πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι.

άκρη του γκρεμού, κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα'χουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνε, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, κρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, κρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

0: δυναμικό. Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα και τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Σημείωσε επίσης πως το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μιλώντας αργότερα από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τα ζητήματα περί συμφωνίας ως εικασίες, επισημένοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όπως ανέφερε, ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευση κειμένου έχει οριστικοποιηθεί, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν να αλλάζουν τις θέσεις τους, δυσχεραίνοντας τις συνομιλίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του, ενώ σημείωσε ότι η κατάσταση στα στενατουρμούς έχει γίνει λιγότερο ασφαλής λόγω των αμερικανικών ενεργειών. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι αν και το Ισραήλ δεν συμμετέχει στο μνημόνιο κατανόησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ πως μια τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, διάλυση υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τερματισμό της ιρανικής στήριξης προς περιφερειακούς συμμάχους του. Εν τω μεταξύ, ακόμη ένα περιστατικό ένταση σημειώθηκε στα στενατουρμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία φέρεται να ήταν μονής κατεύθυνσης και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Reuters. Τα ξημερώματα ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα στενατουρμούς, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη στρατηγική σημασία λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα. Γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά, που αφορά σε δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις και βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιας Αφρικής ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας-Τσεχίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Τα μηνύματα που στέλνει ο συγχωρεμένος, ο συγχωρεμένος, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικά. Του τραγουδιού, του Αηδού θέλω να πω. Του συγχωρεμένου, του Μαρίνου. Γιατί ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει, ό,τι γυρίζει, σταματά. Καλημέρα σας.

Ωραίο το τραγούδι. Καλημέρα σας και επισήμως. Και καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί σπρώχνονται στα ποδόσφαιρα. Εν τω μεταξύ έχει πολύ πλάκα, παιδιά, τώρα. Είναι 6 ώρα το πρωί, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχει ακόμα σε εξέλιξη. Τι σε εξέλιξη, θα μου πεις, παίζουν εκεί, γιατί είναι και 7 ώρες πίσω. Πόσο είναι εκεί πέρα, Κορέα-Τσεχία. Ωραία. Λοιπόν, 0-0 το αποτέλεσμα. Είμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αγαπάνε υπερβολικά το ποδόσφαιρο και θα κάθονται να ξαγρυπνάνε. Εντάξει, δεν μιλάω ούτε για τους Κορεάτες, ούτε για τους Τσέχους, που υποτίθεται και αυτοί θα τα παρακολουθούν, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα μια τρίτη χώρα. Δεν έχει σημασία. Αυτά μου πει είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα. Τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, Αλλάζει ο καιρός. Έβλεπα εδώ πέρα διάφορα στοιχεία. Τα ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά θα σας τα πω και αυτά. Γιατί δεν θέλω να πάω στα βαριά. Παρασκευή τώρα σήμερα. Μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, και έβλεπα τα δεδομένα, λέει, που αλλάζει ο καιρός. Θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη. Τα άκουσα και νωρίτερα. Πρόσκαιρη λοιπόν αλλαγή του καιρού με τοπικά έντονες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση θερμοκρασίας, λέει, το επόμενο 48ωρο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο. Την Κυριακή θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινά δεδομένα, από ό,τι υποψιάζομαι. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο ΜΕΤΕΟ διάφορα στοιχεία και δεδομένα που δείχνουν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σημεία τα οποία από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα έχουμε φαινόμενα. Όπως το ίδιο βλέπω φθιότιδα στον Κάμπο, δηλαδή ένα κομμάτι πιάνει και την Μαγνησία και τη Λάρισα και τα Τρίκαλα και τα Γρεβενά. Σε καλό δρόμο είμαστε, δεν έχουμε τίποτα ντράβαλα γενικά όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλαγή αυτού του καιρού. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου. Θα το πω και λίγο, δεν πειράζει, ξεκινάω ανάποδα, δεν έχει σημασία. Μια ρεκλάμα, πόσο μου αρέσει αυτά, τα έλεγε να ξέρετε, τέλος πάντων, μια ψυχή που έχει φύγει, συνάδελφός μου κλπ. Της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σήμερα, που λέει, τέλος πάντων, είναι καταχώρηση που αναφέρεται στα νέα δεδομένα με την εγκατάσταση 7 νέων συστημάτων ραντάρ μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, τα οποία προορίζονται, λέει, για την ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, με λίγα λόγια σύγχρονα συστήματα διάγνωσης για να έχουμε καλύτερα δεδομένα όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Μακάρι, γιατί ξέρετε, ο καιρός παίζει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει κανάλι καιρού. Παίζει 24 ώρες τη μέρα καιρό. Με όλα τα δεδομένα, ειδικά σε περιόδους είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες ή το χειμώνα με κακές καιρικές συνθήκες, που έχει όμως πλήρη στοιχεία και αναλυτικά για όλες τις περιοχές. Να θα μου πεις, γιατί σε έπιασε αυτή η τρέλα. Διότι, παιδιά, ας πούμε, έκανε ζημιές προχθές, μου λέγανε από τα Γιάννενα. Μία χαλαζόπτωση που έπεσε, καλά θα πει, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια εκεί στην Ήπειρο, για την κακοκαιρία, για το καλοκαίρι, τώρα, προχθές. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν, όχι ακόμα δεν θα πάω στο σοβαρά, γιατί θέλω να το κρατήσω ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω χθες ένα πολύ ωραίο θέμα που έρχεται, λέει, από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που έγινε μια αξιολόγηση, λέει, των καλύτερων παραλίων, τώρα θα μπει παραλίες, ψάλτη. Παραλίες, γιατί όχι. Λοιπόν, στην Ευρώπη, κύριε Παπαγιαννάκο. Στις 10 καλύτερες, λέει, παραλίες στην Ευρώπη, οι 5 είναι δικές μας. Συμφωνώ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και δεν τις ξέρουν όλοι τα λαμόγια τις παραλίες, μην νομίζεις. Τώρα λένε αυτές που γίνεται συζήτηση. Λοιπόν, στις 10 πρώτες παραλίες, καταρχήν η πρώτη είναι της Πορτογαλίας. Εντάξει, χλώμο το βλέπω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά είναι στην τρίτη θέση, λέει, είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Μετά είναι η παραλία Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Και ξαναλέω, πόσες παραλίες έχουμε που δεν τις ξέρουν ή δεν τις βάζουν μέσα στο σύστημα. Πρώτη λοιπόν είναι μια πορτογαλική. Είναι και μια παραλία στους αντίπαξους δεύτερη. Λοιπόν, βλέπω μια ιταλική, μια ισπανική, μια νορβηγική. Πάνε κάνουν μπάνιο στην Νορβηγία. Κάνουμε τη χάρη. Λοιπόν, και μια στην Τουρκία. Καλά, στην Τουρκία, εντάξει, πες, είναι από εκεί πλευρά. Είναι άτυχοι οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα, δεν είναι. Οι καλές παραλίες είναι στην από εδώ πλευρά, στη δικιά μας. Να σας πω. Όχι ότι δεν έχουν, έχουν και αυτοί έχουν. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας καθηγητής που ασχολείται με τον τουρισμό, μου έλεγε, αυτό πουλάμε ψάλτη εμείς. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Το σκηνικό, ας πούμε, το σκηνικό της Σαντορίνης, τις παραλίες που υπάρχουν, τα χρώματα των παραλιών κλπ. Μα δεν έχει και άδικο.
Το θέμα είναι πώς πρέπει να τα διατηρήσουμε όλα αυτά. Αν πει πρωί-πρωί, ακροατή μου, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό. Τι γίνεται, παιδιά, με το Ιράν? Τελείωσε ο πόλεμος? Διότι βλέπω τα πετρέλαια και πέφτουν, και πέφτουν πολύ. Μου λέγανε τα νυχτερινά πουλιά εδώ πέρα του Sky όλο το βράδυ ότι είχαμε μία πτώση στις τιμές πάνω από 4%. Τώρα η υποχώρηση καταρχήν είναι κάτω από τα 90 και το Brent. Έχω να δω κάτω από τα 90 πριν τις 28 του Φλεβάρι που ξεκίνησε ο πόλεμος. 89 και 3 είναι το Brent. Και το αμερικανικό 86 και 8. 1% και λίγο παραπάνω υποχωρούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δόξα το μεγάλο δύναμο να πέσουν κι άλλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, λέει, ότι χθες το βράδυ για μας, για αυτούς μάλλον, εμείς ξημερώματα, ότι σήμερα, λέει, τελειώνουμε τον πόλεμο. Οπ, το βάλανε. Α, κάτσε και δεν βλέπω κιόλας μακριά. Ποιος το βάλε? Οι Τσέχοι. Α, μα βάλανε γκολ οι Τσέχοι στο 59. Τι να κάνω, παιδιά, με το ένα μάτι είμαι εκεί. Εδώ μου έχουν βάλει μια οθόνη 89 ίντσες είναι. Σε λίγο θα μπω μέσα, θα παίξω μπάλα. Δεν βλέπω, λέει ο Νότης. Μπράβο, ρε Νότη, ωραίος. Ωραίος φίλος, ρε Νότη. Δεν βλέπεις? Τι τραβάμε. Άμα τα λένε οι φίλοι αυτά, οι εχθροί τι μπορεί να πούνε, ρε Νότη? Επανέρχομαι. Τι έλεγα τώρα? Κάτι έλεγα τώρα, αλλά το ξέχασα. Α, για τα τιμή των καυσίμων. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εντωμεταξύ είχαν ξεκινήσει οι προπαρασκευές για τα νέα χτυπήματα, λέει, χθες. Διαβάζω. Και ενώ, λέει, είχαν δρομολογηθεί, είχαν δοθεί, λέει, οι εντολές, οι κωδικοί κλπ. Πού θα χτυπήσουν οι Patriot κλπ. Είχαν σηκωθεί, λέει, ήταν έτοιμα, λέει, τα αεροσκάφη, τα οποία, τα επιθετικά κλπ. Είχαν δοθεί εντολές πού θα πάνε, πού θα βρουν. Τελικά τους είπε, λέει, τελευταία στιγμή, όπθες θα πάτε πουθενά. Όλοι πίσω. Όλοι, λέει, στις θέσεις σας, readiness, τους είπανε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν γενικότερα, αναφορικά, λέει, με την συμφωνία που η Τεχεράνη τη διαψεύδει κατηγορηματικά. Θα μου πεις και τι έγινε από τη διαψεύδει. Σωστό και αυτό, ψάλτη, δίκιο έχετε. Λοιπόν, είναι αυτά τα γνωστά που ξέρουμε. Δηλαδή, 60 μέρες εκεχηρία, στις 30 μέρες να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Επίσης να ξεκινήσει, λέει, η ροή στο μεσοδιάστημα της εκεχηρίας διαβουλεύσεις για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα. Να ξεκινήσει η ροή επιστροφής χρημάτων από τα παγωμένα χρήματα που υπάρχουν σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χρήματα προφανώς του Ιράν, της Τεχεράνης. Αλλά βγαίνει, λέει, ο εκπρόσωπος του, πώς το λένε, το φρουρών της Επανάστασης, και λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Θα μου πεις, ψάλτη, όλα αυτά μην παραβλέπεις ότι είναι και προπαγάνδα για την εσωτερική κατανάλωση. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά παίζει πολύ η είδηση ότι ενώ έχουν συμφωνήσει, λέει, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν και ο Υπουργός Εξωτερικών στις διαβουλεύσεις, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης δεν έχει δώσει, λέει, το πράσινο φως. Και εκεί υπάρχει, λέει, μια διχογνωμία μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία στην οποία άλλες δηλώσεις κάνει η αμερικανική πλευρά και αλλιώς θα βλέπουν τα πράγματα οι Ιρανοί? Σωστό είναι αυτό. Οι διαβλέψεις πάντως συνεχίζονται, να ξέρετε. Και από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν είναι μόνο με το Πακιστάν, αλλά είναι και με άλλους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται ή προσπαθούν να εμπλακούν για να δώσουν μια ανάσα στα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά σε αυτή τη διαμάχη. Φαίνεται επίσης ότι όσο αφορά το Ισραήλ, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτά που διαβάζω, είναι έξω από το παιχνίδι της ενημέρωσης. Και αυτό, λέει, δεν είναι και πολύ ευχάριστο για τους Ισραηλινούς όσον αφορά τα δικά τους ζητήματα τα οποία βάζουν. Και είχαν, λέει, και μια τηλεφωνική επικοινωνία ο Νετανιάχου με τον Δονάλτιο. Τώρα του εξήγησε κάποια πράγματα, του είπε κάποια πράγματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, αν καταλαβαίνω καλά και από δημοσιεύματα των Ισραηλινών εφημερίδων, είναι έξω από την διαβούλευση που πραγματοποιείται μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον, το Τελαβίβ. Και αυτό είναι κάτι. Όπως και να έχει πάντως, όπως και να έχει, η ιστορία του αν τελειώνει αυτό το μέτωπο
αυτό που λέμε τελειώνει, γιατί αν τελειώσει τελειώνει, έχουμε δουλειά ακόμα. Αλλά είναι μια σημαντική ανάσα. Βέβαια, χθες ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την οικονομία της Ευρωζώνης, για τον περίφημο στάσιμο πληθωρισμό. Δεν είμαστε εκεί, λέει, αλλά κοντοζυγώνουμε, είπε ο Πιερακάκης. Όπως είπε ότι ακόμα και αν λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός στον οποίο είμαστε μπλεγμένοι όλοι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, θα χρειαστεί χρόνος για να υπάρξει, θα μου πεις, αυτό είναι το αυτονόητο, της αποκατάστασης του ζητήματος που έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία και με την Ευρώπη, γιατί είπαμε ότι εμείς είμαστε και λίγο τα ζαμαργά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά και το μεγάλο ζήτημα. Αισιόδοξα ξεκινάει η Παρασκευή. Μακάρι, ξαναλέω, μακάρι να τελειώνουμε. Να δούμε πώς θα τελειώσουμε, αλλά να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε και το άλλο θέμα. Α, για το άλλο θέμα ξέχασα να σας πω. Χθες, λέει, για πρώτη φορά άνοιξαν οι πόρτες του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και επισκέφθηκαν τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τρεις εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπης, όχι της Ευρώπης. Ήταν ο Βρετανός πρέσβης, ο Γάλλος και ο Γερμανός. Και κουβέντιασαν, λέει, για τα ζητήματα του πολέμου και πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που γίνεται διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών. Θες, μου λέει, για ένας ακροατής, μου λέει, πες δε ψάλτη ότι με αφορμή του πολέμου στην Ουκρανία ξεπέρασε, λέει, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέγαμε προχθές αυτά, αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί να μας άκουγε, είχε όμως δίκιο. Με τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται πλέον, ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τις και μισή θα κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την απόφαση της ΕΚΟΥΤΟΥ για την αύξηση των επιτοκίων, αλλά τι λένε οι τράπεζες. Οι τράπεζες, λέει, το είχαν, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, το είχαν, λέει, προϋπολογίσει και ούτε λίγο ούτε πολύ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες από την αύξηση το 0,25 των επιτοκίων θα έχουν, λέει, πρόσθετα έσοδα 147 εκατομμύρια. Ε, για το Θεό, και από τη Μέγα Ξύγκη. Άκου να δεις, φίλε ακροατή. Βέβαια, δεν θα αυξήσουν όσο θα έπρεπε τους καταθετικούς, μάλλον τα επιτόκια των καταθέσεων. Έβλεπα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα για το που βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν, οι τραπεζές τους δηλαδή, καλύτερα επιτόκια.

0: Να πληρώσω κάποια. Είχαμε. Πώς το λένε, αποδοχή κληρονομιά. Με αυτά μα λέει ο Ρέστι Μέρη. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου είχε πει λοιπόν ένας παλιός εφοριακός να ρέει το χρήμα, κύριε Ψάλτη. Βέβαια. Προς μια κατεύθυνση όμως, όχι από την άλλη κατεύθυνση που θα δόθε. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τι έγινε με το Μητσοτάκη, πώς σας φάνηκε χθες ο Πρωθυπουργός? Δεν θα μείνω τόσο πολύ. Θα τα πούμε. Δεν θα μείνω τόσο πολύ ούτε για αυτά που είπε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Καραμαλή, που νομίζω ότι εκεί κρατάει χαμηλούς τόνους, αλλά τους ομαδοποιεί τους πρώην πρωθυπουργούς, ούτε για τον Τσίπρα. Για την οικονομία θα μιλήσουμε. Εκεί με ενόχλησε εμένα κάποια πράγματα που είπε ο Πρωθυπουργός. Και να κλείσω, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. 35 35 εκατομμύρια είναι, λέει, το κόστος της πρότασης που έκανε ο Ανδρουλάκης χθες να κυκλοφορούν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι νέοι έως 24 ετών. Τόσο κοστίζει στον κρατικό κορβανά. Έχει όμως μια πρόταση, μάλλον αυτή η πρόταση έχει ένα ενδιαφέρον. Αν την κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, παιδιά. Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει πόσο, 12. Και 99 γίνεται σήμερα ο μεγάλος Γιάννης Βογιατζής, ο ηθοποιός μας. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκυριακό ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε ότι και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γλυκό χαράζει, τι γλυκό χαράζει. Και ό,τι γλυκό χαράματα. Έχει βγει ο ήλιος για τα καλά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Γιορτάζει ο Ονούφριος σήμερα. Δύσκολο όνομα, ε. Και η Ονουφρία. Πραγματικά δύσκολα ονόματα. Αλλά μου είπαν εδώ οι συνάδελφοι ότι εδώ ο μέλος της οικογένειας του Σκάι, ο σύζυγος, λέγεται ο Ονούφριος. Καταπληκτικό. Δεν είναι δύσκολο όνομα. Για σκέψου να σε λέει Ονούφριε, την μπάλα μάζεψε. Κάπως είναι, δεν ξέρω. Δεν θα το λένε. Άκη θα το λένε και αυτό, δεν ξέρετε το κόλπο τώρα αυτό. Λοιπόν, σήμερα ανησία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο. Την καλημέρα μου στον πρωτοπρεσβύτερο, τώρα είναι αρχιμάνδρητης. Λοιπόν, πατέρα Θεόδωρο Γρήλ, να είναι καλά. Καλημέρα, Παπα Θανάση. Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρο του Αθωνίτου σήμερα. Ζήνων Οσίου, Τριφυλίου Επισκόπου Λευκοσίας. Ονουφρίου Οσίου τη Μονή Κορακονησίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Ιωάννου Νεομάρτυρα από τη Δαμασκό. 6 και 3 ανατολή του ηλίου και δύση στις 9 παρα 12, παρακαλώ πάρα πολύ. Η μέρα είναι στα μεγάλα της. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα, μέχρι νομίζω 21-22, και μετά θα το τουμπάρουμε, να ξέρετε. Όταν θα μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι, θα γυρίσει ανάποδα το σύστημα και θα αρχίσει να μειώνεται η διάρκεια της μέρας. Λοιπόν, ο αγώνας Κορέας-Τσεχίας είναι 1-1. Ισοφάρισαν οι Κορεάτες, ο Ρογκολάκι βάλανε. Το πιο είναι στο 77. Έτσι. Το πιο ενδιαφέρον, μου λέει εδώ ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων, είναι ότι έχει το δικαίωμα, λέει ο διαιτητής, να σταματήσει για 3 λεπτά τον αγώνα για να πιούν κανένα νεράκι, λέει, και να ξεκουραστούν. Είναι σε όλο το τουρνουά. Έχουν δικαίωμα λόγω των συνθηκών ενδεχομένως. Εντάξει, το Μεξικό είναι και λίγο ψηλά. Δεν ξέρω, ο αγώνας αυτός είναι στο Μεξικό, δεν τα ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά δεν έχει σημασία. Για 3 λεπτά λοιπόν σταματάνε. Και το βάλανε τον κολλάκι δεύτερο, η Τσέχη. Δεύτερο γκολ τώρα. Α, κάνουμε δουλειά, παιδιά. Παρακολουθούμε να βάζουμε τα γκολ. Ωραίο. 2-1 η Τσέχη. Στο 77. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σοφάκη. Άρε, Σοφάκη. Εσύ πρέπει να πάρεις, να ξέρεις, να βάλεις πάνω στο αυτοκίνητο. Πώς το λένε, σπόνσορα, ρε παιδί μου. Το τάδε συνεργείο που σου αλλάζει τα λάδια. Δεν γίνεται. Σοφία, κάθε πότε που πας συνεργείο εσύ. Πω, θέλω να πω και συνεργείο αλίμονο. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, για κάτσε να πούμε καμία καλημέρα, γιατί είναι αμαρτία από τον Θεό. Καλημέρα στην Έφη Σοφριά, στη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδί και ο Νίκος είναι κάπου σε κάποιο νησί, κάνει διακοπές. Νομίζω ναι, δεν του είπαμε δύο φορές καλημέρα, δεν έστειλε καλημέρα σήμερα, δεν πειράζει. Γειτόνισσα καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημήτρη μας. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόβυργο πρωί-πρωί. Θα τα πούμε και για τα της κίνησης. Καλημέρα, Κώστα. Ναι, λέει ο Κώστας, να μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο αντιπρόεδρος, λέει, θα ασχοληθεί, λέει, και με το κυκλοφοριακό. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Τώρα ακούω προθέσεις εδώ στον Άρη. Είπε τρία ενδιαφέροντα πράγματα ο αντιπρόεδρος. Είπε τέλος πάντων για δύο έργα τα οποία είναι δρομολογημένα. Πολύ φοβάμαι όμως, παιδιά, ότι λόγω του τόσου μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων που υπάρχουν, ό,τι δρόμοι και να υπάρξουν, συγγνώμη που σας το λέω, θα γεμίζουν γρήγορα, ειδικά τις κρίσιμες ώρες. Αυτή την κουβέντα κάνουμε κάθε μέρα απογοητευμένοι με τον Κολιο Μιχάλη. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Διαπίστωσα. Κάπου σιγά το θέμα ψάλτη διαπίστωσης. Ρε παιδί μου, βλέπω την ώρα που ανεβαίνω. Είτε στην Αττική Οδό, στο κομμάτι στο οποίο μπαίνω. Εγώ μπαίνω στην άνοδο στο ποτάμι και βγαίνω στο Μαρόσι, έτσι, στο δαχτυλίδι. Λοιπόν, και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ποτάμι και στην Αττική Οδό, απορριμματοφόρα κάργα. Θα μου πεις, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι την ώρα της κίνησης, όταν, ξέρω εγώ, δύο, καλά, είναι και τα φορτηγά. Τα φορτηγά είναι μια άλλη ιστορία, αλλά και τα φορτηγά, βαριά οχήματα, τα οποία, αν είναι και φορτωμένα, πάνε αργά, δεν μπορούν να πάνε γρήγορα. Υπάρχουν και αυτές οι ανομαλίες των δρόμων. Κάπου είναι 4 λωρίδες, κάπου γίνονται 3 λωρίδες, κάπου γίνονται 2 λωρίδες, κάπου γίνονται 7 λωρίδες κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Ειδικά όμως μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το σκεφτόμουν, γιατί ήμουν πίσω εντωμεταξύ και η έρμη εκεί που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Λοιπόν, και τα μυρωδιές τώρα. Πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα, άστε να πάνε. Αλλά δεν πρέπει να βρουν άλλες ώρες να μετακινούνται αυτά τα οχήματα που πάνε πάνω στο χώρο υγειονομικής σταθμής που λέμε τώρα τη χωματερή. Καλό, 2-2. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Θα δουλέψουμε, θα κάνουμε μετάδοση αγώνα. Κάτσε, δεν βλέπω τώρα αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω τίποτα. 2-1 η Κορέα της μπροστά. Ακυρώθηκε το άλλο γκολ που βάλανε οι Τσέχοι. Και προηγούνται οι Κορεάτες. 2-1. στο 80. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και λέω το εξής. Γιατί πρέπει την ώρα αιχμής να ανεβαίνουν τα απορριμματοφόρα από οποιονδήποτε δήμο, δεν έχει να κάνει. Σκεφτείτε τώρα, αποφεύγει από το Λαύριο, ας πούμε, ένα απορριμματοφόρο να πάει στο χώρο υγειονομικής ταφής, ας πούμε, να παραδιάσει. Δεν πρέπει να πάνε άλλες ώρες. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, να βάλουμε διαφορετικά μεροκάματα τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους οδηγούς να πάνε. Ναι, λέμε ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποιες ιδέες έξω από το κουτί. Έβλεπα μάλιστα χθες, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα, παιδιά, ήταν ένα φορτηγό με 18 άξονες και ήταν πάνω στο φορτηγό ένα βαρύ όχημα και μάλιστα είχε και συνοδεία. Γιατί να πάει την ώρα που καίγεται η κυκλοφορία και να μετακινηθεί αυτό το όχημα εκείνη την ώρα? Δεν πρέπει να πάνε διαφορετικές ώρες? Ξέρω, να πας πάνε τα ξημερώματα. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Δηλαδή προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να αποσυμφορήσουμε, κυρίως από βαριά οχήματα, τους δρόμους οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς πυγμένοι. Δεν πρέπει να υπάρξει, δεν ξέρω ρε παιδί μου, μια συμφωνία κυρίων, μια απόφαση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ότι δεν θα πηγαίνουν κάποια συγκεκριμένα οχήματα βαριά, δεν θα κυκλοφορούν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, για να βοηθήσουν τουλάχιστον τους υπόλοιπους να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, να μετακινηθούν. Ξέρω εγώ, έχουμε και εμείς την τάση και ο καθένας είναι μόνος μες στο αυτοκίνητο. Τα έχουμε πει αυτά. Θα τα πεις πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, γιατί εγώ σας λέω, περνάω με τη μηχανή, δεν έχω θέμα. Αλλά χαρά στην υπομονή σας που κάνετε όσοι. Θα μου πεις και τι να κάνετε, πώς θα γίνει διαφορετικά. Πες μου κι εμείς, να σου πω κι εγώ. Καλημέρα, Διαμαντή, καλημέρα στον Παραχάμι, καλημέρα στον Λάζαρο, καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Χαιρετισμού στον παππού την Αεκάρα. Ο παππούς τώρα θα έχει βάλει και τις σημαίες στο μπαλκόνι. Και στη γιαγιά Κατερίνα, ο Βασίλης. Ο καλύτερος όλος. Ο Βασίλης λέει, μου λέει, καλημέρα. Επειδή λέει, αναφέρθηκε στο κανάλι του καιρού. Δες, μου λέει, ένα λέει φιλανδέζικο κανάλι που αναφέρει τον καιρό και το λένε, λέει, γυμνές κοπέλες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μπράβο ρε Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Καλά ήταν όλα αυτά που είπαμε. Διαβάζω λοιπόν σήμερα, πάνω λέει από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές. Χειρότερος κακοπληρωτής, δεν είναι πρώτη φορά λέει, τα νοσοκομεία, οι οφειλές τους έφτασαν το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Διάβασα χθες ότι έκανε λέει μία αναφορά για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος είπε λέει, μια επιχείρηση λέει έχει ληξει πρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία ή τον ΕΦΚΑ ή και στους δύο φορείς και απειλείται λέει με αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις, μπλόκο λέει της δραστηριότητας κλπ. Την ίδια ώρα λέει το δημόσιο που χρωστάει χρήματα για αγαθά ή για υπηρεσίες που παρήχε ή από επιστρεφόμενους φόρους, αλλά το δημόσιο λέει δεν απειλείται από κανέναν λέει και θα καταβάλει τα ποσά όποτε αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και το θεώρησε λέει ο κύριος Μπρατάκος παραλογισμό αυτό. Σωστό είναι, παραλογισμός είναι. Μα πόσο καιρό δεν σας λέει αυτός ο ανόητος ψάλτης κάθε πρωί ότι σκέψου φίλε ακροατή να είσαι επιχειρηματίας, πρόσεξε να, ξέρω εγώ, να σε προμηθευτείς στο δημόσιο, στο ένα νοσοκομείο που είναι και ο πιο κακοπληρωτής, να σου χρωστάει το νοσοκομείο λεφτά, εσύ όμως ως επιχειρηματίας οφείλεις και να πληρώσεις κανονικά τους εργαζόμενους και τις εισφορές σωστά στα ασφαλιστικά ταμεία και να είσαι εντάξει στο δημόσιο κλπ. Αυτό έρχεται τώρα και το επιβεβαιώνει με τον δικό του τρόπο ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή λέει την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα λέει ο κύριος Μπρατάκος προτείνει να υπάρξει συμψηφισμός λέει των εκατέρωθεν οφειλών αλλά και πάγωμα των προσαυξήσεων οι οποίες εκτινάσουν στα ύψη τη βασική οφειλή. Σωστά τα λέει ο Μπρατάκος. Πολύ σωστά τα λέει. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Μιας και μιλάμε για την οικονομία. Λοιπόν, αυτά σαν παρατέταρτο, ωραία. Ακούστε. Συνταξιδοτικό λέει σύστημα ανισοτήτων και συντάξεων πολλαπλών ταχυτήτων. Ένα ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα στον τύπο και το διαβάζω και στην Καθημερινή της κυρίας Ρούλας Σαλούρου, που αναφέρεται καταρχήν είμαστε μια χώρα συνταξιούχων. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι συνταξιούχοι σύμφωνα με το Ήλιος είναι 2,5 εκατομμύρια άτομα. 2.228 περισσότεροι σε σχέση με τον Απρίλιο. Για να καταλάβετε τι ροή υπάρχει προς τη σύνταξη. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι, κάποιοι συνταξιούχοι δουλεύουν κιόλας, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι στη χώρα. Άνοιξε μια παρένθεση, βάλτε μέσα τη λέξη δημογραφικό. Κλείνε την παρένθεση. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Πονεμένη. Διαβάζω λοιπόν ότι η μέση σύνταξη. Για τους, η μέση νέα σύνταξη που απονομήθηκε, λέει, το Μάιο σε ασφαλισμένους από τον ιδιωτικό τομέα, 763 ευρώ. Η μέση σύνταξη που χορηγήθηκε σε συνταξιούχους του δημοσίου το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 1407 ευρώ. Διαφορά 45,78%. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Η μείωση στον ιδιωτικό τομέα, κατά κύριο λόγο. Μείωση των αποδοχών. Εκτεταμένη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Περίοδοι ανεργίας, γιατί κλείσαν επιχειρήσεις και έμειναν ο κόσμος άνεργος. Αδήλωτη εργασία και η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων είχαν άμεση επίδραση στις συντάξιμες αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων. Παράλληλα, λέει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών λόγω περιορισμένων εισοδημάτων ή και λόγω απόφασης να πληρώνουν λιγότερα, οδήγησε σε χαμηλότερες συνταξιδοτικές παροχές, μάλιστα. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, άντε τώρα, φίλε ακροατή, εσύ που πήρες 7,63 τώρα, να τα βγάλεις πέρα. Και θα έρθω μετά, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά και για τον 13ο και 14ο μισθό που είπε ότι δεν είναι στις σκέψεις μας, και για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στα καύσιμα, και για τη μείωση του ΦΠΑ. Να τα πούμε, να τα ακούσετε. Τέλος πάντων, που εκεί και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω κάποιες ενστάσεις. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, εσύ τις έχεις. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, δεν τις έχω εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή λέμε, ρε παιδί μου, ότι η οικονομία πάει καλά, ότι επιστρέφουμε χρήματα από τα ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει την περίοδο της κρίσης. Α, ξέχασα, ο Μητσοτάκης εν τω μεταξύ έκανε αναφορά και για το χιλιοστό, ε! Είδε ο Μητσοτάκης το ρεπορτάζ, το 6 επεισόδια. Που παίχτηκε στην τηλεόραση του Sky. Και όποιοι θέλετε μπορείτε να πάτε στο sky.gr και να το ξαναδείτε για ό,τι έγινε στο παρασκήνιο. Λοιπόν, τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Ναι. Σας καλύπτει service, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Μόλις σε 20 λεπτά φορτίζετε δωρεάν, παρακαλώ πολύ, σε τάχει φορτιστές του ZAP σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. ZAPTaxiClub.gr, μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Επιμένεις.
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε.
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή.
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις.
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα την πρωινή του Sky 100.3. Καλημέρα, Αριστίδη. Ο Αριστίδης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ως οδηγός βαρέως οχήματος, σας ενημερώνω ότι η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων επιτρέπεται μόνο από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου. Να το αλλάξουμε αυτό, αγαπητέ Αριστίδη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το τι επιτρέπεται είναι άλλη φάση. Ειδικά τις ώρες αιχμής είναι τραγικό αυτό που σημαίνει, ξαναλέω. Το διαπιστώνω, θα μου πεις τώρα, άντε πάλι ανάλυση. Απλό είναι, δεν είναι ιδιαίτερο. Το βλέπω, παιδιά, εκεί στην ανηφόρα της Φιλαδέλφειας. Εκεί που φτάνει και η θερμοκρασία τα καλοκαίρια του 40 βαθμούς Κελσίου και τρελαίνεται η άσφαλτος. Λοιπόν, εκεί, παιδιά, πρώτη Δευτέρα, αυτό που λέω, βγάζουν οι κινητήρες. Άσε τι βγάζει ο κινητήρας του φορτωμένου φορτηγού. Αλλά δεν μπορεί, δεν αδυνατεί. Βλέπει. Σταματάμε, κινητοποιούμε και εμείς με τις μηχανές. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά τα δεδομένα, αγαπητέ Αριστίδη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και το λέω εγώ, σας λέω που δεν πολύ και εγώ, διότι εγώ περνάω, φεύγω, γεια σας. Τις ώρες τις χαμένες πρέπει να μειώσουμε. Την παραγωγική διαδικασία δηλαδή. Και τον εκνευρισμό. Έχετε δει τι συμβαίνει στους δρόμους. Όταν ο ένας παραβιάζει. Και προχθές ήταν ένας τύπος που χτύπησε μια γυναίκα. Τον που βάλανε μέσα. Δεν ήταν καλά, λέει, στο μυαλό του. Γυρίσε το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος κυκλοφορεί. Φοβάσαι κιόλας δηλαδή να μιλήσεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Με μπερδεύετε. Καλημέρα να πω στη Μαρία στο Καλάνδρι και στη Τζέννη στα Πατήσια. Καλημέρα σας, κυρίες μου. Κύριε Κιμιονή, γιατί μου τα στέλνετε όλα άμεσα. Τι σημαίνει το άμεσο όσον αφορά, λέει, τις χαμηλές συντάξεις, λέει ο κύριος Κιμιονής. Διότι, λέει, τριμερής χρηματοδότης ποτέ δεν, λέει, έλαβε χώρα, λέει. Εργαζόμενος, εργοδότης και κράτος. Μισό λεπτό, πώς δεν έβαλε. Το κράτος πληρώνει ένα κομμάτι των συντάξεων, δεν προκύπτουν. Πώς προκύπτει ότι δεν μετέχει το κράτος στις συντάξεις, κύριε Κιμιονή, συγγνώμη. Λοιπόν, και είπε ο Πρωθυπουργός χθες, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ότι δεν προτίθεται, δεν το σκέφτεται η κυβέρνηση για 13 και 14 μισθό, είπε χαρακτηριστικά. Για τους δημοσίους υπαλλήλους Και για τους συνταξιούχους ξέρετε πολύ καλά ότι δίνει σε συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 300 ευρώ από τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο. Λοιπόν, ξαναλέω για τη σύνταξη, σας είπα νωρίτερα ποια είναι η μέση σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, και ανοίγει κατά την άποψή μου μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Βέβαια απάντησε και στο θέμα του μισθού του Μητροπολίτη. Νότι σε παρακαλώ, αυτό θέλω να το ακούσω. Μισθός Μητροπολίτη, γιατί σας είπα ότι αυξάνεται ο μισθός Μητροπολίτη. Υπήρξε και μια συνάντηση που έγινε, έμαθα, από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου. Ελπίζω να βγουν οι Αρχιεπίσκοποι και να πούμε ευχαριστούμε, δεν τα θέλουμε τα λεφτά. Όχι. Ας τα δώσει το κράτος εκεί που χρειάζεται. Διπλασιάζεται, λέει, ο μισθός του Μητροπολίτη. Παρακαλώ, για να ακούσουμε τι είπε για το μισθό του Μητροπολίτη ο Πρωθυπουργός.
1: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο εν πάση περιπτώσει ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Μα δεν πληρώνει, ξαναλέω, ο Μητροπολίτης, δεν πληρώνει τίποτα. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ήταν, λέει, έτοιμα, λέει, των Μητροπολιτών. Μπα. Για τους παπάδες τίποτα. Θα μου πεις και τους γιατρούς τίποτα. Για τους δασκάλους τίποτα. Σωστό και αυτό. Είναι ένα ζήτημα εκεί όμως. Πραγματικά σας το λέω. Μου έχει γυρίσει λίγο το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενδεχομένως λόγω του συγχωρεμένου του Παπαθανάση. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και με ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, όπως και εμείς με ψυχραιμία περπατάμε, να ξέρετε. Λοιπόν, ZAP Taxi Club, αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ένα πρόγραμμα, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί, με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ, στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Τώρα, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, μεγάλη επιτυχία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά σε 7 και 4. Καλημέρα σας.
21: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
22: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
21: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
22: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
23: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
24: Το τάγκο?
23: Θα σας ειδοποιήσουμε.
24: Περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
25: Φτιάξε βαλίτσες!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους Πολυμήχανους. Για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Εσεποιόν λέγεται παρακαλώ?
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
10: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία Καλαβούρου στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να νοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο αφού το ακούστηκαν, είχε κρίξει κοντά στο λιμάνι Μπανταράμπας. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλη, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας εχθές με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ Νότιου Κορέας και Τσεχίας με σκορ 2-1 νικήτρια η Νότια Κορέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα για σήμερα στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Την υπογραφή λοιπόν συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο, όπως έγραψε, που ακυρώνει και βεβαίως και προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας πάντως αργότερα από το Βαλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος την υπογραφή της συμφωνίας. Είπε επίσης ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα Σενάτο Ορμούζ, είπε παράλληλα, θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν και θα προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότητα θα υπάρξει υπογραφή ίσως στην Ευρώπη. Τώρα που θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι εκεί, αλλά θα είναι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος και κάποιοι από τους ανθρώπους μου. Ο Στίβ Βίτκοφ που έκανε εξαιρετική δουλειά και ο Τζέρεντ Κούσνερ. Δημοσιογράφος το ρωτάει αν ο τόσο ηγέτης ενέκρινε αυτή τη συμφωνία και ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά, από ό,τι καταλαβαίνω η απάντηση είναι ναι. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευρυνδίζει ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων αλλά και τον δερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί συμφωνίας, οι δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωσαν σημαντική άνοδο, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει νωρίτερα κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%. Παράλληλα, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό θα διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα $86 το βαρέλι και λίγο πάνω από τα $88 το Brent. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, επισήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το καζούς Μπέλη. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον έως τότε ως Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του safe, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη.
0: Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψεύσω.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε.
1: Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά όπου ήδη περνάει δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα.
3: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από μας. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Για μας λοιπόν τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, της ευκολότερης πρόσβασης, της φθηνότερης πρόσβασης, αλλά και ενός καλύτερου περιβάλλοντος για να ζούμε, είναι προτεραιότητα και θα τα κάνουμε πράξη.
0: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκιστούν σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης και ότι ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε τέλος ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων.
4: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τέλος ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 11 η ώρα το πρωί.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στον παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ του Κιόνες και Χιμένεθ επικράτησαν με την Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση συμμετέχθηκε από 3 αποβολές, 1 για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Την ήττα 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Τέλος, η τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο της των Μερένχες το 2010.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
9: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, έχουμε προβλήματα στον Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο, όσοι φεύγουν να πάνε προς τα Τέρνα, προς τον Ισάπ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, συναντούν αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Θα δούμε αν θα συνεχίσει να δένει επί τα χείρο ή επί τα βελτίω και θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε κίνηση φυσικά στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφια, στα κλασικά σημεία δηλαδή, και στο Σκαραμαντέ έχουμε την εικόνα ακριβώς που περιμένουμε να δούμε. Λιμίτ.
0: Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ξένα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά που γρήγορα όμως θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος ο καιρός με βροχές κατά διαστήματα. Δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι και ισχυρές και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας έως 26 με 29 βαθμούς. και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο έως 32. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραντικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός όσο από την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 4 Μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Πέρο. Μπα και Ιταλικά στην παρέα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, 12 του μηνός. Δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα όσον αφορά την παράταση. Η πληροφορία δεν θα δοθεί παράταση για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Τη Δευτέρα λίγη ημερομηνία, 15 Ιουνίου. Θυμίζω, η Πομιδά έχει προτείνει να πάμε μέχρι 30 του μηνός. Και την Δευτέρα, την Τρίτη έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσω, γιατί ακούω διάφορα παράπονα σε διάφορες περιοχές στο λεκανοπέδιο που έχουν καθαριστεί λέει, τα οικόπεδα, έχουν βγει σε μαύρες σακούλες ή χύμα η παραγωγή αυτών των καθαρισμών και είναι στους δρόμους. Κάθε χρόνο τα ίδια βλέπουμε. Λοιπόν, και αυτά ξέρετε κατάλληλα ότι με τη ζέστη γίνονται εύκολα η κατάλληλη υποδομή για να πάρει φωτιά κάτι και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι στην παρέα μας.
1: Καλημέρα. Σε εμάς εκεί στο Δημάρι, καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: δεν,
0: σας.
1: Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Μου λένε.
1: Τα οικόπεδα εννοώ. Λένε, γύρω-γύρω, από ιδιώτες.
0: Καλά. Θα μπει ο Δήμος και θα στείλει το γιουρντί, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, θα κάνει. Εγώ πάντως θα κάνω καταγγελία αν στη, δεν, όταν τελειώσει.
0: 15 του μήνα θεωρητικά.
1: Δεν
0: αν υπάρχει, υπάρχει και παράταση. Ναι.
1: Κάτι θα πάρει,
0: το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες έχει βρέξει και έχουν ξαναγίνει τα χορτάρια. Και υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Αττική όπου δεν έχει βρέξει και πολύ για να ξαναγίνουν τα χορτάρια. Απλά δεν έχουν ποτέ καθαριστεί.
0: Ναι, το ζήτημα όμως είναι ότι με κάποιον τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω δεν αφορά όλη την Ελλάδα,
0: ναι, ρε, παιδί,
1: αλλά
0: συμφωνώ.
1: Δεν μπορεί να κάνεις και το διαχωρισμό, αλλά, φαντάζομαι.
0: Οκ, okay, σωστό είναι αυτό, αλλά ας μιλάμε για την Αττική, που η Αττική είναι ένα προβληματικό
1: έτσι κι αλλιώς
0: σύστημα, διότι ναι. Είμαστε 7-5 εκατομμύρια εδώ μέσα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και άμα καούμε, καήκαμε ζωντανή, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Συμφωνώ
0: άλλο,
1: πολύ.
0: Και δεν έχουμε και πολύ πράσινο επί της ουσίας. Λοιπόν, δεν μπορείς να επαφίεσαι στον πατριωτισμό κάποιον οι οποίοι πάνε και καθαρίζουν και οι άλλοι. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Ακριβώς,
0: δεν με έχουν ποτέ ενοχλήσει, ναι, δεν με νοιάζει, ναι. Δεν ασχολούμαι. Ναι. Ξέρω εγώ, είναι σε ένα σημείο που
1: συμφωνώ
0: δεν
1: μπορεί.
0: Πρέπει
1: ναι.
0: Κάτι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε η μισή η χαζή της ιστορίας που πληρώνεις. Και πληρώνεις αδρά.
1: Ναι, εγώ πήρα την περιφέρεια και τους είπα, παιδιά, εφέτος θα καθαρίσουμε τα ρέματα.
0: Ναι.
1: Ή θα ξανακαούμε όπως πέρυσι.
0: Σωστό και αυτό, να ξέρεις.
1: Πήρα.
0: Και τα ρέματα, ρέματα επίσης.
1: Ναι, και
0: αλλά λέω, γιατί και αυτό είναι θέμα, ότι πληρώνει ο κόσμος. Μαύρο χρήμα του μεταξύ, δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Έτσι, κανείς δεν σου δίνει απόδειξη. Θα μου πει, δεν κάνεις απόδειξη. Λέω, ρε παιδί μου.
1: Εμείς πληρώσαμε τον κυπουρό μας για να τα καθαρίσει, γιατί είχε φυτρώσει. Αλλά επειδή έριξε φάρμακο, δεν ξαναφύτρωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή θέλω να πω, εκεί, όχι στον καζόνα πάνω, προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά τον καζόν που το καμένο έχει αρχίσει και ξαναγίνει.
0: Ναι, άντε με το
1: καμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει αρχίσει και φυτρώνει.
0: Επίσης θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία, επειδή την κάνει στο τέλος ο κόσμος για ευνόητους λόγους, για να μην χρειαστεί δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά, ναι.
0: Γι' αυτό έχει πέσει και όλη αυτή η ιστορία τελευταία στιγμή και τρέχουν αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν.
1: Ναι, και δεν φτάνουν.
0: Δεν
1: προλαβαίνουν. Ναι, προφανώς.
0: Κυρία Χριστίνα, μας γρήγορα.
1: Να πούμε τώρα ότι έχουμε μεταβολή του καιρού για ένα 24ωρο. Δεν είναι. Από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο, λίγο πριν το μεσημέρι.
0: Αυτό θα είναι σε όλες τις περιοχές ή στις συγκεκριμένες
1: περιοχές? Όχι, στα υπηρετικά κυρίως. Δηλαδή και κυρίως στην Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος λιγότερο, η Ανατολική Στερεά ενώ η Φθιώτιδα εκεί, εκείνο το κομμάτι. Και τελευταίες νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο η Εύβοια και οι Σποράδες. Η Αττική θα βρέξει μεν και στην Πελοπόννησο θα βρέξει, αλλά θα είναι λιγότερα τα φαινόμενα και το μεσημεροαπόγευμα να βγάλει και καμιά καταιγίδα εδώ στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.
0: Αυτό πότε, Παρασκευή ή Σάββατο?
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Αύριο
1: το Σάββατο νομίζω πως όχι. Αν κάνει κάτι το πρωί, υπολείμματα του βοριά, όπως θα έχει μπει και θα περάσει το σύστημα, από το μεσημέρι και μετά. Καθαρίζει και θα βγάλει και ήλιο. Θα έχει μια ψύχρα όμως, γιατί θα μπει και ο βορειοανατολικός αύριο.
0: Okay, θα πέσει λίγο.
1: Θα πέσει λίγο. Ναι, ψύχρα εννοώ, θα είναι στους 29 βαθμούς. Εντάξει, μην τρελαθώ.
0: Κοροϊδευόμαστε. Χθες έκανε χθες εκεί στη Φιλαδέλφεια πάλι.
1: Έχει ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί η Φιλαδέλφεια τι έχει, μαγικό τρόπο. Έχει την ΑΕ και τη ζέστη. Δεν έχει τίποτα.
1: Κνιούπ δεν έχει.
0: Το περίμενα. Μόλις, δεν κάνω πλάκα, μόλις φεύγεις από τη Φιλαδέλφεια, όντως,
1: αλλάζει
0: καιρός.
1: Λοιπόν, οπότε από την Κυριακή ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Εντάξει, θα υπάρχουν κάποια άλλη μόνο. Θα έχουμε και κάποιες, καλά όχι πολύ.
0: Αστάθεια θα συνεχιστεί.
1: Και αυτό πήγα να πω. Θα είναι πολύ περιορισμένη η αστάθεια, okay. Κυρίως στα βόρεια του νομού. Αλλά φαίνεται ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα συνεχιστεί η απογευματινή αστάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη.
0: Θυμίζω Δευτέρα 15 του μηνός.
1: Yes.
0: Δηλαδή πάμε στο δεύτερο 15 του μηνού.
1: Μάλιστα.
0: Για Χριστίνα, τι θα γίνει, θα καλοκαιριάσει?
1: Γιατί δεν είναι καλοκαίρι, με συγχωρείτε.
0: Συγγνώμη, έχω τον νεαρό απέναντι. Νεαρό τρόπο του λέει, που μου λέει ότι πάω για μπάνιο κλπ. Και δεν μου αρέσει, λέει, γιατί έρχονται και κάνουν μπάνιο. Τώρα και πολύ. Τι έκαναμε, μπάνιο για μπάνιο κόσμο.
1: Τι είναι αυτά που λες?
0: Όλα δικά μας και μερικά μας θα θέλει ο νεαρός απέναντι. Ευχαριστούμε για να μας
1: πείτε. Καλό Σαββατοκύριακο. την Κυριακή θα πάμε για μπάνιο.
0: Ναι, και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Έτσι.
1: Εννοείται
0: έτσι,
1: εδώ θα είμαστε.
0: Όχι, λέω.
1: Δεν, γιατί παίρνει άδεια από
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Λέω, συζήτηση κάνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα. Ευχαριστούμε. Κύριε Χριστίνα, σου ο άνθρωπό μα κάθε Παρασκευή και Δευτέρα εδώ τα κουβεντιάζουμε λίγο με τον καιρό και δεν μένουμε μόνο στον καιρό. Τη έλεγα και για την ρεκλάμα που είδα, τη διαφήμιση τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα 7 ραντάρ, κυρίε και κύριοι. Νέα συστήματα ραντάρ μεσαία και μεγάλη εμβέλεια για την ανανέωση του εξοπλισμού.
1: Σε πόσα χρόνια τα περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά βλέπω καταχώρηση.
1: Ελπίζω. Εν τω μεταξύ βλέπω 15 υπουργεία.
0: Ναι, σωστό. 15 υπουργεία από κάτω βλέπω. Όχι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το άμυνα, το κλιματική κρίση, αυτό, ξυχρηματοδότηση ΕΣΠΑ κλπ. Άντε, επιτέλους να μπουν.
1: Να μπουν.
0: Να κάνετε καλύτερες προγνώσεις κι εσείς. Έτσι δεν είναι.
1: Από τα ραντάρ είναι χρήσιμα για το Nowcast. Δηλαδή για το πού θα πάει η καταιγίδα στις επόμενες 2 ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι
1: βέβαια
0: όπως...
1: είναι πολύ χρήσιμο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να ο Κάστρο δεν θα κάνει αλλιώ.
0: Για του αγρότε.
1: Πώς να κάνει. Πόσες φορές βλέπουμε την καταιγίδα στο Σαρονικό και δεν ξέρουμε πού θα πάει. Με το ραντάρ την παρακολουθεί.
0: Μάλιστα. Αυτά θέλουμε. Την νέα τεχνολογία θέλουμε.
1: Έτσι,
0: επιτέλους. Ευχαριστούμε, κυρία Ζήλα.
1: Παλιά είναι αυτή.
0: Ναι, τέλος πάντων, σωστό. Αλλά άργησε σε εμάς, αλλά.
1: Αυτό, ναι.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κουλούρη, τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην πέφτουμε λίγο στην παγίδα, λέει ο κύριος Κουλούρης στις παραπλάνες ότι τάχα δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις και μειώνονται οι φόροι. Μας έδωσαν την 1η Ιανουαρίου σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν λίγα ευρώ και μας φόρτωσαν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Καλά, αυτό είναι παράπλευρη ιστορία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Υποχρεωτικά και με πρόστιμο, λέει, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Για όποιον έχει ένα οικόπεδο.

0: Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Zomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα η Zomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη

0: στοιχείως, ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αδική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 32. Καταρχήν να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τους τίτλους, ψάχνω εκεί στα στενά του Ορμούς να βρω κανένα ελληνικό σκάφος. Μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να σας πω την αλήθεια, με ανοιχτούς πομπούς κάποια πλοία, γιατί και κάποια είναι με κλειστούς. Έχω εντοπίσει και ένα με ελληνική σημαία στο Ντουμπάι κοντά. Είναι ένα μεγάλο με το όνομα Μιαούλης 21, παρακαλώ πολύ. Ελληνική σημαία, ελληνόκτητο και με ελληνική σημαία. Και άλλα έχω βρει, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Μεγάλη ιστορία. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας και βλέπω μου έχετε στείλει και άλλα ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη, θα συνεννοηθούμε, αυτά να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα κουβεντιάσουμε. Να σας πω και κάτι που δεν θέλω να περάσει στα ψηλά. Κάπου πήρε το μάτι μου. Λοιπόν, για το πώς αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά αυτό που λέμε σχέσεις μεταξύ κρατών. Για πρώτη φορά λοιπόν διαβάζω, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, Αίγυπτος και Τουρκία διεξάγουν την περίοδο αυτή που μιλάμε κοινές ασκήσεις των αεροποριών τους με F-16 και από τις δύο χώρες να συμμετέχουν. Οι αμυντικές σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας, λένε οι γνωρίζοντες, προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι. Επαναλαμβάνω, θυμηθείτε πώς ήταν τα πράγματα με τους αδελφούς μουσουλμάνους στην απόφαση, όχι στις εκλογές που είχαν γίνει στην Αίγυπτο, και πώς έγιναν μετά τις εξελίξεις με τους αδελφούς μουσουλμάνους και πόσο παγωμένες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και μετά πώς φτάσαμε στο να μετέχουν οι δύο χώρες σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Σε περίπτωση λέει αποποίησης κληρονομιάς, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, και ο επόμενος κληρονόμος αποδέχεται την κληρονομιά. Ο τελευταίος κληρονόμος ποιον φόρο θα πληρώσει? Θα πληρώσει όλα τα χρέη, δηλαδή, με λίγα λόγια.
3: Όχι, κοιτάξτε, σε περίπτωση αποποίησης κληρονομιάς από τον πρώτο κληρονόμο και αυτός. Αυτός που το διαδέχεται, δέχεται την κληρονομιά, ναι. Δεν κάνει αποποίηση, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτός ο χρονόμος λοιπόν πρέπει να πληρώσει ένα φόρο.
2: Okay.
3: Επειδή ο νόμος, ο φορονομοθέτης έχει φοβηθεί μήπως καταστρατηγείται η σειρά για να πληρώσει λιγότερο φόρο ο δεύτερος χρονόμος, γιατί συνήθως είναι συγγενείς πρώτου βαθμού, ας πούμε, ο μπαμπάς με το παιδί και τούτο καθεξής.
2: Ναι,
3: από
2: ναι,
3: το μπαμπά και πάει το παιδί. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο νόμος είπε ότι θα πληρώνει το μεγαλύτερο φόρο. Εάν ήταν να πληρώσει ο πατέρας του περισσότερο φόρο όταν έκανε την αποποίηση, κάνει το λογαριασμό ο υπάλληλος της εφορίας και λέει θα πληρώσεις το φόρο του πατέρα σου, διότι αυτός προηγείται, αυτό θα πληρώσεις.
2: Α,
3: το άρα... μεγαλύτερο φόρο από τους δύο τους δηλαδή.
2: Μάλιστα,
3: αυτό πληρώνει.
2: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο επόμενος, όχι ο πρώτος, ο δεύτερος στη τάξη της κληρονομιάς, αποδοχής κληρονομιάς, θα πληρώσει τον φόρο του πρώτου.
3: Αν είναι μεγαλύτερος.
2: Μάλιστα. Αν είναι μικρότερος.
3: Αν είναι μικρότερος, θα πληρώσει το δικό του.
2: Α, πολύ ωραίο το κράτος, έτσι. Πάντα με το συμφέρον του. Σωστό.
3: Λοιπόν, το μεγαλύτερο λέω όμως. Το μεγαλύτερο στα δύο.
2: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. 10 Αυγούστου του 2024 αγόρασε ένα κίνητο στην Αθήνα με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να είναι νόμιμος γύρω από το ζήτημα αυτό? Και μάλιστα λέει, υπάρχει και ημερομηνία που πρέπει να κινηθεί?
3: Ναι, βέβαια, γιατί με το συμβολογραφικό προσύμφωνο δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα. Γίνεται συμφωνία ανάμεσα στον αγοραστή και στον πολιτή.
2: Μάλιστα.
3: Και λέει ότι περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του οριστικού συμβολίου που θα υπογραφεί, για το οποίο καθορίζεται εκ των προτέρων η ημερομηνία. Πρέπει να είναι το αργότερο δυνατό 2 ετών από τη ημερομηνία σύνταξης του προσυμφώνου.
2: Μάλιστα.
3: Εάν δεν γίνει μέσα το αργότερο στα 2 χρόνια, δεν ισχύει αυτό. Και δεν συμφέρει τον αγοραστή, γιατί ο αγοραστής με το προσύμφωνο δεν έχει κάλυψη, δεν έχει μεταβιαστεί η κυριότητα. Όσο καιρό παραμένει με το προσύμφωνο, στο ε9 το γράφει ο πολιτής. Ο πολιτής έχει την κυριότητα και κινδυνεύει, δηλαδή, αν ο πολιτής είναι αναξιόπιστος, να το πουλήσει σε άλλον χωρίς να το πάρει και μυρωδιά. Επομένως, έχει συμφέρον ο αγοραστής να γίνει το οριστικό συμβόλαιο. Με την ημερομηνία που θα έχουν καθορίσει, δεν είναι ανάγκη να είναι 2 έτη. Το μεγαλύτερο είναι 2 έτη.
2: Μάλιστα.
3: Μπορεί να είναι σε 5 μήνες.
2: 6 μήνες, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, ναι.
3: Αλλά η προκαθοριστήσα ημερομηνία είναι η βασική ημερομηνία με την οποία πρέπει να γίνει το οριστικό συμβόλαιο μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
2: Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Πάμε. Λέει, ένας παππούς, λέει φίλος ακροατής, άφησε στα τρία εγγόνια του από ένα σπίτι αξίας, λέει, 200.000 ευρώ το καθένα στην Κεφαλονιά. Τα χρέη, λέει, τα δικά του παππού δηλαδή, ήταν 60.000 ευρώ. Τα άφησε, λέει, να τα εξοφλήσει μόνο ο ένας εγγονός, και αυτό μάλιστα γραμμένο στη διαθήκη του. Είναι νόμιμο αυτό?
3: Κοιτάξτε, ισχύει αυτό ως προς τις ιστορικές σχέσεις των συγκληρονόμων. Μια τέτοια ρύθμιση, θυμίζω, έχει μόνο ενουσική ενέργεια. Για την εφορία όμως, για τους υπόλοιπους δανειστές, οι κληρονόμοι οφείλουν όλοι μαζί τα χρέη. Δηλαδή, αν ο οριστής από τον παππού κληρονόμος να πληρώσει τα χρέη του δεν τα πληρώσει,
2: ναι,
3: για τον ΑΒ λόγο δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
3: Τότε, λοιπόν, οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου βέβαια,
2: ναι, έτσι, ναι, ναι,
3: αν χρωστάει φόρους, τότε θα μπορούν να στραφούν εναντίον όλων των κληρονόμων. Δεν αλλάζει, ο νόμος δεν αλλάζει εκεί. Άσχετα αν ο παππούς είχε γράψει
2: ότι ο τρίτος θα πληρώσει τα χρέη, ο πρώτος, ναι, θα πληρώσει τα χρέη. Άρα, λοιπόν, αν δεν τα πληρώσει, ναι, θα διεκδικούν και το δημόσιο από όλους τα
3: λεφτά.
2: Εδώ,
3: λοιπόν, μπορεί να γίνει και μια αδικία, διότι μπορεί να έδωσε, ας πούμε, ο παππούς, γιατί αυτό το πράγμα έχει γίνει στην περίπτωση αυτή.
2: Μάλιστα.
3: Να έδωσε ένα ακίνητο μεγαλύτερης αξίας από τα άλλα δύο. Και για να το συμψηφίσει με τους άλλους του, είπε να πληρώσει τους φόρους.
2: Α, μάλιστα.
3: Για να πάει στο ίσο, να
2: το
3: φέρει στο ίσο όλους.
2: Ναι.
3: Αυτό όμως είναι άδικο, γιατί ο παππούς δεν ήξερε όταν να πεθάνει ότι αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα γενικά και στους τρεις, ας πούμε.
2: Εντάξει, okay, αλλά...
3: Γι' αυτό εμείς που συμβουλεύουμε τους, όταν κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες συμφωνίες, τέτοιες ο παππούς,
2: ναι,
3: διαθήκη κτλ. Και οι δικηγόροι, βέβαια.
2: Ναι.
3: Τότε, λοιπόν, στην περίπτωση πρέπει να το λάβουμε υπόψη, πρέπει να λέμε τι αξία έχουν τα τρία. Εάν ο ένας που αναλαμβάνει να πληρώσει τα χρέη κάνει το ίδιο αξία, είναι περιορισμένη η δυνατότητα να το πληρώσει. Και μάλιστα, αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου.
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αν όντως όμως βάλει όρο και ενδεχομένως είναι τα ίδια αξίας ακίνητα που μοιράζει στα τρία εγγόνια, λέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ορίζει ο ίδιος ότι θα τα πληρώσει ο δεύτερος, είναι όρος που πρέπει να πληρωθεί, που πρέπει να υλοποιηθεί. Σωστά, έτσι?
3: Ναι, αλλά αν τυχόν όμως, κοιτάξτε, αν τυχόν αυτός που θα πάρει ένα ακίνητο κάνει 200.000 ή τα χρέωση είναι 300.
2: Καλά, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι.
3: Δεν θα πληρώσει, θα πληρώσει αδυναμία.
2: Ναι, μπορεί να μην το αποδεχθεί.
3: Θα επανέλθουν ούτως ή άλλως οι υπόλοιποι.
2: Okay.
3: Και αυτό θα πει φυλακή αν δεν πληρώσει.
2: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα κέρδη από τα τυχερά λαχεία ή από τη τυχερά πάμε στοίχημα κλπ. Δηλώνονται ως εισόδημα στη φορολογική δήλωση, και πώς φορολογούνται, κύριε Σημαίνη?
3: Όχι, το η εφορία το έβαλε έτσι κάποια στιγμή, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2018 και μετά έβγαλε μια απόφαση.
2: Μάλιστα.
3: Που λέει ότι τα κέρδη από το πάμε στοίχημα δεν θεωρούνται εισόδημα. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δεν θεωρείται εισόδημα, δεν δηλώνεται.
2: Ναι, ναι.
3: Επομένως, δεν γράφεται στη δήλωση του εισοδήματος, το Ε1 που λέμε, για το κατά το έτος που έχουν εκτεθεί. Μπορεί όμως να επικαλεστεί αυτά τα ποσά για να καλύψει τεκμήρια, εάν τα γράψει σε ειδικό κωδικό στη δήλωση. Δηλαδή, είναι ένα κωδικό 781.
2: Ναι.
3: Αν το γράψει εκεί, μπορεί να καλύψει τεκμήρια. Σε κάθε περίπτωση, τα λαχεία και τα πάμε στοίχημα δεν είναι εισόδημα.
2: Μάλιστα.
3: Είναι ένα χάρισμα που παίρνει κανείς με την τύχη του και εδώ και πέρα δεν φορολογείται.
2: Μ' αρέσει αυτό, αλλά βέβαια κρύβει και κινδύνους, να σας πω την αλήθεια. Είναι εισόδημα γιατί μπαίνουν τα λεφτά μέσα. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Τώρα
3: είναι
2: απόφαση δικαστηρίου. Αν είναι απόφαση δικαστηρίου, εντάξει.
3: Είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η εφορία πρέπει να το δέχεται αυτό το πράγμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Και εγώ ευχαριστώ
2: καλημέρα. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί, κύριο Σεμένη με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, ξέρετε. Πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη γρήγορα για τη σκηνή, Δημήτρη μα. Δημήτρη.
4: Στα γρήγορα, αν με ακούτε τώρα.
2: Βεβαίως.
4: Προς Γλυφάδα η παραλιακή, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, αρχίζει να δημιουργεί και σήμερα μποτιλιάσμα στο ύψος του Φλίσβου.
2: Μάλιστα.
4: Θα δούμε πώς θα δυσκολέψει. Και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε στο Νεοφάληρο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά είναι το σύνηθες και λίγο λιγότερο, θα μπορούσα να πω. Η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από Χαραυγή προς Δάφνη, έχει προβλήματα. Η Ανηφόρα της Κατεχάκη, μικρά προβλήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες.
2: Ναι.
4: Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, τη συνήθη κίνηση. Η άνοδος της Φυλής θα καθυστερήσει πολύ, φίλες και φίλοι. Από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό δηλαδή. Και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με το συνηθισμένο ακριβώς μποτιλιάρισμα.
2: Που σημαίνει ότι σήμερα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, δεν κατάλαβα.
4: Κατά κανόνα, κοίταξε, κάποιοι δρόμοι είναι λίγο χειρότεροι, ναι. Όπως οι Φυλείς που περιγράψαμε και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στο ύψος Δάφνης,
2: ναι.
4: Και κάποιοι καλύτεροι.
2: Μάλιστα. Okay. Παρασκευή πάντως είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Έχω
4: το, πρωί. Ναι. Το πρωί, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος το εξής, πριν πάω στα διαφημιστικά. Σίγουρα λέει πλάκα κάνετε λέει, με τα οικόπεδα και τον καθαρισμό. Έχει δημιουργηθεί λέει, ένα παρεμπόριο με τους καθαρισμούς και μαύρο χρήμα. Αυτό δεν λέγαμε με την κυρία Σούζη νωρίτερα. Και φυσικά λέει το 90% λέει ο Λάζαρος των δημόσιων χώρων ούτε καν καθαρίζονται. Αυτό το 90% πού δεν προκύπτει, αγαπητέ Λάζαρε. Έχεις εικόνα ή γενικά το λες ότι σου προκύπτει το 90%. Εγώ, ας πούμε, στη δική μου την περιοχή, καλά, δεν έχουμε για ελεύθερα οικόπεδα εδώ που τα λέμε. Εμείς είναι χτισμένα, χτίζονται ακόμα και οι πέτρες, δεν έχει τίποτα. Αλλά υπάρχουν περιοχές, όντως, δήμοι με πράσινες περιοχές, γιατί ξαναλέω τώρα, αστικά λίγα πράγματα είναι, που έχουν ζητήματα. Αλλά το 90% μου φαίνεται υπερβολή. Όπως και να έχει όμως καταγγελία, άμα υπάρχει. Άμα βλέπεις ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν καθαρίζεται, τι άλλο μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό βεβαίως. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη, με προσδόκιμο μάλλον χρόνο ζωής 25 έτη, ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Μητέρα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα Γιάννενα ψιλοκατάλαβαν έναν σεισμό, αν βλέπω σωστά, έγινε 16 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά από το Αργυρόκαστρο. Μέγεθος σεισμού 3,7 λέει το Ευρωμεσογειακό. Στιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Και πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Ελένη Ξενάκη. Κυρία Ξενάκη, κυρίες και κύριοι, είναι η διευθύντρια των Τεσσάρων Τροχών. Σας έλεγα την περασμένη Δευτέρα, διάβασα στο τελευταίο τεύχος των Τεσσάρων Τροχών μια πρωτοβουλία που παίρνουν οι τέσσερις τροχοί και οι καθημερινοί με τον τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Θα μου πεις γιατί η ψάλτη, διότι νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά ο πεζός ο πιο άτυχος και ο πιο, πώς θα το πω τώρα, ο πιο ευαίσθητος στην ιστορία των δρόμων μας. Κυρία Ξενάκη, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία σας. Ζητώ συγγνώμη, σας φέρνω τα πάνω κάτω στη ζωή σας, αλλά έτσι είναι το ραδιόφωνο, συνήθως είναι και πρωινό. Γιατί παίρνετε την πρωτοβουλία αυτή? Τι θέλουν οι τέσσερις τροχοί μαζί με την καθημερινή να κάνετε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία? Τι πρέπει να αλλάξει, υποψιάζομαι?
19: Αν έπρεπε να το πω με μία λέξη, θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας.
2: Ναι.
19: Αλλά όχι κουνώντας το δάχτυλο. Αυτό που θέλουμε στην ουσία είναι να ανοίξουμε μια συζήτηση για τη συμπεριφορά που επηρεάζει καθημερινά την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής της πόλης μας, mm-hmm. σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στον δρόμο.
2: Άρα καταλαβαίνω, οι οδηγοί, οι αναβάτες των μηχανών, αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια ή τα ποδήλατα κλπ, στο πώς συμπεριφερόμαστε γενικά στον πεζό.
19: Δεν θα το έβαζα ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή η καμπάνια δεν στρέφεται απέναντι στους οδηγούς. Άλλωστε οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ταυτόχρονα οδηγοί και πεζοί.
2: Σωστό είναι αυτό.
19: Μιλάμε για μια κουλτούρα συνύπαρξης στο δρόμο. Τα ατυχήματα που προκαλούνται ουσιαστικά είναι ευθύνη που μας αφορά όλους. Είτε κρατάμε τη μόνη είτε περπατάμε.
2: Mm-hmm.
19: Όταν... Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι που να εκπαιδεύσει τον οδηγό. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα που να εκπαιδεύσει κάθε χρήστη του δρόμου.
2: Ξεχωριστά δηλαδή θέλω να πω, με την έννοια ότι ο καθένας θα βλέπει διαφορετικά οπτικά τα πράγματα ή όταν είναι στο τιμόνι, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεται με κόσμιο τρόπο και στους άλλους, είτε είναι δικυκλιστής, είτε είναι πεζός, είτε αλλάζουν αυτοί οι όροι, υποψιάζομαι. Ενώ κάποια στιγμή γινόμαστε πεζοί προφανώς.
19: Προφανώς. Έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιεί ο καθένας μας το δρόμο.
2: Mm-hmm. Αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, πώς θα τρέξει αυτή η προσπάθεια που κάνετε με αυτή τη λογική?
19: Πρακτικά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να θυμίσουμε ότι ο δρόμος ανήκει σε όλους.
2: Mm-hmm.
19: Όλοι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα τροχαία με θύματα πεζού, αν όλοι σεβόμαστε τον άλλο χρήστη του δρόμου, είτε πρόκειται για τον οδηγό είτε για τον πεζό. Μιλάμε για μια διάβαση, έτσι. Η διάβαση είναι ίσως το μικρότερο σημείο ενός δρόμου. Αν όλοι τη σεβαστούμε, ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται, θα έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα. Βάζουμε τον πεζό πρώτο στην επικοινωνία μας, γιατί καλός ή κακός, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι ο πιο ευάλωτος χρήστης του δρόμου. Και όταν συμβεί ένα λάθος, εκείνος πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα.
2: Και πολλές φορές είναι και μοιραίο το τίμημα, υποψιάζομαι, στην υπόθεση αυτή.
19: Δυστυχώς.
2: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό θέλει δουλειά. Θέλει, υποψιάζομαι, ένα σχεδιασμό και σε βάθος. Πώς να το πω τώρα. Τρέξιμο ενός προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί γύρω από αυτή την προσπάθεια. Καλά καταλαβαίνω.
19: Σωστά καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι σήμερα που θα τελειώσει σε ένα μήνα, δύο μήνες.
2: Mm-hmm.
19: Γιατί άλλωστε μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής μιας κουλτούρας πολλών δεκαετιών. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά μέσα επικοινωνίας, κανάλια μάλλον επικοινωνίας, τα οποία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε συνολικά, είτε πρόκειται για τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, προβολή σε δημόσιους χώρους, στα έντυπά μας, και να περνάμε διαρκώς και για μεγάλο διάστημα αυτό το μήνυμα σεβασμού στους χρήστες του δρόμου.
2: Η αλήθεια είναι τώρα, κοιτάξτε να, και σκέφτομαι ότι όταν, ας πούμε, δίνεις για να πάρεις το δίπλωμα, μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν ερωτήματα στα οποία λένε τι κάνεις αν μετέχει ένας πεζός και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Απλώς υποψιάζομαι ότι στην πορεία ο οδηγός, είτε μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, κακώς ξεχνάει κάποια πράγματα. Και όπως σωστά είπατε, επειδή είναι πεζός, σου λέει αυτός θα φοβάται, αυτός θα κάνει πίσω και θα προστατευθεί και θα προσέξει περισσότερο.
19: Ναι, σίγουρα όλοι ξεχνάμε τα μισά από αυτά που μαθαίνουμε για να δώσουμε εξετάσεις.
2: Τα μισά είναι ευγενική είστε για τα μισά.
19: Και γι' αυτό επαναλαμβάνομαι και λέω και ξαναλέω τη λέξη κουλτούρα.
2: Μάλιστα.
19: Είναι όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό και βλέπουμε πόσο αυτονόητα οι οδηγοί σταματούν σε μία διάβαση και πόσο φυσικά οι πεζοί περνούν το δρόμο σχεδόν χωρίς να ελέγχουν την κίνηση.
2: Είναι χαρακτηριστικό.
19: Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Έχετε δίκιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν το είδα την πρώτη φορά στην Ολλανδία και έπαθα ένα σοκ, να σας πω την αλήθεια. Όταν έβαζε το πόδι του ο πεζός στο δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις τα αυτοκίνητα όχι έκοβαν, ακινητοποιούν το αμέσως.
19: Ναι, μα άλλωστε η ύπαρξη μιας διάβασης στο δρόμο ουσιαστικά αυτό που δείχνει στον οδηγό, αυτό που θα έπρεπε μάλλον να δείχνει, είναι να κόψει ταχύτητα. Δεν χρειάζεται ο οδηγός να κοιτάξει δεξιά-αριστερά αν ένας πεζός ετοιμάζεται να κατέβει στο δρόμο. Και μόνο η ύπαρξη της διάβασης σημαίνει κόβω ταχύτητα.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, υποψιάζομαι. Θα σας ταλαιπωρήσω και άλλες φορές, κυρία Ξενέκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια.
19: Εγώ
2: καλή
19: δουλειά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Η κυρία Ελένη Ξενάκη, διευθύντρια των Τεσσάρων Τροχών. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τους τέσσερις τροχούς. Έτσι, τον ξεκοκαλίζω το τεύχος κάθε φορά που έρχεται στα χέρια μου. Παρόλο που είμαι και άσχετος γενικά για αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων. Έχει το Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά από τη Δευτέρα στην ώρα μας κανονικά, 6 ώρα, για να κάνουμε κουβέντα, να κάνουμε την πρωινή μας συζήτηση για την έναρξη και της άλλης εβδομάδας που μπαίνουμε για τα καλά στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
20: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
23: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
27: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
26: Μπράβο!
28: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
27: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
29: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
30: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
31: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
32: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
33: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
34: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
35: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
34: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
36: Η ώρα είναι 8.
37: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
0: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
0: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αντιφατικά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στο μεταξύ, λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε νωρίτερα το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η αναρτήση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμα και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αδική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στην Τραπετσόνα, συνομίλησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά, που αφορά μεταξύ άλλων δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί εισρωή υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κύκλωματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Με την αναμέτρηση, Μεξικό Νότιος Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί
0: Και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά Ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την τελευταία για την εργάσιμη μας Παρασκευή και προφανώς και αύριο είμαστε μαζί όπως και την Κυριακή. Αύριο θα κάνουμε μια αποτίμηση στα θέματα διεθνούς πολιτικής και διεθνούς ασφάλειας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μάνο Καραγιάννη, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Οπότε και θα κλείσουμε μία περίοδο καταγραφής των γεωπολιτικών. Μετά, κυρίες και κύριοι, για 7 εβδομάδες θα ανοίξουμε την περίοδο της δικτατορίας και τι έγινε στον πολιτισμό με εκείνο το ενδιαφέρον βιβλίο του Στάθη Καλύβα. Αυτά όμως θα τα κουβεντιάσουμε από την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Και την Κυριακή στις 9 το πρωί στην ιστορία μας μαζί μας θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αγροτική ιστορία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δηλαδή από τη στιγμή που συγκροτείται το νεοελληνικό κράτος και ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπαθεί να φτιάξει ένα κράτος και να βοηθήσει τότε την χυμαζόμενη αγροτιά που είχε πολεμήσει, γιατί οι πολεμιστές του αγώνα της ανεξαρτησίας είναι ο αγροτικός κόσμος, οι οποίοι στη συνέχεια μπαίνουν στην φάση να κάνουν την παραγωγή, γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο μια χώρα αγροτικής παραγωγής με την προσπάθεια που καταβάλει εν πάση περιπτώσει να οργανωθεί σε ένα κράτος. Αυτό θα το αφηγηθεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος σε δύο Κυριακές. Αρχίζει γενομένη στην πρώτη Κυριακή από μεθαύριο. Αυτά για να έχετε υπόψη σας τι θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο. Ξεκινούμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκο, να μας βοηθήσει η Σελίνα Γκόμες. Εννοείται ότι εν χορδές και εν οργάνης, εννοείται, όπως ακριβώς πήγε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ξετσούμισε, βγήκε από το κλειστό κάστρο του στην Χαριλάου Τρικούπη, τώρα ξεχύνεται ανά τα σρήμαστα της περιφέρειας και, και τις περιοχές του Λεκανοπεδίου προκειμένου να μιλήσει για το Πασόκ. Και το πρώτο πράγμα που εξαγγέλει σαν ένας μαμντάνι, δηλαδή σαν τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος σκούρα τα βρήκε βέβαια, γιατί ο δήμαρχος Νέας Υόρκης είχε εξαγγείλει διάφορα, ότι θα διώξει τον καπιταλισμό από το Μανχάταν και θα φέρει κάτι, έναν αέρα σοσιαλισμού. Τον πήρε παραμάζωμα και ο αέρας και ο σοσιαλισμός και όλοι μαζί, αλλά εν πάση τόσο δεν θέλω να πικράνω τον Νίκο Ανδουλάκη. Δωρεάν συγκοινωνίες προσφέρει σε ηλικίες έως 24 χρόνων. Άντε τα πουλάκια μου να ψηφίσουν Πασόκ, ωραία χρονιά. Κοστολογεί, λέει, όλο αυτό το πράγμα σε 35 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι για να τα προλάβουμε, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να χρεοκοπήσει την εταιρεία, την ήδη χάλι μαύρο, δηλαδή προσπάθεια που καταβάλλεται να έχουμε μια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών, η οποία να μην είναι προβληματική, να μην έχει ελλείμματα. Και φαντάζομαι ότι από κάπου θα τα βρει ο κύριος Ανδουλάκης, δηλαδή θα τα πάρει από κάπου που θα προορίζονταν για κάπου, και από εκείνον το κάπου θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ, προκειμένου. Είναι άλλο ο ΟΣΑ και άλλος ο ΟΑΣΑ. Θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, προκειμένου τα παιδιά, οι ηλικίες, οι νέοι και οι νέες έως 24 χρόνων, να μετακινούνται δωρεάν με την αστική συγκοινωνία. Είναι μία πρόταση, δεν πάει να αρνηθούμε, παρακαλώ. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έγινε μια καλή ανασκόπηση, μπορώ να πω, προκειμένου από εδώ και μετά να πιεστεί ο Πρωθυπουργός παραπάνω για το τι θέλει επί της ουσίας να κάνει, γιατί είναι γενικόλογος προς το παρόν, αναφορικός με το 2 από το έως το 2030. Δηλαδή γιατί πρέπει, αν μας ζητάει, και γιατί εμείς πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία μιας τρίτης τετραετίας. Ναι, είναι μεγάλος, θα το εξηγήσει και ο ίδιος σε λίγο. Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνει συγκροτημένο το κράτος, για να μην γλιστήσουμε ξανά σε χρεοκοπίες από διάφορους που κυκλοφορούν και μπορεί να τάζουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι ένας μεγάλος σκοπός, αλλά είναι μόνον αυτός. Πρέπει να είναι μόνον αυτός, δεν μπορεί να είναι παρά μόνον αυτός. Διότι τώρα η κοινή γνώμη όλοι μας είμαστε μπροστά σε ένα ακόμη σκάνδαλο της, αυτό που λέμε, της κρατικής γραφειοκρατίας που ζέχνει κομματήλα. Όσο μπορεί το αρνείται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός δεν μπορέσε να το αρνηθεί βέβαια ότι είναι μπλεγμένη μέσα και του κομματικού μηχανισμού, διότι η γραφειοκρατία μέσα, τα γρηγορώσιμα κλπ. Έχουν μέσα και κομματήλα. Δεν μπορεί να μην έχουν, δηλαδή είναι παλαβό να σκεφτείς ότι δεν θα έχουν. Ήδη λοιπόν βλέπω ότι στις παρυφές και ενδότερα ενδεχομένως, και ενδότερα των Δήμων Κηφισιάς και Γαλατσίου, εκεί κυκλοφορούσε αυτό το κύκλωμα, το οποίο το εξαρθρώνει μεν, το εξαρθρώνει, δεν θέλω να την αδικήσω την κυβέρνηση, ούτε θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Το εξαρθρώνει μεν η κυβέρνηση όλο αυτό το κύκλωμα και αναθέτει τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο πολύ σωστά, αλλά θέλουμε ισχυρότερα πράγματα να πω απευθυνόμενος στο επιτελικό κράτος, ισχυρότερα πράγματα ως προς την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην καρδιά της, δηλαδή και άλλο ψηφιακό κράτος. Οι πολίτες που θέλουν να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ καλημέρα σας, πρέπει να ακούσουν και άλλες λεπτομέρειες για το τι θέλετε να κάνετε και πού ακριβώς το κράτος. Πρέπει να τα ακούσουν όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να ακούσουν το γεγονός ότι ο ιδιώτης επενδυτής βασανίζεται και ταλαιπωρείται και βλέπει τον εαυτό του. Έχω παράδειγμα, και πάνω σε αυτό το παράδειγμα οικοδομώ τη σκέψη μου τώρα και το λόγο μου, ότι ο ίδιος κάνει την επένδυση, παίρνει την, επειδή μπορεί να πάρει γιατί έχει υγιή επιχείρηση, παίρνει τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά βλέπει τον εαυτό του να αποκλείεται και από τα αναπτυξιακά που προσέφερε η κυβέρνηση, ακόμη και από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έχει δώσει 30.000 ευρώ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει δώσει σε μεγάλη λογιστική εταιρεία να του ετοιμάσουν το φάκελο, έχει πληρώσει 30.000 ευρώ για να δείξει ότι η επιχείρησή του είναι κατάλληλη για να πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και την ώρα που καταθέτει την αίτηση του λένε τελειώσαν τα λεφτά. Μιλάω για έναν επιχειρηματία με πολύ, τον έχω μπροστά μου τώρα, δεν θέλω να πω ούτε ποια είναι η επένδυση, ούτε σε ποια περιοχή, ούτε να τον φωτογραφίσω, και δεν είναι το νόημα. Τώρα ό,τι έγινε έγινε. Ο άνθρωπος έκανε την επένδυση, δανείστηκε και τώρα βεβαίως εργάζεται νυχθημερών, μαζί με το δυναμικό του, μαζί με το προσωπικό του, προκειμένου να εξοφλήσει αυτά τα τραπεζικά δάνεια. Αλλά ο ίδιος νιώθει αδικημένος, κύριε Πρωθυπουργέ. Και τέτοιες αδικίες πρέπει να υπάρχουν πολλές στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο μάλλον προσβλέπετε κι εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως προσβλέπουμε όλοι μας, γιατί από το κράτος μας, έτσι όπως είναι δομημένο το κράτος, είναι να το φουντάρουμε στη μέση του Σαρωνικού. Τώρα, μακάρι να μας πείσετε ότι εσείς αυτό το κράτος που είναι το σαραβαλιασμένο θα το πετάξετε σε μια άκρη, αυτό να πεθάνει από μόνο του, λόγω ηλικίας δηλαδή, να πεθάνει, και στη θέση αυτού του κράτους να μας πείτε πώς θα φτιάξετε και με βήματα, δηλαδή ποια υπηρεσία, λεπτομέρειες, όχι γενικόλογα πράγματα. Τα γενικόλογα είναι πολύ ωραία, τα ακούμε. Σε εσάς προσβλέπουμε, γιατί αν περιμένουμε από την αντιπολίτευση χαθήκαμε. Για μένα δεν είναι ανίκανη η αντιπολίτευση. Για μένα, κατά την άποψή μου, ξέρω, ενοχλώ τώρα τους φίλους που εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν από όλους αυτούς. Εδώ εσάς εμπιστευόμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ, και παρόλα αυτά ο βηματισμός είναι αργός. Θέλουμε και άλλα πιο γρήγορα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο για μένα, αυτό το μήνυμα που περνάει ο Πρωθυπουργός θες στη συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι το εξής, ότι όταν ψηφίζουμε για κόμμα, ψηφίζουμε και για Πρωθυπουργό, αλλά κυρίως ψηφίζουμε και τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν ψηφίζουμε ένα κόμμα, δηλαδή θα θέλω να πω, μην το κάνουμε επειδή κάποιοι έχουν κάποιες όνειροφαντασίες και φαντασιώσεις, θα έλεγα, ότι δηλαδή θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία σήμερα με το Μητσοτάκη, αλλά μπορεί μετά τις εκλογές ή στις εκλογές να φέρουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα για να προκύψει μια Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον. Αυτά δεν γίνονται, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Το λέω ευθαρσώς, δηλαδή μην μετατρέψουμε, έχουμε έναν σχηματισμό που λέγεται και δεξιά και το δεξιά, μην τον κάνουμε και αυτόν αριστερά, καραγκιοζηλίκια δηλαδή, που ρωτούν τον Χρήστο Γιαννούλη. Καλό παιδί, δεν μπορώ να πω, άνθρωπος μια χαρά, σε επίπεδο ανθρώπου μια χαρά ο άνθρωπος και σεβαστικός και τα λοιπά. Χρήστο Γιαννούλη τον ρωτάνε στην κρατική τηλεόραση, αν ψηφίσω Χρήστο Γιαννούλη ποιος θα είναι ο αρχηγός, και παθαίνει το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Τι είναι το κοκομπλόκο? Παθαίνει συμφόρηση. Κούφια η ώρα, δηλαδή δεν ξέρει τι να πει. Και επί ένα λεπτό απολαμβάνουμε εμείς ένα ηχητικό, σας το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες, μην το επαναλάβω τώρα, δεν έχει νόημα. Και ο Χρήστος Γιαννούλης δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν ξέρει, θα τον φωνάξει ο Τσίπρας, δεν θα τον φωνάξει ο Τσίπρας. Προς το παρόν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είχε αρχηγό και τον Κασελάκη, ξέρω εγώ. Πιο προηγουμένως είχε έναν άλλον, είχε ξανά τον Τσίπρα. Και τώρα θα πάει στο καινούριο σχήμα ή δεν θα πάει? Άρα μην μετατρέψουμε τη δεξιά και το δεξιά σε ένα τέτοιο τύπου καραγκιοζηλίκι. Ας έχουμε και ένα σοβαρό σχηματισμό πολιτικό σε αυτή τη χώρα, για να μην τη διαλύσουμε μόνοι μας. Είμαστε ικανοί, δεν μπορώ να πω. Πρώτος λοιπόν Πρωθυπουργός, να υπενθυμίσουμε προς όλες και όλους, όταν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία ψηφίζουμε και Μητσοτάκη, εκτός και αν δεν θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Είναι δικαίωμά μας, δεν είναι υποχρέωση το να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Το λέω προς εκείνους τους φίλους και τις φίλες, γιατί το ακούω αυτό σε κάτι τραπέζια, να στείλουμε την πρώτη Κυριακή μήνυμα. Πιο ηλιθιότητα από αυτό δεν υπάρχει, πιο ηλίθια πολιτική συμπεριφορά καίγεσαι. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω έτσι με σκυρή γλώσσα, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Καμία. Μπορώ να ψηφίσω ό,τι γουστάρεις. Τράβα. Είναι τέτοια η ποικιλία που είναι απόλαυση. Η ποικιλία είναι μια απόλαυση, αρκεί να τα έχεις φτιαγμένα. Αν όμως εξαρτάσαι από ένα μισθό, όπως ας πούμε εγώ, εξαρτώμαι από ένα μισθό και μια σύνταξη που προσβλέπω να πάρω. Δεν έχω περιθώρια να κάνω να γλεντάω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχω μια επιχείρηση που να μου φέρνει λεφτά, που θα μου εξασφαλίσει και ένα ωραίο γιότ για να πηγαίνω σε ωραίες παραλίες όπως πηγαίνουν διάφοροι άνθρωποι και έχουν προνομιακή πολύ ωραία σε αυτήν την ποικιλία των νησιών και των παραλίων τη χώρα, με την 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής που βρίσκουν μια ωραία παραλία και πάνε με το γιότ και κάνουν τα μπανάκια τους. Αν ήμουν σε αυτήν την κατάσταση δεν θα με ένοιαζε τίποτα, θα σου έλεγα και τι ακριβώς θα ψηφίσω να κάνω χαβαλέ. Αλλά επειδή είμαι ένας μισοσυντήρητος άνθρωπος που προσβλέπω σε μια σύνταξη όσα χρόνια μου δώσει η φύση, ο Θεός, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, πρέπει να προβλέψω ότι πρέπει να έχω απέναντί μου έναν στοιχειωδό σοβαρό.
7: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
17: Την... πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τι εννοούν αυτοί οι κύκλοι? Είναι ότι να είμαστε μία μέρα να λέμε Αμερική, την άλλη μέρα να λέμε Πούτιν, την άλλη μέρα να λέμε κάτι άλλο. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκι, με την έννοια ότι δεν σε θεωρούν σοβαρό. Εμείς είμαστε μια μικρομεσαία χώρα, ένα μικρομεσαίο κράτος και οφείλουμε να είμαστε κάπου. Θέλετε να πάμε μόνο στον Πούτιν? Οκ, okay, ως επιλογή. Αλλά το δίπορτο, το τρίπορτο, αυτό και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, δεν μας έβγαλε κάπου πάντως, αν δω στο παρελθόν. Και σήμερα, όπως βλέπετε, εγκαλείται για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα. Τώρα... θα τα απαντήσει και αυτά, τα απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τώρα το να τον κατηγορήσει τον Μητσοτάκη για υποχωρητικότητα έναντι του Ερντογάν, είναι και αυτό φεδρό, να σας πω. Και δεν ταιριάζει στους πολιτικούς αρχηγούς και στους πρώην πρωθυπουργούς που του ασκούν αυτή την κριτική. Δεν ταιριάζει. Εγώ θα περιμένω να πούνε κάτι πιο σοβαρό ως κριτική στο Μητσοτάκη, που υπάρχει, που έχεις περιθώριο να του κάνεις κριτική. Εγώ δεν λέω να μην του κάνεις κριτική. Εγώ λέω τι είδους κριτική θα του κάνεις και σε ποιο πεδίο. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που ενοχλεί σήμερα την Τουρκία είναι το γεγονός ότι η Τουρκία έχει προβλήματα, έχει ζητήματα με το Ισραήλ πάρα πολύ σοβαρά, έχει ζητήματα με τη Γαλλία πάρα πολύ σοβαρά, και το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει στο πλευρό της τη Γαλλία και εμφανίζεται στο πλευρό της με την Κύπρο και το Ισραήλ προκαλεί εκνευρισμό σοβαρό στην Τουρκία. Άρα το να λες, αλλά και ταυτοχρόνως εξήγησε χθες ο άνθρωπος, το Μητσοτάκη αναφέρομαι, ότι σε αυτή τη διετία με τα ήρεμα νερά δεν χάσαμε, το λέω για εκείνους οι οποίοι

0: στην Ελλάδα, η διαφθορά ταυτοχρόνως μέσα στη γραφειοκρατία και στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά δυστυχώς θα μπει εκ των πραγμάτων, γιατί έτσι είναι δομημένο το σύστημα, αλλά αυτό πρέπει να σπάσει. Ο Πρωθυπουργός θα μπει μέσα και η κομματήλα. Άρα σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολλοδομίες, τις οι οποίες υπάγονται έως και θα υπαχθούν από εδώ, υπάγονται έως σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους, που είπαμε οι δήμοι είναι το απόλυτο διαφθορείο, έτσι είναι. Είναι το διεφθαρμένο κομμάτι που έπεπε τους Δήμους. Σας έχω πει ποια είναι η άποψή μου για τους Δήμους. Τα γραφειοκρατικά των Δήμων τα αναθέτουμε σε ιδιωτικές εταιρείες που φέρνουμε από το εξωτερικό, οι οποίες ελέγχουν τη λειτουργία των Δήμων. Κατά τα άλλα, κρατούμε και ένα δημοτικό συμβούλιο να λέει ο καθένας εκεί την μπαρλάτα του. Αλλά το οποίο δεν έχει και θα αποφασίζει εκεί τοπικά. Αλλά το εκτελεστικό κομμάτι πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο άλλων, γιατί οι Δήμοι μέσα είναι διαφθορείο. Το είδαμε άλλη μια φορά με την υπόθεση των πολεοδομιών, στην οποία διαφθορά μέσα εννοείται υπάρχει και η κομματήλα. Ζέχνει νεοδημοκρατή κομματήλα όλη αυτή η ιστορία και τις πολεοδομίες, τις οποίες ο Πρωθυπουργός λέει ναι, τώρα θα υπαχθούν στις πολεοδομίες. Πολύ σωστά, αλλά πρέπει να πιστεί η κοινωνία ότι έφυγε και η κομματήλα από μέσα. Αυτά είναι στις αλλαγές του πολιτικού συστήματος που τις περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό για την επόμενη τετραετία. Θα τις κάνει, δεν ξέρω. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος η εκπαίδευση. Θα σας πω μια είδηση προηγουμένως για την εκπαίδευση, για να καταλάβετε πόσο ηλίθιοι είμαστε εν συνόλο. Ναι, ξέρω, ενοχλήστε με τον χαρακτηρισμό, αλλά δεν μπορώ να. Θέλω να σας πω τον άλλον που είναι χειρότερος. Ας μείνουμε στο ηλίθιοι. Θα σας το πω μετά όμως αυτή την είδηση. Σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή τη διαβάζω. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβα άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
6: Να ζήσετε!
7: Σε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg.

0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το Φαλερικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκάλα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε σε ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέη, δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση για τη συμφωνία. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Μιλώντας στον Αντένο, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρεσονήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί εισρωή υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, και σήμερα έχουμε πρόβλημα στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα, από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το Έδεμ και την Αμφιθέας. Είναι το τελευταίο διάστημα αυτό το φαινόμενο. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι μεγαλύτερες. Η Κηφισού και αυτή τη συνήθι εικόνα παρουσιάζει. Ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι τα προβλήματα. Η Αττική Οδός Στην ουσία, μόνο προς το αεροδρόμιο έχει πρόβλημα. Προς την Ελευσίνα είναι μικρή η καθυστέρηση. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως αξής: λίγο καλύτερη ηλιοφόρος Αθηνών από ό,τι περιμένετε, λίγο χειρότερη ηλιοφόρος Χιστού που έχει 1,5 χιλιόμετρο αναμονής αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε με την άνοδο της Κηφισίας και τη Βουλιαγμένης. Η άνοδος της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τα Σίδερα Χαλανδρίου είναι δύσκολη και η Βουλιαγμένης δεν έχει μεγάλο πρόβλημα στη Γλυφάδα και την Ηλιούπολη σήμερα, έχει μόνο προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης.
8: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Κωνσταντίνα Βαρσάμι μας τα επέλεξε αυτό σήμερα. Η οποία προσπαθεί να με παρακολουθεί και να με εκφράσει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Κάνω μια μικρή εμβολήμως, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση στα ηχητικά του Πρωθυπουργού από τη συνέντευξή του χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα που σας παρουσιάζω σήμερα με τα σχετικά σχόλια, για να σταθώ στα αυτά που δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, όχι στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αυτά θα τα πούμε αργότερα στη συνέχεια, αλλά ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, και πολύ σωστά αντέδρασε ακαριαία, και πήγε στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου, όπου εκεί έχουν καταταγεί οι κυρίες, οι νεαρές γυναίκες της πρώτης σειράς εθελοντικής κατάταξης γυναικών. Γιατί πήγε όμως ο Υπουργός Άμυνας, γιατί έκρινε ότι πρέπει να πάει, γιατί Δευτέρα μπήκαν οι κυρίες, οι νεαρές κυρίες. Ο αριθμός τους ήδη έχει μειωθεί από τις 72, έχουν κατετάγει σαν τελικός 51, αλλά έφυγαν και κάποιες, διότι φαίνεται ότι έχουν παρουσιαστεί κάποια ζητήματα. Πήγε λοιπόν ο Υπουργός να δει από κοντά τι είναι αυτό το θέμα και να απευθυνθεί στις εκπαιδευόμενες αλλά και στους αξιωματικούς, λέγοντας τα εξής.
1: Το δεύτερο το οποίο θέλω να παρακαλέσω είναι την ειλικρίνεια από την πλευρά σας προς τις αξιωματικούς και τους αξιωματικούς. Πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να παρεξηγούμαστε. Είναι στρατός. Δεν είναι διακοπές και δεν είναι ξενοδοχείο. Αλλά είναι στρατός πολιτών.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
12: Και ταυτόχρονα να κάνει και μια δραστική μεταρρύθμιση για να μπορεί να αλλάξει το σύστημα.
0: Δύο γενικοί γραμματείς έχουν παραιτηθεί. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει σχέση, τουλάχιστον την παραίτηση του δεύτερου εκεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε κάποια μια γενική γραμματεία εν πάση του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλά τώρα, τι να σας πω, η αίσθηση που απομένει δεν το ξέρω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι αυτοί οι δύο παραιτηθέντες δεν είναι καν το όνομά τους μέσα στην δικογραφία, μάλιστα. Αλλά η κομματήλα, αγαπητέ Θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου, αγαπητέ Παύλο Μαρινάκη, η κομματήλα είναι κομματήλα τώρα και εκνευρίζει πάρα πολύ η κομματήλα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Η κομματήλα είτε είναι νεοδημοκρατήλα, είτε είναι πασοκύλα, είτε είναι λασιτήλα, είτε είναι οτιδήποτε σκατήλα, να με συγχωρείτε, ενοχλεί, είναι δίσοσμη. Ωραία. Λοιπόν, όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι ένας προηγούμενος είχε πει ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αναφέρεται στον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη, αυτός το είχε πει με αφορμή το ναυάγιο του Σαμίνα ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά επειδή του λένε του Μητσοτάκη ότι θυμίζεις, του λένε η veritable της κεντροδεξιάς, δηλαδή της καραμαλικής νεοδημοκρατίας ή της σαμαρικής νεοδημοκρατίας, του λένε ότι έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα, ότι έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θυμίζει Σιμίτη. Γι' αυτό μάλλον υπόθηκε αυτό χθες, να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον Σιμίτη ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα έχει πολύ μεγάλη πλάκα όταν ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος κινήθηκε σε αυτό που λέμε στον μεσαίο χώρο, στον κεντρό χώρο, γιατί ούτε ο Καραμαλής βγήκε απολύτως δεξιός με την έννοια του δεξιού, του βαρέως δεξιού, ήταν άνθρωπος κεντρός μάλιστα. Τώρα να κατηγορείται ο Μητσοτάκης ότι αλλίωσε το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας από το μεσαίο χώρο. Θα ζητήσω μια μέρα, πρέπει να ζητήσουμε, αγαπητέ κύριε Γιαννίρη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Γιάννη Λούλη. Θα ήθελα, ο Γιάννης Λούλης είναι ο εμπνευστής αυτό που λέμε του μεσαίου χώρου. Αλήθεια, τι θα πει σήμερα ο Γιάννης Λούλης, θέλω να τον ρωτήσω, αφού κάνει το πρωινό του μπάνιο στη θάλασσα. Αλλίωσε ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψή του, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι εδώ να μας πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Εγώ χρόνια. Πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε όμως μια δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως το ξέρουμε και να μεταφέρουμε τα αρμοδιότητα στην ΑΔΕ. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Και αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι αγρότες μας έχουν ένα δίκαιο να παραπονιούνται. Όμως για πρώτη φορά θα ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε και αν αυτός ο οποίος πληρώνεται αυτά τα οποία διεκδικεί πραγματικά τα δικαιούται. Το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται, τότε πραγματικά θα ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν ενώνονται σε ένα σύστημα το οποίο πια θα έχει απόλυτη διαφάνεια. Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός, την οποία έχω επιχειρήσει να κάνω. Είμαι όμως πια απολύτως πεπισμένος ότι είναι η σωστή μεταρρύθμιση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν την ψήφισε. Όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελαν να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως ήταν.
0: Ερχόμαστε στη συνέχεια μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο Φιλιππίδη, με ακρίβεια, πληθωρισμό, καύσιμα, μειώσεις φόρων. Οι προβλέψεις πάντως αναφορικώς με το ότι οι εκλογές θα γίνουν την επομένη Κυριακή της ΔΕΘ, μάλλον πηγαίνουν στον κουβά, διότι και στην πολιτική γραμματεία που τοποθέτησε τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, Κυρανάκη, με συγχωρείτε, Κυρανάκη, γραμματέα στην πολιτική γραμματεία εκεί, πως το λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα κομματικά δεν τα πάω και πολύ καλά. Και χθες στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ο άνθρωπος δύο φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά φαντάζομαι η δημοσιογραφία θα επιμένει σήμερα ότι θα γίνουν την επομένη της ΔΕΘ. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, γιατί πάντα κερδίζει η δημοσιογραφία, όπως έτσι αυτόν τον τόπο. Αστειεύομαι. Απλώς. Το 23 πάλι επέμεινε τότε η δημοσιογραφία ότι οι εκλογές θα γίνουν, εκτός κάποιων εντελώς μειοψηφιών, ένας είναι απέναντί σας, που έλεγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα, ο καθένας θα λέει τα δικά του. Γι' αυτό έχουμε και την ωραία ποικιλία. Πάμε το διάλειμμα μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω την είδηση προηγουμένως. Ακούστε την είδηση και μετά θα ακούσουμε και το χορηγό. Το γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Καθημερινή. Θέλω να τεκμηριώσω γιατί ως εξυπνότερος λαός του κόσμου είμαστε πάρα πολύ ηλίθιοι. Τίτλος στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών. Υπότιτλος, υποχωρούν ΗΠΑ, κόμμα Βρετανία. Διαβάζω το μονοστιλάκι. Στην πρώτη σελίδα. Τη στιγμή που παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία, Ολλανδία, υφίστανται μείωση στις φοιτητικές ροές για διαφορετικούς λόγους, οι συνθήκες ευνοούν εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία. Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα που υποδέχεται περίπου 3.500 ξένους φοιτητές το χρόνο? Εκτιμάται ότι το 2030 ο αριθμός των φοιτητών που θα σπουδάζουν σε ξένη χώρα θα φτάσει τα 8,5 εκατομμύρια από 7 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Ποια είναι η θέση της Ελλάδος? Η θέση της Ελλάδος είναι ότι την ώρα που έρχονται οι ξένοι φοιτητές, η Ελλάδα λέει όχι, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι η αριστερίλα και το κράτος και το έτσι και το και ο κοινωνικός χαρακτήρας εκπαίδευσης και διάφορες τέτοιες μπαρμπουτσαλιές. Μπαρμπουτσαλιές για ηλίθιους και βεβαίως καταναλώσιμα προϊόντα όλα αυτοί οι ηλιθιώτες επί 50 χρόνια, αλλά ας τα 50 χρόνια της ονομαζόμενης μεταπολίτευσης. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και σήμερα, ο κύριος Ανδουλάκης δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση στο διάλογο για την συνταγματική αναθεώρηση και αν ακόμη προτείνει προτάσεις στο Πασόκ, αυτό λέει ο Ανδουλάκης, θα τις καταψηφίσει ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε τι λέει? Δηλαδή λέει θα προτείνει το Πασόκ αλλά θα τις καταψηφίσει γιατί δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Μπορείς να κάνεις δουλειά με τέτοια αντίληψη? Όχι, αν μπορείς να κάνεις, θέλω να μου πεις ναι, μπορώ να κάνω. Γι' αυτό και σε θαυμάζω. Πάμε στο χορηγό τώρα. Ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με πολύ σπρόξιμο, έτσι δεν είναι κυρίες και κύριοι, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα από αυτά είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, με 80. Προσέξτε, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Το παράρτημά του ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 80 χρόνων. Έχει περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες όπου λειτουργεί. Στην Ελλάδα με τρεις σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
16: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
17: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
18: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Εύκαμπτη υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
0: Στην Ελλάδα της αριστερής μύρλας, μιζέριας και κακομοιριάς που δυστυχώς επιβάλλεται, δυστυχώς, δυστυχέστατα, μόλις 3.500 διεθνείς φοιτητές φοιτούν αυτή τη στιγμή στα διεθνή προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων. Ακούστε όμως αριθμούς τώρα. Στην πλέον διεθνή αγγλόφων, στα πλέον διεθνή αγγλόφωνα προγράμματα της Τσεχίας φοιτούν 40.000 φοιτητές και φοιτήτριες. Στα πλέον αγγλικά και γερμανικά διεθνή προγράμματα της Ουγγαρίας φοιτούν 35.000 διεθνείς φοιτητές. Στα 800 και πλέον διεθνή προγράμματα της Πορτογαλίας φοιτούν 30.000 διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες. Στη μιζέρια της Ελλάδος μόλις 3.500 που τώρα ψιλοανοίγει σιγά σιγά η αγορά. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω σήμερα από τον Απόστολο Λακασά στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν ξέρω, δεν βρήκα κάτι, δεν μπορώ να ψάξω τώρα για την κάπου με 30.000 πρέπει να είναι και φοιτητές στην Κύπρο. Στην Κύπρο, αλλά στη μιζέρια, τη βαριά μιζέρια, τη βαριά συντηρητική Ελλάδα της κακομοιριάς και της φουκαροσύνης, μόλις 3.500. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
24: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλημέρα, είμαι καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι. Ακρίβεια, πληθωρισμός, καύσιμα, είπε ο Πρωθυπουργός.
25: Η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιος.
26: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό,
25: ναι,
26: αυτό
25: γιατί εμείς, γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικό αιμοδότης του κρατικού πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου, Νίκο, γενικώς από τον Πρωθυπουργό και ειδικώς στα οικονομικά?
24: Θα έλεγα ότι δεν έχει υποκύψει στις ανάγκες προεκλογικής περίοδου και στο λογισμό. Το γεγονός ότι απέκλεισε, για παράδειγμα, τη χορήγηση 13ου μισθού στο δημόσιο τη στιγμή που, πώς σου είπες νωρίτερα, τους ανθρώπους κοντά στο του κομματικού μηχανισμού διέρεαν εδώ και
0: αυτή
24: πολύ
0: την κομματήλα,
24: καιρό.
0: Ζέχνη, κομματήλα.
24: Μπράβο, η κομματήλα αυτή που έλεγες νωρίτερα. Έχει φουντώσει εδώ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, το ίδιο πάλι έργο παίζει και πέρσι είχε παίκτη το ίδιο. Απλώς φέτος πλησιάζουμε σε εκλογές και το γεγονός ότι το απέρριψε κάτι που στοιχίζει πάρα πολύ και κάτι που θα αύξανε χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση, χωρίς να έχει προηγηθεί σύνδεση με την απόδοση, θα αύξανε υπερβολικά τα ποσά που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για το δημόσιο.
0: Τώρα και μια είναι παρήγορο. Έχεις έναν ωραίο τρόπο να εκουρδίζεις, πάρα πολύ ωραίο τρόπο, και δεν ξέρω, σου βγαίνει ασυναίσθητα βέβαια, γιατί έχουμε μια ειλικρινή σχέση και μιλάμε ανοιχτά και οι δύο γι' αυτό. Αλλά τώρα να πω κάτι, να κουρδίσω όλη την κομματήλα της πλατείας Κολονακίου. Εκεί που πηγαίνω και μου λένε διάφορα ότι είσαι αυτού του Μητσοτάκη, εκείνο το άλλο, τι κερδίζεις ρε. Τίποτα δεν κερδίζω, ρε παιδιά. Ένα μισθωτό είμαι εγώ και έχω εργοδότη τον κύριο Αλαφούζο εδώ και 30 χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Τι εκείνο που τον υπερασπίζει και τα λοιπά. Μια κομματήλα η οποία σέρνεται εκεί στα καφενεία. Λοιπόν, ναι, ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με την κομματήλα της Νέας Δημοκρατίας. Που το ίδιο περίμενα και από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, τον οποίο ψήφισα 4 φορές, αλλά δυστυχώς υπέκυψε. Το ίδιο περίμενα και από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που εξακολουθώ να τον θεωρώ καλό πρωθυπουργό για την διετία που κυβέρνησε. Αλλά και εκείνος μες στην κομματίλα. Αυτά. Έτσι, για να τους φουντώνω τώρα, να τους εκνευρίζω. Έλα.
24: Και ξέρεις, είναι το σημαντικό ότι προκρίνονται συνήθως δράσεις. Δεν έχουν πετύχει όλες. Πολλές κάποιες δεν έχουν πετύχει καθόλου, θα έλεγα. Αλλά κάποιες, αρκετές, οι περισσότερες έχουν μια λογική όταν έρχονται. Για παράδειγμα, η ιστορία του της επιδότησης ενοικίου. Αυτό το επίδομα ενοικίου που ξεκίνησε πέρσι. Ξεκίνησε πέρσι γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα τεράστιο με την υποδήλωση ενοικίων. Η υποδήλωση ενοικίων δεν ήταν μόνο ότι δηλώναμε λιγότερα ποσά, είναι ότι δεν δηλώναμε καθόλου. Τώρα αποδεικνύεται ότι φανερώθηκαν, πρόσεξε, 225.000 ξαφνικά αυξήθηκαν οι ενοικιαζόμενες κατοικίες.
0: Είναι έτοιμοι να πάνε όλοι στον Τσίπρα όλοι αυτοί, για να τους σώσει ο Τσίπρας τώρα. Είναι όλοι έτοιμοι.
24: 225.000 εμφανίστηκαν σε ένα χρόνο, ναι, ότι νίκιασαν σπίτι, πράγμα που δεν είναι. Απλώς δεν δήλωναν τίποτε. Ήταν μαύρο παντελώς μεταξύ τους. Αυξήθηκε κατά τι παρόλα αυτά το, η μέση δαπάνη ενοικίου που δηλώνει στην εφορία. Το 211 έγινε 241. Προφανώς ακόμα κοροϊδευόμαστε. Αλλά έγινε μια προσπάθεια τουλάχιστον αυτή η ιστορία. Άμα θες να πάρεις το επίδομα, πρέπει να το δηλώσεις το ενίκιο. Είχε μία λογική. Άρχισαν κάποιοι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα. Είναι σίγουρο ότι του χρόνου, τώρα που καταλαβαίνω ότι μονιμοποιείται, δηλαδή στα στοιχεία που θα διαβάζουμε για φέτος του χρόνου, θα έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο και τα δηλωμένα σπίτια προς επίδομα, αλλά και η μέση μηνιαία δαπάνη ενοικίου. Και γενικώς νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι, και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κράμα των μέτρων που περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΘ. Με πρώτο θα έλεγα να πάρει μία ανάσα, είναι ανάγκη αυτό, είναι αδιανόητο οι μικρές επιχειρήσεις, ειδικά και οι μεσαίες, να προπληρώνουν το φόρο όλης της επόμενης χρονιάς. Σαν να είναι σεσημασμένοι. Δεν είναι κανονικό αυτό το πράγμα να το προπληρώνεις όλο το φόρο. Άρα το γεγονός ότι άφησε χτες ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι το έχουν, το μελετούν το μέτρο, να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, είναι μία ανάσα για κάποιες επιχειρήσεις. Και είναι και λίγο και μια τάξη, επιστροφή στην τάξη. Τώρα η ιστορία με ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ΦΠΑ κτλ. Η φράση του για το ΦΠΑ στα νησιά είναι το χαρακτηριστικό. Δεν πέρασε στην κατανάλωση. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι μειωμένος ο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου?
0: Ωραία.
24: 5 χρόνια, 6. Από το μεταναστευτικό πρόβλημα, ωραία, το 19.
0: Νίκο, κάνω διάλειμμα εδώ να βάλουμε τις ειδήσεις με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει μεγάλη. Θα είναι μαζί μας εδώ για τρίτη εβδομάδα και τελευταία ο Γιώργος Βουργαράκης, αλλά θα ξεκινήσουμε μαζί με το θέμα μείωσης φόρων και μετά σε αποδεσμεύω. Μπορείς? Για λίγο, για λίγο.
24: Έγινε, μετά. Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο να έχετε όλες και όλοι που θα απομακρυνθείτε, που θα φύγετε από το ραδιόφωνο, αλλά ενδεχομένως να θέλετε να ακούσετε και το άλλο κομμάτι, το δεύτερο μέρος, on demand. Και αργότερα, και εγώ θα υποδεχτώ σε λίγο τους φρεσκότερους που θα ενταχθείτε στην παρέα μας από τώρα και στο εξής. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας, έρχομαι πολύ γρήγορα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
27: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
27: Cherry Park, the place of happiness.
8: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
27: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
27: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
27: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Ζάι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Για εικασίες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώσεις σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 και 8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 2,1%, ενώ η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώντας πτώση 2,2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το Κάζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, έκανε λόγο για ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ με νέους στη Τραπετσόνα για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Η πρόταση του Πασόκ περιλαμβάνει δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλώματα μέλι του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα σε 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντας και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Ινουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί η ζωή υδάτων και στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. 2 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σε επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην επαναμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα ότι το Υπουργείο Αμήνης της Μόσχας μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 231 ουκρανικά ντρόουν. Σε αθλητική επικαιρότητα, μήτρα αναμέτρηση Μεξικό Νότιο Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 τη Νότιο Αφρική για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δίδυμο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιομιχάλης.
8: Μεγαλύτερες καθυστερήσεις των συνήθων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ανωδικό της ρεύμα από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, προς τα σίδερα Χαλανδρίου δηλαδή. Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει τις καθυστερήσεις που περιμένουμε ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Πειραιώς προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει δυσκολίες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά συγκεκριμένα, από τον Άγιο Διονύσιο δηλαδή προς τον Ισάπ, προς τα τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Η δε Παραλιακή έχει τα συνήθη προβλήματα προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου, αλλά έχει πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το Φαλυρικό Δέλτα προς το Έδεμ.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλους και όλες, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Είναι η τελευταία μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί φυσικά και αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Υπενθυμίζω λοιπόν για αύριο Σάββατο ότι σε λίγο θα ηχογραφήσουμε την αυριανή εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μάνο Καραγιάννη για να δούμε τα τελευταία σε ό,τι αφορά στα γεωπολιτικό-στρατηγικά της διεθνούς ασφάλειας. Ο Μάνος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Ο Κωνσταντίνος Φίλης διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Οπότε, τελευταία δεδομένα. Και μετά για 7 εβδομάδες, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθούμε στον πολιτισμό στα χρόνια της δικτατορίας με αυτό το υπέροχο βιβλίο που έγραψε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο ο Στάθης Καλύβας. Λοιπόν, την Κυριακή κυρίες και κύριοι μαζί μας θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Συνεχίζω την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα με την αγροτική ιστορία. Ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια το βιβλίο του για την ιστορία, μάλλον η οικονομική ιστορία της αγροτικής ιστορίας, πώς θα το πούμε, η αγροτική ιστορία της Ελλάδος. Από τα χρόνια που οι αγωνιστές
10: του αγώνα της ανεξαρτησίας, είναι οι πρώτοι άνθρωποι της παραγωγής στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του κράτους, του καινούριου κράτους, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια, που προσπαθεί να τονώσει λίγο τις μεσχολές αγροτικής καλλιέργειας κλπ. Όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή την ιστορία την αφηγείται σε δύο Κυριακές ο κύριος Δημήτρης Παγιωτόπουλος. Θα το συναντήσουμε την Κυριακή με το καλό. Λοιπόν, σήμερα, φίλες και φίλοι, βάζουμε κάτω τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και η οποία μεταδόθηκε από τον Αντένα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε όλες τις ερωτήσεις αυτές που είναι οι πλέον, έτσι, πώς να το πω, κρίσιμες και ουσιαστικές για αυτή την περίοδο. Όμως από εδώ και μετά τον Πρωθυπουργό, που η χθεσινή του συνέντευξη είναι, θα έλεγα, ένας απολογισμός. Τώρα, από εδώ και μετά τον Πρωθυπουργό πρέπει να τον χτυπήσουμε κάτω σαν χταπόδι, όσοι θα του πάρουμε συνέντευξη, να μας εξηγήσει γιατί πρέπει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Τι θα κάνει ακριβώς, σε ποια θέματα, λεπτομέρειες, όχι γενικά πράγματα. Χθες ήταν εξαιρετικός, τα είπε όλα, αλλά πρέπει να τα εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, Γιώργος Βουλγαράκης στο Θάλαμο, καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη. Τρίτη συνάντηση από ένα βιβλίο. Ξεκινήσαμε τρεις Παρασκευές. Είσαι εδώ, αγαπητέ Γιώργο. Να υπενθυμίσω το βιβλίο σου Athens Books Publications. Είναι η ρητορική δυνότητα, οδηγίες προς δαφυλωμένους που θέλετε να σταδιοδρομήσετε στο δημόσιο περιβάλλον, είτε σε ιδιωτική εταιρεία, είτε στην πολιτική, είτε στο κράτος, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανοίγετε το στόμα σας. Υπάρχουν τεχνικές ρητορικής, αυτές τις διδάσκει ο Γιώργος Βουλγαράκης σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι τεχνοκρατικό, δεν είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης της πολιτικής.
11: Όχι, όμως και βιωματικό, στηρίζεται και σε βιωματικά.
10: Και σε βιωματικά. Τώρα, πάνω στα βιωματικά, κύριε Βουλγαράκη, θα έχετε και 2-3 ερωτήσεις από το κοινό που θα ρωτηθείτε. Λοιπόν, ένας ακροατής μου είπε, θα το αφήσουμε για μετά, το βάζω από τώρα, μου λέει, καλά, εσύ μου λέει τώρα καλείς εδώ τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος το 2008 επέλεγε να αλλάξει σκάφος. Θα απαντήσετε. Λοιπόν, για τα πεπραγμένα του 2008 και 2009. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, φόροι, είμαι στο σκέλος, ο Πρωθυπουργός είπε χθες πολλά πράγματα. Εγώ μην κάνω άλλο πρόλογο για να τα προλάβουμε, να τα κουβεντιάσουμε όλα. Στο σκέλος φόροι είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης για να τοποθετηθεί σε αυτό και προχωρούμε.
12: Τη μείωση των φόρων, την οποία είδαν εκατομμύρια πολίτες, είναι προϊόν αυτής της πολιτικής. Το απαντώ ότι το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν, κύριε Χατζηνικολάου, 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Άνθρωποι που ίσως να ήταν στο Ταμείο Ενεργείας, μπορεί να μην ήταν και καν στο Ταμείο Ενεργείας, που είχαν μηδέν εισόδημα, σήμερα έχουν έναν μισθό, οφείλεται στο γεγονός ότι η επενδυτική βαθμίδα μας βοήθησε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Το απαντάω ότι αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική δημιουργία συλλογικού πλούτου, ο οποίος πρέπει να γίνει ατομική ευημερία. Και το απαντώ ότι ναι, έχουν δίκιο να λένε ότι η μεγάλη πρόκληση για μένα και εν ώψη και μιας προεκλογικής περίοδου που όλοι θα πρέπει να ετοιμάσουμε το πρόγραμμά μας για μια ενδεχόμενη, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, τρίτη τετραετία, η μεγάλη προτεραιότητα πρέπει να είναι στο πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί με πιο ουσιαστικό τρόπο στην τσέπη του νοικοκυριού. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Εάν δεν είχαμε το πρόβλημα του συσσωρευμένου πληθωρισμού, αυτό θα το βλέπαμε πολύ πιο έντονα. Δυστυχώς αυτό, όπως σας είπα, υπάρχει. Το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, γιατί ακούω και μια μεγάλη κουβέντα ότι η ελληνική αγορά έχει ζητήματα λειτουργίας, πιθανώς να έχει. Αλλά γι' αυτό και έχουμε μια πολύ ισχυρή ανεξάρτητη αρχή, η οποία όποτε χρειάζεται βάζει πρόστιμα. Γι' αυτό βάλαμε πλαφόν. Προσέξτε, είμαι φιλελεύθερος πολιτικός και έχετε κάνει πολύ οικονομικό ρεπορτάζ. Το να βάζεις πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους μιας εταιρείας είναι έντονα παρεμβατικό.
11: Δεν είναι ό,τι πιο φιλελεύθερο.
12: Λοιπόν, είναι έντονα παρεμβατικό μέτρο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή, μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη ανά πάσα στιγμή να μπορεί να συγκρίνει τιμές.
10: Ναι, το θέμα Νίκο Φιλιππίδη και Γιώργο Βουλγαράκη και κυρίες και κύριοι είναι αν είναι αυτά όλα αρκετά. Γίνεται δουλειά με αυτά, ορίστε.
13: Όχι, κατά με. Η λύση, με λίγα λόγια, λεφτά στη τσέπη, η ιστορία, επιδόματα κτλ. Νομίζω ότι σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος της. Είναι μια τακτική η οποία έπιασε και τη δημιούργησε η ανάγκη της πανδημίας, αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε έτσι. Όποτε υπάρχει πληθωριστικό φαινόμενο, όποτε υπάρχει μια ατυχία, μια κακοτυχία, να σκεφτόμαστε οριζόντια επιδόματα. Γιατί στην πραγματικότητα επιδόματα το ξεχνάμε. Είναι, απευθύνονται τα τελευταία χρόνια στο 80% των εισοδημάτων που δηλώνουν στην εφορία οι πολίτες. και παραπάνω από το 80% σε πολλές περιπτώσεις. Άρα είναι σχεδόν οριζόντια, αφορά σχεδόν τους πάντες. Τώρα, αν κάποιοι είναι φοροφυγάδες και κακώς τα παίρνουν, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά απευθύνονται σχεδόν σε όλους. Το γεγονός να αναπτύσσεται έτσι μια οικονομία, μάλλον δεν προχωράμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτό το άλλο το οποίο ανέφερε. Οι παρεμβάσεις στις αγορές, να δούμε για παράδειγμα αν λειτουργούν σωστά οι αγορές εκεί που διαμορφώνουν οι τιμές. Οι παρεμβάσεις στους φόρους, να δούμε ακριβώς σε ποιους ακόμα τομείς της οικονομίας έχουμε υπερβολικούς φόρους. Τη γραφειοκρατία που έχει δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά γραφειοκρατίας που την ξεχνάμε. Ηλεκτρονική γραφειοκρατία, τεράστια γραφειοκρατία που η οποία έχει δημιουργηθεί, η οποία προκαλεί νέα προσκόμματα και πρέπει να την ξαναδούμε από την αρχή στις επιχειρήσεις και κόστη τα οποία καταλήγουν να τα πληρώσει στο τέλος ο πολίτης. Γενικώς έχει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε
10: ο στο ειλικρινής επιχειρηματίας πάντως, αυτό έχω να πω Νίκο, με εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ ακούω απλώς περιπτωσιολογία από διάφορους ανθρώπους, ο άνθρωπος ο ειλικρινής βασανίζεται είτε έχει μεγάλη επιχείρηση είτε μικρή επιχείρηση. Εντάξει, τώρα το μοντέλο οικονομία πρέπει να συζητηθεί ουσιαστικά, δηλαδή στην επόμενη του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει συνέντευξη σε εσάς, να του κάνετε εξειδικευμένες ερωτήσεις για την οικονομία. Εξειδικευμένες, δηλαδή μόνο οικονομία. Τώρα, πόσο άλλο θα ρωτάμε πότε θα γίνουν εκλογές, λες και τώρα εμείς έχουμε μια σκασίλα τι ώρα θα γίνουν οι εκλογές. Λες και είμαστε εμείς η κομματήλα να τρέχουμε για το ότι να μοιράσουμε φεϊβολάν και να υποστηρίξουμε τον βουλευτή να γίνει βουλευτής, ας πούμε, τον υποψήφιο. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάμε σε πιο λεπτομερή πράγματα ανά τομέα. Αυτό που λες, γραφειοκρατία, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε προχωρήσει. Βγαίνει μια ζέχνη, μια κατάσταση η οποία είναι η διαφθορά, δεν κρύβεται δηλαδή.
13: Ακριβώς, να σου πω πολύ απλά. Για ποιο λόγο το 2026 να καθόμαστε να συζητάμε ότι χρειάζεται η παρέμβαση του πολεοδόμου, του Δήμου, της περιφέρειας, των συνδικαλιστών, των γενικών γραμματέων. Δεν έχουμε κατάλαβει. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν είναι κόπια ΑΒΕ. Ηλεκτρονικά, απρόσωπα, δεν ξέρω με ποιον έχω να κάνω.
10: Έχεις μια δομή δήμους, έχεις μια περιφέρεια, έχεις μια αποκεντρωμένη διοίκηση. Τι κάνει, τι είναι αυτό. Είναι η παλιά νομαρχία που δεν την καταργεί. Δηλαδή, αν δεν, ο Πρωθυπουργός δεν μας πει πόσα κομμάτια κράτους θα κόψει, δεν έχει νόημα το παρακάτω. Αυτά δεν θα μας τα πει ούτε ο Αντουλάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτοί δεν αγοράζουν τέτοιο πράγμα. Αλλά το κοινό που θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη και λέει να του, παρά τα λάθη, παρά τα αυτά, τα όσα μπορούν να του καταμαρτυρήσουν ότι μόνο με αυτόν μπορεί να γίνει μια κάποια δουλειά, είναι ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πιεστεί να μας πει πόσο κράτος θα κόψει. Διαφωνείς, δεν ξέρω, πες μου.
13: Δεν έχω τον παραμικρό αντίλογο, το προσυπογράφω πλήρως. Αυτό είναι το επόμενο που πρέπει να γίνει μαζί με το τι παράγουμε. Τι παράγουμε εδώ πέρα, πρέπει να επιλέξουμε λίγο. Τι παράγουμε, τι θέλουμε να παράγουμε. Ναι. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να παράγουμε και πρέπει να βρούμε αν πρόσεξες προχτές το τελευταίο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη, βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας τότε του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Λέει μέσα στα ραντεβού πήγα να πάρω ένα ελληνικό κρασί σε μια κάβα. Εκεί είπε, λέει, βρήκα ένα με μια ποικιλία η οποία είναι πλέον εκτός αγοράς. Και πανάκριβο. Μπορώ να το καταλάβουμε. Δεν βρήκε ελληνικό κρασί στη γερμανική κάβα. Αυτό δεν έχει αλλάξει δραματικά από το 2015. Ναι.
10: Ωραία. Από τη μια πλευρά λοιπόν είναι ένας κανονικός επιχειρηματίας που πάει με όλους τους κανόνες να λειτουργήσει μια επιχείρηση με κάποιον αριθμό, μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, και μετά είναι και η ατομική επιχείρηση. Τον παραθέτω πολύ γρήγορα, μου τα έγραφε προχθές ο άνθρωπος, ένας φίλος μας εδώ, το όνομά του είναι τακτικός στην αλληλογραφία, έχει μια ατομική επιχείρηση, μου λέει θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ, φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικής ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Μια μικρή επιχείρηση δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Αυτό πρέπει να τον ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ότι δεν βγαίνει αν ακολουθείς όλους τους κανόνες μια επιχείρηση. Άρα υποχρεωτικά θα πάει στη μαυρίλα. Λέει αυτός.
13: Ακριβώς.
10: Τα λέει σωστά, μας κοροϊδεύει, δεν ξέρω, λέει
13: αλήθεια. Όχι. Δεν μας κοροϊδεύει. Ενδεχομένως, βέβαια, πρέπει να εξετάσει και ένα τρίτο παράγοντα, που συνήθως είναι ο καθρέφτης για τον επιχειρηματία, αν το μοντέλο του επιχειρηματικού βγαίνει. Γιατί πολλοί, η αλήθεια
10: σωστό,
13: είναι καλή.
10: Σωστό, γιατί αν το πεις αυτού να συνεταιριστεί μάλλον θα σου πει τι μας δες τώρα εδώ. Ναι.
13: Γιατί λοιπόν, αν είναι μια επιδοτούμενη επιχείρηση στην πραγματικότητα από τους υπόλοιπους, από τους πελάτες, τότε δεν είναι μια επιχείρηση κανονική. Πρέπει το μοντέλο να βγαίνει, η αγορά να το θέλει και τα νούμερα να βγαίνουν.
10: Ναι.
13: Αυτό είναι ο καθρέφτης του επιχειρηματία. Ναι. Και μετά το κράτος να μην παρενοχλεί τη δραστηριότητα.
10: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα.
10: Κύριε Βουλγαράκη, έχετε κάτι τη οικονομία με αυτά που ακούτε. Έτσι, ναι. το πολυβόλο εδώ, γιατί τώρα είμαστε σε φάση πολυβόλο. Που στείλα,
14: εδώ έτσι. Τώρα βάλατε πάρα πολλά θέματα. Ναι. Και υπάρχουν και πολλές όψεις. Το σημαντικότερο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο πρέπει να δει η κυβέρνηση, είναι τα ολιγοπόλια. Η Ελλάδα δεν έχει μονοπόλια. Έχει κάτι πολύ πιο ύπουλο, έχει ολιγοπόλια. Αυτό σημαίνει έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να επιλέξει με ένα εύρος πέραν των 2-3 δεδομένων προσφορών, στερείται δημοκρατικής επιλογής. Για παράδειγμα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάρω 2 ή 3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Να πάω σε 3-4 σούπερ μάρκετ, να έχω 4 τράπεζες, να έχω 1 ή 2 εταιρείες ακτοπλοείας, να έχω 1 ή 2 εταιρείες αεροπλοείας.
10: Δύο δηληστήρια
14: ακριβώς και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει έλλειψη δημοκρατικών επιλογών. Βασική αρχή η οποία πλήττει τη φιλελεύθερη οικονομία.
10: Ένα τύπο πανεπιστημίου και όχι δύο τύπους.
14: Ναι, και πολλά
10: ακόμα.
14: Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες τώρα.
10: Ακριβώς.
14: Το θέμα τώρα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που η αντιπολίτευση, επειδή χρησιμοποιεί ορισμένους όρους με ιδεολογικό φορτίο, το ονομάζει καρτελοποίηση, που στην οικονομία πράγματι υπάρχει αυτός ο όρος. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ αυτές οι επιχειρήσεις, επειδή είναι λίγες, δεν χρειάζεται καν να συνονοηθούν κάτω από το τραπέζι. Αφήνουν τις τιμές και εξελίσσονται. Αυτό πλήττει τον άνθρωπο ο οποίος βγάζει 850, 1200, 1300 ευρώ, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει μια ακρίβεια, η οποία είναι εν μέρη εισαγόμενη, ορθώς, αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ στην Ελλάδα εργαλειοποιούμενη. Δηλαδή, υπάρχει ο πληθωρισμός της απληστίας. Υπάρχουν ορισμένοι επιχειρηματίες.
10: Και διάθεση να κλέβει ένας τον άλλον, αγαπητέ μου Γιώργο.
14: Ακριβώς. Εγώ τα λέω λίγο πιο κομψά.
10: Ναι, δεν πειράζει. Δεν τα
14: είπαμε και λίγο πιο ευγενής δεξιός. Λοιπόν, υπάρχει ο λεγόμενος πληθωρισμός της

0: τηλεφωνία. Εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Μας δει πρόσθετο κόστος σταθερής τηλεφωνίας 4 ευρώ το μήνα, που σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. day.gr/fiber.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τη Φιλοθέη, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό.

0: Του πολέμου. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις προγραμματισμένες χθεσινοβραδινές επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επεσήμανε πως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. «Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι», τόνισε. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος. Συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον πύργο. Έγιναν 5 προσαγωγές. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα, σε περιοχή όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, βελτιώνεται η κίνηση παντού. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου, προς τον Πειραιά κατά μήκος του νέου Φαλήρου, μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισού, στο Περιστέρι και τις Τρεις Γέφυρες, μικρές καθυστερήσεις και στους Καραμαγκάρι.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού συνεχίσουμε και δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη που είναι καλεσμένος εδώ μαζί μας, να πρέπει να αποκαταστήσω κάτι. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο ότι από το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, θα μεταδώσουμε 7 εκπομπές, 7 ωρίες αναφορές με αφορμή το βιβλίο που εξέδωσαν ο Στάθης Καλύβας. Δεν αναφέρθηκα στην κυρία του διδήμου, τη συγγραφέα, την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη. Ο Στάθης Καλύβας και η κυρία Τριανταφύλη έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973 με τον υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» και κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχουμε κάνει 7 συζητήσεις με πολύ με άφθονη μουσική. 7 Σάββατα από την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, να σας συντροφεύουν στην έναρξη του πρωινού σας. Λοιπόν, σε είχα διακόψει, αγαπητέ Γιώργο, ναι, Βουλγαράκη, να σημειώσω, πάμε στην οικονομία και θα μπούμε στην πολιτική.
7: Ναι, έλεγα λοιπόν, ναι, ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η έλλειψη των στρεβλώσεων της αγοράς. Γιατί αυτές ακριβώς οι στρεβλώσεις είναι που δημιουργούν το πρόβλημα της καθημερινότητας. Η οποία καθημερινότητα, Άρη μου, είναι η μεγαλύτερη αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση.
0: Όντως.
7: Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Και αυτό είχαμε πει από το 23. Το πρώτο μου σχόλιο την επομένη της Δευτέρας ήταν ότι τώρα η αντιπολίτευση θα είναι η κοινωνία, οι πολίτες και τα προβλήματα.
7: Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει θαραλέα η κυβέρνηση εν ώψη μια ιονής προεκλογική περίοδου που έχει ήδη δρομολογηθεί.
0: Και νομίζω δεν έχει νόημα τρίτη τετραετία αν δεν ακουμπήσει αυτά τα ζητήματα. Το λέω ευθασώς. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε τι άλλο να ψηφίσουμε, εγώ ας πούμε, και όπως και λες και εσύ, αλλά πρέπει να μπει σε αυτά τα βαθιά όμως.
7: Λοιπόν,
0: δηλαδή έχει πολιτική το θάρρος, παιδί μου, να πάει κόντρα σε αυτά. Δηλαδή θέλω να πω να μπει μέσα βαθιά.
7: Να πω κάτι.
0: Για όφελος των πολλών, ας πούμε.
7: Κάτι να πούμε. Άκουσαρι. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει την τρίτη τετραετία, πράγμα το οποίο εύχομαι ως χρόνια αριστερός εγώ. Λοιπόν, πρέπει να αφήσει ένα αποτύπωμα. Ποιο θα είναι το αποτύπωμα? Το αποτύπωμα θα είναι ακριβώς αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία γενικότερα, δέχεται μία, ας πούμε, κριτική για τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα.
0: Α, μη μου τα ανοίξει εκεί, περίπου.
7: Όχι, όχι, δεν θα, για την οικονομία θα μιλάω.
0: Θα αλλάξουμε, γι' αυτό
7: μιλάω,
0: θα πάμε
7: για
0: και
7: την
0: θα
7: οικονομία. Διότι θα σου πω εγώ τι εννοώ εθνικό ζήτημα. Μάλιστα, γιατί ωραία, έχω μία διαφοροποιημένη.
0: Δεν θα αλλάξουμε κατηγορία, δηλαδή. Με αυτή τη
7: διαφοροποίηση. Έχω μία διαφοροποιημένη άποψη για το τι εγώ θεωρώ εθνικό ζήτημα και θα την πω αμέσως. Η Χάλκη το 2024 είχε, Άρη μου, τρεις γεννήσεις. Τρεις γεννήσεις. Η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στα ακριτικά νησιά, στα δωδεκάνησα, και μείωσε το ΦΠΑ κατά 30%. Μέτρο ορθό. Αυτό λύνει το πρόβλημα ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, όχι το πρόβλημα της ζωής. Υπάρχει ένα στερεότυπο ότι η περιφέρεια εγκαταλείπεται. Η περιφέρεια εγκαταλείπεται ενώ χρηματοδοτείται. Έχουν γίνει λιμάνια, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει υποδόμες, έχουν γίνει δρόμοι, έχουν γίνει. Δεν υπάρχει ζωή. Γιατί δεν υπάρχει ζωή? Διότι εγώ, σκεπτόμενος εθνικά, Θα ήθελα να υπάρξει ένας γιατρός στη Χάλκη μόνιμος, με κλειστό συμβόλαιο πενταετίας, με τετριπλάσιο μισθό από το μισθό της Αθήνας, για να μπορέσει ο γιατρός να πάει. Θα ήθελα να έχω ένα εκπαιδευτικό. Χρησιμοποιώ τη Χάλκη γιατί απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Τουρκία. Μπορεί και λίγες εκατοντάδες μέτρα. Δεν υπενήσω με κάτι, απλώς το θέτω στην κουβέντα. Θα ήθελα εκπαιδευτικό ο οποίος να έχει διπλάσιο τριπλάσιο μισθό, με κλειστό συμβόλαιο πενταετίας. Θα ήθελα η νέα επιχείρηση που θα κάνει αυτός ο οποίος είναι από τη Χάλκη να έχει μηδενικό φόρο για τα 5 χρόνια. Αυτό είναι η εθνική πολιτική, κατά τη γνώμη μου, που συνδέεται με την οικονομία.
8: Λες τόσο εξειδικευμένο, τόσο. Θα επιλεγούν 5-4-5 περιοχές που θα πεις ότι εκεί θα σπρώξω, θα προσπαθήσω να δώσω περιθώριο αναπτύξεως.
7: Πού θέλω να καταλήξω, Άρη. Η οικονομία γενικώς και αορίστως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τακτοποιηθεί. Διότι η Ελλάδα έχει πάρει πολλούς επένδυσες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τακτοποιήσει τα μακροοικονομικά της υγεία της σε μεγάλο βαθμό, τα δημοσιονομικά της επίσης σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι να πούνε εμείς θα τα κάναμε διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία επιβραβεύεται από όλα τα οικονομικά φόρα διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όσο και να το μηδενίσεις δεν μπορείς να το εξαλείψεις. Υπάρχει. Όμως, τώρα πρέπει να πάμε σε στοχευμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν το νέο, ο οποίος θέλει να έχει ένα σπίτι, το οποίο να μπορεί να καλύψει οικονομικά με υπερηφάνεια. Ο νέος δεν θέλει λύπηση. Θέλει να του δώσεις τη δυνατότητα...
8: Αέρα.
7: Αυτά είναι ζητήματα, λοιπόν, τα οποία μια νέα τετραετία θα έπρεπε να τα δώσει. Και φτάνω στο δεύτερο σημείο από τη χθεσινή συνέντευξη. Η συνέντευξη ήταν εναρκτήρια, να την πω. Και φαντάζομαι θα υπάρξουν κι άλλες. Πολύ καλά. Τι θα ήθελα εγώ από μια παράταξη την οποία εγώ εκπροσωπώ από παιδί, παρότι κατά καιρούς μου είχε ρίξει στα σκυλιά, να τα λέμε κι αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ, πρώτα το αίμα νερό δεν γίνεται, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα, Άρη μου, ένα όραμα. Εγώ δεν ψηφίζω για το ΦΠΑ. Ψηφίζω γιατί θέλω μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και χαμηλό ΦΠΑ. Αλλά το πρόταγμά μου δεν είναι η δημοκρατία του Excel. Δεν είναι η δημοκρατία του πίνακα. Δεν είναι η δημοκρατία των ποσοστών. Είναι η δημοκρατία.
8: Κατά στα καρφάκια σου, το καταλαβαίνω.
7: Που θα με σηκώσει.
8: Χωρίς μπουρδολογία.
7: Έτσι, μπράβο.
8: Χωρίς μπουρδολογία όμως.
7: Έτσι, μπράβο.
8: Ναι, δηλαδή πολύ ωραία που θα δώσει με ρεαλισμό.
7: Αυτό λέμε.
8: Ένα όραμα με ρεαλισμό.
7: Αυτό λέμε. Ναι.
8: Όχι τεχνοκρατικό μόνον, αλλά να έχει μέσα, να έχει μέσα και το, αυτό που λέμε το, ένα συνέστημα.
7: Ενσυναίσθηση.
8: Χωρίς μπλα μπλα.
7: Με ενδιαφέρει. Με συνέστηση. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό. Πρόσεξε.
8: Δεν του λες ότι δεν έχει συνέστηση.
7: Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό.
8: Όχι, εγώ κάνω τις συζητήσεις.
7: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
8: Κάνω τη συζήτηση που γίνεται στην πλατεία, τη φέρνω στο ραδιόφωνο.
7: Άρη μου, έχω ένα μειονέκτημα. Εγώ μιλάω πολύ καλά γενικά.
8: Πάμε τώρα. Πάμε. Λοιπόν, εννοείται ότι μια συνέντευξη που θέλει να τιμήσει τον εαυτό της, δεν κάνω πλάκα στον Νίκο Χατζηνικόλα. Τα πήγε χθες μια χαρά, τα ρώτησε όλα.
7: Έχει μεγάλη εμπειρία ο Νίκο.
8: Ακριβώς. Τα ρώτησε όλα μια χαρά, αλλά τώρα αρκετά πια. Θέλω να πω για τον επόμενο που θα πάρει συνέντευξη, όχι πάλι τι ώρα θα γίνουν οι εκλογές, έλεος δηλαδή. Όμως ο Νίκος έπρεπε να το ρωτήσει και οπότε ο Πρωθυπουργός. Το είπε μια φορά στην πολιτική γραμματεία, πώς τα λένε αυτά, εκεί που όρισε τον Κυρανάκη και είπε οι εκλογές τον Μάρτιο.
7: Καλή, καλή επιλογή ο Κωνσταντίνος.
8: Πολύ, πολύ καλή, εξαιρετική. Να. Και χθες ρωτήθηκε, παρακαλώ.
9: Αν είστε πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, να το ρωτήσω απερίφραστα, θα επιδιώξετε συνεργασίες την επόμενη μέρα? Θα κάνετε αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα?
10: Επιδιώκω την αυτοδυναμία, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι τη λαϊκή ετοιμιγορία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε για το Σύνταγμα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για 2 ονόματα στις ανεξάρτητες αρχές. Είχε συμφωνήσει με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πήγε ο εκπρόσωπός του στην αρμόδια επιτροπή και είπε: συμφωνούμε τελικά μόνο στον έναν. Μα για προβάλλετε το αυτό και πείτε ότι έχουμε μία κρίση και πρέπει να συνοηθούμε ή πρέπει να πάρουμε γρήγορα κάποιες αποφάσεις. Αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία. Αν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, αυτό προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την επιθυμία του. Εγώ οφείλω να εξηγήσω γιατί, κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι χρήσιμο για τη χώρα σε αυτή τη συγκυρία.
0: Έκανα λάθος. Δεν ήταν η σωστή σειρά αυτή. Ακούστε πρώτα και θα τα βάλουμε σε μια. Θα τα τακτοποιήσουμε, παρακαλώ. Ναι, όχι, εννοείται, αλλά αυτό ακολουθούσε αυτό που θα βάλω τώρα. Και έκανα εγώ το λάθος. Ορίστε.
11: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Λοιπόν, άρα δύο φορές μέσα σε δύο, στις τελευταίες 48 ώρες, είπε άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Τι άλλο να το κάνουμε, να τον βουρδουλιάσουμε? Για να τις κάνει την επόμενη. Η δημοσιογραφία θέλει οι εκλογές να γίνουν μόλις τελειώσει η ΔΕΘ.
7: Καλά, η δημοσιογραφία θέλει μόνιμα σχηματισμό.
0: Μπράβο,
7: μόνιμα προεκλογική περίοδο.
0: Το επόμενο να πάρουμε ένα βουρδουλά και να τον βουρδουλιάζουμε, να μας πει ότι δεν θα κάνει, ξέρω εγώ. Είπε ο άνθρωπος 27. Ωραία. Αν το αναιρέσει, θα πούμε είσαι ψεύτης.
7: Άρα, εγώ δεν έμενω σε αυτό.
0: Προχωρούμε.
7: Εγώ έμενω σε κάτι άλλο.
0: Ναι.
7: Στην Ελλάδα δυστυχώς έχει αναπτυχθεί μια κουλτούρα αρνησυχηρίας, δηλαδή κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα. Ερώτηση, γιατί προξενεί παραδοξότητα όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία, αφού κανένα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα? Τι θα κάνουμε τώρα, να τους βάλουμε φυλακή? Δεν γίνεται. Επομένως λοιπόν, λογικά ο άνθρωπος λέει, κύριε, εγώ εκφράζω μια παράταξη η οποία επανειλημμένα αλλά και δημοσκοπικά εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη παράταξη της Ελλάδας. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν ως παράταξη έχω, ξέρω εγώ, δημοσκοπικά ένα 20-30%. Δώσ' μου ένα τσίκ να πάμε 35% για να έχει στο κεφάλι σου ήσυχο. Αυτό λέει ο άνθρωπος και το λέει με απλά λόγια. Μπορεί να μην το λέω όπως το λέω εγώ, αλλά τελικά αυτό λέει. Τώρα, εάν υπήρχε δυνατότητα οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν προκειμένου να αποφύγει η Ελλάδα πολλαπλά διέξοδα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Φαίνεται δεν υπάρχει. Και όχι δεν υπάρχει κυβερνητικά, δεν υπάρχει στις δημόσιες αρχές. Δεν υπάρχει σε ανεξάρτητες αρχές, δεν υπάρχει σε διάφορες μεγάλες θέσεις.
0: Δεν υπάρχει σε δύο σημεία του συντάγματος. Σε δύο, όχι σε όλα.
7: Το 86, ας πούμε, συμφωνούν όλοι.
0: Μισό λεπτό να το ακούσουμε αυτό, ναι. Το συνταγματικό που λέει Πασόκ, συνταγματική αναθεώρηση.
11: Στη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης? Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και να κάνω αντιπρόταση. Να βάλω τις δικές μου, να τις καταψηφίσω για να μην, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν πάω να κάνουμε λογική. Δεν πάω να κάνουμε συζήτηση. Γίνεται κουβέντα.
7: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν.
0: Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στα ώρα του συντάγματος, γιατί του λένε ότι. Του λένε το Μητσοτάκη, το φέρνεις τελευταία ώρα, θέλεις να κάνεις εντυπώσεις. Και... ας πάρουμε αυτό το άρθρο 86, το οποίο κόπτονται όλοι να τελειώνει αυτό το πράγμα της συγκάλυψης των υπουργικών ευθυνών. Ορίστε.
7: Υπάρχουν δύο άρθρα τα οποία φανερώνουν του λόγου σου το αληθές. Το ένα είναι το 86 και το άλλο είναι το 16. Δηλαδή το ένα είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, το πω τι είναι, και το δεύτερο είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στο μεν πρώτο, το πρόβλημα έγκυται σε μία λέξη, το αμελητή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μόλις έρχεται κάποια, ας πούμε, δικογραφία που αναφέρει κάποιον υπουργό, πρέπει η εισαγγελική αρχή αμελητή, δηλαδή χωρίς έρευνα, δηλαδή αμέσως, στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
7: Θα έπρεπε να κάνει μία προέρευνα, ούτως ώστε η δικογραφία όταν φτάνει στη Βουλή να έχει μία ωριμότητα. Αυτό δεν σημαίνει. Αφενός με προστατεύεται η δικαιοσύνη και αφετέρου προστατεύεται και ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται. Δηλαδή, τελικώς, ας πούμε, εμένα προσωπικά, με είχαν κατηγορήσει για 10 πράγματα που δεν είχε τίποτα. Δεν πήγα ποτέ στα δικαστήρια, δεν κατηγορήθηκα ποτέ, δεν παραπέμφθηκα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, αποδομήθηκα.
0: Και θυμάται άλλο για το σκάφο
7: που παράξεις. Και θυμάται για το σκάφο που ήταν του πατέρα. Γιατί η φωτογραφία ήταν από το σκάφο και πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και λέγανε ότι είμαστε όλοι μαζί στο σκάφο. Και λέει ο άλλο είχε σκάφο. Το οποίο σκάφο στην ελληνικό πατέρα ήταν 5 φορέ από το σπίτι μου. Αυτό είναι λεπτομέρειε. Σου είπα, θέλω να κάνω μια εκπομπή αργότερα για τα fake news. Γιατί ο κόσμος αγαπάει να μισεί.
0: Είχες κανένα φουσκωτό που το άλλαξες και πήρες μεγαλύτερο φουσκωτό?
7: Είχα ένα φουσκωτό από παιδί.
0: Μάλιστα.
7: Το οποίο το εξακολουθώ να έχω 5 μέτρα φουσκωτό που κάνω κάποια ψαρεματάκι. Δυστυχώς δεν πιάνω ψάρια τελευταία. Γιατί έχω μεγαλώσει. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι το 16. Εδώ. Έχουν πει όλοι κατ' επανάληψη ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά κτλ. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή έχετε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
0: Το επικαλέστηκα.
7: Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Γιατί οι φοιτητές διεθνείς φεύγουν από την Αγγλία, φεύγουν από την Αμερική
0: και την Ολλανδία.
7: Φεύγουν από την Ολλανδία.
0: Και πού πάνε?
7: Και προσπαθούν να πάνε σε χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουν με δίδακτρα.
0: Τσεχία, Ουγγαρία, μπράβο. Πορτογαλία.
7: Λέω λοιπόν εγώ.
0: Που έχουν 30.000 και 35.000 ξένους φοιτητές και η Ελλάδα μπράβο. Η έρμη, η ψωραλαία. 3.500 με το ζόρι. Εκεί σπρώχνουμε.
7: Και
0: με το
7: όχι
0: ζόρι.
7: Μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ επειδή διδάσκω σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι όταν έρχονται στην Ελλάδα παθαίνουν. Πώς να σου το πω, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Είναι μιζέρια. Ναι. Πρέπει να κάνω διαβίβλη, πρέπει να στριμώξω πολλά. Διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να ακούσουμε και δύο παρεμβάσεις θέσεις του Νίκου Δένδια αναφορικώς με το σκέλος αυτοδυναμία που όπως τις είπε στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
7: Μες.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε.
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
16: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
15: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
16: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
17: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
15: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
16: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
18: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
21: Τάκης και Μπούμπης.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
25: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
26: Μη αντιμετωπίζουμε μια πληθώρα κομμάτων
1: εμείς είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε έναν βασικό πολιτικό συνομιλητή, αντίπαλο, όπως θέλετε πέστε. Δηλαδή να βασίζεται το σύστημα σε δύο πυλώνες.
2: Και τώρα αυτό, δεν τον βλέπετε.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχει μια πανσπερμία μικρότερων κομμάτων, με ικανή απόσταση από εμάς, τα οποία, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, μας αποκοίμησε.
0: Το κρατάμε αυτό το μας αποκοίμησε και πάμε στο δεύτερο τώρα, ηγεμονία, αυτοδυναμία.
1: Θεωρούσαμε ηγεμονία και γι' αυτό έντονα τοποθετήθηκα υπέρ της θεσινής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, την οποία εκτιμώ απεριόριστα. Εμείς εκτιμούσαμε ως κριτήριο της επιτυχίας μας την απόσταση από το δεύτερο, όχι την απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Αυτά είπε στον οικονομικό ταχυδρόμο ο κ. Δένδια.
7: Ναι. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι έχει. Καταρχήν και στα ρίχνει δίκιο. Και θα πω γιατί.
0: Συμφωνώ
7: και
0: εγώ.
7: Θα πω γιατί. Για να είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική, δεν αρκεί να είναι εργατική, πρέπει να έχει και καλό έλεγχο. Δηλαδή, μια καλή αντιπολίτευση σπρώχνει τα πράγματα για να υπάρξει μια καλύτερη κυβέρνηση. Όταν μια κυβέρνηση δεν αισθάνεται κανένα έλεγχο, χαλαρώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνει, σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνει αυτά τα
0: πράγματα. Και όταν η αντιπολίτευση γίνεται στα χαμένα βαγόνια, λες και μπορεί, το μέταλλο μπορεί να εξαϊλωθεί, που λέει και ο Κώστας κάπως,
7: και πάρα πολλά
0: ανοησίες και πολλά όλα, χάνεται το. Σε αποπροσανατολίζει με την έννοια ότι αλλού είναι το ίδιο. Ότι ναι. Δεν έχει την πίεση που πρέπει να έχει.
7: Δεν είναι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση έχει επιλέξει μία ατζέντα η οποία και το λαό δεν βοηθάει και τη δημοκρατία δεν βοηθάει και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι για την παραγωγή της πολιτικής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία αποδεικνύεται προβληματική ως προσωπικότητα σε πλήθος χωρών. Η Ρουμανία διατύπωσε προβλήματα, η Γερμανία το ίδιο. Δηλαδή, κάνει ένα ακτιβισμό. Αυτό όμως τοξικοποίησε την πολιτική ζωή, δημιούργησε προβλήματα, ανάγκασε την κυβέρνηση να βγάλει κάποιους υπουργούς, να βάλει κάποιους άλλους. Ποιος πήγε πίσω, η Ελλάδα πήγε πίσω και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μας συγχωρείτε, άκυρον.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσω.
7: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι εδώ. Τέταρτο και τελευταίο μέρος, θα κλείσουμε ένα μήνα. Διότι, όχι, για να πιάσω, γιατί δεν έχουμε αφήσει απ' έξω. Να πιάσουμε αντιπολίτευση, δηλαδή πρώτα απ' όλα εσωτερική αντιπολίτευση.
7: Είναι και ενδιαφέρον θέμα.
0: Ενδονεοδημοκρατική αντιπολίτευση.
7: Παρέθεω τέτοια, μου λε εδώ.
0: Όχι, Καραμαλή Σαμαρά. Καριστιανού, γιατί σ' άκουσα προχθές, έκανε μια προσέγγιση στο θέμα Καριστιανού. Έκανε μια.
7: Αυτό κατά τη γνώμη
0: μου. Σ' άκουσα στο One, δηλαδή, έκανε μια ανάλυση, αλλά τώρα. Επειδή έχω και άλλα ηχητικά από τη συνέντευξη χθες, δεν τα προλαβαίνουμε, μην τα βάλουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Παρασκευή σε περιμένω. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας στις 12 παρά στην τηλεόραση και όπως είπαμε αύριο στις 9 και την Κυριακή στις 9 πάντα μαζί. Καλημέρα σας.
3: Sky 89,4.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
26: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ εσότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ανέφερε μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν στο μεταξύ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση. Για εικασίες έκανε λόγο και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85,9 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Αδική χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδιώκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ήταν ανασφάλιστο, ενώ δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης. Το Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. Θαλάσσια ζώα σχετικά μεγάλου μεγέθους εξοπλισμένα με αισθητήρες ανακαλύφθηκαν σε κινέζικα ύδατα, δηλώνει το Υπουργείο σε ένα κείμενο με τίτλο «Χελώνες και ψάρια κατάσκοποι».
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ΙΤΑ με 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός τον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάει 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Είστε συντονισμένοι στους 89,4, ακούτε Sky Patras. Ακούτε τη φωνή της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Άλλαξε συχνότητα, γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand!
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 12 ο Ιούνιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Ονούφριος, άμα δείτε τον Ονούφριο στον δρόμο, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, για κάποιο λόγο ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Δεν ξέρω πότε είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της γεροντικής εργασίας. Όχι, το ξέχασα, αυτό το έχουν θεσπίσει με νόμο. Α, μάλιστα, μόλις προσήλθε η βοήθεια, το φαγητό. Τι είναι αυτό, σε ξηρά τροφή? Έχει τίποτα, σαντουιτσάκι το βλέπω, μάλιστα, μέσα, εντάξει. Ο Πενιρλί, κάτι τέτοιο.
3: Αλλά να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας.
0: Ναι, φέρτο, γιατί θα ρίξει μαύρο. Φέρτο. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε σήμερα και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος στο μικρόφωνο, ο έφεδρος γέροντας Κώστας Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου.
4: Ένας, τένας, δυο, μου το κάνατε να πίσω.
0: Γι' αυτό το είπα. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στους φίλους μας, στους πιστούς φίλους μας, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί της πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια ευχόμαστε. Ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του ραδιοταξί 18300, που είναι ο κορυφαίος πάροχος μετακίνησης στην πόλη μας. 2610205205, το πενταψήφιο 18300 και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ είναι όλα στη διάθεσή σας για να καλέσετε το όχημα που θα σας μεταφέρει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Μην ξεχάσουμε την καλημέρα να τη στείλουμε στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους, στους συντρόφους μας, στους αρχοντοκομμουνιστές.
5: Δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ για το κουκουέ.
0: Όχι, φωτιά να πέσει να μας κάψει, να καούν οι κονσόλες άμα πούμε τίποτα κακό για το κουκουέ. Να μην μείνει κομπιούτερ τίποτα. Οι οδηγοί, την καλημέρα μου, το νου σας στην Πάτρα που είναι σκαμμένη παντού, ολούθε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Το νου σας στις διασταυρώσεις. Φοράτε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω, και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Ευβίας 250, ευβίας 250, παιδιά, θα βάλουμε όλοι καύσιμο. Αυτή είναι η πρότασή μας. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί εδώ στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε. Είναι καμιά πενταριά μέτρα δεξιά πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου επί της ευβίας. Εκεί λοιπόν βάζουμε καύσιμο όλοι μέσα στα οχήματά μας. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμα στα οχήματά σας.
5: Δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
6: 155.
5: Όχι, δεν θα
6: έχουν δικαίωμα.
5: Όχι, δεν θα έχουν. Γιατί εμεί είμαστε με το 95% τη κοινωνία. Είμαστε με
7: το
5: 95%.
7: Δεν του δίνω το δικαίωμα.
5: Εγώ δεν του δίνω το δικαίωμα να πει για το κουκουέ.
0: Τι δημοκράτης ήταν αυτός ο σύντροφος του Κουκουέ ο Αλαβάνος? Τι δημοκράταρος ήταν αυτός? Όχι, του λέει, δεν θα μιλήσεις για το κόμμα μου. Όχι. Όχι, είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Τι δημοκρατία ξεχύλισε σε αυτή την κουβέντα? Κορίνθου 23, παιδιά, είναι η Μελένια. Είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Η Μελένια ξέρει την ώρα που πεινάτε και γι' αυτό από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα είναι εκεί και σας περιμένει με μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά, γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε είτε εκεί στο νέο της χώρο, στην Κορίνθου 23 δεξιά, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, θα τη δείτε εκεί. Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στις γνωστές πλατφόρμες Boxy, Food και Volt για να το πάρετε στο σπίτι σας. Εμείς προτείνουμε και την άλλη λύση, τον τρίτο δρόμο, που λέγει και κάποιος. Θεός χωρέστανε, τον τρίτο δρόμο. 2611-911-822 είναι το τηλέφωνό της. Τηλεφωνείτε λοιπόν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ετοιμάζουν το φαγητό. Σταματάτε απέναντι, θα βρείτε να παρκάρετε. Αν δεν βρείτε, βάλτε το διπλά. Αν δεν βρείτε διπλά, γιατί όλοι είναι στη Μελένια, βάλτε το τριπλά. Δεν τρέχει τίποτα, δεν σας πειράζει κανένας. Κατεβαίνετε, τα μαζεύετε, τα φαγητά σας τα παίρνετε ωραίοτατα και πάτε όπου θέλετε να τα απολαύσετε.
6: Δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοντζαμπάσιδες ούτε νταβατζίδες. Ποια είναι η άδεια, ρε παιδιά?
7: Μάλιστα.
6: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται. Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου κλιμάκιο 4.
7: Αν δεν κόβονται αποδείξει, καλά σκάνε.
6: Και γυρίζουν και λένε: όχι, όχι, όχι.
7: Τι, όχι,
6: άλλο πάνω από. Μπαίνει καλημέρα, σα κατεβάσει το δακάτο. Ποιοι είστε εσεί? Ποιοι είστε εσεί, ρε? Ποιοι είστε που μπαίνει σε μια επιχείρηση και του λέει το αλλού που με ροκαματιά εισαγωνίζει το μικρομεσαίο να επιβιώσει και του λέει κατεβάσει το δακάτο.
0: Να σου πω, έχει το πάλι έτοιμο, γιατί δεν μπορώ, θα σκάσω. Πρέπει να πω μερικά πράγματα. Καταρχήν, αυτή η κουβέντα που ξεστόμησε ο Βελόπουλος ότι θα καταργήσει την ΑΔΕ, επειδή μπήκαν στην επιχείρησή του και του κάνανε έλεγχο, μου θυμίζει την ταινία Την Ελληνική Βίλα των Οργείων με τον Ζάβαλο. Το θυμάστε τον Ζάβαλο με το Σεντόνι που τον πιάσανε στη βίλα με την άλλη? Και μόλις τον πιάσανε και του έλεγαν: γιατί παιδί μου δεν μου δίνεις τα ρούχα? Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Γιατί μη είχε. Α, θα τον καταργήσω τον νόμο. Θα τον καταργήσω τον νόμο, έλεγε ο Ζάβαλος. Θα τον καταργήσω τον νόμο. Αυτό είναι. Ζάβαλος και ο Βελόπουλος μπήκαν στην επιχείρησή του να του κάνουν έλεγχο και λέει ότι με το που θα. Λέμε τώρα. Με το που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα καταργήσει την ΑΔΕ, τους οποίους. Τα ακούτε εσείς που δουλεύετε στην ΑΔΕ? Κοτσαμπάσιδες, κοτσαμπάσιδες. Για ξαναρίχτω, γιατί έχω να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Δεν μπορώ, με τρώει.
6: Δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοτσαμπάσιδες ούτε νταβατζίδες. Ποια είναι η ΑΔΕ, ρε παιδιά?
7: Μάλιστα.
6: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται. Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου κλιμάκιο 4.
7: Αν δεν κόβονται αποδείξει, καλά σκάνε.
6: Και γυρίζουν και λένε: όχι, όχι, όχι.
7: Τι, όχι,
6: άλλο πάνω από. Μπαίνει καλημέρα, σα κατεβάσει το όλα κάτω. Ποιοι είστε εσεί? Ποιοι είστε εσεί, ρε? Ποιοι είστε που μπαίνει σε μια επιχείρηση και του λέει το αλλού που με ροκαματιά εισαγωνίζει το μικρομεσαίο να επιβιώσει και του λέει κατεβάσει το όλα.
0: Επειδή βλέπω τους ντόπιους σιγά σιγά αρχίζουν και εμφανίζονται πολιτευτές του Βελόπουλου με πρώτον αυτόν τον influencer. Και ξέρω ότι είναι επιχειρηματίες. Άλλοι είναι σοβαροί επιχειρηματίες, άλλοι είναι μισοσόβαροι, άλλοι είναι μισοαποτυχημένοι, άλλοι είναι στη διαδικασία. Διάφοροι, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνούνε. Να ερωτήσεις. Συμφωνούνε, σιγά που θα απαντήσουν. Συμφωνούνε να καταργηθεί ομιγέννητο κυβερνήσεων Βελόπουλος η ΑΔΕ? Συμφωνούν ότι η ΑΔΕ αποτελείται από κοτζαμπάσιδες? Συμφωνούν σε αυτά που λέει ο αρχηγός τους? Προφανώς και συμφωνούν για να κατεβαίνουν μαζί τους στις εκλογές, βέβαια. Δεν... Αλλά είναι ρητορικό το ερώτημα. Καλό θα ήταν να εξηγήσουν στον Κοσμάκη. Καλό θα ήταν. Εμείς επίσης θα σας πούμε ότι καλό θα είναι να πάτε στην Κάρνα για να πάρετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Έρχεται Σαββατοκύριακο, κάτι θα ρίξετε στον άνθρακα, κάτι θα βάλετε στο τραπέζι σας. Μπορείτε να θέλετε και για απόθεμα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία η Κάρνα είναι η πρότασή μας, γιατί ένα κατάστημά της είναι πάντα κοντά μας. Δημοκρατία 73 στην Νοβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο. Και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα υπάρχει κατάστημα. Και στο Ρίο υπάρχει κατάστημα.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπείτε ή θέλετε ένα πτώμα, να μπείτε. Δεν θέλετε, γιατί είναι καυτή πατάτα, κύριε Τσίπρα.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα πτώμα. Νομίζω ότι
10: είναι ένα πτώμα.
9: Πτώμα είναι.
10: Ναι.
9: Αντικειμενικά.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πτώμα. Ναι.
9: Δεν είναι μόνο δημοσκοπικά πτώμα. Είναι πολύ...
10: Άρα εκτός από παιδική χαρά που ήταν, εκτός του ότι αυτοκτόνησε,
8: τώρα το πτώμα αυτοκτόνησε.
9: Όταν αυτοκτονείς, πτώμα γίνεσαι.
10: Άρα μετά την αυτοκτονία έχει μείνει το πτώμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουν μαζευτεί πτώματα παντού. Γιώργος Τσίπρας, αν δεν τον αναγνωρίσατε. Ο ξάδερφος. Μέλα. Παιδιά, η πρότασή μας για να χαλαρώσετε το Σαββατοκύριακο στην παραλία του Ακταίου, να κάνετε το μπανάκι σας, να πιείτε το καφεδάκι σας. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ, το Μέλα. Αργότερα να τσιμπήσετε με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή εινοθήκη να τη συνοδεύουν. Όλα αυτά, ψαγμένη μουσική, τα συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει. Το Μέλα είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας για χαλάρωση στην παραλία του Ακταίου. 2-61-099-21-48. Κάντε και ένα τηλέφωνο, γιατί μπορεί να πέσετε σε πολυκοσμία, να έχετε τα τραπέζια σας και τις καρέκλες σας έτοιμες. 2-61-099-21-48.
11: Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μας πείσει. Το ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις 15,5-15,6-16 είναι επιτυχία. Να τα πήρε 17,5% στις εκλογές και ήταν ανοιχτά αποτυχία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Το ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα, είναι το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές ο Κασελάκης. Κάντε το Google που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
12: Ναι, 15,4.
11: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξα στον Μπουτζουξίδη ως αποτυχημένο, παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένος. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα πάντα ξεκινάνε από την οικογένεια και αυτό είναι αλήθεια. 15χρονη διακομίστηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο υγείας στην Κάτω Αχαΐα, τύφλα στο μεθύσι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα η κοπέλα από την κατανάλωση του αλκοόλ και πήγε στο κέντρο υγείας, αλλά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, γιατί ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση με το μεθύσι της, που δεν μπορούσαν στο κέντρο υγείας να την κάνουν καλά, να τη φέρουν βόλτα. Ειδοποιήθηκε φυσικά η αστυνομία και συνελήφθη η γιαγιά. Συνελήφθη η γιαγιά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δηλαδή με συγχωρείς. Τι να φανταστώ τώρα, δηλαδή, πού τα ήπιε η 15χρονη. Παρουσία της γιαγιάς στο σπίτι, της ξέφυγε ως ανήλικο και πήγε σε κατάστημα και γιατί δεν συνελήφθη ο καταστηματάρχης. Έχω την αίσθηση ότι τα ήπιε παρουσία της γιαγιάς, γι' αυτό συνελήφθη η γιαγιά. Είμαστε με τα καλά μας, δεν είμαστε με τα καλά μας. Ο ύποπτος για τη δολοφονία στο Λόγκο πάει στον ανακριτή. Υποστηρίζει ότι αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος, ο 65χρονος. Υποστηρίζει ότι αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και βροχούλα το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα, όχι πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν είναι από εδώ η κακοκαιρία εξπρές με χαλάζια και καταιγίδες και ανέμους. Είναι από την κεντρική Ελλάδα και προς τα ανατολικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να έχετε το νου σας, μπορεί να μας ρίξει καμιά ψυχάλα. Υπάρχει δροσούλα σήμερα, δεν έχει πολύ ήλιο. Κάτι είναι και αυτό. Πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα στην Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Είμαι η Όλγα, να σας δώσω εικόνα πόλης αυτή την ώρα. Σχετικά καλά τα πράγματα, η ακτή δημαίων είναι αρκετά καλή. Η Πατρών Κλάους και στα δύο ρεύματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Γούνερ και Αθανασίου Διάκου στο ύψος των υψηλών Αλωνίων παρατηρείται ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Η Πατρών Αθηνών και στα δύο ρεύματα ελεύθερη. Κορίνθου Κανακάρη Καραϊσκάκη τα γνωστά λόγω του διπλοπαρκαρίσματος, εκεί δημιουργείται έτσι ένα θεματάκι. Βενιζέλου και Παπανδρέου επίσης το γνωστό θέμα στο, ναι, το φανάρι.
0: Το φανάρι,
1: κρατάει,
0: ναι,
1: αρκετή ώρα, ναι, και δημιουργεί πρόβλημα. Και το μόνο πιο σημαντικό που έχουμε είναι στην Αγίου Ανδρέου, σε ύψος των Τριών Συμμάχων, λόγω έργων, μία λωρίδα κυκλοφορίας και εκεί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα.
0: Ναι,
1: κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές, αφού δεν βρέχει ακόμα, καλά είμαστε.
0: Κυκλοφορούμε. Δεν έχουμε σήμερα, δεν έχουμε τη φράση που λέει η συνάδελφός σας εκεί, να αποφεύγετε την πόλη. Όχι, σήμερα δεν ισχύει.
1: Όχι, είναι στρατά τα πράγματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα σας, καλή βάδια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Άρα σήμερα δεν αποφεύγετε την πόλη. Ορμάτε έτσι κι αλλιώς, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όταν δείτε τροχονόμο, σας παρακαλούμε πολύ να τη στείλετε μια φωτογραφία που βρίσκεται στην ώρα αιχμής όταν τον δείτε. Να βοηθάει και να ρυθμίζει την κίνηση. Στείλτε τη στο email του Sky, στείλτε τη στο Messenger το δικό μου, του Γκύρη, στο Viber, όπου δείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε, τη στέλνετε. Έτσι να το δούμε, ρε παιδί μου, να την αναρτήσουμε κι εμείς. Να δούμε, υπάρχει τροχονόμος αυτή την πόλη, υπάρχει τροχέα. Πότε ήταν τη Δευτέρα το μεσημέρι που έπινε ένα καφέ στην πλατεία Γεωργίου για να πάω να βγάλω τον τελευταίο γύρο των ταυτοτήτων της οικογένειας. Κατέβηκε ο άλλος από πάνω από την Κορίνθου, το φορτηγάκι, το βανάκι, το μικρό. Κάθετα μέσα στην πλατεία Γεωργίου, μπροστά στο θέατρο Απόλλωνα, δεν τρέχει τίποτα. Μπήκε δεξιά στη Μεζόνος, έκανε μια δουλειά, έκανε μπροστά πίσω μέσα στη Μεζόνος, πήγε από κάτω, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και κατέβηκε, ανέβηκε πάλι από την πλατεία Γεωργίου για να ξαναβγεί στην Κορίνθου. Δεν τρέχει τίποτα, ρε.

0: άντε να πάρει τη Γεροβασίλη, άντε και το Ζαχαριάδη, η κάθε του συμπαθεί και θα του πάρει. Δεν κανένα δυο ακόμα.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Οι περισσότεροι θα μείνουν στο κλαρί και θα τον περιμένουν.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και Κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει διαπιστωθεί σημαντική υστέρηση στις εγκαταστάσεις υποδομής προκειμένου στις παραλίες τις κοντινές της Πάτρας να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να κάνουν μπάνιο. Αυτό έχει κινητοποιήσει τους ανθρώπους που εκπροσωπούν στην κοινωνία και στο συνδικαλισμό τους συμπολίτες.

0: πολίτες μας με ειδικές ανάγκες. Ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος είναι στο τηλέφωνο. Να μας πει τι ακριβώς έχει διαπιστωθεί και τι απαντήσεις πήρε, αν πήρε, από τη Δημοτική Αρχή. Καλημέρα, κύριε Χαροκόπε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή είναι για το Δήμο Πατρέων. Κάθε χρόνο, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, επί πολλά χρόνια, τοποθετούσε τα μηχανήματα και δημιουργούσε προσβάσιμες παραλίες η περιφέρεια. Δυτικής Ελλάδος πάνω από 10 χρόνια ουσιαστικά. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια και μετά από πολλή πίεση, ο Δήμος κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι για να δημιουργήσει έως 4 προσβάσιμες παραλίες και να χρηματοδοτηθεί. Και όταν μιλάμε για προσβάσιμες παραλίες, δεν μιλάμε μόνο για το μηχανισμό που μπαίνει το άτομο με κινητική αναπηρία στο νερό.
0: Ναι, μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο για το C-Track.
1: Ναι, δεν μιλάμε μόνο για το μηχανισμό, μιλάμε για να υπάρχει τουαλέτα χημική, να υπάρχει αλαξιέρα.
0: Ειδικές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι,
1: ναι, όχι προσβάσιμο. Ναι, δηλαδή όλο το πλάνο ουσιαστικά να μπορεί το άτομο αναπηρία να είναι ανεξάρτητο, να υπάρχει θέση άθρωσης κτλ. Ο Δήμος Πατρέων, μετά από πολλές πιέσεις και μετά από πολλά χρόνια, όπως αναφέρθηκα, κατάφερε, εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Έχει περάσει από ουσιαστικά και από Δημοτική Επιτροπή και από Δημοτικό Συμβούλιο για 4 παραλίες Πάτρας, οι οποίες είναι Βραχνέικα, Ροδινή, Καστελόκα, Μποκεμπλάς. Δεν ξέρουμε, μάλλον αυτή την πληροφορία που έχω, γιατί το έθεσα το θέμα στον κοινωνικό οργανισμό, είναι ότι θα μπει μέσα τον Ιούνιο μόνο στην ΠΛΑΣ και στις υπόλοιπες από Ιούλιο. Και λόγω δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται. Παντού σε όλες τις άλλες παραλίες Δυτικής Ελλάδας, στην Αιγιάλια, παντού να έχουν τοποθετηθεί ήδη και να προλαμβάνουν τη θάλασσα τα άτομα αναπηρία, γιατί δεν είναι και μόνο τα άτομα αναπηρία, είναι και ηλικιωμένοι, βαριά ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να μπουν στο νερό κτλ. Και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος, όφυλα να κάνω μια επιστολή στον Δήμαρχο Πατρέων, εκτός από όλες τις άλλες διαδικασίες που γίνεται για τις επερωτήσεις, και να του αναφέρω το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να πιεστούν όλοι, τουλάχιστον να γίνουν όλα όσο γίνεται πιο σύντομα.
0: Ναι. Γιατί αυτές οι παραλίες μόνο έχουν επιλεγεί, δηλαδή εκτός από τον Άγιο Βασίλειο που έχω δει προσωπικά ότι υπάρχει το C-Track, δεν ξέρω αν υπάρχουν οι άλλες εγκαταστάσεις, υπάρχουν και κάτι πινακίδες με διαγράμμιση που είναι για να παρκάρουν οι ανάπηροι, που παρκάρουν αυτοί που θέλουν να πιούν καφέ και δεν τρέχει τίποτα, δεν αστυνομεύεται, δεν τρέχει τίποτα, τον μπροστά μου τα έχω δει κάτι επανάληψη, πέρσι ιδιαίτερα ήταν εξοργιστικό, δεν υπάρχει κάτι να τους ελέγξει και να επιβάλλει τα νόμιμα και να μην ξαναπάει ο επόμενος, γιατί αυτό βγαίνει και φήμη, ξέρετε, ότι εδώ γράφουνε και δεν γίνεται. Αλλά αφού δεν γράφουνε, παρκάρουν όλοι και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά εκεί, στις άλλες παραλίες που είπατε, στο Ρίο για παράδειγμα, που πάει πάρα πολλοί κόσμος, στο Ακταίο κτλ., γιατί δεν μπαίνουν αυτά τα. Γιατί είναι εκτός επιλογής αυτά.
1: Θα τα αναφέρω, γιατί μπορεί να μην έγινα πολύ κατανοητός. Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα έχει τοποθετήσει ήδη η περιφέρεια, που τοποθετούσε εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 12-13 χρόνια.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, θέλω να αναφέρω, ναι, έχει τοποθετηθεί στην Αιγιάλια, τοποθετεί ο Δήμος Αιγίου τώρα. Είναι αρκετά, δόξα τω Θεώ, η Αχαΐα, εάν τα βάλει και ο Δήμος Πατρέων που έχει καθυστερήσει, και ο Δήμος Πατρέων είναι και μεγάλη πόλη, όφιλε να έχει τρέξει πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Γιατί παιδεύεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα αρκετά χρόνια, και τώρα οριακά ουσιαστικά θα το βγάλει πέρα στο έργο. Είναι μια, και θέλω να πω δημόσια, επειδή δέχομαι και διάφορα μηνύματα για κάποιους, γιατί δεν λέει για την περιφέρεια, παραδείγματος χάρη. Εμείς ως αναπηρικό κίνημα καταρχάς διεκδικούμε, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος, είτε είναι κεντρική πολιτεία, δεν ξέρουμε κανέναν, αλλά θέλω να πω για κάποιους που δεν ξέρουν ότι η πρόσβαση στις παραλίες είναι καθαρά αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλφαβού των Δήμων. ουσιαστικά. Η εκάστοτε περιφέρεια τοποθετεί μόνο για κοινωνικούς λόγους και χρηματοδοτηθεί τέτοιους μηχανισμούς.
0: Ναι, και βρίσκει και χορηγούς. Βρίσκει και χορηγούς, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω που τα βρίσκει, αλλά...
0: αλλά βάζει, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά τα βάζουν όμως οι περιφέρειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι Δήμοι, γενικότερα οι Δήμοι, πρέπει να σταθούν στο ύψος τους και ο Δήμος Πατρέων και έγκαιρα, επειδή τα μπάνια ουσιαστικά, η θάλασσα, το καλοκαίρι
0: έχει ξεκινήσει,
1: μάλλον...
0: Έχει ξεκινήσει το μπάνιο.
1: Ήδη ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έγκαιρα έπρεπε να φτάνει όλες τις διαδικασίες, δεν είναι μόνο η τοποθέτηση. Είναι να διαμορφώσουν και τους άλλους χώρους που θέλει αρκετός χρόνος για να γίνει αυτό. Και πρέπει να έχουν και μια συνεργασία, όπως αναφέρω στην επιστολή, και με τον τοπικό σύλλογο κινητικά αναπήρων, που ξέρει 2-3 πράγματα παραπάνω και μπορεί να διευκολύνει και να είναι παρόν σε όλη τη διαδικασία.
0: Ναι, σωστό. Δεν τα βλέπετε αυτά. Βλέπετε, σας είπαν από, το τονίζω το από Ιούλιο, δηλαδή και το Σεπτέμβριο, ας πούμε.
1: Αυτό γιατί εγώ θα επανέλθω, εγώ οφείλω να κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, θα επανέλθω σύντομα, δεν θα τα αφήνω έτσι και στις υπηρεσίες, γιατί έχω την τιμή να έχω έναν διπλό ρόλο στην περιοχή, να είμαι και πρόεδρος Ομοσπονδίας, αλλά να είμαι και δημοτικός σύμβουλος. Η Πάτρα είναι πολύ μεγάλη, η πόλη οφείλει να την τρέξουμε ουσιαστικά όλοι και να συνεργαστούμε για να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση των ατόμων. Θα επανέλθουμε και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πότε θα τοποθετήσει και θα ενημερώνουμε κιόλα και τους πολίτες και τους συνάδελφους.
0: Να πω κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τα αυτιά μας και γενικότερα για τον πολιτισμό μας. Τοποθετούνται οι υποδομές αυτές, αλλά δεν επιβλέπονται και έχω δει επάνω στα Σιτράκ να κάνουν τσουλήθρα παιδιά με την παρουσία των γονέων και την προτροπή των γονέων. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Η καταστροφή δηλαδή, και καλά τις αλαξιέρες και τα υπόλοιπα, δεν το συζητάμε τι γίνεται εκεί μέσα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αναφερθήκατε σε δύο κομμάτια. Το ένα της θέσης στάθμισης που ουσιαστικά τις πιάνουν...
0: Δεν το συζητάω αυτό, βεβαίως. Με θράσος.
1: Και τα δύο είναι στην παιδεία των ανθρώπων. Προχθές είχα πάει σε ένα δημοτικό σχολείο, έκανα μια παρουσίαση για θέματα αναπηρίας στο ΑΚΤΕΟ και μίλησα για αυτό στα παιδιά. Τους ανέφερα ότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, πρέπει να τους προστατεύουμε, δεν πρέπει να τους βανδαλίζουμε. Και το κατάλαβαν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να βανδαλίζονται. Νομίζω στα παιδιά πρέπει να μιλάμε, είτε είμαστε εμείς με ήρεμο τρόπο, όχι να τα κυνηγάμε, είτε οι γονείς, ώστε να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα που υπάρχουν στη θάλασσα πρέπει να τα κρατάμε όπως είναι, να μην τα χαλάμε και να τα προσέχουμε ουσιαστικά. Εγώ αυτό θέλω να πω δημόσια, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω.
0: Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Το ζω. Δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας. Βλέπω λοιπόν τους γονείς οι οποίοι δεν μιλούν καθόλου, ούτε καν τα απομακρύνουν με έναν τρόπο παιδευτικό να τους εξηγήσουν εκεί, να σηκωθούν από το τραπέζι που τρώνε την πριζόλα τους και να τους πούνε ότι παιδί μου, εδώ δεν πηγαίνουμε, δεν πειράζουμε, τόση παραλία. Πήγαινε, παίξε αλλού. Όχι, δεν τρέχει τίποτα και το ένα ακολουθεί το άλλο και είναι 10 παιδιά πάνω στο Σιτράκ. Και οι γονείς τρώνε τις πριζολάρες τους και πίνουν τα κρασά τους και τις μπύρες τους στην παραλία και δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα ζούμε.
1: Τα ζούμε όλοι και τα βλέπουμε και μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μια καμπάνια ενημέρωσης γενικότερα.
0: Είναι κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή. Άμα δεν έχει φιλότιμο γονιός, τι να σου κάνει το πιτσίρι και 5 χρονών, 7, 10.
1: Ναι, το παιδί θα καθίσει να παίξει, το βλέπω λογικό. Εγώ ποτέ δεν έχω φωνάξει ένα παιδί. Πάντα άμα δω ένα παιδάκι και παίζει με τον μηχανισμό στη θάλασσα, θα το φωνάξω με ήρεμο τρόπο. Θα του πω, παιδάκι μου, αυτός ο μηχανισμός είναι για τα άτομα αναπηρία που μπαίνουν στο νερό. Είναι βοηθητικός μηχανισμός. Θα του εξηγήσω τι είναι τα άτομα αναπηρία, θα του μιλήσω, θα καταλάβω. Έτσι πρέπει να αγκαλιάζουμε τα παιδιά.
0: Ναι,
1: αλλά οι γονείς είναι. Ναι, έτσι πρέπει να αγκαλιάζουμε. Και έτσι τα αγκαλιάζω εγώ εδώ και χρόνια.
0: Και καλά κάνετε. Αλλά οι γονείς στην πριζόλα τους. Είναι πάρα πολύ αδιάφοροι.
1: Κάποιοι γονείς, όχι όλοι.
0: Καλά, κάποιοι. Ναι. Κάποιοι, δεν λέμε όλοι. Κάποιοι. Αλλά αυτοί οι κάποιοι κάνουν μπαμ μες στην παραλία, φαίνονται. Ναι, που αφήνουν τα παιδιά τους και βανδαλίζουν τις περιουσίες αυτές, τις κοινωνικές, αυτές την υποδομή την κοινωνική και την υποδομή για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εντροπή δηλαδή. Να μ' ακούνε τώρα και γι' αυτό είμαι τόσο σκληρός. Για να πούμε και άλλα διαζώσεις.
1: Όσοι γονείς νομίζω που μας ακούνε τώρα ότι θα βγαίνουν το καλοκαίρι που θα έχει, αν είναι παρόν και δίπλα στους μηχανισμούς αυτούς, νομίζω τα παιδιά τους θα τα αποτρέπουν να πηγαίνουν να παίζουν και να χρωτήσουν.
0: Μακάρι.
1: Επάνω σε αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαροκόπα. Καλημέρα σας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή που μας περιμένει υπομονετικά και τον ευχαριστώ, γιατί έχουμε διάφορα πραγματάκια που μας αφορούν, όπως είναι οι χιλιάδες αγρότες και οι μικρομεσαίοι που δεν έχουν σύνταξη γιατί έχουν εκτοξευθεί τα χρέη των επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ. Αλλά έχουμε και κάτι τελευταίο, κάτι πρόσφατο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε.
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα.
2: Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη των 47 που να χρωστούν μικρομεσαίοι και αγρότες κτηνοτρόφοι το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα στον ΕΦΚΑ. 51.800.000.000. Μόνο από το Δεκέμβριο, 3 μήνες, αυξήθηκαν κατά μισό δις. Παρά το ότι η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια για τις 72 δόσεις, ψηφίζονται την άλλη εβδομάδα, κατήργησε βέβαια στις 120 δόσεις το 19 που είχαν μπει και είχαν εξυπηρετηθεί πάρα πολύ. Το βλέπει τραπεζικά και φοροεισπρακτικά. Τις 72 δόσεις, για παράδειγμα, κύριε Ξανάλατε, έχετε πολλούς πολίτες που χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ξέρω και τις δικές ευθύνες. Λέει ότι μόνο η λήξη πρόθεση μέχρι το 23 και με επιτόκιο 5,84, χωρίς κούρεμα, ούτε καν των προσαυξήσεων. Δεν θα μπουν παρά κάποιες δεκάδες. Δεν έχουν χρήματα. Αφού 1,5 εκατομμύριο χρωστάει μικρομεσαίοι και αγρότες μέχρι 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και 300 τώρα εντοπίζουμε ότι πάει προς 350.000, μεγάλοι, υπέργυροι πολλοί, αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη λόγω των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Ποιος θα λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό? 75άριδες, 80άριδες έρχονται με τη συζύγουση μόνοι τους. Κάποιοι κλαίνε, δεν μπορούν να πάρουν μία σύνταξη. Γιατί? Διότι ο κορονοϊός, τα μνημόνια, η πτώχευση, η κρίση, η τεκμαρτή φορολόγηση που τους επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση το 23, ο σκληρότερος φόρος που είχε επιβληθεί στην Ευρώπη, τεκμαρτή φορολόγηση, δηλαδή επί εικαζομένων και όχι επί πραγματικών εισοδημάτων, τους έχει λιανίσει. Έτσι λέμε παραγάτω στην πατρίδα μας, στην Ηλία. Άρα λοιπόν, και τους έχει αυξήσει και τις εισφορές τα τελευταία 4 χρόνια, το έχουμε πει στην εκπομπή σας, 23-26 αυξήθηκαν οι εισφορές, οι δικές τους εισφορές, όχι των εργαζομένων τους, των εργαζομένων τους μειώθηκαν. Αλλά οι δικές τους εισφορές στα 4 τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατά 18,2%. Έτσι, η τεκμαρτή φορολόγηση από τη μια και η αύξηση των εισφορών κατά 18,2% τα τελευταία 4 χρόνια τους έχει βγάλει εκτός ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι
0: τα 120 δόσεις είναι αναγκαίο να επιστρέψουν, το ακούω συνεχώς από τους επαγγελματίες.
2: Με κούρεμα και χαμηλό επιτόκιο. Όχι σαν την 72άρα τώρα. Τι σημαίνει χωρίς κούρεμα και αν χάσεις τη δόση 5,84% το επιτόκιο, αλλά αν χάσεις πάει 120% η προσάυξηση. Τι είναι αυτά? Δεν μπορεί να τα ζήσει ο κόσμος αυτό. Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι, κάποιοι αντέχουν, κύριε Ξανάλατε.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Δικαιώτες. Μιλάμε για την πλειοψηφία και η μεγάλη πλειοψηφία δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Είναι ξεκάθαρο.
2: Σας είπα, τεκμαρτή φορολόγηση και αύξηση των εισφορών τους. Αυτό το δίπλο των μέτρων τους έχει βγάλει εκτός. 1.800.000. 350.000 αδυνατούν όχι να κάνουν αίτηση προς τον ΕΦΚΑ, αδυνατούν να το διανοηθούν. Και μιλάμε, είναι υπέργυροι.
0: Και δεν έχουν σύνταξη.
2: Και δεν έχουν σύνταξη. Και υπάρχει και άλλο πράγμα. Ότι όσοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη και στον εξοδικαστικό συμβασμό, επειδή λέει σας έκανα κούρεμα στις οφειλές, δεν δικαιούστε να πάρετε σύνταξη. Και δεν επιλαμβάνεται τις αίτησης ο ΕΦΚΑ. Δηλαδή έχουν μπει στον Κατσέλη ή στον εξοδικαστικό, λόγω της ρύθμισης έχει κουρευτεί ένα τμήμα των οφειλών, λέει δεν εξετάζουμε την αίτησή σας για σύνταξη. Όσοι λοιπόν σήμερα είναι στον νόμο Κατσέλη και όσοι είναι στον εξοδικαστικό...
0: Αυτό είναι απίστευτο.
2: με μια απαράδεκτη, ασύλληπτη σκληρότητα πολιτική, ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας λέει μην δίνετε συντάξεις.
0: Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό δεν παίζεται. Είναι χειρότερο και από τα προηγούμενα που λέμε.
2: Αυτό είναι. Πιστεύω ότι προεκλογικά θα ακούσουμε κάποια και από αυτό που λέμε. Εύχομαι κυβέρνηση στο μέγα πακέτο της Θεσσαλονίκης για, για να αντλήσει, γιατί θα είναι μέγα πακέτο με επίκεντρο, με επίκεντρο του συντάξεις, διότι εκεί είναι το ασθενές σημείο, και του Τσίπρα, ο οποίος με τον νόμο Κατρούγκαλο, τον οποίο μέχρι τώρα δεν τον καταδικάζει, θα έχει δεσμεύσει τις, και θα φτωχοποιεί τους μελλοντικούς συνταξίγους. Η κυβέρνηση λοιπόν, βλέποντας ότι το αδύναμο σημείο του Τσίπρα είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, που θα φτωχοποιεί δεκάδες χιλιάδες συνταξίουχους τα επόμενα χρόνια, θα δώσει έμφαση στους συνταξίουχους, θα κάνει παρεμβάσεις στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξίουχων, στο 60% υπερυγείας, στην συντάξη κυρίας, γιατί εκεί είναι το αδύναμο σημείο, όσο ο Τσίπρας δεν καταδικάζει το ανεπονίδιστο, τον επονίδιστο και κατάπτυστο νόμο του Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: Το μόνο που καταδικάζει και αναγνωρίζει είναι ότι έκανε λάθος, δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα. Τα υπόλοιπα όλα καλώς θα πράξει. Αυτό λέει.
2: Οι εκλογές θα κληθούν στα επιδόματα και στις συντάξεις και στον νόμο Κατρούγκαλου, πουθενά άλλου.
0: Πάντα ο Έλληνας, χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες ψηφίζει με την τσέπη. Τέλος. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πέστε μου κάτι άλλο. Τι γίνεται με τους τόκους των δανείων? Βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών και την πολυδιαφήμιση αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Όταν πριν 10 μέρες δημοσιεύτηκε η απόφαση, κάναμε παρέμβαση ως ΕΝΙΠΕΚ και αποτρέψαμε δικούς σας συναδέλφους, που απαραδέκτως δεν τους μέμφωμε, τους δικούς μου επιστήμονες και δικηγόρους, που πανηγυρίζανε για την ιστορικότητα της απόφασης. Η απόφαση είναι διάτρητη και μερικώς λύνει το θέμα, διότι από κάποιες φράσεις που έχει το σκεπτικό πιάνονται τα φανς, τα αντιφάγα φανς και οι τράπεζες, και λένε ότι οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται όπως λένε οι δανειολήπτες, αλλά από το σύνολο των, των τόκων των προηγουμένων δόσεων, των μηνύων δόσεων. Και με μία ερμηνεία που κάνουν τώρα τα φανς και οι τράπεζες, φαίνεται ότι η απόφαση κατά αυτούς αφορά μόνο τη δανειολήτρια που προσέφυγε, δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δεν υπάρχει καθολικότητα και δεν υπάρχει αναλογικότητα απέναντι σε αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό σύμβασμα. Άρα είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί? Διότι σύμφωνα με το σχετικό της απόφασης, η δανειολήπτρια που προσέφυγε βεβαίως θα έχει δώσει τόκους επί των μηνιαίων δόσεων, αλλά οι άλλοι που δεν προσέφυγαν, κύριε Ξανάλατε, οι άλλοι που πληρώνουν 8 και 10 χρόνια παραπανίσους τόκους, λένε τα φανς δεν τους αφορά η απόφαση, πρέπει και οι ίδιοι να προσφύγουν στα δικαστήρια. Ποιος να προσφύγει, κύριε Ξανάλατε? Με τι χρήματα? Ποιος μπορεί να ματώσει από τους δανειολήπτες να κάνει όπως η κυρία δανειολήπτρια που κέρδισε την υπόθεση, που ξεκίνησε τη μάχη το 12, έκανε πάνω από 10 δικαστήρια και δικαιώθηκε το 2026.
0: Και πόσο 12... τις κόστησαν, για πέστε μια τάξη μοντέλο.
2: 12, κύριε Ξανάλατε, αγαπητή ακροατή, 2012 ξεκίνησε τον αγώνα και ο Άριος Πάγος μετά από 14 χρόνια και έκανε, μαθαίνω, πάνω από 10-12 δικαστικές μάχες.
0: Και πόσα πιθανολογείται ότι ξόδεψε? Πόσα πιθανολογείται ότι ξόδεψε?
2: Θέλω, πολλοί δικηγόροι όπως και εμείς, το δικό μας δίκτυο, αναδέχεται να κάνει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μέσα στη συμφωνία κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό. Από τους 300.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ποιος έχει λεφτά να προσφύγει? Ναι, να πάει ειρηνοδικείο, να πάει πρωτοδικείο, να
0: και
2: πάει
0: με 14
2: επαιτίο,
0: χρόνια.
2: 14 χρόνια.
0: Και δηλαδή, να ζει μετά από 14 χρόνια.
2: Δηλαδή και αυτοί οι δικαστές κάνανε μια καλή απόφαση. Τη στύψανε, τη στενέψανε, την περιορίσανε, δεν δώσανε αναδρομικότητα, δεν δώσανε καθολική εφαρμογή και τώρα λέει πηγαίνετε στα δικαστήρια. Ποιοι να πάνε, πού να πάνε, με τι να πάνε, με τι λεφτά? Είναι ντροπή. Η λύση, νομοθετική πρωτοβουλία. Αν κοτάει η κυβέρνηση, αν έχει κότσα λέμε πιο κάτω, αλλά και στην Πάτρα τα ίδια λέτε, αν έχει, να φέρει νομοθετική διάταξη, να πει ότι το διατακτικό, όχι το σχετικό που πιάνονται τα φάσα από κάθε φράση, το διατακτικό της απόφασης αφορά όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, του εξοδικαστικού συμβασμού, όποιοι έχουν δανειστεί πρόσφατα, όσοι έχουν δανειστεί παλιότερα και πλήρωναν τόκους επί του άλικτου δανείου και όχι επί των μηνιών δόσεων. Άρα να νομοθετήσει το διατακτικό της απόφασης. Απλά τα πράγματα, Νίκο, κύριε Ξανάλαδε, απλά τα πράγματα. Αν το θέλει, διαφορετικά θα παραγάγει 250.000 δίκες, θα ματώσουν οι δανειολήπτες, δεν έχουν λεφτά και θα κερδίσουν πάλι τα φανς και στο νέο γύρο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση, κύριε καθηγητά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια, ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι από τα κυρίαρχα θέματα της επόμενης εβδομάδας. Για ακούστε και θα μιλήσω πριν πάμε στο τραγούδι για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
3: Αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς, επαναλαμβάνω, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους της Δυτικής Αττικής αλλά και της Ανατολικής, το Κοροπή κλπ. Και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρωμά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς. Εν τέλει, το κακό υπάρχει ακόμη. Έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά εδώ ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Ο ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή, και δεύτερον φυσικά οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
0: Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω απλά να αναρωτηθώ αν έχει πάθει κάτι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης και λέει τέτοιες μπούρδες. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αττική και στους μεγάλους καταβλισμούς της Αττικής αν έχουν μπει οι αστυνομικοί Ρωμά. Αλλά εγώ επειδή όταν το παρέλαβα αυτό και το άκουσα και το έφτιαξα ως ηχητικό για να το έχουμε σαν θέμα, ρώτησα τηλεφωνικά τους αστυνομικούς στην περιοχή. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, τι μου λέγατε προχθές ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στα τσαντήρια? Υπάρχουν, να το λέει ο υπουργός σας, όλη την Ελλάδα. Ναι, και τι μου είπε αστυνομικός? Ναι, όπως μπαίνεις μέσα, μου λέει εκεί κάτω στο Ριγανόκαμπο, πρώτη παράγκα αριστερά θα τη δεις, γράφει. Ναι, η παράγκα αυτή γράφει απέναντι πολύς Ρωμά. Ρωμά πολύς, by Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τι έχεις πάθει, Χριστιανέ μου? Τα ξέρει ο Μητσοτάκης ότι τα λες αυτά και τα ακούμε εμείς εδώ κάτω. Λοιπόν, Μέλα είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα το πρωί με άρωμα φρέσκου καφέ στην παραλία θα κάνετε τον μπανάκι σας, θα τσιμπήσετε κάτι, θα πιείτε ένα κρασάκι με μέτρο και θα συνοδευτούν όλα αυτά από ψαγμένη μουσική. Το Μέλα σας περιμένει στην παραλία του Ακταίου, 2610 99 21 48. Η Κάρνα σας περιμένει, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, για να αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Όλα τα καταστήματά της είναι σίγουρα κοντά μας. Εγώ θα πω ότι η Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού υπάρχει κατάστημα τρομερό και φοβερό. Όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε. Η Μελένια είναι κοντά μας. Η Μελένια είναι στην Κορίνθη 23, στη νέα της θέση. Ανανεωμένη, πάντα γευστική. Είναι λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας. Έχει σπιτικά μαγειρευτά, έχει όσπρια, έχει λαδερά, έχει ψητά τις ώρες. Τα απολαμβάνετε επί τόπου, άμα θέλετε, ή τα παίρνετε μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Από Δευτέρα 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα έως Σάββατο. Δευτέρα-Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, δηλαδή σε λίγες ώρες. Τι ώρα είναι? 11. Σε μία ώρα ανοίγει η Μελένια. Αν έχετε ένα γουργουριτό στο στομάχι, κάντε ένα τηλέφωνο στο 2611 911 822. Και για καύσιμο προτείνουμε το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα, στην Ευβοίας 250, 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλάφκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ είναι. Είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, όλων των οχημάτων. Άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα και ποσότητα. Ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ και το βλέπετε στο δίκτυο τη διαφορά. Ευβοίας 250, με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Νάνα Μούσκουρη για το τέλος και η ενδεκάτη εντολή μας συνοδεύουν. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
3: Sky 89,4.
12: Καλημέρες, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός αλλά και η Πέδρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρος Χιστού, καθώς και στη Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Πριν την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Τόνισε μάλιστα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Για εικασίες έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμό στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώση άνω το 2% σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου και τις δηλώσεις μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 και 7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 2,3%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,4%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικού και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές αλλά και η αποφυγή λαϊκιστικών πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Το μεγαλύτερο λάθος για έναν ηγέτη δεν είναι να πάρει μια λαθασμένη απόφαση αλλά να αποφύγει να αποφασίζει, πρόσθεσε. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στη Βόρειο Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άμεσα περιορίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις περιοριστικής και δύο ελικόπτερα. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για άσυλο και μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από την Βουλή στις 9 Ιουνίου. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενες υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας την υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν παράσεις διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημα του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ήταν και ανασφάλιστο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και δημοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Καλημέρα, Παρασκευή. Φτάσαμε Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, κεφάτος. Δεν ξέρω τι μέσα για διήμερο.
0: Άστα, Δημήτρη, όχι. Επειδή τα ξέρεις, άστα, καθόλου κεφάτος δεν είμαι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν είμαι κεφάτος, τελειώνει η εβδομάδα.
1: Εγώ χαιρετίζω γιατί χαμογελάς. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν χαμογελάνε παρά τις δυσκολίες.
0: Και
1: εγώ έχω δυσκολίες, προσπαθώ να χαμογελάω.
0: Οι δυσκολίες είναι για να λύνονται και πάντα λύνονται. Αν έχεις καλή διάθεση, νομίζω ότι το ξεπερνάς.
1: Προσπαθούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Ακούτε τον Δημήτρη Στούμπο με τις δυσκολίες του όπως.
1: Και τον Γιώργο Μουρούτη, κεφάτο αλλά με δυσκολίες. Εντάξει,
0: είναι
1: με
0: πολύ καλή διάθεση ο Δημήτρης Στούμπος για τον εξής λόγο. Γιατί το βράδυ χθες άκουσε τον Πρωθυπουργό να επιβεβαιώνει όσα εκείνος λέει. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Πήγες τόσο γλυκά τώρα, με σφάζει με τον μπαμπάκι.
0: Το πάω πολύ γλυκά και το πάω γλυκά ότι μας το έλεγες πριν. Είδατε που σας το έλεγα, λέτε ότι ο Πρωθυπουργός θα επιβεβαιώσει όσα εγώ τον συμβουλεύω.
1: Στο καφενείο λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά εγώ επαναλαμβάνω και δημοσίως ότι όσο ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ολοκληρώσει τη θητεία του, το χαιρετίζω γιατί θεωρώ ότι βοηθάει καθέναν πολίτη να σκεφτεί συνολικό απολογισμό. Άλλωστε και η χθεσινή συνέντευξη ήταν βαρεσίμαντη. Με την έννοια ότι κάνει απολογισμό.
0: Ήταν και μάλιστα.
1: Πόσο πετυχημένο, πόσο προβληματικό ή δεν ξέρω εγώ πιο σκληρό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά το γεγονός ότι επανέλαβε και χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας, που είμαι και εγώ πολίτης και εσύ και όλοι μας, ασχέτως αν δεν τον έχει ψηφίσει ο άλλος ή τον έχει ψηφίσει, ασχέτως περίμενε.
0: Είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων.
1: Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δημοκρατικά εκλεγμένος. Όχι σε κάτι γείτονες και κάτι παραπέρα γείτονες που γίνεται της μόδας ο ακραίος αυταρχισμός και ο ακραίος εκλογικός νόμος του κάνω κάλπες όπως θέλω. Κατανοούμαστε νομίζω. Άρα λοιπόν η χθεσινή συνέντευξη ήταν σημαντική. Είπα και ότι καλώς έγινε και η αλλαγή της ώρας, το επαναλαμβάνω, διότι έτσι μπόρεσε περισσότερος κόσμος. Έχω και τεκμήρια δηλαδή ότι κάποιος κόσμος την παρακολούθησε. Όχι, και νεότεροι ακόμα.
0: Εννοείται. Παρά το γεγονός ότι και 12 το βράδυ θεωρείται prime time, αλλά αυτή η ώρα είναι πιο σημαντική και έχεις δυνατότητα να ακούσεις τον Πρωθυπουργό. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα και το σχολιασμό της συνέντευξης, και θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο για να τη σχολιάσουμε, θα μου επιτρέψεις να βάλουμε αυτό το απόσπασμα για τις εκλογές του Πρωθυπουργού και να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Είναι υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και μάλιστα μας κάνει τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε μαζί, γιατί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ σημαντικό γεγονός της Νέας Δημοκρατίας, την εκπαίδευση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με άλλους πολλούς συνεργάτες και υπουργούς του Πρωθυπουργού, συνεργάτες του Πρωθυπουργού και υπουργούς. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επέστρεψα μόλις από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα πούμε και γι' αυτό, να είστε καλά.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές και σχολιάζουμε αμέσως μετά.
3: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός και ξεκάθαρη και η επιχειρηματολογία του. Τότε θα γίνουν. Είχε πει πριν ότι θέλει θεσμικά να το κατοχυρώνει αυτό για την υποχρέωση και η θεσμική του έτσι, και το θεσμικό αποτύπωμα. Πώς είδατε τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, κύριε Κοντογιώργη?
2: Κοιτάξτε, ξεκινώ από το απόσπασμα που βάλατε, γιατί η προεδρία που θα έχει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο το δεύτερο εξάμεινο δεν είναι μια τυπική προεδρία. Δεν είναι μια προεδρία που απλά θα φιλοξενήσουμε κάποιους ηγέτες ή θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και την περίοδο. Είναι μια περίοδος όπου θα λήξει η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή για το πώς θα ζούμε εμείς εδώ και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα απαιτηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να δείξει μια διπλωματική ικανότητα, ένα διπλωματικό κεφάλαιο, μέσα από το οποίο θα πρέπει προφανώς να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή συνισταμένη, αλλά ταυτόχρονα να έχει και υπομάλης, και αυτό δουλεύουμε, ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι και οδηγός μας για την επόμενη περίοδο. Επομένως, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, και έρχομαι τώρα και στο ερώτημά σας, βάζει ένα πλαίσιο με τη θεσμικότητα που επιβάλλεται, ότι οι κυβερνήσεις αφενός εκλέγονται για 4 χρόνια προκειμένου και να, στο τέλος να κάνουν τον απολογισμό τους και προφανώς και την προσδοκία και το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όμως εκλέγονται για 4 χρόνια για να αντιμετωπίσουν και τις όποιες κρίσεις μπορεί να ενσκύπτουν και όποια άλλα ζητήματα μπορεί μέσα στη διάρκεια αυτή τη θητεία. Το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις για το πότε μπορεί να γίνει νωρίτερα οι εκλογές. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα πλαίσιο και με βάση εμείς αυτό πορευόμαστε στους επόμενους 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας.
1: επειδή είστε δίπλα στον Πρωθυπουργό, θεσμικά το λέω κύριε Κοντογιώργη, εγώ θέλω να επαναλάβω για όσους μας ακούν, επειδή έχουμε έτσι μια σειρά αντιδικίες εδώ και με τον Γιώργο και με πολλούς άλλους συναδέλφους, αν και ο Γιώργος είναι πιο προσεκτικός, όχι στην αντιδικία, αλλά στα όλα τα θέματα. Λέω το εξής. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι για πολλωστή φορά, πριν μιλήσει χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε μιλήσει και στην Πολιτική Επιτροπή προχθές και τα λοιπά, τέλος πάντων, στην πολιτική, εντάξει, δεν υπάρχει και θα έλεγα 100% αξιοπιστία για κανέναν, άρα είναι καχυποψία διάχυτη, αλλά το θεσμικό που είπατε δεν θα έπρεπε μια σειρά πλευρές, όχι μόνο η κυβέρνηση, να το υπερασπίζεται. Εντάξει, η αντισωματική αντιπολίτευση και αντιπολιτεύσεις, άλλος ο κ. Μητσοτάκης όταν είχε εκλεγεί, έλεγε θέλω εκλογές. Άλλο να λες θέλω εκλογές. Και άλλο να λες τι πρέπει να γίνεται και να βοηθάς τον πολίτη να καταλάβει γιατί πρέπει να έχει μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα πέρα από τις αντιπαλότητες και τις αντιθέσεις. Εκεί νομίζω είναι όλη η επένδυση, πέρα από την πόλωση, την τοξικότητα ή τις κακίες του στούμπου για τον Α ή τη Τούμπαλιν. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Κοιτάξτε, είστε και δύο αρκετά έμπειροι και γνωρίζετε ότι στην ελληνική πραγματικότητα η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές ξεκινάει την επομένη των εκλογών. Και αυτό αφορά και τους ανασχηματισμούς και τις εκλογές. Πάντοτε υπάρχει αυτή, θα σας έλεγα, πολιτική κουζίνα, πολιτική πιάτσα που αφορά βέβαια 100-200 ανθρώπους σε σχέση με αυτό. Νομίζω όμως ότι ακριβώς βάλατε το δάκτυλο επί των υλών, κύριε Στούμπο, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες είναι όντως, χωρίς αυτό να είναι ούτε αυτοσκοπός, ούτε να το συνδέεις απαραίτητα με τον εαυτό σου, ότι κοιτάξτε, παιδιά, εμείς για το επόμενο διάστημα έχουμε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Εγώ θεωρώ ως Πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση ότι έχω αυτές τις ικανότητες. Έχω επιδείξει αυτό το έργο, έχω αυτές τις ιδιότητες που μπορούν να μας πάνε την επόμενη μέρα και επ' αυτών θα τοποθετηθώ. Το ευκταίο θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο διαλόγου στη χώρα, όπου προφανώς η αντιπολίτευση δεν θα συμφωνήσει όλα με την κυβέρνηση και οφείλει και να διαφωνήσει, αλλά οφείλει και να καταθέσει και προτάσεις. Και εμείς αυτό το επίπεδο νομίζω θα πρέπει να κινηθούμε. Άλλωστε, ξέρετε, αυτή η θεσμικότητα προφανώς έχει να κάνει με την προσήλωση στην ολοκλήρωση τετραετίας, αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία τα συμπληρώνουν, όπως π.χ. το ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι δημοσιονομικά ελεγμένο, ώστε και πολίτες να καταλαβαίνουν. Παιδιά, αυτοί που μας προτείνουν εδώ πέρα, ωραία. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό. Αυτοί λένε εκείνο. Μπορεί να γίνει. Είναι εφικτό. Θα μας δώσουν 1 ευρώ σήμερα και θα μας πάρουν 2 ευρώ αύριο. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ωραία, το κάνουμε λίγο και πιο δύσκολο τώρα. Εντάξει, θεσμικά το Σύνταγμα αυτό προβλέπει και όχι μόνο για τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό, αλλά και για άλλες εκλογές σημαντικές για τη χώρα, γιατί έχει μια δομή δημοκρατική η χώρα μας, περιφέρειες, δήμοι. Μην πιάσω τώρα και τα υπόλοιπα τους άλλους φορείς. Και λέω το εξής. Για ποιο λόγο μια σειρά οικονομικά κέντρα, εντάξει, οι αντιπολιτεύσεις λένε θέλουν να φύγει η κακιά κυβέρνηση πέρα από τις ακρότητες, γιατί θέλουν να την πολεμήσουν και ο καθένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός στη θέση του πρωθυπουργού, όπως έλεγε και ένα παλιό ωραίο περιοδικό με σκίτσα. Λέω το εξής. Σε αυτή τη φάση, γιατί μια σειρά οικονομικά κέντρα δείχνουν να πρημοδοτούν την αντίληψη των προώρων εκλογών? Πώς το εξηγείτε εσείς που είστε και δίπλα στον πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω και να εκτιμήσω αυτό το οποίο λέτε και ούτε τη σκέψη που μπορεί να υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτό που αναφέρατε για επιχειρηματικά κέντρα, τα πράγματα πρέπει να είναι διακριτά. Μια κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα, πολλο δε μάλλον στη χώρα μας, πρέπει να βάζει το πλαίσιο και να δίνει την κατεύθυνση. Εγώ αυτά επιθυμώ για την οικονομία, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Έτσι σκέφτομαι τον παραγωγικό μεταχρηματισμό. Πώς στοιχίζονται όλοι οι υπόλοιποι σε αυτό? Επιχειρήσεις, μισθωτοί, οικονομία, πρωτογενείς τομέας και το καθεξής. Και γι' αυτό προφανώς πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση και με τον επιχειρηματικό κόσμο και με όλους. Πώς προχωράμε όλοι μαζί γιατί να κάνουμε τι, να είναι καλύτερο. Εγώ χθες βρέθηκα, να σας πω, σε κάποιες επιχειρήσεις που ήμουν σε Θεσσαλονίκη περιοδία και ήταν αυτή η συζήτηση και με τους εργαζόμενους. Πώς οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν καλά και οι εργαζόμενοι καλύτερα. Και πώς να υπάρχει μια καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκέψεις από άλλους, αυτό σας λέω, εγώ δεν μπορώ να το εκτιμήσω, ούτε και θα μπω σε αυτό. Πάντοτε υπήρχαν, θα σας έλεγα, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες στη χώρα. Δεν μπορείς να αποστείς από αυτά. Αυτό όμως το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να καθιστάς σαφές στον κάθε πολίτη πώς εντάσσεται σε αυτό το οποίο εσύ προγραμματίζεις και σκέφτεσαι και βέβαια πώς διαμορφώνεις μαζί με τους πολίτες την επόμενη μέρα.
0: Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας ξαναγυρίσω λίγο πίσω. Επειδή αναφερθήκατε στην ανάγκη της χώρας να παρουσιαστεί έτοιμη στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, δηλαδή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία έχει την ευθύνη. Έχουμε συζητήσει για τις προτεραιότητες της χώρας μας έναντι της Ευρώπης και αν έχουμε συζητήσει και αρχίζουμε να τα προετοιμάζουμε αυτά, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και μια πρωτοβουλία πολιτικής και κοινωνικής συνένεσης τουλάχιστον για τα μεγάλα θέματα τα οποία θα μπορούσε να αναλάβει μια πολιτική πρωτοβουλία η χώρα στην Ευρώπη?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μουρούτη. Η συζήτηση στην Ευρώπη ποια είναι αυτή τη στιγμή και γιατί μας αφορά και μας αφορά όχι μόνο τώρα εμείς εδώ στην Αθήνα που κουβεντιάζουμε στο Sky, αλλά και σε κάθε, θα σας έλεγα, γωνιά της πατρίδας μας. Ποια είναι η συζήτηση, τι λένε στην Ευρώπη, θέλουμε 1-3 τα επόμενα χρόνια για την ανταγωνιστικότητα. Σωστά. Και θέλουμε και 700-800 δις περίπου για την αμυντική βιομηχανία για εύλογους λόγους που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εμείς όμως τι λέμε, σωστά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και κοινωνίες, αυτό που ονομάζουμε συνοχή, και υπάρχει βέβαια και η ΚΑΠ και πρωτογενής τομέας που για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα το επόμενο διάστημα. Άρα η διαπραγμάτευση που γίνεται, και εκεί πέρα υπάρχουν διάφοροι διαχωρισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτό το επιδιώκουμε στην ελληνική πλευρά είναι αφενός να διαφυλάξουμε τους πόρους που αφορούν την περιφερειακή συνοχή και τον πρωτογενή τομέα, ταυτόχρονα όμως να έχουμε ένα δομημένο πρόγραμμα για το τι κάνουμε σε όλη τη χώρα ως προς αυτά. Και αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται μόνο από ένα γραφείο, γι' αυτό υπάρχει και μια διαβούλευση με όλη την αυτοδιοίκηση, με όλους τους φορείς, προκειμένου η χώρα για πρώτη φορά ενιαία, και αυτό θα είναι υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να παρουσιάσει ένα εθνικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι η προτεραιότητα του επόμενου διαστήματος είναι αυτές οι οποίες τίθενται πλέον εκ των πραγμάτων. Δημογραφικό, νερό, πρωτογενής τομέας, διασυνδέσεις, υποδομές, στέγαση, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν αρκετές χώρες Ευρώπης, πολλό δε μάλλον την πατρίδα μας. Επομένως, αυτές οι προτεραιότητες, και μακάρι σας λέω, εμείς αυτό θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα να βάλουμε και αυτά τα θέματα στην ατζέντα, γιατί έτσι και οι πολίτες θα διαπιστώσουν ποια είναι η προοπτική των μέλλον, πώς πρέπει να προγραμματίσουν, τι λένε και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, έτσι πάνε οι κοινωνίες μπροστά. Επομένως, σε αυτή τη συζήτηση εμείς είμαστε έτοιμοι, δουλεύουμε με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη, υπάρχει μια επιτροπή διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, όπου συζητάει αυτά τα θέματα και παρέχει, θα σας έλεγα, τις απόψεις ελληνικής πλευράς. Προφανώς όμως αυτά θα τεθούν και σε δημόσιο διάλογο, γιατί αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητάμε.
1: Ωραία. Επειδή η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια σημαντική συνέντευξη και για τον Πρωθυπουργό, αλλά και για όλους τους πολίτες, λέω εγώ, που μακάρι να την ξαναδούν για να έχουν και άποψη ο καθένας πώς ακριβώς έγινε και τι απαντήσει έδωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό δέχομαι και δέχομαι και τη λογική της κριτικής που λέει ότι κάποια πράγματα δεν ψάχτηκαν παραπάνω, αλλά λέω το εξής. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουμε ταυτόχρονα την αφετηρία της συνταγματικής αναθεώρησης και είδαμε την πόλωση που υπάρχει και τις τεράστιες αποστάσεις ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει λοιπόν θεωρητικά η ευκαιρία και για την κυβέρνηση, είπε σωστά πριν ο Γιώργος και απαντήσατε εσείς, για το θέμα της Ευρώπης, πώς δηλαδή θα παρέμβει η Ελλάδα στην προοπτική της αυριανής Ευρώπης μέσα και από τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και μέσα από τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα, που να φανεί μπροστά στους πολίτες που μεθαύριο θα κληθούν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, ποιες είναι οι πραγματικές εναλλακτικές προτάσεις, αν υπάρχουν, οι διαφορές προσεγγίσεων και ο στρατηγικός τρόπος που βλέπει κανείς την ανάπτυξη στη χώρα μαζί με την Ευρώπη, όχι χώρια από την Ευρώπη. Και μέσα σε αυτό, νομίζω, στις επόμενες συνεντεύξεις, αν έλειψε κάτι χθες, είναι περισσότερο, πώς να το πω, τεκμηρίωση των προτάσεων και της προοπτικής. Ελπίζουμε ότι θα γίνει, έτσι δεν είναι?
2: Μα αυτό προφανώς θα γίνει, γιατί άλλωστε από αυτό θα κρυφτεί, θα σας έλεγα, και οι εκλογές, τι έχεις κάνει, τι προτείνεις και βέβαια το δημόσιο ύφος με το οποίο σου μιλήσει με την κοινωνία. Ξέρετε όμως ότι σε αυτό το πλαίσιο προφανώς και οι προτάσεις θα υπάρξουν και θα εξειδικευτούν, αλλά με αφορμή και τη συνταγματική αναθεώρηση που με ρωτάτε, κύριε Στούμπο, εδώ βλέπουμε και κάποια πράγματα οξύμορα. Εντάξει, δεν λέμε να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά έγινε συζήτηση προχθές στη Βουλή. Κανένα κόμμα δεν κατέθεσε προτάσεις πλην του ΠΑΣΟΚ, και αυτές τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ είπα από μόνο του ότι ακόμα και αν τις ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θα τις ψηφίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πολίτης όταν το βλέπει αυτό, εκ των πραγμάτων δημιουργείται μια δυσπιστία και σου λέει τώρα αυτοί εκεί πέρα τι κάθονται και συζητάνε και τι λένε. Λοιπόν, για να, η χώρα μας για να έχει παρεμβατικό ρόλο και στην Ευρώπη, αλλά και για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην πολιτική, καταρχήν πρέπει να είσαι αξιόπιστος και να έχεις πάλι φωνή η οποία ακούγεται, να είσαι οικονομικά αυτοδύναμος και να κάνεις βήματα. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά θα έλεγα ακόμα και κάποιος καλόπιστος πολίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να μην στηρίζει την κυβέρνηση ή να μην σκέφτεται να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει βήματα. Έχουν όμως, υπάρχουν ακόμα, θα σας έλεγα, ελλείμματα πάνω στα οποία θα δουλέψουμε. Αυτά παρουσιάζονται και από τον ίδιο Πρωθυπουργό, παρουσιάστηκε χθες, που νομίζω ότι έβαλε το πλαίσιο για τις επόμενες εβδομάδες και για τις προτεραιότητες.
1: Θέλει περισσότερο ψώμα, να το πω λαϊκά. Πολύ, και να το συζητήσουμε.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μπαίνουμε και σε αυτή την τελευταία χρονιά, παράλληλα με την ολοκλήρωση του προγράμματος, προφανώς θα εκτεθούμε.
1: Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε. Αλλά ένα πολύ γρήγορο, μια γρήγορη απάντηση στο γρήγορο ερώτημα το εξής. Εντάξει, η διαφθορά ξέραμε ότι κυκλοφορεί σε μια σειρά δομημένους και λιγότερο δομημένους χώρους. Θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση πώς εξηγείτε το ότι ενώ έχουμε μια πορεία διακυβέρνησης που ήθελε να λύσει κάποια ζητήματα, τουλάχιστον διακηρυκτικά και στις προσπάθειες, βλέπουμε να επαναλαμβάνονται πάρα πολλά φαινόμενα σε πλάτιασμα, όπως λέω, της έκτασης του προβλήματος της διαφθοράς.
2: Κοιτάξτε, όμως είναι φαινόμενα τα οποία αναδεικνύονται και δεν είναι μέσα από ενέργειες των ελληνικών διοικητικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας, σε αυτή την κυβέρνηση που ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν χρόνια ή όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι γίνεται εκεί, προφανώς προκύπτουν μέσα από κάποιες διαδικασίες και την έρευνα που κάνει η αστυνομία. Και αυτά θα θυμηθάνε και αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μόνο στην Πολεοδομία, ήταν και στην Εφορία, ήταν και σε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομιμότητα παντού, θα τηρηθεί στο ακέραιο και, και απαραγκλήτως. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και βέβαια όταν πλέον αναδεικνύονται πλήρως αυτά τα ζητήματα και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει, θεσμικά εσύ να παραμένεις, όπως είπαμε και εμείς, γιατί είχαμε διαπιστώσει παθογένειες, ότι πλέον περνούν οι πολεοδομίες στο κτηματολόγιο, προκειμένου να υπάρχει μια άλλη σχέση και με τον πολίτη, αλλά και να περιοριστούν και αυτά τα φαινόμενα. Νομίζω ότι μόνο έτσι μια οργανωμένη πολιτεία μπορεί να προχωράει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Πολύ δομημένος και σοβαρός ο λόγος του Δημήτρη. Και με επιχειρηματολογία, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, πάντα ήταν δομημένη η επιχειρηματολογία του. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου.

0: Επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Sky 89,4.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πέτρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, το σχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Διευκρινίζεται ότι αναμένεται η οριστικοποίηση του σχεδίου από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία, καθώς θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Απολογείται αυτήν την ώρα ο Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα, σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, και δεν έχουμε προλάβει να πούμε και τα υπόλοιπα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και εντάξει, θα μπορούσαμε.
1: Να πω κάτι έτσι.
0: Είπα Πρωθυπουργό, άρχισε να βύχει. Άρχισε να βύχει, ξέρω κάποιε. Θεσμικό δεν μπορεί.
1: Είμαι ο μόνο που έλεγε, να συμφωνήσουμε σε κάτι και το είπε με κάποιο τρόπο και ο Πρωθυπουργό.
0: Δεν είσαι ο μόνο, είσαι.
1: Είπε ότι. Κάποιε αναφορέ και για του πρώην Πρωθυπουργού και είπε ότι βάλαν το δικό του λιθαράκι. Και έχω ακούσει τώρα τελευταία πολύ σποραδικά βέβαια και κάποιους άλλους να το λένε αυτό και επειδή το λέω χρόνια ότι παρά τις πολλώσεις, τις αντιθέσεις η κάθε κυβέρνηση πέρα από τα μεγαλύτερα ή μικρότερα ή μεσαία λάθη τους κάτι προσέθεσαν. Αλήθεια, πέρα από τις συγκρούσεις. Αν δεν σκεφτόμαστε έχει έτσι δίκιο. Μετά από 50 χρόνια, 52 χρόνια μεταπολίτευσης έχουμε κάποιο λάκκο που σκάβουμε μόνοι μας.
0: Απόλυτα. Και εδώ ξέρεις ποιο είναι το λάθος συνολικά του πολιτικού συστήματος. Ότι κάποιους ανθρώπους στη θέση των πρωθυπουργών, όπως σωστά λες, ανεξαρτήτως κόμματος, θητείας και αυτά, ή των υπουργών εξωτερικών, που όλοι αυτοί είχαν δουλέψει για τη χώρα, είχαν δημιουργήσει σχέσεις και επικοινωνία με σημαντικούς ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κυρίως. Αυτούς με κάποιον τρόπο η ελληνική πολιτεία πρέπει να τους αξιοποιεί, πρέπει θεσμικά να τους αξιοποιεί, να τους ζητάει την άποψή τους, να μην αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο. Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι από αυτούς πάντα επιζητούν να έχουν έναν λόγο, έναν ρόλο πολιτικό. Σου θυμίζω και ο Σιμίτης είχε λόγο επί Παπανδρέου και ο Παπανδρέου είχε λόγο επί Βενιζέλου. Και ο Σαμαράς έχει λόγο επί Μητσοτάκη και ο Τσίπρας έχει λόγο επί οποιοδήποτε και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
1: Και θα κρυθούν όχι μόνο με τα λόγια
0: και δικαιούνται να έχουν λόγο.
1: Αλλά έτσι, και με την τεκμηρίωση,
0: προφανώς.
1: Με την επιχειρηματολογία και με τις προθέσεις. Ας πούμε να πω ένα παράδειγμα, επειδή λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση πριν, λέω το εξής. Χρόνια γίνεται μία κριτική ότι από τότε που έκανε ο Παπανδρέου την άλλη συνταγματική τροποποίηση είναι υπερβολικά πρωθυπουργικοκεντρικό το σύστημα. Παρόλα αυτά, για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλα, είναι μία χώρα που γενικά της αρέσουν οι αρχηγοί. Και μετά, όταν έρχονται τα ζόρικα των επιλογών, κάποιοι επιλέγουν αρχηγούς. Ενώ το βλέπουμε τώρα και με το πώς διαμορφώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί είπα στον Τσίπρα.
0: Και σε διακόπτω, Δημήτρη, έβαλε και το δίλημα αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές. Λέει: δεν ψηφίζουμε κόμματα, ψηφίζουμε πρωθυπουργούς. Έτσι δεν είναι.
1: Okay. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία. Είχαμε, δεν νομίζω ότι θα την αξιοποιήσουμε και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στην προσπάθεια της δραματικής αναθεώρησης σκέφτεται τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Ίσα-ίσα τον σκέφτη, αν τον προβληματίζει κάτι, είναι πόσο χρόνο θα έχει στην Πρωθυπουργία, για να συνεννοηθούμε. Γιατί είπε, θέλει τρίτη θητεία. Δικαιούται να το λέει. Όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, θέλω να ξαναγίνω Πρωθυπουργός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, θα γίνω εγώ Πρωθυπουργός, θα είμαι ο καλύτερος κτλ. Και είπε και ο Πρωθυπουργός ότι ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Όταν γίνουν οι κάλπες. Τώρα όμως λέω εγώ το εξής. Όταν κάνεις συνταγματική αναθεώρηση και θες να πας μπροστά, που πρέπει να βάλεις και την τεχνητή νοημοσύνη που έχεις πει και εσύ και από τους πρώτους κτλ. Και άλλα πράγματα. Πρέπει να δεις και μερικά ζητήματα κακής λειτουργίας των θεσμών. Προσπάθησε χθες ο Πρωθυπουργός π.χ. να θυμίσει το βήμα για τη δικαιοσύνη. Που το έχουμε σχολιάσει θετικά εμείς από τότε που έγινε. Δηλαδή και πρόσφατα που έγινε η επιλογή των προτάσεων των δικαστικών προς την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση αποφασίζει.
0: Πάντως να πούμε, θα συμφωνήσω μαζί σου, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά ειδικά τη συνταγματική αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ο τρόπος αλλαγής της συνταγματικής αναθεώρησης. Μπορεί να το έχει εντοπίσει ως πραγματικό πρόβλημα, που εν μέρη είναι, αλλά το έχει εντοπίσει.
1: Σωστό.
0: Αλλά το έχει εντοπίσει, κατά την άποψή μου, και ως άλοθη για την προσωπική του στάση.
1: Το χειρίζεται, εντάξει.
0: Λέει ο Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, εγώ προτείνω αυτά τα μέτρα, αυτές τις προβλέψεις της συνταγματικής, τις οποίες όμως δεν θα ψηφίσω αν συμφωνήσω τα άλλα κόμματα. Αυτό λοιπόν προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να το δικαιολογήσει μέσω της πρόνοιας της συγκεκριμένης.
1: Να πω ένα παράδειγμα πώς το σκέφτομαι εγώ.
0: Θες να ακούσεις και το δίλημα που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές, να το ακούσουμε και να σχολιάσουμε και το δίλημα και να πεις και αυτό που θες να πεις. Πάμε.
2: Πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή ακούς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Και επειδή δέχτηκα κριτική γιατί έθεσα το ερώτημα του ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί σε μια ενδεχόμενη κρίση, το δίλημα αυτό δεν το έκανα εγώ με κάποια λαζονία. Ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρχει μια κρίση ποιον θέλουν πρωθυπουργό. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Λέω, αυτή είναι η πολιτική αρχηγή. Αυτό είναι το δίλημα. Και οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν.
0: Επέλεξα να το ακούσουμε αυτό, Δημήτρη, γιατί είναι τα διλήμματα που έβαλες εσύ πριν. Και η επιχειρηματολογία που βάζεις και η τεκμηρίωση.
1: Όπως έλεγε μια λαϊκή παροιμία, ήμουν νιός και λίγο γέρας. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθώ να μην το παραδέχομαι.
0: Γιατί?
1: Λέω το εξής. ότι το πρωθυπουργικό κεντρικό διαμορφώθηκε. Να θυμίσω τώρα πώς είχα γίνει κάποιες φάσεις τότε τη δεκαετία του 80 με τον Μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου και τα λοιπά, πώς το χρησιμοποίησε και στην εκλογή τότε με τα ψηφοδέλτια. Δεν τα ξεχνάω αυτά, τα θεωρούσα βαριά θεσμικά τα παραπτώματα.
0: Τα περίφημα έγχρωμα ψηφοδέλτια.
1: Μ' αρέσει. Να τα θυμίσουμε ή να τα ψάξουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, γιατί δεν λέμε μπαρούφες και ας ακούσουμε κριτικές. Πάω παρακάτω λοιπόν. Τώρα τι να κάνουμε, 52 χρόνια μεταπολίτευσης, ειδικά π.χ. για το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ζητήματα. Αποτελεσματικότητα στη δικαιοσύνη, ταχύτητα στις απονομής της, πέρα από το πώς βλέπει ο Στούμπος την απόφαση που του άρεσε ή δεν του άρεσε κτλ. Λέω το εξής τώρα. Ειδικά σε αυτό το θέμα, αν πράγματι θέλουν να δώσουν μια αίσθηση συγκρατημένης αισιοδοξίας στους πολίτες που θα πάνε μεθαύριο να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα έπρεπε και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης να γίνουν παραπάνω βήματα για το πώς θα αναδεικνύεται η ηγεσία του δικαστικού σώματος και όχι μόνο αυτοτελώς. Το έλεγα πάντοτε. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορούν να το επεξεργαστούν καλά, και το γεγονός ότι ειδικά σε αυτό το θέμα δεν αναλήφθησαν πρωτοβουλίες άτυπες και θεσμικές, νομίζω μας δείχνει το πολιτικό κενό της αντιπαράθεσης επί της ουσίας. Θα πει κανείς, με τι ασχολείσαι τώρα, εδώ γίνεται ο χαμός με την ακρίβεια, με τους πολέμους, με το γείτονα. Με
0: όχι.
1: Το... Αλλά ξαναλέω, ή πάμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι σοβαρό, όπως επίσης κάτι άλλο σοβαρό είναι πώς εννοούμε την ίδια την αυτοτέλεια κάποιων ουσιαστικών θεσμών.
0: Σωστά,
1: είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Μα δεν γίνεται η συμπλήρωση των ανεξάρτητων αρχών. Μα τώρα δεν θέλω να τα απαντήσω εγώ του Πρωθυπουργού. Έχει ευθύνες και η κυβέρνηση σε αυτό. Διότι έχει παίξει με τον κύριο Βελόπουλο που προχθές στη συζήτηση για την αναθεώρηση δεν πήγε καν στη Βουλή.
0: Εντάξει, δεν είναι επιχείρημα αυτό που λες τώρα.
1: Όχι, είναι επιχείρημα. Γιατί είχε γίνει η εκλογή οριακά, αν θυμάσαι, να σου το θυμίσω. Είχε γίνει οριακά η εκλογή. Όχι,
0: δεν πρέπει να έχουμε.
1: Μα εκεί έγινε και παρασπονδία. Έφτασε οριακά να γίνει η εκλογή. Και μετά έχουμε και ζητήματα, άλλα θέματα. Να πω ένα παράδειγμα, αυτό που πήγα να πω πριν. Κατηγορείται, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός ότι είναι υπερβολικά, πώς το λέμε, αλαζόν. Okay. Γιατί δεν βλέπουμε και δείγματα αλαζονίας σε πολλούς άλλους? Δεν είναι δείγμα αλαζονίας να λέω ότι κάνω ό,τι θέλω εγώ και ορίζω στο κόμμα μου ό,τι θέλω. Στο κόμμα μου, στο σχήμα μου. Τι είναι αυτά? Και ξαναλέω, δεν θέλω τώρα να πάω και να πω ότι είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο ή οι συγκεκριμένες ομάδες ηγεσίας. Εκείνο που έχει σημασία, να πω ένα άλλο, το θέμα της, πώς το λέμε, του επιτελικού κράτους, που δεν νομίζω ότι συζητήθηκε χθες, αλλά δεν πειράζει. Λέω το εξής, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, και εξαστά έλεγε σε αυτό, ότι χρειάζεται να γίνει πιο αποτελεσματική η κυβέρνηση και πιο επιτελική. Εγώ το καταλαβαίνω. Άλλο αυτό. Και άλλο το να γίνεται μια υπερβολικά σε αριθμούς κυβέρνηση τόσα χρόνια, όπως και παλιότερα. Αυτό δείχνει ότι κάποια αντίφαση υπάρχει στο πώς σκέφτεσαι τι σημαίνει επιτελικότητα, αποτελεσματικότητα και συντονισμός. Γιατί εγώ δέχομαι ότι είναι κέριος ο ρόλος του Πρωθυπουργού και να μην έχεις πρωθυπουργικό κέντρο κράτος με το σύνταγμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έχουμε. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, γιατί βγαίνει, ας πούμε, ο Βελόπουλος και τι λέει? Εγώ θέλω να εκλέγεται, λέει, ο πρόεδρος, αυτό πέταξε ο εκπρόσωπός του στη Βουλή, από το λαό. Δηλαδή μιλάμε για άλλο σύνταγμα, δεν μιλάμε
0: προφανώς,
1: για τροποποίηση. Αλλά αντάλλον, τα λέω αυτά για όσους μας ακούνε.
0: Όχι, δικαιούται και ο κ. Βελόπουλος να έχει άποψη για το.
1: Να σύνταγμα, είναι και να συζητηθεί και να απαντηθεί.
0: Αν είναι πλειοψηφική να περάσει, αν δεν είναι, να απορριφθεί. Εντάξει,
1: για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, επειδή κατέχνα τον Πρωθυπουργό που δεν πήγε προχθές στη συζήτηση, είχε τελικά ένα σοβαρό ραντεβού, το ψάξα. Αλλά αυτό δεν τον απαλλάσσει. Συναντήθηκε με την κυρία Μπασελέ που διεκδικεί τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Αλλά αυτή η συνάντηση ήταν μια συνάντηση μαξ τριών τετάρτων, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Για να είμαι απόλυτα προσεκτικός και σωστός, λέω. Και έχει σημασία ότι μίλησε με την κυρία Μπασελέ, γιατί δείχνει πώς παίζει διεθνώς ο πρωθυπουργός της χώρας. Το λέω για να ακούσουν οι συμπολίτες μας. Για την κυρία Μπασελέ, είναι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη Γενική Γραμματέα στο ΟΗΕ.
0: ΟΗΕ, μάλιστα. Εγώ απλώς θα προσθέσω σε όσα λες και είναι και η πάγια άποψή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια συνταγματική πρόβλεψη για τον δημοκρατικό χαρακτήρα των κομμάτων. Αυτοτελώς. Δεν μπορεί να έχουμε όντως πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα και τα κόμματα από κάτω να είναι απολύτως αρχηγό κεντρικά και αυτά. Διότι επί της ουσίας έχουμε ενός ανδρός ή μίας γυναικός αρχή και στο ένα επίπεδο και στο άλλο επίπεδο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση και για τον δημοκρατικό χαρακτήρα των κομμάτων, τη λειτουργία των οργάνων, τις χρηματοδοτήσεις, τη δυνατότητα κριτικής και λογοδοσίας των ηγεσιών τους. Αυτό ήταν και είναι η πάγια άποψή μου. Μια όμως που είπες για την κυρία, την υποψήφια πρόεδρο του ΟΗΕ, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος διεκδικεί, μάλλον θα γίνει ο επόμενος πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λιβύη. Είναι κάτι που κυνήγησε η χώρα μας και είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντική αυτή η θέση. Ο προηγούμενος πρέσβης διπλωμάτης ήταν Ιταλός. Σε αυτή την συγκυρία επιλέγεται Έλληνας διπλωμάτης και νομίζω ότι τα συμφέροντα και της Ελλάδας εμέσως στη Λιβύη και τα συμφέροντα ουσιαστικά που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λιβύη είναι ταυτόσιμα και είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικά, ειδικά μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Και αυτό έρχεται σε συνέχεια πρόσφατου νέου ταξιδιού της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη.
0: Ακριβώς.
1: Που γίνονται πολύ, ας το πούμε, μεγάλες προσπάθειες κάπως να προχωρήσει η ιστορία που εκκρεμεί ανάμεσα στην Λιβύη και την Ελλάδα για να σπάσει ή να μειωθεί η επιδραστικότητα και τα σιδερένια δεσμά που προσπαθεί να επιβάλλει ο νέος Σουλτάνος, όπως ξέρουμε, στην περιοχή αυτή και όχι μόνο. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι σε αυτή τη φάση, ειδικά επειδή αναφέρθηκα στο θέμα το πώς κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργός, τέλος πάντων ως βούληση, ως προσπάθεια κάτι άφηνε ή προσπαθούσε να αφήσει, ήταν ο τρόπος που αντιμετώπισε και τους πρώην πρωθυπουργούς που τους έχει απέναντι αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Για μένα ήταν πολύ θεσμική.
1: Άρα προσπάθησε να απαντήσει προσεκτικά και με απόσταση βεβαίως. Και με μια σαφήνεια. Άφησε μάλιστα και κατά τη γνώμη μου και κάποια περιθώρια. Να δούμε και άλλες κινήσεις που, όπως έλεγε και ο πρώτος Καραμαλής, ο Μακαρίτης, πολλά χρόνια τώρα, έλεγε: πολλά γίνονται και δεν λέγονται και πολλά λέγονται και δεν γίνονται. Και να το συνδυάσω και με κάτι δημοσκόπους, όχι μόνο με δημοσιογράφους φίλους που λέγανε τις προηγούμενες μέρες εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ και τα λοιπά, να δω αν θα το ξαναγράψουν τώρα την Κυριακή, τέλος πάντων, ή αν θα το ξαναπούνε. Δικαίωμά τους της ελευθεροτυπίας παραμένω, αλλά λέω το εξής: θυμάμαι ότι υπήρχαν και δημοσκόποι που λέγανε την κυρία Καριστιανού, όταν ήταν στο πολύ φουλ η κατάσταση για την τραγωδία έγκλημα των Τεμπών, ότι μπορεί η κυρία Καριστιανού να γίνει και πρωτοκόμμα. Τα θυμάσαι. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Άρα λέω: διάφορα ακούγονται. Δημοσκόπο έλεγε τότε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν.
0: Μου αρέσει πάντα όταν σε αυτούς που έχουν δημόσιο λόγο, που έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν, να είναι τεκμηριωμένους, πολλές φορές δεν είναι τεκμηριωμένους. Εγώ απλώς να σου πω ότι το όνομα του επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λιβύη είναι Αλέξης Κωνσταντόπουλος. Ήταν πρέσβης Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία, στο Ομάν και στην Ιεμένη και τα τελευταία χρόνια είναι ο ειδικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα, στον IMEC. Είναι δηλαδή στον οικονομικό διάδρομο της Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, δηλαδή σημαντικές θέσεις, σημαντική εμπειρία στην περιοχή και νομίζω ότι θα είναι πολύ ιδιαίτερος ο ρόλος του και για τη χώρα μας, με ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερη σημασία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη, εγώ θέλω να πω για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης γράφοντας ιστορία. Και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας τέταρτος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, αυτά όλα μαζί γίνονται με τη ΔΕΗ Fiber, όλοι μαζί. Όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορεί να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε σε υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής μας.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε, Δημήτρη. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στα άλλα κόμματα. Ειδικά στο
1: Αλέξη Τσίπρα.
0: Για
1: τους πρώην Πρωθυπουργούς, γιατί μπορεί να δούμε και νέο κόμμα από έναν πρώην Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, για τα εσωτερικά.
1: Είδαμε.
0: Δηλαδή τους Πρωθυπουργούς που προέρχονται από το κόμμα του, ψηλό είπαμε.
1: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα μπορούσε να πει.
0: Ότι, εντάξει, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη η ατάκα του, ότι ο λαός λέει του αφαίρεσε το δίπλωμα τρεις φορές, αλλά δεν θα μπορούσε να οδηγήσει αυτοκίνητο για τέταρτη κανονικά.
1: Το κρατάμε αυτό, γιατί κάποτε είχα πει εγώ ότι αντί να πάει εντελώς στον γκρεμό ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια απότομη στροφή και τράκαρε το αυτοκίνητο στα βράχια.
0: Το θέμα είναι αν το τράκαρε στα βράχια με δίπλωμα ή χωρίς, όπως λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Με δίπλωμα,
0: Τσίπρας απάντησε στον Πρωθυπουργό πριν από λίγο στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι το δίπλωμα το αφαιρεί κάποιος εάν παρανομεί, και εμείς λέει δεν παρανομήσαμε, όχι αν χάσει εκλογές. Οπότε είναι μια απάντηση που ουσιαστικά τσίμπησε ο κύριος Τσίπρας στην αναφορά του κύριου Μητσοτάκη.
1: Θα προτιμούσα ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι συνομιλητή του πολιτικού.
1: Παρότι σ' αρέσουν αυτά και η επικοινωνία παίζεται πολλές φορές κυρίως έτσι. Ήταν τόσα πολλά που μπορεί να πει ο κύριος Τσίπρας και πολλοί άλλοι για όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσπαθήσαμε να πούμε και άλλα, θα περιμένουμε, δεν βιαζόμαστε. Είμαι θα του μαραθωνίου. Αλλά τώρα, μια και είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, πρώτα απ' όλα, επειδή ακόμα και τώρα θεσμικά από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ, να πω μια καλή κουβέντα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Χθες στη συνάντηση που έκανε, είπε ότι ένα από τα μέτρα που προτείνει για τους νέους θα είναι η δωρεάν κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή πρόταση και πιστεύω θα συνοδευτεί και με άλλες κοστολογήσεις κλπ. Και να τελειώσω με τον κύριο Τσίπρα, ότι αρχίζει μια μοντέρνα καθετοποίηση, όπως αναμενόταν άλλωστε, περίπου πολύ προσωπικό κόμμα χτίζει. Έχει προτείνει, θα αναλάβει, λέει, ως νούμερο ένα του σχηματισμού του πολιτικού της Ελλάς, ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής που θα ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη του μηνός, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σοβαρό πρόσωπο και νέος, πρώην βουλευτής
0: του ΣΥΡΙΖΑ
1: και πρώην δήμαρχος.
0: Έγινε ήδη αποδεκτός ο κύριος Χατζηγιαννάκης ως πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε αν τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν αποδεκτά. Με αυτή την αγωνία και με αυτή την απορία σας καλημερίζουμε.
1: Πολλά περισσότερα από Δευτέρα.
0: Ελπίζουμε να μπορούμε να την απαντήσουμε τη Δευτέρα αυτή την απορία. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, γιατί σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία σήμερα θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες. Την αγάπη μας και την καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας, είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Sky 89,4.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πέτρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και του Εγάλεο. Την ύπαρξη ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για ένα σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τα Ιρανικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, ενώ οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αφορούν πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να συζητηθεί το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Ο ιστότοπος Άξιος και το CNN μετέδωσαν ότι η γεφύρωση των βασικών διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επετεύχθη χάρη στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή το Κατάρ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση άνω του 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 4,7%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 86,5 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη τους και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150 σε 100, καθώς και η μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από τα 26 στα 15. Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω ότι στην περίοδο της κρίσης έχει εισέλθει σε μια τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές και η αποφυγή λαϊκίστικων πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα, αλλά και η δημιουργία των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ήταν και ανασφάλιστο.
17: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
19: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Στην αθλητική επικαιρότητα, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτίου Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ήττα με 19-13 από την Προ-Ρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
21: Κόκκιπε.
20: Κομπάνιο! Team colleague!
22: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί
0: και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Ένα με τον επερχόμενο κακό καιρό, αστραπές και βροντές δηλαδή, εντός του πολιτικού συστήματος, αλλά όλα ωραία και καλά. Αρχίζει να καθίσταται πλέον μία τυπική φυσιολογική καθημερινότητα.

Νομίζω ότι σήμερα και αν όχι σήμερα, εντός του Σαββατοκύριακου, η ατζέντα εκ των πραγμάτων θα αλλάξει, όχι από την πλευρά των εσωτερικών δυνάμεων πολιτικών που την καθορίζουν, αλλά λόγω της γεωπολιτικής διάστασης. Από ό,τι φαίνεται βρίσκεται στα σκαριά η οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, το οποίο δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο κατά τα λεγόμενα Τραμπ. Και η συμφωνία αυτή θα καταγράφει στην ιστορία τη νεότερη ως συμφωνία Ισλαμαμπάντ και θα τερματίσει οριστικά την τελευταία πολεμική σύραξη στον Περσικό κόλπο.

Κατά τα άλλα, έχουν φοβερήσει τον κόσμο οι κάθε λογής μετεωρολόγοι, οι οποίοι δεν λένε και τα ίδια πράγματα. Απόκοντα βέβαια και η πολιτική προστασία, η αρμόδια πολιτεία, το επίσημο κράτος, το οποίο ενώ ξαφνικά έφερε την καταστροφή μέσα στο καλοκαίρι, άρχισε σιγά σιγά να αναιρεί και να βγάζει περιοχές από τον χάρτη της επικινδυνότητας. Μία από αυτές και η Δυτική Ελλάδα. Τώρα αν ξυπνήσατε το πρωί και πήρατε την ομπρελίτσα σας, το αδιάβροχό σας, κάτι πιο χοντρό για ρούχο Ιουνίου και βγήκατε έξω, εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά, λιακάδα, λίγα σύννεφα και το θερμόμετρο δεν θα πέσει και πολύ μέχρι τις 7-8 εκεί το βραδάκι, κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Και επειδή κάθε περίοδος έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά, τούτη την περίοδο και μέχρι εκεί περί τα μέσα Ιουλίου ή θα έχουμε πολλά διαζύγια ή τα ανδρόγυνα ή τα ζευγάρια θα περάσει το καθένα καλά, ήρεμα και μακριά ο ένας από τον άλλον, διότι το Μουντιάλ, βλέπετε, εκεί που διεξάγεται έχει ως αποτέλεσμα το να κολλήσει ο μεν άνδρας στην οθόνη για να δει τον αγώνα, η δε γυνή θα περιμένει να δει κανένα σύριαλ, κανένα τραγούδι, κανένα μεσημεριανό, έτσι. Αφήστε που στο ίδιο κρεβάτι θα πρέπει ο άντρας να δει το ποδόσφαιρο στις 5 ώρα τα ξημερώματα, αν κάποιος το έκανε σήμερα, π.χ. με την Νότια Κορέα και με την Τσεχία. Τόσο ωραία περιγράφονται τα πράγματα σε αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι μας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε στο φινάλε το ραδιοφωνικό αυτής της εβδομάδας και μέχρι τη μία θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο απ' όλα. Πολιτική συζήτηση έχουμε ιδιαίτερο σήμερα και μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μία εκκρεμότητα η οποία την Κυριακή θέλει την ιδιαίτερη διαχείρισή της, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι εδώ, τεχνικά ρυθμίζει την εκπομπή και όχι επί του περιεχομένου της, αυτό το έχουμε ήδη προγραμματισμένο και κανονισμένο εμείς, και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη με την επιχειρηματική της δράση εδώ στην Πάτρα, στην περιοχή μας, στην Αχαΐα, είναι κοντά μας και σήμερα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Επί των πολιτικών εξελίξεων, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι θέλουν δεν θέλουν τα καινούργια κόμματα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, επειδή το έχουν αντιληφθεί ότι ναι μεν έχουν μια κάποια αποδοχή η οποία καταγράφεται δημοσκοπικά, αλλά ακόμα και αυτοί που τους στηρίζουν ως επιτοπλίστων όμως μια πιο ευρύτερη αριστερή κέντρο αριστερή στη μια περίπτωση, δεξιά κέντρο δεξιά, αλλά και λίγο έτσι ίση χωρίς ιδεολογική ταυτότητα η δεύτερη έτερη περίπτωση της θεσσαλονικιάς πολιτικού πλέον και όχι παιδιάτρου, οδηγεί στο να αρχίσουν σιγά σιγά να δίνουν πράγματα για το πρόγραμμά τους το οικονομικό, για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και από εκεί λένε οι δημοσκόποι θα δούμε να παίρνουν τα κόμματα αυτά, το κόμμα Ελλάς και η Ελπίδα, ή τα πάνω τους ή τα κάτω τους. Και ξέρετε, ο στόχος των κομμάτων και των επικεφαλής αυτών, Τσίπα και Καριστιανού, είναι αφού κέρδισαν σαν προσωπικότητες να αρχίζουν πλέον να κερδίζουν και σε αυτό το οποίο λένε. Θέλω να μείνω στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, διότι είχαμε οικονομικής φύσεως αναφορές πριν από λίγο στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου στην Αθήνα, και για παράδειγμα λένε κάποιοι, δηλαδή κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, εσύ θα έρθεις που θες να κυβερνήσεις και θα αντιμετωπίσεις την ακρίβεια για παράδειγμα και την ταυτόσιμη σχροκέρδεια καλύτερα από ότι δεν το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Καλωσορίζω το στέλεχος του κόμματος Ελλάς, είναι και καθήλυν έτσι αρμόδιος και στην μεγάλη ομάδα του κύριου Τσίπρα επί των οικονομικών, γιατί είναι ο ίδιος οικονομολόγος, κορκωτός λογιστής και πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου εδώ σε εμάς, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Χαίρετε σε εσάς και τους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε,
1: για την
0: Παπά, εγώ ευχαριστώ. Να θέσω το ερώτημα έτσι όπως το εισπράττω. Είναι ένα παράδειγμα και είναι εύλογο να τίθεται από τον κόσμο, γιατί τώρα το να πάμε πίσω στο γιατί πήρε τα μέτρα που πήρε όταν κυβέρνησε, γιατί είχαμε μνημονιακά χρόνια τότε δύσκολα, δεν έχει κανένα νόημα. Έκανε ό,τι έκανε. Πήγαμε σε εκλογές, έχασε 1-2-3 φορές. Τώρα έρχεται ο Τσίπρας και η Ελλάς. Έρχεστε. Για παράδειγμα, στην ακρίβεια λέτε κάτι διαφορετικό από ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης.
1: Καταρχήν,
0: και ο Θοδωρικάκος, ναι.
1: Καταρχήν πρέπει να δούμε τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τι υποστηρίζει. Υποστηρίζει ότι εφαρμόζει μια οικονομική πολιτική που έχει φέρει ανάπτυξη και επενδύσεις και έχει μειώσει την ανεργία. Και υπογραμμίζει επίσης ως οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα ήταν μια επικίνδυνη περιπέτεια. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αν αυτό που ισχυρίζεται ισχύει. Έχει κάνει 7 χρόνια διακυβέρνησης. Τι έχει καταφέρει η ελληνική οικονομία, γιατί πρέπει να δούμε το τώρα, πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Ο ετήσιο ρυθμός μεγέθης του ΑΕΠ της τελευταίας τριετίας 23-25 είναι 2,1, ενώ το 18 ήταν 2,1 και το 19 2,3. Και προσέξτε, τότε είχαμε μνημόνιο και μέτρα λιτότητας και συνοδοιπόρο την Τρόικα. Τώρα δεν έχουμε μνημόνιο, αλλά ταμείο ανάκαμψης και πάρα πολλά κονδύλια.
0: Άρα, τι θα κάνετε?
1: Άρα, δεν έχουμε καμία βελτίωση από το 2019. Έχουμε ζητήματα με την ανταγωνιστικότητα και το εμπορικό ισοζύγιο.
0: Κύριε Παπά, μην τρώμε το χρόνο μας, γιατί δεν είναι πολλής. Έτσι, τι θα κάνετε, το τι δεν κάνατε,
1: η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ανακοίνωσε μέτρα για άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα οποία αφορούν σε στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα που επιβαρύνουν περισσότερο τα νοικοκυριά, με παράλληλη εποπτεία που τη ζητάμε εδώ και καιρό και ελέγχους για τη μετακύληση της μείωσης στη λιανική τιμή, περιορισμό στα περιθώρια κέρδους σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων, όπου υπάρχουν αυξήσεις αδικαιολόγητες και έχουμε υπερκέρδη, ενίσχυση της διαφάνειας των τιμών. Έχουμε ήδη σχεδιάσει ένα απλό, εύχριστο ψηφιακό εργαλείο για να μπορούν οι πολίτες να συγκρίνουν και να βρίσκουν τις καλύτερες επιλογές. Και ξέρετε, η συλλογή των τιμών να έχει νόημα για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς από τους αριθμούς της φορείς. Αλλά και ταυτόχρονα να έχει νόημα για τη βελτίωση της επιλογής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτά απουσιάζουν σήμερα. από την εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων και του e-καταναλωτής. Αυστηρή εφαρμογή κανόνων καταθέμητων πρακτικών, δηλαδή καθυστερημένες πληρωμές παραγωγών, προμηθευτών, τήρηση σχετικής νομοθεσίας για 60 ημέρες στο περιθώριο πληρωμής, είναι μέτρα αυτά στοχευμένα, τα οποία δεν εφαρμόζονται και είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Καταχρηστικές επιστροφές και εκτόσεις, σερβίς προσφορές. Παρατηρητήριο. Έχουμε σχεδιάσει μέσω του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρατηρητήριο για τα αγροτικά προϊόντα, agri-food, για τα καύσιμα και την ενέργεια. Είναι μια νέα επεξεργασία, η οποία θα δημοσιευτεί τις επόμενες εβδομάδες και θα αφορά τους παραπάνω τρεις τομείς. Τι θα κάνει αυτή η πλατφόρμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Θα έχει διπλό σκοπό. Αφενός θα ενισχύσει τη διαφάνεια της αγοράς και αφετέρου θα λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για ακραίες ή ύποπτες ανατιμήσεις. Στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων με στοχευμένη ενίσχυση για βασικές ανάγκες. Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος καταναλωτών μέσω στοχευμένων μέτρων περιορισμού των μεγάλων δαπανών του, δηλαδή στέγαση και ενέργεια. Και για το μέλλον, τι είναι αυτό που θα χτίσουμε, ώστε να πέσουν πραγματικά οι τιμές, γιατί αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, επειδή η αύξηση των τιμών στην Ελλάδα κατά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να κάνουμε κάποιες μακροχρόνιες κινήσεις που να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα. Επαναλαμβάνω, καλύτερη εποπτεία των αγορών και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Στήριξη.
0: Κύριε Παπά, να το εκλαϊκεύσω λίγο για να βοηθήσω τη συζήτηση του εκλαϊκεύου, γιατί δεν εκλαϊκεύονται τόσο εύκολα οι οικονομικοί κανόνες και τα μέτρα. Αλλά έχετε δώσει την αίσθηση και ο κύριο Τσίπρας και όσοι έχουν δημόσια μιλήσει μέχρι σήμερα, ότι σε αντίθεση με τα καρτέλ και με την πολιτική φιλοσοφία του Μητσοτάκη και των υπουργών του, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και θα πει του ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ ή του βιομήχανου: έλα για τελείωνε τώρα, ρίξε την τιμούλα, να πάει ο Τριανταφυλόπουλος και ο κάθε καταναλωτής να πάρει πιο φθηνό το κρεατάκι, το τυράκι κτλ. Θα το κάνετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις.
0: Η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι μια νέα.
0: Εντάξει, είναι μια νέα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Η οποία αποτελείται από νέα στελέχη και το τι συμβαίνει στα άλλα κόμματα καταλαβαίνετε ότι δεν μας απασχολεί. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική και προχωράμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Έχουμε σήμερα Πρόεδρος ανακοίνωσε 5 μέτρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Πρόταση για το ενεργειακό κόστος. Θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω μακροχρονίων συμβολέων χαμηλού κόστους, που θα συνάψουν υπάροχοι ενέργειας με λίντερ τη ΔΕΗ με παραγωγούς των ΑΠΕ. Κόκκινα δάνεια. Δημιουργία μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Στοχευμένες προτάσεις για κάθε μία κατηγορία. Και αν με ρωτάτε για τη φορολόγηση και για το δημοσιονομικό κόστος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μετρήσιμα. Όπως μετρήσιμο είναι και το γεγονός ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση για όλους με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Για όλους τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς, με παράλληλη ενίσχυση των συγκοινωνιών. Αυτό δεν είναι μόνο κοινωνικό,
0: άρα
1: είναι
0: και αναπτυξιακό. Άρα θα τα πληρώνει το κράτος αυτά.
1: Θα με ρωτήσετε πώς θα βρούμε.
0: Σαφώς.
1: Μα ξέρετε, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του 2024 του ΟΣΑ, οι συνολικές εισπράξεις από κόμιστα και δικαιώματα μετακίνησης ήταν 255 εκατομμύρια ευρώ για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Όλα αυτά εμείς έχουμε κοστολογήσει και λέμε ότι είναι το πιο καλά κοστολογημένο μέτρο, είναι το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης και των γιατρών, γιατί μιλάμε και για τους υγειονομικούς και για τους εκπαιδευτικούς. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι αρκετές. Όμως στην πορεία θα σας πούμε πώς θα βρούμε τα λεφτά. Δύο χαρακτηριστικοί τρόποι είναι μια αύξηση του αυτοτελού συντελεστή φορολόγηση των μερισμάτων από το 5% στο 15%. Ξέρετε πόσα έσοδα θα έχουμε από αυτό, γιατί μιλάμε για κοστολογημένα μέτρα. 466 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σας θυμίζει κάτι το 14, το διαβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα?
1: Δεν μιλάμε τώρα για το πρόγραμμα της
0: Θεσσαλονίκης. Που θα κοστολογεί το και δεν κοστολογήθηκε ποτέ, εννοείται και δεν υλοποιήθηκε. λέω ότι είναι λίγο επικίνδυνο στις μέρες μας να λέγονται πράγματα και να λέμε πολιτικά πάντα, έτσι, ότι θα το πούμε αργότερα πόσο θα κοστίσει και από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Είναι λίγο ύποπτο αυτό. Δεν λέω ότι έτσι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, επιβολή ειδικού τέλους στα προϊόντα και στις υπηρεσίες υπέρ πολυτελούς διαβίωσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και πού θα στοχεύσουμε για την φορολόγηση των μερισμάτων και το πώς πρέπει τα μερίσματα να φορολογούνται, τα υψηλά μερίσματα, ειδικά των τραπεζών, γιατί τα κέρδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα παίρνουν οι μέτοχοι οι οποίοι τα βγάζουν στο εξωτερικό. Άρα έχουμε και αφελεινισμό. Αντί να έχουμε επανεπένδυση και επανατοποθέτηση και να χρηματοδοτηθεί η πραγματική οικονομία, το γνωρίζετε ότι έχουμε έλλειμμα χρηματοδοτικού κενού. Ότι το 58% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτούνται από το τραπεζικό σύστημα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 28%. Αυτά λοιπόν
0: είναι αλήθεια. Αυτό το λένε λοιπόν και απλές επιχειρήσεις οι οποίες ακούνε νούμερα, τράπεζες, επενδύσεις, οίκους αξιολόγησης και μόλις πάνε στην τράπεζα να πάρουν ένα δάνειο να επενδύσουν, σοβαρά δηλαδή, και όχι όπως τα περισσότερα χρόνια, είναι κλειστή η κανούλα. Τώρα το έκανα πιο μικρό. Μου επιτρέπετε, γιατί τελειώνει ο χρόνος, ένα ερώτημα, επειδή παίζει πάρα πολύ και στο πρόγραμμα του οικονομικού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα με αφορμή
1: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Εγώ θα λέω ότι είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικαίωμά μου, εσείς θα λέτε λάθος. Γιατί ο

0: ηλεκτρισμού, όπως αναφέρεται η επωνυμία της, ο τίτλος της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών και των Ελλήνων επιχειρήσεων. Και
1: σήμερα
0: όχι να
1: δεν το κάνει, δηλαδή.
0: Και όχι
1: σήμερα
0: να
1: δεν το κάνει.
0: Και δεν το κάνει. Δημιουργεί περκέδι.
1: Εσείς βλέπετε την ανάπτυξη της ΔΕΗ. Εσείς δεν τη βλέπετε πουθενά.
0: Για ποιον είναι η ανάπτυξη της ΔΕΗ? Η ανάπτυξη της ΔΕΗ είναι για να βγάζει, να είναι κερδοφόρα εταιρεία, ανώνυμος εταιρεία, να έχει μετόχους.
1: Δεν λέω ότι όλα είναι καλά. Μήπως δώσετε και τζάπα ρεύμα, όπως και τζάπα πρόεδρος.
0: Οι οποίοι μέτοχοι είναι μέτοχοι από το εξωτερικό και τα μερίσματα να φέρουν στο εξωτερικό. Αυτό θέλουμε, να γίνονται επενδύσεις. Ναι, δεν είναι.
1: Άρα η απάντηση, κύριε Παπά, είναι θα το ξαναδείτε το θέμα της ΔΕΗ. Δεν είναι ναι ή όχι.
0: Ο ρεύμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι κοινωνικό αγαθό και όχι είδος πολυτελείας για να το πουλάει η ΔΕΗ και η κάθε εταιρεία ενέργειας και να βγάζει περκέρδη. Η πρότασή μας έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Επομένως, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα οποία θα ανακοινωθούν από το επίσημο πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει πρόβλημα και η κοινωνία, οι 7 στους 10, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Νομίζω ότι ήδη διεφάνει μέσα από την κουβέντα μας, την οποία επίτηδες έκανε και λίγο οξία, το πόσα πράγματα έχουμε να πούμε για την Ελλάς και για τον Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους τομείς όπου θα επιλέξετε και εσείς μαζί του να δώσετε πράγματα προς τα έξω, να τα ακούσει η κοινωνία. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο.
4: Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα.

0: Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
2: Στο Πασόκ ερχόμαστε, το οποίο και σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας ανεβάζει ταχύτητες σε εγρήγορση και ετοιμότητα, προετοιμασία θα έλεγα, οργάνωση για τις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Ο γραμματέας του κόμματος, κ. Βαρδακαστάνης, μαθαίνω θα είναι το απόγευμα εδώ και θα προεδρεύσει μαζί με τις νομαρχιακές Αχαΐας, Ηλίας και το Λακαρνανίας σε μια περιφερειακή συνδιάσκεψη που έχει να κάνει με αυτό το οποίο προείπα. Ήδη μαθαίνω ότι ετοιμάζεται και μια πρώτη ανακοίνωση του ψηφοδελτίου σε επίπεδο Αχαΐας και όχι μόνο. Καλωσορίζω ένα από τα πρόσωπα τα πολύ γνωστά εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα. Έχει κατέλθει άλλωστε και για βουλευτής. Μαθαίνω ότι θα είναι πάλι στο ψηφοδέλτιο. Του ζήτησα να συνομιλήσουμε. Είναι ο κύριος Χρήστος Βουρδής. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλους όσους μας ακούνε.
2: Το ότι επανακάμπτεται και στο ψηφοδέλτιο σημαίνει ότι πιστεύετε αυτήν την προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη, του ΠΑΣΟΚ, και το λέω αυτό σε έναν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και ήδη ξέρω ότι έχετε κάνει και το έτοιμά σας όπως προβλέπετε για να είστε και υποψήφιος βουλευτής. Σημαίνει ότι δεν είναι αποκαρδιώνεστε, γιατί η μία έδρα είναι καπαρωμένη από τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί πάντοτε τίθετο αυτό σε επίπεδο τοπικό. Είναι έτσι, κύριε Βουρδή?
3: Η άποψή μου για τον πρώην Πρωθυπουργό, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε ίσως να μην είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Ποτέ δεν έχω θέσει, έχω θέμα σε αυτό. Είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της παράταξής μας. Εγώ προσωπικά το θεωρώ τιμή μας να είναι στην ΑΧΑΗ αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μας εκπροσωπεί διεθνώς ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια. Και πια, μιας και μου θέσατε αυτό το θέμα, να πω ότι έχουμε εν ζωή κάποιους πρώην πρωθυπουργούς από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Καραμαλή. Υπάρχει και ο νεαρός βέβαια πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Αν δείτε τη δραστηριότητα όλων αυτών των τριών και τη συγκρίνετε με του Γιώργου του Παπανδρέου διεθνώς και τοπικά, δεν θα βρείτε καμία σύγκριση. Οπότε για μένα είναι πολύ θετικό ότι ο Γιώργος του Παπανδρέου μας τιμά ότι θα είναι στην Αχαΐα. Και είναι πρόκληση για όλους εμάς, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να βγάλουμε και δεύτερη και τρίτη έδρα και να καταστήσουμε το ΠΑΣΟΚ πλειοψηφικό.
2: Κύριε Βουρδή, δεν ακολουθήσατε εσείς προσωπικά, όπως και άλλα στελέχη, αυτόν τον εύκολο για κάποιους τρόπο να φύγω από ένα κόμμα που δεν σηκώνει κεφάλι ή δεν έχω τη δυνατότητα π.χ. να εκλεγώ βουλευτής, γιατί υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών ασταύρωτος βουλευτής, και να πάω σε έναν άλλο κομματικό φορέα, παράδειγμα Γιώργου Παπά, παράδειγμα π.χ. Βασίλα Ιβαλή, Γιώργου Μπέσκου στο Αίγιο. Πώς τα είδατε σε αυτά τα βήματα, αυτές τις επιλογές? Δικαίωμά τους βέβαια, αλλά και εγώ δικαίωμά μου να σας ρωτήσω.
3: Όλοι κρινόμαστε στο πολιτικό βίο και έτσι πρέπει και είναι θεμητό. Εγώ μπορώ να πω ότι μου είναι συμπαθείς και οι τρεις σύντροφοι που αναφέρατε και έχω καλή προσωπική σχέση μαζί τους. Προσωπικά διαφωνώ. Και την προσωπική διαφωνία δεν χρειάζεται πολλές φορές να την επικαλείσαι, τη δείχνεις με τη στάση σου. Εγώ είμαι σταθερά σε αυτό το κόμμα. Μιας και με ρωτάτε αυτό για τα ευκολόγια και τις εύκολες οδούς, θα σας πω ότι βγήκα στο πολιτικό σκηνικό το 2015 με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου του Παπανδρέου, και τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ σκληρά, με βρισχές, με προπυλακισμούς, με μη δημοκρατικές μεθόδους, μπορώ να πω. Και κάποιος συνάδελφος του πατέρα μου είπε: «Χρήστο, εσύ νέο παιδί, πας με τον Παπανδρέου, τι δουλειά έχεις εκεί?» Και του λέω: «Πού θες να πάω?» Μου λέει: «Να πας στο ΣΥΡΙΖΑ, να εκλεγείς, θα γίνει η κυβέρνηση.» Και του λέω: «Εσύ θες προσωπικά να εκλεγώ?» Μου λέει: «Ναι, αν ήθελα εγώ να εκλεγώ», του απάντησα, «θα πήγαινα στο Λεβέντη». Δεν ξέρω αν θυμάστε, ο Λεβέντης το Σεπτέμβριο του 2015, ο Βασίλης Λεβέντης με την... μπήκε στη Βουλή. Αυτά τα θεωρώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και sorry για το παράδειγμα που έφερα, τα θεωρώ ευκαιριακές φωτοβολίδες. Δεν είναι στο στυλ το δικό μου, οπότε ναι, παραμένω στο ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το κόμμα μου. Θα πολεμήσω αυτό το κόμμα να ξανακυβερνήσει. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, οπότε ευκαιριακές οδοί δεν με βρίσκουν εμένα σύμφωνο.
2: Γιατί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τούτη τη στιγμή, αύριο δεν ξέρω, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αποδοχή από σας, τον Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ γενικότερα? Πού το αποδίδεται?
3: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας εκεί το είχε αφήσει το κόμμα του, που είναι και σήμερα, έτσι. Δηλαδή, όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας άφησε το κόμμα του, δημοσκοπικά τουλάχιστον είχε παρόμοια ποσοστά με αυτά που εκφράζει σήμερα. Δεν είναι καινούριο πρόσωπο, έχει το κόσμο του, έχει τους ανθρώπους που τον πιστεύουν. Είναι θεμητό αυτό σε μια δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι τις εκλογές θα στηρίξουμε την υπόστασή μας ως αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είμαστε δεύτερο κόμμα, η προσπάθειά μας είναι να είμαστε πρώτο. Είναι μια παγίδα για μας να πέφτουμε σε συζητήσεις για δευτεροτρίτους, τέταρτους, γιατί, ας μην γελιόμαστε, η κοινωνία βαθιά μέσα της γνωρίζει ότι εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που, αν κυβερνήσει, θα πάει τη χώρα μπροστά. Έχει να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ από το 2011, όπως θυμάστε, χωρίς ένα σκάνδαλο, σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα, με οικονομικά δεδομένα δυσχερή, και να πρωτοθεστατήσει σε καινοτομίες στη δημόσια διοίκηση, να φέρει διαφάνεια, διάβγεια, οικονομικό εισαγγελέα, μαύρο πολιτικό χρήμα πάταξη, να φέρει ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τι το κακό έκανε στην τελευταία του διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ? Τίποτα. Οπότε ζούμε όλα αυτά τα χρόνια έναν απόϊχο και περιμένουμε εμείς, τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ, το προσπαθούμε από τότε με νύχια και με δόντια, να ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Αυτή θα είναι η πραγματική αλλαγή στην Ελλάδα και γενικά στην κοινωνία.
2: Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε λεπτομέρειες αν πολιτευτείτε κιόλας, σίγουρα. Σας το εύχομαι.
3: Πιστεύω θα πολιτευτώ, όλες οι ενδείξεις δείχνουν αυτό. Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση θα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί ξέρετε ότι η πολιτική έχει και αστάθμητους παράγοντες. Αλλά έτσι, πιστεύω τη δική μου μάχη θα τη δώσω για αυτό το κόμμα από όποιο πόστο να γνωρίζετε.
2: Να είστε καλά, κύριε Βορδί, ευχαριστώ που έχετε χρόνο να το πούμε.
3: Να είστε και εσείς καλά, γεια σας. Γεια σας.
1: Sky 89,4.
2: Για πάμε και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Είχαμε χθες μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, τηλεοπτική εμφάνιση του κυρίου Πρωθυπουργού μετά την ομιλία του στο κόμμα και την εκλογή ενός εκπροσώπου της νεότερης γενιάς στην γραμματεία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί πράγματα. Αναφέρομαι στον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη και καλωσορίζω ένα πολιτευόμενο στο όνομά μας, ο οποίος νομίζω έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προάγει την νεότερη γενιά στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρέας Τσόκος. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
4: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο για την επιλογή Κυρανάκη, με δεδομένη αυτή την αλλαγή σκυτάλης, που εντάξει τώρα, όταν στη Νέα Δημοκρατία και οφείλεται με αλφαγιώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Τραγάκη και στο Χατζηδάκη και στο Γεωργιάδη και στο Σκρέκα και σε πολλούς άλλους που παραλείπω, η αλήθεια είναι ότι το μαγαζί, εντός εισαγωγικών και από την καλή έννοια, το τιμόνι πάει σε νεότερη γενιά, κύριε Τσόκε.
4: Είπε, Δαφυλόπουλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 19, που ξεκίνησε ως πρωθυπουργός της χώρας, έχει δείξει ότι εμπιστεύεται τη νέα γενιά, εμπιστεύεται τους νέους ανθρώπους σε πόσα πολύ κρίσιμα. Και αυτό με τον κύριο Κυριανάκη, αν θέλετε, είναι το επιστέγασμα μιας ολόκληρης προσπάθειας ανθρώπων της γενιάς μας που τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκονται σε ακέραια απόσταση της κυβέρνησης. Να μην ξεχνάμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που είναι και αρχαιός, που το εμπιστεύτηκε ένα απόστο και πόσο εξαιρετικά έχει πάει όλο αυτό το διάστημα και είναι κατά κοινή ομολογία από τους καλύτερους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ακριβώς είναι η αλογική λοιπόν και ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης είναι ένας άνθρωπος της γενιάς μας, ένας άνθρωπος που πέρασε από διάφορα κυβερνητικά πόστα και τώρα ο Πρωθυπουργός τον εμπιστεύεται σε ένα πάρα πάρα πολύ κρίσιμο ενώπιση των εκλογών του 27 πόστο που είναι αυτό το γραμματέα του κόμματος. Από την αίσθηση και δεδομένη της παρουσίας και της πορείας του Κωνσταντίνου Κυριανάκη ότι θα τα πάει εξαιρετικά και ότι ήταν μια επιλογή δικαίωση για τη γενιά μας συνολικά. Και δείχνει εμπράκτως ο Πρωθυπουργός ότι τη γενιά αυτή την εμπιστεύεται, τη γενιά αυτή την δίνει ευκαιρίες και θέλω να πιστεύω ότι και η γενιά αυτή ανταποκρίνεται πάξια σε όποιο κάλεσμα για την όποια θέση.
2: Ναι. Χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια αναφορά και στα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Δεν ξέρω πλέον αν είναι σενάριο ή θα γίνει και πραγματικότητα, αλλά δεν είναι δικό μου θέμα να μυρίσω, συγγνώμη για τη φράση μου, τα νύχια μου, τι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Αλλά άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη λίγο εντός οικών φοβισμένο, λέει, μα είναι δυνατόν να κάνει κόμμα και να διασπάσει το κόμμα του? Ποιο κόμμα του, αφού τον έχετε διαγράψει?
4: Δεν νομίζω ότι τα λεγόμενα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν στο οποιοδήποτε βαθμό φόβο, πιο πολύ προβληματισμό, με την έννοια ότι είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός ή ένας άνθρωπος ο οποίος πολλοί από εμάς συμπορευτήκαμε και στα χρόνια της διακυβέρνησης ήμασταν στο πλευρό του. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ήταν ένας άξιος και ικανός Πρωθυπουργός στα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα μας. Από εκεί και μετά, πιο πολύ εκφράστηκε ένας προβληματισμός στη λογική ότι πώς γίνεται ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, έχει τη διαδρομή που έχει στη Νέα Δημοκρατία, να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς από εκεί και μετά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Η πολιτική, αυτοί είναι οι κανόνες, αυτή είναι η λογική που υπάρχει. Ο καθένας θα πορευτεί και θα κριθεί για αυτό που θα κάνει ή που δεν θα κάνει.
2: Θέλετε να μου πείτε, κύριε Πολιτευτά, από πού έχει αφετηρία το αφήγημα της αυτοδυναμίας? Ακούω σήμερα ότι όταν θα έρθει κατάλληλη στιγμή, την άνοιξη ενώ του 27 κατά τον πρόεδρό σας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένα στην οικονομία, στον τρόπο σκέψης του κόσμου που δεν θα πάει εύκολα στον Τσίπρα ή στην Καριστιανού ή στο Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλου ή δεν ξέρω σε μικρότερες δυνάμεις, διότι μπροστά του θα βλέπει σαν το πρόσωπό του στον καθρέφτη την ακυβερνησία. Εκεί ποντάρεται για την αυτοδύναμη και πάλι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
4: Όχι, εμείς αυτό που λέμε με κάθε τρόπο και τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι και το 23, όπως είδαμε, αυτή η επιλογή δικαιώθηκε. Εμείς στηριζόμαστε σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Εμείς στηριζόμαστε στην εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί με τον κόσμο, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος και το 19 και το 23 αυτά που υποσχέθηκε εν πολλής υλοποιήθηκαν. Προφανώς υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί και θέλουμε το επόμενο διάστημα να υλοποιηθούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η αισιοδοξία για την αυτοδυναμία που λέτε πηγάζει και προέρχεται από ένα και μόνο πράγμα. Από την εμπιστοσύνη που υπάρχει με τον κόσμο, αυτό που έχει χτιστεί τα τελευταία 7 χρόνια και νομίζω ότι και τώρα και στις επερχόμενες εκλογές 27 ο κόσμος θα θυμηθεί τι ήταν αυτό που έγινε το 15 μέχρι το 19, δηλαδή ότι υπήρχε ένας πρωθυπουργός ο οποίος άλλα υποσχέθηκε και έκανε εντελώς διαφορετικά, και τι έγινε το 19 και το 23 που ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος συντριπτική πλειοψηφία αυτών των οποίων είχε υποσχεθεί υλοποιήθηκαν και έγιναν και πράξη. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι πράγματα για την όποια πολιτική αντιπαράθεση, ότι εγώ το βλέπω έτσι, κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά. Είναι πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα. Είναι δείκτες, είναι νούμερα, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Δηλαδή, το τι έχει συμβεί στην οικονομία από το 19 μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι και ο χειρότερος, να το πω έτσι, επικριτής, τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μην βλέπει ότι στην οικονομία τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο σαν δείκτες είναι μίλουν από μόνοι τους στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ασφάλεια, ακόμα και στην υγεία. Δηλαδή, πάμε στα νοσοκομεία. Δεν βλέπεις όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται και ότι μετά από πολλά χρόνια ανακοινίζονται. Θα μου πείτε εσείς, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει. Άρα, πώς μιλάς για την οικονομία την οποία εσείς επικαλείστε? Λέμε με κάθε τρόπο ότι προφανώς το θέμα της ακρίβειας είναι το πρώτο το οποίο έχουμε, αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν είναι μόνο στα δικά μας χέρια και δεν πρόκειται μόνο από την ελληνική πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο είναι ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, αν θέλετε. Στα νοσοκομεία η εικόνα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν. Βλέπετε κτίρια τα οποία χτίζονται, ανακαινίζονται μετά από πολλά χρόνια. Σίγουρα θέλουν να γίνουν και άλλα. Αλλά να μην ισοπεδώνουμε την εικόνα και να μην λέμε αυτά που βλέπουμε ότι είναι μια πραγματικότητα.
2: Λένε και κάποιοι,
4: θέλουμε να κρυθούμε.
2: Λένε κάποιοι, οι οποίοι βέβαια έχουν την καραμέλα, τη γνωστή την πολιτική, ότι όχι τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη, υπάρχουν και άλλοι να προσφέρουν στη χώρα κτλ. Λένε όμως ότι εδώ καταγράφεται μια έπαρση. Η έπαρση ποια είναι? Ότι μόνο αυτός μπορεί να απαντήσει σωστά και υπέρ του εθνικού συμφέροντος στις 3 ώρα τα ξημερώματα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο. Γιατί άλλοι πολιτικοί δεν υπάρχουν, κύριε Τσόκο?
4: Κοιτάξτε, στην πολιτική, όταν θα έρθουν οι εκλογές το 27, θα κληθούμε να κρυθούμε με τα πρόσωπα τα οποία έχουμε και με τα οποία είναι η αρχή των κομμάτων. Αν θέλετε να τα πάρουμε μονομένα ξεχωριστά έναν προς έναν, νομίζω ότι, και δεν είναι καμία έπαρση, καμία λαζονία, με μεγάλη ταπεινότητα και κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια, λέμε ότι ποιος μπορεί πιο σταθερά, πιο υπεύθυνα σε αυτούς τους ταραγμένους και δύσκολους καιρούς να πορευτεί την επόμενη μέρα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι με μεγαλύτερη σταθερότητα. Και σας το ξαναλέω, δεν είναι θεωρία, το ζήσαμε στην πράξη. Το 15 με 19 δεν είναι πολύ μακριά, το ζήσαμε όλοι. Αυτό που έγινε, αυτοί που κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουμε γρήγορα και να πάμε παρακάτω, το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό. Αλλά δεν μπορεί να θέλουμε να πάμε σε εκλογές και να μην ξεχνάμε το τι έγινε την πενταετία, εξαετία εκείνη, και να μην ξεχνάμε επίσης το πιο σημαντικό, τι γίνεται από το 19 μέχρι σήμερα. Ή το ξαναλέω, το ότι πια δεν είναι
2: Ναι. Πείτε. Πήγα να πω ότι πράγματι στις κρίσεις που πέρασε από το 19 και μετά, εντάξει, έχει πάρει τα εύσημα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, αλλά σε κάποια άλλα πιο απλά έχει πάει γκάφα σύννεφο, αλλά δεν επί του παρόντος. Για ολοκληρώστε.
4: Εγώ δεν θα διαφωνήσω και θα σου πω ότι πρέπει να διορθώσουμε και πράγματα και να γίνει πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο συστηματικά, αν θέλετε. Και δεν είμαι από αυτούς που κρύβεται πίσω από το δάχτυλο να πούμε ότι είναι όλα καλά. Από εκεί και μετά όμως, αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι οι επερχόμενες εκλογές μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με μια πολιτική άλλη. Εδώ θα κρυφθούν και πεπραγμένα. Το τι έκανε η Δημοκρατία 19 μέχρι σήμερα, το τι έγινε και τι έκανε ο κ. Τσίπρας την αντίστοιχη θητεία από κυβέρνηση και αν θέλετε για τον Πασόκ, προφανώς με άλλο αρχηγό, αλλά δεν είναι μακριά εποχές που ζήσαμε συγκεκριμένα πράγματα στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στην εξωτερική πολιτική. Σε όποιον τομέα και αν θέλει ο καθένας να συγκριθεί, νομίζω ότι κάπως έτσι προκύπτει και λέμε εμείς ότι στην παρούσα φάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η καλύτερη επιλογή και είναι μια επιλογή σταθερότητας για να προωθηθούμε την επόμενη μέρα στους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς που έχουμε μπροστά μας.
2: Είναι αλήθεια ότι θα κριθείτε ως κυβερνητικό κόμμα από τα έργα σας? Και επειδή σε λίγο σε αυτό θα πάω, εκείνο το τρενάκι, το έργο του Οδοντοτού, δεν μπορείτε να το επαναλειτουργήσετε τόσους μήνες?
4: Έχω ασχοληθεί προσωπικά. Προφανώς αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι επαγγελματίες και στα Γαλάρωτα αλλά και στην Γιάλια συνολικά. Τώρα με τον καινούριο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, θέλω τις επόμενες μέρες να συναντηθούμε να δούμε πώς όλο αυτό το πράγμα μπορούμε να το ξαναπιάσουμε από την αρχή, τουλάχιστον τώρα για τους καλοκαιρινούς μήνες, να επαναλειτουργήσει. Δεν έχω να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν κάποιες συναντήσεις και θα πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή.
2: Μάλιστα, και δεν είσαι και καθήλυνα αρμόδιος, έχει και βουλευτές εκλεγμένους ο νομός, αν υπάρχουν κάπου και αν έχουν κάνει κάτι. Δεν το λέω με κακία, το λέω με το θεσμικό ρόλο που οι ίδιοι προάγουν, διότι δεν είναι το ίδιο. Άλλο βουλευτής και άλλο πολιτευτής, αλλά κάνετε και εσείς την προσπάθειά σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που τα
4: πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε, κύριε.
1: Sky 89,4.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Οδοντοτό, γιατί μην ξεχνιόμαστε, έχουμε νέα κινητοποίηση την Κυριακή, καθότι δεν έχει γίνει τίποτα. Μου πείτε τώρα, ο καινούριος υφυπουργός, ο καινούριος αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Κότσιρας. Εντάξει, χθες ανέλαβε, στην πραγματικότητα, ορκίζεται, θα το πούνε και για τον Οδοντοτό. Νομίζω ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ακολουθήσει την τακτική του προκατόχου του, δηλαδή θα βάλει τον ΟΣΕ στην διάσταση ότι πλέον έχουμε καλοκαιρία και ότι μπορεί το τρενάκι να ξαναπατήσει στις ράγες. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο προκλητικός προς τον Δήμαρχο Καλαβρίτων. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, πάντως ζήτησε χθες το βράδυ με ανακοίνωσή του να σταλεί χειρότατο μήνυμα στην κυβέρνηση, άρα να υπάρχει συμμετοχή στην μεθαυριανή κινητοποίηση. Όλοι οι φορείς είναι υπέρ αυτού, και οι έμποροι και οι επαγγελματίες και οι ξενοδόχοι, στον πρόεδρο των οποίων, τον κύριο Κώστα Δαφαλιά, πάω για να τον ακούσω λίγο πώς έχει σχεδιαστεί. Θυμίζω, η κινητοποίηση δεν είναι στα Καλάβρητα, είναι στο Διακοπτό. Τι κάνετε, πρόεδρε?
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο συνομιλητής σας, που τον άκουσα στις τελευταίες τοποθετήσεις. Αν είναι να το πιάσουμε από την αρχή, καλό χειμώνα. Να ενημερωθεί ο νέος αναπληρωτής υπουργός το τι συμβαίνει με τον Οδοντοτό. Νομίζω ότι άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο ΟΣΕ, πρέπει τάχιστα να τον ενημερώσει το τι γίνεται, έτσι ώστε να πάρθουν οι αποφάσεις το συντομότερο δυνατό. Άλλη μια κινητοποίηση. Όπως βλέπετε, δεν καθόμαστε στα αυγά μας, είμαστε σε επάρξεις. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι να δικαιωθούμε και να γίνει το αυτονόητο να ξαναμπεί ο Οδοντοτός στις ράγες του.
2: Ξέρετε κάτι, έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω, όχι μόνο για τον Οδοντοτό γενικότερα, ότι μια κυβέρνηση η οποία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, έχει άλλου είδους θεματάκια τώρα αυτού τον καιρό, δεν θα υδρώσει και τόσο ταυτί σας τώρα αν συγκεντρωθείτε 100-200 για ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει λυθεί, κύριε πρόεδρε, κύριε Δαφαλιά. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε, αλλά τέλος πάντων, τι σημαίνει το ηχηρό μήνυμα την Κυριακή από το Διακοπτό προς τον Κότσιρα, προς τον Μητσοτάκη, προς τον Δήμα και τους άλλους?
5: Καταρχήν, η συμμετοχή, από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, θα είναι πολλαπλάσια του αριθμού το οποίο αναφέρατε αρχικά, και νομίζω ότι αυτό έχει μια βάση, δείχνει ότι υπάρχουν δύο κοινωνίες οι οποίες είναι στα κάγκελα. Τώρα, αν το θέλετε πολιτικά να το μεταφράσουμε, ότι δεν υβρώνει τον αυτή τους γιατί οι ψηφοφόροι είναι λίγοι σε σχέση ίσως με κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή η κουβέντα αυτή, και όποιος το σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι το βλέπει λάθος. Όλοι πρέπει να σκύψουν από πάνω, και οι βουλευτές όλου του νομού, είτε είναι της κυβέρνησης είτε είναι της αντιπολίτευσης, πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι η αιμορραγία δεν έχει σταματημό. Ο Οδοντοτός, όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι ένα σύμβολο. Είναι ένα εθνικό σύμβολο για όλη τη χώρα τουριστικά, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει, η φήμη του έχει καταρακωθεί όσο δεν φαντάζεστε, γιατί εμείς που το ζούμε εδώ και το βλέπουμε καθημερινά με τον κόσμο ο οποίος έρχεται στην περιοχή μας, ή και αυτούς οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε τελικά δεν θα έρθουμε γιατί δεν υπάρχει το τρένο, και εμείς γι' αυτό το λόγο ερχόμασταν στα Καλάβρητα ή γι' αυτό το λόγο θα πηγαίναμε στο Διακοπτό, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ζημιά η οποία έχει το οικονομικό της αντίκτυπο, φαίνεται μέρα παραμέρα, και όχι μόνο, όπως σας είπα και πριν. Θέλω να πιστεύω ότι άμεσα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε και νέες συναντήσεις με τον νέο αναπληρωτή υπουργό το συντομότερο, διότι το θέμα είναι κατεπήγον για μένα. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και στο τι, τουλάχιστον ρε αδερφέ, ένα χρονοδιάγραμμα. Να μας πούνε τι γίνεται, σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Να φαίνουμε, βλέπουμε ότι τα τρένα τα συντηρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. και προχωράνε. Αναμένουμε να δούμε οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο δίκτυο, αν έχουν ξεκινήσει ή όχι. Να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
2: Ναι. Τι να σας πω. Μια πολύ flat κατάσταση.
5: Υπομονή βλέπετε ότι έχουμε αρκετή, αλλά...
2: Τι να την κάνουμε την υπομονή. Να την κάνουμε. Εντάξει, εσείς κάνετε την προσπάθειά σας. Νομίζω στα τελειώματα είμαστε. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών. Να επαναχωρήσει ο ΣΕ, να συνεργαστεί η Ελένη Τρέιν και να πάρθει και η πολιτική απόφαση. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλή επιτυχία μεθαύριο. Εδώ μας να το ξαναδούμε το θέμα, Πρόεδρε.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
2: Κλείνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Δευτέρα να είμαστε καλά όλοι. Εδώ θα είμαστε 12 και κάτι. Γεια.
6: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί η Πετρουράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Δουκίσης Πλακεντίας προς Κίμης λόγω τροχαίων συμβάντων και στη Λεωφόρο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Βύρωνα λόγω τροχαίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο και των Αγίων Αναργύρων, καθώς και στην Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα ελέγχου των επιβατών. Την ύπαρξη ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για ένα σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του στενού του Ορμούς, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση άνω του 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 84,09 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 86,6 δολάρια. Ορκίστηκαν νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Οικονομικών, Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης. Έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία, επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Σε παρέμβαση με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με το νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη, προέβη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για ιστορική δικαίωση χιλιάδων υπερχρεωμένων οικοκυριών. Σε ένα κράτος δικαίου, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να υποτιμήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, διεμήνησε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα. Στη συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα, τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες, όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα, δεν παραβίασα κανέναν κανόνα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τη χώρα μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, 2 χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σύμφωνο προβλέπει μεταξύ άλλων υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των παράτυπων αφίξεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, συνοδευόμενο από ελέγχους ασφαλείας και ταχύτερες συνοριακές διαδικασίες για πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν περιορισμένες πιθανότητες να λάβουν διεθνή προστασία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε Καλαμιές στην Εύβοια, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμης μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Πού το βρήκες αυτό, Ρινότη?
1: Από το ανέσυρα από το, από το χρονοτούπα από της εισόδου ιστορίας. Enola Gay.
0: Άργησα να έρθω σήμερα στη δουλειά, είχα ένα ραντεβού το πρωί και λέω με τον Γιαννίρη, βάλτε μουσική με τον Νότη. Σήμερα βρείτε
1: το. Όχι, όχι,
0: τα είχε πει. Έλεγα, θα το μετανιώσω μετά.
1: Τα είχε βρει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και το είπα και εγώ. Εγώ θα λέω, θα βάζα Doors, παιδί μου. Βροχή έρχεται.
0: Είσαι αθεράπευτο. Α, έρχεται βροχή. Μπράβο, Νότη.
1: Δεν έρχεται βροχή σήμερα. Και κεραυνοί και τέτοια.
0: Έρχονται κεραυνοί. Τι λέγαμε χτες? Ότι εγώ πήγα και έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες, γιατί μια μέρα μου έκαψε τις συσκευές.
1: Θα τις βρεις καμένες.
0: Και λέει εδώ ο Ξερόλας, έλα μωρέ τώρα, το τραβάς από την μπρίζα. Να σε δω ρε μπαγάσα τώρα, που θα πας 4 ώρα σπίτι να τα τραβήξεις από την μπρίζα.
1: Όχι εδώ ρε παιδί μου, νόμιζα ότι για το Σούνιο ότι έλεγες εδώ. Όχι, δεν γίνεται τίποτα στην Αθήνα.
0: Και στο Σούνιο και εδώ.
1: Έξω στην επαρχία που πέφτουν. Πρέπει να βγάζεις και την πρίζα και το ίντερνετ από την πρίζα.
0: Αγόρι μου, έχουν βγει πια συσκευές που σε προστατεύουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Θέλω να μην έρθεις τη Δευτέρα και μου πεις μου κάει και τηλεόραση.
1: Εγώ έχω προστασία σε όλα.
0: Ή η φριτέζα.
1: Και έχω δει να καίγονται.
0: Ή η γαργαλιέρα.
1: Γαργαλιέρα, είσαι γαργαλιέρα.
0: Εσύ είσαι γαργαλιέρα. Είσαι γαργαλιέρα.
1: Με τα αστεία που λες, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν. Πάμε, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Καταρχάς, ξεκινήστε να πάνετε τηλέφωνο 210-48-0-170-174. Σας δίνουμε και σήμερα 2 εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη, για τα δρομολόγια Πειραιάς Χανιά ή Πειραιάς Ηράκλειο, όποιο εσείς θέλετε. Ένας τυχερός θα κερδίσει 2 εισιτήρια σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Μπορείτε να κάνετε χρήση όποτε εσείς θέλετε μέχρι τον Νοέμβριο, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής. Ευχαριστούμε πολύ την Annec Lines που μας έκανε αυτή την προσφορά. Μην με αρχίσετε και μικρινιάζετε λέγοντας πήρα τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω. 4 γραμμές δίνουμε. Θα τρελαθεί εδώ η φίλη μας η Ελένη να τα σηκώνει τα τηλέφωνα. Τι να κάνουμε, προσπαθήστε λίγο
1: παραπάνω. Έτσι γίνεται, ρε παιδί μου, αφού παίρνουν 500 άνθρωποι.
0: Δύο εισιτήρια θα σας δώσουμε εντελώς δωρεάν. Άμα ταλαιπωρηθείτε και 10 λεπτά, δεν χάλασε ο κόσμος. Εγώ ταλαιπωρούμε κάθε μέρα μια ολόκληρη ώρα με αυτόν που έχω δίπλα μου.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Επίσης πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα, διότι και το Μουντιάλ άρχισε και ο πόλεμος τελειώνει.
1: Άρα αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, όχι, τελειώνει, το ακούμε. Το έχει πει καμιά 50 φορές.
0: Αλλά τώρα υπάρχει σύμφωνο. Επιβεβαίωσε και το,
1: ναι,
0: Ιράν,
1: και το Ιράν.
0: Βρήκανε μία άκρη. Κοίτα, και οι δυο θέλουν να τον τελειώσουν τον πόλεμο.
1: Ναι. Άρση κυρώσεων, λέει. Απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Άνοιγμα του σωνού του Ορμούζ. Άρση των κυρώσεων για πετρέλαιο. Αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.
0: Να ανοίξει το εμπόριο, να ξαναγίνει κανονικά, να βρουν οι τιμές τα κανονικά του.
1: Θα αργήσει αυτό να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Και βέβαια είναι και το Μουντιάλ, το είδεστε στο μάτς.
1: Λίγο είδα Μεξικό.
0: Τα κοιμήθηκες.
1: Βαρέθηκα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν για τον ύπνο. Ναι. Τώρα λέμε Μουντιάλ, Μουντιάλ, αλλά τα πρώτα μάτς εκεί των ομίλων που παίζουν κάτι απίθανες ομάδες, δεν είναι και κάτι το γοητευτικό. Δηλαδή και εγώ που το είδα από διαστροφή, ας πούμε, για τα αυτό, Νότια Αφρική.
1: Δεν
0: είναι. Είναι για ποδόσφαιρο. Ούτε το Μεξικό.
1: Εντάξει, καλύτεροι όμως ήταν οι Μεξικάνοι. Είναι σαφές ότι θα παραχωρήσουν.
0: Με την Νότια Αφρική, έτσι, και πέσουν σε καμιά καλή ομάδα. Ναι. Συμφωνώ με τον Χρήστο του Σωτηρακόπουλο που λέει: όλοι πάνε στο Μουντιάλ, αλλά στο τέλος 4-5 ομάδες είναι που χτυπιούνται.
1: Σωστό.
0: Η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Αυτές είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Εκεί θα καταλήξουμε. Αργότερα θα γίνει πιο ενδιαφέρον. Τώρα είναι πιο πολύ για την πλάκα. Εγώ περιμένω το μάτς του Σαββάτου.
1: Τι είναι το Σάββατο?
0: Παίζει η Βραζιλία, το πρώτο της παιχνίδι.
1: 3 το πρωί?
0: Μία νομίζω.
1: Μία.
0: Μία η ώρα του βράδυ Σάββατο θα έχουμε δει τον μπάσκετ νωρίτερα.
1: Με ποιον?
0: Τώρα με ρωτάς.
1: Όχι, θέλω να πω σοβαρή ομάδα ή.
0: Όχι, ρε, στους ομίλους δεν έχει σοβαρές ομάδες.
1: Τότε άστο, δεν πειράζει.
0: Α, σου πω,
1: να δούμε τους παίκτες.
0: Σου χάλασα εγώ ποτέ χατήρι.
1: Έτσι, περίμενε.
0: Μουντιάλ Σάββατο. Λάθος έκανα, δεν είναι το Σάββατο.
1: Εντάξει, Βασίλη, δεν πειράζει.
0: Όχι, άμα ρωτάς θα παίρνεις απαντήσεις.
1: Okay.
0: Με το Μαρόκο παίζει μία η ώρα το βράδυ.
1: Ωραία, ωραίο μάτς ήταν. Το Μαρόκο ήταν η αποκάλυψη του περσινού, του προηγούμενου Μουντιάλ.
0: Έχει δύο ματσάκια ωραία την Κυριακή. Ένα τα ξημερώματα της Κυριακής. Δίκιο είχα, βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή. Βραζιλία-Μαρόκο και 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής έχει ένα πολύ ωραίο. Γερμανία-Κουρασάο.
1: Αυτό που έλεγε το Κουρασάο ότι είναι πολύ καλό.
0: Κάτσε, θα δούμε τώρα με τους Γερμανούς παίζει. Το πόσο καλό θα είναι. Αλλά αυτές οι ομάδες δίνουν έτσι μια νότα, πώς να το πω, δροσιά.
1: Άντε, για να δούμε.
0: Επίσης να σας πω πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις, έχουμε πολλά να σας πούμε σήμερα ως πληροφόρηση. Επειδή έχουν πάρει φωτιά τα χλωοκοπτικά σας να κλαδεύετε κλαδιά, επειδή σήμερα ο μήνας έχει 12 και στις 15 λίγη προθεσμία, χαλαρώστε λίγο, θα δώσουν μια εβδομάδα παράταση.
1: Ξαναδώσουν. Μία δεν φτάνει.
0: Μία τελευταία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Επειδή θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο και θα ξαναφουντώσουν, είπανε άντε, έχουν αργήσει και οι λιναράδες όλοι που πάνε τελευταία στιγμή. Θα δώσουν νομίζω μέχρι τις 24 παράταση, οπότε έχετε χρόνο
1: μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Να προγραμματίσετε τις δουλειές σας. Τώρα το Σάββατο έχει λίγο βροχούλα στην Αττική και σήμερα το απόγευμα έχει βροχή. Την Κυριακή θα είναι ξαστεριά. Όποιος το έχει προγραμματίσει,
1: κάνουμε
0: ας το κάνει. Πριν από λίγο ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί που, αυτού του μίνι ανασχηματισμού που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Του ελληνικού τραγουδιού.
0: Ρε εσύ, πράγματι. Προσέξτε τώρα. Ορκίστηκαν οι υφυπουργοί. Ο Κότσιρας, ο Μαρκόπουλος και η Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Σαν σχήμα σε νυχτερινό κέντρο.
1: Και η άλλη λέγεται Μαρινέλα νομίζω.
0: Ποια?
1: Όχι,
0: Σουκυλή. Ναι. Όχι ρε, τα μπέρδεψες.
1: Μαριλένα.
0: Απά, πρέπει Μαριλένα, να κάνεις λύσα. Δεν σου φτάνουν τρία επώνυμα.
1: Τέσσερα εγώ θέλω.
0: Κότσιρας, Μαρκόπουλος, Παπαδοπούλου. Έτσι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Ο ανασχηματισμός της παρτιτούρας. Ναι.
0: Ναι. Ωραίο ήταν, επειδή πρέπει να σας πω, πέρασα νωρίτερα από το προεδρικό μέγαρο εγώ. Είχα μια άλλη δουλειά. Αυτή η πορτοκαλάδα που κάνουν ενώτη είναι καταπληκτική.
1: Τι διαφορετικό έχει δηλαδή.
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Έχει. Είναι μια λέει ποικιλία της Βαλένσια, των πορτοκαλιών Βαλένσια, που έχουν την ιδιότητα όταν τα στύψεις,
1: ναι,
0: να μην κάθεται το ίζημα κάτω και να είναι νερό πάνω. Μένει ολόκληρη πορτοκαλάδα.
1: Μη άσε μας, Βασίλη. Τι έχει, αι,
0: άσε μας, λέει.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Άκου που σου λέω, ρε εσύ. Ρώτα το φίλο μας τον Παύλο.
1: Το ανακατεύει αυτό. Το ανακατεύει.
0: Πολύ ωραία. Μη κεράσανε το πρωί ένα χυμό πορτοκάλι.
1: Έχουμε εμείς εδώ ντόλτσε εκεί στην Άνδρο πορτοκαλιά.
0: Εσύ όλα τα καλά ή άνδρος τα βγάζει.
1: Όχι, δεν είπα εγώ, αλλά Βαλένθια τώρα, τι μας πει Βαλένθια.
0: Είχαμε λοιπόν την ορκομοσία, σας το είπαμε και αυτό, σας είπαμε για το Μουντιάλ. Τώρα έχουμε γραμμή ή να συνεχίσουμε την ανάλυση? Α, θα έχουμε γραμμή, οπότε δεν τη συνεχίζουμε. Θα σχολιάσουμε αργότερα αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Είδες
1: Μητσοτάκη?
0: Βέβαια τον είδα. Είχα ένα θέμα χτες. Τι να πρωτοδώ? Το δελτίο του Sky, του Μητσοτάκη στον Αντένα ή την τελετή έναρξης με τη Σακύρα?
1: Εγώ δεν είδα χθες.
0: Γιατί?
1: Είδα το πρωί. Αυτό το replay που έχει είναι καταπληκτικό. Το έχει Κοσμοτέ.
0: Α, αυτό που κάνεις on demand να το δεις μετά. Και έκατσες πρωί πρωί και είδες μια μισή
1: ώρα. Με τον καφέ μου είδα Μητσοτάκη Χατζηγολάου.
0: Μια μισή ώρα. Ψέματα λες.
1: Ναι.
0: Μια μισή
1: γιατί
0: ώρα.
1: Δεν είναι μια μισή ώρα, γιατί το replay τις διαφημίσεις περνάς τα κατάκα.
0: Ναι, αλλά πάλι ήταν
1: 40
0: πάνω
1: λεπτά.
0: Από μια ώρα. Όχι ρε, ήταν μεγάλη
1: συνέντευξη.
0: Λοιπόν, θα σας πούμε μετά όταν θα έρθει και ο Γιάννης ο Πιταράς τι πρέπει να κρατήσουμε από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προς το παρόν πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι αρχαιρεσίες είναι προγραμματισμένες, αν δεν κάνω λάθος, για την Κυριακή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιάννη, κύριε Πάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Προφανώς γνωρίζετε, έτσι είναι, είναι την Κυριακή στις 14 Ιουνίου και τη διαφορετικότητα αυτών των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πέραν των άλλων που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι ότι γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε από το τάμπλετ.
0: Δεν χρειάζεται να συνοστιστούν σε κάλπες.
1: Μπράβο.
2: Δεν χρειάζεται, ναι, είναι για πρώτη φορά αυτό που γίνεται.
1: Πόσες φορές έχετε εκλεγεί ως τώρα, 4-5?
2: Στον Ιατρικό Σύλλογο έχω εκλεγεί 4 φορές.
0: Και πάτε για την Πέμπτη.
2: Πάμε για την Πέμπτη και θα σας εξηγήσω ότι η διάθεση, επειδή πάντα ήμασταν με την οικονομική κρίση αλλά και με την πανδημία και πολλά άλλα προβλήματα, η δική μου τουλάχιστον συμμετοχή μαζί με το πολύ σημαντικό ψηφοδέλτιο γιατρών από όλες τις ειδικότητες και τους κλάδους και με ένα 40% ανανεωτικό ψηφοδέλτιο, στόχο έχουμε να πάμε στην αναπτυξιακή εποχή με την υγεία, δηλαδή να δημιουργήσουμε στη χώρα μας να είναι η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας.
0: Πώς είναι η υποψήφιοι σας στο ψηφοδέλτιο? Γιατί είχα πάει σε μια γιορτή πρόσφατα και μου έλεγε ο ένας είμαι υποψήφιος, ο άλλος είμαι υποψήφιος. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το ψηφοδέλτιο?
2: Είναι αρκετά μεγάλο, γιατί είναι τέσσερις κλάδοι, θα έλεγα. Δηλαδή είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για το Πειθαρχικό, για την Εξελεκτική Επιτροπή και είναι και για τους εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή του μεγάλου οργάνου του δευτεροβαθμίου, που βγαίνει με αυτές τις εκλογές από όλους τους ιατρικούς συλλόγους της
0: και
2: χώρας.
0: Πόσοι έχουν
1: και πολιτικό, και είναι πολιτικό, δηλαδή είναι δημοκράτες ψηφίζουν τον Πατούλη, οι άλλοι τον άλλον, έτσι πάει.
2: Όχι, καταρχάς ο Πατούλης είναι γιατρός. Και προφανώς στηριζόμαστε από κομματικές παρατάξεις, όμως θα έλεγα ότι η δική μας ιστορία έχει να κάνει με μια διεύρυνση απόψεων και πάντα αυτό εκφράζεται και μέσα από τις κάλπες.
0: Πόσα ψηφοδέλτια κατεβαίνουν στις εκλογές?
2: Την περασμένη φορά είχαν κατέβει 11, τώρα 11. Κατεβαίνουν 8. Τώρα κατεβαίνουν 8.
1: Είναι βουλή.
2: Είναι βουλή. Έλα. Και θα σας έλεγα... είχαμε και 7 παρατάξεις στο αυτό που...
1: Μα τι έχετε να πει διαφορετικά, δηλαδή οι 7 παρατάξεις, τι έχουν να πούνε μεταξύ τους διαφορετικό?
0: Γιατί ο ίδιο λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ
1: 7, ας είναι 2, 3.
2: Εντάξει, υπάρχουν και πιο ακραίες αριστερές φωνές, ίσως και πιο ακραίες δεξιές. Υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι που ενδεχομένως θεωρούν ότι... όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Δια περιπτώσει 8 είναι και καλή τους επιτυχία σε όλους, αρκεί να είναι ωφέλιμη και όχι απλώς να παράγει μια τοξικότητα ή μια λαϊκίστικη.
0: Και πόσοι γιατροί ψηφίζουν?
2: Ψηφίζουν όσοι ήταν, είναι 28.000 τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας. Θα ψηφίσουν 21.655, όσοι δηλαδή ήταν ταμιακώς εντάξει μέχρι τις 6 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα, προφανώς από τις 7 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 8:49 το βράδυ θα μπορούν να ψηφίσουν από το κινητό ή το τάμπλετ. Αν έχουν πρόβλημα μπορούν να υπάρχει help desk τηλέφωνο το οποίο θα τους βοηθήσει και αν υπάρχει πάλι πρόβλημα θα υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο για εκείνους που δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.
1: Και ποιο είναι το σημαντικότερο αίτημα, ας πούμε, του δικού σας ψηφοδελτίου, το οποίο θα κυνηγήσετε εσείς αν βγείτε πρόεδρος, δηλαδή, να καταλάβουμε?
0: Να μην τιμωρούνται όσοι παίρνουν φακελάκι.
2: Όχι, αυτό όχι.
0: Δεν έχετε τιμωρήσει κανέναν πάντως.
2: Έχουμε τιμωρήσει πολλούς. Θα σας πω ότι κανένας γιατρός και μάλιστα. Βρίσκομαι τώρα στο γεννηματά που δίνει μεγάλο αγώνα για να κρατήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θέλει κάποιον ο οποίος με μια μαύρη μελάνη λερώνει όλο το κρυστάλλινο ποτήρι της προσπάθειας και της υγείας. Δεν θέλω να αγιοποιήσω τίποτα, αλλά πραγματικά οι γιατροί, οι Έλληνες γιατροί, όπου και αν έχουν πάει, έχουν κάνει σημαντικά αποτελέσματα στο σύστημα.
0: Αυτή είναι η μία πλευρά του λόφου, την οποία την έχουμε αναγνωρίσει πολλές φορές. Υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του λόφου όμως, ότι φακελάκιδες κυκλοφορούν σε όλα τα νοσοκομεία και μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν έχετε πάρει όλα αυτά τα.
2: Έχουμε πάρει πολλές, σας λέω, και μπορώ να σας το
0: μπορείτε να μας στείλετε τον κατάλογο.
2: Βεβαίως. Από την άλλη αν πλευρά όμως,
0: αυτό εγώ θα πω ότι έκανα λάθος.
2: Ναι, θα το κάνετε το λάθος.
0: Πόσους έχετε πάρει, πόσους έχετε απαγορεύσει να ασκούν το επάγγελμα επειδή τα παίρνανε κανονικά?
2: Καταρχάς, για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε πρέπει να γνωρίζουμε και οι καταγγελίες να γίνονται είτε από τους ανθρώπους που το καταγγέλνουν είτε αυτεπαγγέλτως εάν γίνεται μέσα από μια διαδικασία. Ωραία. Αυτές οι περιπτώσεις μην φανταστείτε ότι ετησίως είναι πάνω από 2 τουλάχιστον που έρχονται στον Ιατρικό Σύλλογο. Έρχονται πολλές άλλες περιπτώσεις, δηλαδή για τα διαφημιστικά κλπ. Για το θέμα, για το φακελάκι, φανταστείτε ότι
0: μπορεί. Μόνο 2 το χρόνο.
2: 2-3 το χρόνο, ναι, βεβαίως, ό,τι σας λέω. Διότι ο κόσμος δεν καταγγέλει.
1: Ναι.
2: Δεν έρχεται, δεν προσφεύγει.
0: Ωραία, ο κόσμος μερικές φορές το δίνει και από μόνος του. Αλλά εγώ διαβάζω κάθε 3 και λίγο καταγγελίες, σύλληψη του αρμοδίου γιατρού από τα αρμόδια όργανα. Αυτό τι γίνεται?
2: Αν πατήσετε, κύριε Χιώτη, γιατί είστε πολύ έμπειρος και πολύ γνώστης των πραγμάτων.
1: Και γιατρός.
2: Αν πατήσετε. Και γιατρός.
1: Βέβαια. Ό,τι παθαίνουμε πηγαίνουμε στο χιόντι και μας βγαίνει η διάγνωση.
0: Γιατρός της πείνας, κύριε Πατρίκη.
2: Τέλεια, κοιτάξτε, το μεγάλο σημαντικό θέμα είναι...
0: Για ρουσφέτη έρχονται, όχι για να τους κάνουν.
2: Να τον αφήσετε να ψηφίσει την Κυριακή.
1: Λοιπόν,
2: Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι πραγματικά δεν θέλει κανείς για κανένα λόγο να μολύνει το ιατρικό σώμα για κάποιον επίρροκο. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Και προφανώς όταν εμείς έχουμε αφαιρέσει τις άδειες, πηγαίνει στο δευτεροβάθμιο και στο οποίο μπορεί να μειώσει ή να μην μειώσει την δική μας πειθαρχική διαδικασία.
1: Πόσα χρήματα παίρνει ένας γιατρός πρωτοδιοριζόμενος τώρα?
2: Εκεί θέλω λοιπόν, γιατί με ρωτήσατε ποια είναι η διεκδίκηση, πρέπει να υπάρξει διπλασιασμός των χρημάτων, είτε αυτοί που δουλεύουν.
1: Διπλασιασμός γίνεται μόνο στους παπάδες, όχι στους γιατρούς.
2: Ναι, όχι, να σας πω όμως. Ναι.
0: Αν δεν γίνεται Μητροπολίτες, διπλασιασμός.
2: Ναι, αυτό. Ίσως να πρέπει να βαφτίσουμε αρκετούς γιατρούς. Ναι. Αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Υπάρχουν οι ανταγωνιστικές χώρες, οι οποίες δίπλα μας και στα σύνορά μας ακόμα δίνουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί και στη Νέα Δημοκρατία της Κύπρου, στους αδερφούς μας Κυπρίους. Όπου εκεί είναι 8.000 ο πρώτος μισθός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μεγάλο
0: χάνουμε. Και πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, κύριε Πετούλη. Καλή
2: λοιπόν,
0: επιτυχία εύχομαι.
2: Η μισθοδοσία, αλλά και να κάνουμε, κύριε Πάτη, να κάνουμε την ιατρική την χώρα μας να είναι η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας, με τον ιατρικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, ευεξίας και ευζωίας, και οι γιατροί μας να μένουν εδώ για να θεραπεύονται οι ασθενείς οι παγκόσμιοι, και όχι να στέλνουμε σε χώρες γιατρούς οι οποίοι τελικά δεν έχει κανένα όφελο η ίδια μας η χώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή,
2: καλή δύναμη.
1: Γεια
2: σας.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριος Γιώργος Πατούλης, εκ νέου υποψήφιος με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας ενημερώνουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
11: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
12: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023,

0: 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Sky 89,4.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί οι άνοδοι της Ιεράς Οδού και της Πέτρου Ράλης, τη Σταδίου και τη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Βύρωνα λόγω τροχαίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκεδόνα και στην Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στον καθαρισμό των οικοπαίδων άφησε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε επικαλούμενη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι δίνεται παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, το σχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, 2 χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σύμφωνο προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των παράτυπων αφίξεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. 3 παράνομα δίκτυα διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου και συγκεκριμένα αγώνων του Μουντιάλ εντόπισε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας. Συνελήφθησαν 4 άτομα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 650.000 ευρώ. Ένας άντρας που έκλεισε κατά λάθος έναν διακόπτη έκτακτης ανάγκης ήταν ο λόγος που έκλεισε νωρίτερα το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Το περιστατικό ήταν αφορμή για να διακοπούν οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Sky 89,4.

0: αρέσει Νότι, πάλι την Τζαμάικα.
1: Δεν σ' αρέσει,
0: όχι την
1: Τζαμάικα, σ' αρέσει.
0: Τζαμάικα.
1: Είναι αυτό, ρε, που το βρίσκω.
0: Ρε παιδί μου, ωραίο τραγούδι είναι. Πόσες φορές το παίζεις?
1: Όσο μπορώ, πιο πολλές φορές.
0: Δεν είναι, Γιαννηρή, δεν θα ξαναβάλει τραγούδια ο Νότης. Τέλος, δεν μπορώ δηλαδή. Το μετανιώνω κάθε φορά. Λέω να είμαι δημοκράτης, να δώσω λίγο ελευθερία.
1: Κατάλαβες γιατί δημοκράτη μιλάμε.
0: Ρε Γιάννη, Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο. Το πιστεύεις ότι όποτε υποβάλει μουσική έχει 6 τραγούδια και βάζει μόνο αυτά? Πόσα τραγούδια υπάρχουν στο ελληνικό ρεπερτόριο από το 50 μέχρι σήμερα?
2: Ακόμα και οι δίσκοι λιγότερα είχαν.
0: Δεν υπάρχει το άτομο, ρε εσύ.
2: Τζαμάικα.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, βάζω τραγούδια.
0: Τζαμάικα.
2: Καλά, έχει φύγει ήδη.
1: Εσύ τώρα... Βάζω τραγούδια στα οποία μπορούμε να παίρνουμε δικαιώματα.
0: Το πατέρα σου είναι.
2: Ρε, και το να πάτε όλα.
1: Ρε, καλό, ε. Όχι, ρε. Είναι το δεύτερο Σαββόπουλο, εγώ που μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, γλιτώσαμε του Σαββόπουλου σήμερα τουλάχιστον. Θα παρεξηγηθώ κιόλα. Θα μου λένε γιατί δεν σ' αρέσει η Ρεχιώτη ο Σαββόπουλο. Προφανώ μ' αρέσει, αλλά κάθε μέρα αστακώ. Κάθε μέρα αστακώ. Ας φάμε και μια φάβα.
1: Φάβα, βάλε μια φάβα εσύ.
0: Ρίξε το ηχητικό, ρε φίλε, να σχολιάσουμε εδώ με τον σύντροφο Πιταρά.
3: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά?
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
3: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγεί σε ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά.
0: Ο Τσίπρας απάντησε μέσα σε 6 ώρες.
2: Για το δίπλωμα.
0: Συνήθως, ναι. Για βάλε και τον Τσίπρα τι απάντησε, θα σχολιάσουμε όλα μαζί.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις και να είσαι ακόμα πιο αποτελεσματικός.
0: Ρε εσύ, τι λέει? Δεν παραβίασε, λέει, κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
2: Ποιος λέει ποιος? Ποιος?
0: Τσίπρας.
2: Α, για τον Τσίπρα λέμε.
0: Για τον Τσίπρα.
2: Ενώ γενικά λέει, το κλίμα είναι ωραίο, πολύ εύκρατο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς, ρε εσύ, δεν μπορεί να βγαίνεις στη χώρα αυτή και να λες δεν παραβίασα κανένα κανόνα.
2: Θα στηβώ από δεξιά τώρα.
0: Άσε με να τελειώσω και βγες από όπου θες. Δεν μπορείς να λες και απευθύνεσαι σε μαμαλούκους. Οπ. Δεν παραβίασε κανένα.
2: Τι είναι το μαμαλούκος?
1: Έλατε.
0: Ανοίξτε το.
1: Είναι τη δικιά του εποχή.
0: Δεν παραβίασα κανένα κανόνα για τη δημοκρατία. Παραβίασε όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβίασε όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Με την Οβάρτης, με τις άδειες που ήθελε να δώσει στον Καλογρίτσα και στους άλλους φίλους του. Δεν
2: ποιος
0: μπορεί
2: τα θυμάται
0: να
2: όλα αυτά, αρέσει η Βασίλη τώρα, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Εγώ
2: δηλαδή
0: τα θυμάμαι.
2: Ιούνιο, μήναμε 40 βαθμούς έξω.
0: Μόνο εγώ τα θυμάμαι.
1: Μόνο εσύ τα θυμάμαι.
2: Ναι, μόνο εσύ. Δηλαδή, δεν τη μνήμη. Συγγνώμη,
0: μα δεν έγινε 40
1: χρόνια.
0: Και το
1: σου παίρνουν
0: πίσω
1: το δίπλωμα. Αυτά είναι τώρα.
2: Ότι μόνο εσύ θα με καταλάβει.
1: Έλα, ναι, πες το.
2: Σταματά έναν άνθρωπο στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Έλεγχο, κανονικό. Τροχονομικό έλεγχο. Του κάνουν αλκοοτές, τον βρίσκουν, δεν έχει πιει 800 μπουκάλια, του παίρνουν το δίπλωμα. Συνεχίζει, πάει παρακάτω. Ξανά, το σταματάνε. Οπότε γυρνάει, ρε παιδιά, πάτε καλά, τους λέει. Πόσα διπλώματα νομίζετε ότι έχω? Πες μου κάτι τώρα, Βασίλη. Γιατί
0: σαν το καλύτερο, ήταν βλακία τον.
2: Καλά, ήταν πολύ έξυπνο, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη συζήτηση.
0: Πω καλύτερο, μα θες.
2: Έχω κι άλλα, αλλά είναι και σόκινγκ, δεν μπορώ να τα πω.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι σόκινγκ το δικό μου. Θες να το πω τώρα?
2: Να σε ρωτήσω κάτι, για να μην φύγουμε από την κουβέντα αυτή. Γιατί εδώ γίνεται κάτι ωραίο και πονηρό πολιτικά. Έχει διαλέξει αντίπαλο ο Μητσοτάκης?
0: Εννοείται.
2: Του
0: Τσίπρα.
2: Του Τσίπρα. Από πού και πού διάλεξε τον Τσίπρα, για πες μου.
0: Γιατί είναι εύκολο, βλέπει, ρε παιδί ότι ο άλλος είναι πεθαμός.
2: Πώς προέκυψε, ρε παιδί μου? Δεν υπήρχε κόμμα, δεν υπήρχε τίποτα. Ο Τσίπρας γύρναγε και παρουσίαζε ένα βιβλίο.
1: Διότι τον
2: δηλαδή
1: έχει
2: μέσα σε 24 ώρες
1: διάλεξε αντίπαλο. Είναι εύκολη κριτική ότι έριξε τη χώρα στα βράχια. Αλλά λοιπόν
2: διαλέγω η ευκολία που διαλύει κάποιος αντίπαλο. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είχε ως αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει ο Τσίπρας. Τον έχει υπερφαλαγγίσει τον Ανδρουλάκη.
2: Πού, στις δημοσκοπήσεις?
0: Στις δημοσκοπήσεις, αλλά
2: άρα οι δημοσκοπήσεις
0: αμφιβολία
2: φτιάχνουν τα δίπολα, τις κυβερνήσεις, τα,
0: ναι,
2: τις υπηρεσιακές, τις συγκεκριμένες.
1: Μα δεν τον βολεύει, ρε παιδί μου, τον βολεύει τον Μητσοτάκη εδώ ο Τσίπρας.
2: Άσε τη βολεύει.
1: Καθαρίζει τον κόσμο.
2: Δεν διαφωνώ ότι τον βολεύει. Ναι.
0: Είναι ο μπαμπούλας του δεξιού ο Τσίπρας. Ναι. Σου λέει, άμα έχω μια ελπίδα, κάποιος που λέει άσε μας ρε Μητσοτάκη, δεν σε ξαναψηφίζω. Ναι. Άμα βλέπεις τη γωνία τον Τσίπρα να έρχεται, μπορεί και να γυρίσει. Ναι. Άρα το βολεύει. Το δε Τσίπρα, αυτόν και το βολεύει. Διότι αν αρχίσει να τσακώνεται με τον πρωθυπουργό της χώρας, αυτόματα αποκτά υπόσταση αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τραβάει όλο τον κόσμο αυτόν που λέει δεν υπάρχει τίποτα άλλο απέναντι. Να υπάρχει ο Τσίπρας. Άρα ναι, στον Τσίπρα, παιδιά.
1: Αλλά με τον Ανδρουλάκη θα κάνει κυβέρνηση, αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία.
0: Ποιος θα κάνει κυβέρνηση με τον
1: Τσίπρα? Νέα Δημοκρατία. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα?
0: Με κανέναν. Μα το είπε χτες.
1: Αυτά είναι άμα πάρει αυτοδυναμία.
0: Όχι, είπε. Το ρώτησε ο Χατζηνικολάου. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία.
1: Ναι, τι θα κάνει.
0: Απαντάει τότε, ξέρει τι διαφημίζει, πήδηξε
1: ναι, και να. Τι θα κάνει.
0: Είπε, εγώ θέλω να είμαι έντιμος και να προειδοποιήσω ναι, τον ελληνικό λαό. Πιθανότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί
1: μας.
0: Okay. Okay.
1: Είπε όμως ότι άλλα λέμε προεκλογικά και άλλα λέμε λέει μετεκλογικά.
0: Αυτό...
1: Μεταξύ προεκλογικής περίοδου λέει και της επομένης υπάρχουν οι εκλογές, όπως είπε ο Μιτεράν.
0: Είναι και αυτό.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Ότι άλλα λέει
1: προεκλογικά... Με κάποιον θα ψάξει να βρει συνεργασία. Και με τον Τσίπρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά αυτό βαράει.
2: Δηλαδή, ρε Βασίλη, συγγνώμη, τώρα που είπαμε σε κάλπες, όλοι μιλάνε για την πατρίδα, να σώσουμε, να κάνουμε, να μην διαταραχθεί. Δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν τα πράγματα ή ο λαός αποφασίσει ότι θέλω να πάρει 20 αυτός, 10 εκείνος, 5 ο άλλος. Ναι. Δεν θα κοιτάξουν αυτοί το μέλλον της πατρίδας και τη σωτηρία της?
0: Θα το κοιτάξουν.
2: Πώς θα προεξοφλούν ότι άμα εγώ δεν είμαι πρώτος, αυτοδύναμος και αυτά.
0: Μα εσύ πες μου τώρα ειλικρινά, γιατί μιλάμε λογικά εμείς.
2: Εννοείται.
0: Πόσες πιθανότητες δίνεις να φωνάξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για συνεργασία και ο Ανδρουλάκης να πει ναι? Πόσες πιθανότητες δίνεις? Γιατί εγώ δίνω μηδέν.
1: Μικρές.
0: Μηδέν. Τι μικρές, δεν θέλει να το βλέπει.
2: Κοίτα, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το προαναγγείλει κανείς αυτό.
0: Άρα πάει το Πασόκ. Να φωνάξει τον Τσίπρα να συνεργαστούν.
1: Άρα θα φωνάξει ο Σαμαρά, λες, να το συνεργαστούν και θα του πει ο Σαμαράς, περίμενε, έρχομαι.
0: Για τον Σαμαρά σου έχω νέα, αλλά θα τα πούμε μετά. Γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Ετοίμασε τι είπε χθες για τον Σαμαρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε για τον Σαμαρά χθες.
1: Να σου
0: αλλά
1: πω
0: θέλει
1: κάτι.
0: Ανάλυση η φάση. Δεν φαίνεται τον γκολ καθαρά. Πρέπει να κάνεις ανάλυση στρατηγική.
1: Τον γκολ δεν φαίνεται?
0: Όχι.
1: Βλέπει γκολ. Βλέπει συνέχεια γκολ το παιδί.
2: Μουντιάλ. Μουντιαλικός.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω. Καταρχάς ότι έχετε.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
13: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.

0: άστο, πονάει άστο. Α, θες να σου πω το ανέκδοτο με το αλκοτέστ? Ναι,
1: το είχαμε αφήσει εκκρεμότητα.
0: Διαφορά. Έχουν στήσει μπλόκο για αλκοτέστ. Σταματάνε ένα αυτοκίνητο, του λένε, κύριε, έχετε πιει? Λέει, όχι κύριε, λέει, από τη δουλειά μου γυρίζω. Μας δουλεύεις ρε φίλε, του λέει, 2 η ώρα, από ποια δουλειά γυρίζεις? Λέει, κάνω μια παράσταση σε ένα νυχτερινό κέντρο, είμαι ζογκλέρ. Άσε μας ρε φίλε, του λέει. Λέει, περίμενε. Βγάζει έξω το ποδήλατο από το πίσω κάθισμα που είναι με μία ρόδα, ξέρεις το ποδήλατο. Mm. Βγάζει και τις κορίνες και αρχίζει να παίζει με το ποδήλατο πάνω στις κορίνες.
1: Από πίσω... Αντίθετα, αλλά καταλάβαμε.
0: Ναι. Από πίσω είναι 2 που περιμένουν τη σειρά τους για αλκοτέστ. Είναι λιώμα. Και λέει, α, μα ρε φίλε, πολύ το δυσκόλεψε ο ξεχωριστής του αλκοτέστ.
1: Καλό.
0: Ρίξε ένα Σαμαρά, ένα Μητσοτάκι για τον Σαμαρά δηλαδή.
2: Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Πώς διάβασα εγώ αυτή τη φράση τώρα? Είναι σαν να είπε χθες ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά, άκου Αντώνη, όσο είσαι πρώην πρωθυπουργός και με βαράς, εγώ θα σε σέβομαι γιατί είσαι πρώην πρωθυπουργός αυτής της παράταξης. Άμα κάνεις κόμμα, θα είσαι αντίπαλος. Και άμα γίνεις αντίπαλός μου, θα πάψω να σε σέβομαι. Ναι. Θα αρχίσω να μιλάω για το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, γιατί τι πας να κάνεις τώρα, που πας να ανακόψεις την πορεία της παράταξης μια τρίτη τετραετίας. Ήτανε μια σαφέστατη προειδοποίηση προς το Σαμαρά, κατά τη γνώμη μου. Μη κάνεις το κόμμα, ρε Αντώνη.
1: Τον τρόμαξε, λες.
0: Έλα εδώ να τα βρούμε.
1: Τρόμαξε, λες, τον Σαμαρά.
0: Ο Σαμαράς δεν τρομάζει εύκολα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν μια ίστατη προσπάθεια να του πει, μη το κάνεις, ρε Αντώνη.
1: Ναι. Έλα εδώ και θα τα βρούμε. Δεν μπορούσε να πει ότι έκανα λάθος πρώτον διάλογο.
0: Όχι, δεν θα πει έκανε λάθος για να βγει ο άλλος και να
1: μα
0: πει.
1: Μα η αλήθεια είναι
0: ότι είδατε, ο Φαύλος λέει ότι έκανε λάθος. Πάρε άλλα 5 καντάρια κριτική.
1: Θα μπορούσε να πει, αλλά δεν είναι τόσο κακό να πει ότι έκανα λάθος. Το Μητσοτάκης
0: πολλές φορές έχει πει έκανα λάθος. Συζητάω εγώ, εσύ και ο Πιταράς. Όταν συζητάνε πολιτικοί αρχηγοί, για να πει σε κάποιον να σου ζητήσει συγγνώμη ή ότι έκανε λάθος, πρέπει να του δείξει ότι θα δεχθεί τη συγγνώμη. Άμα είναι να πάρει τη συγγνώμη.
1: Πάντως, αν θες να πει στον Σαμαρά να κάνει κάτι, να κάνει πίσω, δεν μπορεί να του λες τέτοια πράγματα.
0: Δεν είπα εγώ ότι θα κάνει πίσω. Είπα ότι από τη στιγμή που ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, γίνεται αντίπαλος του Μητσοτάκη με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Άλλο το αντίπαλος και άλλο το να αρχίσουν να βγάζουν τα μάτια τους, όπως λες.
0: Άμα είσαι αντίπαλος και σου απειλεί.
3: Τώρα θα είναι μια σκηνικό σαν αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά.
1: Και σήμερα ο Σαμαράς και έκανε πάλι ανακοίνωση για το για τη δικαιοσύνη.
0: Για τον Άριο Πάγο και έχει δίκιο, με συγχωρείς.
1: Προφανώς έχει δίκιο. Λέω τώρα ο Σαμαράς.
0: Η αντιπολίτευση που κάνει ο Σαμαράς στο Μητσοτάκη είναι κατά κανόνα σωστή. Με εξαίρεση τα ελληνοτουρκικά, ό,τι άλλο του έχει πει είναι σωστό. Αυτό εμείς χαιρόμαστε να τον ακούμε. Αλλά να λες ότι είναι επικίνδυνος.
1: Λοιπόν, έχει απήχηση. Αν είναι σωστό, έχει απήχηση. Το θέλω να πω.
0: Απήχηση έχει, λοιπόν, αλλά όχι σε αυτούς που ψηφίζουν.
1: Ο Σαμαράς έχει κάποιες ιδέες. Μπορεί να μην συμφωνούμε εμείς. Έτσι.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ.
1: Ας πω την προσωπική μου ιστορία. Όταν εγώ κάλυπτα τον Σαμαρά ως υπουργό εξωτερικών, έβλεπα ότι εκεί πήγαινε κόντρα με το Μητσοτάκη. Έλεγα, είναι δυνατόν. Εσύ να πει, τώρα είσαι το νούμερο 2, είσαι 40 χρόνων άνθρωπος.
0: Θα γίνεις πρωθυπουργός.
1: Αύριο θα είσαι πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι να ρίξεις την κυβέρνηση?
0: Δεν άκουσε.
1: Πολιτικά ήταν παράλογο.
0: Ωραία.
1: Με φώναζε μάλιστα ο συγχωρεμένος ο Μανώλης ο Καλαμίδας, μου έλεγε ο άπιστος Θωμάς, αυτός που δεν πίστευε. Και όμως παρόλα αυτά πήγε και έριξε την κυβέρνηση. Θέλω να πω, έχει κάποια πράγματα στο κεφάλι,
0: ναι,
1: του. Είναι αγύριο στο κεφάλι, είναι μονικό σε κάποια
0: θέματα.
1: Έχω
0: να σου πω ένα περιστατικό που το είδα με τα μάτια μου. Ήμουν στο γραφείο του Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός. Προς τα τελευταία. Δηλαδή φαινόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον ρίξει μέσω της διαδικασίας εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Είχα πάει λοιπόν μια φορά να το δω. Κάποιο θέμα είχε προκύψει που του το έλεγαν οι συνεργάτες του, αλλά ο εκείνος δεν άλλαζε την αρχική του γνώμη. Και του έλεγαν, Πρόεδρε, άκουσέ μας. Όλοι μαζί είχαν πάει. Παπασταύρου, Λαζαρίδης, Μπαλτάκος, όλοι. είχε βάλει τα χέρια του στα αυτιά για να μην τους ακούει και έκανε
1: άρα καταλαβαίνεις τι κάνεις με το Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Σηκωθείτε και φύγετε. Δεν θέλω να ακούσω.
3: Αυτό κάνει και με το Μητσοτάκη τώρα.
0: Αυτό ήταν από τα πιο αστεία περιστατικά που έχω γνωρίσει. Τους έκανε, γιατί δεν ήθελε τώρα, οι δικοί του άνθρωποι ήταν, δεν το λέγανε για κακό του. Είχε βάλει τα χέρια στα αυτιά και έκανε
3: ναι, πάντως επειδή έχει ωραίο ρεπορτάζ, υπάρχει ωραίο ρεπορτάζ από πίσω από αυτή την ιστορία. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω Σαμαράς. Και όχι
0: δεν
3: μόνο δεν θα κάνει.
0: Δεν
3: ξέρω
0: αν θα κάνει. Εγώ δεν είπα ότι θα κάνει.
3: Οργανώνεται πάρα πολύ δυνατά και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολλά στελέχη του καραμαλικού μπλοκ που δουλεύουν μεθοδικά.
0: Πράγματι, αλήθεια.
3: Και πολύ δυνατά για το εγχείρημα.
0: Και στην Πελοπόννησο έχει και μια καθηγήτρια, μου είπαν, στην Πάτρα, η οποία κάνει καλό παιχνίδι.
3: Καλά σου είπανε.
0: Είδες. Ξέρουμε ρε εσύ, στην ίδια πιάτσα κυκλοφορούμε. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν θα το κάνει. Είπα ότι αν το κάνει, η ποιότητα της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει επίπεδο.
3: Ο Σαμαράς δεν θα αλλάξει πάντως, δεν νομίζω να αλλάξει.
0: Ο Σαμαράς είναι έτσι και
1: αλλιώς. Πάντως ο Μητσοτάκης ήταν χθες καλός στη συνέντευξη. Να πούμε την αλήθεια. Εγώ δηλαδή τον βρήκα ότι ήταν. Εντάξει, πάντα είναι.
3: Δεν έβλεπες μου διάλεση χθες,
1: Το είδα. Σήμερα το πρωί το είδα.
3: Δηλαδή, Σακύρα δεν είδες, ας πούμε. Είδες Μητσοτάκη ανάμεσα σε Σακύρα και Μητσοτάκη.
1: Το είδα σήμερα το πρωί, στο replay. Βέβαια, αυτά που λέει δεν μπορεί να πείσουν αυτόν που έχει γυρίσει την πλάση στη Δημοκρατία. Με αυτά που λέει δεν γυρίζει. Γιατί δεν το είπε τίποτα.
0: Δεν το ξέρεις, γιατί δεν είσαι
1: ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεν τη βγάζει και βγάζει μέχρι τις 20 μέρες το μήνα του, ενώ το έβγαζε το 19 και το 20 και το 21. Τώρα δεν τα βγάζει, γιατί είναι ακρίβεια, είναι τα σπίτια. Αυτό δεν τον γυρίζει πίσω λέγοντας διάφορα τέτοια.
3: Ενώ ότι μου αν ήσουν Μητροπολίτης τώρα. Θα τα έχεις λύσει τα θεματάκια σου.
1: Σε ευλογεί.
0: Μεγάλη ανάλυση για τους Μητσοτάδες. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Πιταρά, θέλω έναν αριθμό από το 1 στο 57.
3: Εύκολο, 27.
0: 27. Ο κύριος Κώστας Λάμπρου, με τη βοήθεια του Γιάννη Πιταρά, το κινητό του τελειώνει σε 6.30.
3: Τι κερδίζει?
0: 2 εισιτήρια αλέρε τουρ για την Κρήτη.
3: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι. Την ΑΝΕΚ.
3: Τέλεια.
0: Μια χαρά. Καλή για όσους δεν και κληρωθήκατε, μην στεναχωριέστε και τη Δευτέρα μέρα είναι. Όλη την άλλη εβδομάδα θα
3: καλό ταξίδι. Επίσης.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς την Δευτέρα στη μία. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό.
6: με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψήκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παρασκευή, πόσο ωραία ακούγεται και ακόμη περισσότερο όταν βρίσκεσαι ήδη στο τέλος της εβδομάδας. Sky 100,3, ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Άρχισαν τα όργανα και οι πρώτες νότες από το σκληρό ροκ που, όπως είναι αναμενόμενο, θα κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή, όλοι εναντίον όλων, με τοπικές συγκρούσεις και πολλά διλήμματα.
1: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα καλά.
3: Νέα Δημοκρατία λέει είστε λαγιστές που αφήνετε τα λεφτά. Όταν όμως για φοροαπαλλαγές και 5% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον Τραμπ, ωστόσο κάποιοι διακρίνουν ορισμένα στοιχεία πιθανόν αυτή τη φορά να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για την πολλωστή φορά που προαναγγέλει συμφωνία με το Ιράν μιλάω, με πληροφορίες αυτή τη φορά να προέρχονται, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, πολλές πληροφορίες έρχονται και από την πλευρά των Ιρανών.
4: Απευθύνθηκε τηλεφωνικά σε κάποιους οπαδούς ενός του Μπαρτ Τζόνς, ενός ιεροκήρυκα, και σου είπε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά σήμερα τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν.
5: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε, είπε.
6: Έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτος.
7: Το μεγάλο ερώτημα ασφαλώς είναι πού βρίσκεται το Ισραήλ σε όλα αυτά όσον αφορά ασφαλώς την περίπτωση της Χεζμπολάχ.
0: Υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Παράταση στον καθαρισμό οικοπαίδων ανακοίνωσε πριν από λίγο το αρμόδιο Υπουργείο, το Πολιτικής Προστασίας. Θα ακούσετε πόσες ημέρες και τι ακριβώς γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο πάρα πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών που έχει δηλώσει φέτος πως καθάρισε το οικοπαίδο του, πολύ μικρότερος από πέρυσι. Δεύτερον, το υπέροχο κόστος.
8: Κάποιοι εκμεταλλεύονται γενικότερα την αγωνία των ιδιοκτητών και ζητούν υπερβολικά υψημένες τιμές σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το πρώτο, το κυρίαρχο όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
9: Να στείλει emails ή SMS σε όλους αυτούς που από πέρσι είχαν υποβάλει δηλώσεις. Πολλοί μπορεί να το ξέχασαν, μπορεί να πίστεψαν ότι επειδή το καθάρισαν πέρσι δεν χρειάζεται να καθαριστεί φέτος.
0: Πώς ξεκινάμε σήμερα? Με Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει τον ήχο, με Λίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, Σπύρος Μάλης εδώ στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε Δημήτρης Κολιομιχάλης. Παρασκευή σήμερα. Τώρα δεν νομίζω να προκαλέσει έκπληξη αν μας πεις πως ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να παίρνουν δρόμο.
10: Πολύ καλά το κατάλαβες. Όντως, και είναι και περισσότεροι.
0: Είχα
10: μάλιστα
0: και ένα σκονάκι από σένα. Κάτι μου είχες δώσει να καταλάβω πριν.
10: Και περισσότεροι από όσοι τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Είναι εντυπωσιακό. Ήδη από την περιοχή του Ρέντι, η άνοδος της Κηφισού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Ήδη. Έχουμε πρόβλημα όμως και στην Αττική Οδό. Έχει αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, εκεί κατά μήκος του Γέρακα, μέχρι να περάσουμε τη Δυτική Πλακεντία. Έχει αρχίσει να δημιουργείται φυσικά πρόβλημα στους Καραμαγκά, εννοείται. Πάνω από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού πλησιάζει το 1,5 σιγά σιγά προς τους Καραμαγκά, ενώ η λεωφόρος Αθηνών είναι σαφώς, αν πρέπει να διαλέξετε μεταξύ των δύο, Σχιστού ή λεωφόρο Αθηνών, να διαλέξετε τη λεωφόρο Αθηνών. Και η ιερά οδός που σας βγάζει στο Δαφνί είναι καλή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα έχουμε στην Κατεχάκη, αλλά σε ποια κατεύθυνση? Από την Κεσαριανή προς τον Βύρονα. Έχουν γίνει αλλεπάλληλα τροχιά συμβάντα στο σημείο και υπάρχει ισχυρό μποτιλιάρισμα εκεί. Πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στον άξονα Πύρεως Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου θα καθυστερήσετε, και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και όμως η 34ου Συντάγματος Πεζικού εδώ και πολλή ώρα.
0: Ναι, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι κάθε Παρασκευή κάπως έτσι θα είναι.
10: Και η ακτή Μιαούλη, έχεις δίκιο, προς την πλατεία Ρολογιού αδιάβατη, έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης και θα μείνουμε λίγο. Θα σας πούμε για τα καθάριστα, με λεπτομέρειες θα σας μιλήσουμε. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα, όχι μόνο της ταλαιπωρίας που μας είπε ο Δημήτρης, αλλά και των κινδύνων που διατρέχει κάποιος που κινείται στο δρόμο εξαιτίας μιας κατάστασης που η αλήθεια είναι εδώ και χρόνια έχει ποτίσει πια στις νοοτροπίες κάποιων ανθρώπων και ποτέ μα ποτέ το κράτος δεν αντιμετώπισε και δεν αντιμετωπίζει, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτελεσματικά. Προχθές στην Αθήνα, το νέο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Αχαλατήλης για το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης μετά από σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή του Ρετζικίου. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα, όταν τα στελέχη της τροχέας του έκαναν θύμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις των αρχών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ παράλληλα δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Μάλιστα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τροχέας διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίες, δεν διέθετε το προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάρτησης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε βάρος, συνοψίζοντας λοιπόν, του 26χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό, να πούμε κλείνοντας, ότι έρχεται να προσθεθεί στα τροχαία συμβάντα που αναδεικνύουν τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης βασικών κανόνων οδηγής ασφάλειας.
0: Τα πάντα παράνομα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Παναγιώτη Αχλατλής. Τα πάντα παράνομα. Δηλαδή, περίπτωση που όταν το σταματάει ο τροχονόμος, δεν είναι αυτό που να το ρωτήσει, πες μου, φίλε, τι παράνομο έχεις στο μηχανάκι σου. Να του πει, πες μου, αν έχεις κάτι νόμιμο στο μηχανάκι σου. Να το πάρουμε ανάποδα για να μην κουράζομαι. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα και κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν. Πάμε στα καθάριστα λοιπόν. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος αδυνατεί μέχρι και τώρα πρώτον να βρει κάποιον να του καθαρίσει το οικόπεδο. Κάποιοι ευθυνόμαστε, το αφήσαμε τελευταία στιγμή. Δεύτερον, και αν βρείτε, θα πρέπει να βάλετε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Βγήκε λοιπόν σήμερα το Υπουργείο και έδωσε παράταση. Τα πώς, τα γιατί, μέχρι πότε. Ο καθηγητής αρμόδιος Γιώργος Καραμετζόλου. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
11: Να είστε καλά. Ο Υπουργός λοιπόν πολιτικής προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε στο κρατικό κανάλι ότι μέχρι 22 Ιουνίου θα δοθεί παράταση για να δηλώσετε τον καθαρισμό στα οικόπεδά σας, δηλαδή στο καθάριστα.gov.gr. Και έως τώρα έχουν δηλώσει 373.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μόλις το 1/4 από αυτό που είχαμε το 2024. Αυτό λοιπόν ανέφερε και ο Υπουργός, ότι είναι πολύ λίγες οι δηλώσεις έως τώρα. Εάν φανταστούμε ότι το 2024 είχαμε 800.000 αιτήσεις και το 2025 είχαμε 500.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν μια μικρή παράταση κατά μια εβδομάδα δεν είναι δύσκολο. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, γιατί σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν είναι, το κάνετε.
0: Εδώ υπάρχει και μια ιδέα από την πλευρά της Πομιδά των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Άκουσα τον κύριο Παραδιά που λέει, γιατί το Υπουργείο δεν, αφού έχει τα στοιχεία στις πλατφόρμες των δηλώσεων, να βρει πόσοι δεν δήλωσαν πέρυσι. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τα έχουν πουλήσει, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά γιατί δεν στέλνει ένα SMS, ένα mail σε ανθρώπους που ανέβασαν δηλώσεις σε καθαρισμού στην πλατφόρμα, γιατί δεν τους στέλνει να τους πει, παιδιά, τι γίνεται,
11: το είχατε κάνει πέρσι, τι συμβαίνει φέτος.
0: Το είχατε κάνει πέρυσι. Φέτος,
11: πού είσαστε. Σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν το κάνουν. Δηλαδή, ο μη καθαρισμός προβλέπεται να είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το οικόπεδό σας, αν δεν το καθαρίσετε, αυτό είναι το πρόστιμο το οποίο θα πληρώσετε. Συν τα έξοδα, το κόστος καθαρισμού, αν το κάνει ο Δήμος αυτεπάγγελτα. Επίσης, η ψευδής δήλωση, όσοι δηλαδή δηλώσετε και πείτε ψέματα ότι το καθάρισε, αλλά τελικά δεν έγινε ο καθαρισμός, 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες φυλάκιση.
0: Έτσι, εκεί υπάρχει και εισαγγελέας, δεν είναι
11: φυσικά,
0: μόνο
11: εκεί
0: το πρόστιμο.
11: Μπαίνει, εκεί μπαίνει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, μέχρι τις 22 Ιουνίου.
11: 22, μια εβδομάδα παράταση. Μια εβδομάδα. Είναι εύκολη διαδικασία και η πλατφόρμα λειτουργεί.
0: Η διαδικασία δεν είναι η πλατφόρμα. Η διαδικασία είναι να βρει τελευταία στιγμή ανθρώπου να στο καθαρίσουν και πόσα θα σου ζητήσουν. Τρέχα γύρευε, άστο.
11: Από τον Απρίλιο όμως είναι η διαδικασία.
0: Τα έχει δίκιο εσύ. Φαντάζομαι και εκείνο και κάποιο μα ακούει θα σου πει ότι αν το καθάριζα από τον Απρίλιο θα έπρεπε να δώσω άλλε τρει φορέ για να το καθαρίζω συνέχεια.
11: Το συντηρούμε.
0: Εντάξει, Γιώργο, είναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Δίκιο έχει ο Γιώργο εν προκειμένου. Εγώ κάνω τον αντίλογο τώρα του κλασικού Έλληνα, καταλάβατε. Λοιπόν, με το δίκτυο πολιτικής έντασης να ανεβαίνει όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αρχίσει τις πρώτες δυνατές επιθέσεις. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα με το χαρτί της σταθερότητας, ασφαλούς οικονομικής πορείας, χωρίς να λείπουν οι αιχμές κατά των αντιπάλων, οι οποίοι βεβαίως ανταπέδωσαν τα πειρά. Και Γιάννης Καντέλης αμέσως τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είχαμε μία συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που έδειξε το που θα κινηθεί κιόλας, περίπου το πλαίσιο που θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη μακρά προεκλογική πορεία. Σε αυτή την μακρά προεκλογική πορεία, να δούμε.
12: Ναι, το επανεβεβαίωσε πάντως
0: Είπε
12: για εκλογές το 2027, ναι. Δέχτηκε κιόλας να καταγραφεί αυτή η δήλωση, να κρατηθεί μάλλον από τον κύριο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη δόθηκε στον Αντένα με τον κύριο Μητσοτάκη να επιμένει στο δίλημα της μίας κάλπης, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον πολλών στο κομμάτι της συνέντευξης επικεντρώθηκε και στα όσα είπε για τον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ελπίζω να μην βλάψει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι η ατάκα του Πρωθυπουργού που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί σκιαγραφεί και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ως μια επανάληψη δηλαδή της φυγής του κυρίου Σαμαρά το 1993 για τη δημιουργία της πολιτικής άνοιξης. Από εκεί και πέρα απάντησε και στις αιχμές που έχουν αφήσει τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως και αυτοί είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την Τουρκία, αλλά κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα του Καζουμπέλη όπως έκανε ο ίδιος. Με τον πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μίας κάλπης, διότι οι πολίτες θα κληθούν να εκλέξουν πρωθυπουργό και σε μία εκλογική αναμέτρηση. Αυτός είναι ο στόχος των εκλογών, θέλοντας να αξιοποιήσει το σενάριο των διπλών εκλογών, της διπλής Κυριακής. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν έλειψαν οι αιχμές προς τον κύριο Τσίπρα, προς την κυρία Καριστιανού, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξέρω ότι έχεις πολιτικές τηλεοπτικές υποχρεώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχεις 2-3 λεπτάκια ακόμα. Μόνο ένα σχόλιο, γιατί δεν αναφέρθηκε πολύ στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε, αλλά εκτενώς νομίζω μίλησε σήμερα σε ένα podcast που κάνει ένας πρώην επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των ΗΠΑ. Εκεί έχει μιλήσει και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
12: Ναι, επιμένοντας, το έκανε και χθες αυτό, επιμένοντας την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα προφανώς δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί πέρα παραδεχόμενος πως πάντα ήταν περίπλοκη σχέση των δύο χωρών, αλλά ωστόσο είναι υποχρεωμένες να μπορούν να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και προφανώς χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις αιτιάσεις της Τουρκίας για τις θαλάσσιες, για τον τρόπο οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και το πιθανολογούμενο νομοσχέδιο
0: για αυτές
12: που περιμένουμε από την Τουρκία.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης. Αυτό το podcast το κάνει ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Μακάστερ. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις από παγκόσμιους ηγέτες και καλύπτει θέματα γι' αυτό. Στα ελληνοτουρκικά σήμερα έδωσε περισσότερη βάση ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο του podcast. Δηλαδή είναι το ΝΑΤΟ, είναι περιφερειακή άμυνα, διατλαντικές σχέσεις, θέματα γεωπολιτικής δηλαδή, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε τα δικά του μήνυματα, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Καντέλη στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός χθες στον Αντένα, στη συνέντευξη Ανδρουλάκη στην Τραπετσόνα, μιλώντας με νέους, εξήγηλε και αυτό το μέτρο για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Τσίπρας σήμερα στο οικονομικό φόρουμ, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Ο Μητσοτάκης θα χάσει και στη δεύτερη κάλπη και θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη. Έχει εκτοξεύσει βέλη και κατά του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχουν και κάποια δεικτικά σχόλια και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, εισαγωγή σε αυτό, έτσι, για να διανθίσουμε κιόλας στο ρεπορτάζ με κάποια ηχητικά αποσπάσματα, μας περιμένει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
13: Χαίρετε.
0: Αλλά να ακούσουμε έτσι πώς αποτυπώνεται αυτή η κόντρα σε επίπεδο αρχηγών. Μητσοτάκης Αντένα, Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο, Ανδρουλάκης από Τραπετσόνα.
1: Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που όχι βελό να είναι κολλημένη αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
3: Φέραμε εισαγόμενο φυσικό αέριο σε μια τεράστια εξάρτηση που δεν είχε ποτέ ξανά η χώρα στο παρελθόν και συγχρόνως στις ΑΠΕ αντί να πάνε στους μικρούς πήγαν στους ολιγάρχες. Και δικαιολογείται μόνο από τις σχέσεις διαπλοκής της κυβέρνησης με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Οπότε πάμε να ασκήσουμε μια κοινωνική πολιτική. Νέα Δημοκρατία λέει είστε λαϊκιστές που έχετε τα λεφτά. Όταν όμως για φοροαπαλλαγές και 100% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για την Νέα Δημοκρατία.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, Αντώνη, έτσι.
13: Ναι, έχουμε. Έχουμε πολλά να δούμε.
0: Ναι. Εάν πάμε μέχρι τον. Σύμφωνα με τις διαβεβαίωσεις που έδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, ναι. Μέχρι την άνοιξη του 27, βέβαια.
13: Εντάξει, όλοι για κάποιο λόγο αμφιβάλλουν, γιατί βλέπουν ναι. Τις προετοιμασίες που γίνονται, ναι. Τη ρητορική που υπάρχει, τους τόνους που ανεβαίνουν, τις περιοδίες που κάνουν όλοι και ετοιμάζουν.
0: Σωστά.
13: Νομίζω σήμερα είχαμε μια αναβίωση της παλιάς κόντρας, Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή.
0: Ναι, μένει.
13: Γιατί. Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης χθες για το δίπλωμα. Το απάντησε ο Αλέξης.
0: Με το πατίνι, εγώ θα σου έδινα να οδηγήσεις.
13: Με το πατίνι.
0: Έχει αρχίσει τώρα και ο πόλεμος της ατάκας.
13: Ναι, βέβαια. Γιατί είπε για το εντυμόμετρο ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζοντας περιπτώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπήρχε εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι μίλησε αλαζονικά, μιλώντας για αυτοδυναμία και ότι έχουν μεγάλη διαφορά με τα άλλα κόμματα. Και βέβαια έβαλαν και οι δύο τα διλήμματά τους σε σχέση με την επόμενη κάλπη. Μίλησαν όσο μπορούσαν και προγραμματικά και βεβαίως είδαμε και από το ΠΑΣΟΚ χθες, και αυτό έχει ενδιαφέρον, και από τον κύριο Ανδρουλάκη μια προγραμματική στροφή, γιατί αυτές οι νέου τύπου εκδηλώσεις, οι συζητήσεις, το κοινό που είναι γύρω-γύρω,
0: θα το δούμε. Και όλα είναι διαδραστική όλη αυτή.
13: Ναι, θα το, και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει αυτό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε συγκεκριμένα για ένα μέτρο μέσα μαζικής μεταφοράς κάτω των 24 να μπαίνουν δωρεάν.
0: Ναι, κάτι που έχει προκαλέσει και μία κόντρα με την κυβέρνηση, γιατί ναι. Έχει βγει ο κύριος Κυρανάκης και του έχει πει ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε όλοι και τα πληρώνουμε ακριβά, με το ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται στον κύριο Κυρανάκη και να του λένε μη σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας και αναμασάτε την τσίχρα περί λεφτόδεντρου.
13: Ναι, και αναφέρει και πόσο κάνει αυτό το συγκεκριμένο.
0: Και πόσο κάνει. Υπήρχε και μία αναφορά που εγώ την εξέλαβα ως ενδεικτικό σχόλιο κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για αυτό το ακριβώς το ζήτημα, Αντώνη, των εισιτηρίων, των δωρεάν εισιτηρίων στον ΑΣΑ, γιατί του λέει η Νατάσα Γιάμαλη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον οικονομικό ταχυδρόμο, που λέει στο Τσίπρα χθες ο Ανδρουλάκης είπε ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια στους νέους.
13: Ναι.
0: Και η πρώτη ατάκα του Τσίπρα ήταν: εγώ δεν θα κάνω πασαρέλα τις προτάσεις μου.
13: Ναι. Δηλαδή, σαφώς, το παίρνεις και αυτό σαν.
0: Ήταν λιγάκι αιχμηρό το ότι εγώ δεν κάνω πασαρέλα με τις προτάσεις μου. Και σήμερα είχαμε, για να βάλουμε ακόμα ένα πρόσωπο που ήρθε στο προσκήνιο και μπήκε δυνατά δημοσκοπικά τουλάχιστον, την κυρία Καριστιανού, είχαμε και μία δήλωση της κυρίας Καριστιανού διαμαρτυρίας για μία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ακύρωσε μία προγραμματισμένη εκδήλωση που θα έκανε το κόμμα της στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. και το θεωρεί αυτό απαράδεκτο. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Φαίνεται ότι φουντώνει το πράγμα και δεν είμαστε και σε εποχή, δηλαδή.
13: Αυτό, ναι.
0: Τώρα.
13: Έρχεται και Αύγουστο, ρε παιδιά.
0: Αρχίζει. Δηλαδή, λίγο. Έχουμε το Σεπτέμβριο. Τώρα ναι. Πρέπει να πάμε λιγάκι πιο μαλακά. Ο Μητσοτάκης θα είναι, νομίζω, ότι ο Σαββατοκύριακο στη Ρόδο.
13: Θα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Ο Τσίπρας.
13: Ο Τσίπρας τη Δευτέρα στη Νίκαια.
0: Στο δεν... ίδιο στυλ του Ανδρουλάκη θα το
13: ναι,
0: κάνει.
13: Ναι, ναι, ναι. Στη συζήτηση
0: με τους πολίτες,
13: όπως
0: είπες,
13: έκανε στο Χαλάνδρη ο Τσίπρας.
0: Ναι.
13: Και η κυρία Χριστιανού, νομίζω, στο Πέραμα κάτι έχει.
0: Οπότε.
13: Ναι, φουντώνει τώρα. Γιατί φουντώνει όλο αυτό? Γιατί θα έρθει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Το Πασόκ θέλει να αλλάξει την εικόνα, η Καρισιανού θέλει να πλασαριστεί πιο ψηλά.
0: Ο Τσίπρας θέλει ακόμα ένα κύμα δημοσκοπήσεων, όπως το πες, για να πει ότι παιδιά, ξεκαθάρισε το τοπίο, αυτός. Εγώ είμαι δεύτερος, ναι. Ξεχάστε το.
13: Ναι, ναι, αυτό. Και όλα αυτά γίνονται εν όψη των διακοπών που έρχονται τον Αύγουστο, εκεί λίγο πιστεύουμε και ελπίζουμε να ερεμήσουν τα πράγματα.
0: Για το καλό όλων.
13: Ναι, για το καλό όλων. Και να έρθει ο Σεπτέμβρης και ας κάνουμε και εκλογές, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, για την κατάσταση έτσι που διαμορφώνεται. Σας χρωστάμε αυτή τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω ότι είχε προγραμματίσει κάποια εκδήλωση. Όχι κάποια εκδήλωση. Εκδήλωσε το κόμμα της Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με αντικείμενο το κράτος δικαίου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση, αλλά και αποδίδει κομματικό δάκτυλο στην όλη ιστορία της ακύρωσης. Αυτό είναι το θέμα. Λέει ότι υπάρχει θέμα με Πασό και Νέα Δημοκρατία που έβαλαν τα μέσα εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο και μου ακύρωσαν την εκδήλωση. Να την ακούσουμε.
14: Ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του Πασόκ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι τραγικό αυτό, από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε.
0: Αυτά λέει η κυρία Καριστιανού, λοιπόν. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις είχαμε ακόμη μία συμπλοκή ανηλίκων αλλά και μία επιχείρηση της αστυνομίας σε ένα κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, αλλά προσέξτε, για να μπορέσει να έχει να διεισδύει και στα σχολεία χρησιμοποιούσε πιτσιρικάδες, χρησιμοποιούσε μαθητές αυτή η συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και βεβαίως το κύκλωμα με τα αναβολικά. Αυτή είναι μια τεράστια υπόθεση την οποία ανακάλυψε η αστυνομία στο Χαλάνδρη, το παράνομο εργαστήριο, μια τεράστια υπόθεση με πάρα πολλά κέρδη και επικίνδυνα σκευάσματα. Σε πολύ λίγο.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
17: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
19: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
20: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
21: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
22: Κατάστημα
4: κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Σας είπα τώρα ότι θα περάσουμε μετά τις διαφημίσεις σε ιστορίες. Τι ιστορίες, τραγωδίες είναι, με δράστες και θύματα ανηλίκους. Όλο και περισσότερα τα κρούσματα. Είχαμε στο πύργο μια σοβαρή συμπλοκή. Ομάδες τουλάχιστον 20 ανηλίκων συνεπλάγησαν. Έχουμε και τραυματισμούς. Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία. Πήγαν εκεί τα περιπολικά. Είχαν φύγει οι πιτσιρικάδες. Κατάφεραν να πιάσουν 4-5. Ξέρετε, είναι αυτό ποιος είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Σε μια άλλη υπόθεση, άλλη τώρα περίπτωση, εδώ στην Αττική, έχουμε συμμορίες στις οποίες εντάσσονταν, συμμετείχαν ανήλικοι οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο, για να έχουν μεγαλύτερη διείσδυση στο χώρο των σχολείων, επιστράτευαν ακόμη και μαθητές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Ακόμα και μαθητές πρώτης γυμνασίου προσπαθούσαν να επιστρατεύσουν. Και
0: 13 φαίνεται χρόνια παιδιά, δηλαδή. Έτσι,
1: όταν λοιπόν, και φαίνεται για τους ακριβώς από τους συλληφθέντες και όλα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ξεκινάμε από τα 13-14 και φτάνουμε μέχρι τα 19-20, γιατί ουσιαστικά το κουμάντο εντός εισαγωγικών σε δύο διαφορετικές συμμορίες έκαναν ενήλικοι, οριακά ενήλικοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι επιστράτευαν και στρατολογούσαν αυτά τα παιδιά. Και το εξίσου ανησυχητικό είναι δυστυχώς και το πελατολόγιο όλο ήταν αυτές οι ηλικίες, μιλάμε για μικρά παιδιά, τα οποία έβερναν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεταμφεταμίνες. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, υπήρχε και μια μεγάλη ευρεία γκάμα, ακόμα και με ηρεμιστικά χάπια που διακινούσαν οι δύο συμμορίες. Η μία στα βόρεια προάστια, στη Δροσιά, την Εκάλη, το Διόνυσο, σε σχολεία, σε στάσεις λεωφορείων και σε παιδικές χαρές ήταν τα ραντεβού για τις αγοραπολισίες των ναρκωτικών. Και από εκεί και πέρα υπήρχε και μια δεύτερη ομάδα, στρακομακεδόνες, η οποία είχε ως καβάντζα ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο μέσα στο οποίο έκρυβε τα ναρκωτικά. Να τονίσουμε ότι είναι, ότι ήταν ακόμα και η διαδικασία για τη σύλληψη επεισοδιακή αυτών των νεαρών.
0: Υπήρχε
1: μια περίπτωση με έναν 20χρονο, ο οποίος με το αυτοκίνητό του εμβόλησε περιπολικό και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε έναν αστυνομικό και τον πάτησε με τις ρόδες του αυτοκίνητου, προκαλούντας πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Είχε διαφύγει μάλιστα αυτό το άτομο και αναζητείται ένας από τους κατηγορούμενους και από τα βασικά μέλη αυτών των δύο εγκληματικών ομάδων. Η εκτίμηση τώρα της αστυνομίας είναι ότι ενδεχομένως να μιλάμε και για ένα ευρύτερο δίκτυο, να μην μιλάμε για

0: φόβο 10.000 το μήνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το που είχε φτάσει αυτή η δραστηριότητα. Σε έναν άλλο διάλογο αποτυπώνεται για ένα νεαρό ότι έβγαλε μέσα από το αυτοκίνητο του 10 σακούλες με ναρκωτικά και είναι η μία από τις δύο κλιματικές ομάδες που ουσιαστικά είχε ένα αυτοκίνητο με ένα πολυτελές αυτοκίνητο ως αποθηκευτικό χώρο. Το ήταν δηλωμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε ένα άτομο το οποίο δεν βρίσκεται εν ζωή για να μην μπορεί να εντοπίσει την αστυνομία. Εκεί μέσα λοιπόν είχαν όλα τα ναρκωτικά και από εκεί ξεκινούσε η διακίνηση από αυτό το όχημα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, θα ήθελα τη βοήθειά σου να ακούσουν και οι ακροατές μας το ρεπορτάζ σου για αυτό το κύκλωμα με τα αναβολικά στο Χαλάνδρη.
0: Και εδώ μια πολύ μπευρία παράνομη δραστηριότητα. Φαίνεται με ένα φαρμακείο ως βάση, στο υπόγειο του οποίου υπήρχε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής σκευασμάτων, μέσα στο οποίο εργάζονταν 10 άτομα και ανάμεσα τους βιολόγοι. Επικεφαλής ήταν ένας 51 ετών ιδιοκτήτης του φαρμακείου, φαρμακοποιός, ο οποίος φαίνεται τουλάχιστον να έτρεχε την παράνομη δραστηριότητα. Εντοπίστηκαν 40.800 τεμάχια φαρμάκων και 13 κιλά πρώτης ύλης για την παραγωγή αυτών των σκευασμάτων και μιλάμε κυρίως ότι διοχέτευαν στην αγορά αυτά τα οποία συναντάμε συνήθως αυτές τις εγκληματικές ομάδες, είτε χάπια αδυνατίσματος, είτε σκευάσματα για την αντιμετώπιση.
1: Τα οποία κυκλοφορούν πολύ στο διαδίκτυο.
0: Ακριβώς. Αυτοί είχαν μια ιστοσελίδα και από εκεί διαφήμιζαν την παρόνομη δραστηριότητα και τον ντόπινγκ, βέβαια, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά σκευάσματα ντόπινγκ. Έφευγαν σε 90 τουλάχιστον χώρες εκτός από την Ελλάδα, για να καταλάβουμε το δίκτυο αυτής της ομάδας. Και μάλιστα έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 15.000 αποστολές δεμάτων. Τα δέματα έγραφαν στα δελτία αποστολής ότι είναι κάποια συμπληρώματα διατροφής, κάτι αθώο φαινόταν. Όμως από πίσω ήταν σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Μάλιστα, ακόμα και σε ένα φάρμακο βρέθηκε μια ουσία που βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο. Επικίνδυνες ουσίες δυνητικά για την υγεία όσων λάμβαναν αυτά τα σκευάσματα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, μιλάμε για μπλία η οποία θα άγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ σίγουρα, με βάση και τα ευρήματα των αρχών αλλά και τις όποιες αποστολές έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για τα δύο κυκλώματα, το ένα με τα ναρκωτικά, το δεύτερο με τα αναβολικά, με ορμητήριο αυτό το φαρμακείο και παρασκευαστήριο στο Χαλάνδρη. Ο κύριος Ιωάννης Γλύκας είναι ποινικολόγος στο Action ήταν.
2: Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία, το ποσό το οποίο υπάρχει, 1 εκατομμύριο, σίγουρα θα δημιουργήσει και ένα άλλο αδίκημα, το οποίο λέγεται νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποδείξει ότι αυτά είναι νόμιμα χρήματα, τα οποία προέρχονται από φορολογημένα έσοδα, και θα υπάρχει και σίγουρα και αυτή η δίωξη για το ποσό του αυτό το αρκετά μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό το αδίκημα και θα έχει και σοβαρές ποινικές προεκτάσεις.
1: Και ερχόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή. Θα έχετε ακούσει, έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ότι επετεύχθη συμφωνία για πολλωστή φορά. Απλώς αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που διαφοροποιούν την κατάσταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες, γιατί έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά των Ιράνων. Καταρχάς, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο και ανακοίνωσε μια μεγάλη διευθέτηση που, όπως είπε, θα λύσει τη σύγκρουση και θα δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς. Η ενδιάμεση συμφωνία θα παρατείνει πρώτον την εκεχηρία, δεύτερον θα ανοίξει το στενά του ορμούς και τρίτον θα δώσει και έναν οδικό χάρτη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει, ωστόσο έχουν βγει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, απολύτως ελεγχόμενα από το καθεστώς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Υπάρχουν 14 σημεία σε αυτή τη συμφωνία, στα οποία στα περισσότερα έχουν καταλήξει. Προβλέπεται μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, παραμένει ωστόσο το αγκάθι για τα πυρηνικά, και υπάρχει μια έντονη, όχι φημολογία, το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σε ευρωπαϊκό έδαφος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλης Ιγνάτιου.
3: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση από τον ανώτατο ηγέτη, τον Χαμενεή, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος, όταν έκανε την ανακοίνωση, είπε ότι ήταν βέβαιος ότι είχε εγκριθεί η συμφωνία από τον ανώτατο ηγέτη.

0: Γιατί είναι το Πακιστάν που έδωσε την πληροφορία στον πρόεδρο. Βεβαίως στο τέλος του Κατάρ έκανε τις διαπραγματεύσεις. Ο αντιπρόσωπος του Κατάρ μίλησε πολλές φορές την Πέμπτη με τον Γουίτκοφ και με τον καπρό του πρόεδρου. Αλλά η πληροφόρησή μας μένει μέχρι εκεί. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτος. Ο πρόεδρος περιμένει μεν, αν και θεωρεί ότι όλα έχουν τελειώσει, και το είπε και δημόσια πριν 3 ώρες περίπου. Έκανε μια σημαντική ομιλία. Ήταν τηλεδιάσκεψη περισσότερο για να υποστηρίξει τον υποψήφιο κυβερνήτη στη Τζόρτζια. Και είπε στο πλήθος ότι δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά σήμερα βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Μάλιστα. Συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός. Αυτό αποτελεί το 95% της συμφωνίας.
1: Και για να δούμε τώρα πώς εισπράττουν όλες αυτές τις πληροφορίες οι αγορές. Και όχι, και δεν θα δούμε μόνο αυτό, εννοείται. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα, όπως πάντοτε, με τον Νίκο Φιλιππίδη, και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το διεθνές πεδίο. Καλώς τον Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου. Η αλήθεια είναι εξαιρετικό το κλίμα στις αγορές.
1: Ναι.
2: Έχουμε άνοδο στα χρηματιστήρια. Ναι, εννοείται. Και έχουμε μεγάλη πτώση από χτες στην τιμή του Brent και του Αμερικανικού αργού στα 86, έχουμε πολύ καιρό να δούμε, για το Brent στα 84 παρακαλώ το Αμερικανικό αργό, και προσδοκία αποκλιμάκωση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και των τιμών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και εδώ στην Ελλάδα. Γενικά θα έλεγα καλό κλείσιμο εβδομάδας. Συνήθως Παρασκευές, ναι, οι τελευταίες δεν έχουν πάει καλά για ειδικά το Αμερικανικό χρηματιστήριο, ωστόσο σήμερα φαίνεται ότι θα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι πολλές φορές έχει πει ο Τραμπ, δηλαδή έχει καταντήσει και λίγο ανέκδοτο η όλη ιστορία. Απλώς αυτή τη φορά έχουν βγει και οι Ιρανοί λίγο πιο προωθημένοι. Υπάρχουν και αναλυτές που εντοπίζουν κάποια στοιχεία που διαφέρουν με τις προηγούμενες, ότι αυτή τη φορά ίσως να υπάρξει κάποια διέξοδο σε όλο θέμα.
2: Δεν θέλει κανείς τον πόλεμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ο Αμερικανός πρόεδρος, να θυμίσουμε
1: το κανείς, το κανείς θα το βάσα.
2: Υπάρχει και το Ισραήλ, σωστά. Σωστά. Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 4,2. Είναι υψηλά τριετίας, ανακοινώθηκε την ίδια μέρα με τον δικό μας πληθωρισμό που ήταν υψηλότερος. Το 4,2 είναι υψηλά τριετίας και έχει μπροστά του ο Αμερικανός πρόεδρος ενδιάμεσες εκλογές, να θυμίσουμε, έτσι. Με το κόστος ζωής να ανεβαίνει και επικίνδυνα. Άρα η πίεση, η εσωτερική και τα σχέδια για μειώσεις στα επιτόκια που είχε όταν άλλαζε τον Αμερικανό κεντρικό τραπεζίτη, γιατί στην ουσία τον άλλαξε, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είχαμε ομή κρατική παρέμβαση σε αυτό το θέμα, θα έλεγα ότι δεν του βγαίνουν. Η συζήτηση πλέον ακόμα και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι για άνοδο των επιτοκίων, σαν αυτή που ανακοίνωσαν χτες οι Ευρωπαίοι συναδελφοί τους και για πρώτη φορά μετά το 2023.
1: Για την άνοδο των επιτοκίων, ο κύριος... κάτσε να θυμηθώ το όνομά του. Ναι, είναι ο κύριος Γιώργος Ανδριανόπουλος, επιχειρηματίας. Τον ακούμε.
3: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανείζονται πάρα πολύ ακριβά έναντι επιχειρήσεων μεγάλων εξωτερικού. Αυτό πνίγει ακόμα περισσότερο την οικονομία. Άρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν.
1: Είναι ένα θέμα τώρα.
2: Πιέζονται οι μικρομεσαίες
1: επιχειρήσεις. Το κόστος του χρήματος είναι ένα θέμα.
2: Να. Οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από τα πάντα. Δεν μπορούν να αντέξουν και δεν μπορούν να απορροφήσουν οποιαδήποτε ευνηδιαστική μεταβολή. Γι' αυτό και είναι ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, μικρό τους μέγεθος.
1: Και είναι εξαιρετικό το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Το σημερινό δεν ήταν. Για την ακρίβεια, ναι. Ανατρέξτε, θα πω στους ακροατές στην Καθημερινή να διαβάσει τον Νίκο Φιλιππίδη σήμερα, που μεταξύ πολλών παραγόντων. Ο Νίκος δίνει και την εξήγηση γιατί όταν υπάρχει πληθωρισμός σε όλο τον κόσμο οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν με χ ρυθμό, ενώ οι τιμές σε άλλες χώρες με μικρότερη ένταση. Αυτό οφείλεται και στον τρόπο που είναι διαθρωμένη η ελληνική οικονομία και το επιχειρήν. Πολλές μικρές επιχειρήσεις που περνούν αμέσως την αύξηση του κόστους, την περνάνε αμέσως στο ράφι. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
2: Σωστά το κατάλαβες. Είναι ένα από τα προβλήματα. Το
1: ένα,
2: άλλο
1: ένα, ναι, σωστά, σωστά.
2: Το άλλο, όταν έχουμε άνοδο τιμών της ενέργειας, είναι ότι είναι μια οικονομία που στηρίζεται σε πολύ, πολύ πιο υψηλό ποσοστό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στις οδικές μεταφορές, άρα στα καύσιμα. Και εκεί αυτό αμέσως επηρεάζει το κόστος λειτουργίας και το κόστος ζωής συνακόλουθα.
1: Σωστό, σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο, που πρέπει να σημειώσουμε σήμερα?
2: Είναι γιατί... πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουν βγει πριν από την επιβολή του μέτρου, όχι επιβολή, συγγνώμη, πριν από το επίδομα του ενοικίου, το οποίο ξεκίνησε πέρσι, το οποίο το επίδομα ενοικίου, αν θυμάσαι καλά, μας βρήκε με μία δήλωση ενοικίων 201 ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία που έχουν βγει αφορούν δηλώσεις του 24 που έγιναν το 25, όταν υπήρχε προσδοκία ότι θα έρθει. Εμφανίστηκαν λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο 225.000 νέα ενοικιαστήρια. Δηλαδή, το ενοικιαστήριο σημαίνει ότι είτε κάποια σπίτια που ήδη νοικιάζονταν μπήκε και άλλος δικαιούχος, είτε σπίτια τα οποία φαινόντουσαν κλειστά και πλέον δηλώθηκαν ως νοικιασμένα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι οι μεταβολές αιτησίως ήταν από 10 έως 20.000. Το μέσο ενίκιο που δηλώνεται έχει βγει στα 441 ευρώ, παραμένει πολύ πολύ χαμηλό, αλλά τουλάχιστον κουνιέται. Μένει να δούμε σε μια χρονιά πλήρους εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης ενοικίου τι ενίκια θα φανερωθούν.
1: Ναι. Τελευταία εξέλιξη ό,τι αφορά το του πολέμου όμως, όχι τα δικά σου των συνεπειών, τα του πολέμου, υπάρχει μόλις τώρα μια δήλωση Νετανιάχου. Ήταν πολύ σημαντικό, ξέρεις, όλη αυτή τη συζήτηση για συμφωνία, μη συμφωνία, το τι στάση θα τηρήσει το Ισραήλ, που όπως είπαμε άλλες είναι οι επιδιώξεις σε αυτή τη φάση του Ισραήλ, άλλο των ΗΠΑ, και μπορεί και δικαιολογημένα, με την έννοια ότι εάν έχεις δίπλα σου μουλάδες που σε απειλούν με πυρηνικά, θα πολεμήσεις και θα αμυνθείς. Δεν το συζητάμε. Λέει λοιπόν ο Νετανιάχου, μόλις τώρα έχει κάνει μια δήλωση, είμαστε, λέει, σε πλήρη συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι όσο καιρό είμαι εγώ πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.
2: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί ακόμη να μην έχει κλείσει.
2: Θα το δούμε αυτό. Ναι, οι αγορές προεξοφλούν λήξη ζητήματος. Για πρώτη φορά θα έλεγα σε αυτό το βαθμό.
1: Ναι, ναι. Το Ιράν, λέει, παλεύει για να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ, και εγώ έχω αφοσιώσει τη ζωή μου να το αποτρέψω, λέει ο Νετανιάχου, που δεν ξέρω τώρα πώς να ερμηνεύσουμε και αυτή τη δήλωση. Είναι ότι βλέπει να μένει απ' έξω, στέλνει και αυτό στα μηνύματά του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
2: Όλα αυτά φαίνονται πάντως μέσα στο Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Γενικά το έχουμε καταλάβει πλήρως ότι γίνονται στο Σαββατοκύριακο όταν οι αγορές είναι κλειστές, με στόχο ότι μπορούν να προλάβουν να διορθώσουν να γίνουν μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Πριν το άνοιγμά τους. Ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, γεια σου, Σπυρό μου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Μα perché!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
12: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε λοιπόν ότι.
1: Είδα και κάτι δημοσιεύματα ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε και λευκός καρχαρία στη Μεσόγειο.
15: Ακριβώς. Από, αυτό, γιατί, αυτά τα δημοσιεύματα ξεκίνησε ξανά η κουβέντα.
1: Λευκή καρχαρία, αχ, νομίζω, δεν είναι κάτι που άγνωστο.
15: Ακριβώς. Στην ουσία είχαμε και επίσημα την πρώτη καταγραφή σε βίντεο ενός λευκού καρχαρία στα νερά της Μεσογείου. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, εθελοντές δίτες που απομάκρυναν παλιά δίχτυα από ένα ναυάγιο στα νερά μεταξύ Σικελίας και την Ισίας, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λευκό καρχαρία μήκους 4 μέτρων, ο οποίος, αφού τους περιεργάστηκε με μεγάλη περιέργεια, συνέχισε το ταξίδι του. Το βίντεο λοιπόν που τράβηξε και δημοσίευσε ένας εκ των εθελοντών πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο, ενώ ανάλογες εικόνες έχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταγραφεί, κυρίως όμως από την επιφάνεια του νερού. Mm-hmm. Η ιδιαίτερη συνάντηση αυτή, να πούμε ότι συνέβη σε βάθος 40 μέτρων στα νερά των στενών της Σικελίας, ενώ οι εθελοντές που συμμετείχαν στην αποστολή και είδαν τον καρχαρία δήλωσαν ότι κολύμπησε δίπλα τους, τους κοίταξε κατάματα και επέστρεψε προς το μέρος τους. Να πούμε τώρα ότι πριν πούμε για την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι λευκοί καρχαρίες και υπήρχαν και υπάρχουν φυσικά τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ελλάδα και έχουν σημειωθεί φυσικά και επιθέσεις, κυρίως σε αλίες και σφουγγαράδες. Εκτιμάται ότι στη Μεσόγειο ζουν περίπου 250 λευκοί καρχαρίες, οι περισσότεροι εντοπίζονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ όσον αφορά στη χώρα μας, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ειδικούς πως καταγράφονται 31 είδη καρχαριών. Ο κύριος Ταγκλής, μάλιστα ο θαλάσσιος βιολόγος, μιλώντας στον Αντένα, αναφέρθηκε κυρίως στη συχνότητα με την οποία συναντάμε αυτό το είδος στα νερά της χώρας μας, ιδίως στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε.
10: Έχουμε λευκούς καρχαρίες, καταγράφονται συχνά πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή από ψαράδες. Οι περισσότεροι καρχαρίες κυμαίνονται στη Δυτική Μεσόγειο. Την Ισία, εκεί, Ιταλία. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά μία με τρεις καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες είτε καμία προς Λίνο, ας πούμε, κλπ.
1: Καρχαριάκια. Δεν υπάρχουν όμως, τουλάχιστον τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να πεις ότι προκαλεί ανησυχία όταν βουτάω στη θάλασσα.
15: Να πούμε ότι...
1: και τον κόσμο τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο.
15: Νομίζω είναι αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως. Η τελευταία επίθεση στη χώρα μας σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε πριν από 60 χρόνια. Φυσικά παρουσίες λευκών καρχαριών είναι συχνές και στα ελληνικά νερά. Ωστόσο, ως προς την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, οι ειδικοί φαίνονται καθησυχαστικοί μεν, γιατί αυτά τα είδη προτιμούν να ζουν μακριά από τις ακτές και μακριά από εμάς τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι μισές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι από λευκούς καρχαρίες. Την απορία τώρα σχετικά με την επικινδυνότητα αυτού του είδους μπορεί να μας τη λύσει καλύτερα η κυρία Αναστασία Καχαρίτου, που είναι υπεύθυνη για το υδάτινο περιβάλλον.
16: Έχουν προσαρμοστεί να ζουν μακριά από τις ακτές. Δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη αλληλεπίδραση, γιατί αυτά τα ζώα θέλουν να ζουν μακριά μας, γιατί τα ενοχλούμε. Η Ελλάδα και η Μεσόγειος είναι μία από τις περιοχές που ο κόσμος δεν έχει αλληλεπίδραση με τους καρχαρίες. Και με δεδομένο το ότι ανήκουν και στα παρεξηγημένα είδη, δημιουργούν έτσι ένα φόβο. Όταν τέτοια είδη αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν άνθρωποι
17: φεύγουν
16: και τα ίδια απομακρύνονται.
1: Θέλεις να πεις, να δώσει καμιά ευχή στους ακροατές τώρα που τους έφτιαξες στο Σαββατοκύριακο και θα πάνε οι άνθρωποι να κολυμπάνε και να προσέχουν να μην δουν κανένα πτερύγιο?
15: Θέλω να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια αν δεν χαλάσει
1: καλά
15: ο καιρός,
1: δεν σε βλέπουμε,
15: χωρίς απρόσμενες συναντήσεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντα να μας φτιάχνεις τη διάθεση ενώ Σαββατοκύριακο, Σοφία. Διεθνής εξέλιξα μας τώρα από την Deutsche Welle.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Σύγκρουση Βορρά-Νότου για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργού Άμυνας στην Βρετανία. Πώς φαντάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία με το Ιράν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε δελτίο ειδήσεων. Σκληρή μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 28 έως 34 προβλέπεται για το επόμενο διάστημα, με τις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες να ζητούν έναν αναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Οι χώρες του Βορρά, ανάμεσά τους και η Γερμανία, θεωρούν ότι θα πρέπει το βάρος να πέσει πλέον στην ανταγωνιστικότητα, στην άμυνα και στις νέες τεχνολογίες και λιγότερο στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η στήριξη της Γεωργίας. Ουσιαστικά θεωρούν παροχημένη την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που στηρίζει τέτοιες παραδοσιακές πολιτικές. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα οι ηγέτες θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Στη Βρετανία τώρα, όπου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να κλειδονίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως φάνηκε και από την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλεϊ. Η κίνησή του ξάφνιασε, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο?
20: Πλέον κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ και θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς μέχρι 19 Ιουλίου.
1: Αυτά είναι. Ομορφιές.
20: 2-0 στην πρεμιέρα, το Μεξικό νίκησε την Νότια Αφρική. Φαβορεί ήταν οι οικοδεσπότες. Οι Μεξικανοί σημαδεύτηκε από τρεις αποβολές πέρα από την νίκη του Μεξικού, η αναμέτρηση της πρεμιέρας. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα με ανατροπή νίκησε την Τσεχία με 2-1. Ωραίο παιχνίδι για όποιον ξύπνησε στις 5 το πρωί να το δει. Αποζημιώθηκε. Δεν ήταν και πιο εύκολο. Απόψε στις 10 για το δεύτερο όμιλο ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: 4 ξημερώματα. Το άλλο του Καναδά είναι πιο νωρίς.
20: Είναι 10 το απόψε.
1: Α, εντάξει, απόψε. Βλέπετε αυτό.
20: Βλέπετε, ναι. Και αύριο, στέκομαι στο αύριο, γιατί ο τελικός της Basket League είναι 6 ώρα το απόγευμα. Για να μην πέσει πάνω στο Μουντιάλ, το οποίο έχει παιχνίδι στις 10 Ελβετία Κατάρ. Δηλαδή, δεν λες ότι παίζει και Βραζιλία Αργεντινή για να αλλάξουμε την ώρα.
1: Γιατί εσύ. Σε αυτούς τους αγώνες κρύβονται πολλές εκπλήξεις.
20: Θες να μου πεις ότι θα κάτσεις να δεις Ελβετία Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε απόψε στις 10 πόλο, τελικό Champions League πόλο γυναικών, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του απέναντι στην Φερεντσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού ιτήθηκε στον ημιτελικό από την ΠρόΡΕΚΟ 19-13 και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και έχουμε και τον Ζωζέ Μουρίνιο να αναλαμβάνει την ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ξανά στον πάγκο της Βασίλισσας το 2010 μέχρι το 2013.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
21: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τελευταίο μαγκαζίνο του εργάσιμου μέρους της εβδομάδας. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να έχετε βεβαίως καλό υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky S3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων που φτάνουν και τη μισή ώρα σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Μαραθώνος στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Περιστερίου. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο Υπουργός τόνισε ότι μέχρι εχθές το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Μία διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούς. Στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί την ύπαρξη ενός σχεδίου 14 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, στο οποίο περιλαμβάνονται άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με το Al Jazeera, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στο σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, σχολίασε ότι είναι απλώς εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνησε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα, διευκρίνησε. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση κοντά στο 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 84,2 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent προσεγγίζει τα 86,9 δολάρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δέσμευση εχθές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. «Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά», ανέφερε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Συμπερασματικά ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη», σημειώνει, διερωτώμενος αν θα μπορούσαμε να έχουμε και το λογαριασμό. Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζω ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους για το πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, απάντησε άμεσα το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η πρότασή τους, την οποία και θα δώσει προτεραιότητα, κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Για ενδοοικογενειακή απειλή κατ' επανάληψη σε βάρος της πρεσβυτέρας του μπροστά σε ένα από τα 3 ανήλικα τέκνα τους καταδικάστηκε η ιερέα στη Θεσσαλονίκη. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την εκτέλεση της ποινής να αναστέλλεται μέχρι το εφετείο. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγκο της Αιγιάλιας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή και 12, Παρασκευή και 13 Ιουνίου, 3 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 και σήμερα θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: www.skypatras.gr ή στο σελίδα μας, μέσα από αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα και παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε από εκεί και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας εκφράζοντας και εμείς τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του πρώην Προέδρου του Απόλλωνα και πρώην δυστυχώς πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, του Γιώργου Αθανασίου, που έφυγε χτες από τη ζωή. Αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με γενναιότητα και αξιοπρέπεια το τελευταίο διάστημα, το οποίο δυστυχώς τον κατέβαλε και έφυγε πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Σας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στην Πάτρα από τον Ιερό Αγίων Αγγέλων στο πρώτο νεκροταφείο στις 11 το πρωί. Ένας από τους ωραίους τύπους που έτυχε να γνωρίσω σε αυτό το επάγγελμα που κάνω, τον έχεις γνωρίσει και εσύ, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Και υπηρέτησε τον Απόλλωνα με σθένος και τιμιότητα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και σε δύσκολες εποχές, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο ζουμί, να βουτήξουμε λίγο στα βαθιά, γιατί την περίοδο αυτή, τις μέρες αυτές, είναι στην επικαιρότητα το θέμα της παραχαϊκής, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε προεξελίξεων άμεσων, θα έλεγα. Τώρα μπορεί να είναι την επόμενη εβδομάδα. Πάντως αυτό το διάστημα νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίζει η ιστορία σχετικά με την ανάληψη του management. Φαίνεται πως είναι δύο οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Χθες το βράδυ έγινε το ραντεβού και με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, την οποία εκπροσώπησε ο κύριος Απόστολος Μαρίνης. Ήταν μαζί με τον κύριο Λίβα, αλλά ήταν μαζί και με τους συνεργάτες του, προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής πολλά θέματα που απασχολούν γενικότερα το σύλλογο. Η συνάντηση έγινε σε ένα ξενοδοχείο εκτός Πάτρας, όχι στο κέντρο της πόλης. Είχε μαθευτεί από πολλούς που ήταν το αρχικό σημείο συνάντησης στο κέντρο της Πάτρας, οπότε επιλέχθηκε ένα ξενοδοχείο λίγο πιο έξω από την πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές, προφανώς για να αποφύγουν έτσι και κάποιες παρουσίες ενδεχομένως φίλων
1: παραχαϊκής. Εσένα.
0: Όχι, αποφύγουν εμένα.
1: Και άλλους του συναφιού.
0: Αδιάκριτα βλέμματα, αδιάκριτα βλέμματα. Λοιπόν, καλά, όχι ότι είχαν τίποτα να κρύψουν, έτσι, μια συνάντηση έγινε.
1: Δεν λέω εγώ τώρα, πάντως, ξέρεις, ναι. Πώς το λέει αυτό, φύλλα για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
0: Ναι. Τώρα, τι προέκυψε από τη συνάντηση. Ο κύριος Μαρίνης παρουσίασε το δικό του πλάνο στους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ οργανωμένος γενικότερα. Είχε μαζί του ορκωτούς λογιστές, είχε μαζί του νομικό, είχε μαζί του λογιστή, ήταν ενημερωμένος για τα χρέη της ομάδας και πολλές από τις υποχρεώσεις προς τρίτους. Μίλησε για τις οφειλές που έχει η ΠΑΕ και εξέφρασε την άποψη ότι αυτές θα πρέπει να τακτοποιούνται από φέτος και όχι όταν η ομάδα γίνει ξανά ΠΑΕ προκειμένου να γλιτώσει κάποια χρήματα. Μίλησε για προπονητικό κέντρο, μίλησε για άμεση συγκρότηση ισχυρής ομάδας έτσι ώστε να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League 2. Τέλος πάντων, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα στην συζήτηση, η οποία δίρκεσε περίπου 3 ώρες.
1: Έλα.
0: Κοντά στα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε. Νομίζω δεν πρόλαβαν οι δύο πλευρές να δουν το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Όχι ότι έχασαν και κάτι, απλά okay, δεν πρόλαβαν να το δουν. Πάντως, από την πλευρά, και το τονίζω, από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, αυτό που βγήκε, που εγώ το βρίσκω υπερβολικά αισιόδοξο, να σου πω την αλήθεια, γιατί το περιβάλλον του μιλούσε για υπογραφή προσυμφώνου ανάμεσα στις δύο πλευρές τις επόμενες μέρες. Έλεγαν συγκεκριμένα ότι η συνάντηση πήγε πάρα πολύ καλά με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής, ότι μίλησαν για πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την παραχαϊκή, ότι το κλίμα ήταν πολύ θετικό. Υπάρχει μια δέσμευση του κυρίου Μαρίνη προς τους ανθρώπους ερασιτεχνικής ότι δεν θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις. Δεν θα ήθελα να πει πράγματα γι' αυτό. Και επαναλαμβάνω ότι από την πλευρά του αυτό που βγήκε είναι ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Περιμένει η πλευρά του κάποια έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής, τα οποία θα ελέγξουν οι συνεργάτες του, και στη συνέχεια είναι έτοιμος να υπογράψει προσύμφωνο με την ερασιτεχνική. Επαναλαμβάνω, αυτό βγαίνει από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, έτσι, όχι από την πλευρά της ερασιτεχνικής.
1: Να σε βλέπει επιφυλακτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μία ρελάνσα, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, εφόσον βέβαια ισχύουν όλα όσα περιέγραψες και ισχυρίζεται ο κύριος Μαρίνης.
0: Από την άλλη πλευρά δεν είναι θέμα ρελάνς, γιατί η άλλη πλευρά, ό,τι ήταν, σου θυμίζω ότι η άλλη πλευρά μιλάει με τους ανθρώπους ερασιτεχνικής 2 μήνες. Έχει ανταλλάξει έγγραφα, έχει δει πράγματα, σίγουρα είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Υποψιάζομαι, μάλλον εκτιμώ, ότι αυτό που φοβούνται περισσότερο οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής, εάν επιλέξουν την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, είναι να μην χαθεί επιπλέον χρόνος σχετικά με αυτές τις διαδικασίες και στο τέλος μήπως δεν υπάρξει συμφωνία και βρεθούν πάλι στο σημείο μηδέν. Εκτός και αν από την χθεσινή συνάντηση έχει βρεθεί ένας τρόπος ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές πολύ πιο εύκολα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας, θα έλεγα εγώ, γιατί ήδη ο χρόνος ξεκινάει και πιέζει. Πάντως, Παναγιώτη, δεν ξέρω και αν σημαίνει κάτι αυτό, η πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου είναι πολύ ψύχρεμη γενικότερα. Δεν εμφανίζεται αγχωμένη, δεν εμφανίζεται πιεσμένη γενικά. Είναι πολύ ψύχρεμη, πολύ ψύχρεμη.
1: Άρα μπορούμε να μιλάμε για πλευρά ή ομάδα Παπαδόπουλου και πλευρά ή ομάδα Μαρίνη.
0: Ξεκάθαρα. Και η παρουσία του Τάσου Παπαδόπουλου εδώ στην Πάτρα νομίζω το επιβεβαιώνει. Είναι κάτι για το οποίο επιμέναμε και εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρότι ο ίδιος είχε βγει και διαψεύσει κάθε εμπλοκή του με οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είχε χρησιμοποιήσει το όνομα της Παναχαϊκής. Είχε γράψει ανάρτησή του στο Instagram με οποιαδήποτε ομάδα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση στην Παναχαϊκή, και αν θεωρούν οι ακροατές μας ότι είναι λίγο μπερδεμένοι, είναι γιατί πράγματι είναι λίγο μπερδεμένοι, και ότι το μπαλάκι πλέον πέφτει στους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Η μπάλα πάει στο γήπεδό τους, καλούνται να αποφασίσουν. Φαντάζομαι ότι δεν έβγαλαν για το μυαλό τους η πλευρά των Ελληνοαμερικανών ότι είναι έτοιμοι να υπογράψουν προσύμφωνο. Και περιμένουμε να δούμε και εμείς.
1: Δεν υπάρχει και διάψευση.
0: Τι θα γίνει. Όχι, βασικά δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση από την πλευρά της ερασιτεχνικής γενικότερα, έτσι, να το πούμε. Για κανένα δημοσίευμα.
1: Απλώς να θυμίσω ότι στις αρχές εβδομάδας είχαμε μία επικοινωνία με τον κύριο Κώστα Σβόλη και μας είχε πει, είχε δεσμευτεί ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα τοποθετηθεί. Λογικά αυτό θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα πλέον, έτσι. Και μας είχε τονίσει ο κύριος Βόλης και σε σένα Βαγγέλη και σε μένα που είχαμε έτσι επικοινωνία μαζί του, ότι θέλει να ζυγίσει καλά τα δεδομένα, να ζυγιστούν μάλλον καλά τα δεδομένα από την ερασιτεχνική για να πάρθει μία απόφαση που δεν θα είναι ρίσκο και θα είναι με σταθερά βήματα για την πρόοδο του συλλόγου ολόκληρου και του ποδοσφαιρικού τμήματος φυσικά.
0: Ναι. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα αξιολογήσει η πλευρά της ερασιτεχνικής τις δύο αυτές προτάσεις. Νομίζω ότι μόνο και μόνο επειδή μιλούν πάρα πολύ καιρό με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, 100% είναι πιο μπροστά. Δεν γίνεται να μην είναι
1: πιο μπροστά. Ενημερωμένη για αυτή την πλευρά.
0: Ναι, και έχει κερδιθεί κάποιος χρόνος, θα έλεγα εγώ. Ναι. Μόνο αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις, κανένας δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε.
1: Πάντως γιατί... και από την άλλη, Βαγγέλη, επειδή το λες ότι ενώ έχουν ξεκινήσει, ξέρεις, συζητήσεις με τη συγκεκριμένη ομάδα, ξέρω εγώ, του κύριου Παπαδόπουλου, το ότι δεν είχε κλείσει τόσο καιρό αφήνει ένα περιθώριο στην άλλη ομάδα, ναι, του κυρίου Μαρίνη, να το πω έτσι, των Ελληνοαμερικανών. Να σου πω όμως εδώ ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή, και όταν πρόκειται για σπουδές η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Επιστρέφουμε στα της Παναχαϊκής. Εξήγησε ο Βαγγέλης πώς έχουν τα δεδομένα. Είναι πολύ πιθανό ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, να υπάρξουν νέες επαφές και νέες διαβουλεύσεις. Γιατί,
0: να πω Παναγιώτη, να συμπληρώσω ότι ο κύριος Μαρίνης θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα αναχωρήσει την Κυριακή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω, επειδή το είπες τώρα εσύ και παράληψή μου που δεν το ανέφερα και εγώ, ότι ενδεχομένως και αύριο να έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα των Ελληνοαμερικανών. Να υπάρχει δηλαδή έστω και μία έμεση απάντηση, μία ενημέρωση από τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής προς τον κύριο Μαρίνη για το αν προτίθεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία ή όχι. Οπότε και εγώ πιστεύω
1: μπορεί ότι δηλαδή Βαγγέλη, συγγνώμη βάλε μια ανατελεία, μπορεί δηλαδή αυτό το προσύμφωνο το οποίο προανήγγειλε ο κύριος Μαρίνης σε μια αισιόδοξη
0: όχι ο κύριος Μαρίνης, οι άνθρωποι στο περιβάλλον
1: ναι, έτσι. Εντάξει,
0: δεν έχω δήλωση απορρέει από εκεί.
1: Υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί δηλαδή και άμεσα, δηλαδή πριν φύγει ο άνθρωπος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή επειδή είμαστε, ξέρεις, στον αιώνα της τεχνολογίας αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα.
0: Καταρχήν δεν ξέρω αν θα υπογραφεί προσύμφωνο ανάμεσα στον κύριο Μαρίνη και στους άνθρωπους της ερασιτεχνικής, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι αυτό διαρρέεται από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Από την πλευρά της ερασιτεχνικής η στάση που κρατάει είναι εντελώς ουδέτερη. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή έχει επιλέξει να κρατάει τόσο καιρό τώρα, έτσι. Δεν έχει βγει να πει το οτιδήποτε
1: επίσημα. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Μόνο μέσα από διαρροές. Εγώ αυτό που γνώριζα πριν τη συνάντηση με τους Ελληνοαμερικανούς ήταν ότι η πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου είχε ένα προβάδισμα για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν. Τώρα αν το προβάδισμα
1: αυτό... Η εκτίμησή σου, Βαγγέλη, είναι ότι αυτό το προβάδισμα μπορεί να μειώθηκε ή να ισοσχελίστηκε, ή ναι, δεν μπορείς να κάνεις τώρα
0: Αυτό πήγα να πω τώρα. Το αν το προβάδισμα αυτό μειώθηκε, αυξήθηκε ή παρέμεινε το ίδιο, δεν μπορώ να το πω. Ξέρεις τι, οι συζητήσεις αυτές είναι και λίγο περίεργες. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλάς πολύ καιρό με έναν άνθρωπο και να τα έχεις βρει. έρχεται ξαφνικά μια διαφορετική πρόταση, σου λέω εγώ, η οποία οικονομικά είναι πολύ καλύτερη. Σου προσφέρει περισσότερες εγγύησεις. Μιλάμε για κάποιους επιχειρηματίες πάρα πολύ γνωστούς. Δεν αναφέρουμε την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, παράδειγμα λέω. Εκ των πραγμάτων θα τη συζητήσεις αρχικά. Εκ των πραγμάτων θα τη βάλεις κάτω για να δεις όλα τα δεδομένα. Οπότε εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να προκύψει από τη μία μέρα στην άλλη. Πάντως σου λέω και πάλι ότι η πλευρά του κ. Τάσου Παπαδόπουλου είναι πολύ ψύχρεμη, εμφανίζεται πολύ ήσυχη. Δεν έχει διάθεση να βγει προς τα έξω ξανά, προς το παρόν. Ίσως και αυτό κάτι να δείχνει. Και περιμένει και αυτή την απόφαση της ερασιτεχνικής. Πάντως, στην επίσκεψη που έκανε ο κ. Τάσος Παπαδόπουλος με τον κ. Αποστολίδη και τον κ. Λεμονή στο γήπεδο της Παραχαϊκής, τον υποδέχτηκαν και οι άνθρωποι της Παραχαϊκής.
1: Τον κύριο Θανάση Λεμονή, γιο του Τάκη,
0: ναι,
1: Λεμονή.
0: Έτσι, ναι.
1: Να το ξεκαθαρίζουμε για να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι. Στην επίσκεψη που έκανε στο γήπεδο ο κύριος Μαρίνης, δεν υπήρχε άνθρωπος της ερασιτεχνικής. Απλώς ο κύριος Μαρίνης είδε λίγο τις εγκαταστάσεις, είδε λίγο το χώρο.
1: Ξεναγήθηκε επί
0: της ουσίας. Ναι, ξεναγήθηκε επί της ουσίας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν θέλω να πω ούτε μεγάλα λόγια. Εγώ απλά προσπάθησα να περιγράψω ποια είναι τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα μετά τις συναντήσεις της ερασιτεχνικής και με τις δύο πλευρές. Και το μόνο που μένει πλέον είναι η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παραχαϊκής για το ποια τις δύο προτάσεις θα προτιμήσει.
1: Οπότε πάρε μια βαθιά ανάσα, να πάρουν και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν μια βαθιά ανάσα. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με περισσότερα για αυτό το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, που όποια ομάδα ή όποια πλευρά και αν αναλάβει την Παναχαϊκή, θα πρέπει η Παναχαϊκή να κάνει πρωταθλητισμό, δεν νοείται να κάνει κάτι άλλο, και θα μιλήσουμε και αρκετά για το Μουντιάλ.
2: Sky 89,4.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους.

0: Μετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θαύουν καλύτερα, είπαμε πάρα πολλά πράγματα, τι πολλά δηλαδή, όλο το πρώτο μέρος της εκπομπής με την Παναχαϊκή το βγάλαμε για τα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τη συνάντηση και με τον Απόστολο Μαρίνη, ο οποίος εκπροσωπεί τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες από το Σικάγο. Επαναλαμβάνω, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο και σε περίπτωση που κάποιος δεν μας άκουσε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, από την πλευρά του κυρίου Μάριν εκφράζεται πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι οι συζητήσεις θα προχωρήσουν και θα έχουν αίσιο τέλος. Μάλιστα, κάποιοι από το περιβάλλον του έκαναν λόγο και για υπογραφή προσυμφώνου τις επόμενες μέρες. Από την Ραστινική δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση, οπότε έτσι κι αλλιώς είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα, νομίζω, εκτιμώ, για το αν θα διαλέξει την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου ή την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών. Μάζεψες Μεξικό, Νότια Αφρική?
1: Κοίτα, να σου είμαι ειλικρινής, όχι όλο το παιχνίδι.
0: Όχι όλο, δεν παλεύονταν και όλο.
1: Ναι, ναι, δεν παλεύονταν όλο. Μου έκανε εντύπωση ο διαιτητής.
0: Σε όλους μας.
1: Ναι. Που δεν... νομίζω πρέπει να είναι πρωτοφανές να μην υπάρχει καμία κίτρινη κάρτα σε ένα παιχνίδι και τρεις κόκκινες. Δεν θυμάμαι άλλο.
0: Ναι, θα πρέπει τώρα αυτό που να το να έχει ξανασυμβεί.
1: Αυτό θα... Ναι, ξέρω. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο, ρε παιδί μου, να έχει συμβεί. Και πρόσεξε, να έχει συμβεί κάτι ανάλογο, όχι σε τσαμπουκάδες να αποβληθούν για μαρκαρίσματα, για τη διάρκεια του παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε δει πάντως σε αθλήματα να γίνεται, ξέρεις,

0: να παίξουν έτσι χοντρές ψηλές και να φεύγουν 2-3 παίχτες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν συνέβη στο,
1: όχι,
0: παιχνίδι
1: όχι.
0: που είδες, που είδαμε μάλλον έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Ήταν και τρομερό το στιγμιότυπο με τον διαιτή να προσπαθεί να εξηγήσει στον αρχηγό της Νότιας Αφρικής για ποιο λόγο αποβάλλεται η δεύτερη αποβολή ο παίχτης. Ο αρχηγός να κοιτάει απορριμμένος, γιατί τα αγγλικά του βραζιλιάνου ρέφερι δεν ήταν και πολύ
0: ήτανε
1: καλά.
0: Βραζιλιάνικα.
1: Ήταν βραζιλιάνικα. Ένα red card κατάφερε να αρθρώσει νομίζω το τέλος.
0: Και λέγε red carpet.
1: Αλλά λέω ρε παιδί μου, η καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι προϋπόθεση για τέτοιου επίπεδου διαιτητές. Δεν γίνεται να μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο δέχεται ένας παίκτης την κόκκινη κάρτα.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή μιλάμε τώρα για top επίπεδο, η καλή γλώσσα, η καλή χρήση μάλλον της αγγλικής γλώσσας είναι η προϋπόθεση για οποιοδήποτε επάγγελμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή στο δικό μας επάγγελμα δεν είναι προϋπόθεση.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
0: Ξέρω
1: παντού πλέον.
0: Στους δικηγόρους δεν είναι προϋπόθεση. Στους
1: 100%.
0: Αθλητικούς παράγοντες δεν είναι προϋπόθεση. Δεν γίνεται να μην είναι στους διαιτητές.
1: 100%. Γι' αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Γιατί οι εξετάσεις, ας πούμε, γίνονται, διεξάγονται στα αγγλικά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Ενώ για οι εξετάσεις της FIFA, αλλά και της FIBA. Έτσι.
1: Εάν δεις την έκφραση του αρχηγού της Νότιας Αφρικής, την είδες. Θα νόμιζες ότι μιλάει, δεν ξέρω κι εγώ ποια γλώσσα.
0: Πάντως εγώ έτσι όπως τον άκουσα το βραζιλιάνο, αν και το επίπεδό μου δεν είναι έτσι τόσο υψηλό ας πούμε στην αγγλική γλώσσα, αισθάνομαι ότι θα μπορούσα και εγώ να παίξω διαιτητής. Ή τουλάχιστον όχι να παίξω διαιτητής, να επικοινωνώ με τους παίκτες.
1: Θα μπορούσες να αιτιολογήσεις την κόκκινη κάρτα.
0: Όχι, δεν θα μπορούσα πραγματικά.
1: Όχι,
0: εγώ λέω, αν μου το ζητήσει τώρα, δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν σε προφανή θέση για γκολ, δεν τον προλάβαινε κάποιος.
1: Όχι, αν μπορούσε να την αιτιολογήσει στα αγγλικά, μιλώντας στον αρχηγό της ομάδας. Όχι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, αν πίστευα ότι θα έπρεπε να αποβληθεί, ναι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δεν ήταν και κάτι, ξέρεις, το πολύ δύσκολο. Εμένα το δύσκολο ήταν ότι αποφάσισε να τον αποβάλει. Αυτό δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Νομίζω ότι η κίτρινη κάρτα εκεί θα ήταν πιο κοντά από την κόκκινη, αλλά οκ, αυτό ξέρει καλύτερα.
1: Και ο φίλος μας, ο Βραζιλιάνος, πάντως ο διαιτητής, πριν από όλες αυτές τις αποφάσεις, έχει κάνει ένα πανικό στα social με τον τρόπο με τον οποίο είχε φορέσει το κεφάλι του τις δύο κάμερες, το μικρόφωνο με το οποίο επικοινωνούσε με τους άλλους διαιτητές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν διαιτητής ρομπότ κανονικός, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, και στη μεγάλη εντύπωση, Παναγιώτη, είδες που δείχνει μετά τα γκολ των ομάδων
0: του, από την κάμερα του διαιτητή,
1: του Μεξικού, που έδειξε τα γκολ από την κάμερα του διαιτητή, είχε φάτσα το τέρμα. Λες και ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Λες και ήταν ένας καμεραμάν μες στο γήπεδο, θα
1: λέγαμε. Ναι, είχε πάρα πολύ κοντά. Είχε πάρα πολύ κοντά τις φάσεις. Ήταν πιάτο, δηλαδή, οι φάσεις, ειδικά στο δεύτερο, που ήρθε μετά από μια επίθεση. Ναι. Την κεφαλιά. Που ήρθε μετά από μια αντεπίθεση του Μεξικού από την περιοχή του, που έτρεξε πάρα πολύ και ακολούθησε και ο διαιτητής. Εντάξει, θα μου πεις, σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον μπορεί να μην ξέρει να μιλάει αγγλικά, αλλά σίγουρα τρέχει πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ καλός αθλητής κι αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Να σου πω, από το άλλο είδε. Εντάξει, εγώ στιγμιότυπα είδα.
1: Και εγώ με ρωτήσαν να το δω.
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά είδα στιγμιότυπα και διάβασα διάφορα ρεπορτάζ και στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική, συναδέλφους. Και όλοι είχαν εντυπωσιαστεί με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, το Χουάνγκ Ιν Μπέομ, έτσι.
1: Ο Άγκρε Πεχταράς, Παναγιώτη.
0: Ναι,
1: στον Ολυμπιακό το είχε δείξει ότι είναι Πεχταράς.
0: Ναι, και στον Ολυμπιακό το είχε δείξει, βέβαια.
1: Απλά κάτι τον χάλασε εδώ και...
0: Ναι, δεν ξέρω, αν και κάποια στιγμή ήθελε να επιστρέψει, ναι, έτσι, ναι. Και πάλι τότε δεν.
1: Ναι.
0: 2-1, έτσι, γκολ και ασίστ από τον Χουάνγκ, παρότι προηγήθηκαν οι Τσέχοι με ένα γκολ που θυμίζει λίγο Ελλάδα, σημεοφορίδη, ναι. Θυμάσαι με τα κόρνερ, με τα corner, μάλλον με τα πλάγια out,
1: με τα
0: corner.
1: Ναι.
0: Ναι, προηγήθηκαν με ένα πλάγιο out, δηλαδή έφερε την μπάλα ο Τσέχος σημεοφορίδη στα καρέ των αντιπάλων και έτσι μπήκε τον γκολ με κεφάλι.
1: Ναι.
0: Απάντησε η Νότια Κορέα που ξέρεις...
1: Τρέχουνε παντουσιάτιμοι, πολύ.
0: Ναι, πάρα πολύ ρε φίλε. Αν και εγώ τους είχα αντιπαθήσει από εκείνο το τουρνουά, από εκείνο το τότε που είχε γίνει με την Ιταλία, έτσι που
1: Λες το 2002.
0: Ναι, τότε που 2002. Είχαν αποκλείσει την Ιταλία άδικα. Δηλαδή,
1: είχε γίνει στο... στη χώρα του το Μουντιάλ, νομίζω.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Το 2002.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει, με ενδιαφέρει.
1: Παίζει το ρόλο του. Παίζει το ρόλο του.
0: Σήμερα νομίζω ότι έχουν πολύ καλύτερη ομάδα από
1: ναι,
0: εκείνη.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Είναι πιο ευρωπαϊκή ομάδα γιατί αρκετοί παίκτες παίζουν στην Ευρώπη. Είναι πολύ καλά γυμνασμένοι όπως οι περισσότερες ασιατικές ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απλώς τους λείπουν τα σωματομετρικά προσόντα νομίζω για να πάνε πιο κάτω. Αλλά θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η ιστορία. Και όπως κάθε φορά εγώ αδειμονώ να δω Βραζιλία. Και αυτή τη φορά περισσότερο από κάθε άλλη φορά λόγω Αντσελότη.
1: Ναι. Σίγουρα είναι μια ατραξιόν. Νομίζω ότι θα έχει, θα παρουσιάσει και ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η Βραζιλία πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο, έτσι. Ξημερώματα Κυριακής, Κυριακής θα το πω σωστά.
0: Ναι, στη μία.
1: Στη μία.
0: Νομίζω, επειδή είναι, ξέρεις, Σάββατο προς Κυριακή.
1: Σάββατο προς Κυριακή, ναι.
0: Θα έχω κάνει μια βόλτα. Κοίτα, μπορεί να κάνουμε και μαζί μια βόλτα.
1: Η πρώτη πρόκληση είναι να παραμείνουμε ξύπνοι μέχρι τη μία. Η δεύτερη πρόκληση.
0: Αυτό γίνεται ένα ημίχρονο.
1: Αυτό γίνεται το Σάββατο, αν κοιμηθούμε λίγο το μεσημέρι. Έχουμε τη δυνατότητα.
0: Η
1: δεύτερη πρόκληση να κρατήσει μέχρι.
0: Ναι, γιατί και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Καλή ομάδα. Εγώ να δω πώς θα κάτσω ξύπνιο να δω το Μαρόκο. Λοιπόν, στην τηλεφωνία μας γραμμή έχουμε τον Κωνσταντίνο Λάπα. Τον καλησπερίσουμε για μία ακόμα φορά και για μία ακόμα Παρασκευή. Γεια σου, Κώστα.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να κάτσεις στα γεμένα που θα κάνω βάρδια 12 με 8 τη νύχτα.
1: Τι λες, ρε Κώστα. Τι λες, ρε Κώστα.
2: Βέβαια.
1: Ποια μέρα, σήμερα ή αύριο?
2: Όχι σήμερα, αύριο. Μέσα στη βδομάδα μοιράζουμε τις υπηρεσίες που λέγαμε έτσι και στα παλιά.
1: Για το site, λες, για το site.
2: Ναι, για το site, ναι, για το site.
1: Ωραία, Κώστα. Δηλαδή, εσύ ποιο παιχνίδι πετυχαίνεις, δεν ξέρεις ακόμα.
2: Όχι, θα βγάλουμε τώρα μέσα στη βδομάδα. Θα βγάλουμε, γιατί τώρα, ας πούμε, δεν έχει πολλά μάτς τη νύχτα, έχει ένα. Δηλαδή, σήμερα ως Παρασκευή είχε ένα 5 ώρα. Αύριο, ναι, με ξημερώματα έχει ένα στις 4. Μετά όμως θα αρχίσουν που θα έχει 1, 3, 7. Θα έχει 2, 5, 8. Εκεί θα
0: δούμε. Άρα θα μοιάζει, ακούς Κώστα, αυτή η βάρδια που θα κάνεις για τους άντρες, το λέω, που έχουν υπηρετήσει στρατιωτική του θητεία, θα μοιάζει με το γερμανικό.
1: 2-4.
0: Νούμερο στο στρατό, το 2-4, έτσι.
1: Το 2-4.
2: Ναι. Εντάξει,
1: ο Κώστας θα κάνει πολλά 2-4.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Τώρα πάνε και γυναίκες από ό,τι διαβάζω.
1: Κώστα, πάντως από τη στιγμή που θα παραμείνεις σε βάρδια για ξύπνιους από τις 12 μέχρι τις 8, καλύτερα να έχεις κάτι να ασχολείσαι. Δεν σκέφτεσαι να μην είχε τίποτα.
2: Είσαι καλά, όχι, δεν
1: είναι. Άμα δεν είχε τίποτα, δεν θα βάζανε
2: βάρδια. Δεν θα κάναμε βάρδια, ναι, βρε.
1: Άκλεινα τα μάτια. Τι έγινε, τι έχουμε τώρα από τα δικά μας?
2: Λοιπόν, ναι, τώρα από τα ελληνικά. Καταρχάς, στο κομμάτι της Super League 1, γιατί έχουμε πει ότι μπορεί να παίξει ρόλο όσον αφορά τη Super League 2, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα ή μέχρι το τέλος του μήνα να γίνει τελευταία γενική συνεδρίαση της Super League, γιατί θα κατατεθούν δύο προτάσεις για διαφοροποίηση του πρωταθλήματος της Super League από το 27-28. Όπως έχω αναφέρει και την προηγούμενη Παρασκευή, της Κηφισιάς η πρόταση είναι από τη σεζόν 26-27, αυτή που θα μας έρθει δηλαδή, στη Super League να υποβαστεί μία και να ανέβουν από τη Super League 2-3. Αυτή είναι μία πρόταση, σύνολα τα άλλα που αφορά play-off, play-out για τη σεζόν 27-28 όμως. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα που περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει, γιατί θα αλλάξει και τις ισορροπίες στη Super League 2. Τώρα, στη Super League 2 δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αν εξαιρέσουμε από τις ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 ομάδες, 14 ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται, λίγες είναι αυτές που έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Βάζουμε τη Ζάγκυνθο που τυπικά δεν έχει ανέβει στη Super League 2, περιμένουμε το διαδικαστικό. Και από εκεί πέρα την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον Πύργο και τον Άρη Πετρούπολης.
1: Σήμερα δεν είναι η εκδίκαση.
2: Ναι, θα καταλήξω και εκεί. Να πω ότι στη Super League 2 το διοικητικό συμβόλαιο θα γίνει αρχές του Ιούλη, οπότε θα έχουμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος τη νέα σεζόν, να δούμε και τη μορφή, διότι συζητείται πάρα πολύ να έχουμε και του χρόνου play-off και play-out στη Super League 2. Απλώς δεν ξέρουμε τη μορφή που θα έχουν αυτοί, αν θα συμμετάχουν όλες οι ομάδες ή όχι, γιατί είναι πολύ δύσκολο και οι 16 ομάδες να παίξουν όλες play-off και play-out. Μοιάζει δύσκολο. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε αρχές Ιούλη. Οι κινήσεις είναι λίγες. Πανιόνιος, Πανσεραϊκός, οι ομάδες οι οποίες κινούνται αρκετά δυνατά στο κομμάτι το μεταγραφικό. Πανένος έχει πάρει και προπονητή τον Ισπανό τον Φεράντο. Ο Πανσεραϊκός περιμένουμε αν θα πάει ο Βοσνιάδης ή ο Σπανός, ένας από τους δύο, δεν έχει τελεσίδη δικήσει. Και στη Νίκη Βόλου που και αυτή θα πρωταγωνιστήσει του χρόνου, πήγε προπονητής ο Στέλιος ο Μαλζές και ξεκινάει και ένας προγραμματισμός. Οι υπόλοιπες ομάδες κινούνται σε πιο ρηχά νερά, πλην της Μαρκό η οποία είχε έτοιμη ομάδα από πέρσι. Τώρα στη Γάμα Εθνική, σήμερα περιμένουμε 3 η ώρα εκδικάζεται η έφεση που έχει καταθέσει ο Άρης Πετρούπολης κατά της πρωτόδικης απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής και ζητάει να θα ζητήσει την τιμωρία του πύργου με την έννοια της αφαίρεσης βαθμών. Αλλά έφεση έχει καταθέσει και ο πύργος κατά της πρωτόδικης απόφασης και ζητάει ουσιαστικά το μάτς με τη Ζάγκενθον να ξαναγίνει. Δηλαδή,
0: από την αρχή ή από να συνεχιστεί.
2: Από το σημείο που διεκόπηκε, ο πύργος θεωρεί ότι η απόφαση πρωτόδικη ναι, με δεν έχει αφαίρεση βαθμών, αλλά θεωρεί ότι κακώς τιμωρήθηκε η πλευρά του πύργου με, και έχασε το μάτι τρένε στα χαρτιά. Και θα ζητήσει να. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Θα ζητήσει το μάτι να ξαναγίνει. Θα έχουμε λοιπόν σήμερα την εκδίκαση της έφεσης. Δευτέρα ή Τρίτη κατάθεση υπομνημάτων. Μέχρι την Παρασκευή θα βγει η απόφαση από την Εφέσεων. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν ο Άρης Πετρούπολης ή ο πύργος θα στραφούν προς το ΚΑΣ, διότι η πλευρά του Άρη Πετρούπολης υποστηρίζει, ενώ το νομικό του επιτελείου, ότι και αυτός μπορεί να προσφύγει στο ΚΑΣ και να προσβάλλει την απόφαση. Μοιάζει όμως απίθανο αυτό το σενάριο. Εάν ο πύργος τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, είναι δεδομένο ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Ουσιαστικά λέει την επόμενη εβδομάδα θα έχει ξεκαθάρισει το τοπίο σε 99% αυτό πούμε, τουλάχιστον για τις εγχώριες τα δικαστήρια. Θα αποφασίσει ουσιαστικά εκεί. Θα τελειώσει κάτω το όλο το θέμα και θα έχουμε τις 16 ομάδες της Super League 2. Και στη Γάμα Εθνική μέχρι 3 Ιουλίου είναι η δηλώση συμμετοχών. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ακούσει κάποιες ομάδες που να λένε ότι δεν θα κατέβουν προς το παρόν, ότι δυσκολεύονται. Το μεγάλο ερωτηματικό από τη Super League 2, τα δύο ερωτηματικά, είναι η ΑΕΛ, η οποία μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πρέπει να έχει αλλάξει διακτησιακό καθεστώς. Διαφορετικά ο κ. Νταβέλης υποστηρίζει ότι η ομάδα θα επεθύσει υπό εκαθάριση η εταιρεία και θα οδηγηθεί στη Γάμα Εθνική. Και η δεύτερη ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία πώλησης είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας. Εδώ δεν έχει ακουστεί το παραμικρό για νέο επενδυτή, για νέο αγοραστή, για νέο μεγαλομέτοχο. Αυτές οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα όσον αφορά τον μέλλον τους στη Super League 2 και αν θα βρεθούν στη Γάμα Εθνική.
0: Κώστα, για εκείνο το θέμα που είχαν αποστείλει ένα αίτημα οι 6 ομάδες που τερμάτισαν κάτω από τη γραμμή του υπογρασμού στη Γάμα Εθνική, μεταξύ των οποίων και η Θύελλα, υπάρχει κάποια εξέλιξη ή έχει πάει στο αρχείο?
2: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούν. Δεν νομίζω ότι προβλέπετε κιόλας αυτές οι ομάδες να σταθούν. Η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη, εγώ το έχω από την αρχή. Θα πρέπει μάλιστα να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, δεν νομίζω ότι το κάνουν.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, είναι πολλές οι ομάδες. Δεν είναι μία όπως το έκανε ο Παναργιακός, για παράδειγμα, που κατάφερε να προσφύγει και να δικαιωθεί σε αργότερο βαθμό. Εδώ μιλάμε για ένα γκρουπ ομάδων, είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι στέκει και όλο αυτό το επιχείρημα, έτσι. Δεν νομίζω. Και για την επιτροπή διοργάνωσης της ΕΠΟ και όλα αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτά, κάτι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα είμαστε σε φάση ουσιαστικά οργάνωση των ομάδων.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, Κωστά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό απόγευμα, να σε καλά.
0: Λοιπόν, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα. Marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Υιού Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: εκεί. Έχουμε να δούμε σήμερα Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, λες, στις 10 το βράδυ. Δεν ξέρω, θα παλευτεί.
0: Αντί Ιταλία, γιατί η Βόσνια παίξαν την Ιταλία.
1: Ναι, θα παλευτεί. Θα δούμε αν θα παλευτεί.
0: Και στις 10 επίσης να πούμε, ναι, ότι υπάρχει ο τελικός του Champions League στο πόλο των γυναικών, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος στη Μάλτα.
1: Ναι. Ο Καναδάς και η Βοσνία είναι στον ίδιο όμιλο με το Κατάρ και την Ελβετία.
0: Στον φαβορί είναι η Ελβετία.
1: Δεύτερο. Η λογική αυτό λέει. Η λογική αυτό λέει.
0: Τώρα, αν και οι Καταριανοί, επειδή έχουν, πώς να το πούμε, το αντίστοιχο των ελληνοποιήσεων, καταριοποιήσεων, πώς το
1: πω. Δεν έχουν και τόσους πολλούς μόνο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν έχουν τόσους πολλούς. Και θυμάμαι και από το προηγούμενο Μουντιάλ εκεί που το φιλοξένησαν. Εντάξει, οκ, okay, μια μέτρια ομάδα είναι. Δεν είναι ότι... και έχει τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 το πρωί.
0: Πάντως στο μπάσκετ με τον Κατάρ στη σύνθεσή του, με τον Κατάρ λέω, με τον Κέντρικ Ναν στη σύνθεσή του το Κατάρ, θα γίνει αξιόλογη ομάδα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
0: Αύριο στις 6 λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει ο τελικός των τελικών στο ΣΕΦ. Δεν υπάρχουν εισιτήρια, είπαμε σε ελάχιστο χρόνο τα εισιτήρια αυτά εξαντλήθηκαν στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Δεν έχει άλλο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τέλος για φέτος.
1: Πόσο έτσι. Άλλο, φίλε.
0: Ναι, άλλο, εντάξει, φτάσαμε.
1: Πόσο άλλο.
0: Μέσα Ιουνίου πλέον παίζουν μπάσκετ. Τελείωσε, μάλλον τελειώνει αύριο και μετά ξαναπάμε από Οκτώβριο. Ναι. Όποιος νικήσει θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, όποιος χάσει δεν θα κάνει και τόσο καλό καλοκαίρι.
1: Και προβλέπονται και κάποιες διαφοροποιήσεις στο
0: ναι.
1: Παιδί μου,
0: ειδικά στο ρόστερ,
1: α δούμε με τον προπονητή τι θα γίνει.
0: Στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας έχουμε τον τελικό και την πρώτη ευκαιρία για τα αθλητικά, για την αθλητική, έχω πάθει σήμερα, για την Αθλητική Ένωση Ροητίκων, που θα παίξει με τη Νέα από την Κυριακή στις 9 στα Ροήτικα. Προηγείται με 3-1 στις νίκες η ομάδα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου. Αν πετύχει την τέταρτη της νίκη, θα ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνική κατηγορία στην National League 2. Αν η ΕΑΠ κάνει νέο break, γιατί στις δύο πρώτες αγωνιστικές των τελικών είχαμε break. Έτσι. Πρώτα η ΕΑΠ νίκησε στην έδρα των Ροητίκων και ακολούθως απάντησε με νέο break η Αθλητική Ένωση Ροητίκων στην έδρα της ΕΑΠ. Τα μεταξύ τους αποτελέσματα την κανονική περίοδο μετρούν στα playoffs, γι' αυτό είναι και το σκορ στο 3-1, γιατί η Αθλητική Ένωση Ροητίκων ήταν στο 2-0 από την ΕΑΠ, με την ΕΑΠ μάλλον από την κανονική περίοδο, είναι στο 3-1, θέλει μια νίκη ακόμη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Και επαναλαμβάνουμε, αύριο στις 11 το πρωί στην Πάτρα από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων, στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία του πρώην Προέδρου του Απόλλωνα και πρώην Διοικητικού Στελέχους της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, του Γιώργου Αθανασίου, που έφυγε χτες από τη ζωή μετά από μια πολύ σύντομη μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια, με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Εκφράζουμε για ακόμη μια φορά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στους οικείους του. Να πω για τον τελικό της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων με τη ΝΕΑ, που τη γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές, είναι οι κύριοι Λιαρωμάτης, λογοθέτης και Σαμαράς.
1: Λοιπόν, στη Ρουμανία θα συνεχίσει την καριέρα του πατρινός ποδοσφαιριστής Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, κατακτώντας το κύπελο
0: Ελλάδας
1: ως κυπελούχος, 25 ετών πλέον ο πατρινός αμυντικός, έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Οτελούλ. Αντιθυμούνται οι παλιότεροι, δεν είναι μια εντελώς άγνωστη ομάδα. Παλιότερα έπαιζε και στα κύπελα Ευρώπης. Πέρσι ήταν δέκατη στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Ο Χριστόπουλος βρίσκεται ήδη εκεί, υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα αγωνίζεται εκεί για την περίοδο 2025-26. Είναι η δεύτερη φορά που δοκιμάζει στο εξωτερικό. Είχε παίξει την περίοδο 2022-23 στην Σλάβεν Μπέλουπο στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Το Χριστόπουλος ξεκίνησε από τη Δόξα Παραλίας την καριέρα του. Βέβαια ανδρώθηκε στον Αστέρα Τρίπολης από μικρός.
0: Η Οτελούλ είναι στο βορρά ή στο νότο της Ρουμανίας.
1: Δεν θυμάμαι. Ανδρώθηκε στον Αστέρα Τρίπολης όπως και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή είναι. Στη συνέχεια πήγε στο Νόφι στην Κροατία και τώρα θα αγωνίζεται στην Οτελούλ στο ρουμανικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε μπογαλάκια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Και δίπλα σε εμένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας να περάσετε χαρούμενα το Σαββατοκύριακο, ραντεβού λίγο μετά τις 3 το απόγευμα της Δευτέρας. Γεια σας.
1: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Εγάλαιο ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα. Μεγάλες καθυστερήσεις κοντά στη μισή ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνος έως Κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά και στην έξοδο για Καρέα στην περιφερειακή Ήμιτου. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απολύτως σε αυτό το θέμα, διευκρίνησε. Αποκλιμάκωση καταγράφεται και σήμερα στις τιμές του πετρέλαιου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δέσμευση χθες του πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. «Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά», ανέφερε ο νέος γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Συμπερασματικά ωραία η πρόταση για δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη», σημειώνει ο κ. Κερανάκης, διερωτώμενος εάν μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό. Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε άμεσα το Πασόκ, τονίζοντας πως η πρόταση του Πασόκ στην οποία θα δώσει προτεραιότητα κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνέλησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Για ενδοοικογενειακή απειλή κατ' επανάληψη σε βάρος της πρεσβυτέρας του καταδικάστηκε η ιερέα στη Θεσσαλονίκη. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την εκτέλεση της ποινής να αναστέλλεται μέχρι το εφετείο. Το επιβλήθηκε επίσης ο περιοριστικός όρος να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγείου 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 για τον δεύτερο όμιλο, ο Καδαναδάς θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και για τον τέταρτο στις 4 το πρωί του Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί, να το ισοπεδώσουμε. Τώρα αμέσως.
5: 30.
6: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
5: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: να γίνε. Η αστυνομία με πληροφορεί γεμάτη η πανεπιστημίου και θεμιστοκλέων. Η Ομόνια πλήρης, η Αθήνα βούλιαξε.
1: Είμαστε εδώ για να προάγουμε το συλλογικό καλό.
2: Η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρος. Και οι Έλληνες είναι λαός, δεν είναι πληθυσμός.
3: Σας είπα όλη την αλήθεια, χωρίς δισταγμό. Σας μίλησα από την καρδιά μου, όπως έμαθα να κάνω πάντα.

0: Γεια σας, γεια σας.
1: Έχω ξεκινήσει σήμερα την εκπομπή με τους μπαξέδες για αρχή. Και είπα στους ακροατές μας την απόλυτη αλήθεια, ότι δεν επιτρέπεις εσύ να παίζουν αυτά στην εκπομπή κανονικά.
0: Ναι,
1: τώρα
0: μόλις
1: έλειψες, έγινε. Επίσης μπήκαμε τώρα με τις συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας και λέω Βυσαρίων σχεδόν ανατριχιαστική διπλής η επιστροφή σας με την μπλε λαοθάλασσες. Πάμε τώρα στα κούβεντος όπως είμαστε.
0: Πάμε καλύτερα.
1: Φύγαμε. Η Νέα Δημοκρατία που λες δεν κοιτάζει τίποτε άλλο παρά μόνο την αυτοδυναμία.
0: Τι άλλο να πει, μου εξηγείς.
1: Πες
0: μου τι άλλο να πει.
1: Για συνεργασίες, ας πούμε.
0: Μαρία μου, αυτό είναι οδηγεί σε αδιέξοδο.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Δια της εισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη. Αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
3: Σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας την επόμενη μέρα με άλλο πρόσωπο και όχι εσάς.
2: Προφανώς και δεν είναι σενάριο, γιατί πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό.
1: Α, σε που τα έχασες. Τι είπα τώρα, ξανά.
0: Που τα έχασα την πρώτη ώρα.
1: Ας που τα έχω σε σαν άλλος γερουλάνος για τη βελόνα.
0: Πού να ανέβει η βελόνα, Μαρία μου. Πού να σηκωθεί η βελόνα.
1: Για να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν αυτή η βελόνα, η παλιοβελόνα σηκωθεί, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Κάπου θα μπει.
2: Το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι η βελόνα είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Και έρχεται τώρα,
0: ναι,
1: ο Ανδρουλάκης από τη Δραπετσόνα. Να πω ότι μου θυμίζει το σκηνικό πλάκα ή να μην το πω. Να το αφήσω για μετά.
0: Ωραία είναι αυτά. Γιατί
1: πω.
0: Ωραία να είσαι μέσα και να μιλάς.
1: Ιδέες και προτάσεις.
0: Και κοστολογημένες. Μη χανόμαστε γιατί θα τα ακούσουμε αυτό.
4: Και αν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, σας δεσμεύομαι ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι η ολοκληρωμένη και συγκροτημένη στεγαστική πολιτική. Και ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό που αφορά τον νέο άνθρωπο για να ανοίξει τα φτερά του. Δεν είναι μόνο μια καλή θέση εργασίας. Είναι και η διαφάνεια, είναι και η αξιοκρατία. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να σπάσουμε αυγά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ήρθε πάλι.
0: Ήρθε.
1: Πάλι τα ίδια. Το φωνάζουμε βέβαια, είναι γεγονός, αλλά σήμερα έχουμε και θέμα σοβαρό.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε τις ακμές για Τσίπρα και Σαμάρα. Πάμε λίγο εδώ.
1: Γεια σου Γιάννη.
5: Γιάννη, δεν φεύγω, δεν έχω.
1: Όχι, Γιάννη, εμείς σε καλέσαμε.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ.
1: Εσύ, γιατί κυκλοφορείς με το κοστούμι όλη μέρα, πέρα δόθηκε την
0: καμπάτη.
5: Γιατί μία με φωνάζεις από εδώ, μία φωνάζεις από εκεί, Μαρία.
1: Σωστό, πληρώμα είναι η απάντηση.
0: Όλο και κάποια δύο άνθρωπος.
1: Ωραία, μας είπε κάτι καινούριο χθες ο Πρωθυπουργός ή αυτά που ξέραμε έτσι κι αλλιώς.
6: Νομίζω το πιο καινούριο είναι ότι έδειξε. Αυτό το έχει ξανακάνει. Έδειξε πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμάρα, αν και εφόσον κάνει το κόμμα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
6: Έδειξε μια στρατηγική αντιμετώπισης. Ποια είναι αυτή? Έφυγες από την παράταξη, έκανες ένα δικό σου κόμμα, η παράταξη πήρε πίσω, σε ξαναγκάλιασε όπως είπε, σε έκανε πρόεδρο, σε έκανε πρωθυπουργό και τώρα ετοιμάζεσαι να κάνεις τα ίδια. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί απέναντί του ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει μετανιώσει για τη διαγραφή.
0: Ναι.
6: Όπως είπε, διότι τα όσα ακολούθησαν μάλλον επιβεβαίωσαν ότι το χάσμα δεν μπορεί να κλείσει, γιατί υπήρχαν, όπως τουλάχιστον λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και πολλές προσωπικές αιχμές πλέον και πήγε μια γενικότερη πλέον κόντρα μεταξύ των δύο.
0: Είχε μια παραδοχή αυτό βέβαια, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ, θα ζημιώσει πάλι την παράταξη.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Άρα
1: να
0: θα κάνει. Ζημιώσει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή ακούμε, τώρα έχουν βγει αρκετοί βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης και λένε κάποιοι ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα πλήξει το κόμμα Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει,
1: όταν βγαίνει όμως ο
0: πρέπει να λίγο ειλικρινή σε αυτή την περίπτωση.
6: Στα θέματα πίστης του καθενός δεν μπορείς
1: να παρέμβεις.
0: Υπάρχει και βασιλικότερο του βασιλέως.
6: Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία την ώρα της κάλπης, δεν είναι ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε η κυρία Καριστιανού, είναι ο κ. Σαμαράς.
1: Ναι.
6: Και το αναγνωρίζουν και όλοι οι ιδιωτικοί.
0: Για όλα ακριβώς αυτό που θα πεις, γιατί θέλω και εγώ να πω.
1: Υπάρχει και ένα ακόμη καινούριο, επιτρέψτε μου να πω. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα πάει για τέταρτη τετραετία. Και εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται, αν κερδίσει αυτές τις εκλογές η Ιωάννη Κολοκυθά, αυτό που λέμε πάρα πολύ καιρό, ότι λογικά θα φύγει, ότι θα το αποφασίσει μόνος του. Χθες μας το ανακοίνωσε.
0: Λογικό δεν είναι αυτό.
1: Είπε όχι τέταρτη. Δηλαδή, είναι, αυτό έλεγα, πώς είναι τα παιδιά όταν τα ταΐζεις και λες, έλα άλλη μία, άλλη μία. Είναι άλλη μία και τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτή. 4 χρόνια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιάννη.
0: Άλλα 4 χρόνια.
1: Σωστά. Και τέλος.
0: Αν και εφόσον εκλεγεί.
1: Αν και εφόσον
0: εκλεγεί. Αν και η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
6: Αν είναι όμως πρωτοκόμμα, θα είναι πρωθυπουργός. Τουλάχιστον αυτό είπε χθες.
0: Αυτό είναι πολύ καθαρό επίσης. Γιατί ακούστηκαν διάφορα σεναριάκια, τύπου ότι θα πάει να κάνει συνεργασία με άλλο κόμμα και θα του ζητήσει το άλλο κόμμα έναν άλλο πρωθυπουργό. Και άκουσα, έχω
1: αυτά είναι τα πιο σεξ σενάρια από όλα.
0: Πολύ σεξ είναι.
1: Πάτε να τα γιώσετε, αλλά είναι τα πιο ωραία
0: πολύ
1: από όλα.
0: Πολύ σεξ είναι. Ναι. Αλλά...
6: κάποιοι ονειρεύονται αυτά τα σενάρια να γίνουν από το όνειρό του να περάσει στην πράξη.
0: Να γίνουν ρυθμιστές κάποιοι.
6: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Το κόμμα του 5% ή 7% θα ρυθμίσει το μέλλον της χώρας. Δεν γίνεται αυτό.
6: Δεν καθίσαμε εμείς μια μέρα και λέμε τι θα πούμε αύριο, πώς θα το φτιάξουμε. Κάποιοι τα σκέφτονται, τα δουλεύουν και τα επιδιώκουν. Και εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και όπου έχει γραφτεί αυτό. Βέβαια, απάντησε και με ένα ωραίο τρόπο σε αυτά τα σενάρια, λέγοντας ότι αν είναι έτσι, γιατί να ζητήσω εγώ να αλλάξω αρχηγό στο δεύτερο κόμμα για να συνεργαστούμε και να κάνουμε κυβέρνηση.
1: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Το αντέστρεψε με έναν τρόπο.
0: Να αλλάξει αρχηγό. Εντάξει, ναι. Μπορεί να γίνει αυτό.
6: Κάποια μπορεί να αλλάξουν έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε κάποια κόμματα. Εντάξει, μιλάμε τι θέλουμε.
1: Μετά τις εκλογές. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Μετά τις εκλογές είναι και κάτι που λέει.
6: Μην φαντάζεσαι να πετύχει ο Μητσοτάκης ο στόχο της αυτοδυναμίας, πόσες πολιτικές συντάξεις θα μοιραστούν.
0: Κοίτα. Είναι σε αυτή τη φάση που είμαστε, επειδή είδαμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Εγώ ακόμα επιμένω σε αυτό, ότι δεν θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, οι δημοσκοπήσεις θα πετύχουν τίποτα από ό,τι βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, αυτή η εικόνα που έχουμε τώρα. Σίγουρα δεν θα είναι ίδια το Σεπτέμβριο. Σίγουρα δεν θα είναι ίδια τον Οκτώβριο.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι τρίτος ο Μητσοτάκης,
0: δεν λέω,
1: ας πούμε.
0: Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα δεν θα έχει την ίδια δυναμική.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας. Θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο ψηλά ο Τσίπρας. Μπορεί να είναι πιο ψηλά ο Ανδρουλάκης. Μπορεί να είναι πιο χαμηλά ο Ανδρουλάκης. Πιο χαμηλά ο Τσίπρας.
1: Ο Μητσοτάκης δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή.
6: Πάλι πάντω για δεύτερη θέση το παλεύει. Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτή είναι παγκόσμια.
0: Θεωρώ ότι την Δημοκρατία θα είχαμε τα μπροστά.
1: Το έχετε καταλάβει ότι αυτό που ζούμε είναι παγκόσμια πρωτοτυπία πριν τις εκλογές. Το γεγονός ότι έχουμε δεδομένο σιγουράκι ποιος θα είναι ο πρώτος και αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Αυτό συμβαίνει.
6: Πάντω είπε και. Το άκουσα από το. Ο Γεωργιάδης το είπε χθες νομίζω στο Άξιον. Κύριος Γεωργιάδης χθες στο Άξιον, που λέει ότι ο Τσίπρας εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως πετυχημένος με το νέο του κόμμα και με το νέο εγχείρημα και απέναντι στο Πασόκ και τα λοιπά, όταν δημοσκοπικά είναι 2 μονάδες κάτω από το ποσοστό που πήρε στις εκλογές του 23 και έφυγε ως αποτυχημένος.
1: Ναι, εγώ θα σου ρωτήσω όμως κάτι. Περίμενες εσύ να βγει ο Τσίπρας να πει καλημέρα σας γιατί δεν έχει πει κάτι άλλο? Έχει πει γεια σας ήρθα και να πάρει 15%? Εγώ δεν το περίμενα, ας πούμε.
6: Θα σου πω την αλήθεια ότι σε διάφορες μετρήσεις που γίνονταν το προηγούμενο εξάμηνο στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Τσίπρα κάπου εκεί τον υπολόγιζα.
1: Ήταν σαφές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στα υπόγεια.
6: Δεν είναι θέμα υπογείωση. Είναι οι δημοσκοπήσεις που όλοι κάνουν.
1: Ναι.
6: Και τις κάνουν.
1: Και τον έπιαναν τόσο ψηλά.
6: Αν κάνει η κυβέρνηση ή το Πασόκ, γιατί όλοι κάνουν, ή ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι. Μια
6: δημοσκόπηση δική του, δεν είναι ότι είναι κρυφή, είναι ότι είναι, γι' αυτόν δεν είναι δημοσκοπήσιμη γιατί δεν κάνει μέσα.
1: Καλά, προφανώς, αλλά τον έπιαναν στο 15 δηλαδή.
6: Τον έπιαναν κάπου
0: στη δεύτερη θέση. Τον
6: έπιαναν κάπου στη δεύτερη θέση.
0: Το βγαίνει σε δεύτερη θέση πολλές δημοσκοπήσεις με την ορμή που έχει τώρα. Κοιτάξτε, η εμπειρία παίζει ρόλο. Και παίζει ρόλο στο πώς θα καθοριστεί το σώμα τώρα από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσει το Πασόκ, αν θα στυλώσει τα πόδια του και θα ανέβει πάνω από τον Τσίπρα κάποια στιγμή.
6: Μαζί με τον Δούκα ή χωρίς?
0: Νομίζω ότι ο Δούκας τον τραβάει πίσω. Ναι. Αυτό κάνει. Από το συνέδριο μέχρι τώρα αυτό κάνει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι γίνεται μέχρι τώρα. Το έχει πει ο Ντουλέξη. Αυτό τώρα αυτό περιμένουμε. Όποιος βγει εκτός γραμμής είναι εκτός κόμματος, έτσι δεν έχει πει.
1: Μια
0: εβδομάδα αυτό δεν είπε.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή δίναμε το ρεπορτάζ χθες και επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ που δώσαμε χθες το απόγευμα.
0: Ποιο?
1: Ότι ο κύριος Πρωτόπαπας έχει αποφασίσει να μην συνεχίσει να συνεργάζεται με τον κύριο Δούκα.
0: Πήγε εκεί που αγαπάει περισσότερο, στο Πασόκ.
1: Μετά από μια διαφωνία που είχαν οι ίδιοι, ποια ήταν η διαφωνία? Το ότι ζητήθηκε από τον κύριο Πρωτόπαπα να δουλέψει για το κόμμα κεντρικά, για την Αλφα Αθήνα συγκεκριμένα, ενώπιση των εκλογών, και του είπε ο Δούκας, για ποιο λόγο πας και δουλεύεις για το Πασόκ? Ο κύριος Δούκας είναι σε άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτό από μόνο του δεν δείχνει πάρα πολλά.
6: Είναι ένα δουκάτο μόνο του, χαχαχα.
1: Καλούτσι.
0: Ήταν καλό αυτό.
1: Ναι, δηλαδή ο κύριος Δούκας μοιάζει σαν ξένο σώμα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Ή παλεύει μόνο για να κάνει, να έχει τη του γραμμή μες στο κόμμα.
1: Ναι, και δήμαρχος ταυτόχρονα, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό βέβαια.
0: Καλό θα είναι να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με, το, ναι. με τη Μαρχιλίγη. Γενικώ τώρα αυτό το okay. λέμε. Για πολλά πράγματα. Αλλά σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ το Πασόκ ο Δούκας.
6: Κατάλαβες, γιατί... Μαρία, γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
0: Δεν έχει δημοκρατία.
6: Έχουν πάρει popcorn. Ναι. Βλέπουν τι γίνεται στην αντιπολίτευση.
1: Προφανώς. Σε μένα τα λες, Γιάννη μου.
0: Προφανώς. Λογικό είναι
6: αυτό. Το Μητσοτάκη λέγαμε και φούντωσε κουβέντα για το Πασόκ.
0: Έλαντε και ξαφνικά μπαίνει Δούκας πάλι.
6: Ναι.
0: Ναι, γιατί τόσο καιρό κάτι τύπησαν και σένα κάνουν προπαγάνδα κατά του Πασόκ, καταλαβες.
6: Εγώ.
0: Ναι, εσύ συγκεκριμένα και εσύ με την ιστορία που έχεις.
6: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι
0: εσύ που έχεις τέτοια ιστορία.
6: Δεν σε έχει στηρίξει άλλο έτσι.
0: Ακούσε εδώ πέρα με την ιστορία που έχει αυτό.
6: Δεν σε έχει στηρίξει άλλο
1: έτσι.
0: Όχι,
1: ξέρω. Τον
0: Καντέλη βρήκε. Λοιπόν. Όχι, δεν λέω εσένα προφανώς. Αλλά η προπαγάνδα που γίνεται είναι στο Πασόκ διαλύεται. Φεύγει ο Ανδρουλάκης, φεύγει ο Δούκας, φεύγει το Πασόκ, όλο, φεύγει το κτίριο όλο κτλ. Έτσι συμβαίνει όλο τον χρόνο αυτό είναι. Το Πασόκ φταίει προφανώς. Το Πασόκ βγάζει τα μάτια του μόνο του. Γίνεται κάτι στην κυβέρνηση. Εντάξει, μου, εντάξει, τρίτη είναι. Τετάρτη θα έχει λυθεί το θέμα. Κατάλαβες. Είναι άλλες
1: δυναμικές.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Άλλες δυναμικές τα ζητήματα. Θυμάται κανένα τι έχει γίνει πριν από 20 μέρες. Στέλεχος κυβέρνησης.
1: Όχι, η κυβέρνηση.
0: Θυμόμαστε όλοι τι λέει ο Δούκας κάθε εβδομάδα.
1: Κάτσε ένα λεπτό.
6: Ναι, αλλά ο Δούκας βγαίνει κάθε εβδομάδα και τα
0: λέει. Δεν λέω εγώ ότι. Μόνο του βγάζω τα μάτια του στο Πασόκ.
1: Η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά από λάθη που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να τις είχαν κοστίσει πολύ περισσότερο. Το ότι δεν τις έχουν κοστίσει τόσο ευθύνη έχει η αντιπολίτευση. Λυπάμαι.
0: Καλά, μην το λες. Τις έχουν κοστίσει, έχουν φύγει πολλοί υπουργοί.
1: Ναι, άλλο λίγο.
0: Αλλά αυτό δεν κοστίζει.
1: Δημοσκοπικά.
0: Αυτό λέμε.
1: Το ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι στο 35 δημοσκοπικά, αλλά έχει
0: κάνει. Είδε που την πάτησε όμω και εσύ.
1: Έχει κάνει σκόρ από τον δεύτερο.
0: Υπάρχουν τόσα σκάνδαλα. Δίκαιοι, τα χρεώνεται όλα
6: την πρόταση. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι όμω. Ναι. Το Πασό κολλημένο ήταν. Και πριν το κάνει ο Δούκας αυτά που κάνει, και με τον Κασελάκη απέναντί του κολλημένο ήταν.
0: Σωστό.
6: Με την συντριβή του Τσίπρα κολλημένο ήταν.
0: Άρα κάτι φταίει.
6: Άρα δεν φταίει ότι κάποιο επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Όχι, αλλά είναι πιο σεξ που είπε και πριν η Μαρία να λες το πρόβλημα ότι έχει πρόβλημα το Πασόκ και τη φεύγει ο πρόεδρος.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Εγώ διαφωνώ με όλους εκείνους που λένε ότι το Πασόκ δεν έχει πρόγραμμα και θέσεις. Προφανώς δεν έχουν διαβάσει ποτέ τις θέσεις. Γιατί το Πασόκ έχει πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: το ότι αυτές οι θέσεις δεν έχουν επικοινωνηθεί, δεν έχουν φτάσει σε όλους μας, είναι πάλι πρόβλημα του Πασόκ. Αλλά μην μου συγκρίνει κανένας το πρόγραμμα του Πασόκ με το πρόγραμμα της Ελλάς τώρα, γιατί κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για την Ελλάς. Το περιμένουμε.
0: Σήμερα το πρωί ρωτήσαμε τους Ελασίτες που τους λέμε έτσι και λένε κάποια στιγμή θα ανακοινώ. Και θα μιλάμε.
1: Γιάννη, μην φύγει. Περίμενε, Γιάννη. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
7: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Ωραία. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
16: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
18: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Κάι 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση.

0: Ιράν, Ήρνα. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν ο 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το δίπλο έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και το γιο της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μποντζουάνα?
3: Τι είναι Μποντζουάνα, καλέ?
4: Πρόσθε του Παρισιού, τι να είναι η Μποντζουάνα, χώρα της Αφρικής είναι.
2: Μα δεν το καταλαβαίνετε αυτό όνομα, Μποντζουάνα. Μα τώρα εγώ στην κατάσταση που είμαι, μπορώ να καταλάβω ποια είναι η Μποντζουάνα?
3: Ναι, η κατάστασή σου σε μάρανε.

0: Λοιπόν, πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη. Σήμερα ζητήθηκε πρόβλεψη από τον Πρωθυπουργό για τον αυριανό αγώνα. Είναι πολύ.
1: Τώρα τι το θες αυτό.
0: Όχι, μην πεις αυτό που σκέφτεσαι.
1: Μα δεν υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό.
0: Ωραία, δεν έκανε πρόβλεψη ούτε ο άνθρωπος. Δεν έκανε πρόβλεψη.
1: Η πρόβλεψη είναι για μας τι θα πούμε εμείς.
0: Ναι. Οκ. Είπε ο άνθρωπος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Εσείς θα τολμήσετε κάποια πρόβλεψη. Αλλά. Κοιμήθηκαν και δύο.
2: Πες μας πει δεν θα είναι να σου πω.
0: Πω, έλεγε Γιάννη τώρα.
2: Όχι, έλεγε Γιάννη.
0: Τώρα που
2: όχι,
0: κερδίσατε, προχθέ ήταν όλα
2: Μαρία,
0: μια χαρά. Προχθέ που κερδίσατε δεν είχε πρόβλημα η διαιτησία.
2: Μαρία, άλλαξε ζήτηση.
0: Εντάξει τώρα.
2: Ναι, είχε.
0: Να μιλήσετε
2: είχε.
0: Κανονικά.
2: Και προχθέ είχε. Ναι, και προχθέ είχε.
0: Ει βάρο του Παναθηναϊκού,
2: δεν
0: φαντάζομαι.
2: Μαρία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε στι διαιτησίε εμεί. Πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι αύριο. Εδώ πέρα στο Άδειο και Φιλία. Έχει ξαναγίνει. Όπως και ο Ολυμπιακός μαζί ξεκερδίσει στην έδρα μας, θα κερδίσουμε και εμείς αύριο και θα πάρουμε το λάθημα.
0: Όσο με νευριάζει στο ματέλο, με νευριάζει και ο Καντέλης τελικά.
1: Γιατί σε νευριάζει ο Καντέλης?
0: Γιατί δεν σας αντέχω.
1: Γιατί δεν μας αντέχει. Κοίτα.
0: Μιλήστε κανονικά, ρε παιδί. Είχατε πρόβλημα με τη διαιτησία. Το είπαμε 1, 2, 3, 5, 10.
1: Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Όταν όμως σου χαλάει το παιχνίδι, θυμάστε το είχε πει ο Χαλβατζής κάποτε, ο ΚΚΕ. Το μιλούσε και κάποιος το διέκοπτε συνέχεια. Του λέει μη μου τη συζήτηση, την κουβέντα. Έτσι, όσο σου χαλάει το παιχνίδι, εντάξει.
0: Να μιλήσουμε για Μουντιάλ καλύτερα.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου. Χθες που είδα βαρέθηκα και να το δω το Μεξικό.
2: Εγώ ένα πεντάλεπτο λέω.
1: Ναι.
2: Καλή συγγνώμη λέω. Τι έχω κάνει.
1: Θυμάμαι και αλλιώς, δεν χρειάζεται.
2: Νότια Αφρική, ναι. Ναι.
0: Υπερπαραγωγή όμως, ε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει, θέαμα, εντάξει.
1: Έχει. Σήμερα αρχίζουν. Έχει πιο.
0: Σήμερα Καναδά.
1: Ποιο ώρα παιχνίδι έχει σήμερα. Και ένα το πρωί έχει 4 ώρα, δεν έχει. Νομίζω.
0: Τι 4 ώρα.
2: Έχει ένα στις 10 το βράδυ και ένα στις 4.
1: Ένα στις 4, ναι. Άσε Μαρία, μάσε, έχουμε πρόβλημα.
2: Την Κυριακή είναι που παίζει. Κουρασάω. Γερμανία-Κουρασάω.
1: Είμαστε Κουρασάω όλοι. Κουρασάω. Είναι χώρα, πρώτη φορά πήγε στο Μουντιάλ. Κουρασάω, 150.000 πληθυσμό έχει.
2: Ναι, πήγαινε με ένα σχολικό πήγαν.
1: Ναι, πήγα. Πήγα.
0: Τι λες μου.
1: Ναι, ναι, Κουρασάω.
0: Συγγνώμη, πήγε το Κουρασάω και δεν πήγαμε εμείς.
1: Ναι. Καλά, και η Ιταλία δεν πήγε, μην τη λένε.
0: Ναι, σωστά.
1: Που είναι πιο μεγάλη ομάδα μας.

0: Ιταλία φταίει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Ξέρεις τι είναι, σαν σήμερα, ξέρεις τι είναι. Σαν σήμερα κερδίσαμε στον ημιτελικό τη Γιουγκοσλαβία, τον Ντράζεν Πέτροβιτς, το 87 στο Ευρωμπάσκετ. Και ξεκινούσαν τα Τιρινίνη τώρα. Και μεθαύριο είχαμε τον τελικό με τη Σοβιετική Ένωση. Τιρινίνη.
2: Να μπορείς.
1: Τι ωραίο πράγμα. Δεν είχες γεννηθεί καν. Αυτό θέλω να μας πει.
0: Ευχαριστώ που το λες μόνο.
1: Κατάλαβες τι έγινε τώρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Εμείς δεν γεννήσαμε.
1: Καλά παιδιά ήμασταν.
0: Εμείς
1: λίγο μεγαλύτερο από τον Γιάννη.
2: Καλά παιδιά είμαστε.
0: Είσαι μεγαλύτερο εσύ από τον Κατρίνα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Με σέναν στην Ομόνια τότε για πανηγυρισμό.
0: Ποιο σοφό δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Το φαίνεται.
1: Καλά, αυτό τώρα.
2: Και με περισσότερα μαλλιά.
1: Αυτό δεν είναι θέμα ηλικία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μα.
1: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: Γιάννη. Καλώ ήρθατε, Κυριακό. Λοιπόν, έρχονται σε λίγο τα κορίτσια μα. Να μπουν τα κορίτσια, παρακαλώ.
1: Να μπουν τα κορίτσια.
0: Ελάτε, γιατί πρέπει να μαγειρέψουμε. Τι κάνουμε τώρα, Γιάννη.
1: Ανοίγουν τα μάτια.
0: Λοιπόν, και έχουμε να μαγειρέψουμε πάρα πολλά και ωραία με τα κορίτσια μας τα οποία έρχονται και θα τις ακούσετε ευθύς αμέσως, γιατί αν μπείτε στο cookout.gr θα πάρετε πάρα πολλές ιδέες για το τι μπορείτε να μαγειρέψετε και αυτό το Σαββατοκύριακο που μόλις ξεκίνησε.
1: Θα τις πάρουμε
0: ελάτε,
1: τα μούτρα.
0: Κορίτσια, μην τρέπεστε,
1: καθίστε
0: ελάτε.
1: Γρήγορα να μας πει πάμε. Το δώρο για να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
0: Είναι εδώ η Βέρα, είναι εδώ η Γεωργία και έχει να γίνει χαμός.
1: Καλώς τα παιδιά. Όχι, καθίστε, εντάξει, ωραία.
0: Ναι, η καρέκλα πίσω που έχεις βάλει την τσαντούλα σου. Χρειαζόμαστε μια καρέκλα μόνο για την τσάντα σου.
1: Άμα είναι για τη Βέρα.
0: Για τη σάκα σου.
1: Να σηκωθούμε όλοι.
0: Γεια σας, κορίτσια.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Γεωργία, γεια σου, Βέρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Πώς πάει το κουκάου.
3: Καλά, εσύ.
0: Έχουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
3: Καλά, έχουμε τέλειο δώρο, άκρος καλοκαιρινό, δίπλα στη θάλασσα. Τραπέζι για δύο άτομα στο Άρκ στην Γλυφάδα, ένα από τα πιο ωραία σημεία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Μπράβο.
1: Από τα αγαπημένα της Μέρη.
0: Αλήθεια. Συγχαρητήρια.
3: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Ίσως το πιο ωραίο μαγαζί των Νοτίων Προαστίων.
3: Σύμφωνο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το μέρος. Θα πάτε, θα περάσετε φανταστικά. Όταν λέμε δίπλα, μέσα στη θάλασσα. Δεν υπάρχει εκεί δίπλα στη θάλασσα.
3: Δεν υπάρχει πιο δίπλα.
0: Πάνω στα βράχια στη θάλασσα. Είναι φανταστικό μέρος, είναι στα πρώην αστέρια, θυμίζουμε.
3: Ναι,
0: της
3: ναι.
0: Γλυφάδας και τι προσφέρει.
3: Με μενού που υπογράφει ο Γιάννης Μπαξεβάνης και έχει ελληνική
1: εμπειρία,
3: κουζίνα έτσι πιο δημιουργική, πολύ νόστιμο φαγητό, με έμφαση στην εποχικότητα. Και μπορείτε να διαβάσετε και την πρόσφατη εμπειρία της Μάρο Σενετάκη, της αρχισυντάκτρης.
0: Η Μάρο.
3: Βέβαια.
1: Καλή μόνο.
3: Στην αρχική μας σελίδα, μπείτε, θα το διαβάσετε και θα δείτε τη δοκίμαση.
0: Θέλω να γράψω και εγώ τη δική μου εμπειρία από το ARC.
3: Α, βεβαίως. Εμείς όλα τα δεχόμαστε.
1: Καλά, μπορείς να γράψεις όλα τα να τα προαστήσεις.
0: Φανταστικό ψάρι, φανταστικό ναι. Περιβάλλον, τρομερή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία ορεκτικά. Θα το ευχαριστείτε πάρα πολύ.
1: Ωραία τα είπατε. 210-48-00-170-174. Τα δικά σας μηνύματα. Αφήνετε το ονοματάκι σας και εμείς κάνουμε την κλήρωση σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
0: Μένετε όπως είστε.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Παίρνετε τηλέφωνα εσείς, αφήνετε το ονοματάκι και επιστρέφουμε με πλούσια ύλη από το cookout.gr.
0: Ένα πράγμα θέλω μόνο να σας θυμίσω, ότι η BWIN διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή λοιπόν της BWIN έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που χρειάζονταν και θα βελτιώσει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείς να βρεις στο www.bwincares.gr. Διαφημίσεις.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Καλησπέρα. Ο Παντελής είναι εδώ?
19: Όχι. Βρε εσύ, πού τα αφεντικό σου?
18: Το αφεντικό μου πάει στα μαγαζά να ψωνίσει.
20: Ποια μαγαζά? Τα μαγαζά κλείσανε ρε τώρα.
18: Κλείσανε, μπορεί να τον έπιασε κλούβα, γιατί κατέ τους μαζεύει κλούβα. Λέει, τι είναι αυτός για γαμπρός, μέσα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με το cookout.gr με την κυρία Γεωργία Περιμένη και την κυρία Βέρα Πάρδο, τα κορίτσια μας. Και πάμε γρήγορα στη θεματολογία την ωραία που έχετε. Με αφίξ καλοκαιριού βλέπω εδώ πέρα. Τι άνοιξε και τι έχετε σύντομα στην Αθήνα. Πάρα πολλά βλέπω εδώ πέρα.
1: Έχουμε, ναι.
0: Ένα από αυτά. Μην μας πείτε εσείς. Πάμε στα θέματα. Πάμε να φάμε εμείς.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ναι. Έχουμε 48 συνταγές στο cookout.gr με φέτα.
0: Έτσι, ρε φίλε.
1: Καλοκαιρινότατο.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Έχουμε κλασική... και στραπατσάδα.
1: Βέβαια.
2: Χωριάτικη.
0: Από τα βασικά φαγητά.
2: Είναι πολύ. Ναι.
1: Σκοπελίτικη τυρόπιτα, φοβερή, βήμα-βήμα και όλος που θα μπείτε να τη φτιάξετε.
0: Πολύ,
1: πολύ εύκολα.
2: Γαρίδες αγανάκι.
1: Γαρίδες αγανάκι με σάλτσα ντομάτας και φέτα.
2: Τα ζυμαρικά, τα viral. Με τη φέτα και την ντομάτα.
1: Α, μπράβο, ναι, τυροπιτάκια.
0: Α, αυτό που βάζεις στο γκρίλι, στο πυρέξ. Βάζεις ντοματούλα και τυράκι.
1: Ομελέτες φούρνου, πάρα πολλές.
2: Μιλάτε όλοι μαζί, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Το έχετε καταλάβει.
0: Καταλαβαίνει, γιατί είναι απλά πράγματα. Εσύ δεν κατάλαβες συνταγή τώρα και μας το παίζεις τώρα. Έλε.
2: Λοιπόν, επίσης, πάντα το Σαββατοκύριακο είμαστε όλοι λίγο πιο χαλαροί. Οπότε μπορεί να θέλουμε να φύγουμε από τη διατροφή μας, ας πούμε, και να φτιάξουμε ένα ωραίο γλυκάκι. Έχει ιδέες το cookout, Βέρα?
3: Έχουμε πάρα πολλές ιδέες, ναι. Φοβερές. Έχουμε ένα πολύ ωραίο σάντουιτς τύπου με μπισκότα, παγωτό που το κάνουν.
2: Σάντουιτς πολύ... από τι?
3: Είναι μπισκότα αυτά τα με cookies που είναι πολύ τώρα και γίνεται χαμός. Και ενδιάμεσα βάζουν παγωτό. Και γίνεται σαν σάντουιτς που παγώνει και είναι και έτσι και τραγανό.
2: Το παγωτό το φτιάχνουμε μόνοι μας.
3: Ναι, ναι, και έχει βήματα για όλη τη στιγμή. Είναι πολύ εύκολο. Μέχρι και εγώ το έκανα.
0: Για εξήγησα μας τη μητή. Αμάτα, βρε. Πόσα πράγματα έχεις. Έχεις φτιάξει όσα πράγματα ένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, ρετινόλη. Αν τρως τη ρετινόλη σου, τι είναι αυτό?
1: Η Βέρα θα το
0: πει. Είναι αυτό.
3: Είναι χαμός. Αυτό είναι το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής trend. Εσύ τρως τη ρετινόλη σου? Είναι πολύ...
1: Για απαντήστε, είναι ερώτηση χρήσεως.
2: Πού τη βρίσκω?
3: Στην ουσία...
2: Τη δικιά μου τη ρετινόλη.
3: Ξεκίνησε ένα trend που λέει ότι καλό είναι η ομορφιά να ξεκινάει από μέσα. Και έγινε viral μια σαλάτα που έχει καρότο και γενικά τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α. Με αποτέλεσμα να λένε ότι αυτές οι τροφές βοηθούν στη λάμψη του δέρματος, να είναι καλύτερο ο οργανισμός, να αισθάνεσαι καλύτερα.
2: Άρα μπορείς να το βάλεις στην beauty routine σου αυτό, Γιάννη.
0: Θα το βάλω.
3: Ακριβώς. Okay.
1: Ναι, και ουσιαστικά αντί να βάζεις κρέμες, τρως τα καρότα σου.
0: Αντί να βάζω κρέμες.
1: Έρχεται εδώ η κατάσταση και λάμπετε.
3: Και θα λάμπετε.
0: Και γίνεσαι τίποτα. Okay. Προβολέας.
2: Βρίσκω κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον, εγώ αν μου επιτρέπετε. Ναι. Πώς θα φτιάξουμε κοκτέιλ, μοκτέιλ και λικέρ που ταιριάζουν πάρα πολύ με την εποχή. Οπότε πάμε τώρα σε αυτά.
1: Mm-hmm. Έχουμε και κλασικές επιλογές και πιο σύγχρονα πράγματα έτσι με πινελιές που λίγο είναι πιο ιδιαίτερες. Καλοκαιρινά πάντα, από λευκή σαγκρία ας πούμε με φράουλες, πάρα πολύ ωραία. Κλασική παλώμα, λιμοντσέλο, το ζόμπι που πίνουμε πάρα πολύ.
0: Η παλώμα γιατί έχει γίνει τόσο trend?
1: Ναι, έχει γίνει πολύ και εγώ πια πίνω συνέχεια.
0: Πίνεις συνέχεια εσύ? Το πίνεις τεκίλα με pink grapefruit, είναι?
1: Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει και η τεκίλα γενικά, αλλά την παλώμα την πίνω πάρα πολύ εύκολα. Μου
0: πίνεις porn star, Μαρία?
2: Παρακαλώ.
0: Porn star πίνεις εσύ?
2: Τι εννοείς εσύ, Γιάννη?
0: Το κοκτέιλ.
2: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
0: Α. Είναι ωραίο το πόνο σταρ. Έχω πιει. Ναι, βέβαια.
2: Τι έχει, τεκιλά?
0: Δεν θυμάμαι τώρα από τα ακριβώς τέτοια. Θα σε γελάσω. Αλλά ήταν, μέχρι πέρυσι ήταν το άλλο. Όχι το παλώμα, το άλλο.
1: Μαργαρίτα.
0: Όχι μαργαρίτα, μωρέ. Ήταν το άλλο.
2: Απέρολ.
0: Και το Απέρολ.
1: Καλά, Απέρολ πίνουν και
0: το Απέρολ. Και ένα άλλο αντίστοιχο τέτοιο. Το ζόμπι, μωρέ. Το ζόμπι ήταν επίσης.
1: Πίναν ήταν... όλοι ζόμπι.
0: Ναι, έχει γίνει.
2: Και τώρα
0: πίνουν, ναι. Α, το παλώμα έχει προπορεύεται πια.
1: Ναι, η παλώμα η αλήθεια είναι, μωρέ, πολύ εύκολο πια.
0: Στην δεξαμενή μου προχθές και πίνανε παλώμα.
1: Ναι.
0: Στο μεζοτοπολί, στο τραπεζάκι.
1: Ναι.
0: Φέρε τέσσερις παλώμες, λέγανε. Παναγία.
2: Ωραία, κάποια άλλη συνταγή θέλω να βρείτε. Μία και μία τώρα. Συνταγές που είναι αυτή τη στιγμή πάνω στο cookout.gr, ανεβασμένες. Και θα καλέσουμε τους φίλους μας να μπουν να τις δοκιμάσουν. Βλέπω, ας πούμε, μπριζόλες στο air fryer.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
2: Είναι απλό, αλλά είναι σιγουράκι, έτσι.
1: Σιγουράκι, γρήγορο, εύκολο. Ωραία. Δεν λερώνεις, δεν ανάβεις φούρνους κτλ.
2: Τι είναι αυτή η viral πατατοσαλάτα με smashed πατάτες?
1: Α, αυτή την έχουμε βίντεο.
2: Τι είναι αυτό?
1: Και μόνο να δεις το βίντεο είναι πολύ εθιστικό.
2: Δηλαδή.
1: Είναι στην ουσία οι πατάτες, οι baby, οι μικρούλες, που τις βράζεις και μετά τις πατάς με το ποτήρι να γίνουν smashed. Mm-hmm. Και αυτές έρχονται στο φούρνο και αποκτούν αυτή την crunchy
2: ναι.
1: υφή. Και μετά τις βάζεις με λαχανικά, τις σάλτσα
2: που αλατάκια, πιπεράκια κλπ.
1: Ναι. Και γίνεται ένα πάρα πολύ δροσερό και ωραίο, έτσι, ορεκτικό.
0: Βλέπω το βίντεο τώρα, ναι,
2: πού το βουτάς, πού το βουτάς, φτιάχνεις σως.
1: Φτιάχνεις σως, νομίζω μαγιονέζα ναι, ναι. και γιαούρτι, αν θυμάμαι καλά. Τέλει.
3: Και έχουμε και κοντινό πλάνο όταν βγαίνουν και είναι έτσι τόσο τραγανές που ακούγεται αυτό το χρωτσ.
1: Ναι, είναι και το βίντεο δηλαδή, να δείτε μόνο.
2: Αυτό
1: είναι...
2: βλέπω τώρα.
1: Ναι,
0: ο Βόξα Αγοράρη βλέπω το έχει γράψει.
1: Ο Βόξα Αγοράρη, ναι, είναι συνταγωγράφος.
0: Και πολύ ωραίο το βίντεο, παιδιά.
2: Ίδια.
0: Κάνετε πολύ ωραία βίντεο, πραγματικά.
1: Είδατε.
0: Γιατί είναι πολύ, καταλαβαίνει ο άλλος πως θα πρέπει να φτιάξει κάτι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Και καταλαβαίνει και είναι και εθιστικά. Εγώ ναι. με πιάνω δηλαδή να το ξαναβάζω.
0: Έχει εθιστεί, Γεωργία.
1: Ναι.
0: Στα βίντεο του Cookout.
1: Βεβαίως.
0: Ούτε πληρωμένο να το είχαμε αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση πάμε. Τώρα. Θέλουμε, θα πάτε σε ένα υπέροχο μέρος, θα πάτε στο ARC, σας το είπαμε. Είναι εγγύηση από τα ωραιότερα δώρα που έχουμε δώσει. Άρα θέλουμε ένα νούμερο. Κύριε Ηλιά, από το 1 ως το 32, δυνατά να ακουστεί.
4: 14.
2: Πολύ. Δεν ακούστηκε, άλλη μία.
4: 14.
0: Δεν ακούστηκε, λίγο πιο δυνατά.
2: Άλλο λίγο. Άλλη μία. Έλα. Έλα να ακουστεί.
0: Έλα στον πρόεδρο, ακούσουμε τη γλυκιά σου φωνή, τη γάργαρη.
5: 14.
2: Βάλτε γυαλιά σου να πει το όνομα όμως. Το βλέπεις, το όνομα.
5: Παναγιωτοπούλου Ευθυμία.
2: Μπράβο,
0: και μπράβο τη. Και μπράβο τη κυρία Ευθυμία. Πάρα πολύ, κυρία Παναγιωτοπούλου. Πάρα πολύ ωραία.
2: Κορίτσια, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς.
0: Να είστε καλά, κορίτσια.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ωραία.
0: Και εσείς.
2: Και να έχετε πάντα το ίδιο ναζ.
0: Ναι. Θα βγεις καθόλου ή θα κάτσεις μέσα.
3: Ποιος κάθεται μέσα.
0: Αυτή είναι η
2: περιμένει.
1: Θα
2: βγει
0: και εσύ. Να τα μας.
2: Εσύ δεν είσαι παιδί μου σπιτόγατος.
1: Όχι ρε παιδιά.
2: Βγαίνεις.
1: Δεν βγαίνω να εξελιχθείς, ας πούμε, συνέχεια.
2: Πηγαίνεις όμως να πιεις το τσιπουράκι σου.
1: Αλλά ναι.
2: Το κρασάκι σου.
1: Άλλου τύπου διασκέδαση.
2: Άλλου τύπου.
0: Μαζί βγαίνετε. Οι δυο σας.
1: Έχει τύχει, ναι, αλλά κυρίως αν...
2: Μόνο κατά τύχη δηλαδή, όχι αν το κανονίσετε.
1: Δεν είναι όμως ότι δεν θα βγαίναμε, απλά είναι λίγο οι ρυθμοί και αυτά που κάπως δεν βοηθάνε.
2: Οι ρυθμοί της καθημερινότητας.
1: Αλλά...
0: Οι ρυθμοί της μέρας βασικά είναι τέτοιοι.
1: Αλλά,
0: δεν... Γελάει.
1: Αλλά προσαρμόζομαι, μην με βλέπετε.
3: Όχι, εγώ την προσκαλώ. Όπου
1: προσκαλεί,
3: είναι και μπορεί και έχει δυνάμεις,
2: έρχεται. Πας. Τραγικό.
0: Τραγικότητα. Φύγαμε, ευχαριστώ πολύ. Kuka.gr. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα έχω το σέντερ μαζί μας. Αντιλιακή προστασία από τον Brand Lancaster. Με όφελο.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascunis Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunissecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Sky 89,4.
19: Του Κηφισού από την Κηφισιά έως τον Πειραιά ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι έως τα Πατήσια επίσης ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγκυχτο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και εγώ συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα, διευκρίνησε. Αποκλιμάκωση καταγράφεται και σήμερα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ στα 88. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δέσμευση χθες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, ανέφερε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη, σημειώνει, διερωτώμενος εάν μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό. Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους. Επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε άμεσα το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία θα δώσει προτεραιότητα, κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος ήταν εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγκο της Αιγιάλειας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος παραμένει κρατούμενος και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη και για τον τέταρτο στις 4 το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Χριστό πες Γιάννη.
1: Ποιο?
0: Αυτό κάτι έλεγε.
1: Ρε το Χριστό.
0: Καλό σας απόγευμα, καλή Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

0: ευχαριστοποιήσαμε και την παρουσία μας.
1: Βεβαίως.
0: Ο Κώστας Μανός είναι εδώ μαζί μας. Κώστα, τι γίνεται? Όλα καλά?
1: Καλά είσαι? Μπράβο, Κωστάκη.
0: Πώς είσαι? Καλά σε βλέπω, ρε. Μπράβο, ρε Τζόβενο. Καλά κρατιέσαι. Πώς, 67, λίγο πριν τη σύνταξη δεν είσαι τώρα, πόσο είσαι? Α, δουλεύεις ταυτόχρονα. Είναι ο νόμος του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, ρε Κωστάκη.
0: Στο 2-10-48-0-1-170-174. Τι έπαθες πάλι?
1: Τι έπαθα μεσημεριάτικο? Μάλλον μόλις πριν ένα λεπτό.
0: Συνέχεια το 2-10-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιάρη και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Κρατήστε τα τηλέφωνα να τα χρησιμοποιήσετε. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Σοφία Καλαβρού νιώθει ήδη ότι είναι στην Άξο, αλλά δεν είναι. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Είναι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Γιάννης Ενιτσούνος
1: και Χρήστος Κουτράς.

0: Αν βρέχει πουθενά, 2-10-48-00-174, γιατί το προηγούμενο δίωρο Βορειοανατολική Αττική κεραυνή. Κάποιοι μας στείλαν μήνυμα, παιδιά, εδώ έχει κεραυνούς, δεν είχε βροχή. Παρακάτω, στα Λιώσια για παράδειγμα, είχε έντονη καταιγίδα με κεραυνούς και εκεί. Εδώ πέρα που ήμασταν εμείς, δεν, μόνο ζέστη. Δεν είχαμε.
1: Αν δεν έχει βροχή, να μην πάρουν τηλέφωνο.
0: Άμα δεν έχει βροχή, όχι.
1: Α, κανένας.
0: Όχι, ρε παιδί, για άλλα θέματα να πάρουν. Γιατί βροχή το. Επειδή είμαστε σε εξέλιξη με το έκτακτο αυτό της ΕΜΗ.
1: Βάλε γυαλί.
0: Λοιπόν, λόγος για να πάρετε, λόγος για να πάρετε τηλέφωνο επίσης. Είναι ο διαγωνισμός της Μινώαν. Δύο γονείς και δύο παιδιά 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιόταχη στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, γιατί οι οικογενειακές διακοπές με τη Minoan Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο, και αντίστροφα όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλιν καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Γιατί κάθε ταξίδι με τη Minoan Lines είναι μια εμπειρία. Με τα δρομολόγια Κνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, απολαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιήσεις, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year για το 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr. 210-48-00-170-174. Αφήνε το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση για τα εισιτήρια μετεπιστροφής ή για το Ηράκλειο ή για τη Μήλο.

0: Τελευταία εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει άτιμη η Ιρανή. Οι όροι που διέρευσαν δεν είναι αυτοί που συμφωνήσαμε, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Άρα πάει το Σαββατοκύριακο που θα κλείνει η συμφωνία που λέγανε, έτσι. Ίσως και εντός του Σαββατοκύριακου και στη.
0: Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς δεν μπορεί να γίνει κάτι σαν διαπραγμάτευση με καλή πίστη. Απίστευτο, λέει. Επίσης, η αποτυχημένη επίθεση με ντρόν που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από το στενό του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτη. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα. Γορά, λέει ο
1: πρόεδρος. Ναι, καλά τους λέει. Ναι. Αφού αυτός θέλει συμφωνία, αλλά εκείνοι δεν θέλουν και το πει. Ναι. Ναι.
0: Όχι, και αυτοί θέλουν, αλλά θέλουν με τους δικούς τους όρους. Τι είναι, κορόιδα είναι.
1: Δεν είναι, Χριστό. Ο καθένας θέλει με τους δικούς του, με τους δικούς του όρους.
0: Τι έκανε.
1: Αυτό πάντως σημαίνει ότι οι όποιες πληροφορίες βγήκαν το Σαββατοκύριακο ίσως να υπάρχει συμφωνία, μάλλον δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν.

Για την κίνηση, μόνο να πω ότι φορτώνει η Αττική Οδός από την Ανθούσα μέχρι και τα Βρυλίσια. Η κάθοδος του Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα από την Κηφισιά μέχρι και τα Μεταμόρφωση. Και μετά εδώ χαμηλά στο Εγάλεο, Περιστέρι κτλ. Η άνοδος είναι καλή αυτή τη στιγμή. Το κέντρο της Αθήνας με προβλήματα. Αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Κατεχάκη, εκεί στην Κεσαριανή. Κηφισίας άνοδο κάθοδος κατά τόπους. Και μεγάλη ανασχεσούλα βλέπω στο Ελληνικό, όπως πάντα. Απλώς νομίζω σήμερα ότι είναι κατά τη μεγαλύτερη, μεγαλύτερο το πρόβλημα. Επίσης, αρκετή κίνηση έχει και η Βουλιαγμένη προς το κέντρο της Αθήνας, ναι, από Γλυφάδα προς το κέντρο. Το κέντρο του Πειραιά, αυτά. Δεν βλέπω τίποτα άλλο σοβαρό. Αν είναι κάτι περίεργο, ξέρετε εσείς, ενημερώστε μας.

0: Ο Δημήτρης Ογκυλάκος, γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα, συγγνώμη, καλησπέρα. Αυτοκίνητο κινητοποιημένο, λέει, στην αριστερή λωρίδα προς Γλυφάδα, στο δαχτυλίδι απέναντι τον Sky, λέει, μεγάλες καθυστερήσεις προς παραλιακή. Τώρα έφτασα, άλλη μου αγάπης μου, καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπεις κάτι εκεί?
1: Ναι, βλέπω ότι κινούνται με αργές ταχύτητες. Όχι ακινητοποιημένα όμως. Ακινητοποιημένα δεν βλέπω.
0: Προς την Γλυφάδα.
1: Προς την Γλυφάδα, μάλιστα.
0: Είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ μετά να φύγω?
1: Ναι. Ωραία. Θα έχει τελειώσει μέχρι τότε, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, περάσαν 15 λεπτά, δεν σου είπα. Για το Μητσοτάκη σου είπα.
0: Όχι, περίμενα.
1: Με συγχωρείς. Σήμερα μέρα που είναι, δεν θα
0: προσωπήσω. Αυτός κυκλοφορεί και λέει Μητσοτάκης. Δύο είναι εδώ μέσα. Σου σκάει σίγουρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο ένας είναι ο Τζούνος.
1: Στον Καντέλη απευθύνεσαι τώρα.
0: Όχι, σε σένα δεν απευθύνθηκα στον Καντέλη.
1: Όχι, στον Καντέλη και λες για.
0: Ναι. Δεν κοιτάω στα μάτια. Δεν είμαι.
1: Δεν μου λες εσύ.
0: Δεν είμαι σαν το Σπάνο Βαγγελό Δημήτρη Νικόλα ακόμα.
1: Γύλος.
0: Θα γίνω και τέτοιο. Αλλά όταν θα λες.
1: Σήμερα δεν έχει, δεν πρέπει να πούμε για το Μητσοτάκη που έδωσε συνέντευξη χθες και το οποίο και αυτό.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα με σένα είναι ότι θες να λες κάθε μέρα εκεί.
1: Δεν δίνει κάθε μέρα συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα
2: αλλά
1: λοιπόν.
2: Τι κάνει, έχει παρατηρήσει ότι κάθε μέρα θέλει να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να. Δεν παιδί μου, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τώρα τι έχω επιλέξει να ακούσουμε. Άκου να δεις. Είπε ο Μητσοτάκης εχθές.
2: Best of έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε.
1: Είπε ο Μητσοτάκης.
0: Έχει κάνει ο παγκτοφώνης μόνος του.
1: Όχι. Καλά, θα δω τα σχόλια σου μετά. Είπε ο Μητσοτάκης εχθές για το δίπλωμα αυτοκινήτου και το Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν το απάντησε ο Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτά τα αποσπάσματα. Το Μητσοτάκη για το δίπλωμα.
3: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
4: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
1: Έτσι απάντησε ο κ. Τσίπρας.
2: Ωραία.
0: Βρήκα την απάντηση ελαφρώς ξενέρωτη. Θέλω να πω δηλαδή, έως πολύ ξενέρωτη, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Του Τσίπρα. Ναι.
0: Ναι.
2: Έχει και χρόνο να την ετοιμάσει, γιατί έχει υποθεί από
0: χαρτοφές. Ναι. Για μένα θα έπρεπε να του πει ο Τσίπρας, μου έχει πάρει όντως τρεις φορές το δίπλωμα, τι άλλο λέμε τώρα, αφού φαίνεται. Ας ετοιμαστεί να του πάρω την ταυτότητα στις επόμενες εκλογές.
1: Καλό. Καλό,
2: αν δεν την πάρει, έχει συνταξιοδότηση.
0: Δεν πειράζει να κάνουμε κανένα μπιφ τώρα. Δεν έχει κανένα λόγο. Γιατί ναι, από αυτό θα έχει συνταξιοδότηση. Εδώ ολόκληρο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη κοιτάξει και εσύ. Στην ταυτότητα και το δίπλωμα κολλήσουμε.
1: Πάντως θα υπήρχαν πολύ ωραιότερα πράγματα να θα μπορούσε να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο κομμάτι. Πρόσεξε, δεν έχει Μητσοτάκη αυτό.
0: Μετά θα τα πούμε αυτά που δεν έχει Μητσοτάκη. Γιάννη, εκλογές. Τον πιστεύουμε τώρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα.
2: Το σχεδιάζει, το επιθυμεί. Αλλά τώρα κάτσε να φτάσουμε τέλος καλοκαιριού και τα ξαναβλέπουμε.
1: Τέλος καλοκαιριού.
2: Τέλος καλοκαιριού ώστε να καταλήξει, άμα της κάνει φθινόπωρο.
1: Δηλαδή θα καταλήξει
2: τέλος
1: πριν τη ΔΕΘ.
2: Θα το ξέρεις. Ναι, θα καταλήξει.
1: Όχι, θα καταλήξει πριν τη ΔΕΘ. Θα πει παιδιά, πάω στη ΔΕΘ και αποφασίζω να κάνω εκλογές στο φθινόπωρο. Μάλιστα. Τέλος καλοκαιριού. Κάτσε να δούμε τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι τότε.
2: Ξαναλέω, εγώ πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ότι θέλει να της κάνει την άνοιξη του 27.
1: Ναι.
2: Αλλά πάντα υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι. Πολιτική είναι και ο στόχος στην πολιτική είναι να κερδίσει εκλογές.
0: Ναι,
2: με τον
0: ναι.
2: καλύτερο ποσοστό για σένα.
0: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
2: Κοίτα, χθες ήταν το νομίζω το καινούριο. Το καινούριο στο πώς θα αντιμετωπίσει, έδειξε πώς θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά εφόσον κάνει το βήμα για να κάνει νέο κόμμα. Θυμίζοντας ότι έχει φύγει ήδη μια φορά από την παράταξη, ότι έχει κάνει ένα δικό του κόμμα και
1: έχει
2: η παράταξη.
1: Δοθεί δεύτερη ευκαιρία.
2: Του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, τον ξαναγκάλιασε όπως είπε, τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Είναι σαν να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεύτερο τέτοιο λάθος δεν θα το συγχωρήσει ο ίδιος ο κόσμος της παράταξης. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κ. Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο κ. Τσίπρας μπορεί να το δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, ούτε η κυρία Καριστιανού. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά η εκτίμηση
1: η δημιουργία ενός κόμματος από το Σαμαρά
2: μπορεί να δημιουργήσει
1: πρόβλημα. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι λένε ότι θα κινηθεί σε χαμηλά ποσοστά, εν τούτης, ακόμη και έτσι να είναι.
2: Παλεύει για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο.
2: Και αυτό. Μια μονάδα να τη κόψει. Εγώ σου λέω: να πάρει 1% και να είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα τη ζημιωθεί?
1: Προφανώς μόνο η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Καραμαλή.
2: στον κύριο Καραμαλή, παρότι ο κύριος Καραμαλής βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι με τον κύριο Σαμαρά, με άλλη περπατησιά, αλλά στο ίδιο μονοπάτι. Πολύ διαφορετική, αρκετά διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν άφησε ούτε αιχμές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Διότι θεωρητικά ο κύριος Καραμαλής, το λέω θεωρητικά γιατί δεν πήγε καν στο συνέδριο, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς δεν θέλει να ανοίξει ο κύριος Μητσοτάκης όλα τα μέτωπα μαζί. Αν, και ειδικά αν δεν υπάρχει λόγος να τα ανοίξει.
1: Ναι. Ίσως να χρειαστεί να το κάνει αργότερα, ή πλησιάζοντας προς τις εκλογές.
2: Αυτό θα φανεί και από το πώς θα κινηθεί και ο κύριος Καραμαλής πλησιάζοντας τις εκλογές. Ναι, ειδικά σωστά. Αν έχει ανακοινωθεί ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
1: Ναι, σωστά.
0: Και έχει πει αρκετά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε. Δηλαδή, είναι τροφή για συζήτηση. Αυτά που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Ο Σταύρος λέει: καλησπέρα σας κύριοι, είμαστε καλά. Βάλανε οι μεγάλοι της Νέας Δημοκρατίας πρόεδρο το Βορύδη στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ναι. Ντροπή λέει. Έξω η Βίγκαν από την Αεκάρα. Ρε παλικάρια, πιο κοντά στα συμφωνία ήταν ο Γιάννης με τον Ντάισερμπλουμ παρά ο Τραμπ με το Ιράν, λέει. Τι παπατζής. Ο Κώστας ο Βου λέει: Facebook, Instagram, Messenger δεν λειτουργούν.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Τι να σου πω, τώρα θα δούμε.
1: Για να το λέει ο φίλος μας.
0: Θα να ανοίξουμε το Instagram. Μου άνοιξε και με το που το άνοιξα, Στέφανος του Τσιπάς βγήκε.
1: Άρα εντάξει. Ναι.
0: Τι να σου πω, εδώ φαίνεται ότι λειτουργεί.
1: Μάλιστα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Νίκο να δώσουμε.
0: Ναι. Ο Λάκης ο Ξόφτερος λέει χαμό στο Πασόκ, αλλά με απασχολεί η ευτυχία του Κυριάκου αν μάθει πόσα ζώα είμαστε στην Ελλάδα. Ο Ευάγγελος λέει: γεια σας κύριε, συνεχίζει για 10η ημέρα βιολογικό κέντρο της ΕΙΔΑΚ, της ΕΙΔΑΠ, ο αγωγός να τρέχει. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ξεφτύλα, λέει. Χάνεται νερό μέσα στο σπίτι της ΕΙΔΑΠ.
1: Πόσο δίκιο έχεις.
0: Φανταστικό μήνυμα αυτό.
1: Πόσο δίκιο έχεις.
0: Ναι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μάλιστα. Εκεί όπου είχαμε την πρόταση,
0: ναι.
1: Μία πρόταση από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να την ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη.
5: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, αυτό το λέει χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας εκεί στο συνέδριο που είπες και λέει αυτό για τα μέσα μεταφοράς.
6: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν. Χρήστο,
0: Μισό. Όπως το πω Κώστας είναι τώρα εδώ. Τι αυτό λέω. Μου ήρθε και εμένα.
1: Για πες το.
0: Στην Μπόκα ρε παιδί μου, δεν είναι, τα βλέπω.
1: Ναι. Ποιος το πει τα βλέπω.
0: Τώρα θα πει ο Ανδρουλάκης. Ναι. Γιατί ο Τσίπρας λέει ο Ανδρουλάκης στην πρόταση.
1: Ναι.
0: Είναι μια πρόταση που μπορεί να συζητηθεί ρε παιδί μου.
1: Υπερθεματίζει ο Τσίπρας.
0: Ο Κυρανάκης λέει ότι τα τζάμπα έχει πεθάνει και είδαμε τους λογαριασμούς και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, λέει ο Ανδρουλάκης λοιπόν.
0: Λέει ο Ανδρουλάκης αυτό. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει, δωρεάν μετακίνηση για όλους.
1: Ναι.
0: Τα βλέπω, λέει ο Τσίπρας, και λέει δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην των τουριστών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είπε. Όχι, το είπε, πλην των τουριστών. Δηλαδή, τουρίστες θα πληρώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Από πού θα τους καταλαβαίνουμε.
1: Τους τουρίστες
0: θα πληρώνουν. Δηλαδή, είναι μόνο, θα πληρώνουν τελικά, θα πληρώνουν μόνο όσοι φορούν σανδάλι και κάλτσα. Τέλος.
1: Ναι, από το ντύσιμο θα τους ρωτάς.
0: Πάμε παρακάτω. Έρχεται ο Ανδρουλάκης τώρα. Τι θα έκανα εγώ, λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Πες ότι είμαι εγώ ο Ανδρουλάκης. Τα έλεγα. Αλέξη, τα βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους πολίτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δωρεάν ακτοπλοϊκά για το καλοκαίρι.
1: Πω. Ωραία. Συμμετέχει ο Μητσοτάκης στην παρτίδα.
0: Ο Μητσοτάκης συμμετέχει, λέει.
1: Θα πει, τα βλέπω.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, τα βλέπω, βάζω 2 ευρώ στο Fuel Pass.
1: Παιδιά, την άλλη φορά. Καλά, φοβερή αντιπαράθεση, έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Την άλλη φορά να πείτε και για τα ταξί.
0: Έχουμε να ακούσουμε.
1: Πάτε μόνο στα λεωφορεία και τα δρόμια. Και
0: θες να χρησιμοποιήσεις ταξί.
1: Φροντρέαν.
0: Χρησιμοποίησα το.
1: Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Ποιος πληρώνει, το κράτος.
1: Έτσι.
0: Είναι ωραίοι, μπράβο τους. Εγώ τους βγάζω το καπέλο.
1: Τι λες μωρέ που είναι.
0: Είναι ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι.
1: Άμα είναι έτσι, να πούμε και
0: εμείς. Ο Τσίπρας λέει, φθηνότερο ρεύμα λέει κατά βασικές προτεραιότητες, ναι. Λέει ο κύριος Τσίπρας εδώ που διαβάζω από το sky.gr. Πρώτο μέτρο, το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία είναι ουραγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακή φτώχεια που αγγίζει το 19,2%, δηλαδή σχεδόν 1 στα 5 νοικοκυριά.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελλάς προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος σταθερών και μακροχρόνιων συμβολέων μεταξύ παρόχων και παραγωγών νεώσιμων πηγών ενέργειας με ενεργότερο ρόλο της ΔΕΗ. Έχουμε βρει τον τρόπο ώστε να υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή και προσιτή τιμή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι ώστε μεσοσταθμικά, αυτά είναι που με προβληματίζουν εμένα.
1: Μεσοσταθμικά.
0: Ναι, να μειωθεί το κόστος των τιμολογίων κατά 30%.
1: Μάλιστα. Τον έχει τον τρόπο όμως.
0: Τον έχει.
1: Ναι.
0: Μπες σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα πω άλλες 4 δεσμεύσεις του Αλέξη μετά.
1: Α, έχει άλλες 4.
0: Ναι, 5 τα πρώτα.
1: Ναι, μετά θα περιμένουμε το Πασόκ να δούμε τι θα πει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Στοίχημα να AGM.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
9: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
10: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείτε με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τάκης και Χούγκης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Χούγκης.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
21: Ισορροπημένη δίαιτα.
22: Sky 89,4.
23: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως την Παραλιακή ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι έως Πατήσια ανατμήματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Βρυλίσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Ψευδής η όρη της συμφωνίας που διέρευσε από το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, και καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί γρήγορα. Νωρίτερα σήμερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές αρχές της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού των Ορμούζ, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας. Προβλήματα καταγράφηκαν νωρίτερα στις πλατφόρμες της Meta, με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσλειτουργίες σε Facebook, Messenger και Instagram. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν με μορμανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
24: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI.

0: maybe. Αυτό το άλλο που είχε γίνει με τις καρχαρίες παντού, έχω αρχίσει και αγχώνομαι.
1: Ναι, ναι, πολύ, ναι, πολύ και μεγάλη.
0: Ναι, ρε, εσύ, μέχρι και στην ανάφυζο λέει εμφανίστηκε.
1: Ναι, εδώ δίπλα.
0: Ο Μικές λέει: γεια σου, ρε Κούτρα, δευτερόλεπτα πριν το πεις, λέει: τα βλέπω από το πόκερ. Αυτό είπα στο αυτοκίνητο. Όλοι το ίδιο είπαμε. Όσοι έχουμε δηλαδή μια. Ναι, για τις τράπεζες λέει: όλοι λένε ότι ο Τσίπρας τώρα ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι οι δανειολήπτες συνεχίζουν να κουβαλούν στις πλάτες τους, λέει. Οπότε θα κάνουμε ένα δημόσιο πράγμα κοινωνικής κατοικίας.
1: Βάλουμε
0: τα κίνητα του δημοσίου και αυτά.
1: Όλα στο
0: να μπορούν οι δανειολήπτες να παίρνουν κοντά στην τιμή που πήραν τα φαντ στα σπίτια τους πίσω. Όχι οι μπαταξίδες.
1: Α, όχι.
0: Μόνο οι.
1: Όχι, ξέρουμε από πριν.
0: Και αυτό. Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλατε.
0: Ναι, η τρίτη πρόταση: δωρεάν χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό που είπαμε. Όλοι τζάμπα που μετακινηθείτε να μην υπάρχει πλην των τουριστών.
1: Χαμούς θα γίνει.
0: Κατάργηση των πανελλαδικών.
1: Α, μάλιστα. Είναι μια πρόταση αυτή.
0: Κατάλαβες, γιατί λέει σήμερα μόνο ένα στα 10 παιδιά από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα καταφέρει να περάσει το ελληνικό πανεπιστήμιο και αυξήσεις μισθών σε εθνικό σύστημα υγείας και εκπαίδευση. Αυτά είναι οι 7 συν 5 προτεραιότητες, 5 πρώτες προτεραιότητες του Αλέξη του
1: σε εθνικό
0: Τσίπρα.
1: Σύστημα υγείας και εκπαίδευση. Άλλοι, όχι.
0: Ο Μανώλης Οξ λέει στη Μάλτα, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος από τη Μάλτα που είναι εκεί, όλοι επιβιβάζονται από την μπροστινή θύρα των λεωφορείων, επικυρώντας το ηλεκτρονικό εισιτήριο την κάρτα τους. Οι κάτοικοι της Μάλτας, υποθέτω και πολίτες και αλλοδαποί, έχουν δωρεάν κάρτα περιορίστων διαδρομών. Είναι ακριβώς έτσι. Το λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα ακριβώς. Οι τουρίστες πληρώνουν εισιτήριο στον οδηγό.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτό θα κάνουμε και εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε παράταση. Αχ, πώς ήταν αναμενόμενο.
1: Αχ, ρε Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Με αυτόν εδώ πέρα έχουμε χάσει 300 στοιχήματα με τις παρατάσεις.
0: Παρέ, παιδιά, τα παίρνετε πάνω σας, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Όχι, δεν τα παίρνουμε πάνω μας. Θέλουμε να γίνει έτσι. Πώς γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Τα παίρνετε πάνω σας.
1: Τι παράταση είναι, Γιώργο?
2: Δεν είναι το παίρνουμε πάνω μας. Όταν ακούς τρεις υπουργούς.
0: Εμπιστεύεσαι τη διοίκηση.
2: Ναι.
0: Λες
2: όταν,
0: ότι
2: τρεις όταν σου λένε πριν από δύο μέρες ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, εγώ θεωρώ ότι ο λόγος του υπουργού Παύλα πολιτικού είναι νόμος.
0: Πότε ρε εσείς έχουν πει, πότε έχει υπάρξει, μόνο ένας έχει υπάρξει. Ένας.
1: Ποιος.
0: Που είπε δεν θα δοθεί άλλη παράταση και δεν δόθηκε. Μόνο ο Χατζηδάκης.
2: Φυσικά.
0: Ως υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Για τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Ναι. Όχι μόνο για τα τέλη, και για άλλα πράγματα. Δεν έδινε
1: Τώρα δεν υπάρχει παράταση ούτε για την κυκλοφορία.
0: Αλλά εσείς.
1: Εδώ εμείς καταρχήν με τους θερμοσύμφωνους έχουμε φάει 5 γκολ. Με τα εξοικονομώ, αλλά 5.
0: Αφού είστε γατάκι.
1: Ναι, αλλά είπαμε. Μόλις δεν υπάρχει παράταση.
0: Πάμε στην είδηση
2: λοιπόν. Τώρα ποιο είναι το θέμα. Πάει μια εβδομάδα μετά. Μια μικρή, δηλαδή 7 μέρες παράταση μέχρι 22. Μέχρι 22 Ιουνίου θα μπορείτε να καταθέσετε τις δηλώσεις σας. Χρειάζεται προσοχή, γιατί πολύ λίγοι διοκτήτες οικοπαίδων έως τώρα έχετε δηλώσει στο acatharistaapp.gov.gr σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή έως τώρα είμαστε 337.000 οι διοκτήτες οικοπαίδων που έκαναν τη δήλωση στην πλατφόρμα. Πέρσι ήταν 500.000 και πρόπερσι ήταν 800.000.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι έγινε. Υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών οικοπαίδων οι οποίοι δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα για να τη δηλώσουν ότι καθαρίσανε.
0: Μάλιστα.
2: Καταρχήν να σας πω ότι δεν γίνεται μια φορά. Δηλαδή μην νομίζετε ότι το κάνουμε μια φορά και τελείωσε. Θα το κάνετε κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
2: Αυτό λέει ο νόμος. Έτσι το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Κάθε χρόνο αυτή την καθαρίσμα του οικοπαίδου.
2: Και κάθε χρόνο κάνουμε τη δήλωση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, ρίχτε το τσιμέντο, τσιμεντώστε τα όλα. Άμα το τσιμεντώσεις, ούτε να καθαρίζεις, θες τίποτα. Ρίχτου πίσα, ρίχτου θηγό οξύ, κάτι για να μην μπλέξεις.
2: Μα είναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: 550.000 με 300 κάτι, προφανώς.
2: Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει στην πλατφόρμα, λίγη το 22 του μήνα, έτσι.
0: Ναι.
2: Να μπει κάποιος στην πλατφόρμα και να πει, έλα εδώ ρε φίλε, πέρσι το δήλωσες.
0: Έχεις δίκιο.
2: Φέτος γιατί δεν το δηλώνεις?
0: Απλώς
2: το πούλησε στο οικόπεδο.
0: Του έχουν σκοτήσει τον έρωτα του κόσμου με τις πλατφόρμες. Κατάλαβες. Όλο πρέπει πες στην πλατφόρμα. Ξαναπες στην πλατφόρμα. Να και η πλατφόρμα. Να και εκείνο. Να και το άλλο. Ζουρλαίνεται κι ο άλλος. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι από τη στιγμή που είναι περιουσία σου.

0: να τη φροντίσει και να την καθαρίζει.
1: Έτσι είναι.
0: Και δεν σου χρωστάει τίποτα ο γείτονας, ο οποίος έχει κάνει την αποψήλωση. Αν πιάσει μια φωτιά, χτύπα ξύλο, να κινδυνεύει το δικό του το σπίτι επειδή είσαι μπάχαλος
2: και δεν το κάνει.
0: Και ανάλυτα και δεν το κάνει. Αλλά απ' την άλλη, να λέμε και την αλήθεια τώρα, τους έχουν ζαλίσει τον
2: νερό. Ελπίζω.
0: Είναι πολύ καλό μέτρο και το στηρίζω. Για να
1: είμαι πόσε πυρκαγιέ έχει γλιτώσει.
2: Ελπίζω.
1: Πάρα πολλέ.
0: Δηλαδή.
1: Δεν έχουμε τώρα ένα ακριβή αριθμό, αλλά είναι πάρα πολλέ.
2: Ελπίζω, Γιώργο, μετά τη 22η Ιουνίου να μην υπάρξει άλλη παράταση.
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
2: Τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα.
1: Η αρχική εκτίμηση
2: είναι ότι
1: ήταν μέχρι 30. Αλλά τελικά έδωσε μέχρι 22.
0: Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Η φίλη μας η Ελένη έχει πολύ βροχή αυτή τη στιγμή, έξω από τη Λάρισα μας ενημερώνει η γυναίκα. Ο Σοκράτης λέει: Γεια σας παιδιά, αν κάποιος χρωστάει κάποιο υπόλοιπο σε ένα δάνειο, γιατί να μην πουλιέται το σπίτι, να παίρνει το ποσοστό ανάλογα του ποσού που έχει αποπληρώσει και να μπορεί με τα λεφτά να πάει να νοικιάσει σπίτι ή να βιοποριστεί. Τι να σου πω, Σοκράτη, δεν ξέρω.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Ο Αστέριος. Γεια σας αγαπημένη ατέριαστη, μην αγχώνεσαι κύριε Χρήστο, έχω πληροφορίες πως αν ξαναβγεί το Πασόκ θα καταργήσει μέχρι και τους Καρχαρίες. Αστέρι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν θα ξαναβγεί το Πασόκ, καταλαβες. Οπότε
2: θα γεμίσουμε Καρχαρίες.
0: Καρχαρίες, καταλαβες, ναι. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, να είσαι καλά. Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: Καλησπέρα φίλοι μου, χαίρομαι διότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και με βάση τις προτάσεις της αντιπολίτευσης αυξήθηκαν οι αποδοχές μου και δεν πληρώνω τίποτα, θα είναι όλα τζάμπα, λέει. Και τι περιμένω το κόμμα που θα πληρώνουμε και θα κάθουμε. Σας ευχαριστώ, καλό σου κου. Θα μας κάνουν AI τα κόμματα. Είναι αυτό που είχε πει ο Bill Gates.
2: Ναι, τι.
0: Ο Bill Gates έχει πει κάποτε, κάποια στιγμή στο ντοκιμαντέρ, έχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που λέει διάφορα στο Netflix. Και έχει πει λοιπόν ο Bill Gates ότι θα πρέπει όλες οι μεγάλες εταιρείες με τα bot και τα robot και όλα αυτά, σιγά σιγά, να αρχίσουν να πληρώνουν φόρους για κάθε ρομπότ που χρησιμοποιούν.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κάθονται στα σπίτια τους σιγά σιγά.
2: Ποιος θα τους πληρώνει?
0: Και όλοι θα ζούμε με κάποιο εισόδημα. Λέει που κάποιος σας το δίνει. Κατάλαβες. Οπότε, ναι. Αυτά τα κόμματα, τα δικά μας, είναι πιο μπροστά από το AI, πιο μπροστά από την εποχή. Οπότε λένε: Κάνω ό,τι θες, τζάμπα, τρώγε, πίνε κτλ. Πληρώνει το κράτος. Εγώ είμαι σύμφωνος σε αυτό.
2: Εντάξει. Και εγώ είμαι σύμφωνος. Και τα λεωφορεία δωρεάν και τα
0: ταξίδια. Απλώς μην μου ζητήσουν μετά λογαριασμό.
2: Πώς, αφού δεν.
0: Όχι.
2: Θα πει σου καναλάβει.
0: Όχι.
2: Δεν έχω φράγκο, θα πει.
0: Ο Πέτρος λέει: Παιδιά, πώς είναι δυνατόν να έχουν πέσει ταυτοχρόνως τρεις άσχετες μεταξύ τους πλατφόρμες? Δεν είναι άσχετες. Ανήκουν, είναι μία εταιρεία, είναι η εταιρεία Meta του Zuckerberg. Και το Instagram και το Facebook και το Messenger ανήκουν στον Zuckerberg. Mm. Και αν δεν κάνω λάθος, και το WhatsApp δεν είναι του Zuckerberg. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά λέω. Ο Μιχάλης από το Φάληρο λέει: Καλησπέρα σας. Ψήφος διαμαρτυρίας, είναι δυνατόν να κινδυνεύει σταθερότητα, οικονομία και το πολίτευμα για 4 χρόνια για να διαμαρτυρηθεί και καλά κάποιος? Τι να σου πω. Ο Μικές. Α, ναι, γεια σου Μικέ. Γεια σου Γεράσιμο τη Μάλτα. Ο Μιχάλης ο Παλίδης λέει: Δεν κατάλαβε ο κ. Τσίπρας ότι λόγω της ανικανότητάς του και τον καταστροφικό τρόπο που κυβέρνησε αυτός και η ομάδα του αφαίρεσε τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός. Ευτυχώς το κατάλαβε ο ίδιος και παραιτήθηκε. Τώρα γιατί επανέρχεται? Για οριστική καταστροφή, λέει.
2: Πανέρχεται, αλλά το κοστό.
0: Ο Πάνος λέει: Δεν μπορεί να εξαιρέσει τους Ευρωπαίους τουρίστες. Είναι παράνομο από το να μην πληρώνουν. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να δούμε τι ισχύει στην Μάλτα. Γεια σου Λέτα, γεια σου Θάνο. Ο Μιχάλης από τα Νότια Προάστια. Όντως, καλησπέρα παιδιά. Τώρα επανέρχονται τα σώσια. Πριν είχαν μπλοκάρει. Πω, τι πάθαμε. Ο Δημήτρης λέει: Ξεχνάτε πως οι ψήφοι στα κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή πηγαίνουν κατά βάση στο πρώτο κόμμα. Ναι, και γιατί δεν το ξεχνάμε, γιατί είπαμε εμείς.
2: Ότι αν υπάρχουν πολλά κόμματα που θα είναι στο 2,5, στο 2, στο όλα αυτά θα προσμετρηθούν στο πρώτο κόμμα.
0: Ναι, αυτό δεν είπαμε και εμείς.
2: Ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Εσείς δηλαδή, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Διαφημίσεις, παρακαλώ, ερχόμαστε.
3: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πίλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Παπέρκε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
14: Sky 89,4.
0: Στείλ το ρετάκι να γελάσουμε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: τι ερώτηση έκανε ο κρατής για να την απαντήσουμε. Αν και με ποιο τρόπο εξαιρούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες από το
2: μέτρο με τους τουρίστες.
0: Με τους τουρίστες. Καταλάβατε, ναι. Αυτό. Γεια σας κύριε Σταματέλο, τι κάνετε.
2: Γεια σας κύριε.
15: Γεια σου Νίκο.
2: Μια χαρά.
15: Ήρεμα. Τι γίνεται.
2: Μουντιάλ.
15: Μια και είπε έστειλε ο Γεράσιμος από τη Μάλτα να ξεκινήσουμε με πόλο. Γιατί έχει Final Four Champions League στο πόλο στη Μάλτα και τα δύο. Και άντρες και γυναίκες.
0: Και ποιος έχει πάει.
15: Ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες. Στις γυναίκες παίζει απόψε τελικό.
0: Ναι. Στη
15: Φερεντσβάρος.
0: Τη Βαλέτα. Ναι.
15: Στους άντρες έχασε χθες από την Προρέκο. Οπότε πάει για τρίτη θέση με τη Φερεντσβάρος πάλι.
2: Στο πόλο.
15: Στο πόλο.
2: Ναι. Πες και για το Μουντιάλ τώρα.
0: Είναι στο Final Four όμως.
15: Ναι, τελικά είναι.
0: Επειδή γελάς.
2: Final Four το πόλο.
0: Επειδή γελάς.
15: Ναι. Champions League πόλο.
0: Το πόλο είναι από τα εθνικά αθλήματα στη χώρα. Θες να πεις κάτι.
2: Ότι είναι από τα εθνικά αθλήματα στη χώρα.
0: Είναι η βασική ομάδα που έχει πάει ένα σκασμό Ολυμπιάδες.
2: Ναι, μπράβο.
0: Μέχρι... Θες κάτι. Όχι, άμα θες, έλα.
15: Μέχρι να πάει το μπάσκετ.
0: Μιλάγαμε σε εξωτερικούς περισσότερους που έχουμε. Ναι.
15: Μέχρι να πάει το μπάσκετ στην Ατλάντα. Γιατί εκεί ήταν η πρώτη παρουσία της.
2: Είχε πάει το πόλο.
15: Μόνο το πόλο
0: μόνο
15: έχει
0: πάει. Μόνο το πόλο.
15: Από ομαδικά. Ακριβώς. Από ομαδικά.
0: Επειδή χλεβάζεις Γιάννη, καταλαβαίνεις.
15: Δεν ξέρει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, άντε.
2: Για πάμε στο Μουντιάλ που ξέρω.
15: 2-0 το Μεξικό τη Νότια Αφρική.
2: Φαβόρη ήταν το Μεξικό, ναι.
15: 2-0 το Μεξικό τη Νότια Αφρική. Πολύ ωραίο ήταν το παιχνίδι το πρωινό. με Κορέα, με Νότια Κορέα, Τσεχία.
2: Που ήταν 1-0 και έγινε 1-2 μετά.
15: Νίκησε με ανατροπή η Κορέα. Είχε φάσεις, αυτό ήταν ωραίο.
2: Σήμερα
15: έχει Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
2: Καναδά, Βοσνία, εντάξει.
0: Ζνία.
15: Ζνία.
2: Τι ώρα?
15: 10.
2: 10. Και μετά?
0: Σήμερα.
15: Σήμερα.
0: Στις 10.
15: Ναι.
0: Τι μάτς έχει?
15: Καναδάς, Βοσνία.
0: Γιατί να το. Ειλικρινά τώρα. Αν δεν είσαι από το Οντάριο ή από το Σεράγεβο, για ποιο λόγο να το δεις? Πείτε μου.
2: Το επόμενο.
15: Ή αν το έχεις παίξει στοίχημα.
0: Ναι. Ρε και στοίχημα, το βλέπεις στο κινητό. Άσε μας ρε Νίκο τώρα.
2: Το επόμενο παιχνίδι.
0: Δηλαδή Καναδάς, Βοσνίας. Γιατί, πόσο μερακλής πρέπει να
15: τώρα
0: είσαι.
15: Τώρα με κουρδίζεις και θα αρχίσω πάλι για αύριο.
0: Ναι, τι έχει αύριο?
15: Αύριο που αλλάξανε την ώρα του μπάσκετ,
0: ναι.
15: Για να δείξουνε Κατάρ,
0: ναι.
15: Ελβετία.
0: Ναι, φοβερό. Η ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ και η ποδοσφαιρομάνα η Ελβετία.
2: Εντάξει.
15: Ξημερώματα, Γιάννη, μια σου απαντήσω. Έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
2: Ορίστε, πα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, βλέπεις.
0: Πότε?
15: 4 ώρα το πρωί.
0: Όχι. Ξημερώμα τη Σαββάτου.
15: Ναι.
0: Άμα έχω πάει το βράδυ σε καμπουζού και γυρίσω και είμαι νορμάλ, ας πούμε, και δεν έχω μεθύσει,
15: ναι.
0: Και δεν με παίρνει ο ύπνος γιατί είμαι σε αυτό, μπορεί και να χαζέψεις λίγο.
2: Μάλιστα. Αύριο
0: σε ομάδα είπε.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Με ποιον είσαι?
0: Με κανέναν, ναι. Δεν θέλω να είμαι με κανέναν.
2: Αυτό
0: με του Άγγλου είμαι μόνο.
2: Και αύριο στι 6 το απόγευμα όμω που θα δει.
15: Θα το δεις αύριο, θα είσαι για μπάνιο.
2: Παιδιά.
0: Το μπάσκετ.
15: Ναι.
0: Θα το δω, είσαι τρελός. Αύριο είναι εσύ. Τελικό των τελικών τώρα. Βλέπουμε όλη τη χρονιά να χάσουμε τον τελικό. Κάτσε τώρα. Εδώ βλέπουμε Περιστέρι Κολοσσό. Και θα χάσουμε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε φίλε.
2: Πού είναι τα πάντα ανοιχτά, βέβαια, έτσι.
15: Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι κρίνονται όλα. Να δούμε τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι.
2: Πολλές, λέει, πολλές απουσίες.
15: Δεν ξέρω, θα τις δούμε.
2: Μα και προχθές πήγε πολλές.
15: Ναι. Και.
2: Τι και. Και που είχε πολλές.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά πολλές. Μην κάνεις εσύ, χαλάρωσε λίγο.
2: Εγώ τι είπα,
0: ρε. Ηρέμησε λίγο, ηρέμησε. Δεν κάτσε.
15: Θα λέει ο Χρήστος.
0: Θα το δούμε αύριο. Ηρεμήστε. Περισσότερο άγχος έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι μια πραγματικότητα από τον Παναθηναϊκό. Είναι τη ζωή αυτό. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, κερδισμένος είναι με την έννοια του 20 Ολυμπιακός στο ΆΚΑ.
15: Ναι, αλλά εδώ που έχει φτάσει το θέλει.
0: Εννοείται. Όχι, αλλά δεν εννοείται ότι το θέλει. Δεν κατάλαβες.
15: Το λέω.
0: Εννοείται ότι το θέλει. Και φάνηκε ότι το θέλει, ναι. Που με τον τρόπο που παίξαν το προηγούμενο μάτς. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία.
2: Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, πιο, ωραία. Θα γίνει εδώ, θα το σηκώσει. Άμα είναι ο Παναθηναϊκός, θα γίνει εδώ ή θα το πάει στο ΆΚΑ να το σηκώσει.
2: Εσύ τι λες.
15: Μπράβο, εσύ τι λες. Όπως σε ρώτησε ο Γιάννης, εσύ τι λες.
0: Κανονικά θα έπρεπε εδώ, όπως γίνεται στο NBA.
15: Μπράβο, επειδή έτσι. Λοιπόν δεν είμαστε NBA. Επειδή δεν είμαστε NBA.
2: Ναι.
0: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα γίνει απονομή εδώ.
15: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα γίνει.
2: Θα πάει στο ΆΚΑ.
15: Αν το έπαιρνε προχθές ο Ολυμπιακός θα γινόταν απονομή.
0: Δεν το ξέρω.
15: Δεν θα,
0: θα έπρεπε όμως.
15: Δεν θα γίνονταν.
0: Α, δεν θα γίνονταν.
2: Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Κλείνω με το για να μην έχουμε απορίες. Μόνο για τους μόνιμους κατοίκους στη Μάλτα λέει. Είτε Μαλτέζοι, τα Λοδαποί. Έχουμε κάρτες επιβίβασης μετά από αίτησή μας. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν εισιτήρια 1,5 ευρώ το χειμώνα και 2 ευρώ το καλοκαίρι. Στον οδηγό από την πρώτη πόρτα. Και οι κοριτσάρες
2: του Ολυμπιακού
0: θα σηκώσουν απόψε, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
2: Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
16: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
20: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
23: Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήνων των 6. Πάμε σε ένα θέμα φίλοι μας με τον συνάδελφο Γιώργο Ανδρή από το site caranemotor.gr που αφορά τη φορολογία για τα υβριδικά και plug-in υβριδικά, μια κατηγορία που αντιπροσωπεύει το 57% των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων και φυσικά το νομοσχέδιο αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιώργο Ανδρή, καλώς απόγευμα.
24: Καλησπέρα και από μένα. Όντως ήταν ένα νομοσχέδιο έκπληξη για όλη την αγορά.
23: Μεγάλη έκπληξη, ναι.
24: Δεν το περίμενε κυριολεκτικά κανένας αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, να τονίσουμε, όπως πολύ σωστά είπες, ότι έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και ουσιαστικά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική του μορφή μέχρι να φτάσει στη Βουλή. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι αναρτημένο σε δημόσια διαβούλευση και από εκεί και πέρα θα επιστρέψει στο Υπουργείο το νομοσχέδιο, ναι, για να κάνουν τις όποιες αλλαγές θέλουν τα κυβερνητικά στελέχη.
23: Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Αυτό το νομοσχέδιο τι μας λέει, ότι θα πρέπει να υπάρχει φορολογία μεγαλύτερη?
24: Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά όσα γνωρίζουμε για τα plug-in hybrid αυτοκίνητα, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα εταιρικά. Αρχικά να πούμε ότι οι ιδιώτες καταναλωτές, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως έχει και ό,τι έχουμε δει στο νομοσχέδιο που είναι αναρτημένο,
23: ναι,
24: θα αυξηθούν οι δασμοί πάρα πολύ. Γιατί ουσιαστικά το νομοσχέδιο μειώνει το ποσοστό της έκπτωσης σε ποσοστό 25%. Αυτή τη στιγμή να τονίσουμε ότι τα plug-in hybrid αυτοκίνητα, ναι, εκτελονίζονται με έκπτωση 75%. Το νομοσχέδιο λοιπόν εξισώνει τα plug-in hybrid με τα υβριδικά ανεξαρτήτου ποσότητας εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και το πάει στο 50%.
23: Δηλαδή να το δώσουμε και λίγο κατανοητά στους φίλους ακροατές. Δηλαδή αν ένα αυτοκίνητο κάνει 40.000 αυτή τη στιγμή ή 35, πού θα πάει μετά η αξία του?
24: Αν οι δασμοί του με την έκπτωση ας πούμε ότι είναι 5.000, θα φτάσουν να είναι 7.500 οι δασμοί, που σημαίνει πρακτικά ότι θα αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές λιανικής. Αυτό όμως επηρεάζει και τα εταιρικά αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί η αύξηση των τιμών θα επηρεάσει και το μισθώματα δαμηνία. Αλλά πέραν των μισθωμάτων έρχεται το νομοσχέδιο και βάζει ουσιαστικά μια απαγόρευση στις φοροαπαλλαγές που έχουν όλα τα αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών ρήπων, εξαιρώντας μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής, θα έλεγα, ιδέας και τοποθέτησης, ότι πάμε στην ηλεκτροκίνηση, θέλετε δεν θέλετε,
23: θα πάμε
24: και
23: εκεί.
24: Μόνο τα ηλεκτρικά θα έχουν φοροαπαλλαγές.
23: Και φυσικά έχουμε και μεγάλη εισβολή με ηλεκτρικά από Κίνα. Ε.
24: Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι το 2025 πουλήθηκαν 12.000 plug-in hybrid αυτοκίνητα στην Ελλάδα, εκ των οποίων πάνω από 9 στα 10 ήταν εταιρικά.
23: Μάλιστα. Κινέζικη εισβολή λοιπόν και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
24: Μόνο στα ηλεκτρικά, και μάλιστα λέει μέσα το νομοσχέδιο ότι ακόμα και αν έχει κάποιος plug-in hybrid αυτοκίνητο, απαγορεύεται να το φορτίσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που εργάζεται χωρίς χρέωση.
23: Καλά, είναι δυνατόν αυτό?
24: Είναι δυνατόν, το λέει το νομοσχέδιο.
23: Δηλαδή, έχουμε να δούμε πολλά. Κάτι άλλο από το χώρο του αυτοκινήτου, μια και μιλάμε, Γιώργο, πάρα πολύ συχνά μαζί σου, έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ πιο εκπληκτικό, πιο ευχάριστο.
24: Έχουμε, κοίταξε, η αγορά τον τελευταίο μήνα κινήθηκε ανωδικά, είναι πολύ θετικό. Ωστόσο, θα έλεγα ότι το ποσοστό της ανόδου είναι ασθενικό. Είναι πολύ χαμηλό, είναι μικρό. Και έχει σημάνει το συναγερμό σε όλα τα στελέχη των εισαγωγικών εταιριών.
23: Ρε Γιώργο μου, έχουμε ένα γερασμένο στόλο που είμαστε πρωταθλητές όλη την Ευρώπη. 18 χρόνια μέσα όρο κυκλοφορία. Το λέω πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια βοήθεια να αντικαταστήσει κάποιος το παλιό του αυτοκίνητο όπως γινόταν και παλαιότερα?
24: Δυστυχώς, ακόμα η επιδότηση που υπάρχει είναι μόνο το κινούμε ηλεκτρικά 3. Και προσεχώς, μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έρθει και το κοινωνικό leasing, που θα βοηθήσει πραγματικά αρκετά την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα. Και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
23: Γιώργο Ανδρία, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για όλη την περιγραφή που μας έκανες, όλα αυτά τα θέματα. Τα ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ σημαντικά και δυναμικά και τους ενδιαφέρουν τους φίλους του αυτοκινήτου. Και αυτό το βλέπουν και από τα τηλέφωνα που παίρνουμε. Να είσαι καλά και να είσαι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ήταν κυρίες και κύριοι ο αγαπητός συνάδελφος Γιώργος Ανδρίας από το site carnemoto.gr και μας έδωσε μια διάσταση ενημερωτική τι συμβαίνει με τα υβριδικά και με την αύξηση που θα γίνει από το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα. Και για τους πεζούς να πούμε ότι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας περνάμε από τις διαβάσεις των πεζών. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Η ώρα είναι 6.
3: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Περιορίζονται τα προβλήματα στον Κηφισό στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Ανθούς έως Κύμης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι, μαζί τους δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Νωρίτερα σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και εγώ συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα, διευκρίνησε. Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε εκδήλωση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι καθαρή απόφαση. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος ήταν εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Δυνατές βροχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Η κακοκαιρία επηρέασε και τον νομό Λάρισας, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα βόρεια τμήματά του. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην Καστοριά, όπου η βροχή και το χαλάζι προκάλεσαν προβλήματα σε περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε φυλάκιση 28 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε τελεσίδικα γιατρός που με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού εισέπρατε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγκιοπλαστικής που διεξάγονταν σε δημόσιο νοσοκομείο. Τρία παράνομα δίκτυα διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου και συγκεκριμένα αγώνων του Μουντιάλ εντόπισε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας. Συνέλευσαν 4 άτομα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 650.000 ευρώ. Νεαρό αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε νεκρό με 3 σφαίρες στο κεφάλι στο χωριό Πυλωρή του Δήμου Βοίου Κοζάνης. Σύμφωνα με το αρμόδιο δασαρχείο θα ακολουθήσει έρευνα για το περιστατικό. Προβλήματα καταγράφηκαν νωρίτερα και για λίγη ώρα στις πλατφόρμες της Meta, με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσλειτουργίες σε Facebook, Messenger και Instagram.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και για τον τέταρτο, στις 4 το πρωί του Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Στο μπάσκετ, πενταετή συμβόλαια στο EuroCup υπέγραψαν ΠΑΟΚ και Άρης. Στην ίδια διοργάνωση θα αγωνίζεται την προσεχή η σεζόν και η Μονακό, η οποία αποχώρησε από την Ευρωλίγκα μετά από 5 χρόνια. Το τέταρτο τρόπαιο Champions League διεκδικεί απόψε η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται στις 10 με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Ενώπιον του αθλητικού δικαστή απολογείται αυτή την ώρα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
0: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κατερίνα Δράκου.

Ο Τζόνι Κας, σε ρόλο παρατηρητή, βλέπει φανταστικούς καβαλάριδες να τρέχουν στον ουρανό. Riders in the sky για την αρχή μας. Αυτό το απόγευμα της Παρασκευής που σε προκαλεί να κοιτάξεις προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Ήταν εκεί κατά το μεσημεράκι που μαύρισε ο ουρανός ξαφνικά και έκτοτε μετράμε αστραπόβροντα και περιμένουμε τη βροχή. Κάπου δηλαδή, κάπου αλλού έχει ήδη βρέξει. Η βροχή μουσικά έχει εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες. Σε βροχή δηλαδή το playlist έχει για όλα τα μουσικά γούστα. Υπάρχουν όμως και μερικά τραγούδια που θεωρούνται ξεπέραστα, οπωσδήποτε το αγαπημένο του Νότη Παπαδόπουλου, παρότι δεν το έβαλε σήμερα, Riders on the Storm. Και να μια μικρή ιστορία. Ο Μόρισον έγραψε το Riders on the Storm πατώντας πάνω στο μοτίβο αυτό. Πατώντας πάνω στο μοτίβο του Riders in the Sky του Τζόνι Κας. Ο ίδιος δηλαδή έχει πει πως όταν ξεκίνησε να το γράφει ήθελε να κάνει ακριβώς αυτό. Μια πιο μοντέρνα εκδοχή του Κας.

0: Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής 12 Ιουνίου και οι περισσότεροι νομίζω είμαστε με μια αμφίθυμη διάθεση. Όχι, δεν φταίει ο καιρός. Πιο πολλή εποχή είμαστε τη μισή μέρα με αυτό το τι καλά ήρθε το καλοκαίρι και την υπόλοιπη μισή, Θεέ μου, πώς θα περάσει ο καιρός μέχρι την άδεια. Κλείνουν και τα σχολεία από εβδομάδα. Άμα υπάρχει χωριό, άμα υπάρχει παππούς και γιαγιά, έχεις και μια ελπίδα πως δεν θα τρελαθείς μέχρι την άδεια. Άμα δεν, να είναι καλά τα summer camps, που είναι και φοβερή επινόηση των καιρών μας. Πάνε, σου λέει, τα παιδιά από νωρίς, από τις 8 το πρωί, τα καημένα, φεύγουν μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Σαν να μην έκλεισαν τα σχολεία. Το πρόγραμμα full. Βέβαια, και τι να κάνεις, που να τα αφήσεις. Και αν σκασμό λεφτά θέλουν όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον έχουν και κάποια πλάκα. Πας εκεί, αφήνεις το παιδί, τελειώνει το summer camp το παιδί, έχει γίνει ξεφτέρηστο πλέξιμο. Στο άλλο φεύγει με χαρτί, πως μπορεί να αναρριχηθεί στα όριστα ψηλά βουνά. Κάνουνε, λέει, climbing. Υπάρχει ένα camp τσίρκου. Μάλιστα, καλά το ακούσατε. Camp τσίρκου. Μαθαίνει, λέει, στα παιδιά δεξιότητες όπως η ισορροπία, η συγκέντρωση και η αυτοπιθαρχία. Και έχω και άλλα να σας πω. Camp για αρχιτεκτονική, camp για dance on the stage. Μη χειρότερα, για παιδιά μιλάμε. Ό,τι θες ακούς πια. Και ας σκεφτεί κανείς ότι στη δική μου τη γενιά καλοκαίρι σήμαινε αυτοσχέδιο παιχνίδι, πλήξη και ανία, ξανά αυτοσχέδιο παιχνίδι, διακοπές με τους γονείς. Και όλα τα επεισόδια του ρετίνε στην τηλεόραση. Σήμερα ούτε αυτοσχέδιο παιχνίδι υπάρχει, ούτε πλήξη και ανία, και το κυριότερο, ούτε παππουδογιαγιάδες. Το μόνο σταθερό όλα αυτά τα χρόνια, το ρετίνε στην τηλεόραση. Κατά τα άλλα, με ναυτική ορολογία για να είμαστε και εντός κλίματος, πάμε προς ολοταχώς για εκλογές. Τα βλέπετε, τα ακούτε. Είναι όλα τόσο προεκλογικά γύρω τριγύρω που μπαίνεις πια σε αυτή τη διαδικασία. Να ακούσεις και λίγο πιο προσεκτικά, να ζυγίσεις τι ακούς, από ποιον το ακούς. Χθες ακούσαμε, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό να δίνει μια χορταστική συνέντευξη, να μας λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά να υπονοεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε προεκλογική ετοιμότητα. Και μάλιστα έχει διαλέξει και τον αντιπαλό της στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα πάλι ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει πράγματα που ακούγονται ωραία, αλλά όπως λέει και αυτό το τραγούδι, ότι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο, και εμείς αυτό το τραγούδι το ξέρουμε πια απ' έξω και ανακατοτά. Σαν πλειοδοσία ένα πράγμα. Ποιος θα δώσει περισσότερα, με τη διαφορά ότι δεν αγοράζεις, πουλάς. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα μετά τις 7 με τον κύριο Γιώργο Καρελιά. Στα ζωματικά αυτού του απογεύματος είναι και το μεσανατολικό. Υπάρχει μια περίπτωση, αυτή την 38η φορά, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, που ο Τραμπ είπε ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, να το εννοεί κιόλας, δηλαδή να έχει βάση να ισχύει. Αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, και για πολλούς έχει ήδη ξεκινήσει, μπορεί να είναι, ποιος ξέρει, και το Σαββατοκύριακο της Ειρήνης. Μοιάζει λιγάκι σαν το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες να έβαλε το πλαίσιο για την ανακοίνωση σημαντικών διπλωματικών εξελίξεων, που όπως ακριβώς και το παγκόσμιο κύπελο αφορούν τους πάντες όπου και αν βρίσκονται πάνω στον πλανήτη. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια και τις μουσικές μας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Αργυρό Γιαμελιάρη. 210-48-00-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Δράκου. Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε έτσι πιο άμεσα, στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Πίσω στα δικά μας. Τα μη προεκλογικά μας είναι πολλές οι ειδήσεις, σκόρπιες μένα, αλλά πάρα πολύ ενδεικτικές για το ποια είναι τα προβλήματά μας. Προβλήματα που μας, στα οποία, πώς να το πω, πέφτουμε πάνω χρόνια τώρα πολλά και δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε παρακάτω, να γράψουμε κάτι καινούριο, ένα νέο φύγημα, μια καινούρια ιστορία. Μιλώντας λοιπόν για ιστορίες που μας πάνε πίσω, η ιστορία που τα συνοψίζει όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα είναι στην επικαιρότητα, τα ακούτε, έχει συνεχώς εξελίξεις. Είναι αυτή η ιστορία του κυκλώματος με τις πολεοδομίες. Ο Κώστας Κουκουμάκας είναι μαζί μας, υπογράφει το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή για το πώς αυτό το κύκλωμα των πολεοδομιών φαίνεται να είχε τη δύναμη, είχε τα μέσα να επηρεάζει αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για πάρτο μας από την αρχή, κάποιος, ας πούμε, που δεν έχει ακούσει το ρεπορτάζ.
1: Είναι λοιπόν μια υπόθεση διαφθοράς και χρηματισμού στις πολεοδομίες, σε διάφορες πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Οι πρώτες καταγγελίες ανώνυμες είχαν γίνει στην Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων το 2024, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Και έτσι η έρευνα κράτησε αρκετούς μήνες μέχρι που αποκαλύφθηκε πριν από την περασμένη εβδομάδα. Επίκεντρο αυτής της ιστορίας φέρεται να είναι η πολεοδομική υπηρεσία στην Κηφισιά. Mm-hmm. Όμως οι κατηγορούμενοι ως μέλη του δικτύου φαίνεται ότι είχαν πρόσβαση και πολύ προνομιακή μεταχείριση και πρόσβαση σε υπηρεσίες αντίστοιχες πολεοδομικές στο Δήμο Γαλατσίου και στο Μαρούσι. Πολύ απλά αυτοί οι άνθρωποι φέρεται να, όπως περιγράφεται στα έγγραφα, να ζητούσαν χρήματα ή να μεσολαβούσαν για να τακτοποιήσουν πολεοδομικές παραβάσεις, για να εκδώσουν άδειες που δεν έπρεπε να εκδώσουν, οι οικοδομικές ή άδειες κατεδάφισης που επίσης είχαν κάποια ζητήματα. Τώρα αυτό που είπες στην εισαγωγή σου είναι ότι πράγματι προκύπτει ένα δεύτερο επίπεδο έρευνας, το οποίο συνδέει αυτή την υπόθεση με αποφάσεις, με επηρεασμό αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, mm-hmm. τα οποία συμβούλια εξετάζουν περιπτώσεις ακινήτων σε περιοχές όπου υπάρχουν μνημεία, κτίρια που πρέπει ή δεν πρέπει να χαρακτηριστούν ως μνημεία, και φέρεται αυτό το δίκτυο ή μέλη του δικτύου ή κεντρικοί κατηγορούμενοι να προσπαθούσαν ή να επηρέασαν στην πράξη τέτοιες αποφάσεις για συγκεκριμένα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και αναφέρεις στο ρεπορτάζ συγκεκριμένες περιπτώσεις σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κίνητο στα Πετράλωνα, υπάρχει ένα κίνητο στο Κεραμικό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο είχε κάνει καλά τη δουλειά του, είχε καταφέρει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους, να τους προσεγγίσει και σε κάποιες περιπτώσεις πιθανότατα και έναντι αμοιβής να γίνει η δουλειά. Μια πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για ένα συμβούλιο που αποφασίζει, όπως λες και εσύ, κατά πόσο ένα κτίριο θα υπαχθεί σε ένα αυστηρό καθεστώς.
1: Ακριβώς. Προστασίας ή όχι. Mm-hmm. Και θέλω να σημειώσω αυτό το σημείο, αν επιτρέπεις. Υπάρχουν 6 βασικοί κατηγορούμενοι, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών κατά κύριο λόγο, οι οποίοι έχουν κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι. Όμως, την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι τουλάχιστον 30 άνθρωποι που κατηγορούνται με διάφορες διαφορετικές ιδιότητες, επιχειρηματίες, ιδιώτες, μηχανικοί. Μία εξ αυτών, των υπολείπων περιφερειακών κατηγορούμενων, είναι μια ιδιώτης μηχανικός, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, ήταν εκεί ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Αυτή λοιπόν που είναι επισήμως κατηγορούμενη φέρεται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση και επαφή και επικοινωνία με το δίκτυο, με κεντρικούς κατηγορούμενους, ακριβώς για αποφάσεις τέτοιων γνωμοδοτικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Και ήταν και αυτό η φριαλίδα, η αφορμή για την παρέτηση χθες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος δεν συνδέεται με την υπόθεση, δεν είναι κατηγορούμενο, ούτε προκύπτει η εμπλοκή του, mm-hmm. όμως εκ των πραγμάτων, λόγω συνάφειας αντικειμένου, φέρεται ότι παραιτήθηκε στη σκιά αυτής της υπόθεσης.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια δικογραφία η οποία καταλαβαίνω, Κώστα, ότι εμπλουτίζεται. Ενδεχομένως το θέμα αυτό να λάβει στο μέλλον και άλλες διαστάσεις. Να υπάρξουν δηλαδή και άλλες εξελίξεις. Το ρεπορτάζ τρέχει αυτή τη στιγμή. Αλλά η αίσθηση που αποκομίζουμε, χωρίς να γνωρίζουμε έτσι με ακρίβεια το τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως εσύ που μπήκες στη διαδικασία να το ψάξεις για το ρεπορτάζ, η αίσθηση είναι ότι είμαστε πάλι μπροστά σε ένα έργο πολύ οικείο θεατές. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, δεν προτρέχουμε, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδρομή σκέψης που μιλά για τις πολεοδομίες που παραδοσιακά είναι άντρα διαφθοράς, για αυτοδιοικητικούς που γνώριζαν, για πολιτικές πλάτες, για ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων με το αζημίωτο.
1: Υπάρχει αυτό ότι η φιλολογία, ότι υπάρχει διαφθορά σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, βέβαια. Μια τέτοια υπόθεση είναι πάντα μια τέτοια υπόθεση, είναι πάντα μια πρώτη φορά. Και εδώ φαίνεται και από τη διάρκεια, όπως περιγράφεται πάντα, επαναλαμβάνω, στα έγγραφα, τα δικαστικά της έρευνας που έχει κάνει η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων. Mm-hmm. Και σε διάρκεια, και σε δικτύωση, και σε το μέγεθος δικτύου ανθρώπων που φέρεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, φαίνεται πως είναι μια έτσι υπόθεση με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια κοινή, να το πω έτσι εισαγωγικά, υπόθεση διαφθοράς ένα τοπικό πολυδομικό γραφείο.
0: Ναι, σωστά. Γιατί και αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Νομίζω πότε ήταν στη Ρόδο, πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Mm-hmm. Εδώ είναι. Φαίνεται να είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Καλώς. Ο Κώστας Κουκουμάκας. Καλό απόγευμα και σε σένα από την Καθημερινή. Πολύπλοκα είναι όλα. Και το νομοθετικό πλαίσιο και αυτό το γκριζάρισμα που αφήνει τα περιφόρια. Θες και που δεν είναι και πρώτη μας προτεραιότητα μερικές φορές αυτά τα περιφόρια να τα κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω και πάμε στις διαφημίσεις και στον διαγωνισμό μας. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που κληρώνουμε εισιτήρια. Ένας τυχερός από εσάς κερδίζει εισιτήρια για 2 άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς που καλύπτει η SeaJets για το 2026. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Εξαιρείτε μόνο ένα μικρό διάστημα μέσα στον Αύγουστο, από 9 μέχρι 24 Αυγούστου. Καλείτε, ο τρόπος είναι γνωστός, καλείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής, 8 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της SeaJets, με μόλις 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, με μόλις 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σε εξυπηρετεί καλύτερα. Φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. 50 προορισμούς καλύπτει η Jet σε όλο το Αιγαίο με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. 2-10-48-00-170-174. Καλείτε και καλή επιτυχία εύχομαι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
22: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
21: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αποστάσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη πήρε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Ο κ. Τουρνάρας ανέφερε «Δεν είναι καθαρή απόφαση και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμα 24, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk, ιδιοκτήτης της SpaceX, έδωσε το σύνθημα εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχόμενος να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Δεν σας έχω πει τι θα συναντήσετε στους δρόμους όσοι κυκλοφορείτε αυτήν την ώρα. Καλύτερα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει λιγάκι κινήσεις στο καθοδικό του από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στη

0: στην αρχή λόγω των χτυπημάτων και αυτής της έτσι οξυμένης ρητορικής, τις τελευταίες ώρες βέβαια φαίνεται να αναδύεται ένα παράθυρο διπλωματικής, πώς να το πω, νίκης, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται ενδεχομένως να δούμε και μια συμφωνία. Έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο 14 σημείων που ρυθμίζει πολλά από τα θέματα για τα οποία δεν υπήρχε συμφωνία. Κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι μαζί μας, είναι διεθνολόγος και θα τον ρωτήσω για αρχή, αφού τον καλησπερίσω, αν πράγματι το πιστεύει πως είμαστε κοντά σε συμφωνία, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και γινόμαστε νομίζω μερικές φορές και κουραστικοί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Βράκου. Νομίζω ότι περιγράψατε πως ξεκίνησε η ημέρα με αυτή τη μεσιόδοξη νότα, όπως είπατε, ότι μπορεί να έχουμε μια συμφωνία, αλλά στην πορεία άρχισε ξανά να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αποκλίνουσες πληροφορίες και το κλασικό μοτίβο του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος στην αρχή μιας ημέρας να είναι σκληρός, μετά να γίνεται πιο διαλλακτικός, μετά πάλι να λέει ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία. Δηλαδή ένα μοτίβο συνεχές, το οποίο όμως έχει ένα βασικό πρόβλημα το επίκεντρό του. Όπου το πρόβλημα αυτό είναι ότι εκ των πραγμάτων οι δύο πλευρές, οι ΗΠΑ και το Ιράν, περιγράφουν μια διαφορετική συμφωνία. Μπορούμε να κατανοήσουμε ότι προφανώς όταν γίνονται διαπραγματεύσεις συμβαίνει αυτό, αλλά συνήθως όταν υπάρχουν διαπραγματεύσεις δεν έχουμε τόσο πολύ, να το πω έτσι, πληροφόρηση.
0: Μεγάλη ροή πληροφοριών, σωστά.
1: Ακριβώς, όπως έχουμε από πλευράς ΗΠΑ και κυρίως απευθείας από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι κάτι ασύνηθες, το οποίο δημιουργεί προσδοκίες και παράλληλα, ωστόσο, δίνει στο Ιράν μια αίσθηση ότι υπάρχει μια ανυπομονησία, να το πω έτσι, από τον πρόεδρο Τραμπ, η οποία επί της ουσίας προκαλείται και από την ανυπομονησία των αγορών, πάρα πολλών κρατών και κυρίως ευρωπαϊκών, από τις ευρωβιαστικές αλυσίδες, δηλαδή από μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζονται ακόμη και από αυτή την ιδιόμορφη επιχειρία που, όπως είπατε, έχει και ολίγη από χτυπήματα και όλα φαίνεται να κρέμονται σε μια κλωστή. Άρα αυτή τη στιγμή το πρώτο ζήτημα πρέπει να μας απασχολεί είναι αυτό που είπατε, δηλαδή βρισκόμαστε πραγματικά κοντά σε μια, θα ήθελα να πω συμφωνία, αλλά ξέρετε ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, το μνημόνιο κατανόησης, είναι αυτό που λέμε ο χαμηλότερος κοινός παρανομαστής της νομικής διάστασης. Και το δεύτερο είναι ακόμη και αν έχουμε αυτή τη συμφωνία και αν μπει τελικά μέσα η πρόβλεψη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην πραγματικότητα τελικά το Ιράν ήταν απειλή ή είναι απειλή για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τις συμμαχικές χώρες λόγω του πυρηνικού όπλου που θα αποκτούσε ή λόγω του βαλιστικού του προγράμματος, λόγω των drones που έχει εργαλειοποιήσει, λόγω των πληρεξουσίων του. Και γι' αυτά φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση να τα περιορίσει είτε να σταματήσει να τα υποστηρίζει. Το δεύτερο σημείο αυτό. Και το τρίτο, ακόμη και αν πούμε ότι περιλαμβάνεται με κάποιο τρόπο σε αυτή τη συμφωνία. Μια συμφωνία λοιπόν που για να τηρηθεί και να περάσει στο επόμενο στάδιο, που μπορεί να αφορά πλαίσιο ειρήνευσης, θα μπορέσει να υλοποιηθεί όταν στο Ιράν υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, όταν το Ισραήλ κρατά τουλάχιστον αποστασιοποιημένη στάση και έχει διαφορετικό στόχο, και όταν στην εξίσωση μπαίνουν τουλάχιστον από πλευρά των ΗΠΑ και Ισραήλ οργανώσει όπως η Χαμάς και η Χεζμπολά.
0: Ναι. Είναι πάντως σαν να μου έχετε απαντήσει, κύριε Καρατράντο, και το έχετε τεκμηριώσει κιόλας έτσι αρκετά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Εγώ θέλω να σας θέσω και ένα άλλο θέμα. Είναι τα στενά του Ορμούζ. Θέλω να πω, τα ιρανικά μέσα τονίζουν, γιατί εντάξει το βαλιστικό πρόγραμμα και τα πυρηνικά και, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει άμεσα. Άμεσα μας ενδιαφέρει η κανονικότητα στην ναυπηγοία στα στενά του Ορμούζ και βεβαίως να δοθεί αυτό το ικανό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης στις τιμές. Τα πάντα περνούν μέσα από αυτά τα στενά. Τα ιρανικά μέσα λένε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεσμεύεται να παραχωρήσει τη διαχείριση, ούτε και να επαναφέρει την κατάσταση στα προπολεμικά επίπεδα. Άρα για ποιο μνημόνιο συμφωνίας μιλάμε?
1: Ακριβώς, γιατί εδώ το Ιράν είδε ότι ενώ είχε επενδύσει την δική του στρατηγική στην αφόξη πυρηνικού όπλου για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό που το ίδιο εκλαμβάνει ως απειλή από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ,

0: Ωστόσο, αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος του έδωσε στα χέρια του ένα νέο στρατηγικό όπλο που ούτε το ίδιο είχε συνειδητοποιήσει τη μεγάλη σημασία εκεί. Γιατί το Ιράν αυτό έκανε. Οπλοποίησε το σενό του Ορμούζ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ακριβώς είπατε. Άρα, πόσο εύκολα θα μπορέσει να το εκχωρήσει όταν μάλιστα βλέπει ότι οι επιπτώσεις στην ναυτιλία, στις εμβολιαστικές αλυσίδες είναι τόσο μεγάλες που αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ιδιωτικός τομέας, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι τρέχουν αυτές τις αλυσίδες και αυτές τις μεταφορές, θα ήταν διατεθειμένοι να δώσουν σημαντικά ποσά για να μπορέσουν να κερδίσουν αυτά τα οποία χάνουν αυτή τη στιγμή. Άρα, όντως είναι ένα δίλημα σημαντικό, γιατί το Ιράν δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ συμφωνεί σε μια συμφωνία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέρος που είναι οι ΗΠΑ που θέλουν συμφωνία και πολλά άλλα μέρη τα οποία δεν είναι σίγουρο ότι θέλουν συμφωνία, σίγουρα δεν θέλουν την ίδια συμφωνία και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα την τηρήσουν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως όλα αυτά μας κάνουν πολύ καχύποπτους και η στάση που έχει τηρήσει ο Τραμπ όλο αυτό το διάστημα, θέλω να πω, το Ισραήλ είναι λιγάκι πιο ξεκάθαρο. Ήταν από την αρχή λίγο πιο
0: σαφής.
1: Η στόχη του ήταν πιο σαφής. Αυτό που κάνει ο Τραμπ, αναρωτιέται κανείς έτσι και λίγο πιο πονηρά γιατί το κάνει. Γιατί δείχνει ένα μοτίβο κουραστικό στο τέλος της ημέρας, που όμως έχει ανταπόκριση στις αγορές, γιατί μέσα σε λίγα 24 ώρα, εκεί που οι αγορές φοβούνταν μια νέα κλιμάκωση και μια νέα ενεργειακή κρίση, επένδυσαν στο σενάριο της αποκλιμάκωσης. Αυτό λέτε φαίνεται ότι δεν βγαίνει με βάση τους όρους που είναι και το διαπραγματευτικό αντικείμενο. Δείχνει όμως ότι υπάρχει επιρροή ακόμα. Ο Τραμπ μπορεί να ελέγχει τις αγορές. Τώρα, αν το κάνει
0: σίγουρα και υπάρχει επιρροή. Και θα σας έλεγα ότι διαπιστώνει
1: και
0: κάτι
1: πονηρά.
0: Το οποίο παλιότεροι πρόεδροι, επειδή δεν είχαν τη δύναμη της επικοινωνίας, όταν δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν και οι ίδιοι δεν αισθάνονταν ότι πρέπει να βγαίνουν έξω από αυτό που λέμε θεσμική επικοινωνία. Ένας πρόεδρος δηλαδή δεν επικοινωνεί συνήθως όπως επικοινωνεί ο πρόεδρος Τραμπ με όλους και ανα πάσα στιγμή και με οξύες ρητορικές, ότι μπορεί να επηρεάσει αυτό ακριβώς το οποίο είπατε. Σε έναν άνθρωπο που έχει μάθει να είναι κορυφαίος επιχειρηματίας και ο ίδιος να παίρνει αποφάσεις που να επηρεάζουν την εταιρεία του, καταλαβαίνετε ότι όταν έχει μεταφέρει μέρος του μοντέλου στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό τον ιντριγκάρει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος ρυθμίζει τις εξελίξεις και να θεωρεί ότι είναι ένα παιχνίδι ισχύος, στο οποίο στο τέλος ο ισχυρότερος θα επιβληθεί.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Εντάξει, προς το παρόν θέλω να πω, ενώ παρακολουθούμε παράλληλα δύο μέτωπα. Ο Τραμπ από τη μία λέει είναι fake news τα περί συμφωνίας και από την άλλη το Υπουργείο Πολέμου δίνει νέα βίντεο με UFO, δεν ξέρω το είδατε.
0: Ναι, είναι το καινούριο trend αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κάτι θέλει να μας πει και με αυτό. Περιλαμβάνει όλους τους απόρριτους φακέλους της CIA, βλέπουμε βίντεο αποχαρακτηρισμένα πια, ναι, αλλά... Τι ξέρω.
0: Είναι νομίζω αυτό το οποίο ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ λέει είναι η δική του πραγματικότητα. Μάλλον θέλει να μας πει την πραγματικότητα.
1: Τι να μας διασπάσει την προσοχή, να μην ξέρουμε πού να πρώτο κοιτάξουμε, κάτι άλλο. Κάτι γίνεται στο μυαλό του.
0: Είναι απέναντι σε οτιδήποτε θεωρείται mainstream. Παρότι είναι κατεξοχήν προϊόν μιας mainstream διαδικασίας του καπιταλισμού. Οπότε γι' αυτό είναι λίγο σύνηθες όλα αυτά και επίσης τον εξητάρουν θέματα τα οποία είναι στα όρια του μεταφυσικού για να μπορέσει να δώσει μια διάσταση όσο πιο πολύ ρεαλιστική εξέγγιση σε αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρατράντο.
0: Καλά
1: από το κύριο
0: Εγώ σας ευχαριστώ επίσης.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Μιλάμε για τα UFO και τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Ο Μάσκ, ο ιδιοκτήτης της SpaceX, σήμερα έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης ώστε να μπει στο χρηματιστήριο, να μπει στη Wall Street η δική του εταιρεία, αεροδιαστημική εταιρεία, με εκείνη την υπόσχεση που μας είχε δώσει πριν από κάποια χρόνια και φαίνεται πως θέλει να την υλοποιήσει, κάνει ό,τι μπορεί για να την υλοποιήσει, να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη. Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ θα τα καταφέρουμε για εσάς. Αυτό είπε ο ίδιος ο Μάσκ λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης στην Wall Street. Δεν μπορεί, κάπου θα έχουν συνεννοηθεί, δεν μπορεί, διαφημίσεις.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Λοιπόν, και ελάτε να μιλήσουμε τώρα για την επανάσταση των Φλαμίνγκο. Είναι, έτσι έχουν βαφτίσει αυτό το κύμα διαδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα τις τελευταίες μέρες στην Αλβανία. Διαδηλώσεων έντια στο μεγάλο αυτό τουριστικό παύλα ξενοδοχειακό σχέδιο της γνωστής οικογενείας σε παράκτια περιοχή εκεί στην Αλβανία. Επανάσταση του Φλαμίνγκο, γιατί η περιοχή μεταξύ άλλων είναι ένας σημαντικός υγρότοπος που ζουν Φλαμίνγκο. Φλαμίνγκο, άλλα προστατευόμενα είδη. Επομένως, οι διαδηλωτές έξυπνα, γιατί είναι και πιασάρικο, χρησιμοποίησαν το φλαμίνγκο ως σύμβολο της φύσης που απειλείται. Έτσι μας προέκυψε αυτός ο όρος, επανάσταση του φλαμίνγκο. Και να δώσουμε το λόγο στο Χρήστο Νικολαίδη που έχει νεότερα. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας από την κεντρική πλατεία των Τυράννων που αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει για την διαδήλωση της ημέρας, η οποία θα γίνει για 13η συνεχόμενη μέρα, κάτι εντελώς πρωτοφανές για την ιστορία της Αλβανίας. Διαδηλώσεις μαζικές και λαϊκές επί 13 συνεχόμενες μέρες δεν είδε η χώρα αυτή ούτε το 1991 όταν κατέρε το κομμουνιστικό καθεστώς.
1: Είναι όπως το λες, είναι εντυπωσιακό.
12: Και πράγματι ο κόσμος εδώ σε αυτή την πλατεία σκετέρπει, αρχίζει να μαζεύεται, υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες αυτή τη στιγμή και αναμένεται αρκετός κόσμος να δώσει το παρόν και σήμερα στο πλαίσιο αυτό των διαδηλώσεων των Φλαμίγκο, όπως πολύ ορθά παρατήρησες αρχικά, γιατί ακριβώς μπορεί να ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από μια διαμαρτυρία οικολογικού τύπου για την προστασία ενός σπάνιου υδροβιότοπου, του σημαντικότερου στην Αλβανία. Ωστόσο, έχει εξελιχθεί τις τελευταίες ημέρες σε μια αντικυβερνητική κινητοποίηση, ιδιαίτερα μαζική, που αξιώνει από τον Έντι Ράμα να παραιτηθεί ή τουλάχιστον να προχωρήσει σε μέτρα που θα αποτρέψουν αυτήν την οικολογική καταστροφή. Βέβαια, υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις σήμερα, καθώς αυτές οι διαδηλώσεις φαίνεται ότι φέρνουν αποτελέσματα. Σήμερα λοιπόν και πριν από περίπου 2 ώρες ανακοινώθηκε επίσημα ότι έγινε μια πρωτοφανής επιχείρηση σκούπα από την αλβανική αστυνομία έπειτα από εντολές του Ανωτάτου Δικαστηρίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία βλέπουμε εδώ στην Αλβανία, έχουν συλληφθεί 2 άτομα, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστοί επιχειρηματίες της χώρας. Έχουν δεσμευτεί 130 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για ένα ποσό μαμόθ, όπως επίσης και αρκετά σούπερ καρ, όπως χαρακτηριστικά διαβάζω στα δημοσιεύματα.
1: Μάλιστα.
12: Ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αυτός ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης έκτασης στην επίμαχη περιοχή της Σβέρνιτσας. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει εμφανιστεί, σύμφωνα με τη γραφειοκρατική διαδικασία, να έχει στην ιδιοκτησία του μεγάλο μέρος αυτής της έκτασης.
1: Μάλιστα.
12: Ο δεύτερος από τους συλληφθέντες είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ένα μεγάλο μέρος του κέντρου των Τυράννων ήταν στη δικιά του ιδιοκτησία προδεκαετίας, με αποτέλεσμα να χτιστούν κάποιοι από τους πιο γνωστούς ουρανοξύστες της περιοχής.
1: Αυτό.
12: Οι δύο άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται ότι έχουν προχωρήσει σε διάφορες παρατυπίες προκειμένου να έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή τίτλους ιδιοκτησίας κατά έναν παράνομο τρόπο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή επιλέγουν οι δικαστικές αρχές της χώρας να κινηθούν εναντίον αυτών των 2 ατόμων που μας λες ότι συνελήφθησαν και που δεν είναι τυχαία πρόσωπα προφανώς, δεν δείχνει και κάτι κεντρικά? Δεν δείχνει...
12: Υπάρχει ακόμα μια είδηση που συνηγορεί σε αυτό ακριβώς.
1: Ότι ο Ράμα προσπαθεί κάπως λίγο να αλλάξει,
12: να το μαζέψει
1: ναι, και να αλλάξει και τις εντυπώσεις, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό και γίνεται και πολιτικό.
12: Κοίταξε, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το οποίο κινητοποιεί περισσότερο τους Αλβανούς πολίτες είναι αυτό το σύνθημα ότι η Αλβανία δεν πωλείται, δεν είναι προς πώληση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενοχλεί εξαιρετικά τους Αλβανούς. Γι' αυτό και βγαίνουν πλάι στους οικολόγους και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες οικολογικές ευαισθησίες και διαδηλώνουν μαζί τους. Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα των ιδιοκτησιών, γιατί οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης έκτασης δεν γνωρίζουν τίποτα για την περίφημη επένδυση. Έρχονται και αυτοί λοιπόν να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν και να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη.
1: Από τα δικαστήρια χρόνια οι άνθρωποι αυτοί ξαφνικά ακούσαν ότι αυτό το οποίο οι περιουσίες που λένε ότι είναι δικές τους και προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη ανήκουν, μάλλον διατίθενται προς επενδύσεις.
12: Θα σου πω μια χαρακτηριστική έκφραση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα βρεθήκαμε στην περιοχή και μιλήσαμε με τον κοινοτάρχη εκεί, μέλος της ελληνικής μειονότητας, τον κύριο Κονόμου, ο οποίος μας είπε, χρησιμοποίησε μια πάρα πολύ ωραία επιρροτική φράση. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που παρουσιάζουν τίτλους ιδιοκτησίας για αυτή την έκταση, δεν έχουν ούτε τάφο στο χωριό μας. Είναι, νομίζω, μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση για να δείξει το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν στα χέρια τους τίτλους ιδιοκτησίας δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την περιοχή και δεν μπορεί να είναι η πραγματική ιδιοκτήτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα μια είδηση που συνηγορεί αυτό το κλίμα. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας έκανε μια ανακοίνωση και σημείωσε ότι προετοιμάζει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα το φέρει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε μεγαλύτερη προσοχή στις στρατηγικές επενδύσεις, όπως είπε, γιατί μια τέτοια επένδυση είναι αυτή η οποία έχει ξεσηκώσει όλη τη χώρα. Είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μια επένδυση η οποία χαρακτηρίζεται ως στρατηγική, τότε αυτή η επένδυση, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της Αλβανίας, δεν ακολουθεί την κανονική διαδικασία αδειοδότησης. Ούτε για περιβαλλοντικά θέματα, ούτε για πολεοδομικά. Είναι δηλαδή μια επένδυση η οποία γίνεται fast track, σύμφωνα με αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο επενδυτής και η χώρα του το επιτρέπει, προκειμένου να προσελκύσει τα κεφαλαία του.
1: Δύσκολη θέση του Ράμα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχει.
12: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Ράμα έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση. Πάντως, μέχρι πρότινος υπερασπιζόταν με σθένος αυτή την επένδυση. Σου λέει, εδώ ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο οικονομικής ανάπτυξης για την Αλβανία. Αλλά οι Αλβανοί και προς τιμήν τους δεν τα ξεπουλούν όλα. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί. Και αυτό δεν είναι δεδομένο στις μέρες μας. Να σας πω, επειδή έχετε στείλει το μήνυμά σας, ότι έχετε στείλει ένα μήνυμα ότι έχουν σταματήσει τα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Έχει βγει ανακοίνωση από την Hellenic Train για τον προαστιακό. Έχει κινητοποιηθεί ο σειρμός λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή, με ενημερώνει ο Πέτρος. Αν έχει αλλάξει κάτι, στείλτε μας να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Το Πανεπιστήμιο Κίλ είναι μαζί μας. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έχει λάβει άδεια στην Αθήνα είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, διεπιστημονικά προγράμματα με μοναδικές εξειδικεύσεις και μια ομάδα προσωπικότητων που διδάσκει και βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές. killgreece.gr, αν σας ενδιαφέρει να το ψάξετε παραπάνω. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε μετά το δελτίο των 7.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Το πρόγραμμα αποφύτων.
18: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pdepavlamsi.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
21: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
22: Η ώρα είναι 7.
23: Sky 89,4.
24: Γιώργα Ρή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Βρυλίσια, καθώς και στην έξοδο Γελαμία. Επίσης, στην κάθοδο της λεωφορική Φυσού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Σάλιμο και από Μοσχάτο προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Καλυθέα προς Παλαιό Φάληρο. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου για τις διαρροές Ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που είπαν συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολείπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι μαζί τους δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε σήμερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Πακιστάν για τη διευθέτηση του πολέμου δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Ο Αράκτη τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνο σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social την ανάρτηση Αράκτη. Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Αριουπάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στο νόμο Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε εκδήλωση, ανέφερε χαρακτηριστικά: δεν είναι καθαρή απόφαση. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος ήταν εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές με την κατηγορία πρόκλησης πυρκαγιές από αμέλεια στην Εύβοια, στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ο 64χρονος προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή. Ντεμπούτο για την αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX στην Wall Street. Ο Elon Musk από την έδρα της εταιρείας στο Τέξας έδωσε το σύνθημα για την ιστορική είσοδο στο χρηματιστήριο. Παράλληλα υποσχέθηκε να μεταφέρει τους ανθρώπους στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμη πιο μακριά. Η SpaceX άδειλησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Ένα ποσό τριπλάσιο από το παγκόσμιο ρεκόρ που διατηρεί από το 2019 η πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco. Η αξία του ομίλου αποτιμάται πλέον στα 1,765 τρισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά μία από τις 10 μεγαλύτερες κεφαλοποιήσεις αγοράς στον κόσμο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 10 για το δεύτερο όμιλο. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία-Ζεγοβίνη και για τον τέταρτο στις 4 το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είμαστε εδώ 7 και 10 πρώτα λεπτά, παρακολουθώντας τα βασικότερα της επικαιρότητας. Αλλά για να είμαι και ειλικρινής και το να μην παρακολουθεί κανείς την επικαιρότητα, ένα απόγευμα σαν και αυτό, ένα απόγευμα Παρασκευής, με τον Ιούνιο να έχει φτάσει πια στη 12η μέρα του, είναι απολύτως φυσιολογικό. Αντίθετα, το να προσπαθείς να καταλάβεις τι εννοεί ο ποιητής, δεν είναι και τόσο. Και βέβαια το λέω αυτός μια διαπίστωση, δεν θα το αποφύγουμε. Το καλοκαίρι φέτος θα είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στον κόσμο. Υπάρχουν πράγματα που σίγουρα δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει, ακόμα και αν έχει την σφαίρα μπροστά του. Υπάρχουν και άλλα πάλι που είναι πολύ πολύ προβλέψιμα, όπως ότι θα είναι ένα καλοκαίρι πολιτικής έντασης, πολλών προεκλογικών συζητήσεων. Γι' αυτό αυτή είναι μία από τις λίγες βεβαιότητες που μπορεί κανείς να διατυπώσει. Κατά τα άλλα, ελάτε να συστηθούμε. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Θανάσης Καραγιάννης ήρθε στην ομάδα μας, ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γιαμελιάρη, 210-48-001-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Έχετε ένα λόγο σήμερα να μας καλέσετε για να διεκδικήσετε τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, προσφορά της C-Jet, σε ένας τυχερός θα κερδίσει και θα ταξιδέψει δωρεάν στον προορισμό που επιλέγει για το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, να μην πολυλογώ, ο κύριος Γιώργος Καρελιάς είναι μαζί μας για το δικό του πολιτικό σχόλιο και έχει να σχολιάσει πολλά, διότι χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε μια χορταστική συνέντευξη. Γεια σας κύριε Καρελιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Μας είπε ότι δεν θα πάμε σε εκλογές προώρες, θα πάμε το 27 σε εκλογές, αλλά κοιτώντας τον τρόπο που μιλούσε κανείς, τα όσα έλεγε ήταν μια προεκλογική συνέντευξη. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να πει ότι θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Κανένας Πρωθυπουργός δεν το κάνει αυτό, δεν το προαναγγέλει. Τις κάνει τις εκλογές. Θα βγει δηλαδή εκεί προς το Σεπτέμβριο και θα ανακοινώσει ότι κάνει εκλογές. Δεν μπορεί να το πει από τώρα ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι? Νομίζω όμως ότι ούτε ο ίδιος ακόμα έχει σταθμίσει όλα τα δεδομένα, και άρα τι πρόβλεψη να κάνουμε εμείς, εάν ο ίδιος δεν τα έχει σταθμίσει και δεν έχει αποφασίσει ακόμα? Γιατί νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν τα έχει, δηλαδή δεν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση ηλυμένη?
1: Δεν υπάρχει απόφαση. Δεν υπάρχει απόφαση, βέβαια. Ναι. Βέβαια, θα περιμένει ο Πρωθυπουργός, πιστεύω εγώ, να περάσει το καλοκαίρι. Θα πάει στη ΔΕΘ και εκεί μαζί με τις συνήθεις εξαγγελίες και παροχές που κάνουν οι Πρωθυπουργοί στη ΔΕΘ, πιστεύω ότι εκεί θα έχει αποφασίσει αν θα κάνει τις εκλογές στο πρώτο δίμηνο του φθινοπόρου ή θα το αφήσει για τον επόμενο χρόνο. Νομίζω ότι ακόμα δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λέτε το timing της συνέντευξης είναι καθαρό, δεν έρχεται σε μία συγκυρία που γίνονται πράγματα, δημιουργούνται πράγματα. Τώρα το λέω αυτό ως μία γέφυρα για να σας ρωτήσω πώς σας φάνηκε αν τα καρφιά προς τον κύριο Σαμαρά. Τι στην πραγματικότητα του είπε? Του είπε ότι θα σε αντιμετωπίζω ως ένα πρώην πρωθυπουργό μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα?
1: Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά για την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο, με την εξής έννοια. Εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, προφανώς ο Σαμαράς δεν πάει για να νικήσει τις εκλογές, έτσι δεν είναι? Όλοι το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, ο στόχος του είναι να αλλάξει ρότα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει ο ίδιος. Και νομίζω ότι είναι και φανερό αυτό. Δηλαδή, για να τα λέμε.
0: Ζημιά πάντως εκλογική μπορεί να κάνει.
1: Βεβαίως. Όχι μπορεί, θα κάνει σίγουρα ζημιά. Αυτός είναι και ο φόβος του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και σχολιάζει διαφορετικά. Οι πρωθυπουργοί δεν σχολιάζουν τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν το συνηθίζουν αυτό. Βλέπετε όμως τώρα ότι αυτό έχει αλλάξει. ο Σαμαράς αποτελεί έναν ενδυνάμει κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί το ποσοστό που θα πάρει, αν το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι πάρα πολύ λογικό, εκεί ήταν. Η Νέα Δημοκρατία τον είχε αρχηγό της και πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν αφαιρέσει ένα ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ κρίσιμο για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι. Βέβαια, κάποιοι παρακολουθώντας την συνέντευξη χθες, εκτός από το κομμάτι βεβαίως που λέγεται Αντώνη Σαμαράς, προσπάθησαν να δουν ποιον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα διαλέξει ως αντίπαλό του στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, έτσι, όποτε και αν αποφασίσει ότι θα τις κάνει. Και είδαν ότι ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το είδατε κι εσείς αυτό?
1: Μα προφανώς, με την εξής έννοια, ότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που υπάρχουν, οι μετρήσεις που έχουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο στοιχείο, δείχνουν ότι ο αντίπαλος, ο δεύτερος, ας το πούμε έτσι, θα είναι ο Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα είναι το δεύτερο. Αλλά βέβαια έχουμε καιρό ακόμα μέχρι να αποσαφινιστεί εντελώς το τοπίο. Όμως προφανώς και στο επιτελείο του Πρωθυπουργού τα έχουν μετρήσει αυτά και ξέρουν ότι πιθανότατα ο βασικός τους αντίπαλος θα είναι ο Τσίπρας. Γι' αυτό και είδατε αυτά τα, ας πούμε, όπως λένε, συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, καρφιά, διάφορες ατάκες για τον Τσίπρα. Έτσι γίνεται στην πολιτική. Δηλαδή, το πρόβλημα που έχει ο Πρωθυπουργός είναι διπλό. Είπαμε το πρόβλημα του Σαμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι εμφανίζονται νέα κόμματα, το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα της Καριστιανού, και βλέπετε ότι αναταράσουν το πολιτικό τοπίο. Μέχρι τώρα είχαμε μια ακινησία, ας πούμε, μέχρι πριν από ένα μήνα. Τι είχαμε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας? Είχαμε μια ακινησία, δηλαδή ξέραμε ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη
0: είναι σταθερά μπροστά,
1: είναι με άνεση μπροστά, έστω και με μεγάλη υποχώρηση όπως έριξαν οι τελευταίες ευρωεκλογές. Και από εκεί και πέρα το Πασόκ αγκομαχούσε σε απόσταση 10 έως 15 μονάδες. Αυτή η ακινησία προφανώς βολεύει τον πρώτο, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Τώρα με τη δημιουργία νέων κομμάτων αυτό αλλάζει. Δεν υπάρχει τέτοια ακινησία. Βλέπετε, στο πολιτικό σκηνικό έχουμε αναταράξεις. Και δεν ξέρουμε.
0: Ναι, πάντως είναι και ένα δείγμα κανονικότητας αυτό. Γιατί και το άλλο δεν ήταν πολύ κανονικό.
1: Βεβαίως δεν ήταν
0: κανονικό.
1: Ένα
0: κόμμα μόνο που παίζει μπάλα και από το χρόνο.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε είναι.
0: Ναι.
1: Όπως το λέτε είναι. Τώρα λοιπόν έχουμε μία αλλαγή στο συσχετισμό των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή η αλλαγή αυτή φαίνεται στην αντιπολίτευση. Όμως η πείρα έχει δείξει ότι όταν έχουμε νέα κόμματα, μπορεί να αλλάξει όλος ο συσχετισμός. Γιατί? Αν τα νέα κόμματα καταφέρουν να κινητοποιήσουν και ψηφοφόρους οι οποίοι την προηγούμενη φορά δεν είχαν πάει στην κάλπη, ο συσχετισμός μπορεί να αλλάξει και για την κυβέρνηση, ξέρετε. Γιατί αν προσέλθουν νέοι ψηφοφόροι για το κόμμα του Τσίπρα, για το κόμμα της Καριστιανού και για το κόμμα του Σαμαρά, αν ιδρυθεί, και όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι είναι, ας το πούμε έτσι, αντικυβερνητικοί ψηφοφόροι, η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί και νέα μείωση του ποσοστού της. Αυτή είναι η ανησυχία που επικρατεί το κυβερνητικό στρατόπεδο. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης προτιμούσαν αυτό που είχαν μέχρι πριν από ένα μήνα. Δεν υπήρχε καμία απειλή ούτε για την πρωτιά τους και ήλπιζαν βάσιμα ότι ενδεχομένως θα μπορέσουν στις δεύτερες εκλογές να πλησιάσουν την αυτοδυναμία ή να είναι τόσο ισχυροί ώστε να βρουν εύκολα ένα συνεταίρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα μάλλον έχει αλλάξει. Μένει να το δούμε σε οριστική μορφή του από το Σεπτέμβριο. Αν προλάβουμε να το δούμε, γιατί δεν έχουμε, εννοείται, και δεν έχουμε πρόεδρες εκλογές. Οπότε όλα θα τα δούμε το βράδυ.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά γίνονται, είναι συζητήσεις που κάνουμε και στρατηγικές που χτίζονται από τα κομματικά
1: επιτελεία
0: βάσει δημοσκοπήσεων. Και δεν ξέρω και αυτό αν είναι και πολύ κανονικό, είπαμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν διανύουμε και πολύ κανονικό.
1: Δεν έχουμε άλλο τρόπο να το μετρήσουμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Οι εκλογές είναι ο πρώτος τρόπος και οι δημοσκοπήσεις ο δεύτερος. Αλλά έχετε δίκιο με την έννοια ότι εδώ καταναλώνουμε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις που δεν ξέρω αν σε άλλη χώρα συμβαίνει. Έχουμε καμιά δεκαριά εταιρείες δημοσκοπήσεων, ίσως και παραπάνω, ενώ η Γαλλία νομίζω και η Αμερική έχουν λιγότερες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πάω όχι στον κύριο Τσίπρα, το κρατάω για το τέλος, γιατί ο κύριος Τσίπρας μίλησε σήμερα και είπε αρκετά πράγματα και σχολιάζεται αυτήν την ώρα, του ασχείται και κάποια κριτική για αυτά τα οποία είπε. Θέλω να σας πάω στην κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με μία δυναμική. Θα δούμε τώρα, γιατί περιμένουμε και το δεύτερο γύρο των δημοσκοπήσεων για να κλειδώσουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι μεγαλύτερη αγωνία την έχει το Πασόκ που παίζει στις διάφορες δημοσκοπήσεις. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ κοιμούνται ήσυχοι. Ρωτήθηκε λοιπόν ως πολιτική αρχηγός, νέα πολιτική αρχηγός, η κυρία Καριστιανού, αν άκουσε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και απάντησε ότι δεν την άκουσε, λέγοντας ότι είχε ιατρείο. Υπάρχει άλλος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο?
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού δεν είναι κλασική πολιτικός. Δεν μπορούμε να την κρίνουμε.
0: Δεν λανσάρεται έτσι επί τούτου.
1: Ναι, δεν μπορούμε να την κρίνουμε με τα κλασικά μέτρα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό που είπε είναι αληθινό ή είναι, είναι ένα εφεύρημα για να εντυπωσιάσει. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Δεν θέλω να αμφισβητήσω.
0: Ακόμη και έτσι εντυπωσιάζει όμως το να λέει μια πολιτική αρχηγός, δεν ξέρω τι λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας σε μια ενδυνάμη πολιτική περίοδο.
1: Μπορούμε να το εκλάβουμε ως ένα είδος αλαζονικής απάντησης. Αυτό προφανώς μπορούμε να κρίνουμε μόνο. Δηλαδή ότι δεν την ενδιαφέρει τι λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν πιστεύω ότι μπορεί έτσι να προχωρήσει ένα κόμμα και μια πολιτική αρχηγός, γιατί και η ίδια είναι πολιτική αρχηγός πλέον. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο άκρο δεξιό του πολιτικού φάσματος και δεν είναι κόμμα το οποίο θα παίξει αποφασιστικό ρόλο μετά τις εκλογές, με την έννοια ότι δεν είναι κόμμα το οποίο θα πάρει μέρος στο σχηματισμό κυβέρνησης. Με αυτή την έννοια λοιπόν η σημασία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι δευτερεύουσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στα όσα του είπε ο Πρωθυπουργός, αυτή την ατάκα για το δίπλωμα που παίζει πάρα πολύ. Απάντησε με κάποια καθυστέρηση. Σήμερα τον άκουσα να λέει με έναν τρόπο να υπερασπίζεται τον εαυτό του για τα αγγλικά του. Και αυτό έχει υπάρξει θέμα της πολιτικής συζήτησης. Δεν ξέρω. Θα έπρεπε. Γιατί όταν θέλεις να διεκδικήσεις, όπως λέμε και για την κυρία Καριστιανού, όταν θες να είσαι πολιτικός αρχηγός, πρέπει να πληρείς και κάποιες προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη μου, κυρία Καρελιά. Είπε λοιπόν ότι εγώ δεν πήγα στο Κολούμπια, έμαθα αγγλικά στο φροντιστήριο της γειτονιάς, γι' αυτό δεν έχω καλή προφορά. Αλλά τα αφήνω αυτό, έκανε κάποιες εξαγγελίες. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα έπρεπε να είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους. Χθες ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 ετών. Σήμερα τον κύριο Τσίπρα να λέει δωρεάν τα μέσα για όλους.
1: Ναι.
0: Σαν μια πλειοψηφία, ας πούμε.
1: Οι εξαγγελίες αυτού του είδους όταν πλησιάζουν οι εκλογές είναι συνήθεις. Πάντως θέλω να σας θυμίσω ότι στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ένα τέτοιο μέτρο είχε εφαρμοστεί 5 με 9 το πρωί, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Είχε εφαρμοστεί τέτοιο μέτρο. Δεν είναι πρωτοφανές δηλαδή. Νομίζω και παλιότερα επί Πασόκ είχε γίνει κάποια τέτοια εφαρμογή αυτού του μέτρου. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τέτοιες εξαγγελίες θα ακούσουμε πάρα πολλές την προεκλογική περίοδο. Εδώ κάνει εξαγγελίες και ο Πρωθυπουργός και διοχετεύεται ήδη ότι επίκειται και ένα είδος, ας το πούμε έτσι, επαναφοράς του 13ου μισθού.
0: Ναι.
1: Τα διαβάζετε και εσείς, τα βλέπετε. Mm-hmm. Αυτά είναι συνήθιση στην προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι στις εκλογές δεν ψηφίζουν με βάση αυτό το κριτήριο και μάλιστα δεν ψηφίζουν στη δεύτερη τετραετία μιας κυβέρνησης. Δηλαδή αυτό το είδος της πολιτικής, δηλαδή οι εξαγγελίες, οι προεκλογικές, συνήθως δεν περνάνε όταν προέρχονται από κυβερνητικά κόμματα που έχουν κάνει δύο θητείες.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι παλιότερα, για παράδειγμα, στη δεύτερη θητεία των κυβερνήσεων Σιμίτη, είχαμε ένα τεράστιο πακέτο που εξαγγέλθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά το Πασόκ τότε έχασε τις εκλογές. Αυτή η μέθοδος δηλαδή των προεκλογικών εξαγγελιών, mm-hmm, δεν αποδίδει. για τις κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα για τις αντιπολιτεύσεις δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν το γνωρίζω.
0: Πιθανότατα όχι και για τις αντιπολιτεύσεις.
1: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Πόσο μάλλον όταν έχουν υπάρξει και ως κυβερνήσεις. Όχι, θέλω να πω. Ναι. Στόχος είναι να κινητοποιήσεις κυρίως τον ψηφοφόρο. Νομίζω σε αυτό συμφωνούν όλοι. Είναι ένα από τα ελάχιστα έτσι, κοινά σημεία αναφοράς. Αυτόν που έχει κουραστεί από την πολιτική και δεν βρίσκει νόημα στο να πάει να ψηφίσει. Αυτόν σίγουρα δεν θα τον φέρεις στην κάλπη με τα θα δωρεάν μετακίνηση, θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Ο Χρήστος Κάτσικας, που είναι κατά την εκτίμησή μου από τους πιο έγκριτους εκπαιδευτικούς αναλυτές, έκανε πρόσφατα ένα... Μιλάγαμε και μαζί και στον Απόστολο το Λακασά στην Καθημερινή. Έκανε μια αναδρομή πόσες φορές έχουν καταργηθεί οι πανελλαδικές από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Πάμπολες. Απλώς ήθελα και το όνομα, το σύστημα, αλλά η ουσία είναι η ίδια.
1: Προφανώς δεν μπορεί να αλλάξουν οι πανελλαδικές στην προεκλογική περίοδο. Προφανώς αυτό θα ήταν μια ανεύθυνη απόφαση, γιατί είναι τόσο πολύ σοβαρό το θέμα, επειδή αφορά χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο. Ακόμα και αν σκέφτεται μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα καινούριο να κάνει κάτι τέτοιο, προφανώς δεν θα το κάνει, ούτε στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του. Θέλει μελέτη, το θέμα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Προφανώς αυτό το σύστημα που έχουμε μέχρι τώρα μπορεί και να έχει εξαντλήσει τη χρησιμότητά του. Αυτό το λένε και πολλοί εκπαιδευτικοί. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Συμφωνώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, δεν νομίζω όμως ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν με τέτοια κριτήρια στις εκλογές. Εγώ πιστεύω θα ψηφίσουν με κριτήριο.
0: Με τι?
1: Αυτή τη στιγμή. Το βασικό κριτήριο, πιστεύω εγώ, είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, για να το πούμε πολύ απλά.
0: Άρα η τσέπη πάλι, εκεί καταλήγουμε. Είναι η οικονομία.
1: Δεν είναι μόνο η οικονομία με την έννοια της οικονομίας, γιατί αν το δείτε με βάση τους δείχτες,
0: mm-hmm.
1: οι δείχτες πάνε καλά στην Ελλάδα. Οι δείχτες πάνε καλά, αυτό λέει και η κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αν το δούμε όμως από τη σκοπιά του πολίτη,
0: ναι, πολίτης, το έχουν δείξει πολλές έρευνες. Ότι τα προηγούμενα
1: χρόνια το λένε ανοιχτά.
0: Περνούσαμε καλύτερα. Ναι.
1: Περνούσαμε καλύτερα το 19.
0: Το
1: δεν
0: 19.
1: Σημαίνει αυτό ότι αυτό θα τους οδηγήσει όλους να ψηφίσουν τον Τσίπρα, επειδή ο Τσίπρας κυβερνούσε το 19. Πάντως, το βασικό κριτήριο θα είναι αυτό, πιστεύω εγώ. Δηλαδή, θα ψηφίσουν αυτόν που πιστεύουν ότι μπορεί να τους βελτιώσει τη ζωή τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχουν 2-3 βασικά προβλήματα, τα οποία είναι δύσκολα.
0: Είναι. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεν έχει και. Πάμε. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν.
2: Sky 89,4. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
3: Κόζα!
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Το
3: μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Στο bwin.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Οργισμένη ήταν η αντίδραση νωρίτερα του Αμερικανού Προέδρου για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτζή, δήλωσε νωρίτερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Πακιστάν για τη διευθέτηση του πολέμου δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Πέρα από κάθε προσδοκία είναι το ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή ανέβηκε στα $165, σημειώνοντας άνοδο περίπου 22% σε σχέση με την τιμή στόχο των $135 αναμετοχή. Η άνοδος ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2-3 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν το 1/3 των μαχητικών τους από την Ευρώπη σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοσιεύματα του New York Times. Αγριοφωνικό 31χρονου χθες τη νύχτα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αλλά τελικά επέκυψε στα πολύ σοβαρά τραυματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε ποινικητικό γραφείο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Δαλικά ανετράπη στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Διωδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πριν από τις 6 σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Είμαστε, ώρα που απέστειλε το μήνυμα 7:30, ακινητοποιημένοι στο σταθμό Λαρίσης, γιατί έπεσε ένα καλώδιο στους Αγίους Αναργύρους. Και θα πάει το συνεργείο να το δει, να το βρει, να το σηκώσει, να το αφαιρέσει και πάει λέγοντας. Η ώρα αναχώρησης, μας λέει ο Κροατής, είναι άγνωστη. Και οι υπάλληλοι της Hellenic Train είναι εξαφανισμένοι. Κανείς δεν τους λέει τι ώρα θα ξεκινήσει το τρένο. Δύο δρομολόγια τη μέρα μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ανοίγεις σαμπάνια αν η καθυστέρηση είναι λιγότερο από μία ώρα. Αυτός είναι ο σιδηρόδρομος που έχουμε. Αυτός είναι και ο σιδηρόδρομος που θέλουμε? Προφανώς και όχι, αλλά το λέω αυτό γιατί, να, κάτι βασικό. Να, ένα θέμα το οποίο είναι ωραιότατο θέμα να το θέσεις υπόψη υποψηφίων από όλα τα κόμματα. Είναι δυνατόν να έχεις τρένο σε μια σιδηροδρομική γραμμή, να έχεις ένα πρόγραμμα και να μην μπορούν αυτά τα δύο να συμπέσουν? Δηλαδή να λες θα έρθω στη Θεσσαλονίκη με το τρένο, θα είμαι on time στο ραντεβού μου? Ό,τι ραντεβού και είναι αυτό, κάτι πολύ σημαντικό έως το πιο ασήμαντο, δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορείς να βασιστείς. Και αυτό είναι, ας πούμε, δεν είναι και το πιο σοβαρό που μπορεί να σου συμβεί. Έχουμε δει και τα χειρότερα. Και φοβάμαι ότι κυριολεκτώντας στην περίπτωση του σιδηροδρόμου ταιριάζει αυτό που λέμε, έχουμε δει τα χειρότερα. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Καταλαβαίνω ότι μπορεί η διάθεσή σας να είναι λιγάκι πιο χαλαρή και δεν θέλω να την αλλάξω. Επομένως, να σας πω ότι έχετε λίγη ώρα ακόμα στην διάθεσή σας, όχι πολύ, για να δοκιμάσετε την τύχη σας και να μας καλέσετε. Να καλέσετε την Αργυρό που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και να αφήσετε το όνομα τεπώνυμό σας, ώστε σε πολύ λίγο με τη βοήθεια του Γιώργου, Γιώργος Βραχνός, απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, να κάνουμε την κλήρωσή μας και να κερδίσετε ακτοπλοϊκά. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής από την Σίτζετς. Επίσης, να σας πω ότι είναι μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 10.000 αποφύτους, με τρεις πιστοποιημένες σχολές και δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Στην καρδιά της Αθήνας, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, killgreece.gr. Μαζί μας και η Vodafone που σας δίνει τα εργαλεία για να θωρακιστείτε, αν έχετε επιχείρηση, από τις ψηφιακές απειλές που μπορεί να την πλήξουν. Είναι το Vodafone Business. Με το Vodafone Business λοιπόν μπορείτε. Σας δίνει υπηρεσίες cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσετε την επιχείρηση από hacker και ιούς. Βρείτε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο Vodafone.gr / business. Χθες τέτοια ώρα τα λέγαμε με τον Εμίλιο για τις ταινίες της εβδομάδας, για τις προβολές της εβδομάδας. Είναι πολύ ωραίο το timing γιατί έχουν ανοίξει πια και τα θερινά. Μην κοιτάτε σήμερα. Σήμερα είναι εξαίρεση ημέρα, από αύριο καιρός φτιάχνει. Ωραίες ταινίες, ωραίες παραγωγές, πολλές επανεκδόσεις. SOS Πεντάγωνο, καλή Μόσχα. Η επανέκδοση της εβδομάδας. Φοβερή ταινία να τη δει κανείς, ιδίως σε θερινό. Τώρα επίσης θα συζητήσουμε για κινηματογράφο, όχι εντός πρωτευούσης, αλλά λίγο πιο μακριά, στο Αγρίνιο. Θα συζητήσουμε για το 6ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου, η μονόλογη της Λίδας. Ο κύριος Γιώργος Λουριδάς είναι σκηνοθέτης και είναι ο άνθρωπος πίσω από αυτό το εγχείρημα που διανύει φέτος την 6η του χρονιά. Ελπίζω ότι δεν έχω κάνει κάποιο μεγάλο λάθος, κύριε Λουριδά. Καλησπέρα σας.
1: Όχι, όχι, φυσικά. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε και συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο πώς προέκυψε. Καταρχάς, η μονόλογη της Λίδας, πώς προέκυψε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η Λίδα, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν η μητέρα της ωραίας Ελένης, έτσι. Ναι. Ήταν μια ετωλή πριγκίπισσα, πρωτού γίνει βασίλισσα της Σπάρτης. Οπότε κατά κάποιο τρόπο και όλη η τροϊκή εκστρατεία προέρχεται, έτσι ξεκινάνε οι ρίζες της από την Αιτωλία, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και εμπνευστήκαμε με αυτή την μορφή και θέλησα έτσι να της δώσω και ένα γυναικείο χαρακτήρα στο φεστιβάλ. Οπότε εξ αρχής το όνομα που μου ήρθε ήταν Λίδα και η μονόλογη λόγω της ιδιαιτερότητας του να συμπεριλαμβάνουμε στο πρόγραμμά μας και κινηματογραφικούς μονόλογους, ένα είδος που δεν είναι πολύ διαφημισμένο στην χώρα μας και γενικότερα.
0: Mm-hmm. Άρα λόγια.

0: ειδοποιότητας, κινηματογραφική μονόλογη. Η αλήθεια είναι πως όχι. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό τώρα σκέφτηκα το μονόπρακτο, το θεατρικό μονόπρακτο. Είναι μια αντιστοιχία, ας πούμε, στη μεγάλη οθόνη.
1: Εμείς προβάλλουμε φυσικά μικρού μικρούς ταινίες κάθε είδους, και αφιερώματα και ντοκιμαντέρ υπάρχουν. Η μονόλογη είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, την οποία εντάξαμε, διότι όπως είπες, συνδέει κατά κάποιο τρόπο και το θέατρο και το σινεμά. Δηλαδή είναι ένας μονόλογος κινηματογραφημένος, που παίζεται συνήθως από ένα άτομο, και το έχουμε κάνει έτσι σαν ξεχωριστή κατηγορία, να έχει και ένα χαρακτήρα το φεστιβάλ έτσι πιο ιδιαίτερο από τα κατά κόρον και συνηθισμένα άλλα μικρού μήκους φεστιβάλ.
0: Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα φεστιβάλ με διεθνές αποτύπωμα. Δηλαδή είναι ένας τόπος στον οποίο θα συναντηθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο που ξεκινά και Έλληνες αλλά και ξένοι δημιουργοί.
1: Ναι, από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ, από το 2021 ήδη, είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια και να ανακαλύψουμε εμείς ενδιαφέροντες ταινίες διεθνώς. Πολλές ταινίες έρχονται και με προσωπικές προσκλήσεις, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι μας βρίσκουν με τα χρόνια μέσω της πλατφόρμας του φεστιβάλ, και φέτος μόνο να πω ότι θα έχουμε με φυσική παρουσία πάνω από 30 καλλιτέχνες μέσα σε δύο μέρες, έτσι, 38 ταινίες, και εμείς δίνουμε γύρω στα 15 βραβεία σε μικρού μήκους ταινίες σε όλες τις κατηγορίες. Να πω έτσι λίγο, αν θέλετε, τη θεματική του φεστιβάλ, η οποία προκύπτει βέβαια από τις συμμετοχές της. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική στην επιλογή ταινιών. Όμως παρατήρησα φέτος πως πολλές ταινίες αναφέρονται πάλι στη γυναίκα, στα γυναικεία θέματα. Έχουμε μία ταινία από τη Βραζιλία, πολύ σημαντική, για το πένθος της απώλειας της κοίησης μιας γυναίκας. Και θα μας έρθουν 4 γυναίκες από τη Βραζιλία για αυτή την ταινία. Έχουμε ταινίες για την βιωματικές ταινίες για την ξενιτιά μιας γενιάς. Μια κοπέλα από το Αγρίνιο, η Μέρι Βελέτζα, πραγματοποίησε μια ταινία που ίδια είναι μετανάστης, ας πούμε, εκτός πόλης, και έρχεται τώρα να την παρουσιάσει στην πόλη της. Οπότε βλέπετε και αυτό. Και να πω επίσης ότι είμαστε ένα φεστιβάλ το οποίο δεν πιστεύουμε στον αποκλεισμό των καλλιτεχνών. Φέτος στο πρόγραμμά μας θα δείτε, όποιοι έρθουν, πως έχουμε ταινίες και από την Ουκρανία αλλά και από τη Ρωσία, και δεχτήκαμε υποβολές και από Παλαιστίνη, να πω, και από Ισραήλ όμως. Ναι.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, και ξέρετε, θέλω να εστιάσουμε και κάπου αλλού, κύριε Λουριδά. Εσείς αγαπάτε μία τέχνη και προσπαθείτε με έναν τρόπο να τη διαδώσετε παντού. Κυρίως υπάρχει ένα πρόβλημα στη χώρα μας και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες, ότι τα πολιτιστικά θεάματα και οτιδήποτε συνδέεται με τέχνη ευνοεί κυρίως αυτούς που βρίσκονται στην πρωτεύουσα. Το γεγονός και μόνο ότι εσείς βοηθάτε με ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Αγρίνιο σε μια πολιτιστική αποκέντρωση είναι σημαντικό. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτή θα είναι η 6η χρονιά, αν βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου. Το λέω γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει συναυλίες, προγραμματίζονται υπέροχα πράγματα στα βουνά μας, στα νησιά μας, στα πανηγύρια μας, παντού. Δηλαδή σήμερα τα νέα, η Ζωή Λιάκα έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το φεστιβαλικό καλοκαίρι. Ανταποκρίνεται ο κόσμος, είναι και εξυπηρετούνται παράλληλα πολλές ανάγκες, να δω κάτι άλλο, να φύγω από την πόλη, να αλλάξω παραστάσεις, να συνδεθώ και με αυτό το οποίο αγαπώ, το σινεμά.
1: Ναι, ναι. Το είπατε πολύ όμορφα, και να πω εδώ ότι φυσικά το Αγρίνιο ως πόλη, εντάξει, δεν είναι ένας προορισμός που εύκολα κάποιος θα διαλέξει για το καλοκαίρι του, ούτε καν οι ίδιοι οι άνθρωποι που μένουν στο Αγρίνιο, έτσι. Ναι. Περισσότεροι κοιτάνε να φύγουν, και με το που κλείνουν έτσι τα σχολεία και οι εξετάσεις, ο κόσμος ήδη, ειδικά για διπλανά σημεία, αποχωρεί. Οπότε το να πείσεις αυτόν τον κόσμο, ξέρεις, γι' αυτό και το κάνουμε Ιούνιο μήνα πάντα, λίγο μετά το κλείσιμο των σχολείων, μέσα Ιουνίου. Για να πείσεις αυτόν τον κόσμο 19 και 20 Ιουνίου, παιδιά, μην πάτε πουθενά αλλού, μείνετε εδώ πέρα λίγο να δείτε κάποιες ταινίες, φυσικά είναι ένα στοίχημα. Εμείς καταφέραμε να φέρουμε φέτος, μπορώ να σας αναφέρω και τις χώρες, πάνω από 20 άτομα από το εξωτερικό σκηνοθέτες που θα έρθουν και από την Ελλάδα, από διάφορες περιοχές, να παρουσιάσουν τις δουλειές τους. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό κίνητρο. Επίσης το κάνουμε με ελεύθερη είσοδο το φεστιβάλ. Παλεύουμε και το κάνουμε με ελεύθερη είσοδο. Και είναι ένας θεσμός ο οποίος υποστηρίχθηκε σαφώς και στήθηκε μέσα από την τοπική κοινότητα. Αυτή ήταν η αρχική μου έτσι προσέγγιση και έτσι ξεκίνησα. Να κερδίσω πρώτα το στοίχημα με τους ανθρώπους της πόλης, με τους καλλιτέχνες της πόλης. Και στηρίζεται βεβαίως, να πω, στην προσωπική δουλειά και το μεράκι ανθρώπων, έτσι απλών ανθρώπων που αγαπούν την τέχνη και είναι από την περιοχή. Μπορώ να αναφέρω έτσι σύντομα, αν και μπορώ να δικήσω κάποιον, αλλά θέλω να αναφέρω κάποια παιδιά, γιατί βοηθάνε σε όλο αυτό το στήσιμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπα και πριν, από αυτούς τους ανθρώπους στηρίζεται το φεστιβάλ. Είναι ο Στάθης Κωτίδας, ο Παύλος Μπερμπερίδης, Κωνσταντίνος Σαμψών, Χρυσούλα Σπυρέλη, Κωνσταντία Σκανδάλου, η Λίλα Παπαδημητρίου, Βασίλης Ογιανακάς, Σταυρούλα Εμέρκου και άλλα πολλά παιδιά. Είναι άτομα με τα οποία, ξέρετε, ξεκινήσαμε και πλέον τους νιώθω πολύ στην καρδιά μου και τους ευχαριστώ που είναι μαζί μας, είναι μαζί σε αυτό το ταξίδι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λουριδά, καλή επιτυχία σας εύχομαι.
1: Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχάριστη διάθεση να ανακαλύψετε και το Αγρίνιο και ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ. Mm-hmm. Είναι 19 και 20 Ιουνίου, έτσι, στο Κυποθέατρο Αγρινίου, σε μια συνεργασία με το ΔΠΘ Αγρινίου και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και να σας πω επίσης ότι σαν παράλληλη εκδήλωση στις 18 του μηνός ξεκινάω και την πρώτη μου φωτογραφική έκθεση στο Καφέ Κιμωλία. Mm-hmm. Είναι ένα ταξίδι κινηματογραφικό, 10 ταινίες σε 9 χώρες που πραγματοποίησα σε 4 μήνες. Αν σας φαίνεται ενδιαφέρον, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δούμε έτσι αυτό το τρίμερο 18, 19 και 20 Ιουνίου στο Αγρίνιο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Συνήθεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σιγά σιγά για την αποφώνησή μας.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί?
9: Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Επιμένεις.
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε.
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις.
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
14: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου.

0: Ήρθε η ώρα της κλήρωσης. Ήρθε η ώρα της κλήρωσης. Ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος κερδίζεται ακτοπλοϊκά προσφορά της E-Jet. Ο Γιώργος μου βοηθήσει αυτό. Ο Γιώργος Βραχνός. Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 70, παρακαλώ, κύριε Βραχνέ μας.
1: 2.
0: Ο κύριος Δημήτρης Αθανασόπουλος. Μπράβο σας. Να πάτε να περάσετε ωραία. Λοιπόν, θα τα ακούσετε σε λίγο και από τον Πέτρο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Όμως να σας πω ότι εδώ και κάποια λεπτά κυκλοφορεί παντού στον κόσμο αυτή η είδηση, ως είδηση, πως οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Έγραψε συγκεκριμένα ο Σεχμπάζ Ζαρίφ ότι το τελικό κείμενο μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών έχει επιτευχθεί. Αυτά τα λέει το Πακιστάν. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα πει σε λίγο ο Τραμπ, δεν ξέρουμε τι θα πει το Ισραήλ, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Εκείνος πάντως προσθέτει στην ανάρτησή του ότι η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα. Και λέει ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τώρα στα των διατυπώσεων. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Άντε πες, έχουν γίνει όλες οι διπλωματικές διεργασίες. Πρέπει αυτές με έναν τρόπο να περάσουν και στο χαρτί και να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές. Το περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το Πακιστάν πάντως λέει ότι... είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτού του πολέμου που έχει ξεπεράσει πια τις 100 ημέρες και μας έχει αναστατώσει από πολλές πτυχές. Λοιπόν, να σας πω κλείνοντας ότι η Vodafone ήταν μαζί μας. Η Vodafone μπορεί να θωρακίσει την επιχείρησή σας απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Έχει τα εργαλεία, είναι το Cyber Security, είναι η συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business, το Lockout Mobile Security, το Trend Micro Worry Free, το Firewall Management. Αν θέλετε να μάθετε τι είναι όλα αυτά και πώς στην πράξη τα εφαρμόζετε, μπαίνετε στο vodafone.gr κάθετος business ή πάτε σε ένα κατάστημα Vodafone και σας τα εξηγούν εκεί οι άνθρωποι της. Σας εύχομαι ένα καλό, ξεκούραστο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει σήμερα πως θα επιδιώξει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να γίνει. Με τοπική Μητσοτάκη Τσίπρα, μετά και τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στον Αντένα, με την κόντρα των δύο να αναβιώνει. Έντονη αντιπαράθεση και ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για την εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από τη Δραπετσόνα για δωρεάν μετακίνηση των νέων με τα μέσα μεταφοράς. Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, όπως επιβεβαιώνουν τις τελευταίες ώρες όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Μήλος για τους όρους και την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Υποστηρίζει ότι τα όσα έχουν διαρρεύσει δεν είναι αυτά που έχουν συμφωνηθεί και καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί. Στην Αλβανία στους δρόμους βγήκαν για 12η μέρα χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται στα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού ριζόρτ στην Αλβανία, έργο το οποίο συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, με τις διαδηλώσεις να έχουν λάβει αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Δίχτυα και στη Μύκονο είχε απλώσει το κύκλωμα που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Πάνω από 25 οι περιπτώσεις δωροληψίας, τουλάχιστον 30 τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσαν οι αρχές. 14 άτομα συνελήφθησαν σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα του κυκλώματος. Εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, σε περιοχές της Αθήνας, αποκάλυψε έρευνα της αστυνομίας. Πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως και τις 22 Ιουνίου με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Τουρνά να ζητά την επιτάχυνση των σχετικών εργασιών από τους πολίτες. Ονειροημένο ντεμπούτο για την SpaceX στην Wall Street, με τον Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε στα $165, η αποτίμησή της στα 2 τρισεκατομμύρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τις αναμετρήσεις Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο, νίκες για Νότια Κορέα και Μεξικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Όσο για τον καιρό, βροχερός είναι τις τελευταίες ώρες σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Βελτίωση από αύριο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα. Χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχαμε μια ολομέτωπη επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται πως αυτό το δίπολο αναβιώνει τις τελευταίες ώρες, μιας και είχαμε απάντηση στα όσα είπε σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρο πλέον της Ελλάς. Μια κόντρα που μας επιστρέφει πίσω στο 2019 με συγκεκριμένες αναφορές και με παράθεση διλημάτων ενώπιση των εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου και στη συνέχεια θα δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται.
1: Μια κόντρα από τα παλιά αναβίωσε εξ αποστάσεως μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την επιστροφή του επικεφαλής της Ελλάς στην πολιτική αρένα.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.
2: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κύριος Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
4: Είναι αλαζονία, λέτε.
3: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
1: Η σύγκρουση των δύο αρχηγών επεκτάθηκε και στο κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό που προβάλλει η τηλεόραση του Sky.
2: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
5: Όχι, το είδα και
2: εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά.
3: Ευτυχώς που δεν υπάρχει, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
1: Στίχημα και για τους δύο αρχηγούς αποτελεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
3: Δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη και να μας κάνει και τη χάρη να μην έχει διεκδικήσει και τέταρτη.
2: Μια πολιτική δύναμη παρά τα προβλήματά της. Εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό, στις μετρήσεις τουλάχιστον, του δεύτερου. Χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη δέσμευση του Πρωθυπουργού, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Μιλάμε κυρίες και κύριοι, εφόσον αυτή η δέσμευση του Πρωθυπουργού για εκλογές το 2027 γίνει πραγματικότητα, για έναν προεκλογικό μαραθώνιο που έχουν τα κόμματα μπροστά τους. Βεβαίως ήδη ξεδιπλώνουν τις στρατηγικές τους, βάζουν τα διλήμματα, τα θέτουν υπόψη των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, στο οποίο θα ενημερωθείτε για την δραστηριότητα και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Είναι το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη.
6: Με διακύβευμα τη σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ενώ έδωσε και προσωπικό τόνο στην προεκλογική αντιπαράθεση, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν τον πρωθυπουργό που θα τους κυβερνήσει.
2: Υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή κακώς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό.
6: Ο πρωθυπουργός έστριψε τα βέλη του προς το Πασόκ.
2: Φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό. Και πείτε μετά γιατί παραπονιέται ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει βελό να είναι κολλημένη.
6: Την ώρα που μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε εκδήλωση με νέους στη Τραπετσόνα.
7: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Η εξαγγελία του προκάλεσε κόντρα με την κυβέρνηση.
8: Προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό.
9: Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται εξάλλου.
6: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σχολίασαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του.
11: Στο ενδεχόμενο μεγάλης μείωσης της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιθανή η απόσυρση Μητσοτάκη για την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
6: Σε καταγγελία για την ακύρωση της εκδήλωσής της στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για το κράτος δικαίου, προχώρησε η Μαρία Καριστιανού.
13: Από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε.
14: Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
6: Νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά την ορκομοσία τους, οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί που τοποθετήθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.
0: Είναι ξεκάθαρο πως ο Πρωθυπουργός έχει ανάψει για τα καλά τις προεκλογικές μηχανές του κόμματος. Αυτό προκύπτει και από ένα άλλο δεδομένο το οποίο έχουμε. Από αύριο ο κύριος Μητσοτάκης ξεκινά περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα. Θα βρίσκεται στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στο 2027 για τις κάλπες. Ωστόσο, λειτουργεί ήδη προεκλογικά. Αύριο στη Ρόδο. Την επόμενη εβδομάδα στην Δυτική Αττική. Και προγραμματίζονται και στη συνέχεια και άλλες περιοδίες σε όλη τη χώρα και ανάπαυλα Αυγούστου και το Σεπτέμβριο προφανώς Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία εν ώψη και της ΔΕΘ.
5: Περιοδίες και ψηφοδέλτια. Το
4: ψηφοδέλτια είναι το δεύτερο, διότι ήδη οι στενοί τους συνεργάτες έχουν λάβει εντολή, ξεσκονίζουν βιογραφικά, τσεκάρουν ποιοι πολιτευτές θα είναι εκ νέου στα ψηφοδέλτια και θέλουν μέσα στο καλοκαίρι να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τις υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους νομούς. Και τρίτο, το πρόγραμμα. Ξεκινάνε συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, όπως πληροφορούμαστε. Ατζέντα 2030 θα ονομάζεται και θα στοχεύει στο πώς θα αυξηθούν μισθοί. Διότι αυτό που εντοπίζουν και στα focus group που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πως το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και θέλουν να δείξουν ότι έχουν ένα πρόγραμμα και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά κυρίως να ενισχύσουν τα εισοδήματα.
0: Να δούμε λιγάκι τι γίνεται τώρα με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει πυκνώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τις παρεμβάσεις του. Στο φόντο βεβαίως βρίσκεται η αυξημένη πιθανότητα να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, με το οποίο θα κατέλθει στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη, στο οποίο θα υπάρξει και ένα ηχητικό το οποίο θα ακούσετε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε χθες από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος που θα είναι στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και θα εκπροσωπείται από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
4: Μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά στο ενδεχόμενο που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος έστειλε ο Πρωθυπουργός, διαγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κίνηση και θυμίζοντας την δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η παράταξη μετά το εγχείρημα της πολιτικής άνοιξης.
15: Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
4: Δεδομένα όμως δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν μετάνιωσε για τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού.
15: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
4: Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κάνει παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια.
16: Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου.
4: Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που το ασκούν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο και ο κύριος Καραμαλής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
15: Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ.
4: Ωστόσο, τήρησε διακριτή στάση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική.
4: Ο κύριος Σαμαράς φέρεται να προχωρά τις προετοιμασίες για την ίδρυση νέου κόμματος.
0: Μάλιστα, αυτά είπε χθες στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να φτιάξει ένα νέο κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του Sky 100,3, για την στρατηγική την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Είναι η αλλαγή της στρατηγικής που φάνηκε καθαρά χθες από τη συνέντευξή του. Μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης είχε επιλέξει ως αρχηγό του τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Όμως διαπιστώνει και προφανώς και από τις μετρήσεις που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του ότι ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι πιθανότητα ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έχει καταρχάς την ικανότητα να συσπυρώνει όλο τον κόσμο της αριστεράς δίπλα του, πλάι του ή πίσω του. Άρα Το πρώτο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο επειδή τον βολεύει αφάνταστα. Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που τον ψήφισαν δύο φορές, αλλά δεν φαίνονται πρόθυμοι να τον ψηφίσουν τώρα. Ο κύριος Τσίπρας θα χρησιμοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, επίτρεψέ μου την έκφραση, ως μπαμπούλας. Τρομάζει τον ψηφοφόρο της δεξιάς και μπορεί να τον επαναπατρίσει στη δεξιά.
5: Βασίλη, αν ο Αλέξης Τσίπρας φύγει από τη δεύτερη θέση, έρθουν άλλες δημοσκοπήσεις και τον έχουν στην τρίτη και το Πασόκ στη δεύτερη, αλλάζει και η στρατηγική?
17: Πιθανώς ναι, γιατί άλλαξε και πάλι. Αλλά απλώς.
5: Ή απλώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνειδητή επιλογή ανεξαρτήτως από τις μετρήσεις?
17: Είναι συνειδητή επιλογή, γιατί είναι πια σχεδόν βέβαιη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα. Αλλά πέραν αυτού, η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα στέλνει και ένα μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι πρόσεξε, δεν είμαι εγώ ο εχθρός σου, του λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι εκείνος.
5: Ήθελε να τον βοηθήσει.
17: Αν κινδυνεύεις με αποψήλωση των δικών σου ποσοστών, από τον Τσίπρα θα το βρεις, όχι από μένα. Και επειδή είμαστε και στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, έχει και αυτό το ίχνος της στρατηγικής. Έστω την τελευταία στιγμή, μήπως υπάρξει κάποιο είδους προσέγγιση, τουλάχιστον για τα θεσμικά.
5: Για τον Αντώνη Σαμαρά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, Βασίλη, στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι παρακολουθήσαμε χθες τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ήταν πολύ προσεκτικές.
17: Ναι, κοίταξε, ο κύριος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά με σεβασμό. Παρά την δρυμία κριτική που δέχεται, όπως είπε και ο ίδιος χθες, είναι πρώην Πρωθυπουργός. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός που έκανε πρώτη φορά υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Να. Γι' αυτό και αποφεύγει να σηκώσει μέχρι τώρα το γάντι της αντιπαράθεσης που επιδιώκει ο κύριος Σαμαράς.
5: Αστερίσκο έχει αυτός ο σεβασμός?
17: Εννοείται πως έχει. Ο αστερίσκος είναι το νέο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε σαφές χθες ότι αυτός ο σεβασμός του προς τον πρώην Πρωθυπουργό θα σταματήσει αν ο κύριος Σαμαράς κάνει νέο κόμμα. Διότι πια πάβει ο κύριος Σαμαράς να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε λοιπόν σαφές ότι αν συμβεί αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, αλλά αν συμβεί αυτό, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα σηκώσει το γάντι της αντιπαράθεσης.
0: Στο χώρο της κεντροαριστεράς τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ, σε δημοσιογράφους και απαντώντας τα ερωτήματα τα οποία του έθεσαν, επέμεινε σε αυτή την τακτική, σε αυτή τη στρατηγική την οποία έχει χαράξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πως καμία θέση στο νέο του κόμμα, το κόμμα Ελλάς, δεν είναι ρεζερβέ, παρότι βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες πως 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ήδη με το ένα πόδι έξω από το κόμμα, σκοπεύουν σύντομα να αποχωρήσουν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
18: Στη γραμμή που έχει θέσει περί μη συνεργασιών με άλλα κόμματα και σχηματισμούς, έδειξε πως παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας παρά την ανοιχτή πρόσκληση που το έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάλπη ή στις επόμενες κάλπες. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class.
18: Από την ίδια σκηνή, χθες ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και ότι αυτό το εγχείρημα είναι θετικό και το στηρίζουμε.
21: Το ζήτημα των συνεργασιών ανήκει στο παρελθόν. Αν κύριε Πιέρο, το ζητούμε ήταν να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε αφενός παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
18: Στη Κουμουνδούρου, βουλευτές και στελέχοι εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον του κόμματος.
22: Χρειάζεται μια συνένωση που θα περιλαμβάνει και ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
23: Μα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν να μην συμμετέχει στις εκλογές? Όσοι αυτομολούν θα απολογηθούν.
18: 15 βουλευτές αυτή τη στιγμή, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, φέρονται να βρίσκονται υπατμών εξετάζοντας το μέλλον τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο παρέτησης ή ανεξαρτητοποίησης βουλευτές της περιφέρειας. Ενώ το γεγονός πως δεν γνωρίζουν πότε θα γίνουν οι εκλογές δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ την απόφασή τους. Στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, εξακολουθούν να πιστεύουν πως η τωρινή εικόνα είναι πλασματική.
24: Εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα. Υπάρχει
1: μια δυναμική που καταγράφει το καθένα από αυτά, εκτιμώ ότι θα υποχωρήσουν.
2: Για να ανεβάσουμε όμως τα ποσοστά μας και να στείλουμε τη βελόνα εκεί που θέλουμε να τη στείλουμε, πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις προτάσεις μας.
3: Τα κόμματα περιμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Ο λόγος τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Ακούσατε πως 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τους 24 που διαθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν, αναμένουν ένα νεύμα του κυρίου Τσίπρα για να κάνουν το βήμα προς το κόμμα Ελλάς. Τι σκέφτονται, τι περιμένουν και τι τους προβληματίζει, θα μας πει ο Αντώνης Ατζολέτος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Είναι τρία τα ερωτήματα. Να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να ανεξαρτητοποιηθούν ή να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα. Το δρόμο που χάρισε η Έφη Αξιόγλου. Είναι δεδομένο πως η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Απλώς είναι θολό το τοπίο. Δεν έχουν κάποιο σήμα από εκεί. Δεν τους έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο να τους πει ότι έχουν κάποια συγκεκριμένη θέση ή δεν ξέρουν ακόμα και στην περιφέρειά τους, εκεί που θα βρεθούν, ποιοι θα είναι συνυποψηφοί τους. Άρα λοιπόν είναι μια κίνηση στο άγνωστο. Όπως το άγνωστο βεβαίως κινείται και το κόμμα από τότε που έπεσε κάτω από 3%, λένε.
24: Πιστεύουν όμως ότι θα τους πάρει, τουλάχιστον είναι ίδιες περιπτώσεις όλοι?
7: Όχι, γιατί αλλιώς είναι οι βουλευτές της επαρχίας, αλλιώς είναι οι βουλευτές των μεγάλων αστικών κέντρων. Αλλά σε κάθε περίπτωση βασικό ρόλο παίζουν και οι εκλογές. Άλλο να γίνουν το Σεπτέμβριο, είναι 2 μήνες, μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Άλλο να γίνουν τον Απρίλιο, είναι 8 μήνες. Είναι και οικονομικό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που εκτιμάται είναι ότι είναι δύσκολο να ανέβουν και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας με 2 διαφορετικά κόμματα στη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να έχει υπάρξει πριν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα δούμε στο κόμμα να υπάρχουν ανακατατάξεις.
0: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
25: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
26: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
27: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
28: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
28: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
29: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
30: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
31: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
30: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
31: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
32: Να ζήσετε!
33: Άσε εμένα πρώτα.
34: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
35: Πάρτε του το μικρόφωνο.
36: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
37: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
38: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
39: Τι έχουμε?
38: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
39: oh.
38: Κόκκιπε, κομπάνιο,
39: Team Colleague,
40: Παντρούσκα,
38: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το προανήγγειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα social media. Το επιβεβαιώνουν σήμερα και οι Ιρανοί. Είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραχτσί, ο οποίος επιβεβαιώνει επί της ουσίας πως έχει επέλθει μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη και βεβαίως στη συνέχεια θα σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα. Τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν σήμερα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακούμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν να λέει πως δεν έχουμε καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα επί του θέματος.
11: Τελευταία στιγμή τις προγραμματισμένες για το βράδυ της Πέμπτης επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και ανακοινώνει με επίσημο έγγραφο του Λευκού Οίκου ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία και μάλιστα με την έγκριση όλων των εμπλεκόμενων χωρών.
0: Θα γίνει σύντομα, ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Τραμπ. Και ο δημοσιογράφος ρωτάει, έχει ο ανώτατος ηγέτης εγκρίνει αυτή τη συμφωνία, κύριε Τραμπ? Καταλαβαίνω πως η απάντηση είναι ναι.
11: Πληροφορίες από Ιράν αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ο Μοτσταμπά Χαμενεϊ δεν έχει δώσει ακόμα την έγκρισή του.
12: Δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία και δεν έχει γίνει δεκτή καμία πρόταση.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του βλέπει συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με τον J.D. Vance να ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες βαλίτσες για τη Γενέβη.
0: Και όταν η συμφωνία υπογραφεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν αμέσως τον αποκλεισμό. Ναι, αυτό είναι αληθές, απαντά ο Τραμπ. Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας και θα έχετε τις τιμές πετρελαίου να πέφτουν κατακόρυφα.
13: Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παρεξήγηση των προτάσεων και αμερικανικό ευσεβής πόθος.
11: Το αμερικανικό Άξιος και το ιρανικό Mer News παρουσιάζουν δύο εκδοχές της λεγόμενης συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ που μοιράζονται αρκετά κοινά σημεία αλλά και σημαντικές διαφορές. Οι Αμερικανοί κάνουν λόγο για παράταση 60 ημερών στην εκεχηρία συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ το Ιράν ζητά άμεση και μόνιμη πάυση των εχθροπραξιών. Σε αυτό το διάστημα θα γίνονται διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Οι δύο πλευρές συμφωνούν επίσης να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Το Άξιος όμως κάνει λόγο για άμεση επαναλειτουργία χωρίς διόδια, ενώ το ΜΕΡ για άνοιγμα εντός 30 ημερών με ρυθμίσεις του Ιράν.
0: Χωρίς την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και τον έλεγχο του στενού από χώρες της περιοχής, ιδίως εμάς και το Ομάν που είμαστε από τις δύο πλευρές αυτού του στενού, είναι αδύνατο να υπάρξει ασφάλεια. Η λήξη του πολέμου είναι στα χέρια μας, λέει ο σύμβουλος του Μοσταμπά Χαμενεϊ.
11: Οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί συνδέουν την άρση τους με τη συμμόρφωση του Ιράν στη συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη ζητά πλήρη αναστολή. Σημαντικό αγκάθι που καίει τους Ιρανούς είναι τα παγωμένα κεφάλαια. Οι Αμερικανοί προβλέπουν πρόσβαση σε κάποια από αυτά τα χρήματα, ενώ οι Ιρανοί ζητούν αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός των 60 ημερών.
1: Οι όροι που διέρευσε το Ιράν στα fake news δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Πολύ ανέντιμα άτομα για να διαπραγματεύεσαι μαζί τους. Απίστευτο.
11: Σε αυτό που οι δύο πλευρές συμφωνούν είναι η μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Όλα τα υπόλοιπα όμως σχετικά με την τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα καθοριστούν μέσα από διαπραγματεύσεις.
0: Έχουν συμφωνήσει να μην έχουν ποτέ πυρηνικά. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε επιμείνει. Αυτό ήταν ο σκοπός. Αυτό ήταν το 95% λέει ο Τραμπ.
2: Όσο είμαι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
11: Μελανά σημεία όμως αποτελούν τόσο το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, όσο και η υποστήριξη της Τεχεράνης σε ομάδες αντίστασης. Δύο ζητήματα που σύμφωνα με το Mer News και το IRNA τίθενται εκτός ατζέντας.
0: Υπάρχει ένα θολό τοπίο, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Άλλα διαραίουν οι Αμερικανοί, άλλα υποστηρίζουν πως έχουν συμφωνήσει οι Ιρανοί. Θα δούμε ποια είναι η αλήθεια εντός των επόμενων ωρών. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Αθηνά Παπακώστα. Θα μας ενημερώσει για δηλώσεις που έχουν κάνει οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, βεβαίως υπό το πρίσμα αυτής της συμφωνίας Αμερικανών-Ιρανών.
3: Πριν από μερικά λεπτά, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν έκανε γνωστό πως το τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πλέον οριστικοποιηθεί και ότι τώρα το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Είχε προηγηθεί ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, ο οποίος Λένα τόνιζε ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να σπέβδει να αναδημοσιεύσει την εν λόγω τοποθέτηση στο δικό του λογαριασμό στο Truth Social.
7: Ωστόσο, οι δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων Αθηνά προδίδουν και τις ειλικρινείς προθέσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
3: Για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, μπορεί η Ουάσιγκτον να ηγείται προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με βάση τα αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία συμφωνούν με εκείνα των Ισραηλινών, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, σπέβδει να τονίσει πως το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει την ικανότητα να δρά ανεξάρτητα για αυτό το σκοπό, ξεκαθαρίζοντας επίσης πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν και στο Λίβανο και στη Συρία αλλά και τη Γάζα.
0: Ήταν η Αθηνά Παπακώστα, το τμήμα διεθνών ειδήσεων του Sky, η οποία μας ενημέρωσε και για αυτή την τελευταία εξέλιξη που είναι εξόχως σημαντική. Έχει να κάνει με δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, του Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος λέει πως οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει το τέλος του πολέμου μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Τώρα, στον Μιχάλη Γναντίου και την Ουάσιγκτον θα μας δώσει ο Μιχάλης Γναντίου όλο το παρασκήνιο γύρω από αυτή τη συμφωνία και πώς φτάσαμε από εκεί που είχαμε απειλές και μια επικείμενη επίθεση τέτοια ώρα χθες από τους Αμερικανούς κατά της Τεχεράνης σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
14: Υποψιάζομαι ότι κάτι θα γίνει τις επόμενες μία-δύο ώρες. Βεβαίως συμφωνία ακούμε και συμφωνία δεν βλέπουμε, αν και όπως παραδέχτηκε πριν δύο ώρες, δηλαδή πριν το ξέσπασμα του Προέδρου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μπορεί να επίκειται. Είδε στη δήλωση, είπε δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Και τη δήλωση αυτή την προώθησε ο Αμερικανός Πρόεδρος αμέσως. Και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Τώρα, οι αναφορές για τη συμφωνία των 14 σημείων που διέρευσε κάποια από τις φράξεις της Τεχεράνης, αυτό λένε εδώ, ανέβασε κυριολεκτικά στα κάγκελα τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε με βίαιο λόγο στην κοινωνική πλατφόρμα, το Truth. Το διαβάσαμε και αμέσως μετά ακολούθησε, πρέπει να σου πω, μια ενημέρωση σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος αποκάλυψε τα συμφωνηθέντα στις διαπραγματεύσεις, λένε.
7: Και τα οποία είναι.
14: Πρώτον, το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί, εννοεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα θα τερματιστεί. Τρίτον, δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα μέχρι να εκπληρώσει το Ιράν τις υποχρεώσεις του. Τέταρτον, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά. Πέμπτον, καμία χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιράν. Ο ανώτερος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι αυτά συμφώνησαν οι Ιρανοί. Πρόκειται για μια συμφωνία που βασίζεται στην απόδοση. Εννοεί, λένε, ότι το Ιράν, όταν υλοποιεί τα συμφωνηθέντα, θα επιβραβεύεται.
7: Μιχάλη, εάν συμφωνήθηκαν τα παραπάνω.

0: Πρωτεύουσα η αξιωματούχη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αλλά υπάρχει μεγάλο εκνευρισμό στο Λευκό Οίκο. Διαβάσαμε την ανάρτηση του Προέδρου, δικαιολογημένα είναι πολύ θυμωμένο. Ο θυμό είναι έκδηλο στην ανάρτησή του. Νιώθει ότι οι Ιρανοί υποχωρούν ξανά. Βεβαίω και ο ίδιο έκανε λάθο. Έσπευσε για πολλωστή φορά να ανακοινώσει η συμφωνία στη βάση ενό τηλεφωνήματο από το Πακιστάν. Σίγουρα έπρεπε να περιμένει, αλλά ο Λευκό Οίκο λέει ότι η ενημέρωση που είχε ήταν απόλυτη. Του είπε ο Πακιστανός συνομιλητής του ότι έχουμε συμφωνία. Τώρα στο βασικό ερώτημα αν επιτεύχθηκε συμφωνία, ούτε ο πρόεδρος μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή. Βρεθήκαμε στο σημείο αυτό πολλές φορές. Με βάση τη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, οι δύο πλευρές λοιπόν είναι τόσο κοντά όσο ποτέ. Στο αρχικό ερώτημα θα σου πω ότι μπορεί σε επόμενες 1 με 2 ώρες να έχουμε νέα.
1: Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να το κρατήσουμε από τα όσα είπε ο Μιχάλης Ιγναντίου, διότι πράγματι βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές κοντά σε αυτό το σημείο, δηλαδή να έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να προαναγγέλει μια συμφωνία με τους Ιρανούς. Κάτι πάντα χάλαγε την τελευταία στιγμή. Να δούμε αν τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, αν είναι άλλα τα δεδομένα και πράγματι έχει φτάσει η στιγμή που θα έχουμε το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο Sky για αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής και αναλυτής διεθνών θεμάτων του σταθμού μας.
2: Επιμένω, Λένα, πεισματικά εδώ και εβδομάδες ότι είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία, η οποία δεν είναι ακριβώς συμφωνία και σίγουρα δεν είναι οριστική. Είναι μια γέφυρα, ένα πλαίσιο, όπου ουσιαστικά τα δύο μέρη φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι οριστικό. Πολλά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα, άρα πρόκειται για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επέκτασης ουσιαστικά της υφιστάμενης εκεχηρίας, μέχρι εκεί.
3: Συμφωνούν ότι θα συμφωνήσουν κάποια στιγμή και εδώ θέλω να σε ρωτήσω αν το Ιράν έχει λόγους να πει το ναι σε κάτι τέτοιο.
2: Οι όροι που περιγράφησαν προηγουμένως από τον Μιχάλη με βάση την ενημέρωση που τους έγινε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου είναι όροι που δεν μπορεί να τους δεχτεί το Ιράν, δηλαδή είναι 100-0. Και αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει πολύ νωρίτερα. Έτσι ώστε να μην έχουν καν δεχθεί τις επιθέσεις ή να μην έχουν τραβήξει τόσο μακριά τη βαλίτσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ιράν τελικά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο ή διατεθειμένο να αντικαταστήσει τα πυρηνικά με το Ορμούς. Αλλά να δούμε μια συμφωνία όπου το Ιράν θα παραδίδει τα πυρηνικά, θα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά στο μέλλον. Και ταυτόχρονα θα ανοίγει το Ορμούς χωρίς να έχει κάποιο όφελος από αυτό και χωρίς να του αναγνωρίζεται ένα ειδικό στάτους το Ορμούς με το Ιράν σε ένα ρόλο ρυθμιστή, νομίζω ότι είναι κάτι εκτός πραγματικότητας.
3: Πάντως, για να ανοίξουν τα στενά, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα φτάσουμε και στο σημείο να απομακρυνθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του εμπλουτισμένου ουράνιου. Αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ο Νετανιάχου μπαίνει στην εξίσωση. Πιστεύεις θα κάνει το χατήρι στον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, κάτι που το Ιράν το συνδέει άμεσα?
2: Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο σε βάρος Χεζμπολάχ δίνουν στο Ιράν ένα επιχείρημα διαπραγματευτικό επίσης ατού. Ποιο είναι αυτό? Ότι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε συνολικά για την περιφερειακή ασφάλεια, καθότι το Ισραήλ είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, και να μην συζητήσουμε μόνο για τα ζητήματα στα οποία εγώ βρίσκομαι σε αδύναμη θέση. Βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, με διάφορες κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει βάλει δύσκολα στον Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το Ισραήλ, μέσω του λόμπι του φιλοϊσραηλινού, είναι πάρα μα πάρα πολύ αποτελεσματικό και διεισδυτικό και επιδραστικό στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ επίκυνται και εκλογές. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Ότι ο Νετανιάχου υπολείπεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στο Ισραήλ. Πρέπει το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ.
3: Άρα θέλει
2: λοιπόν
3: κάτι.
2: Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Δεν θέλει κάτι, Λένα. Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Γιατί οι εκ των δεξιών, είτε εταίροι του ενός στην κυβέρνηση, είτε αμφισβητείες του, αυτό το οποίο του λένε είναι ότι δεν τα έχει καταφέρει με το Ιράν. Επομένως, ο Νετανιάχου θέλει μια νίκη που θα είναι ολοκληρωτική και ασφαλώς θα συνεχίσει σε σχέση με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, κάτι το οποίο μπορεί να βάλει τρικλοποδιές στη συμφωνία.
3: Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το Πεκίνο, η εικόνα του Προέδρου, η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τσαλακωθεί, Κωνσταντίνε?
2: Έχει οπωσδήποτε τσαλακωθεί, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκε να μην είναι εγγυητής ασφαλείας σε σχέση με τα κράτη του κόλπου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στις περισσότερες χώρες του κόλπου, οι οποίες ούτε καν αυτές κατάφεραν να προστατευτούν από τις ιρανικές επιθέσεις. Ασφαλώς η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα πέρα δόθε του Προέδρου Τραμπ, με κάποιες ανδερμάτιστες συμπεριφορές και με μια διαπραγμάτευση που γίνεται σε δημόσια θέα, να το σημειώσουμε και αυτό. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε μια διαπραγμάτευση η οποία κανονικά θα έπρεπε να γίνεται.

0: Τις αποκλειστές πόρτες και κάτω από τα ραντάρ. Γίνεται σε δημόσια θέα. Όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την επομένη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι ακριβώς η θέση και ο ρόλος τους στη Μέση Ανατολή, και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων των Αμερικανών, για τις προθέσεις των Αμερικανών και τις δυνατότητές τους, συμπεριλαμβάνω και τους Ευρωπαίους σε αυτό, νομίζω ότι δημιουργούν μια νέα περιφερειακή πραγματικότητα, την οποία προφανώς λαμβάνουν υπόψη και το Πεκίνο και η Μόσχα, αλλά και άλλες πρωτεύουσες, ειδικότερα της συγκεκριμένης περιοχής.
1: Στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα τώρα, επιστροφή σε 4 λεπτά.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επιστρέφουμε στα τις Βέσεις Ανατολής, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο υπήρξε ενημέρωση των δημοσιογράφων από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Φαίνεται πως δεν έχουμε ακόμη συμφωνία Ιρανών-Αμερικανών. Φαίνεται πως η συμφωνία έχει φτάσει μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Μιχάλη Γναντίου. Έχει όλα τα νεότερα.
6: Την ενημέρωση την έκανε πολύ υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος, ο οποίος έχει λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Μας έδωσε ένα πολύ αισιόδοξο τόνο. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι έτοιμη η συμφωνία. Συμφώνησαν και οι δύο πλευρές και από εδώ και πέρα απομένουν οι υπογραφές. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η συμφωνία είναι έτοιμη. Μας είπε ότι οι ΗΠΑ, μόλις γίνει υπογραφή, θα άρουν σημαντικά τις κυρώσεις και θα ξεπαγώσουν περιουσιακά στοιχεία εάν το Ιράν συμμορφώνεται με μια σειρά δεσμεύσεων.
17: Αλλά
6: αυτό θα πρέπει να υλοποιήσει αυτά που ζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ, αυτά που θεωρούμε ότι είναι και όροι του Νετανιάχου. Πάντως ο αξιωματούχος είπε ότι η ευρεία περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνει το Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της ακτής του Κόλφου που είπε, αλλά και το Ισραήλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι βέβαιος, είπε ο αξιωματούχος, ότι οι σύμμαχοι θα συμμετάσχουν. Δεν είπε ποιοι είναι, αλλά περιμένει από τους Ευρωπαίους να κουνηθούν. Επίσης είπε ότι δεν περιορίζεται το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Εάν το Ιράν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, δεν θα περίμενα, λέει, από τους Ιρανούς να μην απαντήσουν. Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι όλοι αισθάνονται άνετα με το που βρισκόμαστε, είπε ο αξιωματούχος. Προειδοποίησε ότι η εφαρμογή θα χρειαστεί χρόνο. Μερικές φορές αυτές οι εγχειρίες είναι λίγο ακατάστατες, είπε. Χρειάζονται λίγο χρόνο για να ριζώσουν. Επίσης είπε για το γεγονός ότι ακόμα δεν όρισαν την υπογραφή. Το ιρανικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην αρχή ηγεσία θέλουν να υπογράψουν τη συμφωνία, αλλά όχι όλοι. Αυτή είναι η φρουρή της επανάστασης, λένε.
1: Μάλιστα, αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία στέλνει, ξαναλέμε, αν υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος με τον οποίο μίλησαν δημοσιογράφοι, μίλησε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αλβανία. Οι διαδηλώσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζονται για 12η μέρα στα Τίρανα κατά της δημιουργίας ενός πολυτελούς τουριστικού ριζόρτ εκεί στα παράλια της Αλβανίας, φαίνεται πως λαμβάνουν αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Ο Έντι Ράμα πιέζεται πάρα πολύ πολιτικά πλέον, μιας και είναι πολυπληθείς αυτές οι διαδηλώσεις. Σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη από την Αλβανία, να ακούσουμε τη μετέδοση πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
18: Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της Αλβανίας. Επί 13 ημέρες, σήμερα είναι η 13η ημέρα. Λαϊκές, μαζικές κινητοποιήσεις, σαν και αυτήν εδώ που βλέπετε, που βρίσκεται εδώ και περίπου μία ώρα έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα. Πραγματικά η οργή σε αυτό το σημείο της αλβανικής πρωτεύουσας ξεχυλίζει. Με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε, μας έκαναν λόγο για μια κατάσταση η οποία πλέον είναι ανυπόφορη και έρχεται και σκάει με αφορμή την περιπέτεια της Βέρνιτσα. Δεν είναι μόνο η προστατευόμενη αυτή περιοχή και η αφιλεγόμενη επένδυση που εξοργίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ότι έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα, έρχεται σαν τη σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχυλίσει.
1: Να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τη βοήθεια του Δημήτρη Βάλσαμου.
19: Το εμπόδιο της Νοτιού Αφρικής αποδείχθηκε πολύ χαμηλό και το Μεξικό ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο παγκόσμιο κύπελο. Μέσα σε τρομερή ατμόσφαιρα στο ιστορικό Αστέκα, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Σιτόλε και άνοιξαν το σκορ νωρίς με τον Κινιόνες μόλις το 8.
20: Χουλιάν Κινιόνες για το πρώτο γκολ του Μουντιάλ μέσα σε παντζουρλισμό στο Αστέκα.
19: Ο μέσος της Νοτιού Αφρικής αποδείχθηκε μοιραίος για τη χώρα του και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ανατροπή πάνω στο Κουτιέρες και αποβολή για τον άσο του Τοντέλα στο 49.
20: Εκτός περιοχής είναι φάουλ.
19: Το Μεξικό είχε πλέον το πάνω χέρι από κάθε άποψη και καθάρισε το παιχνίδι με κεφαλιά του Ραούλ Χιμένες στο 67. Πρώτο γκολ σε Μουντιάλ για τον 35χρονο φορ που λύγησε από τη συγκίνηση. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το μάτς με δύο ακόμα αποβολές. Αρχικά ο Ζουανέ για χτύπημα εκτός φάσης. Και στο φινάλε ο Μόντες είδαν αυστηρές κόκκινες από τον διαιτητή που έκλεψε την παράσταση με τα μέτρια αγγλικά του.
21: The
17: decision. Direct free kick. Red card.
19: Από το Αστέκα, το πάρτι μεταφέρθηκε στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης του Μεξικού για το νικηφόρο ξεκίνημα των τρικολόρ της Αμερικανικής Υπήρου. Και αν η πρεμιέρα ήταν σε πλήρως λογική και βατή για εμάς ώρα, το Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα ήταν για τους πραγματικούς λάτρεις των Μουντιάλ. Οι Ασιάτες ήταν ανώτεροι, όμως οι Τσέχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν και μάλιστα από πλάγιο. Δυνατή εκτέλεση του Τσουφάλ και κεφαλιά του Κρέιτσι για το 1-0 στο 59.
21: Καλή παλιά.
19: Όμως η υπέροχη ενέργεια του πρώην Ερυθρόλευκου Χουάνγκ Ινμπεόμ ισοφάρισε για την Νότια Κορέα.
21: Στα δίχτυα.
19: Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού από σκόρερ έγινε δημιουργός για την ανατροπή. Σκόρερ από κοντά ο Γκίου, με το δεξί στον πρώτο όμιλο και οι Κορεάτες. Σε παιχνίδι που διεξήχθη πάντως μπροστά σε αρκετά διακαθίσματα στα δύο άκρων.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθει από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε με τον καιρό, ο οποίος είπε σήμερα να κάνει ένα διάλειμμα από το καλοκαίρι. Από αύριο όμως επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Χριστίνα Σούζη με την νεότερη πρόγνωση πριν από λίγο στον Sky.
24: Θα σας δείξω που έχουμε κεραπνούς αυτή την ώρα. Να λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου τελευταία και έχω προσπαθήσει να ζωγραφίσω μέχρι λίγο πριν πω στο στούντιο που έχει καταιγίδες τώρα. Αυτές που είναι εδώ στην Αττική και η Πελοπόννησο, στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην Αττική φεύγουν προς τα πάνω. Βρέχει αυτή την ώρα στη Δυτική και Βόρεια Αττική και νομίζω ότι εκεί θα μείνει γιατί σιγά σιγά εξασθενούν. Επίσης έχουν περάσει μέσα στο Αιγαίο και βρέχει σε αρκετές περιοχές και της υπηρετικής χώρας, αλλά οι καταιγίδες έχουν περάσει μέσα στο Αιγαίο. Επίσης είχαμε μεγάλα ύψη βροχή σήμερα. Και αυτά που σημειώθηκαν κυρίως.
25: Δεν τα λες και λίγα.
24: Όχι, δεν τα λες καθόλου λίγα.
25: Για την εποχή κιόλας.
24: Ακριβώς. Τον Αρθάκη και είναι σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι, έβρεχε όλη μέρα για να σημειωθούν αυτά τα χιλιοστά. Λοιπόν, εκεί στον Αρθάκη Λάρισας 63 χιλιοστά, Νέος Παλαμάς 61, Φαρσάλων είναι αυτός, Φάρσαλα 52, Φιλή εδώ στη Βόρεια Αττική. Το μεσημέρι έβρεξε για μισή ώρα και έβγαλε 50 χιλιοστά παρακαλώ, ο Πολύγυρος 47, Νεράιδα Φαρσάλων 44 και εδώ στη Μάνδρα Παλαιοκούντρα νωρίτερα δηλαδή και τώρα βρέχει εκεί ακόμα 40 χιλιοστά.
25: Και αύριο που θα βρέχει, Χριστίνα?
24: Λοιπόν, απόψε τη νύχτα να σας πω ότι θα περιοριστούν ακόμα περισσότεροι βροχές από ό,τι είναι ήδη περιορισμένες και θα έχουμε στα ανατολικά υπηρωτικά, μέσα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί. Και μάλιστα εκεί στις Σποράδες και την Εύβοια δεν αποκλείται να είναι και λίγο περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα από εδώ και πέρα. Από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν κι άλλο. Και το βράδυ πια θα σταματήσουν, μέχρι το βράδυ μάλλον θα σταματήσουν παντού και ο καιρός θα βελτιωθεί, θα είναι την Κυριακή βελτιωμένος.
25: Θα θυμηθούμε λίγο καλοκαίρι έστω και ναι. Στο παραπέντε.
24: Ναι, ναι.
25: Να σε ρωτήσω, Χριστίνα Νέμους.
24: Επίσης αύριο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και οι βοριάδες. Δηλαδή τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά τα 7 μπόφορ. Την Κυριακή όμως θα εξασθενήσουν και τη Δευτέρα ακόμα καλύτερα και θα ανέβει και η θερμοκρασία βέβαια.
1: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
27: Επιμένεις?
28: Επιμένω.
27: Να το κάνουμε?
28: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
27: Εσύ μπορείς δηλαδή?
28: Έτσι νομίζω.
27: Δηλαδή θέλεις?
28: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
27: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
28: Τι να σου πω.
29: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
27: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
29: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Υπάρχει 80 έως 85% πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε πριν από λίγο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Παράλληλα, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, σημείωσε πως η συμφωνία με το Ιράν επιτυγχάνει βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον και εκτίμησε ότι εγγυάται μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία με το Ιράν προβλέπει με σαφήνεια το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, την άρση του αποκλεισμού και τη μεταφορά του εμπλουτισμένου υλικού. Όσο περισσότερο ανταποκρίνεται και τηρεί τις δεσμεύσεις του το Ιράν, τόσο περισσότερα ωφέλη θα παίρνει, δήλωσε ο αξιωματούχος. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις για το μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Τη Συμφωνία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα των κεφαλαίων των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν το 1 τρίτο των μαχητικών τους από την Ευρώπη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοσίευμα το New York Times. Πρόκειται για 8 αεροσκάφια ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Τα μέλη του ΝΑΤΟ φέρονται να ενημερώθηκαν για την απόφαση πριν από έναν μήνα. Τα συγχαρητήριά του στα στελέχη του λιμενικού σώματος για την επιχείρηση κατά διακινητών στο Αιγαίο έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός, τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε καταδίωξη στο Αιγαίο, στην οποία συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού. Η επιχείρηση, όπως σημειώνει ο Υπουργός Ναυτιλίας, οδήγησε στη σύλληψη 2 φερόμενων διακινητών, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Άξο. Πέρα από κάθε προσδοκία είναι το ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street, με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε στα $165, σημειώνοντας άνοδο περίπου 22% σε σχέση με την τιμή στόχο των $135 αναμετοχή. Η άνοδος ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2-3 δολάρια. Αγριοφωνικό 31χρονου χθες τη νύχτα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας του Ισχύου. 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιχθυού, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο Μίντλαντ του Τέξας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι έχουν τραυματιστεί από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από ένα κτίριο στο νότιο-δυτικό τμήμα της πόλης και απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο σκοπευτής είναι νεκρός μετά από μια κατάσταση πολιορκίας από την αστυνομία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη και για τον τέταρτο στις 4 το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Είμαι ευτυχής πραγματικά για έναν από τους πολλούς λόγους που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ευτυχής, που τέλος πάντων όταν έρχεται να κάνει τη δουλειά του και έχει τη δυνατότητα αυτή την ώρα να παίζει ένα τραγούδι που σαν σήμερα το 1935, 18 μόλις ετών η Έλα Φιτζέραλντ το ηχογράφησε. Και ήταν η πρώτη της ηχογράφηση.

0: Πάντως από τα πολλά σαν σήμερα να ξεχωρίσω και κάτι το οποίο μάλλον δεν πάει και το μυαλό μας έτσι συχνά. Σαν σήμερα λοιπόν 12 Ιουνίου του 1897 κάποιος που έτρεξε να κατοχυρώσει την εφεύρεσή του με το σήμα την ασπίδα και τον ελβετικό σταυρό στο κέντρο της. Σε τι αναφέρομαι? Στον ελβετικό σουγιά. Λοιπόν, προφανώς ελβετικής επινοήσεως για στρατιωτική και πολιτική χρήση. Κάποτε λοιπόν ήταν 1891 όταν ένας ελβετός επιχειρηματίας, ο Καρλ Ελσερνέρ, ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που κατασκεύαζε ιατρικά εργαλεία, διαπίστωσε ότι οι σουγιάδες που χρησιμοποιούσε ο ελβετικός στρατός ήταν γερμανικής προέλευσης. Στην εποχή λοιπόν των εθνικισμών δείχτηκε το ελβετικό του φιλότιμο και αποφάσισε να γίνει αυτός ο προμηθευτής του ελβετικού στρατού. Έπρεπε όμως να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από τους Γερμανούς, έτσι ώστε να πάρει τη δουλειά, εννοείται. Κατασκεύασε λοιπόν ένα σουγιά με ξύλινη θήκη που μέσα του χωρούσε όχι μόνο η λάμα του μαχαιριού, αλλά και ένα κατσαβιδάκι, ένα ανοιχτήρι για κονσέρβες και ένα τρυπητήρι. Το πολυεργαλείο αυτό άρεσε τότε στους Ελβετούς στρατηγούς και γρήγορα λοιπόν αποτέλεσε το στρατιωτικό εξάρτημα. Οπότε πήρε τη δουλειά από τους Γερμανούς ο Ελβετός για τον στρατό της Ελβετίας. Και έτσι λοιπόν σαν σήμερα, 12 Ιουνίου του 1897, είχαμε το ότι έτρεξε ο ίδιος, όπως σας είπα, να κατοχυρώσει την εφεύρεσή του με το σήμα που ξέρουμε ακόμα και σήμερα. Προσέξτε όμως, με την πάροδο του χρόνου ο ελβετικός σουγιάς εξελίχθηκε σημαντικά με αποκορύφωμα τη συλλεκτική έκδοση του 2007, τότε υπήρξε αυτή. Πόσα εργαλεία είχε μέσα αυτός ο ελβετικός σουγιάς? Δεν πάει το μυαλό σας? Βραχνέ, πάει κάπου έτσι, για πες κάτι, μην ψάξεις τώρα στο Google. 85. Πρόσεξε, για 110 χρήσεις και η τιμή του ποια ήταν? $1,200. Καλά, συλλεκτικός τώρα ήταν, δεν θα ήταν κάτι λιγότερο. Σήμερα ένας ελβετικός σουγιάς περιλαμβάνει εκτός από τα κλασικά εργαλεία ψηφιακό ρολόι, ψηφιακό αλτίμετρο, μνήμη φλάς και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3, παρακαλώ. Το έχουν εξελίξει το άθλημα. Μια χαρά. Καλώς ορίσατε εδώ, συντονισμένοι πάντα, και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ Παρασκευής στον Sky 100,3. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να ετοιμάζετε κάτι για το Σαββατοκύριακο, λίγο χρόνο για τους δικούς σας ανθρώπους, αυτό προέχει πάντα. Έχουμε κοντά μας Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο 210-48-00-174 τα μήνυματά σας καταγράφει. Και αυτό το βράδυ η Αργυρό Γεμελιάρη. Τι περιμένουμε? Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Εννοείται πως αν εντοπίσετε κάτι έξω, περιμένουμε και το δικό σας ρεπορτάζ, αφήνοντας αριθμό κινητού στο τηλεφωνικό κέντρο, έτσι ώστε η κλήση να γίνει με δική μας χρέωση. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, υπέροχες μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόπουλος στο μικρόφωνο έως τις 11. Και έχουμε ένα καλεσμένο με τον οποίο αργότερα θα πιάσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και θα μιλήσουμε για το σύγχρονο εργαζόμενο. Θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η δεύτερη φορά που τον φιλοξενούμε. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι εδώ να τα ακούσετε αυτά. Χρήσιμα είναι. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θελήσετε. Ο Νίκος Σταματέλος είναι κοντά μας. Επειδή λοιπόν εκ των πραγμάτων κινούμαστε σε ρυθμούς Mundial, τι έχουμε? Απόψε έχουμε δύο αναμετρήσεις. Στις 10 είναι ο δεύτερος όμιλος, Καναδάς με Βοσνία Ερζεγοβίνη, και νομίζω ξημερώματα πια πρέπει να είναι 4, θα μας τα πει ο Νίκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φιλοξενούν την Παραγουάη. Νίκο, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Εντυπώσεις μέχρι τώρα, πες μου, τις εντυπώσεις μέχρι τώρα?
1: Κοίταξε, δύο αγώνες είναι,
0: ναι.
1: Πολύ μικρό το δείγμα γραφής για εντυπώσεις. Ο πρωινός αγώνας ήταν ο πιο ωραίος. Mm-hmm. Νότια Κορέα, Τσεχία από το Μέξικο, Νοτιοαφρική. Αλλά αυτό που μας προκαλεί εντύπωση είναι τα άδεια καθίσματα στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένα.
0: Λόγω τιμής, όχι λόγω τιμής. Λόγω τιμής.
1: Λόγω τιμής εισιτηρίου, ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι σε κάποια παιχνίδια οι τιμές είναι απίστευτες. Υπάρχουν εισιτήρια που αγγίζουν τις 8 και τις 9.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται ένα κλειστό κλαμπ η παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα σε μια σημαντική διοργάνωση. Και περιμένουν να δουν από τη FIFA φυσικά και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις για τις τιμές των εισιτηρίων, λέγοντας ότι έτσι απαγορεύεται η μεταπόλησή τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να την πάρει κάποιος, μαύρη αγορά να το πούμε έτσι για εμάς τους πιο παλιούς, και αυτά τα site που αγοράζουν και μεταπολούν τα εισιτήρια σε υψηλές τιμές. Αλλά το θέμα είναι να το βάλει.
0: Είναι σαν να χάνει λίγο τη γοητεία του το άθλημα με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Το ότι, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είναι γεμάτες οι κερκίδες σε ένα κολοσιαίο αθλητικό γεγονός, προφανώς είναι και άλλο το κλίμα. Όταν βλέπεις άδεια καθίσματα, δεν ξέρω αν περνώντας ο καιρός. Γιατί αυτό που έλεγα εχθές, πες ρε παιδί μου, ότι κάποιος ρε Νίκο θέλει να ακολουθήσει την ομάδα του. Θα πρέπει να πληρώνει εσωτερικές πτήσεις, πανάκριβα ξενοδοχεία. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι μόνο το εισιτήριο.
1: Κοιτάξτε, Δημήτρη, πλέον είναι η παρακολούθηση του αθλητισμού. Δεν είναι όπως παλιά. Mm-hmm. Το να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, πολύ περισσότερο μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, δεν είναι όπως παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γίνει πολύ έξοδη. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν εθνικές ομάδες που αποφάσισαν οι ποδοσφαιριστές να καλύψουν εν μέρη ένα κομμάτι από τα έξοδα των οπαδών που θέλησαν να βρεθούν δίπλα να στηρίξουν τις προσπάθειές τους. Αλλά ξεφεύγει η κατάσταση. Και για παράδειγμα, ακόμα και στην Ευρωλίγκα, και λέω στην Ευρωλίγκα γιατί είχαμε το Final Four πριν από μισό μήνα ή από δύο εβδομάδες, πόσο ήταν, τρεις. Και ο πολλής κόσμος, επειδή το Final Four γίνονταν αλλού και ίσως να μην ασχολούνταν με τα εισιτήρια, δεν ήξερε πού είναι οι τιμές. Ακόμα και, ας πούμε, και για τέσσερις αγώνες που ένας ήταν αδιάφορος, πλέον καταργήθηκε και μιλάω για το μικρό τελικό, είναι τα φθηνότερα εισιτήρια ήταν μέσος όρος 170 ευρώ το παιχνίδι. Δηλαδή να δεις τους δύο μη τελικούς και τον τελικό, είναι χοντρικά 170 ευρώ το πιο φθηνό εισιτήριο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει αλλού. Και είναι και τα, μιας και έχουμε και το μπάσκετ αυτές τις μέρες στην ζωή μας, στους τελικούς, είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Θα μου πεις, είναι sold out τα παιχνίδια και στο ΣΕΦ και στο Telecom Center. Ναι, αυτό δείχνει ότι όσο, και να, όσο ψηλά και να θεωρούμε εμείς τις τιμές, αν ο κόσμος τα αγοράζει, μπορείς να πεις κάτι στις ομάδες για το πόσο ψηλά τα βάζουν. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων, δυστυχώς. Για μένα είναι αδιανόητο σε έναν αγώνα πρώτης φάσης παγκοσμίου κυπέλου να είναι οι τιμές τόσο υψηλές. Να βλέπουν τόσα κενά καθόλου.
0: Προφανώς. Τώρα, για απόψε, τι περιμένουμε?
1: Έχουμε στις 10 τη Βοσνία απέναντι στον Καναδά. Που ουσιαστικά παίζουν στα 4 πρώτα παιχνίδια, παίζουν οι 3 οικοδεσπότες. Τώρα ο Καναδάς σε μια ώρα, σε λιγότερο από μια ώρα, σε 40 λεπτά. Ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη. Και μετά από Κυριακή θα είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, δηλαδή από τις 8-9 το βράδυ κάποια παιχνίδια, ή 10 ή 11 και θα πηγαίνει σε ρί. Όποιος έχει κουράγιο, δεν ξέρω με πόση καφέινη θα χρειαστεί για να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες. Γιατί είναι τέτοια η διαφορά ώρας, μιας και γίνεται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, που είναι οι ώρες που προσπαθούν να βολέψουν όσο το δυνατόν γίνεται όλες τις αγορές. Γιατί μιλάμε για αγορά πλέον.
0: Ναι, για αγορά. Το λες πάρα πολύ καλά.
1: Δεν είναι να βολέψουν όλους τους οπαδούς, είναι να βολέψουν όλες τις αγορές. Κακά τα ψέματα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για τη βοήθεια. Να είσαι καλά. Εννοείται τώρα, καλή συνέχεια. Δρόμος μπροστά.
1: Εννοείται, θα έχουμε δρόμος.
0: Να είσαι καλά. Ο Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Θα σας πω μετά κάτι το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου και το οποίο έχει, αν θέλετε, την αξία. Γιατί, έλεγα πριν για την γοητεία του αθλήματος. Ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη οπτική από έναν φοβερό συγγραφέα που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στον Γκαλεάνο, ο οποίος έχει γράψει για το ποδόσφαιρο κάνοντας μια βαθιά υπόκληση στη στρογγυλή θεά. ο Εντουάρδο Γκαλεάνο. Συνθέτει λοιπόν ένα πανόραμα της ιστορίας, της μαγείας και του πάθους που περιέχει το ποδόσφαιρο. Θα σας τα πω αυτά στην συνέχεια. Γιατί μας περιμένει ο αγαπητός Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, να μας δώσει μια εικόνα για το πώς θα πάει ο καιρός. Γιατί ήταν μια εβδομάδα λίγο περίεργη. Είδαμε χαλάζι σε κάποιες περιοχές της χώρας, κάτι σύννεφα έξω, μια αστάθεια γενικότερη. Για να δούμε, γιατί αύριο θέλουμε να κάνουμε και τον μπανάκι μας. Έτσι, θα το κάνουμε το μπανάκι μας αύριο, Παναγιώτη.
2: Ναι, θα είναι, αύριο θα έχει κάποιες βροχές στην Αθήνα, ξεκινάω. Μπορεί να βρέξει για λίγο, δεν περιμένουμε κάποια όμως καταιγίδα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Νομίζω ναι, μπορούμε. Την Κυριακή δεν θα έχει ούτε σύννεφα. Και από Κυριακή, από Δευτέρα και μετά είμαστε καλοκαιρινός ο καιρός, επίσης χωρίς σύννεφα, με άνοδο της θερμοκρασίας. Ναι. Αύριο θα είναι πιο δροσερή ημέρα στην Αθήνα, στη χώρα, αύριο στην Αθήνα. Η μέγιστη 29 βαθμούς, 29 άρια ξανά στην Αθήνα, δεν ξέρω πώς θα έχουμε, γιατί θα πάμε 30-31 και κάπου Τετάρτη θα πάει και κάνει 34 η Αθήνα και μετά θα πάει στο 33, άρα αύριο είναι και δροσερή ημέρα, θα έχει και κάποιες βέβαια τοπικές βροχές. Να πω τα λίγο σημαντικά, έχετε δίκιο για το χαλάζι, είχαμε μέσα στην εβδομάδα βέβαια στα Γιάννα για παράδειγμα, αλλά είχε και σήμερα.
0: Λες και χαλάζι
2: και κοντά,
0: ήταν,
2: και, και κοντά στην Αττική είχε χαλάζι, λες, στην Αττική είχε χαλάζι σήμερα, κάποτε στα δυτικά της Αττικής, στη Μάνδρα νομίζω κάπου είδα, είδα σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας, έχει βρέξει αρκετά στη Θεσσαλία, τώρα που μιλάμε έχουμε καταιγίδες μόνο στη Χαλκιδική και θέλει προσοχή ο καιρός εκεί στη Χαλκιδική ακόμα. Στην Αθήνα τώρα είχε κάτι ψυχάλες πριν από λίγο, αλλά νομίζω δεν έχει κάποιο θέμα με καταιγίδες, η Αθήνα τελειώσανε, είχε πολύ κοντά. Στην Αίγινη, στην Κυεργολίδα Κορινθία έχει καταιγίδες πριν από λίγο. Τώρα σβήσαν όλες, με εξαίρεση αυτές της Μακεδονίας, της Χαλκιδικής, με συγχωρείτε. Και αύριο ο καιρός, πρέπει να το πούμε αυτό, δείχνει αρκετά μεγάλα ποσά βροχής και θα έχει κάποιες καταιγίδες μέχρι ας πούμε τις 9-10 το πρωί σε περιοχές της Χαλκιδικής, κυρίως των Σποράδων και της Εύβοιας. Αυτές είναι οι περιοχές που, δηλαδή από τώρα που μιλάμε μέχρι τις 10 το πρωί αύριο, ο καιρός εκεί θέλει προσοχή, δείχνει πολύ νερό στις σποράδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο 10 η ώρα, θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές στους ατέρυγες τους, αλλά μόνο αυτό να πω είναι το σημαντικό. Τα υπόλοιπα είπαμε από Κυριακή, καλοκαίρι σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία, ούτε σύννεφο ούτε βροχές. Την Κυριακή αν βρέξει λιγάκι την Πελοπόννησο λίγα πράγματα. Άρα τα πιο σημαντικά είναι μέχρι 10 το πρωί αύριο σποράδες σε Χαλκιδική, Εύβοια. Να δει να κάνει φιλόβροχο και μετά ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός. Σήμερα ήταν μια ημέρα που υπάρχει ακόμα έκτακτο και θα υπάρχει μέχρι τις 10 το πρωί αύριο, έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αττική αύριο, ας πούμε, αν υπάρχει πιθανότητα βροχής, μάλλον το πρωί, αλλά πού?
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω και το μεσημέρι μπορεί να βγάλει στην Αθήνα, αλλά όλη την Αττική. Δεν μπορώ να πω ότι κάπου δεν θα βρέξει, αλλά δεν φαίνεται να είναι μεγάλη τύψη. Όλη την Αττική αύριο και μάλλον λίγο πιο πολύ, περισσότερο πιο μεγάλο, κάτι φοβερό, δηλαδή κοντά στην Εύβοια. Τα μπορώ να το πει κάτι.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά δεν είναι η Αττική όμως αύριο. Όχι, ήρθα και σήμερα, γιατί σήμερα είπαμε είχε καταιγίδες κοντά στην Αττική.
0: Κατάλαβα.
2: Το κοντά στην Αττική. Στην Αττική ήταν αυτές, εντός 45 χιλιοστά. Ευτυχώς που δεν ήταν εκεί που είναι ο πολύς ο κόσμος, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ.
2: Καλώς από το κύριε Κοχέρετε.
0: Καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Χατζή. Να σε καλά. Τι ωραία. Λέει, θα βάλω το κρασάκι μου και κάθομαι να απολαύσω την εκπομπή. Μα, ωραία. Ωραία εικόνα. Που εδώ Αθήνα, από πού μας στέλνει το μήνυμα, να πω την καλησπέρα μου και σε μια άλλη καλή μου φίλη, στη Σοφή Μαραγκίδου, που πάντα μου έρχεται πρώτα το μήνυμα. Μην ξεχάσω το εξής, πρέπει να οργανωθούμε σιγά σιγά και το κάνουμε με πάρα πολύ χαρά. Πρώτα απ' όλα, ναι, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και πρέπει να σας πω ότι ήδη ετοιμαζόμαστε για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, διότι το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν έτσι κι αλλιώς. Καλή Μάρμαρο στάδιο το ραντεβού και το όλοι μαζί μπορούμε. Μας προσκαλεί όλους σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο μας Μάνο Λουίζο. Πρέπει να σας πω ότι ψάχνοντας υλικό υπάρχουν φοβερά πράγματα για τον Μάνο Λουίζο. Φοβερά πράγματα. Και κυρίως για τον άνθρωπο Μάνο Λουίζο, πέρα από το αποτύπωμά του ως συνθέτης. Και περιμένω και βιβλιογραφία να μου έρθει τις επόμενες μέρες, οπότε σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε. Ο δρόμος λοιπόν έχει τη δική του ιστορία. Ο τίτλος από ένα αγαπημένο τραγούδι και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο εννοείται ότι τα φτάκια μας θα χορτάσουν διαχρονικές μελωδίες και θα είναι και κόσμος και λαός. Δημήτρη Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και βεβαίως δεν τελειώνουμε εδώ, διότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα άλλων καλλιτεχνών, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο μεγάλο μας ραντεβού. Εσείς μπορείτε σιγά σιγά να κλείνετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr και αν έχετε και κάποια απορία, εννοείται ότι υπάρχει και τρόπος να απαντηθεί. Μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr και εκεί θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Όλοιμαζίμπορούμε.gr εννοείται με λατινικούς χαρακτήρες. Σας έλεγα λοιπόν πριν για ένα βιβλίο που κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί από το Μετέχνιο, αλλά ο συγγραφέας δεν είναι όποιος να είναι, είναι ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Και το βιβλίο λέγεται «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Έτσι λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που, όπως είπα, κάνει μια βαθιά υπόκληση στη στρογγυλή θεά. Ένα από τα πιο ερεθιστικά βιβλία, τολμώ να πω, του Γκαλεάνο, παραθέτοντας πλήθος από βινιέτες. Ο συγγραφέας είναι σαν να γράφει την ιστορία της χώρας του, δηλαδή της Λατινικής Αμερικής, ταυτοχρόνως όμως και γιατί όχι και του κόσμου. Το δημοφιλέστερο άθλημα παγκοσμίως, το οποίο εξασιάζει αστούς, προλετάριους, ενίοτε αριστοκράτες, εκφράζει λοιπόν, όσο τίποτα άλλο, τον ψυχισμό, τον καημό, τα πάθη, τις χαρές, τις πίκρες των λαών, όπως εμφανίζονται στα γήπεδα, όπου λίγο ως πολύ νομίζω ότι ο καθένας είναι μόνον ο εαυτός του. Στις καλύτερες, δυστυχώς όμως και στις χειρότερες στιγμές του. Ο Γκαλεάνο λοιπόν ανοίγει μια τεράστια βεντάλια από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις μέρες μας και στο αχανές πεδίο που ανοίγει παρελάβουν οι παίκτες που βάζουν γκολ, όσοι καταντούν από διουποπέι τράγη και πεθαίνουν μέσα στην κατάθλιψη και την δυστυχία. Διαβάστε το, αξίζει πραγματικά αυτό το βιβλίο. Και επειδή μιλήσαμε για αγάπη και βαθιά υπόκληση στην στρογγυλή θεά, νομίζω ότι το τραγούδι που μας ταιριάζει τώρα είναι αυτό που ακολουθεί και υπάρχει και λόγος. Love is all around, wet wet wet, 1994, μια φοβερή επιτυχία που διασκευάστηκε, αλλά ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Ρεκ Πρίσλεϊ είναι αυτός που το έγραψε το τραγούδι.

0: Σε λιγάκι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 πήγαν από 10.30 και δεν βιάζομαι και επιστρέφουμε.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά.
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
17: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια υπόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
16: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν ότι βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη θα έχει σημαντικές ελαφρύνσεις των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη διαδικασία υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Στο λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε πριν από λίγο το Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτή την ώρα γίνεται έλεγχο στο πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της συνταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, όπως ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Τα συγχαρητήριά τους στα στελέχη του λιμενικού έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ντίνος Ηλιόπουλος εδώ με την Τζέννη Καρέζη. Μένουμε στον Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 12 Ιουνίου του 1915 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Βέβαια, ο ρόλος που τον σημάδεψε ήταν εκείνος του Θωμά, του υπαλληλάκου που εκλαμβάνεται ως αρχηγός του υποκόσμου στο αριστούργημα του Κούντουρο Δράκος, σε σενάριο εννοείται του Ιάκουβου Καμπανέλη. Και το 1986 συμμετέχει και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Μελισσοκόμος, στο ρόλο του φίλου του Σπύρου, του βασικού πρωταγωνιστή της ταινίας που ερμήνευσε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάντως, ο Γεωργουσόπουλος έχει σημειώσει για τον Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με την κριτική του αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στο ελληνικό θέατρο. Καλλιέργησε ένα ύφος μοναδικό, γεμάτο φαντασία, ποιητική αίσθηση, ονειροπόληση και παιδική αφέλεια. Αυτά τα ολίγα. Και πάμε στην Νάντια Λιαργκόβα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους θα τη συναντήσω και εγώ, όχι μόνο στα παιδιά της αλλαγής.
1: Καλησπέρα,
0: Δημήτρη. Είναι η διευθύντρια του kukao.gr, την οποία τη βρίσκουμε στην Κέρκυρα.
1: Ναι, πριν από λίγο ήρθα για το φοβερό αυτό φεστιβάλ γεύσης που γίνεται εδώ για έκτη χρονιά, το Greek Chefs Abroad.
0: Τι γίνεται δηλαδή εκεί?
1: Τι γίνεται? Φέρνουν λοιπόν εδώ στα ξενοδοχεία της Marbella Collection, φέρνουν σεφ Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Εγώ ήρθα λοιπόν εδώ για να δοκιμάσω την κουζίνα του Εβί Εβάν, που είναι στο Παρίσι και μαγειρεύει η Μαρία Νικολάου και η Κατερίνα Μιλάκη. Η Μαρία Νικολάου είναι η αδερφή της Δίνας Νικολάου.
0: Της γνωστής Δίνας Νικολάου, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στο Παρίσι και μας έφεραν εδώ για να δοκιμάσουμε.
0: Αλήθεια.
1: Mm-hmm. Αλήθεια. Και περιμένω πώς και πώς.
0: Και είναι θεσμός λοιπόν, δηλαδή τώρα πια αυτό, έτσι?
1: Είναι θεσμός, γιατί γίνεται για έκτη χρονιά. Έπονται και άλλα event. Μπορώ να σου δώσω και τον chief executive officer του ξενοδοχείου, τον Περικλή Γομπάκη, να σου πει περισσότερα για τα υπόλοιπα.
0: Γιατί όχι. Νάντια.
1: Ναι.
0: Κράτα αριθμούς τηλεφώνων.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει
0: μισό λεπτάκι, πριν μου δώσει τον κύριο Γομπάκη, να σου πω μόνο το εξής. Επειδή

0: Περί ομάδα.
1: Και με μια πολύ... pop έτσι αντίληψη των πραγμάτων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό
0: ακριβώς,
1: εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, Νάντια, κρατάς αριθμούς τηλεφώνων.
0: Κρατάω και σου περνάω τον Περικλή.
1: Εντάξει,
0: έλα,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σας κύριε Γομπάκη, τι κάνετε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα, πείτε μας για τον θεσμό πια, από ό,τι καταλαβαίνω και μας εξήγησε η Νάντια. Τι κάνετε εκεί, πώς το έχετε σκεφτεί και πώς το οργανώνετε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το αναφέρατε στον θεσμό. Ο θεσμός ονομάζεται Greek Steps Approach. Φέτος είναι η έκτη χρονιά, την αυτή χρονιά την οποία το διοργανώνουμε. Τακτικά, αγγίζοντας ουσιαστικά την ανάγκη του τουρίστα, του επισκέπτη στη χώρα μας να γευτεί την ελληνική αλλά και τη μεσογειακή κουζίνα, δημιουργήσαμε ένα θεσμό στο οποίο βάλαμε στο κάδρο την ελληνική γαστρονομία και λέμε ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές πέρα από τους γηγενείς οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας είναι οι Έλληνες τέτοιοι οι οποίοι ακολουθούν μια γαστρονομική πορεία εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό.
1: Μεταφέροντας όμως σε πολύ σημαντικό βαθμό την κουλτούρα μας, έτσι.
2: Πολύ
1: τη γαστρονομική
2: σωστά,
1: κουλτούρα μας.
2: Γι'
1: γιατί προφανώς και οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουν μυρίζουν Ελλάδα, να το πω έτσι, και γενικώς η αντίληψη που θα περάσουν μέσα από τη δική τους δουλειά εκτός συνόρων θα μυρίζει η Ελλάδα και αυτή με κάποιο τρόπο.
2: Ακριβώς.
1: Άρα είναι κράχτες μας με την καλή έννοια του όρου.
2: Πολύ σωστά. Είναι οι πρεσβευτές μας. Είναι η βιτρίνα μας και όπως και στο εξωτερικό ακολουθούν αυτή την φιλοσοφία και έρχονται και εδώ για 4 διαφορετικά event μέσα στη σεζόν για να ουσιαστικά φέρουν αυτή την κουλτούρα την ελληνική με κάποιο tweak διεθνές. Αντίστοιχα. Να πω ότι η φετινή χρονιά, κάθε χρόνο έχει μια διαφορετική θεματική. Η φετινή χρονιά εντοπίζεται στο concept from tradition to table, από την παράδοση στο τραπέζι μας. Και αυτό περιλαμβάνει αρχικά όσον αφορά το γαστρονομικό κομμάτι, το farm to table approach, όπου τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα μενού βρίσκονται από την τριγύρω περιοχή σε μια ακτίνα 100 μιλίων maximum. Τον ελληνικό αμπελόνα, ο οποίος θα γίνει το pairing, με το οποίο γίνεται το pairing του μενού. Και παράλληλα θα κάνουμε και κάποια side events βάζοντας τον προορισμό μέσα στα ξενοδοχεία μας, όπου κατά τη διάρκεια πριν από τα γαστρονομικά events θα υπάρχει μια γευστηγνωσία με τοπικά προϊόντα. Παράδειγμα, αύριο έχουμε μια γευστηγνωσία με τοπικά προϊόντα Κέρκυρας με επίκεντρο το Kumquat.
1: Πολύ ωραία.
2: Και την επόμενη εβδομάδα θα στο αντίστοιχο event με τον Κώστα τον Παπαθανασίου, τον chef. Από το Φράντσεν της Στοχόλμης θα έχουμε κάποιο χορευτικό event πριν, όπου θα γίνει ένα workshop με αναφορά στους ελληνικούς χορούς. Και αντίστοιχα μετά, επειδή τα ξενοδοχεία μας είναι τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Ήπειρο, το αντίστοιχο event που θα γίνει στο ξενοδοχείο της Ήπειρου, θα υπάρχει ένα πολυφωνικό σχήμα, η Νόρο, όπου θα τραγουδήσουν και θα έχουν μια μικρή παράσταση αναφορικά με τα υπηρώτικα τραγούδια και την υπηρώτικη κουλτούρα.
1: Συνδυάζονται όλα δηλαδή, έτσι.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και ο λόγος.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολιτισμός, κύριε Γομπάκη. Αν το καλοσκεφτούμε, είναι πολιτισμός και ίσως η καλή του εκδοχή, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα ενδεχομένως μιας άλλης εποχής που πολύ ωραία και με ωραίο τρόπο το περνάτε στο σήμερα.
2: Πολύ σωστά. Ήταν ο σκοπός να φέρουμε τον προορισμό και την κουλτούρα του προορισμού μέσα στο ξενοδοχείο.
1: Και ξέρετε κάτι, σε τελευταία ανάλυση αυτό είναι και εμπειρία. Που είναι νομίζω το α και το ω για έναν τουριστικό προορισμό ή την διαμονή και σε ένα ξενοδοχείο, οπουδήποτε και αν είναι αυτό. Είναι η εμπειρία. Μετράει πάρα πολύ αυτό ως εμπειρία.
2: Είναι η αυθεντική εμπειρία, εγώ θα σας έλεγα, όχι απλά μια εμπειρία. Είναι κάτι που θα φύγει ο επισκέπτης πίσω και θα το πάρει μαζί του, σαν σκέψη, σαν ανάμνηση.
1: Ωραία. Πώς πάει γενικώς ο τουρισμός, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί είναι λίγο έτσι περίεργη χρονιά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.
2: Σαφώς η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και μέχρι τώρα η εικόνα είναι, μας δίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και για το υπόλοιπο της σεζόν. Προς το παρόν η χρονιά κυλεί ομαλά. Οι επισκέπτες έστω και τελευταία στιγμή, γιατί αυτό είναι το pattern των κρατήσεων το τελευταίο διάστημα. Κλείνουν, επιλέγουν την Ελλάδα, επιλέγουν την Κέρκυρα, mm-hmm. επιλέγουν τη Θεσποτία και θεωρώ ότι στο τέλος της σεζόν θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

0: με και ένα θετικό απολογισμό. Απλά το σημαντικό είναι να παραμείνουμε, να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, να είμαστε proactively, να δρούμε proactively σε αυτό το κομμάτι, και όσον αφορά το προϊόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ο ξένος επισκέπτης δίνει τσίφρο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, θεωρώ.
1: Ωραία. Νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα χαρώ πάρα πολύ για να δούμε και πώς εξελίσσεται το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Πήραμε και μια γεύση από Κέρκυρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Στον Νίκο είπα. Μου λέει ο Νίκος. Ποιος να το έλεγε ότι το λαϊκό ποδόσφαιρο θα ήταν ένα ζωντανό θέαμα για λίγους. Πριν από 10 χρόνια δεν θα το φανταζόμασταν καν. Ίσχυε το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Σήμερα λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και η πολύ καλή μου φίλη, η Πέπη Ραγκούση, αναφέρεται στη μέρα των μικρών στο άρθρο της, στα νέα, και λέει κάτι πολύ ωραίο. Είναι αξιοκαταγραφής ότι αυτό που στην εποχή μας όλοι θεωρούμε απαράδεκτο, ιδεχθές, βάρβαρο και κόντρα στον πολιτισμό μας, αναφέρεται στην παιδική εργασία, πριν από 50 χρόνια ήταν αποδεκτό, και πριν από 100 ανάγκη επιβίωσης, και πριν από 150 απόλυτη κανονικότητα. Ίσως μάλιστα η εξάλειψη της παιδικής εργασίας να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι το σημαντικότερο αν θέλετε δείκτη πολιτισμού μιας χώρας. Το ξαναλέω, η εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Η ίδια όμως θυμάται δεκαετία του 60 παιδικές μνήμες στην Σύρο, στον τόπο καταγωγής της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Μιλάω, λέει, για τα γκαρσονάκια στις πιο λαϊκές ταβέρνες και στους συνοικιακούς καφενέδες. Τα κεντρικά καταστήματα αυτού του είδους κρατούσαν τα προσχήματα λόγω αστικής παράδοσης του νησιού, για τους ανήλικους μπακαλόγατους, για τους πιτσιρικάδες που μετέφεραν τα ψώνια, για τα 13χρονα που δούλευαν σε συνεργεία, για τα παιδιά που έκαναν θελήματα, που ακόμη και αν κάποια από αυτά ήταν μέλη της οικογένειας του καταστηματάρχη, η εργασία ήταν επιβεβλημένη. Και αν σήμερα η εικόνα ενός παιδιού που δουλεύει έστω και στην οικογενειακή επιχείρηση σοκάρει, τότε ήταν αποδεκτή, μην πω εντός πλαισίων της μεσογειακής γραφικότητας. Και μάλιστα ανατρέχει στις φωτογραφίες του Robert McCabe, σε αυτό το άλμπουμ που σας έλεγα πριν από λίγες μέρες, ένα συγκλονιστικό άλμπουμ, που όταν βλέπεις παιδάκια εκεί να δουλεύουν, κάποιοι το θεωρούν και χαριτωμένο στα νησιά της δεκαετίας του 60. Πριν από λίγες μέρες, λέει, ένας φίλος μου έλεγε ότι ο πατέρας του μετά τον πόλεμο και πριν καν κλείσει τα 10 του χρόνια δούλευε λουστράκι, και ξεκινώντας έτσι χωρίς άλλο εφόδιο έφτιαξε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που σήμερα διευθύνει ο γιος του. Ο Γιάννης Γιωργακάς, μετέπειτα ιδιοκτήτης του Μινιών, ήταν 13 ετών όταν τον έστειλαν οι γονείς του στην Αθήνα για να δουλέψει σε μπακάλικο. Το ίδιο και ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ο καπετάν Βασίλης, που ήρθε στα 13 του χρόνια από το χωριό του στην Αθήνα και ξεκίνησε να δουλεύει όπου να είναι. Όλοι αυτοί οι παρακατιανοί μικροί συνέβαλαν καθοριστικά, ο καθένας στο μέτρο του, στην δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας, ακόμη κι αν έρχονται από περασμένες εποχές. Τους χρωστάμε μια συγγνώμη για όλες εκείνες τις φορές που ένας γονιός, ένας παππούς, φώναξε μικρέ στο μπακάλικο, στο καφενείο, στο κουρίο. Αυτοί οι μικροί αποδείχθηκαν τελικά πάρα πολύ μεγάλοι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνω ό,τι θέλετε, το ξαναλέω με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ το διαβάζουμε. Λοιπόν, είναι το ραντεβού που έχουμε κάθε Παρασκευή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον αγαπητό Αντώνη Ζωγράφο, οπότε θα κάνουμε τώρα κάτι, θα μάθουμε. Street Stories Greece. Μπείτε στο Instagram να τον ακολουθήσετε, αξίζει πραγματικά, και βλέπω ότι ανεβαίνουν συνεχώς τα post, για να το πω ελληνικά. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά, εσύ?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν
1: τι θα μας πεις, τι έχεις επιλέξει?
2: έχω επιλέξει κάτι που μάλιστα και εγώ το είχα έτσι με μεγάλη απορία, για την πλατεία θεάτρου.
1: Α,
2: λοιπόν, η πλατεία θεάτρου,
1: θεάτρου τώρα, περίμενε τώρα που το πιάσες. Εμείς οι κάποιοι, εγώ που ανήκω σε μια ηλικία 50 φεύγα.
2: Okay.
1: Η πλατεία θεάτρου παλιά, πρέπει να σου πω ότι ήταν ένα πολύ ινστέκι. Τώρα αυτό που σου λέω πρέπει να είναι αρχές του 2000.
2: Άρα, αρχές 20 κάτι χρόνια και μου φαίνεται και πολύ πιο κοντά κιόλας.
1: 2000 κάτι. Υπήρχε λοιπόν εκεί ένα μαγαζί εστιατόριο από τα πιο ίν της Αθήνας, τον Γκούρου, και εκεί μάθαμε να τρώμε το φαγητό μας λίγο πιο πειραγμένο, με φοβερά κοκτέιλς και φοβερή μουσική. Αλλά το κακό που είχε τότε η πλατεία θεάτρου ήταν επειδή ήταν πολύ downtown. Δηλαδή πήγαινες σε αυτό το μαγαζί να φας και τα λοιπά, μετά μπορεί να βρεις και σπασμένο το αυτοκίνητό σου.
2: Είναι και η περιοχή και πέρα, με Νάνδρου,
1: Ευρυκίδου και όλα. Τώρα δεν είναι πια τόσο, δεν είναι πια τόσο. Αλλά σου λέω τώρα, πριν 20 τόσα χρόνια ήταν λίγο ρυψοκίνδυνο. Αλλά όντως αυτό το μπαρ, το μαγαζί μπαρ, μαγαζί εστιατόριο μπαρ,
2: μπαράκι,
1: δεν υπήρχε, φίλε, δεν υπήρχε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή. Δεν υπήρχε. Τι θυμήθηκα τώρα. Τέλος πάντων, για πες μας τώρα για την πλατεία θεάτρου.
2: Λοιπόν,
1: τώρα ξέρεις, θα με βρίζουν οι ακροατρίες και ακροατές, αλλά πάλι για φαγητό μιλάς. Τι να κάνω, ρε παιδιά.
2: Το καλύτερο είναι.
1: Τα έχουμε συνδέσει όλα με μία γεύση. Δεν είναι κακό. Η γεύση είναι μνήμη.
2: Ακριβώς, είναι αυτό. Μνήμη. Και εγώ έτσι τα θυμάμαι, από την αλήθεια.
1: Έτσι. Για πες μας λοιπόν, πλατεία θεάτρου.
2: Η πλατεία θεάτρου. Πλατεία θεάτρου λοιπόν, επειδή είναι και όλη η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας και τα λοιπά, αρχαία και τα λοιπά, δεν είναι από κάποιο θέατρο αρχαίο ή κάποιο ερείπιο που είχε μείνει και οτιδήποτε ήταν εκεί, ξέρω εγώ, και το ονομάσαμε έτσι στην περιοχή. Λοιπόν, η πλατεία θεάτρου αφορά το πρώτο θέατρο, μόνιμο θέατρο που χτίστηκε στην Αθήνα, το θέατρο Μπούκουρα. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο χτίριο, το πρώτο θέατρο μάλλον που απέκτησε η Αθήνα, γιατί πρώτα ήταν κατασκευές ξύλινες και ανοιχτά. Το πρώτο κλειστό μεγάλο θέατρο όπως το εξωτερικό, το 1840, για να δώσω να καταλάβετε πότε έγινε αυτό. Ήταν το πρώτο που χτίστηκε, έκανε τεράστιο χαμό στην πόλη των χιλιάδων Αθηνών, ήταν λίγη, πολύ μικρή πόλη τότε. Η πρώτη παράσταση, έτσι απλά για την ιστορία, ήταν η Λουτσία Ντι Λαμερμούρ του Ντον Τσέπη, μπράβο, ναι, και είχαν φέρει μια πολύ διάσημη καλλιτέχνη που έπαιξε, και μάλιστα ο Λόντος, ο αγωνιστής, την είχε ερωτευτεί και πήγαινε συνέχεια εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί πέρα στο, γενικά στο θέατρο...
1: Θεατρόφιλος, ξαφνικά.
2: Θεατρόφιλος, μπράβο, μπράβο. Ήταν τόσο, να σου το πω, που οι πολύ πλούσιοι είχαν αγοράσει και θεωρία με συμβολογραφικές.
1: Είχαν αγοράσει,
2: Είχαν αγοράσει, δεν ήταν ούτε
1: κανονικά.
2: Άντε, κανονικά, κανονικά.
1: Συμβολεογράφος κανονικά.
2: Ήταν συμβολογράφοι που αγοράζανε στις θέσεις μου, στην ουσία σε ελικόπεδο, και το είχαν μόνιμα.
1: Ναι. Πώς λέμε, οικογενειακός τάφος.
2: Οικογενειακός τάφος.
1: Οικογενειακός.
2: Κάφρος
1: είμαι. Μάλιστα.
2: Αυτά, και βέβαια και ο Όθωνας και η Αμαλία είχαν δικό τους θεωρείο και πήγαινε ο κόσμος να τους δει, έμπαινε από την πίσω πόρτα γιατί είχε ξεχωριστεί. Λοιπόν, αυτό το θέατρο κράτησε μέχρι τέλη του 1890, κάτι γκρεμίστηκε, γιατί είχαν ήδη ξεκινήσει πάρα πολλά θέατρα να χτίζονται και είχε γίνει λίγο, είχε μείνει λίγο πίσω. Mm-hmm. Και γκρεμίστηκε τελείως, δεν έχει μείνει ούτε κεραμίδι που λένε.
1: Ναι.
2: Απολύτως τίποτα, και έχει χτιστεί διπλάριο σχολείο εκεί πέρα. Στη συνέχεια χτίστηκε μετά από πολλά χρόνια, μετά από καμιά 20 κάτι, 30 χρόνια σχεδόν. Και απλά θυμίζει μόνο το όνομα, το θέατρο που υπήρχε.
1: Μάλιστα. Ωραία αυτό. Ιστορία. Δεν το ήξερα. Πλατεία θεάτρου λοιπόν. Μπείτε στο stories, συγγνώμη, streetstories.gr, όχι, streetstories.gr, έτσι είναι ο λογαριασμός. Είναι μία λέξη.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Το έχεις φορτώσει αρκετά, έτσι. Αρχίζουν και παίρνουν αρκετά.
2: Αρχίζουν, ναι, και στο YouTube, έτσι, υπάρχει και πιο πολύ συζήτηση με τους χρήστες, γιατί εκεί ίσως σχολιάζουν περισσότερο.
1: Α, τι σου λένε, τι σου έχει κάνει εντύπωση από αυτά που διαβάζεις?
2: Έχουν πάρα πολύ ότι οι περισσότεροι και δεν τα γνωρίζανε. Και ακόμα δεν μιλάω για τους πιο νέους, ας το πάνε, και τους πιο σε μεγάλη
1: μεγαλύτερη ηλικία. Ποιος έχει ασχοληθεί με αυτά?
2: Ναι, δεν έχει. Ας πούμε,
1: πλατεία
2: και
1: θεάτρου,
2: ένα απλό. Και πέφτει ένα απλό επίσης που τώρα το ανέβασα εχθές, για την οδό Κολοκοτρώνη. Εντάξει, φανταζόμαστε όλοι για ποιον είναι. που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Το όνομα δόθηκε επειδή έζησε και ο Υπολοκοτώνης τα τελευταία χρόνια.
1: Α, ναι.
2: Υπήρχε το σπίτι, βεβαίως, ναι. Υπήρχε εκεί στην αρχή της Υπολοκοτρώνη, περίπου που είναι η Παλιά Βουλή, λίγο πιο κάτω. Υπήρχε το, έβγαινε τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής του εκεί πέρα και μάλιστα έγινε και η πρώτη, ο πρώτος εορτασμός στις 25 Μαρτίου έξω από το σπίτι του.
1: Ναι. Και νομίζω ότι η λειτουργία έχει γίνει στο Ναό της Αγίας Ειρήνης. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά εκεί.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι.
1: Η Αγία Ειρήνη ήταν πολύ μεγάλος ναός για την εποχή και είχε παίξει το ενδεχόμενο να γίνει η Μητρόπολη της Αθήνας. Μετά χτίστηκε η Μητρόπολη και μάλιστα είχαν δώσει και πάρα πολύ πλούσιοι της Αθήνας τότε χρήματα για να χτιστεί η Αγία Ειρήνη.
2: Η Αγία Ειρήνη, ναι.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε
2: ακριβώς.
1: Εννοείται.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αντώνη, και εδώ και εγώ. Καλό βράδυ. Για χαρά.
1: Για χαρά. Λοιπόν, τώρα θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στη Χριστίνα Βίδου. Και θα τα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στη Χριστίνα Βίδου, διότι επειδή είναι πάρα πολύ δικός μου άνθρωπος, δεν θα πω φίλοι, μας έχει ετοιμάσει ένα επεισόδιο με τον Μιχάλη Ρακιτζή για την Τρίτη το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του Sky. Οπότε, ποιο τραγούδι αγαπάμε πάρα πολύ του Ρακιτζή?

0: Λοιπόν, αυτά για το Χριστινάκι μας. Έχει ετοιμάσει επεισόδιο με το... στην εκπομπή της την Τρίτη το βράδυ, αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα, με τον Μιχάλη Ρακιτζή, οπότε ταιριάζει αυτό. Μην μου ξεχνάτε και τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια πλατφόρμα με πάρα πολλές φωνές. Με πολύ χαρά το λέμε. Είναι podcast που μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, ιστορίες ωραίες, ανθρώπινες, χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις. Την Τρίτη, τώρα δεν ξέρω πότε θα το σηκώσουμε το podcast, θα ετοιμάσω εκτός όλων των άλλων και ένα podcast με τη ρουτίνα μεγάλων μυαλών του πλανήτη. Ας πούμε Ουμπέρτο Έκο, τι συνήθειες είχε, έτσι, αυτός ο συγγραφέας που μας αρέσει, ο Άντι Γουόρχολ, τι συνήθειες είχε στην καθημερινότητα. Θα ετοιμάσω ένα πάρα πολύ ωραίο podcast και είμαι χαρούμενος που έτσι θα το φτιάξω αυτό. Και άλλα πολλά. Έχω ήδη ετοιμάσει αρκετά, οπότε σιγά σιγά θα μας βλέπετε εκεί. Πού? Στο Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτά για τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μια πλατφόρμα, πάρα πολλές φωνές. Επιστρέφουμε σε λιγάκι με τον καλεσμένο μας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Θέλω να δω, θα μας ακούσετε ή θα βλέπετε ποδόσφαιρο πάλι? Αν και χθες ακούγατε τελικά, από ό,τι κατάλαβα και από τα μηνύματά σας. Έτσι. Δεν αρέσει και σε όλους το ποδόσφαιρο, πώς να το κάνουμε?
1: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας, με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
7: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10 με την Μαρία Γεωργαρή. Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Υπάρχει 80 έως 85% πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε απόψε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Ανέφερε ωστόσο ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκυριακό ή το αργότερο τη Δευτέρα, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Παράλληλα, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε πως το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα καταστραφεί επί τόπου και στη συνέχεια θα βγει από τη χώρα. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας, η οποία θα προβλέπει επίσης ένα καθεστώς επιθεώρησης. Όσο περισσότερο ανταποκρίνεται και τηρεί τις δεσμεύσεις του το Ιράν, τόσο περισσότερο ωφέλη θα παίρνει, ανέφερε ο αξιωματούχος. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις για το μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναφερθεί στον τόπο και τον χρόνο πριν ανακοινωθεί η τελική απόφαση της Τεχεράνης. Επεσήμανε ωστόσο ότι έχει επιτευχθεί συνένεση σε πολλά ζητήματα και ότι το Ιράν βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη διαδικασία υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Στο λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε πριν από λίγο το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτήν την ώρα γίνεται έλεγχος στο πλοίο από πυροτεχνουργούς. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος. Τη Συμφωνία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα των κεφαλαίων των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν το 1 τρίτο των μαχητικών τους από την Ευρώπη σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοσίευμα των New York Times. Πρόκειται για 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Τα μέλη του ΝΑΤΟ φέρονται να ενημερώθηκαν για την απόφαση πριν από έναν μήνα. Τα συγχαρητήριά του στα στελέχη του λιμενικού σώματος για την επιχείρηση κατά διακινητών στο Αιγαίο έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός, τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε καταδίωξη στο Αιγαίο, στην οποία συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού. Η επιχείρηση, όπως σημειώνει ο Υπουργός Ναυτιλίας, οδήγησε στη σύλληψη 2 φερόμενων διακινητών, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου, στην Ίσο Καιρό. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Άξο. Πέρα από κάθε προσδοκία είναι το ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε στα $165, σημειώνοντας άνοδο περίπου 22% σε σχέση με την τιμή στόχο των $135 αναμετοχή. Η άνοδος ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αγριοφωνικό 31χρονου χθες τη νύχτα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αλλά τελικά υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Συνεχίζονται για 13η ημέρα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα της Αλβανίας με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν κυβερνητική διαφθορά, αντιδρώντας στα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου κοντά σε προστατευόμενο υδροβιότυπο. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη σήμερα ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης μέρους της έκτασης, το Σβερνέτσι, για ξέπλυμα χρήματος και άλλα δικήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα, για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 το πρωί του Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου. Ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να ετοιμάζετε λίγο το χρόνο σας για το Σαββατοκύριακο και τους δικούς σας ανθρώπους. Δεν θέλουμε παραπάνω. Λοιπόν, πριν δύο εβδομάδες είχαμε καλεσμένο τον Σπύρο Κοτορή, είναι σύμβουλο στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και ο λόγος που θα κάνουμε συζητήσεις είναι πρώτα απ' όλα ότι τα θέματα του δεν τελειώνουν. Την προηγούμενη φορά είχαμε πιάσει το κεφάλαιο εργαζόμενοι, νέες δεξιότητες. Δεν είχαμε καταφέρει να πούμε πολλά, ακριβώς γιατί προκύπτουν ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Είχαμε πει ποιος θεωρείται χρήσιμος εργαζόμενος, είχαμε πει ποιες δεξιότητες χάνουν αξία και ποιες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, τι αλλάζει στον κόσμο της εργασίας, πόσο επηρεάζει τεχνητή νοημοσύνη τις δεξιότητες και όλα τα σχετικά, πώς βλέπουμε πολλούς εργαζόμενους να νιώθουν επαγγελματική εξουθένωση, πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό, η πίεση στους χώρους εργασίας, προφανώς εδώ υπάρχει ένα ερώτημα αν έχει αυξηθεί, απλώς σήμερα μιλάμε περισσότερο για αυτήν.

0: Οπότε είναι πάλι κοντά μας και θα είναι για όσο χρειάζεται και σε επόμενες συζητήσεις ο Σπύρος Κοτόρης για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας ακριβώς για το... Α, μάλιστα, φλέγεται όχημα στην Κηφισίας. Να το έχετε κατά νου όσοι κινείστε εκεί. Ο Μιχάλης, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Στο ύψος του ΚΑΤ, στην άνοδο. Φλέγεται λοιπόν όχημα στην Κηφισίας. Να ενημερώσουμε και την σύνταξη. Έτσι είναι ο ενημερωτικός σταθμός. Φλέγεται ένα όχημα στην Κηφισίας στο ανωδικό προς ΚΑΤ. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση ακόμα μια φορά.
0: Βλέπεις την πίεση σε έναν ενημερωτικό σταθμό, τι γίνεται μόλις πάρουμε ένα μήνυμα κτλ. Λοιπόν. Έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο, Σπύρο. Πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να προστατεύει την ψυχική του ανθεκτικότητα? Βέβαια, έχει προηγηθεί το θέμα της πίεσης στους χώρους εργασίας. Και θα ακολουθήσουν και κάποια ερωτήματα που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Να κάνουμε λοιπόν μια σύνδεση, έτσι, ακριβώς γιατί πώς μπορεί να εκλειφθεί ή πώς μπορεί να παρουσιαστεί η πίεση στον χώρο εργασίας, γιατί μπορεί να είναι μια ψυχολογική πίεση πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Συνήθως είναι ψυχολογική.
0: Και δύσκολα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο. Πες ότι ο Δημήτρης που έχει υποστεί ψυχολογική πίεση από τον Γιώργο.
2: Εδώ.
0: Ηχολήπτες τέτοιοι είναι, μην νομίζεις. Θέλω εγώ να τα αποδείξω.
1: Φαίνεται πιεστικός τώρα που τον βλέπω, η αλήθεια
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Έτσι, άρα στο δικαστήριο μαζί μου θα είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν αποδεικνύεται αυτό εύκολα. Είναι θέμα που στο βάζουν στις επιχειρήσεις που μιλάς, δηλαδή απασχολεί αυτό στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της απόδοσης, στο πλαίσιο του λογοδοτώ στον προϊστάμενό μου, στο πλαίσιο που κάποιος κάτω από τον προϊστάμενο θέλει να είναι πιο προϊστάμενος από τον προϊστάμενο και όλα αυτά, έτσι,
1: έτσι.
0: Είναι θέματα που απασχολούν αυτά?
1: Απασχολούν πάρα πολύ και πράγματι ένα θέμα είναι όταν κανείς βιώνει αυτή την ψυχολογική πίεση ή μια τοξική συμπεριφορά ή ακόμα και παρενόχληση στο χώρο εργασίας, είτε ψυχολογική παρενόχληση είτε και σεξουαλική παρενόχληση που πάει το μυαλό μας με τη λέξη παρενόχληση.
0: Συμβαίνει αυτό, γιατί θα σου πω κάτι, μια παρένθεση και δεν θα σε διακόψω μετά. Επειδή έχουμε ασχοληθεί με δικηγόρους για αυτό το θέμα, γίνονται φρικτά πράγματα σε επίπεδο σεξουαλικής παρενόχλησης. Φρικτά πράγματα.
1: Γίνονται πολλά. Τα τελευταία χρόνια τα συζητάμε όλα αυτά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι υπάρχει η ορατότητα που λέμε γύρω από τα θέματα αυτά. Και από εκεί και πέρα, πώς το αποδεικνύει κανείς ή πώς το δηλώνει. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν συστήματα. Υπάρχει η πολιτική whistleblowing, που είναι μια πολιτική μέσα από την οποία υπάρχει πλατφόρμα στην εταιρεία, υποχρεώνεται η εταιρεία να έχει μια πλατφόρμα όπου ο εργαζόμενος μπορεί να γράψει οτιδήποτε συμβαίνει και δεν είναι ηθικό μέσα στον οργανισμό. Από το ότι υποψιάζομαι ότι ο μάνατζέρ μου κλέβει την εταιρεία για παράδειγμα ή κάνει κάποια μη νόμιμη ενέργεια, μέχρι το έχω υποστεί ψυχολογική πίεση, βία κλπ.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό γίνεται μυστικά με κάποιο τρόπο, έτσι υποψιάζομαι.
1: Κανονικά υπάρχουν οι πλατφόρμες αυτές που τηρείται η ανωνυμία του ανθρώπου.
0: Όχι,
1: που κάνει την καταγγελία.
0: Αν γράψει ο Δημήτρης κάτι για τον Γιώργο, δεν θα το μάθει ο Σπύρος που είναι εργαζόμενος σε άλλο τομέα της επιχείρησης, έτσι.
1: Πιθανά.
0: Όχι απαραίτητα. Θα το μάθει αυτός που πρέπει να το μάθει όμως.
1: Ναι, σίγουρα. Θα ξεκινήσει μετά μια διαδικασία που θα πρέπει να ελεγχθεί το γεγονός αυτό.
0: Θα το μάθει ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Ωραία, ωραία. Τώρα, πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα. Μου έχεις γράψει ωραία ερωτήματα, γιατί αν δεν τα γράψεις εσύ που τα ξέρεις, εγώ δεν κάνω τίποτα. Πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να προστατεύσει την ψυχική του ανθεκτικότητα? Αυτό...
1: Σου αρέσει η λέξη, βλέπω.
0: Όχι, το ψυχική ανθεκτικότητα είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Να είμαι ψυχικά ανθεκτικός για το καλό της επιχείρησης ή ψυχικά ανθεκτικός για το καλό της ψυχολογίας μου?
1: Αρχικά για το καλό το δικό μας, το καλό του κάθε ανθρώπου. Αρχίσαμε να μιλάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Πάντα υπήρχε ως δεξιότητα, καταρχήν να πούμε. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί να την αναπτύξει κανείς. Και πάντα με τις δεξιότητες συζητάμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί από φυσικού του να έχει μια κλίση. Αλλά από εκεί και πέρα οι δεξιότητες είναι καλό ότι αναπτύσσονται. Μπορεί κανείς να τη μάθει τη δεξιότητα, να την αναπτύξει. Οπότε όταν μιλάμε για ψυχική ανθεκτικότητα, μιλάμε για αυτή την ικανότητα να μπορούμε να ανακάμπτουμε, να επανερχόμαστε στην αρχική μας κατάσταση κάθε φορά που βιώνουμε μία κρίση, βιώνουμε μία μεγάλη αλλαγή, βιώνουμε κάτι δύσκολο. Και επειδή τον Μάρτιο του 2020 με τον COVID βιώσαμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή και μια πολύ μεγάλη κρίση με τον COVID. Από εκείνη την εποχή αρχίσαμε να μιλάμε έντονα για την ψυχική ανθεκτικότητα και για τον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί ακριβώς να ανακάμψει. Τώρα το πώς γίνεται αυτό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, θα πω κάποιους. Ένας τρόπος είναι να αποδεχτούμε την αλλαγή, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία στρες λόγω των συνεχών αλλαγών. Είναι σημαντικό να αποδεχτούμε πλέον ότι η αλλαγή είναι η καθημερινότητά μας, ζούμε σε ένα κόσμο συνεχών αλλαγών. Ένα ακόμα είναι το να προσπαθώ να εστιάζω στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό να το κάνω. Θα ζω σε ένα ροζ συννεφάκι και θα τα βλέπω όλα θετικά.
0: Καλά, όχι απαραίτητα.
1: Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Ναι, όχι απαραίτητα.
1: Είναι το που επιλέγω να εστιάζω στην καθημερινότητά μου. Στην καθημερινότητά μας συμβαίνουν πολλά, θετικά και αρνητικά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να εστιάζουν συνεχώς στο αρνητικό. Συνεχώς αυτό που είναι το κακό, το άσχημο, το κακό κείμενο, και όλη τους η ενέργεια πηγαίνει εκεί. Πόσο μπορείς λοιπόν να αποδώσεις την καθημερινότητά σου, πόσο μπορείς να σκεφτείς δημιουργικά όταν έχεις εστιάσει σε όλα τα προβλήματα?
0: Εγκλωβίζεσαι.
1: Εγκλωβίζεσαι εκεί.
0: Εκεί χρειάζεσαι και ψυχαναλυτή.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Για να σε μάθει κιόλας να προσπαθείς να εστιάζεις στα θετικά.
0: Έτσι, προφανώς. Και αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάς όταν πηγαίνεις σε μια εταιρεία.
1: Τα θέματα ανθεκτικότητας είναι από τις δεξιότητες.
0: Το βάζουν πιο πολύ οι εργαζόμενοι.
1: Είναι ανάγκη για τους εργαζόμενους. Προκύπτει καταρχήν μέσα από τις αξιολογήσεις των εργαζομένων ότι υπάρχει ανάγκη αυτή. Αλλά να πούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα σε μελέτες που γίνονται για το μέλλον της εργασίας και για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, η ανθεκτικότητα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα, θα πω. Παίζει από μελέτη σε μελέτη, αλλά είναι από τις βασικότερες δεξιότητες που φαίνεται ότι χρειαζόμαστε τώρα και στο μέλλον.
0: Πρόσεξε, μου έλεσε έναν όρο. Είπες αξιολόγηση. Προφανώς σε μια επιχείρηση οι εργαζόμενοι αξιολογούνται στον ιδιωτικό τομέα. Με κάποιο τρόπο.
1: Θα πρέπει να αξιολογούνται. Θα πω, έχω δει και εταιρείες που δεν έχουν σύστημα αξιολόγηση ακόμα και το δουλεύουν να το φτιάξουν.
0: Σύστημα αξιολόγηση, τι εννοείς? Υπάρχει και οργανωμένο σύστημα αξιολόγηση σε κάποιες εταιρείες?
1: Φυσικά. Ωραία. Θα πρέπει να είναι.
0: Για να το δούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα πρέπει να είναι οργανωμένο. Καταρχήν, θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητές του, τι καλείται να κάνει και ποιοι είναι οι στόχοι του, και από εκεί και πέρα να γνωρίζει σε τι θα αξιολογηθεί. Πλέον τα πιο σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα τους σε διαπροσωπικές δεξιότητες. Άρα το θέμα μας δεν είναι μόνο ξέρω το αντικείμενό μου, ξέρω το τεχνικό μου αντικείμενο. Το θέμα είναι πόσο μπορώ να επικοινωνήσω αποτελεσματικά, πόσο μπορώ να συνεργαστώ με άλλους μέσα σε ομάδα, πόσο μπορώ να διατηρήσω την ανθεκτικότητά μου που λέγαμε πριν, πόσο μπορώ να διαπραγματευτώ, και ανάλογα με το ρόλο βέβαια είναι και οι αντίστοιχες δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Οπότε μέσα από αυτό το δομημένο σύστημα υπάρχουν διάφορα συστήματα αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα όταν ο προϊστάμενος αξιολογεί τον υφιστάμενο, και μπορεί και ο υφιστάμενος να αξιολογεί τον προϊστάμενο. Κανονικά θα πρέπει να συμβαίνει και αντίστροφα.
0: Συναντάς σε ελληνικές επιχειρήσεις και σε σύγκριση με αυτό που κάνεις εκτός σύνορων ένα σύστημα αξιολόγησης από τη μεριά οι εργαζόμενοι, ας πούμε, αν μπορούν να αξιολογήσουν έναν προϊστάμενο? Υπάρχει αυτός κουλτούρα σε ελληνική επιχείρηση? το συναντάς εκτός συνόρων, για να κάνουμε και τη σύγκριση.
1: Υπάρχει, το βλέπω συχνά να γίνεται και αντίστροφα, δηλαδή ο εργαζόμενος να αξιολογεί τον προϊστάμενό του, και είναι και μεγάλη ανάγκη να συμβαίνει αυτό, γιατί θα πρέπει να βλέπουμε και ο προϊστάμενος κατά πόσο κάνει καλά τη δουλειά του, ο μάνατζερ που λέμε. Υπάρχει όμως και η αξιολόγηση 360 μοιρών που λέμε, που είναι λίγο πιο πολύπλοκη, την κάνουν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί, όπου όλοι αξιολογούν όλους. Δηλαδή αξιολογήσει από πάνω, από κάτω, οριζόντια, δηλαδή αν είμαι μάνατζερ, αξιολογούμε και από τους υπόλοιπους μάνατζερς, ιεραρχικά, στην ίδια βαθμίδα. Οπότε, ναι, συμβαίνει
0: έχει το ενδιαφέρον
1: και χρειάζεται να δομηθεί και ακόμα καλύτερα, και χρειάζεται να εξυγχρονιστούν και τα κριτήρια της αξιολόγησης, γιατί πλέον πάμε στις δεξιότητες.
0: Και προφανώς αυτό θα είχε και μεγάλη αξία να το δούμε και σε δημόσιους οργανισμούς.
1: Συμβαίνει και στο δημόσιο.
0: Ναι. Όταν, ξέρω εγώ, δεν τσακώνται οι συνδικαλιστές μεταξύ τους μετά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Τι ρόλο παίζει η ηγεσία στη δημιουργία τοξικού ή υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος? Σε πόση ώρα δίνουμε?
2: 1,5.
0: Σε 1,5. Σε αυτό θα απαντήσουμε μετά τους συλληστονητήσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε πολλά. Να κάνουμε συστάσεις. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-48-00-174. Η Αργυρό Γεμελιάρη σας απαντά. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγκλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λίγο προσοχή στο ανωδικό της Κηφισίας. Υπάρχει λοιπόν ένα θεματάκι με ένα αυτοκίνητο που έχει πιάσει φωτιά εκεί στο ΚΑΤ. Ο Σπύρος Κοτόρης είναι κοντά μας, σύμβολο στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Εδώ θα συνεχίσουμε σε ένα ωραίο ερώτημα αμέσως μετά τους κλείσεις των ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαρία Γιώργαρη.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη διαδικασία υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Στο λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε απόψε το Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτήν την ώρα γίνεται έλεγχος στο πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ και καλώς ήρθατε. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Σταυρούλα, γεια σου Απόστολε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Να είστε καλά. Εντάξει, δεν χρειάζονται μόνο καλά λόγια. Να βλέπουμε και τα στραβά, λίγο να ισιώνουμε. Λοιπόν, Σπύρος Κοτώρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Έχουμε πιάσει πολύ ωραία θέματα. Μας εξήγησε πριν από λίγο τι σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα. Μιλήσαμε για το θέμα της αξιολόγησης και πάμε τώρα στο ερώτημα τι ρόλο παίζει η ηγεσία στη δημιουργία τοξικού υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι αυτό που θα λέγαμε στο χωριό μου, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Πολύ, πολύ καλά τα λένε στο χωριό σου, έτσι. Κάπως έτσι είναι.
0: Δηλαδή, ναι. Ή μυρίζει ή δεν μυρίζει το κεφάλι, δηλαδή το ψάρι. Οπότε πάμε τώρα. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
1: Είναι από τα σημαντικότερα θα έλεγα, γιατί σίγουρα οι leaders ενός οργανισμού, οι managers δηλαδή, που έχουν και τα leadership skills όμως, να πούμε ότι ένας manager πρέπει να έχει διοικητικές δεξιότητες, να μπορεί να οργανώνει, να προγραμματίζει, να κάνει καταμερισμό εργασιών, να παίρνει αποφάσεις. Χρειάζεται όμως να είναι πολύ κοντά και στους ανθρώπους. Άρα χρειάζεται να έχει αυτά τα leadership skills, να έχει ηγετικές δεξιότητες, άρα να μπορεί να υποστηρίζει τους ανθρώπους, mm-hmm. να τους ακούει, να τους ενδυναμώνει, να τους καθοδηγεί, να δίνει τακτικό feedback. Και αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με την αξιολόγηση που λέγαμε πριν, γιατί δεν πρέπει να θυμόμαστε μία φορά το χρόνο όταν γίνεται η αξιολόγηση να τα λέμε όλα εκεί. Πρέπει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς να κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις, όπου ο manager θα λέει στο μέλος της ομάδας, αλλά και αντίστροφα το μέλος της ομάδας στο manager, να συζητάνε τι μπορεί να γίνει καλύτερα, πώς μπορούν να τα πάνε καλύτερα στην καθημερινότητα. Οπότε ο leader λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο στο να δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον ή να συμβάλλει σε ένα τοξικό περιβάλλον. Ο leader λειτουργεί με την κουλτούρα της εταιρείας, του οργανισμού, με αυτό το αξιακό σύστημα δηλαδή, και όταν έχουμε θετικά εργασιακά περιβάλλοντα, βλέπουμε ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην εταιρεία, θέλουν να μείνουν στον οργανισμό, και επίσης είναι αυτό που λέμε, ότι πολλές φορές ένας άνθρωπος φεύγει από την δουλειά του, αποχωρεί, παρετείται λόγω του μάνατζέρ του, όχι λόγω της εταιρείας γενικά. Άρα αν έχει έναν μάνατζερ που έχει τοξική συμπεριφορά, έναν αυταρχικό μάνατζερ, είναι σίγουρο ότι θα χάσει την ομάδα του.
0: Ωραία, ερώτηση. Πες ότι κάνει την ομάδα ένας μάνατζερ. Δεν θα την ψηλιαστεί κάποιος από πάνω να του πει, ρε φίλε, γιατί χάνεις την ομάδα, τι έχει γίνει? Όσο και αν το παρουσιάζει αυτός ότι, ξέρω εγώ, δεν αντέχουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, κάποια στιγμή κάπου πρέπει να λογοδοτήσει γιατί χάνει την ομάδα.
1: Φυσικά. Μα το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε. Στην αγορά βλέπουμε διοικητικά στελέχη, μάνατζερς κλπ. Να αλλάζουν εταιρείες ή να φεύγουν από εταιρείες, να αναζητούν αλλού δουλειά. Και στην αγορά, επειδή και στην Ελλάδα είμαστε και μια μικρή αγορά, γίνεται γνωστό τι είδους μάνατζερ είναι ο ένας ή ο άλλος. Οπότε μέσα στο ρόλο του μάνατζερ είναι ακριβώς αυτός, το να μπορεί να έχει μια ομάδα που να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα, και ένας δείκτης ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά είναι όταν έχεις αποχωρήσεις από την ομάδα.
0: Η εμπειρία που έχεις από εταιρείες που πας και τους παρουσιάζεις αυτά τα ωραία, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν μάθει να συνεργάζονται

0: σημαίνει ότι και σαν συμπεριφορά αυτό περιμένω από τους ανθρώπους. Mm-hmm. Τώρα θα πρέπει να επιλέγονται και οι άνθρωποι με βάση το αξιακό σύστημα της εταιρείας. Άρα αν ξέρω ότι αυτές είναι οι αξίες του οργανισμού, θα πρέπει να επιλέγω ανθρώπους που από τη συνέντευξη να καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος το έχει να είναι ομαδικός, το έχει να σέβεται ας πούμε τον διπλανό του, τον συνάνθρωπό του ή να λειτουργεί με ακεραιότητα. Γι' αυτό πλέον και σε όλες τις συνεντεύξεις που γίνονται για εργασία δεν είναι όπως παλιά που μας ρωτάγανε με τι έχεις ασχοληθεί στο αντικείμενό σου. Πλέον ρωτάνε παραδείγματα πώς διαχειρίζεσαι μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά σου, πώς διαχειρίζεσαι τη σύγκρουση μέσα σε μια ομάδα. Άρα με παραδείγματα.
1: Και από εκεί φαίνεται αν είσαι και ομαδικός.
0: Έτσι, και από εκεί φαίνεται πώς λειτουργείς.
1: Να ανοίξω μια παρένθεση.
0: Βεβαίως.
1: Άρα ετοιμάζεις και κόσμο για συνεντεύξεις με κάποιο τρόπο εσύ? Δίνεις κάποιες συμβουλές για συνεντεύξεις?
0: Αυτό που κάνω είναι όχι ακριβώς να δώσω συμβουλή εγώ ως coach. Στο coaching
1: ναι.
0: Δεν δίνουμε συμβουλές. Στο coaching κάνουμε ερωτήσεις και είναι και ευκαιρία ίσως να το
1: ωραία,
0: πούμε
1: ωραία.
0: Γιατί το ακούμε αρκετά. Ακούμε αρκετά την έννοια του coaching και αρκετοί που λένε και στην αγορά ότι κάνουν coaching και καμιά φορά δεν είναι τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Το coaching είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το consulting, από το να δίνω συμβουλές ναι. ή από το mentoring, να καθοδηγώ δηλαδή.
1: Okay.
0: Άρα μέσα από το coaching τι κάνουμε? Κάνουμε συναντήσεις ένας προς έναν και εγώ ως coach κάνω ερωτήσεις στον coachee μου, όπως λέμε τον άνθρωπο που δέχεται το coaching. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις προσπαθώ να εκμεέψω από μέσα του αυτά που έχει, αλλά ίσως δεν τα αναγνωρίζει, πρέπει να τα βάλει σε μια σειρά, δεν έχει δουλέψει αρκετά με την αυτοεπίγνωσή του, και μέσα από αυτό το ταξίδι αναδεικνύονται αυτά τα στοιχεία που τελικά μετά μπορεί να τα αξιοποιήσει, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σε μια συνέντευξη και για να μιλήσει για τον εαυτό του και για οτιδήποτε.
1: Μπορείς να μας πεις, βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την δουλειά, αυτό που βλέπεις έχει να κάνει με το αντικείμενό του ή είναι ένας μπούσουλας που εσύ θα ρωτήσεις αρχικώς για να καταλάβεις? Έχει να κάνει με το αντικείμενό του ή όχι?
0: Έχει να κάνει με τις δεξιότητές του.
1: Ωραία.
0: Έχει να κάνει με τον εαυτό του μέσα στο εργασιακό του αντικείμενο, εφόσον κάνουμε αυτό που λέμε executive coaching,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ωραία.
0: Coaching
1: ναι.
0: που έχει να κάνει με την
1: ένα
0: επαγγελματική του κατάσταση. Γιατί
1: επάγγελμα.
0: Έχουμε ακούσει και για life coaching που είναι για θέματα της ζωής, της καθημερινότητάς μας. Έχουμε ακούσει και για career coaching, για θέματα ανάπτυξης καριέρας ή αλλαγής καριέρας, κάτι που το βλέπουμε επίσης συχνά. Wellness coaching για θέματα ευεξίας. Άρα όταν είσαι στο executive coaching που υπηρετώ εγώ, το θέμα είναι πώς κανείς μπορεί να αναπτυχθεί, πώς μπορεί να βελτιωθεί στο ρόλο του ως επαγγελματία.
1: Επειδή έχεις μια εμπειρία και από πολυετή εμπειρία αλλά και από άλλες χώρες,
0: mm-hmm.
1: αυτή η κουλτούρα είναι σε ικανοποιητικό βαθμό στη χώρα μας, το να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που θα αναδείξει ταλέντα ενός άλλου, θα του αναδείξει κάποιες δεξιότητες? Το έχουμε ως κουλτούρα στη χώρα μας ή είναι ακόμα στα σπάργανα συγκριτικά με άλλες χώρες που εσύ έχεις δώσει τα φώτα σου?
0: Συγκριτικά με άλλες χώρες, εμείς τώρα ξεκινάμε σε όλο αυτό,
1: ναι.
0: θεωρώ. Παλιότερα δεν ήταν καθόλου γνωστό το coaching, ενώ στην Αμερική είναι γνωστό πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να μιλάμε για το coaching, έχουμε αρχίσει να αναλαμβάνουμε leaders σε coaching sessions και επίσης κάτι που κάνω ακόμα είναι να εκπαιδεύω managers mm. για το πώς μπορούν να αξιοποιούν συζητήσεις coaching με την ομάδα τους. Όχι ακριβώς
1: ναι,
0: να πάρουν
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: ρόλο
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: coach,
1: ναι, ναι.
0: αλλά να αξιοποιήσουν
1: ναι, ναι.
0: κάποια σημαντικά εργαλεία. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε δρόμο ακόμα, έχουμε διαδρομή να το αποδεχτούμε, mm-hmm. ίσως γιατί οι Έλληνες managers σε ένα βαθμό, δεν θα γενικεύσω, δεν θα πω όλοι, έχουν και έναν εγωισμό ότι εγώ τα ξέρω, δεν τα χρειάζομαι αυτά, άρα είμαι μια χαρά σε αυτά που κάνω, σε αυτά που ξέρω και δεν χρειάζομαι να εξελιχθώ με κάποιο τρόπο.

0: Πλέον όμως, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλοι μας πρέπει να εξελισσόμαστε, πρέπει να βελτιωνόμαστε, το coaching είναι μια πολύ καλή μέθοδος.
1: Ωραία. Το επόμενο είναι ένα θέμα που ανατακτά χρονικά διαστήματα. Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Leadership Coach. Βγαίνουν πάρα πολλά ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω, σε εφημερίδες. Και έχουν να κάνουν με τις νεότερες γενιές. Γιατί πολλοί νέοι εργαζόμενοι, το θεωρώ, νομίζω ότι αυτό θέλει ανάπτυξη το θέμα, δεν μένουν εύκολα πια σε μια δουλειά, σε μια εταιρεία. Mm-hmm. Και αυτό το έχω συζητήσει και με ακροάτρες και ακροατές που έχουν επιχειρήσεις, μικρομεσαίες. Το βλέπουν στις νεότερες γενιές ότι δεν κάθονται εύκολα. Όπως ας πούμε η δική μου γενιά που, εντάξει, εγώ ρε παιδί μου ήμουν εδώ 22 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Η γενιά μου μεγάλωσε λίγο διαφορετικά. Οι νέοι δεν μένουν εύκολα σε μια εταιρεία. Γιατί?
0: Δεν μένουν εύκολα γιατί δεν έχουν αυτό που είχαμε εμείς παλιότερα, που δενόμασταν πολύ περισσότερο με το εργασιακό περιβάλλον και με τους ανθρώπους μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, και γι' αυτό συνήθως μέναμε κιόλας περισσότερο χρονικό διάστημα. Πλέον οι νεότεροι άνθρωποι δεν έχουν αυτό το δέσιμο. Εάν νιώσουν ότι δεν εξελίσσονται, ότι δεν έχουν να πάρουν από την πορεία τους στο εργασιακό περιβάλλον και από την καριέρα τους, τότε πολύ εύκολα θα φύγουν και θα αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Θέλουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που τους σέβονται, που τους ακούνε. Σίγουρα αυταρχικά εργασιακά περιβάλλοντα δεν ταιριάζουν καθόλου σε νέους ανθρώπους, δεν μπορούν να δεχτούν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς είναι να εξελίσσονται, να μαθαίνουν, να εκπαιδεύονται. Γι' αυτό και είναι πολύ βασικό μέσα σε εταιρείες να έχουν budget, να έχουν προϋπολογισμό για εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων, γιατί αυτό το εκτιμούν πολύ όλοι, αλλά και οι νεότεροι ακόμα περισσότερο.
1: Όταν λέμε νέους, τι εννοούμε περίπου, ποια γενιά?
0: Εννοούμε, συνήθως μεταξύ, μιλάμε για Gen Z και Millennials, έτσι, που είναι οι δύο γενιές που είναι στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι Gen Z είναι οι άνθρωποι που είναι σήμερα περίπου 30 χρονών, 30-30 κάτι εκεί προσδιορίζονται, και λίγο μεγαλύτεροι είναι οι Millennials μετά. Οπότε μιλάμε για αυτές τις ηλικίες.
1: Άρα λοιπόν, πέρα από το μισθό, οι νέοι εργαζόμενοι ζητούν και αυτό που είπες. Ζητούν, ας πούμε, και τι άλλο?
0: Ζητούν επίσης
1: τη δυνατότητα που θα δίνει η εταιρεία για εξέλιξη. Έτσι.
0: Σωστά. Ζητούν ευελιξία, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Όταν λες ευελιξία,
0: ευελιξία σε ωράριο ή στο να δουλεύουν εκτός χώρου εργασίας. Mm-hmm. Να δουλεύουν από το σπίτι ή από έναν άλλο χώρο, τηλεεργασία, και πλέον η τηλεεργασία δεν είναι μια εναλλακτική, ας πούμε, είναι το ζητούμενό τους πολλές φορές. Σου λένε ότι αν με υποχρεώσεις χωρίς λόγο να είμαι 9 με 5 στο γραφείο, δεν θέλω να είμαι σε αυτή την εταιρεία, δεν θέλω να είμαι σε αυτό το περιβάλλον.
1: Υπάρχει αυτό δηλαδή ως τάση?
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει,
1: ναι.
0: Υπάρχει, και είναι κάτι που πολλές εταιρείες το κοιτάνε και το εφαρμόζουν κιόλας. Δηλαδή έχουν κάποιες μέρες μέσα στην εβδομάδα που μπορεί κανείς να εργαστεί από το σπίτι του ή από οπουδήποτε, ναι, μπορεί να έχει υπολογιστή και ίντερνετ.
1: Εδώ υπάρχουν εταιρείες εκτός συνόρων, που υπάρχουν πολλοί ξένοι που δουλεύουν από την Ελλάδα με τις εταιρείες τους.
0: Σωστά.
1: Και μπαίνουν και σε νησιά και όλες,
0: ακριβώς,
1: και όλα τα σχετικά.
0: Ακριβώς. Και κάτι ακόμα, ναι, για να ολοκληρώσω έτσι την απάντηση, είναι ότι θέλουν προγράμματα wellness, ευεξίας, θέλουν αυτή την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής προσωπικής ζωής.
1: Τους οπότε, μοιάζει αυτό δηλαδή, έτσι?
0: Πάρα πολύ. Οπότε πολλοί οργανισμοί, πολλές εταιρείες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να δούνε τι μπορούν να κάνουν για τους ανθρώπους, από μια συνδρομή σε γυμναστήριο, από sessions μέσα στην εταιρεία που να μιλάνε για υγιεινή διατροφή, για άσκηση κλπ, από sessions yoga ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλλει στην ισορροπία των ανθρώπων μέσα στην καθημερινότητά τους.
1: Φαντάσου ένα δημοσιογραφικό οργανισμό yoga. Συγγνώμη.
0: Θα μπορούσα όμως
1: να έρθει νέος συνάδελφος και να πει θέλω yoga. Και να τρέχει η είδηση. Έτσι, να τρέχει το θέμα. Να πρέπει. Όχι, τώρα είναι η ώρα για γιόγκα. Λέμε τώρα εμείς.
0: Θα μπορούσε όμως μετά από την κρίσιμη είδηση να κάνει κανείς κάποιες ασκήσεις για να μπορέσει να συγκροτηθεί.
1: Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι δεν έχει ωράριο η δουλειά μας. Οπότε το μετά είναι πάρα πολύ σχετικό. Κατάλαβες, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι ίσως και το τελευταίο για απόψε. Brain drain. Το brain gain είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί έχει φύγει αρκετός κόσμος, ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Και μετά. Και τα χρόνια του COVID έφυγαν κάποιοι αμέσως μετά από κάποιους κλάδους. Συνεχίζεται αυτό το να φεύγει κόσμος και φωτεινά μυαλά, δυστυχώς. Δηλαδή με την έννοια ότι το δυστυχώς. Ξέρεις, υπάρχει μια λογική που την συζητάμε με ακροάτρες και ακροατές, ότι λένε, ρε παιδί μου, ήταν μια επένδυση στο να εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Το επένδυση ακόμα και οικονομική από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τον Ατάλο κτλ. Και είναι κρίμα να φεύγει κόσμος. Συνεχίζεται αυτό, Στάση, το βλέπεις?
0: Συνεχίζεται, είναι κάτι που το βλέπω. Άνθρωποι, ακόμα και φέτος ας πούμε, είδα αρκετούς ανθρώπους να φεύγουν για το εξωτερικό. Το κάνουν σε ένα μεγάλο βαθμό για να αποκτήσουν έτσι εμπειρία από το εξωτερικό, από εταιρείες σε άλλα περιβάλλοντα.
1: Και άλλους μισθούς.
0: Και άλλους μισθούς, αλλά πάντα εξαρτάται ποιο είναι το ζητούμενο. Έτσι, ναι. Αν είναι η εξέλιξή σου η επαγγελματική, η εμπειρία, ο μισθός, το να δοκιμάσεις να ζήσεις σε διαφορετική κουλτούρα, σε άλλη καθημερινότητα. Έχουμε όμως και brain gain, δηλαδή βλέπω
1: επιστροφή
0: πολλών ανθρώπων και υπάρχουν και στατιστικές πάνω σε αυτά και νούμερα ότι επιστρέφουν άνθρωποι, και αυτό γίνεται είτε γιατί θέλουν να γυρίσουν στη ζωή τους στην Ελλάδα λόγω της ποιότητας της ζωής στην Ελλάδα, που είναι κυρίως λόγω του καιρού, λόγω της τοποθεσίας της Ελλάδας, γιατί
1: το θέμα
0: οικογένεια,
1: οι
0: φίλοι, όλα αυτά. Με το θέμα των υποδομών, συνήθως όταν είναι στο εξωτερικό και επιστρέφουν, δεν τους αρέσει αυτό τόσο πολύ, ή ακόμα και τη συμπεριφορά που έχουμε στην καθημερινότητά μας, που παρκάρουμε, πώς συμπεριφερόμαστε στον δρόμο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν θέσεις εργασίας, βλέπουμε και startups να εξελίσσονται στο οικοσύστημα των startups, βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να δημιουργούν hubs στην Αθήνα, στην Ελλάδα, οπότε επιστρέφει ο κόσμος για να έχει αυτό που του έλειψε όταν ήταν στο εξωτερικό.
1: Υπάρχει αυτό. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, είχα αυτή την εβδομάδα έναν καθηγητή πανεπιστημίου που με μόνιμη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την άφησε και γύρισε. Mm-hmm. Γύρισε για την οικογένεια, δηλαδή για να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Αυτά που μας είπε δεν ήταν τόσο αισιόδοξα. Πάντως, εντάξει, θα μου πεις τώρα, με ακαδημαϊκή καριέρα είναι τελείως διαφορετικά προφανώς από μια επιχείρηση.
0: Σε σχέση με την απορρόφηση στην Ελλάδα,
1: όχι,
0: στην ακαδημαϊκή καριέρα.
1: Σε σχέση με την έρευνα, γιατί εντάξει,
0: και σχέση με την
1: ήρθε,
0: έρευνα.
1: Ήρθε με συγκεκριμένη θέση, αλλιώς δεν αρχότανε, με αναπληρωτής καθηγητής.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, σε σχέση με την έρευνα, άλλα είχαν τάξει, αλλά άλλα είδε στην πορεία. Τέλος πάντων, γιατί πολλοί Έλληνες επαγγελματίες επιλέγουν ακόμη το εξωτερικό? Είναι αυτά που μας είπες, είναι η εμπειρία, είναι τι ακριβώς απ' όλα?
0: Μπορεί να είναι το οικονομικό, όπως είπες και εσύ, υπάρχει διαφορά στις απολαύες, υπάρχει διαφορά στο ότι στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη αξιοκρατία και δεν υπάρχει η οικογενειοκρατία που έχουμε, ναι, σε πολλές εταιρείες, ναι, στην Ελλάδα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρομεσαίες εταιρείες, στο εξωτερικό συνήθως είναι πιο μεγάλες, αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων.
1: Δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά που έχει η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα.
0: Συμβαίνει, ναι, γιατί στην Ελλάδα στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχει αυτή η διαδικασία της διαδοχής, όπου ο επόμενος CEO της εταιρείας πρέπει να είναι ο γιος ή η κόρη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ στο εξωτερικό καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Προσλαμβάνουν έναν CEO για να τρέξει την εταιρεία. Στην Ελλάδα δεν είναι αυτό τόσο η κουλτούρα μας και αυτό που κάνουμε. Οπότε το να υπάρχει ένα περιβάλλον αξιοκρατίας, δικαιοσύνης, ένα περιβάλλον που θα υπάρχει η αξιολόγηση που λέγαμε πριν και θα υπάρχουν και ξεκάθαρα πλάνα ανάπτυξης και πλάνα καριέρας. Επίσης είναι κάτι που τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί στο εξωτερικό. Επίσης οι εταιρείες στο εξωτερικό εκπαιδεύουν πιο πολύ τους ανθρώπους, τους έχουν τέτοια προγράμματα που δεν μένει κανείς στάσιμος, το βλέπει ότι εξελίσσεται. Και έτσι μπορεί να είναι μια επιλογή το να δουλέψει κανείς στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα, ωραία. Τι ώρα τελειώνουμε, αγαπητέ? Α, μάλιστα. Οπότε δεν προλαβαίνουμε άλλη ερώτηση. Έχουμε μείνει εδώ. Οπότε τώρα θα ξανάρθεις κάποια στιγμή, εννοείται, γιατί δεν έχουμε πιάσει καθόλου το κεφάλαιο. Καλά, με τους εργαζόμενους θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε πιάσει καθόλου το κεφάλαιο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σε ποιες άλλες χώρες έχεις εμπειρία?
0: Έχω εκπαιδεύσει και έχω τρέξει project σε αρκετές χώρες. Στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Κροατία, Σερβία, στο Ντουμπάι επίσης. Οπότε αυτό μου δίνει την δυνατότητα να δω τι συμβαίνει στο εξωτερικό.
1: Ποια χώρα θεώρησες ότι είχες ένα καλό πεδίο? Δηλαδή, ότι ήταν οι πιο εντός ή εκτός εισαγωγικών ιδανικές συνθήκες για μια δουλειά. Που είχε μια ισορροπία μεταξύ εταιρείας, οι εργαζόμενοι, το ένα άλλο και το καλύτερο παράδειγμα που συνάντησες, ποια χώρα ήταν?
0: Εταιρείας.
1: Ναι.
0: Ή συνολικά το, να,
1: ωραία,
0: το
1: πιάσε...
0: να είσαι στην εταιρεία μαζί με την ποιότητα ζωής.
1: Ωραία, πιάσε και το ένα παράδειγμα και το άλλο.
0: Δεν συνάντησα πουθενά την ιδανική περίπτωση.
1: Ωραία.
0: Κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στις εταιρείες στο εξωτερικό είδα αντίστοιχα προβλήματα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται κιόλας γιατί πολλές παγκόσμιες μελέτες για δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι άνθρωποι, που σου λέει μέχρι το 2030 ας πούμε τι πρέπει να αναπτύξεις, οι δεξιότητες αυτές είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα όπως εδώ μιλάμε για τον μάνατζερ που πρέπει να αναπτύξει leadership skills, έτσι το ίδιο λέμε και στο εξωτερικό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Όπως εδώ θέλουμε οι άνθρωποι να λειτουργούν πιο ομαδικά, θέλουμε να δημιουργήσουμε πιο ισορροπημένα περιβάλλοντα εργασίας, το ίδιο συμβαίνει και στο εξωτερικό. Δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί, ούτε στο εξωτερικό. Και έχω καταλήξει τελικά ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι το θέμα. Γιατί όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες, τις δικές του δεξιότητες, θέλει να επιδιώξει τα δικά του πράγματα. Δεν είναι εύκολο να πεις σε μια ομάδα ανθρώπων: τώρα εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλον, νιώστε ασφάλεια, δουλέψτε σε αυτό το project και ολοκληρώστε το χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να υπάρχει τσακωμός, χωρίς
1: μαχαίρια,
0: να υπάρχει οτιδήποτε. Δεν λειτουργεί έτσι. Ακριβώς επειδή όλοι είμαστε διαφορετικοί. Και το ίδιο συμβαίνει και στο εξωτερικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Κοτώρης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Leadership Coach. Τώρα θα δούμε, θα κανονίσουμε το επόμενο ραντεβού.
0: Με χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να δω πότε θα μπούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχει πάρα πολλά και ωραία. Εδώ θα έχουμε και συμμετοχή από μικρομεσαίους. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα το βραδάκι, εδώ στον Sky 103, 9 με 11. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας, με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Υπάρχει 80 έως 85% πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε απόψε υψηλοβαθμός Αμερικανός αξιωματούχος. Ανέφερε ωστόσο ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Παράλληλα, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε πως το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα καταστραφεί επιτόπου και στη συνέχεια θα βγει από τη χώρα. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας, η οποία θα προβλέπει επίσης ένα καθεστώς επιθεώρησης. Όσο περισσότερο ανταποκρίνεται και τηρεί τις δεσμεύσεις του το Ιράν, τόσο περισσότερα ωφέλη θα παίρνει, ανέφερε ο αξιωματούχος. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις για το μνημόνιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Σημείωσε πάντως πως για το Ιράν η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση του υλικού. Πρόσθεσε πως η κυριαρχία του Ορμούς ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε νωρίτερα το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτήν την ώρα γίνεται έλεγχο στο πλοίο από πυροτεχνουργούς. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες με 98 μέλη πλήρωμα. Τη Συμφωνία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα των κεφαλαίων των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν το 1/3 των μαχητικών τους από την Ευρώπη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοσίευμα των New York Times. Πρόκειται για 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Τα μέλη του ΝΑΤΟ φέρονται να ενημερώθηκαν από την απόφαση αυτή πριν από ένα μήνα. Τα συγχαρητήριά του στα στελέχη του λιμενικού σώματος για την επιχείρηση κατά διακινητών στο Αιγαίο έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός, τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε καταδίωξη στο Αιγαίο, στην οποία συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού. Η επιχείρηση, όπως σημειώνει ο Υπουργός Ναυτιλίας, οδήγησε στη σύλληψη 2 φερόμενων διακινητών, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου, στην ίσο καιρό. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Άξο. Συνεχίστηκαν σήμερα για 13η ημέρα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα της Αλβανίας, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν κυβερνητική διαφθορά, αντιδρώντας στα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου κοντά σε προστατευόμενο υγροβιότοπο. Την αθλητική σας ενημέρωση, με 2 αναμέτρησεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερτζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 το πρωί του Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3 210 48 00 170 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Πρόκειται περί εθνικής επιτυχίας, κυρίες και κύριοι, διότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου δεν κατάφερε να προκριθεί σε αυτό το Μουντιάλ, όπου είναι σχεδόν όλοι. Αναζητούμε το ποδόσφαιρο. Πολλές σελίδες, πολλά άρθρα, πολλές αναλύσεις, πολλά σοου, αλλά ωραία, αλλά ιδιαίτερως ελληνικά. Από ποδόσφαιρο όμως είναι αυτό μάλλον να αναζητείτε. Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3 210 48 00 170 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα. Τι έχουμε να σας δώσουμε για απόψε? Το τελευταίο άλμπουμ που έχουμε στη διάθεσή μας από την Πανίνη, με όλα τα, με όλο το πακέτο, με τα καρτελάκια, με τις ομάδες, τους παίχτες, τα σύμβολα. Σπάνιο. Σπεύσατε, δεν υπάρχει άλλο. 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, και skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα το απολαύσουμε, διότι θα θυμηθούμε τι συνέβαινε, για παράδειγμα, σαν σήμερα το 2015, τότε που είμαστε στο στάδιο των σκληρών διαπραγματεύσεων, με αφορμή και την σειρά στο Χιλιοστό. Θα ακούσουμε μαντινάδες, θα ακούσουμε δεσμεύσεις, καράβια, καπετάνιους, συντάξεις, τη Σοφία Βούλτευση. Πολλές μαντινάδες, όχι λίγες. Πολλές, δηλαδή, διότι η πολιτική μας είναι περισσότερη από την Κρήτη, ή συνδέονται με την Κρήτη και τους γράφουν μαντινάδες. Και ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ παράγει ενθουσιασμό. 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Είναι εποχή όπου στα μέσα ενημέρωση υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κινητικότητα. Άλλοι άνθρωποι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Υπάρχουν συμφωνίες που είναι σε εξέλιξη, διαπραγματεύσεις, και όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο όπως παλιά, διότι μια σειρά από πράγματα θα αλλάξουν. Όλα αυτά που γίνονται τώρα, κυρίες και κύριοι, τα καταγράφουμε, τα επιβεβαιώνουμε, και σε λίγο καιρό θα είμαστε σε θέση να σας τα παρουσιάσουμε αναλυτικά, για να ξέρετε κι εσείς τι έχετε να βρείτε μπροστά σας το επόμενο διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι μετά την ψήφιση του νόμου που έφερε στη Βουλή ο Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ξεκινάει η διαδικασία για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών εθνικής ευέλειας. Είναι άδειες δεκαετίας. Το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι ιδιαίτερος μικρό για το δημόσιο. Θα κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο στόχος είναι να εκπέμπουμε σε υψηλή ευκρίνεια και να περάσουν και στο σύστημα DVB-TAF2, που επιτρέπει σε μία ψηφιακή συχνότητα να χωρέσουν περισσότερα κανάλια, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει. Και έχει δύο σκέλη ο διαγωνισμός. Το πρώτο σκέλος είναι ότι αν οι διαθέσιμες συχνότητες είναι μικρότερες ή ίσες με αυτές των ενδιαφερομένων, όσοι περάσουν την πόρτα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης παίρνουν την άδεια. Εάν είναι περισσότερες, ακολουθεί μια διαδικασία, ας την πούμε, αξιολόγηση. Η κυβέρνηση λέει ότι πλέον δεν εφαρμόζεται ο νόμος Παπά ως προς το σκέλος του πληστηριασμού. Μια χαζομάρα, όχι χαζομάρα, ένα σοβαρό πολιτικό και οικονομικό σφάλμα, έτσι όπως εξελίχθηκε κατά την εποχή της διακυβέρνησης χώρας από τον Άλεξ Τσίπρα. Και δεν λέμε ότι είναι παρελθόν, γιατί πάντα το παρελθόν το κουβαλάμε. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, έντονα συμβολικά μηνύματα και αναφορές βεβαίως στην πολυπολιτισμικότητα του Καναδά και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε κάτι σαν δεύτερη τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Τορόντο, έτσι, πριν από την αναμέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Απλή άνοιξε με τον βραβευμένο Καναδό τραγουδοποιό William Prince. Πλαισιώθηκε από αυτόχθονες μάλιστα χορευτές σε μια εμφάνιση αφιερωμένη στους ηθαγενείς πληθυσμούς της χώρας. Ακολούθησαν Αλίσια Κάρα, μεταξύ άλλων Νόρα Φατέχη, και στη συνέχεια η Ελιάνα και Τζέσι Ρέγγις παρουσίασαν το τραγούδι Illuminate. Διαφώτισε, έτσι, φώτισε, ξεσηκώνοντας το κοινό. Βέβαια, η ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρέλαση των 48 χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, με τις σημαίες όλων των εθνικών ομάδων να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Και βεβαίως μετά ο δημοφιλής Καναδός τραγουδιστής Μάικλ Μπουμπλέ ερμήνευσε το Bring It On Home To Me. ενώ ο ηθοποιός Will Arnett καλωσόρισε τους φιλάθλους εκ μέρους των διοργανωτών. Πάμε λίγο πιο πέρα από τον Καναδά, πάμε στο Hollywood, πάμε στο Los Angeles, όπου ο David Beckham, αυτός ο 51χρονος θρύλος των γηπέδων, απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, Βασίλη, σε μια τελετή γεμάτη αναμνήσεις και έντονα συναισθήματα. Έχει στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα βεβαίως, τη Βικτόρια, την οικογένειά του, αλλά και λαμπερές προσωπικότητες από όλο το Hollywood, και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, όπως έχουμε βίντεο σχετικά στο sky.gr, και επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στο ξεκίνημά του και την ταπεινή του καταγωγή. Βεβαίως το σύνθημα για την έναρξη της εκδήλωσης έδωσε ο Tom Cruise. Ανέβηκε στο βήμα, μίλησε με θερμά λόγια για τις πιο εμβληματικές στιγμές της πορείας του Beckham, αποθεώνοντας την σπουδαία αθλητική κληρονομιά που αφήνει πίσω. Τώρα, πάμε στη μεγάλη είδηση της ημέρας από την τεχνολογία. Ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Και αυτό γιατί έχουμε ιστορικό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο του Nasdaq από σήμερα για τη μετοχή της SpaceX, έτσι, με το σύμβολο SPCX συγκεκριμένα. Πριν τον ντεμπούτο, ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, ο Elon Musk, προέβησε δηλώσεις από το Τέξας, όπου είναι και η έδρα της εταιρείας. Είπε πάρα πολλά, είπε για τη Σελήνη, για τον Άρη. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή με την καταπληκτική μας ομάδα θα το κάνουμε αυτό για σας, ότι θα σας φτιάξουμε σπίτια στον Άρη. Αν μη τι άλλο, φιλόδοξο, θα τα δούμε όλα πώς θα εξελιχθούν, Βασίλη. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Σπίτια στον Άρη, καλά ακούσαμε, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα μεγάλα μέσα, το ένοψη Νοεμβρίου, μάλλον.
0: Ναι, σπίτια στον Άρη, μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι μια δέσμευση έναντι των μετόχων. Τον ακούσου, λοιπόν.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανος Νικολαίδης. Και 14 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει η συμφωνία ανάμεσα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, ποιες είναι οι τελευταίες, ποιες είναι οι διαστάσεις, αν θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί, ποια είναι η αλήθεια και πού βρίσκεται το ψέμα. Διότι κάθε πλευρά έχει διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, μπαρουτοκαπνισμένος, παρακολουθώντας τον Ντόναλντ Τραμπ με τη στήλη του Παξ Τραμπιάνα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έτη, καταγράφει όλες τις διαθέσεις, όλες τις αποφάσεις, όλες τις δηλώσεις του Προέδρου και κυρίως τον αντίκτυπο και το κλίμα που υπάρχει στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο. Παξ Τραμπιάνα, στήλη για το καθημερινή.gr. Ο Γιάννης Παλαιολόγος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σου, Βασίλη. Εσύ θα έπαιρνε σπίτι στον Άρη, θα πήγαινες, άμα σου προτιμότανε.
0: Εάν υπάρχει μια προοπτική, ναι.
2: Αν υπάρχει μια προοπτική, σωστό, ναι. Σωστό, αυτό ναι. Το κρίσιμο.
0: Αν υπάρχει, κρίσιμο. Αλλά δεν μπορείς να εμπιστευτείς όλα αυτά τα πρόσωπα, είναι η αλήθεια, που σχετίζονται. Γιατί είναι πολύ οραματικοί, αλλά δείχνουν ότι έχουν οράματα, κάνουν διακηρύξεις, αλλά προς το παρόν ξέρουν να συγκεντρώνουν χρήματα, αναπτύσσουν και τεχνολογία.
2: Θα ήταν μια κάποια λύση πάντως. Ο Μάσκ και οι.
0: Όσοι θέλουν μπορούν να πάνε πάντως.
2: Να πηγαίνανε ακριβώς. Ναι. Ναι.
0: Αν εννοείς αυτό, ναι, συμφωνούμε.
2: Να στείλανε το σκηνικό εκεί πέρα και να μας παίρνανε μετά τηλέφωνο.
0: Με μια τέτοια ανακατανομή συμφωνούμε, ναι.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Θα μιλήσουμε για την σε τεράστια εισαγωγικά συμφωνία.
0: Ναι, υπάρχει συμφωνία. Είναι συμφωνία.
2: Δεν υπάρχει, όχι. Ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει, λες.
2: Η δική μου αίσθηση είναι ότι, επειδή έχουμε ακούσει, νομίζω ότι το CNN βγήκε, μέτρησε πόσες φορές έχει πει ο Τραμπ από τα μέσα Μαρτίου και μετά ότι επήκε τη συμφωνία, νομίζω 39 φορές. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε σημαίνει ότι οι Ιρανοί βγάλανε αυτό που θεωρούν αυτοί ότι είναι αναγκαίο για να υπάρχει συμφωνία και το οποίο όποιος το διάβασε κατάλαβε ότι είναι ένας ανεπροηγουμένο εξευτελισμός της υπερδύναμης. Οπότε δεν θεωρώ ότι ο Τραμπ μπορεί να το δεχτεί αυτό και δεν έχω δει και αυτό έχουμε δει τον J.D. Vance, τον ίδιο τον Τραμπ, τον Λευκό Οίκο να βγαίνουν και να λένε ότι αυτά είναι διαρροές που δεν έχουν καμία σχέση με το τι έχει συμφωνηθεί κτλ. Οπότε πού είμαστε στο ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει ευτελίσει την αξιοπιστία των λεγόμενων του Λευκού Οίκου, ναι, όπως ποτέ άλλοτε, λέει ότι οι Ιρανοί έχουν δεχτεί τα πάντα που θέλει η Αμερική, οι Ιρανοί βγάζουν κάτι στη φορά το οποίο είναι κάτι το οποίο θα δεχόταν ως συμφωνία, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ στους δικούς τους όρους, και μεταξύ των δύο εκδοχών οι άπιστος. Οπότε δεν συμφωνία. Δεν, νομίζω ότι δεν είμαστε πιο κοντά και μακριά από ό,τι έχουμε υπάρξει όλη αυτή την περίοδο.
0: Ο Αραγτζή πάντως δηλώνει ακόμα ότι δεν έχει υπογραφεί το μνημόνιο και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Και ότι τα πυρηνικά θα συζητηθούν αργότερα. Αλλά αυτό το ξέραμε και πριν από τον πόλεμο σε σχέση με τα πυρηνικά. Ότι... Και τέλος πάντων εφαρμοζόταν ένα σχέδιο που είχε υπογραφεί επί εποχής Ομπάμα.
2: Μα έχουμε ακούσει διάφορα καταπληκτικά, ρε Βασίλη, τον τελευταίο καιρό, ότι έχουν συμφωνηθεί όλα, λέει, εκτός από ένα-δύο πραγματάκια, λέει, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το τι θα γίνει με τα φθηνά του Ορμούς. Δηλαδή, τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Εκεί, δεν υπάρχει συμφωνία εκεί, υπάρχει συμφωνία σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι. Δηλαδή, ναι. το βασικό πρόβλημα, επειδή εγώ καταλαβαίνω πολύ καλύτερα πώς λειτουργεί ο Τραμπ, το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το καθεστώς του Ιράν. Και αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ είναι ότι προφανώς δεν θέλει να πάει σε κλίμακος του πολέμου, δεν θέλει να χάσει Αμερικανό στρατό, γιατί ξέρω ότι αυτό θα είναι πολιτικά ολέθριο για τον ίδιο. Είναι αυτό που λέμε το φάντασμα του Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος είχε προσπαθήσει να διασώσει τους ομήρους στην πρεσβεία το 1980 και είχε αποτύχει η επιχείρηση και ήταν. Αυτό είχε σφραγίσει τη μύτα του στην εκστρατεία του 1980. Δεν θέλει να υπογράψει συμφωνία, γιατί η συμφωνία θα μοιάζει πάρα πολύ με τη συμφωνία που υπέγραψε ο Ομπάμα με τους Ιρανούς πριν 11 χρόνια, την οποία ο Τραμπ είχε περιγράψει στη χειρότερη συμφωνία που γίνει ποτέ.
0: Ναι, ναι.
2: Και ως πρόεδρος στην πρώτη θητεία του είχε αποσυρθεί από τον Τραμπ, και είναι εκλογισμένος μεταξύ των δύο.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό δεν προχωράμε.
0: Και εν μέσω διεξάγεται και ένα μουντιάλ στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά, όπου για πρώτη φορά υπάρχουν αποκλεισμοί και έλλειψη σεβασμού σε παίκτες, προπονητές, διαιτητές.
2: Ναι, έχουμε αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος προπονητής για την Αφρικανική Ομοσπονδία πέρσι, αλλά ο Τραμπ έχει πει ότι θεωρεί ότι όλοι οι Σομαλοί είναι απαντεώνες, οπότε τον αποκλείσανε. Η FIFA ούτε ψέλησε κουβέντα εναντίον αυτού. Έχει κάνει τη ζωή αβίωτη για την Ιρανική αντιπροσωπεία και ακύρωσε και τα εισιτήρια που προβλέπονταν για τους Ιρανούς οπαδούς. Έχει αποκλείσει με διάφορους τρόπους τους Αιτινούς που τα πηγαίνανε στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια. Τώρα δεν μπορούν να πάνε για διάφορους λόγους. Είναι η αντίφαση που ζούμε μεταξύ μιας διοργάνωσης στην οποία η χώρα. Η Αμερική είναι μία από τις τρεις χώρες διοργανωτές. Πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της και να καλωσορίσει τον υπόλοιπο κόσμο, και μία κυβέρνηση η οποία απευθάνει τους ξένους, ιδιαίτερα τους σκουρόχρωμους, και η οποία δεν μπορεί ούτε για αυτό τις 39 μέρες να δείξει ένα πιο φιλόξενο πρόσωπο. Και νομίζω ότι στις επόμενες 5 εβδομάδες θα δούμε και πολλά άλλα δυσάρεστα επεισόδια τα οποία θα κυλιδώσουν αυτό το
0: βιβλίο. Υπάρχει πρόταση να γράψει. Σε διακόπτω, μάλλον ολοκληρώνουμε λέγοντας ότι υπάρχει πρόταση να γράψει βιβλίο με τον τίτλο Pax Trapiana, περιγράφοντας τη διαδρομή.
2: Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η πρόταση. Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα έχει πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο. Νομίζω έτσι. Πάμε για σειρά, όχι για απλό βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, στη στήλη του Pax Trapiana για τους συνδρομητές της ηλεκτρονικής Καθημερινής. Διαβάζεται μονορούφι για να ξέρετε τι γίνεται στις ΗΠΑ και τον κόσμο. 11:21 πρώτα λεπτά. Ένα ωραίο νέο, κυρίες και κύριοι. Η συγγραφέας Αγγελική Δαρλάση, η οποία έχει μια σταθερά ανωδική και πολύ σημαντική πορεία 2 δεκαετιών στα γράμματα, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία 9-11 ετών του διακεκριμένου θεσμού La Magna Capitana για το βιβλίο της Το Παλιόπεδο, το οποίο κυκλοφορεί σε εικονογράφηση της Ήρδα Σαμαρτζή και μετάφραση, δεν ξέρω θα το πω σωστά, της Τιτζιάνα Καβαζίνο. Το βραβείο αυτό έχει θεσπιστεί από την περιφέρεια της Πούλης σε συνεργασία με τον αντίστοιχο ιταλικό οργανισμό για την προώθηση των γραμμάτων. Η κυρία Αγγελική Δαρλάση είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Είστε χαρούμενοι καταρχήν?
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ναι. Γιατί εντάξει, δεν είναι η πρώτη διάκριση φυσικά που παίρνω, αλλά το να διακρίνεσαι και εκτός συνόρων και να ευλαβεύεσαι και από παιδιά που είναι οι φυσικοί ναι. αναγνώστες σου, είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά και ιδιαίτερη χαρά.
0: Ναι, πάντα αυτό. Όταν σε αναγνωρίζει και το κοινό, είναι κάτι ξεχωριστό, και όταν έχεις και βγαίνεις και εκτός των συνόρων.
3: Αυτό, γιατί ξέρετε, αυτή νομίζω είναι και η δυσκολία και το παράπονο ημών των συγγραφέων των Ελλήνων, ότι αν και έχουμε αξιόλογη λογοτεχνία και ενηλίκων και στην παιδική νεανική, λόγω του ότι η γλώσσα μας, αν και πλούσια με ιστορία, δεν μιλιέται δυστυχώς από πολλούς ανθρώπους, και έτσι είναι και πιο δύσκολο για μας να βγαίνουν τα βιβλία μας εκτός συνόρων. Οπότε το ότι ένα βιβλίο καταφέρνει, μεταφράζεται, εκδίδεται στο εξωτερικό και αγαπιέται και βραβεύεται με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα και για πολλούς από εμάς, και ίσως και μια παρότρινση να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο και να στηριχθούμε και να στηριχθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό βιβλίο.
0: Σωστά, διότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Προς το παρόν οι επιδοτήσεις πάνε σε άλλους τομείς, στον οπτικοακουστικό τομέα. Δεν ξέρω αν το βιβλίο έχει αυτή τη δυνατότητα, αν επιδοτείται η παρουσία στο εξωτερικό, δηλαδή πέρα από την υποστήριξη τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.
3: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Greek Lit, που τρέχει από το Υπουργείο Πολιτισμού και το αρμόδιο τμήμα του, που επιδοτούνται μεταφράσεις, νομίζω όμως αποσπασματικά, τουλάχιστον όσο ήξερα ως τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει, αλλά κάποιο απόσπασμα μετάφρασης, ώστε να πάρουν μυρωδιά, να το πω έτσι, οι εκδότες, αλλά χρειάζονται περισσότερες επιδοτήσεις σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, στο να μπορούν να επιδοτούνται οι ξένοι εκδότες που μεταφράζουν ελληνικά βιβλία, όπως άλλωστε γίνεται και με άλλες χώρες, μικρότερες και μεγαλύτερες, εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό και έχουμε και αρκετές μεταφράσεις, πάρα πολλές μεταφράσεις πλέον, και από μικρότερες γλώσσες, έτσι. Όχι από καθιερωμένες.
0: Προφανώς. Ναι, όχι, και έτσι διευρύνεται το κοινό με αυτόν τον τρόπο, και είναι και αφορμή και για τους Έλληνες τώρα να αναζητήσουν, και τις Ελληνίδες να αναζητήσουν το παλιόπαιδο, να το δώσουν στα παιδιά τους, να μπορέσουν να διαβάσουν, να δούνε τα μυστικά του. Ας μην τα αποκαλύψουμε τώρα για όσους δεν το έχουν διαβάσει ακόμη, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο, συγκινητικό, τρυφερό βιβλίο, και σας αξίζουν όντως συγχαρητήρια για όλο αυτό που
3: ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι αρκετά εμπνευστική αυτή η διαδικασία και αυτός ο θεσμός που υπάρχει στην Πούλια, ακριβώς επειδή η τριάδα τη τελική επιλέγεται από μια τεχνική επιτροπή που αποτελείται από μεγάλους, έτσι, από καθηγητές, κριτικούς, από εκπαιδευτικούς, από συγγραφείς, αλλά η μεγάλη ψηφοφορία που αναδεικνύει και τον νικητή γίνεται από παιδιά. Τα παιδιά διαβάζουν την τελική τριάδα και αυτά είναι που αποφασίζουν το δικό τους βιβλίο που τους αρέσει, και έτσι βγαίνει. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, εμπλέκεται πάρα πολύ το παιδί, και να σας πω ότι αισθάνθηκα λίγο σαν rock star εκεί, ναι. Γιατί όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, οι ζητοκραυγές των παιδιών ήταν σαν να κέρδιζε η ομάδα τους, ή τουλάχιστον ως τώρα έτσι έχουμε μάθει να αντιδρούμε, να χαιρόμαστε ή να αποδεχόμαστε, να βλέπουμε αυτές τις μεγάλες συγκινήσεις σε αθλητικά γεγονότα, αλλά όχι δυστυχώς σε γεγονότα που αφορούν τον πολιτισμό. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος, και έτσι τέτοια κόλπα εντός εισαγωγικών θα μπορούσαμε να τα αντιγράψουμε καλές πρακτικές και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Αγγελική Δαρλάση, το παλιόπαιδο, το βιβλίο της τιμήθηκε στην Ιταλία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Επισκόπηση, το πάμε στο θέμα της μέρας, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Δεν είναι άλλο από το Μουντιάλ που σκοράρει και στην οικονομία, ή μήπως όχι.
4: Σε περίπτωση που η Εθνική Γερμανίας αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στο Μουντιάλ, οι επιπτώσεις για την εθνική οικονομία θα είναι θετικές και διαρκείς, εκτιμά το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου σε επίκαιρη έκθεσή του. Η έρευνα δείχνει ότι οι χώρες που έχουν κατακτήσει την πρωτιά στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου καταγράφουν στη συνέχεια μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε την Τετάρτη ο αναλυτής του ΙΦΟ, Κλάους Βολράμπε. Δυστυχώς όμως αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη ισχύει μόνο για την πρωτιά. Από τη δεύτερη θέση και κάτω υπάρχει μεν ένας έκδηλος ενθουσιασμός, ο οποίος ωστόσο αποδεικνύεται προσωρινός, τονίζει ο Γερμανός αναλυτής. Δεν λείπουν βέβαια οι θετικές επιπτώσεις στο προήμιο του κάθε Μουντιάλ, όπως προκύπτει από παλαιότερα ερωτηματολόγια του Ινστιτούτου, τα οποία ουσιαστικά καταγράφουν διακυμάνσεις του δίκτυου επιχειρηματικής εμπιστοσύνης εν ώψη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην περίοδο 1991-2024. Η θετική προσμονή πριν την έναρξη της διοργάνωσης επιδρά θετικά στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, ωστόσο αυτή η επίδραση εξανεμίζεται το αργότερο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τονίζει ο Κλάους Βολράμπε. Σε παρεμφερή έρευνα μεταξύ 400 εμπορικών επιχειρήσεων, την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη ο Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, εκτιμάται ότι το Μουντιάλ έχει μεν θετικές επιδράσεις στο τζίρο των επιχειρήσεων, αλλά σε βαθμό μάλλον περιορισμένο, με εξαίρεση όμως το εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού και τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, που αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα. Εξυπακούεται βεβαίως ότι όσο πιο μακριά καταφέρει να φτάσει η Εθνική Γερμανίας σε αυτή τη διοργάνωση, τόσο πιο θετική θα είναι η επίδραση εντός συνόρων. Άλλωστε η οικονομία είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι πάντως, οι Γερμανοί φίλαθλοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής τους ομάδας. Μόλις ένα ποσοστό 17% των ερωτηθέντων βλέπει τη Γερμανία να προκρίνεται στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ. Μόνο 4% εκτιμούν ότι η National Mannschaft είναι σε θέση να κατακτήσει φέτος για 5η φορά το παγκόσμιο κύπελο.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Άξιος, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλωτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα είχε σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Λήξη συναγερμού για το πλοίο Blue Star 2, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο πλοίο χωρίς να βρεθεί ύποπτο αντικείμενο και πλέον θα εκτελέσει το δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στο στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στο 70 λεπτό της αναμέτρησης του αγώνα Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνης έχει γίνει διακοπή του αγώνα για την ενυδάτωση των παικτών. Ορθών γιατί, αυτό είναι ο λόγος, γιατί οι θερμοκρασίες εκεί είναι αυξημένες. Αλλά έχουν καταβρέξει και το γήπεδο. Οπότε μπορεί να δούμε καμία λασπομαχία. Θα θυμίζει άραγε εκείνο του Πανσεραϊκού που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και ο διαιτητής δεν είχε διακρίνει κανένα πρόβλημα και ήταν ο Βούρκος του Βούρκου, ο Βούρκε. 72 λεπτό της αναμέτρησης, πάντως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προηγεί του Καναδά με 1-0. Ο Καναδάς έχει χάσει, είχε δοκάρει, χάσει και δύο σημαντικές ευκαιρίες. Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3 είναι η καλύτερη περίοδος αυτή, κυρίες και κύριοι, διότι όλοι υπόσχονται τα πάντα. Μπορείτε, η Ελλάδα ξαναγίνεται παράδεισος, η μία εξαγγελία διαδέχεται την άλλη, δωρεάν μετακινήσεις για τους νέους. Μας είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε δωρεάν μετακινήσεις, επίσης κατάργηση πανελλαδικών και κάποια άλλα πράγματα. Όλα, παιδιά, είναι ελεύθερα όλα αυτά, μπορούν να γίνουν όλα. Αυτό είναι ένα δείγμα της άγνοιας που υπάρχει απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Αστερίσκος, η πρόεδρος ΠΑΣΟΚ είναι προς θετική κατεύθυνση γιατί υποστηρίζει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά θέλει επεξεργασία. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο να γίνει, να υπάρξει προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, για να λάβετε μέρος στην κλήρωση για το άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα καρτελάκια με τους ποδοσφαιριστές. Περιμένει το κουτάκι να το ανοίξετε, να βγάλετε τις καρτέλες για να το συμπληρώσετε. Σπάνιο δώρο, είναι το τελευταίο αντίτυπο που έχουμε. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η κλήρωση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τους φορείς που συνεχίζουν να επενδύουν στη γνώση και να προσφέρουν ευκαιρίες. Το νέο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Ευγενείου διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Future Skills Fair, το οποίο συνδέει όσοι διαμορφώνουν το μέλλον των δεξιοτήτων από τη χάραξη στρατηγικής ως την εφαρμογή στην πράξη. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο διάστημα από 16 έως 17 Ιουνίου, αναδεικνύοντας θέματα όπως τεχνητή νοημοσύνη, η εκπαίδευση, η μαθητιακή τεχνική εκπαίδευση και άλλα. Κυρία Μαρία Φιλιππή, είναι διευθύντρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης του Ιδρύματος Ευγενείου και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Φιλιππή.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας το ότι είμαστε μαζί σας σε αυτή την εκπομπή που αγαπάμε πολύ.
0: Το Ίδρυμα Ευγενείου έχει χαράξει μια πολιτική υποστήριξη των επιστημών και εκλαήκευσής τους, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. 70 χρόνια τώρα το Ίδρυμα, γιατί γιορτάζουμε τα 70 μας χρόνια φέτος. Έχει υποστηρίξει τη γνώση, είναι ένα ταξίδι στη γνώση, αλλά παράλληλα ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι το Ίδρυμα Ευγενείου έχει υποστηρίξει με συνέπεια τις δεξιότητες, τις τεχνικές δεξιότητες και τα τεχνικά επαγγέλματα από την ίδρυσή του, ναι. Και είναι στους σκοπούς του Ιδρύματος. Ναι. Όλοι ίσως γνωρίζετε τα βιβλία, τις τεχνικές εκδόσεις.
0: Τα βιβλία αυτά έχουμε.
1: Ναι, τα βιβλία, τα βιβλία του τεχνικού, τα βιβλία στη τσέπη για εκείνες τις πρώτες γενιές μετά τη δεκαετία του 50 που διαμόρφωσαν το αναπτυξιακό τοπίο στη χώρα. Αυτός ήταν και ο σκοπός της ίδρυσης.
0: Σας ακούμε μόνο με κάποια κενά στη γραμμή. Αν μπορεί, δεν ξέρω αν μιλάτε από hands free, από ακουστικό.
1: Όχι, αλλά ίσως δεν έχω καλό σήμα. Θέλετε να μετακινηθώ, να πάρουμε ένα.
0: Θέλω να σας ξανακαλέσουμε, σας παρακαλώ. Θα σας ξανακαλέσουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Κυρία Μαρία Φιλιππίνη, διευθύντρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης του Ιδρύματος Ευγενείου, στιγμή ότι Πασκάλια 100,3. Αλέξανδρος μας έστειλε το εξής σχόλιο. Καλό βράδυ Παρασκευή από Λευκάδα. Νομίζω ότι δημόσια τηλεόραση πιο ορθά. Όρος κρατική τηλεόραση θεωρώ ότι παραπέμπει στον κρατισμό, ότι υπερβολή του πιο κεντρικού ελέγχου της κυβέρνησης στο κανάλι προγενέστερων εποχών έχουν σημειωθεί πλέον βήματα θετικής αλλαγής προς το υπηκότερο με τριοπαθές αντικειμενικότητα, απομένουν αρκετά ακόμη κλπ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρόκειται για κρατική τηλεόραση, διότι το κράτος την ελέγχει και εκάστοτε κυβέρνηση διορίζει την ανώτερη διοίκησή της με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Είτε με τον νόμο Κεραμέως, είτε με τον. Που επιλέγει, είναι μια διαδικασία που περνάνε από ΑΣΕΠ οι ενδιαφερόμενοι και μετά πάνε στον Υπουργό και διαλέγει όποιον θέλει. Ασχέτως τις βαθμολογίες. Αυτό. Και πριν, η ίδια διαδικασία ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, πάλι ο Υπουργός αποφάσισε. Όποιος μπήκε στον κόπο να διαβάσει τι λέει ο νόμος Κεραμέως, αυτό είναι. Άλλαξε πλέον μετά, ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά αυτό η επιλογή της δίκης ΕΡΤ είχε γίνει με τον προγενέστερο νόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι άξιος ή όχι, αλλά απλώς λέμε ποια είναι η διαδικασία. Η ΕΡΤ έχει βαθιά σύνδεση με την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιες δεκαετίες τώρα. Αυτή είναι όχι η άποψή μου, αυτή τη θέση μπορώ να σας την τεκμηρίωσω. Να συναντήσουμε εκ νέου, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππίδη, διευθύντρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης του Ιδρύματος Ευγενίδου. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα θέματα που θα αναπτύξετε στο Διεθνές Συνέδριό σας από τις 16 έως 17 Ιουνίου.
1: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα και πάμε για την αναστάτωση. Κάνουμε λοιπόν ένα διεθνές συνέδριο, και γιατί διεθνές και δεν εστιάζουμε στη χώρα και να καλέσουμε μόνο

0: τεχνητή νοημοσύνη, εδώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι τα επαγγέλματα 5 χρόνια μετά. Άρα πώς μπορούμε να προβλέψουμε τις δεξιότητες αυτές που χρειάζονται σήμερα για να μπορούν να ανταποκριθούν οι νέοι αύριο, όχι μεθαύριο. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε φέρει ειδικούς από τον ΟΑΘΑ, από την UNESCO, από άλλες χώρες της Ευρώπης ή αλλού, για να μοιραστούν μαζί μας καλές πρακτικές, τις ανησυχίες τους, αλλά και τις λύσεις που μπορεί να έχουν εντοπίσει, ώστε ένας άνθρωπος σήμερα να μπορεί να κάνει αναβάθμιση δεξιοτήτων ή να χαραχθεί μια πολιτική από φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα, αλλά ακόμα και με το προηγούμενο ρεπορτάζ του Γιάννη του Παλαιολόγου, του παλιού καλού φίλου, για να χτίσουμε τα σπίτια στον Άρη χρειαζόμαστε τεχνίτες και μηχανικούς.
1: Φυσικά, δεν μπορούν να γίνουν πάνω τους. Ακόμη και είναι μια τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στη γη και πάλι θα εφαρμοστεί μηχανική.
0: Βέβαια. Και τεχνίτες. Δεν ξέρω
1: και τεχνίτες.
0: Αν το 40% των εργαζομένων του ΣΕΔ δεν είναι φυσικοί. Είναι τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτροσυγκολητές. Θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα με το ΣΕΝ για τεχνική κατάρτιση νέων που θα μπορούν να απασχοληθούν ως τεχνίτες στο ΣΕΝ.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι. Είναι κάτι που ανακοινώσαμε πρόσφατα και θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες στο νέο Ινστιτούτο του Ιδρύματος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έρθει πολλοί κόσμος στο συνέδριο για να καταλάβει και τη διαφορά μεταξύ γνώσης, δεξιότητας και αξίας. Γιατί και τα τρία αποτελούν άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες της εκπαίδευσης. Όλοι μας σχεδόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ γνώσης και δεξιότητας και της αξίας που συνοδεύει κάθε δραστηριότητά μας όταν εφαρμόζεται η δεξιότητα. Θεωρητικά, ας πούμε, εφαρμόζουμε αρχές μηχανικής και βλέπουμε σε έναν πίνακα πώς βιδώνει μια βίδα. Το να μάθουμε να βιδώνουμε τη βίδα είναι δεξιότητα. Το να μπορούμε να βιδώνουμε τη βίδα σε ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι μια κατασκευή, αυτό είναι ικανότητα. Μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ απλά όλα αυτά, δεν σημαίνει όμως ότι τα γνωρίζουμε. Και επίσης δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε πώς εξελίσσονται αυτές οι δεξιότητες.
1: Αυτό είναι επίσης σημαντικό.
0: Γιατί μπορεί να μην χρειάζεται πια να βιδώσουμε τη βίδα, αλλά να έχουμε ένα άλλο εργαλείο ρομποτικό που ένας τεχνίτης θα το χρησιμοποιήσει. Άρα, τόσο εύκολο.
1: Βέβαια, η φιλοσοφία έχει απαντήσει εδώ, τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα, ο Σωκράτης.
0: Σωστά.
1: Ο Ηράκλειτος. Έχει πει. Άρα και είναι η εξέλιξη της επιστήμης κάθε φορά. Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Η επιστήμη, συγγνώμη, σας διακόψα, πρέπει να εφαρμόζεται.
1: Ναι,
0: πρέπει να
1: φυσικά, και να εκλαϊκεύεται. Και να εφαρμόζεται, να μην είναι ένα καθεστώς μόνο για λίγους. Στο μεταξύ, ο Καναδάς σοφάρισε την Βοσνία-Ριζεγοβίνη 1-1.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν.
0: Και αυτό μια δεξιότητα είναι.
1: Ναι, να στείλετε βάλω στα δίχτυα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι.
0: Πάρα πολύ. Επίσης, να σας πω ότι δίνουμε τη δυνατότητα αυτό το διήμερο, πέρα από τις ομιλίες και τα πάνελ που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα θέματα που αναλύσαμε νωρίτερα, δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους έρθουν να παρακολουθήσουν πρακτικά εργαστήρια, masterclasses, πάνω σε τεχνικά αντικείμενα και τεχνικές δεξιότητες και να λάβουν πιστοποίηση, είτε είναι νέοι, είτε είναι μεγαλύτεροι άνθρωποι, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι επαγγελματίες. Όλα αυτά υπάρχουν στο site του Ιδρύματος αναλυτικά. Μπορείτε να κάνετε την αίτηση συγγραφής, να έρθετε, να το ζήσετε από κοντά και να πάρετε και βεβαίωση συμμετοχής.
1: Είχατε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, μια έκθεση ρομποτικής.
0: Υπάρχει έκθεση το Κέντρο Επιστήμης Τεχνολογίας, όπου υπάρχει και ρομποτική εκεί. Ναι. Υπάρχουν και εργαστήρια ρομποτικής.
1: Εργαστήρια, ναι.
0: Και για μικρά και για μεγαλύτερα παιδιά. Υπάρχει το πλανητάριο, βέβαια, που το γνωρίζουν όλοι.
1: Φυσικά,
0: υπάρχει
1: φυσικά.
0: Η βιβλιοθήκη.
1: Είναι ένα αληθινό κέντρο γνώσης. Απλώς ήθελα να εστιάσω το εξής, ότι εκεί που ήταν τα παραδείγματα χειροπιαστά, τα παιδιά εντυπωσιάζονταν και έμπαιναν μέσα από το παιχνίδι στη γνώση.
0: Ναι, γιατί συχνά αυτό είναι το κενό
1: Και αυτό δεν το έχουν σε κανένα σχολείο.
0: Προσπαθούν τα σχολεία, προσπαθούν οι δάσκαλοι, αλλά είναι τόσο πιεστικό το θέμα της ύλης και της θεωρίας στα σχολεία που δεν βοηθά τα παιδιά και τους δασκάλους να περάσουν σε δεξιότητες. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αφιερώσει τη λειτουργία του από την αρχή του στο να μετατρέπει τη γνώση σε πρακτικό παράδειγμα, σε δεξιότητα και σε στην πραγματική εικόνα

0: εφαρμογής της επιστήμης.
1: Υπήρχε ένα οικολογικό παράδειγμα, ήταν το νησί της Ρόδου, όπου έπρεπε να τοποθετηθούν διάφοροι κυλινδροί μαγνητικοί, έτσι ώστε να έχει το μέγιστο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα το νησί. Και έβλεπε κανείς τα παιδιά να εντυπωσιάζονται, γιατί έβλεπα μια σωστή ή όχι απάντηση, πόσο ποσοστό καλύπτει η ολική ενέργεια, είναι σωστό το σημείο ή όχι.
0: Ναι, τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο καλά όταν το βλέπουν να γίνεται, όταν το βλέπουν να εφαρμόζουν.
1: Ναι, τρομερό. Μαγικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας
0: από το
1: Διόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
0: Καλώς βράδυ.
1: Κυρία Μαρία Φιλιππίνη, διευθύντρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης του Ιδρύματος Ευγενίδου. Πάτε εκεί αν θέλετε. Επισκέπτεστε και το κλασικό πλανητάριο με νέα ψηφιακή οθόνη. Κάθεστε στις αναπαυτικές πολυθρόνες. Παρακολουθείτε την ταινία Μαγική Εμπειρία. Υπάρχουν και τα βιβλία εκεί, αν σε περίπτωση θέλετε να μάθετε κάτι περισσότερο. Υπάρχει και μια στολή αστροναύτη της NASA προς πόλεις. Δεν περιλαμβάνεται αυτό να μην μπερδευτείτε. 11:45 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα Sky 100,3 για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, όπως καταγράφει το sky.gr. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας.
2: Όπως καταλαβαίνεις Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα έχουμε τα πάντα, όλα όσα αφορούν στο διαφαινόμενο μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αραχτσί, Αμπάς Αραχτσί, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, δεν έχει υπογραφεί ακόμη το μνημόνιο. Βεβαίως είναι ανοιχτό, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο αλλαγών και τα πυρηνικά θα συζητηθούν αργότερα. Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος κάνει λόγο για επιθεωρήσεις, όρους και ανταλλάγματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία. Τι προβλέπει το πλαίσιο αναλυτικά μπορείτε κυρίες και κύριοι να διαβάσετε και να ενημερωθείτε εκτενώς στο sky.gr και βεβαίως από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, της Ισλαμαμπάντ, το οποίο έπαιξε ως φαίνεται καταλυτικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος από την πρώτη στιγμή, εδώ και λίγες εβδομάδες. Οριστικοποιήθηκε, όπως αναφέρει ο ηγέτης του Πακιστάν, το τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Βεβαίως, αναφερθήκαμε και προηγουμένως, Βασίλη, έχουμε τον Elon Musk, ο οποίος έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στη Γη και είπε κάτι έτσι ομορφιές περί νέων σπιτιών στον Άρη. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας εγχώρια επικαιρότητα. Είχαμε μια μεγάλη καταδίωξη λιμενικού στο Αιγαίο για ύποπτο ταχύπλοο που εν τέλει κινητοποιήθηκε στην Άξο με 18 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ανήλικοι. Μεγάλη επιχείρηση, Βασίλη, του λιμενικού σώματος. Τις πρώτες πρωινές ώρες, όχι τις πρώτες, τις πρωινές ώρες για να ακριβολογούμε σήμερα, όταν εντοπίστηκε ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με μεγάλη ταχύτητα εκεί στην περιοχή νότιο-ανατολικά της Χίου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, εντοπίστηκε αρχικά από περιπολικό σκάφος του λιμενικού και τέθηκε άμεσα σε παρακολούθηση. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο για την υποστήριξη των ερευνών. Έχουμε βεβαίως φωτογραφίες και βίντεο και από αυτό το θέμα στο sky.gr. Και σε μία είδηση, να σου πω, Βασίλη, της τελευταίας στιγμής, και αυτή αφορά κινηματογράφο και θέμα, όμως είναι πραγματικά της τελευταίας στιγμής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε την έγκρισή του για την πρόταση εξαγοράς της Warner από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα γράφει στο Πολίτικο, έτσι, το οποίο Πολίτικο επικαλείται δύο πηγές με γνώση του ζητήματος. Έρει, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αυτή η έγκριση ένα σημαντικό ρυθμιστικό εμπόδιο για τη συμφωνία, η οποία θεωρείται έτσι κι αλλιώς μία από τις πιο στενά παρακολουθούμενες διαδικασίες συγχώνευσης στον χώρο των μέσων την περίοδο προεδρίας Τραμπ. Αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα επισήμως η απόφαση. Ανοίγει έτσι ο δρόμος ώστε η Paramount να προχωρήσει στη συγχώνευση με τον όμιλο που βρίσκεται πίσω από CNN, τη Warner Bros. Pictures και τη streaming υπηρεσία HBO Max. Και έτσι να πούμε ότι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέληξαν στην απόφαση ότι η εξαγορά αυτή δεν αποτελεί απειλή για τον ανταγωνισμό. Και αποφάσισαν να μην την αμφισβητήσουν, πάντα σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Πολίτικο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Έτσι. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, ειδικά μετά τη δημόσια προσοχή που είχε ενταθεί αφού η Netflix απέσυρε τη δική της προσφορά έπειτα από αυτόν τον σύντομο πόλεμο προσφορών. Το θυμάσαι, Βασίλη.
1: Φυσικά. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αλλάζει πάρα πολλά στον χάρτη της παγκόσμιας τηλεοπτικής βιομηχανίας. Έχεις ετοιμάσει και το άκρος επίκαιρο podcast για την γεωπολιτική του Μουντιάλ.
2: Ναι, Μας μίλησε την Τρίτη στην εκπομπή ο Κωνσταντίνος Φίλης, μια ομολογουμένως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, έτσι, όπου αναφερθήκαμε στο Μουντιάλ, ο κύριος Φίλης αναφέρθηκε δηλαδή στο Μουντιάλ, αλλά υπό τη σκέπη της γεωπολιτικής κακέρας. Γιατί πάντα, όπως φαίνεται, το αναφέρουμε και στο podcast, το οποίο είναι διαθέσιμο σε Spotify, Βασίλη, και Apple Podcast, γίνεται η αναφορά από την αρχή, από τη δεκαετία του 30, με τα δύο Μουντιάλ στα οποία τότε συμμετείχε η Εθνική Ιταλία, με το Μουσολίνι, που δεν ήταν πάρα πολύ αντικειμενικά τα πράγματα, βασικά δεν ήταν καθόλου αντικειμενικά τα πράγματα. Μάλιστα, στο Μουντιάλ του 38, ο Μουσολίνι είχε βγει και είχε πει εκείνη την περίφημη φράση: δεν έχει άλλη επιλογή, ή θα νικήσετε ή θα νικήσετε, το θυμάσαι. Ναι. Αργότερα ακολούθησαν εκείνες οι αμφιλεγόμενες αναμετρήσεις όπου συμμετείχε η Δυτική Γερμανία. Υπήρχε το θαύμα, εκείνο το θαύμα.
1: Το θαύμα της Βέρνης με την Ουγγαρία, ναι.
2: Το θαύμα της Βέρνης, όπου όλο τυχαίως έγινε η ανατροπή, παρά το ότι στην πρώτη φάση είχε φάει εξάρα, αν θυμάμαι καλά.
1: 3-2 στο τέλος του και τον γκολ του Πούσκας που ακυρώθηκε. Έγινε όμως και ταινία για όσους ενδιαφέρονται. Με αυτό το τίτλο, το θαύμα της Βέρνης.
2: Και το χέρι του Θεού. Και όλος μετά πήγαμε στο χέρι του Θεού.
1: Όσοι θέλουν λοιπόν να ακούσουν αυτό το podcast που είναι άκρος επίκαιρο με την ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη, όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ και τι θα κάνει σε σχέση με το Ιράν, αλλά για την γεωπολιτική του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου, είτε για το Μουντιάλ 2026 με διαδρομή στις παλαιότερες αναμετρήσεις, είναι διαθέσιμο στο sky.gr, κάτω-κάτω σε εκεί που είναι τα podcast και σε Spotify, είναι και στο Apple Podcast.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πάντα Spotify και Apple Podcast και αποδεικνύει πόσο διαχρονικό είναι όλο αυτό. Είναι όλη αυτή η άρρηκτη, η στενή σχέση μεταξύ γεωπολιτικής, πολιτικής και.
1: Και μέχρι τώρα στα ελληνικά media που έχουν δεκάδες εκπομπές από εδώ, από εκεί που ζητάνε άμπαλοι, μπαλαδόροι και ειδικοί, καταλήγουν να λένε ποιοι Έλληνες, ποιοι παίχτες παίζουν σε ελληνικές ομάδες και αν έχουν συμμετοχή στο Μουντιάλ, δεν έχει γίνει καμία τέτοια προσέγγιση. Καμία, γιατί αυτό έχει σημασία. Όταν αποκλείονται, ας πούμε, διαιτητές τέτοιου επίπεδου, γιατί είναι από μια χώρα η οποία δεν είναι επιθεμητή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η γεωπολιτική παίζει κεντρικό ρόλο.
2: Αναφέρεσαι στο Σομαλό διαιτητή.
1: Ναι, Σομαλό μου διαφέρει και το επίθετο. Και θα θυμηθούμε και το παράδειγμα της Ρωσίας, η οποία κατάφερε εντός εισαγωγικών να νικήσει την Αγγλία, την ποδοσφαιρική Αγγλία, και να πάρει το Μουντιάλ του 2018, για όσους θυμούνται. Λοιπόν, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο sky.gr, η γεωπολιτική του Μουντιάλ με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η συλλογή Κωστάκη στην Εθνική Πινακοθήκη και η παρουσία, η έναρξη, τα εγγένεια και η έκθεση η ίδια είναι το θέμα από την επισκόπηση τύπου από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle.
3: Η ΤΑΤΣ έκανε πρόσφατα αναφορά στη σπουδαία έκθεση της συλλογής Κωστάκη που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα. Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες συλλογές για τη ρωσική πρωτοπορία παγκοσμίως. Στην έκθεση με τον τίτλο «Ο κόσμος της πρωτοπορίας» παρουσιάζονται εμβληματικά έργα από το 1900 έως το Μεσοπόλεμο. Το άρθρο του Bernhard Schulz αναφέρει καταρχάς ότι η έκθεση έχει προκαλέσει αίσθηση όταν πριν από 30 χρόνια παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, ενώ είχε εκτεθεί τμηματικά χρόνια πριν στο Ντίσελντορφ και στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης. Ο αρθρογράφος εξαίρει ιδιαίτερα τον τρόπο παρουσίασης σήμερα στο μουσείο και γράφει: «Η συλλογή εκτίθεται και πάλι στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, με μια νέα και πιστική προσέγγιση. Χωρίς αυστηρή χρονολογική σειρά, χωρίς αλφαβητικό ευρετήριο καλλιτεχνών, αλλά με τέσσερις θεματικές που διατρέχουν τη συλλογή: η πόλη, η φύση, το σύμπαν, τα οποία πλαισιώνονται και συνδέονται από το ανθρώπινο στοιχείο, τον άνθρωπο και τη δημιουργική του δύναμη. Μεγάλα λόγια, αλλά αντανακλούν το πνεύμα των αρχών του 20ου αιώνα, όταν όλα φαίνονταν δυνατά, όταν όλα μπορούσες να τα ονειρευτείς. Και αυτό σε μια εποχή που η καθημερινή πραγματικότητα χαρακτηριζόταν σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο και τη δυστυχία. Η συλλογή Κωστάκη απέκτησε δε μια ιδιαίτερη σημασία από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η έρευνα σχετικά με την αυτονομία της ουκρανικής τέχνης έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα η περιοδεύουσα έκθεση στο μάτι του κυκλώνα που παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στη Μαδρίτη και την Κολονία ανέδειξε τη συμβολή της Ουκρανίας στην πρωτοπορία, η οποία μέχρι τότε είχε χαρακτηριστεί χωρίς δεύτερη σκέψη ως ρωσική, συμπεριλαμβανομένου και του Κασιμίρ Μάλεβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στο Κίεβο και δίδαξε στο τοπικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών μέχρι το 1930. Και το άρθρο καταλήγει: «Κάθε παρουσίαση των θησαυρών του Κωστάκη παραπέμπει εκτός από την ίδια τη συλλογή και στους πολλούς άγνωστους ή ξεχασμένους καλλιτέχνες, ιδίως σε εκείνους που παρασύρθηκαν στη δίνη της σοβιετικής ιστορίας. Χωρίς τον τρελό Έλληνα, όπως τον αποκαλούσαν στη Μόσχα, η γνώση για την πρωτοπορία στη Ρωσία δεν θα είχε φτάσει σίγουρα στο σημερινό της επίπεδο, έστω και μόνο χάρη στις αμέτρητες εκθέσεις που εμπλουτίστηκαν με έργα από τη συλλογή του. Η ευσύνοπτη παρουσίαση στην Αθήνα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός και ένα πρότυπο για το πώς θα μπορούσε ή μάλλον θα έπρεπε να είναι η μελλοντική μόνιμη έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι βίαιες ταραχές στο Μπέλφαστ απασχολούν και σήμερα το γερμανικό τύπο και η Μέρκισε Όντερ Τσάιτουν γράφει: «Πρέπει να έχουμε κατά νου τη βαρβαρότητα και την πονηριά των δολοφονιών στο Σάουθάμπτον και τον Μπέλφαστ, αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε πού βρίσκεται το γόνιμο έδαφος για τις ταραχές στις δύο αυτές πόλεις. Τέτοιες ταραχές δεν ξεσπούν μόνο ως αποτέλεσμα της οργής του κόσμου. Όπως συμβαίνει συχνά, έτσι και αυτή τη φορά, ακροδεξοί κύκλοι στη Μεγάλη Βρετανία εκμεταλλεύονται τα φοβερά αυτά περιστατικά και τη γενική δυσαρέσκεια για να υποκινήσουν τον πληθυσμό εναντίον των αλλοδαπών γενικά. Αυτή τη φορά είχαν και την ενεργή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του δισεκατομμυριούχου Έλον Μάσκ. Τέτοιες βίαιες διαμαρτυρίες είναι εξαιρετικά καταστροφικές, ειδικά για μια χώρα όπως η Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι συνηθισμένη στη μετανάστευση εδώ και αιώνες. Διότι ο στόχος των υποκινητών δεν είναι η καταπολέμηση της βίας από τους μετανάστες, αλλά η σπορά του χάους στην κοινωνία.
1: Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα με το σχόλιο του Βασιλιχιού, διευθυντή του ΣΚΑΙ, 1,3 κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, Μαντελένα Φλιτζάνα.
4: Είναι η αλλαγή της στρατηγικής που φάνηκε καθαρά χθες από τη συνέντευξή του. Μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης είχε επιλέξει ως αρχηγό του τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Όμως διαπιστώνει, και προφανώς και από τις μετρήσεις που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του, ότι ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι πιθανότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι έχει καταρχάς την ικανότητα να συσπυρώνει όλο τον κόσμο της αριστεράς δίπλα του, πλάι του ή πίσω του. Άρα, το πρώτο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο επειδή τον βολεύει αφάνταστα. Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που τον ψήφισαν δύο φορές, αλλά δεν φαίνονται πρόθυμοι να τον ψηφίσουν τώρα. Ο κύριος Τσίπρας θα χρησιμοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, επίτρεψέ μου την έκφραση, ως μπαμπούλας. Τρομάζει τον ψηφοφόρο της δεξιάς και μπορεί να τον επαναπατρίσει στη δεξιά.
5: Βασίλη, αν ο Αλέξης Τσίπρας φύγει από τη δεύτερη θέση, έρθουν άλλες δημοσκοπήσεις και τον έχουν στην τρίτη και το Πασόκ στη δεύτερη, αλλάζει και η στρατηγική?
4: Πιθανώς ναι, γιατί άλλαξε και πάλι. Αλλά απλώς.
5: Ή απλώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνειδητή επιλογή ανεξαρτήτως από τις μετρήσεις?
4: Είναι συνειδητή επιλογή, γιατί είναι πια σχεδόν βέβαιη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα. Αλλά πέραν αυτού, η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα στέλνει και ένα μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι πρόσεξε, δεν είμαι εγώ ο εχθρός σου, του λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι εκείνος.
5: Ήθελε να τον βοηθήσει.
4: Αν κινδυνεύεις με αποψήλωση των δικών σου ποσοστών, από τον Τσίπρα θα το βρεις, όχι από μένα. Και επειδή είμαστε και στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, έχει και αυτό το ίχνος της στρατηγικής. Έστω την τελευταία στιγμή, μήπως υπάρξει κάποιο είδους προσέγγιση τουλάχιστον για τα θεσμικά.
5: Για τον Αντώνη Σαμαρά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, Βασίλη, στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι παρακολουθήσαμε χθες τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ήταν πολύ προσεκτικές.
4: Ναι, κοίταξε, ο κύριος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά με σεβασμό. Παρά την δρυμία κριτική που δέχεται, όπως είπε και ο ίδιος χθες, είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός που έκανε πρώτη φορά υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, γι' αυτό και αποφεύγει να σηκώσει μέχρι τώρα το γάντι της αντιπαράθεσης που επιδιώκει ο κύριος Σαμαράς.
5: Αστερίσκο έχει αυτός ο σεβασμός?
4: Εννοείται πως έχει. Ο αστερίσκος είναι το νέο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε σαφές χθες ότι αυτός ο σεβασμός του προς τον πρώην πρωθυπουργό θα σταματήσει αν ο κύριος Σαμαράς κάνει νέο κόμμα. Διότι πια πάβει ο κύριος Σαμαράς να είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε λοιπόν σαφές ότι αν συμβεί αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, αλλά αν συμβεί αυτό, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα σηκώσει το γάντι της αντιπαράθεσης.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Είστε συντονισμένοι στους 89,4, ακούτε Sky Patras. Ακούτε τη φωνή της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand!
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 12 ο Ιούνιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Ονούφριος, άμα δείτε τον Ονούφριο στον δρόμο, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, για κάποιο λόγο ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Δεν ξέρω πότε είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της γεροντικής εργασίας. Όχι, το ξέχασα, αυτό το έχουν θεσπίσει με νόμο. Α, μάλιστα, μόλις προσήλθε η βοήθεια, το φαγητό. Τι είναι αυτό, σε ξηρά τροφή? Έχει τίποτα σαντουιτσάκι, το βλέπω, μάλιστα, μέσα, εντάξει. Ο Πενιλή, κάτι τέτοιο.
3: Αλλά να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας.
0: Ναι, φέρτο γιατί θα ρίξει μαύρο. Φέρτο. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε σήμερα και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος στο μικρόφωνο, ο έφεδρος γέροντας Κώστας Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου.
4: Ένας και ένας δυο μου το κάνατε να πίσω.
0: Γι' αυτό το είπα. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερόβουνο. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στους φίλους μας, στους πιστούς φίλους μας, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί της πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια ευχόμαστε. Ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του ραδιοταξί 18300 που είναι ο κορυφαίος πάροχος μετακίνησης στην πόλη μας. 261-0-205-205, το πενταψήφιο 18300 και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ είναι όλα στη διάθεσή σας για να καλέσετε το όχημα που θα σας μεταφέρει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Μην ξεχάσουμε την καλημέρα να τη στείλουμε στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους, στους συντρόφους μας, στους αρχοντοκομμουνιστές.
5: Δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ για το κουκουέ.
0: Όχι, φωτιά να πέσει να μας κάψει, να καούν οι κονσόλες άμα πούμε τίποτα κακό για το κουκουέ. Να μην μείνει κομπιούτερ τίποτα. Η οδηγή την καλημέρα μου, το νου σας στην Πάτρα που είναι σκαμμένη παντού, ολούθε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Το νου σας στις διασταυρώσεις. Φοράτε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Ευβίας 250, ευβίας 250 παιδιά, θα βάλουμε όλοι καύσιμο. Αυτή είναι η πρότασή μας. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί εδώ στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε. Είναι καμιά πενταριά μέτρα δεξιά πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου επί της ευβίας. Εκεί λοιπόν βάζουμε καύσιμο όλοι μέσα στα οχήματά μας. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμα στα οχήματά σας.
5: Δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
3: 155
5: όχι,
3: δεν έχουν δικαίωμα.
5: Όχι, δεν έχουν. Γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με
6: το
5: 95%. Δεν του δίνω το δικαίωμα. Εγώ δεν του δίνω το δικαίωμα να πει για το κουκουέ τίποτα.
0: Τι δημοκράτης ήταν αυτός ο σύντροφος του Κουκουέ ο Αλαβάνος? Τι δημοκράταρος ήταν αυτός? Όχι, του λέει, δεν θα μιλήσεις για το κόμμα μου. Όχι. Όχι, είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Τι δημοκρατία ξεχύλισε σε αυτή την κουβέντα? Κορίνθου 23, παιδιά, είναι η Μελένια. Είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Η Μελένια ξέρει την ώρα που πεινάτε και γι' αυτό από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα είναι εκεί και σας περιμένει με μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά, γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε είτε εκεί στο νέο της χώρο, στην Κορίνθου 23, δεξιά, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, θα τη δείτε εκεί. Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στις γνωστές πλατφόρμες Boxy, Food και Volt για να το πάρετε στο σπίτι σας. Εμείς προτείνουμε και την άλλη λύση, τον τρίτο δρόμο, που λέγει και κάποιος. Θεός χωρέστανε, τον τρίτο δρόμο. 2611-911-822 είναι το τηλέφωνό της. Τηλεφωνείτε λοιπόν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ετοιμάζουν το φαγητό. Σταματάτε απέναντι. Θα βρείτε να παρκάρετε. Αν δεν βρείτε, βάλτε το διπλά. Αν δεν βρείτε διπλά, γιατί όλοι είναι στη Μελένια, βάλτε το τριπλά. Δεν τρέχει τίποτα, δεν πειράζει κανένας. Κατεβαίνετε, τα μαζεύετε, τα φαγητά σας τα παίρνετε ωραίοτατα και πάτε όπου θέλετε να τα απολαύσετε.
6: Δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοντζαμπάσιδες ούτε νταβατζίδες. Ποια είναι η άδεια, ρε παιδιά?
7: Μάλιστα.
6: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται. Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου κλιμάκιο 4.
7: Αν δεν έχω αποδείξει, καλά σου κάνει.
6: Γυρίζουν και λένε: όχι, όχι, όχι.
7: Τι, όχι,
6: άλλο πάνω από. Μπαίνει καλημέρα, σα κατεβάσει το κάτω. Ποιοι είστε εσεί? Ποιοι είστε εσεί, ρε? Ποιοι είστε που μπαίνει σε μια επιχείρηση και του λέει το αλλού που με ροκαματιάρι αγωνίζει το μικρομεσαίο να επιβιώσει και του λέει κατεβάσει το κάτω.
0: Να σου πω, έχει το πάλι έτοιμο, γιατί δεν μπορώ, θα σκάσω. Πρέπει να πω μερικά πράγματα. Καταρχήν, αυτή η κουβέντα που ξεστόμησε ο Βελόπουλος ότι θα καταργήσει την ΑΔΕ, επειδή μπήκαν στην επιχείρησή του και του κάνανε έλεγχο, μου θυμίζει την ταινία Την Ελληνική Βίλα των Οργείων με τον Ζάβαλο. Το θυμάστε τον Ζάβαλο με τον Σεντόνι που τον πιάσανε στη βίλα με την άλλη? Και μόλις τον πιάσανε και του έλεγαν: γιατί παιδί μου δεν μου δίνεις τα ρούχα? Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Γιατί μη είχε. Α, θα τον καταργήσω τον νόμο. Θα τον καταργήσω τον νόμο, έλεγε ο Ζάβαλος. Θα τον καταργήσω τον νόμο. Αυτό είναι. Ζάβαλος και ο Βελόπουλος μπήκαν στην επιχείρησή του να του κάνουν έλεγχο και λέει ότι με το που θα. Λέμε τώρα. Με το που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα καταργήσει την ΑΔΕ, τους οποίους. Τα ακούτε εσείς που δουλεύετε στην ΑΔΕ? Κοτσαμπάσιδες, κοτσαμπάσιδες. Για ξαναρίχτω, γιατί έχω να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Δεν μπορώ, με τρώει.
6: Δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοτσαμπάσιδες ούτε νταβατζίδες. Ποια είναι η ΑΔΕ, ρε παιδιά?
7: Μάλιστα.
6: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται. Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου κλιμάκιο 4.
7: Αν δεν έχω το αποδείξει, καλά σου κάνει.
6: Γυρίζουν και λένε: όχι, όχι, όχι.
7: Τι, όχι,
6: άλλο πάνω από. Μπαίνει καλημέρα, σα κατεβάσει το όλα κάτω. Ποιοι είστε εσείς? Ποιοι είστε εσείς, ρε? Ποιοι είστε που μπαίνει σε μια επιχείρηση και του λέει το αλλού που με ροκαματιάρι αγωνίζει το μικρομεσαίο να επιβιώσει και του λέει κατεβάσει το όλα.
0: Επειδή βλέπω τους ντόπιους σιγά σιγά αρχίζουν και εμφανίζονται πολιτευτές του Βελόπουλου με πρώτον αυτόν τον influencer. Και ξέρω ότι είναι επιχειρηματίες. Άλλοι είναι σοβαροί επιχειρηματίες, άλλοι είναι μισοσόβαροι, άλλοι είναι μισοαποτυχημένοι, άλλοι είναι στη διαδικασία. Διάφοροι, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνούνε. Να ερωτήσεις. Να ερωτήσεις. Συμφωνούνε, σιγά που θα απαντήσουνε. Συμφωνούνε να καταργηθεί ομιγέννητο κυβερνήσεων Βελόπουλος η ΑΔΕ? Συμφωνούν ότι η ΑΔΕ αποτελείται από κοτζαμπάσιδες? Συμφωνούν σε αυτά που λέει ο αρχηγός τους? Προφανώς και συμφωνούν για να κατεβαίνουν μαζί τους εκλογές, βέβαια δεν... Αλλά είναι ρητορικό το ερώτημα. Καλό θα ήταν να εξηγήσουν στον Κοσμάκη. Καλό θα ήταν. Εμείς επίσης θα σας πούμε ότι καλό θα είναι να πάτε στην Κάρνα για να πάρετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Έρχεται Σαββατοκύριακο, κάτι θα ρίξετε στον άνθρακα, κάτι θα βάλετε στο τραπέζι σας. Μπορείτε να θέλετε και για απόθεμα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία η Κάρνα είναι η πρότασή μας, γιατί ένα κατάστημά της είναι πάντα κοντά μας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα υπάρχει κατάστημα και στο Ρίο υπάρχει κατάστημα.
8: Δεν θα μπείτε ή δεν θέλετε ένα πτώμα, να μπείτε. Δεν θέλετε γιατί είναι καυτή πατάτα, κύριε Τσίπρα.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα πτώμα, νομίζω ότι.
7: Είναι ένα πτώμα.
9: Πτώμα είναι.
7: Ναι.
9: Αντικειμενικά.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πτώμα. Ναι.
9: Δεν είναι μόνο δημοσκοπικά πτώμα, είναι πολύ.
7: Άρα εκτός από παιδική χαρά που ήταν, εκτός το ότι αυτοκτόνησε,
8: εκτός
7: τώρα
8: το πτώμα αυτοκτόνησε.
9: Όταν αυτοκτονείς, πτώμα γίνεσαι. Αλλά...
7: Άρα μετά την αυτοκτονία έχει μείνει το πτώμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουν μαζευτεί πτώματα παντού. Γιώργος Τσίπρας, αν δεν τον αναγνωρίσατε. Ο ξάδερφος. Μέλα. Παιδιά, η πρότασή μας για να χαλαρώσετε το Σαββατοκύριακο στην παραλία του Ακταίου, να κάνετε το μπανάκι σας, να πιείτε το καφεδάκι σας. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ, το Μέλα. Αργότερα να τσιμπήσετε με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νοθήκη να τη συνοδεύουν. Όλα αυτά ψαγμένη μουσική τα συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο πάει. Το Μέλα είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας για χαλάρωση στην παραλία του Ακταίου. 2-61-099-21-48. Κάντε και ένα τηλέφωνο γιατί μπορεί να πέσετε σε. Πολυκοσμία, να έχετε τα τραπέζια σας και τις καρέκλες σας έτοιμες. 2-61-099-21-48.
10: Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μας πείσει το ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις 15,5-15,6-16 είναι επιτυχία. Όταν πήρε 17,5% στις εκλογές ήταν ηχθρά αποτυχία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα, είναι το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές ο Κασελάκης. Κάντε το Google που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
7: Ναι, 15,4.
10: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξαν στον Μπουζουξίδη ως αποτυχημένο, παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένος. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα πάντα ξεκινάνε από την οικογένεια και αυτό είναι αλήθεια. 15χρονη διακομίστηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο υγείας στην Κάτω Αχαΐα, τύφλα στο μεθύσι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα η κοπέλα από την κατανάλωση του αλκοόλ και πήγε στο κέντρο υγείας, αλλά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, γιατί ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση με το μεθύσι της, που δεν μπορούσαν στο κέντρο υγείας να την κάνουν καλά, να τη φέρουν βόλτα. Ειδοποιήθηκε φυσικά η αστυνομία και συνελήφθη η γιαγιά. Συνελήφθη η γιαγιά. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δηλαδή με συγχωρείς. Τι να φανταστώ τώρα, δηλαδή, πού τα ήπιε η 15χρονη. Παρουσία της γιαγιάς στο σπίτι, της ξέφυγε ως ανήλικο και πήγε σε κατάστημα και γιατί δεν συνελήφθη ο καταστηματάρχης. Έχω την αίσθηση ότι τα ήπιε παρουσία της γιαγιάς, γι' αυτό συνελήφθη η γιαγιά. Είμαστε με τα καλά μας. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ο ύποπτος για τη δολοφονία στο Λόγκο πάει στον ανακριτή. Υποστηρίζει ότι αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος. Ο 65χρονος υποστηρίζει ότι αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος. Θα δούμε. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και βροχούλα το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα, όχι πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν είναι από εδώ η κακοκαιρία εξπρές με χαλάζια και καταιγίδες και ανέμους. Είναι από την κεντρική Ελλάδα και προς τα ανατολικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει να έχετε το νου σας, μπορεί να μας ρίξει καμιά ψυχάλα. Υπάρχει δροσούλα σήμερα, δεν έχει πολύ ήλιο. Κάτι είναι και αυτό. Πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα στην Αγία των Πατρών, κόκκινη πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας. Είμαι η Όλγα. Να σας δώσω εικόνα πόλης αυτή την ώρα. Σχετικά καλά τα πράγματα. Η ακτή δημαίων είναι αρκετά καλή. Η Πατρών Κλάους και στα δύο ρεύματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Γούνερ και Αθανασίου Διάκου στο ύψος των υψηλών Αλωνίων παρατηρείται ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Η Πατρών Αθηνών και στα δύο ρεύματα ελεύθερη. Κορίνθου, Κανακάρη, Καραϊσκάκη, τα γνωστά, λόγω του διπλοπαρκαρίσματος, εκεί δημιουργείται έτσι ένα θεματάκι. Βενιζέλου και Παπανδρέου, επίσης το γνωστό θέμα στο, ναι,
0: το φανάρι,
11: κρατάει, ναι, αρκετή ώρα, ναι, και δημιουργεί πρόβλημα. Και το μόνο πιο σημαντικό που έχουμε είναι στην Αγίου Ανδρέου, σε ύψος της Τριών Συμμάχων, λόγω έργων, μία λωρίδα κυκλοφορίας και εκεί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα.
0: Ναι,
11: κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές, αφού δεν βρέχει ακόμα, καλά είμαστε.
0: Κυκλοφορούμε. Δεν έχουμε σήμερα, δεν έχουμε τη φράση που λέει η συνάδελφό σας εκεί να αποφεύγετε την πόλη. Όχι, σήμερα δεν ισχύει.
11: Όχι, είναι χρωτά τα πράγματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα σας, καλή βάρδια, καλό Σαββατοκύριακο.
11: Καλημέρα και σε εσάς, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Άρα σήμερα δεν αποφεύγετε την πόλη. Ορμάτε έτσι κι αλλιώς, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όταν δείτε τροχονόμο, σας παρακαλούμε πολύ να τη στείλετε μια φωτογραφία που βρίσκεται στην ώρα αιχμής όταν τον δείτε. Να βοηθάει και να ρυθμίζει την κίνηση. Στείλτε τη στο email του Sky, στείλτε τη στο Messenger το δικό μου, του Γκύρη, στο Viber, όπου δείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε, τη στέλνετε. Έτσι να το δούμε, ρε παιδί μου, να την αναρτήσουμε κι εμείς. Να δούμε, υπάρχει τροχονόμος αυτή την πόλη, υπάρχει τροχέα. Πότε ήταν τη Δευτέρα το μεσημέρι που έπινε ένα καφέ στην πλατεία Γεωργίου για να πάω να βγάλω τον τελευταίο γύρο των ταυτοτήτων της οικογένειας. Κατέβηκε ο άλλος από πάνω από την Κορίνθου, το φορτηγάκι, το βανάκι, το μικρό. Κάθετα μέσα στην πλατεία Γεωργίου, μπροστά στο θέατρο Απόλλωνα, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Μπήκε δεξιά στη Μεζόνος, έκανε μια δουλειά, έκανε μπροστά πίσω μέσα στη Μεζόνος, πήγε από κάτω, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και κατέβηκε, ανέβηκε πάλι από την πλατεία Γεωργίου για να ξαναβγεί στην Κορίνθου. Δεν τρέχει τίποτα, ρε. Δεν τρέχει τίποτα σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, έχουμε θεματάκια να συζητήσουμε.
10: Τώρα ο Τσίπρας, άκουρε τους κάνει. Θέλω πολύ να το δω το τέλος.
5: Άρα είναι άξιος πολύ με βάση αυτά
10: στην
5: που λέτε.
10: Στην τακτική. Μα και θέλει ζούμπα. Όπως δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνος. Δεν έχει φραγμούς. Με την Οβάρτο, να κάνεις και μπορεί να Οβάρτο να μας κλείσει φυλακή. Σε κανένα λόγο. Το έκανε για κερδίσεις εκλογές. Δεν το έκανε γιατί θα κερδίσεις διαφθορά. Δεν πείσατε ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πείσατε με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσεις εκλογές. Είναι Μακαβέλιο άμεσα. Δεν έχει κανένα όριο. Έχει θική ο Τσίπρας. Καμία. Τελείως αμύθικος. Το ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Κάνει λοιπόν. Έχει αφήσει τώρα τους πρώην συντρόφους του όλους να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα. Δεν θα πάει στον κανένα. Άντε να πάρει τη Ιεροβασίλη. Άντε και τον Ζαχαριάδη. Η κάθε του συμπαθεί και θα του πάρει. Δεν κανένα δυο ακόμα.
5: Δεν
10: οι περισσότεροι θα μείνουν στο κλαρί και θα τον περιμένουν.
12: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Παπέρκε!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κόζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Κατάστημα. Κατάστημα.
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
20: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
16: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
17: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
21: Sky 89,4.
20: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
22: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει διαπιστωθεί σημαντική υστέρηση στις εγκαταστάσεις υποδομής προκειμένου στις παραλίες τις κοντινές της Πάτρας να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να κάνουν μπάνιο. Αυτό έχει κινητοποιήσει τους ανθρώπους που εκπροσωπούν στην κοινωνία και στο συνδικαλισμό τους συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες. Ο κ. Αντώνης Χαροκόπος είναι στο τηλέφωνο να μας πει τι ακριβώς έχει διαπιστωθεί και τι απαντήσεις πήρε, αν πήρε, από τη Δημοτική Αρχή. Καλημέρα, κύριε Χαροκόπε.
23: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή είναι για το Δήμο Πατρέων. Κάθε χρόνο, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, επί πολλά χρόνια, τοποθετούσε τα μηχανήματα και δημιουργούσε προσβάσιμες παραλίες η περιφέρεια. Δυτικής Ελλάδος πάνω από 10 χρόνια ουσιαστικά. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια και μετά από πολλή πίεση, ο Δήμος κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι για να δημιουργήσει έως 4 προσβάσιμες παραλίες και να χρηματοδοτηθεί. Και όταν μιλάμε για προσβάσιμες παραλίες, δεν μιλάμε μόνο για το μηχανισμό που μπαίνει το άτομο με κινητική αναπηρία στο νερό.
0: Ναι, μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο για το C-Track. Δεν μιλάμε μόνο για το C-Track.
23: Ναι, δεν μιλάμε μόνο για το μηχανισμό. Μιλάμε για να υπάρχει τουαλέτα χημική, να υπάρχει αλαξιέρα.
0: Ειδικές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι,
23: ναι, όχι προσβάσιμο. Ναι, ναι. Δηλαδή όλο το πλάνο ουσιαστικά να μπορεί το άτομο αναπηρία να είναι ανεξάρτητο. Να υπάρχει θέση στάθμευσης κτλ. Ο Δήμος Πατρέων, μετά από πολλές πιέσεις και μετά από πολλά χρόνια, όπως αναφέρθηκα, κατάφερε, εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Έχει περάσει από ουσιαστικά και από Δημοτική Επιτροπή και από Δημοτικό Συμβούλιο για 4 παραλίες Πάτρας, οι οποίες είναι Βραχνέικα, Ροδινή, Καστελόκα, Μποκεμπλάς. Δεν ξέρουμε, μάλλον αυτή την πληροφορία που έχω, γιατί το έθεσα το θέμα στον Γενικό Οργανισμό, είναι ότι θα μπει μέσα τον Ιούνιο μόνο στην Πλάζ και στις υπόλοιπες από Ιούλιο. Και λόγω δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται. Παντού, σε όλες τις άλλες παραλίες Δυτικής Ελλάδας, στην Αιγιάλια, παντού να έχουν τοποθετηθεί ήδη και να απολαμβάνουν τη θάλασσα τα άτομα αναπηρία, γιατί δεν είναι και μόνο τα άτομα αναπηρία, είναι και ηλικιωμένοι, βαριά ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να μπουν στο νερό κτλ. Και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος, όφυλα να κάνω μια επιστολή στο Δήμαρχο Πατρέων, εκτός από όλες τις άλλες διαδικασίες που γίνεται, τις επερωτήσεις, και να του αναφέρω το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να πιεστούν όλοι, τουλάχιστον να γίνουν όλα όσο γίνεται πιο σύντομα.
0: Ναι. Γιατί αυτές οι παραλίες μόνο έχουν επιλεγεί, δηλαδή εκτός από τον Άγιο Βασίλειο που έχω δει προσωπικά ότι υπάρχει το ΣΥΤΡΑΚ, δεν ξέρω αν υπάρχουν οι άλλες εγκαταστάσεις, υπάρχουν και κάτι πινακίδες με διαγράμμιση που είναι για να παρκάρουν οι ανάπηροι, που παρκάρουν αυτοί που θέλουν να πιούν καφέ και δεν τρέχει τίποτα, δεν αστυνομεύεται. Δεν τρέχει τίποτα. Μπροστά μου τα έχω δει κάτι επανάληψη. Πέρσι ιδιαίτερα ήταν εξοργιστικό. Δεν υπάρχει κάτι να τους ελέγξει και να επιβάλλει τα νόμιμα και να μην ξαναπάει ο επόμενος, γιατί αυτό βγαίνει και φήμη, ξέρετε, ότι εδώ γράφουν και δεν γίνεται. Αλλά αφού δεν γράφουν, παρκάρουν όλοι και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά εκεί, στις άλλες παραλίες που είπατε, στο Ρίο για παράδειγμα, που πάει πάρα πολλοί κόσμος, στο Ακταίο κτλ., γιατί δεν μπαίνουν αυτά τα. Γιατί είναι εκτός επιλογής αυτά.
23: Θα τα αναφέρω γιατί μπορεί να μην έγινα πολύ κατανοητός. Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα έχει τοποθετήσει ήδη η περιφέρεια, που τοποθετούσε εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 12-13 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
23: Θέλω να αναφέρω, ναι, έχει τοποθετηθεί στην Αιγιάλια, τοποθετεί ο Δήμος Αιγίου τώρα. Είναι αρκετά, δόξα Θεός, η Αχαΐα, εάν τα βάλει και ο Δήμος Πατρέων που έχει καθυστερήσει, και ο Δήμος Πατρέων είναι και μεγάλη πόλη, όφιλε να έχει παίξει πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Γιατί παιδεύεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα αρκετά χρόνια, και τώρα οριακά ουσιαστικά θα το βγάλει πέρα στο έργο. Είναι μια, και θέλω να πω δημόσια, επειδή δέχομαι και διάφορα μηνύματα για κάποιους, γιατί δεν λέει για την περιφέρεια, παραδείγματος χάρη. Εμείς ως αναπηρικό κίνημα καταρχάς διεκδικούμε, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος, είτε είναι κεντρική πολιτεία, δεν εξαιρούμε κανέναν. Αλλά θέλω να πω για κάποιους που δεν ξέρουν ότι η πρόσβαση στις παραλίες είναι καθαρά αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλφαβού των Δήμων. Ουσιαστικά η εκάστοτε περιφέρεια τοποθετεί μόνο για κοινωνικούς λόγους και χρηματοδοτηθεί τέτοιους μηχανισμούς.
0: Ναι, και βρίσκει και χορηγούς. Βρίσκει και χορηγούς, έτσι.
23: Δεν ξέρω που τα βρίσκει, αλλά.
0: Αλλά βάζει. Ναι,
23: ναι. Αλλά τα βάζουν όμως οι περιφέρειες.
0: Ναι.
23: Λοιπόν, οι Δήμοι, γενικότερα οι Δήμοι, πρέπει να σταθούν στο ύψος τους και ο Δήμος Πατρέων, και έγκαιρα, επειδή τα μπάνια ουσιαστικά, η θάλασσα, το καλοκαίρι.
0: Έχει ξεκινήσει το μπάνιο.
23: Ήδη ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έγκαιρα έπρεπε να έχουν κάνει όλες τις διαδικασίες, δεν είναι μόνο η τοποθέτηση. Είναι να διαμορφώσουν και τους άλλους χώρους, που θέλει αρκετός χρόνος για να γίνει αυτό. Και πρέπει να έχουν και μια συνεργασία, όπως αναφέρω στην επιστολή, και με τον τοπικό σύλλογο κινητικά αναπήρων, που ξέρει 2-3 πράγματα παραπάνω και μπορεί να διευκολύνει και να είναι παρόν σε όλη τη διαδικασία.
0: Ναι, σωστό. Δεν τα βλέπετε αυτά. Βλέπετε, σας είπαν από, το τονίζω το από Ιούλιο, δηλαδή και το Σεπτέμβριο, ας πούμε.
23: Αυτό εγώ θα επανέλθω, εγώ οφείλω να κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, θα επανέλθω σύντομα, δεν θα τα αφήνω έτσι και στις υπηρεσίες, γιατί έχω την τιμή να έχω έναν διπλό ρόλο στην περιοχή, να είμαι και πρόεδρος ομοσπονδίας, αλλά να είμαι και δημοτικός σύμβουλος. Η Πάτρα είναι πολύ μεγάλη η πόλη, οφείλει να την τρέξουμε ουσιαστικά όλοι και να συνεργαστούμε για να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση των ατόμων. Θα επανέλθουμε και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
23: Πότε θα τοποθετήσει και θα ενημερώνουμε κιόλας και τους πολίτες και τους συνάδελφους.
0: Να πω κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τα αυτιά μας και γενικότερα για τον πολιτισμό μας. Τοποθετούνται οι υποδομές αυτές, αλλά δεν επιβλέπονται, και έχω δει επάνω στα ΣΥΤΡΑΚ να κάνουν τσουλήθρα παιδιά με την παρουσία των γονέων και την προτροπή των γονέων. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα.
23: Η
0: καταστροφή δηλαδή, και καλά τις αλαξιέρειες και τα υπόλοιπα, δεν το συζητάμε τι γίνεται εκεί μέσα.
23: Κοιτάξτε να δείτε, αναφερθήκατε σε δύο κομμάτια. Το ένα της θέσης στάθμισης που ουσιαστικά τις πιάνουν.
0: Δεν το συζητάω αυτό, βεβαίως. Με θράσος.
23: Και τα δύο είναι στην παιδεία των ανθρώπων. Προχθές είχα πάει σε ένα δημοτικό σχολείο, έκανα μια παρουσίαση για θέματα αναπηρίας στο Ακταίο, και μίλησα για αυτό στα παιδιά, τους ανέφερα ότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, πρέπει να τους προστατεύουμε, δεν πρέπει να τους βανδαλίζουμε, και το κατάλαβαν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να βανδαλίζονται. Νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, είτε είμαστε εμείς με ήρεμο τρόπο, όχι να τα κυνηγάμε, είτε οι γονείς, ώστε να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα που υπάρχουν στη θάλασσα είναι, πρέπει να τα κρατάμε όπως είναι, να μην τα χαλάμε και να τα προσέχουμε ουσιαστικά. Εγώ αυτό θέλω να πω δημόσια, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω.
0: Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Το ζω. Δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας. Βλέπω λοιπόν τους γονείς οι οποίοι δεν μιλούν καθόλου, ούτε καν τα απομακρύνουν με έναν τρόπο παιδευτικό να τους εξηγήσουν εκεί, να σηκωθούν από το τραπέζι που τρώνε την μπριζόλα τους και να τους πούνε ότι παιδί μου, εδώ δεν πηγαίνουμε, δεν πειράζουμε, τόση παραλία. Πήγαινε, παίξε αλλού. Όχι, δεν τρέχει τίποτα και το ένα ακολουθεί το άλλο και είναι 10 παιδιά πάνω στο σιτράκ. Και οι γονείς τρώνε τις μπριζολάρες τους και πίνουν τα κρασά τους και τις μπύρες τους στην παραλία και δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα ζούμε.
23: Τα ζούμε όλοι και τα βλέπουμε και μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μια καμπάνια ενημέρωσης γενικότερα.
0: Είναι κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή. Άμα δεν έχει φιλότιμο γονιός, τι να σου κάνει το πιτσίρι και 5 χρονών, 7, 10.
23: Ναι, το παιδί θα καθίσει να παίξει, το βλέπω λογικό. Εγώ ποτέ δεν έχω φωνάξει ένα παιδί. Πάντα άμα δω ένα παιδάκι και παίζει με τον μηχανισμό στη θάλασσα, θα το φωνάξω με ήρεμο τρόπο. Θα του πω, παιδάκι μου, αυτός ο μηχανισμός είναι για τα άτομα αναπηρία που μπαίνουν στο νερό. Είναι βοηθητικός μηχανισμός. Θα του εξηγήσω τι είναι τα άτομα αναπηρία, να του μιλήσω, να καταλάβω. Έτσι πρέπει να αγκαλιάζουμε τα παιδιά. Ναι, αλλά πρέπει. Οι γονείς είναι. Ναι, έτσι πρέπει να αγκαλιάζουμε. Και έτσι τα αγκαλιάζω εγώ εδώ και χρόνια.
0: Και καλά κάνετε. Αλλά οι γονείς στην πριζόλα τους. Οι γονείς πάρα πολύ αδιάφοροι.
23: Κάποιοι γονείς, όχι όλοι.
0: Καλά, κάποιοι. Ναι. Κάποιοι, δεν λέμε όλοι. Κάποιοι. Αλλά αυτοί κάποιοι κάνουν μπαμ μες στην παραλία, φαίνονται. Ναι, που αφήνουν τα παιδιά τους και βανδαλίζουν τις περιουσίες αυτές, τις κοινωνικές. Αυτές την υποδομή την κοινωνική και την υποδομή για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εντροπή δηλαδή. Να μ' ακούνε τώρα και γι' αυτό είμαι τόσο σκληρός. Για να πούμε και άλλα διαζώσεις.
23: Όσοι γονείς νομίζω που μας ακούνε τώρα ότι θα βρουν το καλοκαίρι που θα έχει, αν είναι παρόν και δίπλα στους μηχανισμούς αυτούς, νομίζω τα παιδιά τους θα τα αποτρέπουν να πηγαίνουν να παίζουν και να χρωτήσουν.
0: Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαροκόπη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή που μας περιμένει υπομονετικά και τον ευχαριστώ γιατί έχουμε διάφορα πραγματάκια που μας αφορούν, όπως είναι οι χιλιάδες αγρότες και οι μικρομεσαίοι που δεν έχουν σύνταξη γιατί έχουν εκτοξευθεί τα χρέη των επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ. Αλλά έχουμε και κάτι τελευταίο, κάτι πρόσφατο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε.
0: Να δεν ξεκινήσουμε από τα φρέσκα.
1: Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη των 47 που να χρωστούν μικρομεσαίοι και αγρότες κτηνοτρόφοι το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα στον ΕΦΚΑ. 51.800.000.000. Μόνο από το Δεκέμβριο, 3 μήνες, αυξήθηκαν κατά μισό δις. Παρά το ότι η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια για τις 72 δόσεις, ψηφίζονται την άλλη εβδομάδα, κατήργησε βέβαιως τις 120 δόσεις το 19 που είχαν μπει και είχαν εξυπηρετηθεί πάρα πολύ. Το βλέπει τραπεζικά και φοροεισπρακτικά. Τις 72 δόσεις, για παράδειγμα, κύριε Ξανάλατε, έχετε πολλούς πολίτες που χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες. Λέει ότι μόνο η λήξη πρόθεση μέχρι το 23 και με επιτόκιο 5,84, χωρίς κούρεμα, ούτε καν των προσαυξήσεων. Δεν θα πούνε παρά κάποιες δεκάδες. Δεν έχουν χρήματα. Ναι. Αφού 1,5 εκατομμύριο χρωστάει μικρομεσαίοι και αγρότες μέχρι 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και 300 τώρα εντοπίζουμε ότι πάει προς 350.000, μεγάλοι, υπέργυροι πολλοί, αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη λόγω των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Ποιος θα λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό? 75, 80 έρχονται με τη συζύγουση μόνοι τους. Κάποιοι κλαίνε, δεν μπορούν να πάρουν μία σύνταξη. Γιατί? Διότι ο κορονοϊός, τα μνημόνια, η πτώχευση, η κρίση, η τεκμαρτή φορολόγηση που τους επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση το 23, ο σκληρότερος φόρος που είχε επιβληθεί στην Ευρώπη, τεκμαρτή φορολόγηση, δηλαδή επί εικαζομένων και όχι επί πραγματικών εισοδημάτων, τους έχει λιανίσει. Έτσι λέμε παραγάτω στην πατρίδα μας την Ηλία. Άρα λοιπόν, και τους έχει αυξήσει και τις εισφορές τα τελευταία 4 χρόνια, το έχουμε πει στην εκπομπή σας, 23-26 αυξήθηκαν οι εισφορές, οι δικές τους εισφορές, όχι των εργαζομένων τους, των εργαζομένων τους μειώθηκαν. Αλλά οι δικές τους εισφορές στα 4 τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατά 18,2%. Έτσι, η τεκμαρτή φορολόγηση από τη μια και η αύξηση των εισφορών κατά 18,2% τα τελευταία 4 χρόνια τους έχει βγάλει εκτός ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι
0: τα
1: το
0: 120, πρέπει... 120 δόσεις είναι αναγκαίο να επιστρέψουν, το ακούω συνεχώς από τους επαγγελματίες.
1: Με κούρεμα και χαμηλό επιτόκιο. Όχι σαν την 70διάρα τώρα. Τι σημαίνει χωρίς κούρεμα και αν χάσεις τη δόση 5,84% το επιτόκιο, αλλά αν χάσεις πάει 120% η προσάυξηση. Τι είναι αυτά? Δεν μπορεί να τα ζήσει ο κόσμος αυτό. Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι, κάποιοι αντέχουν, κύριε Ξανάλατε.
0: Αλλά πρέπει αυτό να δεν το δει είναι. Δικαιότερο. Μιλάμε για, για την πλειοψηφία και η μεγάλη πλειοψηφία δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει.
1: Σας είπα, τεκμαρτή φορολόγηση και αύξηση των εισφορών τους. Αυτό το δίπολο των μέτρων τους έχει βγάλει εκτός. 1.800.000. 350.000 αδυνατούν όχι να κάνουν αίτηση προς τον ΕΦΚΑ. Αδυνατούν να το διανοηθούν. Και μιλάμε είναι υπέργυροι.
0: Και δεν έχουν σύνταξη.
1: Και δεν έχουν σύνταξη. Και υπάρχει και άλλο πράγμα. Ότι όσοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη και στον εξοδικαστικό συμβασμό, επειδή λέει σας έκανα κούρεμα στις οφειλές, δεν δικαιούστε να πάρετε σύνταξη. Και δεν επιλαμβάνετε τις αίτησεις ο ΕΦΚΑ. Δηλαδή έχουν μπει στον Κατσέλη ή στον εξοδικαστικό, λόγω της ρύθμισης έχει κουρευτεί ένα τμήμα των οφειλών, λέει δεν εξετάζουμε την αίτησή σας για σύνταξη. Όσοι λοιπόν σήμερα είναι στον νόμο Κατσέλη και όσοι είναι στον εξοδικαστικό,
0: αυτό είναι απίστευτο.
1: Με μια απαράδεκτη, ασύλληπτη σκληρότητα.

0: κυβέρνηση, λοιπόν, βλέποντας ότι το αδύναμο σημείο του Τσίπρα είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που θα φτωχοποιεί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους τα επόμενα χρόνια, θα δώσει έμφαση στους συνταξιούχους, θα κάνει παρεμβάσεις στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, στο 60% υπερηγείας, στην συντάξεις κυρίας, γιατί εκεί είναι το αδύναμο σημείο, όσο ο Τσίπρας δεν καταδικάζει τον επονίδιστο και κατάπτυστο νόμο του Τσίπρα Κατρούγκαλου.
1: Το μόνο που καταδικάζει και αναγνωρίζει είναι ότι έκανε λάθος, δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα. Τα υπόλοιπα όλα καλώς θα έπραξε. Αυτό λέει.
0: Οι εκλογές θα κληθούν στα επιδόματα και στις συντάξεις και στο νόμο Κατρούγκαλου πουθενά αλλού.
1: Πάντα ο Έλληνας χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες ψηφίζει με την τσέπη. Τέλος. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πέστε μου κάτι άλλο. Τι γίνεται με τους τόκους των δανείων? Βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών και την πολυδιαφήμιση αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Όταν πριν 10 μέρες δημοσιεύτηκε η απόφαση, κάναμε παρέμβαση ως ΕΝΙΠΕΚ και αποτρέψαμε δικούς σας συναδέλφους που απαραδέκτως, δεν τους μέμφωμαι τους δικούς μου επιστήμονες και δικηγόρους που πανηγυρίζανε για την ιστορικότητα της απόφασης. Η απόφαση είναι διάτρητη και μερικώς λύνει το θέμα, διότι από κάποιες φράσεις που έχει το σκεπτικό πιάνονται τα φανς, τα αντιφάγα φανς και οι τράπεζες και λένε ότι οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται όπως λένε οι δανειολήπτες, αλλά από το σύνολο των τόκων, των προηγουμένων δόσεων, των μηνύων δόσεων. Και με μια ερμηνεία που κάνουν τώρα τα φανς και οι τράπεζες, φαίνεται ότι η απόφαση κατά αυτούς αφορά μόνο τη δανειολήτρια που προσέφυγε, δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δεν υπάρχει καθολικότητα και δεν υπάρχει αναλογικότητα απέναντι σε αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό σύμβασμα. Άρα είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί? Διότι σύμφωνα με το σχετικό της απόφασης, η δανειολήπτρια που προσέφυγε βεβαίως θα έχει δώσει τόκους επί των μηνιαίων δόσεων, αλλά οι άλλοι που δεν προσέφυγαν, κύριε Ξανάλατε, οι άλλοι που πληρώνουν 8 και 10 χρόνια παραπανίσουν στόχους, λένε τα φανς δεν τους αφορά η απόφαση, πρέπει και οι ίδιοι να προσφύγουν στα δικαστήρια. Ποιος να προσφύγει, κύριε Ξανάλατε, με τι χρήματα? Ποιος μπορεί να ματώσει από τους δανειολήπτες να κάνει όπως η κυρία δανειολήπτρια που κέρδισε την υπόθεση, που ξεκίνησε τη μάχη το 12, έκανε πάνω από 10 δικαστήρια και δικαιώθηκε το 2026.
1: Και πόσο 12, τις κόστησαν, για πέστε να τα μια τάξη μοντέλο.
0: 12, κύριε Ξανάλατε, αγαπητοί ακροατές, 2012 ξεκίνησε τον αγώνα και ο Άριος Πάγος μετά από 14 χρόνια και έκανε, μαθαίνω, πάνω από 10-12 δικαστικές μάχες.
1: Και πόσα πιθανολογείται ότι ξόδεψε? Πόσα πιθανολογείται ότι ξόδεψε?
0: Θέλω, πολλοί δικηγόροι όπως και εμείς, το δικό μας δίκτυο, αναδέχεται να κάνει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μέσα στη συμφωνία κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό. Από τους 300.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ποιος έχει λεφτά να προσφύγει? Ναι, να πάει ειρηνοδικείο, να πάει πρωτοδικείο, να
1: και
0: πάει.
1: Και 14 χρόνια.
0: 14 χρόνια.
1: Και δηλαδή, να ζει μετά από 14 χρόνια.
0: Δηλαδή και αυτοί οι δικαστές κάνανε μια καλή απόφαση. Τη στύψανε, τη στενέψανε, την περιορίσανε, δεν δώσανε αναδρομικότητα, δεν δώσανε καθολική εφαρμογή και τώρα λέει πηγαίνετε στα δικαστήρια. Ποιοι να πάνε, πού να πάνε, με τι να πάνε, με τι λεφτά? Είναι ντροπή. Η λύση, νομοθετική πρωτοβουλία. Αν κοτάει η κυβέρνηση, αν έχει κότσα λέμε πιο κάτω, αλλά και στην Πάτρα τα ίδια λέτε, αν έχει να φέρει νομοθετική διάταξη, να πει ότι το διατακτικό, όχι το σχετικό που πιάνονται τα φάσα από κάθε φράση, το διατακτικό της απόφασης αφορά όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, του εξωδικαστικού συμβασμού, όποιοι έχουν δανειστεί πρόσφατα, όσοι έχουν δανειστεί παλιότερα και πλήρωναν τόκους επί του άλικτου δανείου και όχι επί των μηνιαίων δόσεων. Άρα να νομοθετήσει το διατακτικό της απόφασης. Απλά τα πράγματα, Νίκο, κύριε Ξανάλατε, απλά τα πράγματα. Αν το θέλει, διαφορετικά θα παραγάγει 250.000 δίκες, θα ματώσουν οι δανειολήπτες, δεν έχουν λεφτά και θα κερδίσουν πάλι τα φανς και στο νέο γύρο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι από τα κυρίαρχα θέματα της επόμενης εβδομάδας. Για ακούστε και θα μιλήσω πριν πάμε στο τραγούδι για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς, επαναλαμβάνω, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους, της Δυτικής Αττικής, αλλά και της Ανατολικής, το Κοροπή κλπ. Και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί, αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρωμά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς. Εν τέλει, το κακό υπάρχει ακόμη. Έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά εδώ ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Ο ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή. Και δεύτερον, φυσικά, οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
0: Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω απλά να αναρωτηθώ αν έχει πάθει κάτι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης και λέει τέτοιες μπούρδες. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αττική και στους μεγάλους καταβλισμούς της Αττικής, αν έχουν μπει οι αστυνομικοί Ρωμά. Αλλά εγώ, επειδή όταν το παρέλαβα αυτό και το άκουσα και το έφτιαξα ως ηχητικό για να το έχουμε σαν θέμα, ρώτησα τηλεφωνικά τους αστυνομικούς στην περιοχή. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, τι μου λέγατε προχθές ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στα τσαντήρια? Υπάρχουν, να το λέει ο υπουργός σας, όλη την Ελλάδα. Ναι, και τι μου είπε αστυνομικός? Ναι, όπως μπαίνεις μέσα, μου λέει, εκεί κάτω στο Ριγανόκαμπο, πρώτη παράγκα αριστερά θα τη δεις, γράφει, ναι, η παράγκα αυτή γράφει απέναντι πολύς Ρωμά, Ρωμά πολύς, by Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τι έχεις πάθει, Χριστιανέ μου? Τα ξέρει ο Μητσοτάκης ότι τα λες αυτά και τα ακούμε εμείς εδώ κάτω. Λοιπόν, Μέλα είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα το πρωί με άρωμα φρέσκου καφέ στην παραλία, θα κάνετε τον μπανάκι σας, θα τσιμπήσετε κάτι, θα πιείτε ένα κρασάκι με μέτρο και θα συνοδευτούν όλα αυτά από ψαγμένη μουσική. Το Μέλα σας περιμένει στην παραλία του Ακταίου, 2610 99 21 48. Η Κάρνα σας περιμένει, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, για να αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Όλα τα καταστήματά της είναι σίγουρα κοντά μας. Εγώ θα πω ότι η Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού υπάρχει κατάστημα τρομερό και φοβερό. Όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε. Η Μελένια είναι κοντά μας. Η Μελένια είναι στην Κορίνθου 23, στη νέα της θέση. Ανανεωμένη, πάντα γευστική. Είναι λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας. Έχει σπιτικά μαγειρευτά, έχει όσπρια, έχει λαδερά, έχει ψητά τις ώρες. Τα απολαμβάνετε επιτόπου, άμα θέλετε, ή τα παίρνετε μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Από Δευτέρα 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα έως Σάββατο. Δευτέρα-Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Δηλαδή σε λίγες ώρες, τι ώρα είναι? 11. Σε μία ώρα ανοίγει η Μελένια. Αν έχετε ένα γουργουριτό στο στομάχι, κάντε ένα τηλέφωνο στο 2611 911 822. Και για καύσιμο προτείνουμε το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα, στην Ευβοίας 250, 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλάφκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ είναι. Είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, όλων των οχημάτων. Άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα και ποσότητα. Ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ και το βλέπετε στο δίκτυο τη διαφορά. Ευβοίας 250 με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Νάνα Μούσκουρη για το τέλος και η 11η εντολή μας συνοδεύουν. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Ένα με τον επερχόμενο κακό καιρό, αστραπές και βροντές δηλαδή, εντός του πολιτικού συστήματος, αλλά όλα ωραία και καλά. Αρχίζει να καθίσταται πλέον μια τυπική φυσιολογική καθημερινότητα.

Νομίζω ότι σήμερα και αν όχι σήμερα, εντός του Σαββατοκύριακου, η ατζέντα εκ των πραγμάτων θα αλλάξει, όχι από την πλευρά των εσωτερικών δυνάμεων πολιτικών που την καθορίζουν, αλλά λόγω της γεωπολιτικής διάστασης. Από ό,τι φαίνεται βρίσκεται στα σκαριά η οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, το οποίο δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο κατά τα λεγόμενα Τραμπ, και η συμφωνία αυτή θα καταγραφεί στην ιστορία την νεότερη ως συμφωνία Ισλαμαμπάντ και θα τερματίσει οριστικά την τελευταία πολεμική σύραξη στον Περσικό κόλπο.

Κατά τα άλλα, έχουν φοβερήσει τον κόσμο οι κάθε λογής μετεωρολόγοι, οι οποίοι δεν λένε και τα ίδια πράγματα. Απόκοντα βέβαια και η πολιτική προστασία, η αρμόδια πολιτεία, το επίσημο κράτος, το οποίο ενώ ξαφνικά έφερε την καταστροφή μέσα στο καλοκαίρι, άρχισε σιγά σιγά να αναιρεί και να βγάζει περιοχές από τον χάρτη της επικινδυνότητας. Μία από αυτές και η Δυτική Ελλάδα. Τώρα, αν ξυπνήσατε το πρωί και πήρατε την ομπρελίτσα σας, το αδιάβροχό σας, κάτι πιο χοντρό για ρούχο Ιουνίου και βγήκατε έξω, εντάξει, τέλος, καλό, όλα καλά, λιακάδα, λίγα σύννεφα και το θερμόμετρο δεν θα πέσει και πολύ μέχρι τις 7-8 εκεί το βραδάκι, κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Και επειδή κάθε περίοδος έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά, τούτη την περίοδο και μέχρι εκεί περί τα μέσα Ιουλίου ή θα έχουμε πολλά διαζύγια ή τα ανδρόγυνα ή τα ζευγάρια θα περάσει το καθένα καλά, ήρεμα και μακριά ο ένας από τον άλλον, διότι το Μουντιάλ, βλέπετε, εκεί που διεξάγεται έχει ως αποτέλεσμα το να κολλήσει ο μεν άνδρας στην οθόνη για να δει τον αγώνα, η δε γυνή θα περιμένει να δει κανένα σύριαλ, κανένα τραγούδι, κανένα μεσημεριανό, έτσι. Αφήστε που στο ίδιο κρεβάτι θα πρέπει ο άντρας να δει το ποδόσφαιρο στις 5 ώρα τα ξημερώματα, αν κάποιος το έκανε σήμερα, π.χ. με την Νότια Κορέα και με την Τσεχία. Τόσο ωραία περιγράφονται τα πράγματα σε αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι μας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε στο φινάλε το ραδιοφωνικό αυτής της εβδομάδας και μέχρι τη μία θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο απ' όλα. Πολιτική συζήτηση έχουμε ιδιαίτερο σήμερα και μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μία εκκρεμότητα η οποία την Κυριακή θέλει την ιδιαίτερη διαχείρισή της. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι εδώ. Τεχνικά ρυθμίζει την εκπομπή και όχι επί του περιεχομένου της. Αυτό το έχουμε ήδη προγραμματισμένο και κανονισμένο. Εμείς και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη με την επιχειρηματική της δράση εδώ στην Πάτρα, στην περιοχή μας, στην Αχαΐα, είναι κοντά μας και σήμερα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Επί των πολιτικών εξελίξεων, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι θέλουν δεν θέλουν τα καινούργια κόμματα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, επειδή το έχουν αντιληφθεί ότι ναι μεν έχουν μια κάποια αποδοχή η οποία καταγράφεται δημοσκοπικά, αλλά ακόμα και αυτοί που τους στηρίζουν ως επιτοπλίστων όμως μια πιο ευρύτερη αριστερή κέντρο αριστερή στη μια περίπτωση, δεξιά κέντρο δεξιά, αλλά και λίγο έτσι ίση χωρίς ιδεολογική ταυτότητα η δεύτερη έτερη περίπτωση της Θεσσαλονικιάς πολιτικού πλέον και όχι παιδιάτρου, οδηγεί στο να αρχίσουν σιγά σιγά να δίνουν πράγματα για το πρόγραμμά τους το οικονομικό, για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και από εκεί λένε οι δημοσκόποι θα δούμε να παίρνουν τα κόμματα αυτά, το κόμμα Ελλάς και η Ελπίδα, ή τα πάνω τους ή τα κάτω τους. Και ξέρετε, ο στόχος των κομμάτων και των επικεφαλής αυτών, Τσίπρα και Καριστιανού, είναι αφού κέρδισαν σαν προσωπικότητες να αρχίζουν πλέον να κερδίζουν και σε αυτό το οποίο λένε. Θέλω να μείνω στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, διότι είχαμε οικονομικής φύσεως αναφορές πριν από λίγο στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου στην Αθήνα, και για παράδειγμα λένε κάποιοι, δηλαδή κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, εσύ θα έρθεις που θες να κυβερνήσεις και θα αντιμετωπίσεις την ακρίβεια για παράδειγμα και την ταυτόσιμη σχροκέρδεια καλύτερα από ότι δεν το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Καλωσορίζω το στέλεχος του κόμματος Ελλάς, είναι και καθήλυν έτσι αρμόδιος και στην μεγάλη ομάδα του κύριου Τσίπρα επί των οικονομικών, γιατί είναι ο ίδιος οικονομολόγος, κορκωτός λογιστής και πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου εδώ σε εμάς, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Χαίρετε σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Παπά, εγώ ευχαριστώ. Να θέσω το ερώτημα έτσι όπως το εισπράττω. Είναι ένα παράδειγμα και είναι εύλογο να τίθεται από τον κόσμο, γιατί τώρα το να πάμε πίσω στο γιατί πήρε τα μέτρα που πήρε όταν κυβέρνησε, γιατί είχαμε μνημονιακά χρόνια τότε δύσκολα, δεν έχει κανένα νόημα, έκανε ό,τι έκανε. Πήγαμε σε εκλογές, έχασε 1-2-3 φορές. Τώρα έρχεται ο Τσίπρας και η Ελλάς, έρχεστε. Για παράδειγμα, στην ακρίβεια λέτε κάτι διαφορετικό από ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης.
1: Καταρχήν,
0: και ο Θεοδωρικάκος, ναι.
1: Καταρχήν πρέπει να δούμε τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τι υποστηρίζει. Υποστηρίζει ότι εφαρμόζει μια οικονομική πολιτική που έχει φέρει ανάπτυξη και επενδύσεις και έχει μείωση την ανεργία. Και υπογραμμίζει επίσης ως οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα ήταν μια επικίνδυνη περιπέτεια. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αν αυτό που ισχυρίζεται ισχύει. Έχει κάνει 7 χρόνια διακυβέρνησης. Τι έχει καταφέρει, ναι, η ελληνική οικονομία, γιατί πρέπει να δούμε το τώρα, πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Ο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνση του ΑΕΠ τη τελευταία τριετία 23-25 είναι 2,1, ενώ το 18 ήταν 2,1 και το 19 2,3. Και προσέξτε. Τότε είχαμε μνημόνιο και μέτρα λιτότητας και συνοδοιπόρο την Τρόικα. Τώρα δεν έχουμε μνημόνιο, αλλά ταμείο ανάκαμψης και πάρα πολλά κονδύλια.
0: Άρα, τι θα κάνετε?
1: Άρα, δεν έχουμε καμία βελτίωση από το 2019. Έχουμε ζητήματα με την ανταγωνιστικότητα και το εμπορικό ισοζύγιο.
0: Κύριε Παπά, μην τρώμε το χρόνο μας, γιατί δεν είναι πολλής. Έτσι, τι θα κάνετε, το τι δεν κάνατε,
1: η ελληνική αριστερή στην παράταξη, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ανακοίνωσε μέτρα για άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα οποία αφορούν σε στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα που επιβαρύνουν περισσότερο τα νοικοκυριά, με παράλληλη εποπτεία που τη ζητάμε εδώ και καιρό και ελέγχους για τη μετακύληση της μείωσης στη λιανική τιμή, περιορισμό στα περιθώρια κέρδους σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων, όπου υπάρχουν αυξήσεις αδικαιολόγητες και έχουμε υπερκέρδη, ενίσχυση τη διαφάνεια των τιμών. Έχουμε ήδη σχεδιάσει ένα απλό, εύχριστο ψηφιακό εργαλείο για να μπορούν οι πολίτες να συγκρίνουν και να βρίσκουν τις καλύτερες επιλογές. Και ξέρετε, η συλλογή των τιμών να έχει νόημα για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς από τους αρμόδιους φορείς. Αλλά και ταυτόχρονα να έχει νόημα για τη βελτίωση της επιλογής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτά απουσιάζουν σήμερα από την εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων και του ή καταναλωτής. Αυστηρή εφαρμογή κανόνων καταθέμητων πρακτικών, δηλαδή καθυστερημένες πληρωμές παραγωγών, προμηθευτών, τήρηση σχετικής νομοθεσίας για 60 ημέρες στο περιθώριο πληρωμής, είναι μέτρα αυτά στοχευμένα τα οποία δεν εφαρμόζονται και είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Καταχρηστικές επιστροφές και εκτόσεις, ψευδείς προσφορές. Παρατηρητήριο. Έχουμε σχεδιάσει μέσω του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρατηρητήριο για τα αγροτικά προϊόντα, agri-food, για τα καύσιμα και την ενέργεια. Είναι μια νέα επεξεργασία η οποία θα δημοσιευτεί τις επόμενες εβδομάδες και θα αφορά τους παραπάνω τρεις τομείς. Τι θα κάνει αυτή η πλατφόρμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Θα έχει διπλό σκοπό. Αφενός θα ενισχύσει τη διαφάνεια της αγοράς και αφετέρου θα λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για ακραίες ή ύποπτες ανατιμήσεις. Στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων με στοχευμένη ενίσχυση για βασικές ανάγκες. Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος καταναλωτών μέσω στοχευμένων μέτρων περιορισμού των μεγάλων δαπανών του, δηλαδή στέγαση και ενέργεια. Και για το μέλλον, τι είναι αυτό που θα χτίσουμε, ώστε να πέσουν πραγματικά οι τιμές, γιατί αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, επειδή η αύξηση των τιμών στην Ελλάδα κατά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να κάνουμε κάποιες μακροχρόνιες κινήσεις που να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα. Επαναλαμβάνω, καλύτερη εποπτεία των αγορών και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Στήριξη.
0: Κύριε Παπά, να το εκλαϊκεύσω λίγο για να βοηθήσω τη συζήτηση του εκλαϊκεύου, γιατί δεν εκλαϊκεύονται τόσο εύκολα οι οικονομικοί κανόνες και τα μέτρα. Αλλά έχετε δώσει την αίσθηση και ο κύριος Τσίπρας και όσοι έχουν δημόσια μιλήσει μέχρι σήμερα, ότι σε αντίθεση με τα καρτέλ και με την πολιτική φιλοσοφία του Μητσοτάκη και των υπουργών του, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και θα πει του ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ ή του βιομήχανου, έλα για τελειώνε τώρα, ρίξε την τιμούλα, να πάει ο Τριανταφυλόπουλος και ο κάθε καταναλωτής να πάρει πιο φθηνό το κρεατάκι, το τυράκι κτλ. Θα το κάνετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις.
0: Η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι μια νέα.
0: Εντάξει, είναι μια νέα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Η οποία αποτελείται από νέα στελέχη και το τι συμβαίνει στα άλλα κόμματα καταλαβαίνετε ότι δεν μας απασχολεί. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική και προχωράμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Έχουμε σήμερα Πρόεδρος ανακοίνωσε 5 μέτρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Πρόταση για το ενεργειακό κόστος. Θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω μακροχρονίων συμβολέων χαμηλού κόστους, που θα συνάψουν υπάροχοι ενέργειας με λίντερ τη ΔΕΗ με παραγωγούς των ΑΠΕ. Κόκκινα δάνεια. Δημιουργία μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Στοχευμένες προτάσεις για κάθε μία κατηγορία. Και αν με ρωτάτε για τη φορολόγηση και για το δημοσιονομικό κόστος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μετρήσιμα. Όπως μετρήσιμο είναι και το γεγονός ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση για όλους με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Για όλους τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς, με παράλληλη ενίσχυση των συγκοινωνιών. Αυτό δεν είναι μόνο κοινωνικό,
0: άρα
1: είναι
0: θα και ένα πληθυσιακό. Το κράτος αυτά.
1: Θα με ρωτήσετε πώς θα βρούμε. Σαφώς. Μα ξέρετε, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του 2024 του ΟΣΑ, οι συνολικές εισπράξεις από κόμιστα και δικαιώματα μετακίνησης ήταν 255 εκατομμύρια ευρώ για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Όλα αυτά εμείς έχουμε κοστολογήσει και λέμε ότι είναι το πιο καλά κοστολογημένο μέτρο, είναι το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης και των γιατρών, γιατί μιλάμε και για τους υγειονομικούς και για τους εκπαιδευτικούς. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι αρκετές. Όμως, στην πορεία θα σας πούμε πώς θα βρούμε τα λεφτά. Δύο χαρακτηριστικοί τρόποι είναι μια αύξηση του αυτοτελείου συντελεστή φορολόγηση των μερισμάτων από το 5% στο 15%. Ξέρετε πόσα έσοδα θα έχουμε από αυτό, γιατί μιλάμε για κοστολογημένα μέτρα. 466 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σας θυμίζει κάτι το 14, το διαβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα?
1: Δεν μιλάμε τώρα για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Που θα κοστολογεί το και δεν κοστολογήθηκε ποτέ, εννοείται, και δεν υλοποιήθηκε. λέω ότι είναι λίγο επικίνδυνο στις μέρες μας να λέγονται πράγματα και να λέμε πολιτικά πάντα, έτσι. Ότι θα το πούμε αργότερα πόσο θα κοστίσει και από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Είναι λίγο ύποπτο αυτό. Δεν λέω ότι έτσι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, επιβολή ειδικού τέλους στα προϊόντα και στις υπηρεσίες υπέρ πολυτελούς διαβίωσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και πού θα στοχεύσουμε για την φορολόγηση των μερισμάτων και το πώς πρέπει τα μερίσματα να φορολογούνται, τα υψηλά μερίσματα, ειδικά των τραπεζών, γιατί τα κέρδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα παίρνουν οι μέτοχοι οι οποίοι τα βγάζουν στο εξωτερικό. Άρα έχουμε και αφελεινισμό, αντί να έχουμε επανεπένδυση και επανατοποθέτηση και να χρηματοδοτηθεί η πραγματική οικονομία. Το γνωρίζετε ότι έχουμε έλλειμμα χρηματοδοτικού κενού. Ότι το 58% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτούνται από το τραπεζικό σύστημα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 28%. Αυτά λοιπόν
0: είναι αλήθεια. Αυτό το λένε λοιπόν και απλές επιχειρήσεις οι οποίες ακούνε νούμερα, τράπεζες, επενδύσεις, οίκους αξιολόγησης, και μόλις πάνε στην τράπεζα να πάρουν ένα δάνειο να επενδύσουν, σοβαρά δηλαδή, και όχι όπως τα περισσότερα χρόνια, είναι κλειστή η κανούλα. Τώρα το έκανα πιο μικρό. Μου επιτρέπετε, γιατί τελειώνει ο χρόνος, ένα ερώτημα, επειδή παίζει πάρα πολύ και στο πρόγραμμα του οικονομικού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα με αφορμή
1: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Εγώ θα λέω ότι είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικαιωμά μου, εσείς θα λέτε Ελλάς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο Ελλάς.
1: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά σας ακούω.
0: Και από την συνήθεια πιο πολύ. Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, προφανέστατα, και έχουμε ένα νέο κομματικό φορέα, μία σύμπραξη της αριστεράς υπό ένα νέο διακηρυκτικό περιεχόμενο. Επειδή η ενέργεια παίζει και θα παίζει και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο επιρροής από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο ή από το μεσανατολικό, τη ΔΕΗ θα την κρατικοποιήσετε?
1: Πρέπει να δούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα, κύριε,
0: δεν μου λέτε όχι.
1: Εμείς, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως αναφέρεται η επωνυμία της, ο τίτλος της, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών και των Ελλήνων επιχειρήσεων. Και
0: σήμερα
1: όχι να
0: δεν το κάνει, δηλαδή.
1: Και όχι σήμερα να δεν το κάνει. Και δεν το κάνει. Δημιουργεί
0: περκέδη. Εσείς βλέπετε την ανάπτυξη της ΔΕΗ? Εσείς δεν τη βλέπετε πουθενά?
1: Για ποιον είναι η ανάπτυξη της ΔΕΗ? Η ανάπτυξη της ΔΕΗ είναι για να βγάζει, να είναι κερδοφόρα εταιρεία, ανώνυμος εταιρεία, να έχει μετόχους.
0: Δεν λέω ότι όλα είναι καλά. Μήπως δώσετε και τζάπα ρεύμα, όπως και τζάπα πετρέλαιο.
1: Οι οποίοι μέτοχοι είναι μέτοχοι από το εξωτερικό και τα μερίσματα να φέρουν στο εξωτερικό. Αυτό θέλουμε, να γίνονται επενδύσεις? Ναι, δεν είναι.
0: Άρα η απάντηση, κύριε Παπά, είναι θα το ξαναδείτε το θέμα της ΔΕΗ. Δεν είναι ναι ή όχι.
1: Το ρεύμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι κοινωνικό αγαθό και όχι είδος πολυτελείας για να το πουλάει η ΔΕΗ και η κάθε εταιρεία ενέργειας και να βγάζει περκέρδη. Η πρότασή μας έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Επομένως, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα οποία θα ανακοινωθούν από το επίσημο πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει πρόβλημα και η κοινωνία, οι 7 στους 10, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Νομίζω ότι ήδη διεφάνει μέσα από την κουβέντα μας, την οποία επίτηδες έκανα και λίγο οξία, το πόσα πράγματα έχουμε να πούμε για την Ελλάς και για τον Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους τομείς όπου θα επιλέξετε και εσείς μαζί του να δώσετε πράγματα προς τα έξω, να τα ακούσει η κοινωνία. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Στο Πασόκ ερχόμαστε, το οποίο και σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας ανεβάζει ταχύτητες σε εγρήγορση και ετοιμότητα, προετοιμασία θα έλεγα, οργάνωση για τις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, μαθαίνω θα είναι το απόγευμα εδώ και θα προεδρεύσει μαζί με τις νομαρχιακές Αχαΐας, Ηλίας και το Λακαρνανίας σε μια περιφερειακή συνδιάσκεψη που έχει να κάνει με αυτό το οποίο προείπα. Ήδη μαθαίνω ότι ετοιμάζεται και μια πρώτη ανακοίνωση του ψηφοδελτίου σε επίπεδο Αχαΐας και όχι μόνο. Καλωσορίζω ένα από τα πρόσωπα τα πολύ γνωστά εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα, έχει κατέλθει άλλωστε και για βουλευτής. Μαθαίνω ότι θα είναι πάλι στο ψηφοδέλτιο, του ζήτησα να συνομιλήσουμε, είναι ο κύριος Χρήστος Βουρδής. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Το ότι επανακάμπτεται και στο ψηφοδέλτιο σημαίνει ότι πιστεύετε αυτή την προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη, του ΠΑΣΟΚ, και το λέω αυτό σε έναν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και ήδη ξέρω ότι έχετε κάνει και το έτοιμά σας όπως προβλέπετε για να είστε και υποψήφιος βουλευτής. Σημαίνει ότι δεν είναι αποκαρδιώνεστε γιατί η μία έδρα είναι καπαρωμένη από τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί πάντοτε τίθεται αυτό σε επίπεδο τοπικό. Είναι έτσι, κύριε Βουρδή?
13: Η άποψή μου για το πρώην πρωθυπουργό, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε ίσως να μην είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Ποτέ δεν έχω θέσει εγώ θέμα σε αυτό. Είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της παράταξής μας. Εγώ προσωπικά το θεωρώ τιμή μας να είναι στην ΑΧΑΗ αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μας εκπροσωπεί διεθνώς ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια. Και πια, μιας και μου θέσατε αυτό το θέμα, να πω ότι έχουμε εν ζωή κάποιους πρώην πρωθυπουργούς από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Καραμαλή. Υπάρχει και ο νεαρός βέβαια πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Αν δείτε τη δραστηριότητα όλων αυτών των τριών και τη συγκρίνετε με του Γιώργου του Παπανδρέου διεθνώς και τοπικά, δεν θα βρείτε καμία σύγκριση. Οπότε για μένα είναι πολύ θετικό ότι ο Γιώργος του Παπανδρέου μας τιμά ότι θα είναι στην ΑΧΑΗΑ, και είναι πρόκληση για όλους εμάς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να βγάλουμε και δεύτερη και τρίτη έδρα και να καταστήσουμε το ΠΑΣΟΚ πλειοψηφικό.
0: Κύριε Βουρδί, δεν ακολουθήσατε εσείς προσωπικά, όπως και άλλα στελέχη, αυτόν τον εύκολο για κάποιους τρόπο να φύγω από ένα κόμμα που δεν σηκώνει κεφάλι ή δεν έχω τη δυνατότητα π.χ. να εκλεγώ βουλευτής, γιατί υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών ασταύρωτος βουλευτής, και να πάω σε έναν άλλο κομματικό φορέα, παράδειγμα Γιώργου Παπά, παράδειγμα π.χ. Βασίλα Ιβαλή, Γιώργου Μπέσκου στο Αίγιο. Πώς τα είδατε σε αυτά τα βήματα, αυτές τις επιλογές? Δικαιωμάτως βέβαια, αλλά και εγώ δικαιωμά μου να σας ρωτήσω.
13: Όλοι κρινόμαστε στο πολιτικό βίο και έτσι πρέπει και είναι θεμητό. Εγώ μπορώ να πω ότι μου είναι συμπαθείς και οι τρεις σύντροφοι που αναφέρατε και έχω καλή προσωπική σχέση μαζί τους. Προσωπικά διαφωνώ. Και την προσωπική διαφωνία δεν χρειάζεται πολλές φορές να την επικαλείσαι, τη δείχνεις με τη στάση σου. Εγώ είμαι σταθερά σε αυτό το κόμμα. Μιας και με ρωτάτε αυτό για τα ευκολόγια και τις εύκολες οδούς, θα σας πω ότι βγήκα στο πολιτικό σκηνικό το 2015 με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου του Παπανδρέου, και τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ σκληρά, με βρισχές, με προπυλακισμούς, με μη δημοκρατικές μεθόδους, μπορώ να πω. Και κάποιος συνάδελφος του πατέρα μου είπε: Χρήστο, εσύ νέο παιδί, ας με το Παπανδρέου. Τι δουλειά έχεις εκεί? Και του λέω: Πού θες να πάω? Μου λέει: Να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγείς, θα γίνει η κυβέρνηση. Και του λέω: Εσύ θες προσωπικά να εκλεγώ? Μου λέει: Ναι, αν ήθελα εγώ να εκλεγώ, του απάντησα, θα πήγαινα στο Λεβέντη. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ο Λεβέντης το Σεπτέμβριο του 2015, ο Βασίλης Λεβέντης με την.
0: Ναι.
13: Μπήκε στη Βουλή. Αυτά τα θεωρώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και sorry για το παράδειγμα που έφερα, τα θεωρώ ευκαιριακές φωτοβολίδες. Δεν είναι στο στυλ το δικό μου, οπότε ναι, παραμένω στο ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το κόμμα μου. Θα πολεμήσω αυτό το κόμμα να ξανακυβερνήσει. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, οπότε ευκαιριακές οδοί δεν με βρίσκουν εμένα σύμφωνο.
0: Γιατί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τούτη τη στιγμή, αύριο δεν ξέρω, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αποδοχή από σας, τον Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ γενικότερα? Πού το αποδίδεται?
13: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας εκεί το είχε αφήσει το κόμμα του, που είναι και σήμερα, έτσι. Δηλαδή όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας άφησε το κόμμα του, δημοσκοπικά τουλάχιστον είχε παρόμοια ποσοστά με αυτά που εκφράζει σήμερα. Δεν είναι καινούριο πρόσωπο, έχει το κόσμο του, έχει τους ανθρώπους που τον πιστεύουν. Είναι θεμητό αυτό σε μια δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι τις εκλογές θα στηρίξουμε την υπόστασή μας ως αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είμαστε δεύτερο κόμμα, η προσπάθειά μας είναι να είμαστε πρώτο. Είναι μια παγίδα για μας να πέφτουμε σε συζητήσεις για δευτεροτρίτους, τέταρτους, γιατί ας μην γελιόμαστε, η κοινωνία βαθιά μέσα της γνωρίζει ότι εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που αν κυβερνήσει θα πάει τη χώρα μπροστά. Έχει να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ από το 2011, όπως θυμάστε, χωρίς ένα σκάνδαλο, σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα, με οικονομικά δεδομένα δυσχερή, και να πρωτοπροστατήσει σε καινοτομίες τη δημόσια διοίκηση, να φέρει διαφάνεια, διάβγεια, οικονομικό εισαγγελέα, μαύρο πολιτικό χρήμα πάταξη, να φέρει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ή το κακό έκανε στην τελευταία του διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ? Τίποτα. Οπότε ζούμε όλα αυτά τα χρόνια έναν απόϊχο και περιμένουμε εμείς, τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ, το προσπαθούμε από τότε με νύχια και με δόντια, να ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Αυτή θα είναι η πραγματική αλλαγή στην Ελλάδα και γενικά στην κοινωνία.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε λεπτομέρειες, αν πολιτευτείτε κιόλας σίγουρα. Σας το εύχομαι.
13: Πιστεύω θα πολιτευτώ, όλες οι ενδείξεις δείχνουν αυτό. Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση θα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί ξέρετε ότι η πολιτική έχει και αστάθμητους παράγοντες. Αλλά έτσι, πιστεύω τη δική μου μάχη θα τη δώσω για αυτό το κόμμα από όποιο ποσό να γνωρίζετε.
0: Να είστε καλά κύριε Βορδί, ευχαριστώ που είχατε χρόνο να το πούμε.
13: Να είστε και εσείς καλά, γεια σας. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
0: Για πάμε και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Είχαμε χθες μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, τηλεοπτική εμφάνιση του κυρίου Πρωθυπουργού μετά την ομιλία του στο κόμμα και την εκλογή ενός εκπροσώπου της νεότερης γενιάς στην γραμματεία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί πράγματα. Αναφέρομαι στον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη και καλωσορίζω ένα πολιτευόμενο στο όνομά μας, ο οποίος νομίζω έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προάγει την νεότερη γενιά στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρέας Τσόκος. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
14: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο για την επιλογή Κυρανάκη, με δεδομένη αυτή την αλλαγή σκυτάλης, που εντάξει τώρα, όταν στη Νέα Δημοκρατία και οφείλεται με αλφαγιώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Δραγάκη και στο Χατζηδάκη και στο Γεωργιάδη και στο Σκρέκα και σε πολλούς άλλους που παραλείπω, η αλήθεια είναι ότι το μαγαζί εντός εισαγωγικών και από την καλή έννοια το τιμόνι πάει σε νεότερη γενιά, κύριε Τσόκε.
14: Κύριε Τραφιλόπουλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 19 ξεκίνησε ως πρωθυπουργός της χώρας, έχει δείξει ότι εμπιστεύεται τη νέα γενιά, εμπιστεύεται τους νέους ανθρώπους σε πόσα πολύ κρίσιμα, και αυτό με τον κύριο Κυριανάκη, αν θέλετε, είναι το επιστέγασμα μιας ολόκληρης προσπάθειας ανθρώπων της γενιάς μας, που τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκονται σε κέρια απόσταση της κυβέρνησης. Να μην ξεχνάμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που είναι και αρχαίος, που το εμπιστεύτηκε ένα απόστολο και πόσο εξαιρετικά έχει πάει όλο αυτό το διάστημα και είναι κατά κοινή ομολογία από τους καλύτερους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ακριβώς είναι η ίδια λογική λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης είναι ένας άνθρωπος της γενιάς μας, ένας άνθρωπος που πέρασε από διάφορα κυβερνητικά πόστα και τώρα ο Πρωθυπουργός τον εμπιστεύεται σε ένα πάρα πάρα πολύ κρίσιμο ενώπιση των εκλογών του 27 πόστο, που είναι αυτό το γραμματέα του κόμματος. Από την αίσθηση και δεδομένη της παρουσίας και της πορείας του Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ότι θα τα πάει εξαιρετικά, και ότι ήταν μια επιλογή δικαίωση για τη γενιά μας συνολικά. Και δείχνει εμπράκτος ο Πρωθυπουργός ότι τη γενιά αυτή την εμπιστεύεται, τη γενιά αυτή την δίνει ευκαιρίες, και θέλω να πιστεύω ότι και η γενιά αυτή ανταποκρίνεται πάξια στο όποιο κάλεσμα για την όποια θέση.
0: Ναι. Χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια αναφορά και στα σενάρια τα οποία υπάρχουν, δεν ξέρω πλέον αν είναι σενάριο ή θα γίνει και πραγματικότητα, αλλά δεν είναι δικό μου θέμα να μυρίσω, συγγνώμη για τη φράση μου, τα νύχια μου, τι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Αλλά άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη λίγο εντός οικών φοβισμένο, λέει, μα είναι δυνατόν να κάνει κόμμα και να διασπάσει το κόμμα του? Ποιο κόμμα του, αφού τον έχετε διαγράψει?
14: Δεν νομίζω ότι τα λεγόμενα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν στο οποιοδήποτε βαθμό φόβο, πιο πολύ προβληματισμό, με την έννοια ότι είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλοί από εμάς συμπορευτήκαμε και στα χρόνια της διακυβέρνησης ήμασταν στο πλευρό του. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ήταν ένας άξιος και ικανός Πρωθυπουργός στα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα μας. Από εκεί και μετά, πιο πολύ εκφράστηκε ένας προβληματισμός στη λογική ότι πώς γίνεται ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, έχει τη διαδρομή που έχει στη Νέα Δημοκρατία, να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς από εκεί και μετά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Η πολιτική, αυτή είναι οι κανόνες, αυτή είναι η λογική που υπάρχει. Ο καθένας θα πορευτεί και θα κριθεί για αυτό που θα κάνει ή που δεν θα κάνει.
0: Θέλετε να μου πείτε, κύριε Πολιτευτά, από πού έχει αφετηρία το αφήγημα της αυτοδυναμίας? Ακούω σήμερα ότι όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, την άνοιξη ενώ του 27 κατά τον πρόεδρό σας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένα στην οικονομία, στον τρόπο σκέψης του κόσμου, που δεν θα πάει εύκολα στον Τσίπρα ή στην Καριστιανού ή στο Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλου ή δεν ξέρω σε μικρότερες δυνάμεις, διότι μπροστά του θα βλέπει σαν το πρόσωπό του στο καθρέφτη την ακυβερνησία. Εκεί ποντάρετε για την αυτοδύναμη και πάλι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
14: Όχι, εμείς αυτό που λέμε με κάθε τρόπο και τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι και το 23, όπως είδαμε, αυτή η επιλογή δικαιώθηκε. Εμείς στηριζόμαστε σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Εμείς στηριζόμαστε στην εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί με τον κόσμο, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος και το 19 και το 23 αυτά που υποσχέθηκε εν πωλής υλοποιήθηκαν. Προφανώς υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί και θέλουμε το επόμενο διάστημα να υλοποιηθούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η αισιοδοξία για την αυτοδυναμία που λέτε πηγάζει και προέρχεται από ένα και μόνο πράγμα. Από την εμπιστοσύνη που υπάρχει με τον κόσμο, αυτό που έχει χτιστεί τα τελευταία 7 χρόνια και νομίζω ότι και τώρα και στις επερχόμενες εκλογές 27. Ο κόσμος θα θυμηθεί τι ήταν αυτό που έγινε.

0: τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο σαν δείκτες είναι, μιλούν από μόνοι τους στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ασφάλεια, ακόμα και στην υγεία. Δηλαδή, πάμε στα νοσοκομεία. Δεν βλέπεις όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται και ότι μετά από πολλά χρόνια ανακοινίζονται. Θα μου πείτε εσείς, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει. Άρα, πώς μιλάς για την οικονομία την οποία εσείς επικαλείστε? Λέμε με κάθε τρόπο ότι προφανώς το θέμα της ακρίβειας είναι το πρώτο το οποίο έχουμε, αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν είναι μόνο στα δικά μας χέρια και δεν πρόκειται μόνο από την ελληνική πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο είναι ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, αν θέλετε. Στα νοσοκομεία η εικόνα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν. Βλέπετε κτίρια τα οποία χτίζονται, ανακαινίζονται μετά από πολλά χρόνια. Σίγουρα θέλουν να γίνουν και άλλα. Αλλά να μην ισοπεδώνουμε την εικόνα και να μην λέμε αυτά που βλέπουμε ότι είναι μια πραγματικότητα.
1: Λένε
0: και μια πραγματικότητα θέλουμε να κρυθούμε.
1: Λένε κάποιοι, οι οποίοι βέβαια έχουν την καραμέλα, τη γνωστή την πολιτική, ότι όχι τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη, υπάρχουν κι άλλοι να προσφέρουν στη χώρα κτλ. Λένε όμως ότι εδώ καταγράφεται μια έπαρση. Η έπαρση ποια είναι? Ότι μόνο αυτός μπορεί να απαντήσει σωστά και υπέρ του εθνικού συμφέροντος στις 3 ώρα τα ξημερώματα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο. Γιατί άλλοι πολιτικοί δεν υπάρχουν, κύριε Τσόκο?
0: Στην πολιτική, όταν θα έρθουν οι εκλογές του 27, θα κληθούμε να κριθούμε με τα πρόσημα τα οποία έχουμε και με τα οποία είναι η αρχή των κομμάτων. Αν θέλετε να τα πάρουμε μονομένα ξεχωριστά, έναν προς έναν, νομίζω ότι και δεν είναι καμία έπαρση, καμία λαζονία, με μεγάλη ταπεινότητα και κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια, λέμε ότι ποιος μπορεί πιο σταθερά, πιο υπεύθυνα σε αυτούς τους ταραγμένους και δύσκολους καιρούς να πορευτεί την επόμενη μέρα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι με μεγαλύτερη σταθερότητα? Και σας το ξαναλέω, δεν είναι θεωρία, το ζήσαμε στην πράξη. Το 15 με 19 δεν είναι πολύ μακριά, το ζήσαμε όλοι. Αυτό που έγινε, αυτοί που κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουμε γρήγορα και να πάμε παρακάτω, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό. Αλλά δεν μπορεί να θέλουμε να πάμε σε εκλογές και να μην ξεχνάμε το τι έγινε την πενταετία, εξαετία εκείνη, και να μην ξεχνάμε επίσης το πιο σημαντικό, τι γίνεται από το 19 μέχρι σήμερα. Ή το ξαναλέω, το ότι πια δεν είναι...
1: Ναι. Πείτε. Πήγα να πω ότι πράγματι στις κρίσεις που πέρασε από το 19 και μετά, εντάξει, έχει πάρει τα εύσημα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, αλλά σε κάποια άλλα πιο απλά έχει πάει γκάφα σύννεφο, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Για ολοκληρώστε.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω και θα σας πω ότι πρέπει να διορθώσουμε και πράγματα και να γίνει πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο συστηματικά, αν θέλετε. Και δεν είμαι από αυτούς που κρύβεται πίσω από το δάχτυλο να πούμε ότι είναι όλα καλά. Από εκεί και μετά όμως, αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι οι επερχόμενες εκλογές μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με μια πολιτική άλλη. Εδώ θα κρυφθούν και πεπραγμένα. Το τι έκανε η Δημοκρατία 19 μέχρι σήμερα, το τι έγινε και τι έκανε ο κ. Τσίπρας την αντίστοιχη θητεία από κυβέρνηση, και αν θέλετε για τον Πασόκ, προφανώς με άλλο αρχηγό, αλλά δεν είναι μακριά οι εποχές που ζήσαμε συγκεκριμένα πράγματα στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στην εξωτερική πολιτική. Σε όποιον τομέα και αν θέλει ο καθένας να συγκριθεί, νομίζω ότι κάπως έτσι προκύπτει και λέμε εμείς ότι στην παρούσα φάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η καλύτερη επιλογή και είναι μια επιλογή σταθερότητας για να προωθηθούμε την επόμενη μέρα στους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς που έχουμε μπροστά μας.
1: Είναι αλήθεια ότι θα κριθείτε ως κυβέρνηση κόμμα από τα έργα σας? Και επειδή σε λίγο σε αυτό θα πάω, εκείνο το τρενάκι, το έργο του Οδοντοτού, δεν μπορείτε να το επαναλειτουργήσετε τόσους μήνες?
0: Έχω ασχοληθεί προσωπικά. Προφανώς αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι επαγγελματίες και στα Γαλάρωτα, αλλά και στην Γιάλια συνολικά. Τώρα με τον καινούριο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, θέλω τις επόμενες μέρες να συναντηθούμε, να δούμε πώς όλο αυτό το πράγμα μπορούμε να το ξαναπιάσουμε από την αρχή, τουλάχιστον τώρα για τους καλοκαιρινούς μήνες, να επαναλειτουργήσει. Δεν έχω να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν κάποιες συναντήσεις και θα πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα, και δεν είσαι και καθήλυνα αρμόδιος, έχει και βουλευτές εκλεγμένους ο νομός, αν υπάρχουν κάπου και αν έχουν κάνει κάτι. Δεν το λέω με κακία, το λέω με το θεσμικό ρόλο που οι ίδιοι προάγουν, διότι δεν είναι το ίδιο. Άλλο βουλευτής και άλλο πολιτευτής. Αλλά κάνετε και εσείς την προσπαθία σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που τα
0: πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε, κύριε.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Οδοντοτό, γιατί μην ξεχνάμε.

0: σημειωνόμαστε. Έχουμε νέα κινητοποίηση την Κυριακή, καθότι δεν έχει γίνει τίποτα. Μου πείτε τώρα, ο καινούριος υφυπουργός, ο καινούριος αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Κότσιρας. Εντάξει, χθες ανέλαβε, στην πραγματικότητα ορκίζεται, θα το πούνε και για τον οδοντοτό. Νομίζω ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ακολουθεί στην τακτική του προκατόχου του, δηλαδή θα βάλει τον ΟΣΕ στην διάσταση ότι πλέον έχουμε καλοκαιρία και ότι μπορεί το τρενάκι να ξαναπατήσει στις ράγες. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο προκλητικός προς τον Δήμαρχο Καλαβρίτων. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, πάντως ζήτησε χθες το βράδυ με ανακοίνωσή του να σταλεί χειρότατο μήνυμα στην κυβέρνηση, άρα να υπάρχει συμμετοχή στην μεθαυριανή κινητοποίηση. Όλοι οι φορείς είναι υπέρ αυτού, και οι έμποροι και οι επαγγελματίες και οι ξενοδόχοι, στον πρόεδρο των οποίων, τον κύριο Κώστα Δαφαλιά, πάω για να τον ακούσω λίγο πώς έχει σχεδιαστεί. Θυμίζω, η κινητοποίηση δεν είναι στα Καλάβρητα, είναι στο Διακοπτό. Τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο συνομιλητής σας, που τον άκουσα στις τελευταίες έτσι τοποθετήσεις, αν είναι να το πιάσουμε από την αρχή, καλό χειμώνα. Να ενημερωθεί ο νέος αναπληρωτής υπουργός το τι συμβαίνει με τον Ευωδετό. Νομίζω ότι άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο ΟΣΕ, πρέπει τάχιστα να τον ενημερώσει το τι γίνεται, έτσι ώστε να πάρθουν οι αποφάσεις το συντομότερο δυνατό. Άλλη μια κινητοποίηση. Όπως βλέπετε, δεν καθόμαστε στα αυγά μας, είμαστε σε επάρξεις. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι να δικαιωθούμε και να γίνει το αυτονόητο να ξαναμπεί ο Ευωδετός στις ράγες του.
0: Ξέρετε κάτι, έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω, όχι μόνο για τον Ευωδετό γενικότερα, ότι μια κυβέρνηση η οποία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, έχει άλλου είδους θεματάκια τώρα αυτού τον καιρό, δεν θα ιδρώς και τόσο ταυτί σας τώρα αν συγκεντρωθείτε 100-200 για ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει λυθεί, κύριε πρόεδρε, κύριε Δαφαλιά. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε, αλλά τέλος πάντων, τι σημαίνει το ηχηρό μήνυμα την Κυριακή από το Διακοπτό προς τον Κότσιρα, προς τον Μητσοτάκη, προς τον Δήμα και τους άλλους?
1: Καταρχήν, η συμμετοχή, από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, θα είναι πολλαπλάσια του αριθμού το οποίο αναφέρατε αρχικά, και νομίζω ότι αυτό έχει μια βάση, δείχνει ότι υπάρχουν δύο κοινωνίες οι οποίες είναι στα κάγκελα. Τώρα, αν το θέλετε πολιτικά να το μεταφράσουμε ότι δεν υβρώνει τον αυτή τους γιατί οι ψηφοφόροι είναι λίγοι σε σχέση ίσως με κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή η κουβέντα αυτή, και όποιος το σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι το βλέπει λάθος. Όλοι πρέπει να σκύψουν από πάνω, και οι βουλευτές όλου του νομού, είτε είναι της κυβέρνησης είτε είναι της αντιπολίτευσης, πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι η αιμορραγία δεν έχει σταματημό. Ο Ευωδετός, όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι ένα σύμβολο. Είναι ένα εθνικό σύμβολο για όλη τη χώρα τουριστικά, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει, η φήμη του έχει καταρακωθεί όσο δεν φαντάζεστε, γιατί εμείς που το ζούμε εδώ και το βλέπουμε καθημερινά με τον κόσμο ο οποίος έρχεται στην περιοχή μας, ή και αυτούς οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε τελικά δεν θα έρθουμε γιατί δεν υπάρχει το τρένο, και εμείς γι' αυτό το λόγο ερχόμασταν στα Καλάβρητα ή γι' αυτό το λόγο θα πηγαίναμε στο Διακοπτό, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ζημιά η οποία έχει το οικονομικό της αντίκτυπο, φαίνεται μέρα παραμέρα, και όχι μόνο, όπως σας είπα και πριν. Θέλω να πιστεύω ότι άμεσα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε και νέες συναντήσεις με τον νέο αναπληρωτή υπουργό το συντομότερο, διότι το θέμα είναι κατεπήγον για μένα. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και στο τι, τουλάχιστον ρε αδερφέ, ένα χρονοδιάγραμμα. Να μας πούνε τι γίνεται, σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Να φαίνουμε, βλέπουμε ότι τα τρένα τα συντηρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. και προχωράνε. Αναμένουμε να δούμε οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο δίκτυο, αν έχουν ξεκινήσει ή όχι. Να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
0: Ναι. Τι να σας πω. Μια πολύ flat κατάσταση.
1: Υπομονή βλέπετε ότι έχουμε αρκετή, αλλά...
0: Τι να την κάνουμε την υπομονή. Να την κάνουμε. Εντάξει, εσείς κάνετε την προσπαθειά σας. Νομίζω στα τελειώματα είμαστε. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών να επαναχωρήσει ο ΣΕ, να συνεργαστεί η Ελένη Τρέιν και να πάρθει και η πολιτική απόφαση. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλή επιτυχία μεθαύριο. Εδώ μας θα το ξαναδούμε το θέμα, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κλείνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Δευτέρα να είμαστε καλά όλοι. Εδώ θα είμαστε 12 και κάτι. Γεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή και 12, Παρασκευή και 13 Ιουνίου, 3 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Skype Πάντρας 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 και σήμερα θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: www.skypatras.gr ή στο σελίδα μας, μέσα από αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα και παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε από εκεί και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας εκφράζοντας και εμείς τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του πρώην Προέδρου του Απόλλωνα και πρώην δυστυχώς πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Γλάφου Έσπερου, του Γιώργου Αθανασίου, που έφυγε χτες από τη ζωή. Αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με γενναιότητα και αξιοπρέπεια το τελευταίο διάστημα, το οποίο δυστυχώς τον κατέβαλε και έφυγε πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Σας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στην Πάτρα από τον Ιερό Αγίων Αγγέλων στο πρώτο νεκροταφείο στις 11 το πρωί. Ένας από τους ωραίους τύπους που έτυχε να γνωρίσω σε αυτό το επάγγελμα που κάνω, τον έχεις γνωρίσει και εσύ, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Και υπηρέτησε τον Απόλλωνα με σθένος και τιμιότητα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και σε δύσκολες εποχές, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο ζουμί, να βουτήξουμε λίγο στα βαθιά, γιατί την περίοδο αυτή, τις μέρες αυτές, είναι στην επικαιρότητα το θέμα της Παραχαϊκής, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε προεξελίξεων άμεσων, θα έλεγα. Τώρα μπορεί να είναι την επόμενη εβδομάδα. Πάντως αυτό το διάστημα νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίζει η ιστορία σχετικά με την ανάληψη του management. Φαίνεται πως είναι δύο οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Χθες το βράδυ έγινε το ραντεβού και με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, την οποία εκπροσώπησε ο κύριος Απόστολος Μαρίνης. Ήταν μαζί με τον κύριο Λίβα, αλλά ήταν μαζί και με τους συνεργάτες του, προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής πολλά θέματα που απασχολούν γενικότερα το σύλλογο. Η συνάντηση έγινε σε ένα ξενοδοχείο εκτός Πάτρας, όχι στο κέντρο της πόλης. Είχε μαθευτεί από πολλούς που ήταν το αρχικό σημείο συνάντησης στο κέντρο της Πάτρας, οπότε επιλέχθηκε ένα ξενοδοχείο λίγο πιο έξω από την πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές, προφανώς για να αποφύγουν έτσι και κάποιες παρουσίες ενδεχομένως φίλων
1: παραχαϊκής. Εσένα.
0: Όχι, αποφύγουν εμένα.
1: Και άλλους του συναφιού.
0: Αδιάκριτα βλέμματα, αδιάκριτα βλέμματα. Λοιπόν, καλά, όχι ότι είχαν τίποτα να κρύψουν, έτσι, μια συνάντηση
1: εντάξει,
0: έγινε.
1: Λέω εγώ τώρα, πάντως, ξέρεις, ναι. Πώς το λέει αυτό, φύλλα για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
0: Ναι. Τώρα, τι προέκυψε από τη συνάντηση. Ο κύριος Μαρίνης παρουσίασε το δικό του πλάνο στους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ οργανωμένος γενικότερα. Είχε μαζί του ορκωτούς λογιστές, είχε μαζί του νομικό, είχε μαζί του λογιστή, ήταν ενημερωμένος για τα χρέη της ομάδας και πολλές από τις υποχρεώσεις προς τρίτους. Μίλησε για τις οφειλές που έχει η ΠΑΕ και εξέφρασε την άποψη ότι αυτές θα πρέπει να τακτοποιούνται από φέτος και όχι όταν η ομάδα γίνει ξανά πάει προκειμένου να γλιτώσει κάποια χρήματα, μίλησε για προπονητικό κέντρο, μίλησε για άμεση συγκρότηση ισχυρής ομάδας έτσι ώστε να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League 2. Τέλος πάντων, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα στην συζήτηση, η οποία δίρκεσε περίπου 3 ώρες.
1: Έλα.
0: Κοντά στα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε. Νομίζω δεν πρόλαβαν οι δύο πλευρές να δουν το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Όχι ότι έχασαν και κάτι, απλά okay, δεν πρόλαβαν να το δουν. Πάντως, από την πλευρά, και το τονίζω, από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, αυτό που βγήκε, που εγώ το βρίσκω υπερβολικά αισιόδοξο, να σου πω την αλήθεια, γιατί το περιβάλλον του μιλούσε για υπογραφή προσυμφώνου ανάμεσα στις δύο πλευρές τις επόμενες μέρες. Έλεγαν συγκεκριμένα ότι η συνάντηση πήγε πάρα πολύ καλά με τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής, ότι μίλησαν για πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την Παναχαϊκή, ότι το κλίμα ήταν πολύ θετικό. Υπάρχει μια δέσμευση του κυρίου Μαρίνη προς τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής ότι δεν θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις, δεν θα ήθελα να πει πράγματα γι' αυτό, και επαναλαμβάνω ότι από την πλευρά του αυτό που βγήκε είναι ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, περιμένει η πλευρά του κάποια έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής, τα οποία θα ελέγξουν οι συνεργάτες του, και στη συνέχεια είναι έτοιμος να υπογράψει προσύμφωνο με την Ερασιτεχνική. Επαναλαμβάνω, αυτό βγαίνει από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, έτσι, όχι από την πλευρά της Ερασιτεχνικής.
1: Σε βλέπει επιφυλακτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μία ρελάνθ, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, εφόσον βέβαια ισχύουν όλα όσα περιέγραψες και ισχυρίζεται ο κύριος Μαρίνης.
0: Από την άλλη πλευρά δεν είναι θέμα ρελάνθ, γιατί η άλλη πλευρά, ό,τι ήταν, σου θυμίζω ότι η άλλη πλευρά μιλάει με τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής 2 μήνες. Έχει ανταλλάξει έγγραφα, έχει δει πράγματα, σίγουρα είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Υποψιάζομαι, μάλλον εκτιμώ, ότι αυτό που φοβούνται περισσότερο οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής, εάν επιλέξουν την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, είναι να μην χαθεί επιπλέον χρόνος σχετικά με αυτές τις διαδικασίες και στο τέλος μήπως δεν υπάρξει συμφωνία και βρεθούν πάλι στο σημείο μηδέν. Εκτός και αν από την χθεσινή συνάντηση έχει βρεθεί ένας τρόπος ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές πολύ πιο εύκολα, σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας θα έλεγα εγώ, γιατί ήδη ο χρόνος ξεκινάει και πιέζει. Πάντως, Παναγιώτη, δεν ξέρω και αν σημαίνει κάτι αυτό, η πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου είναι πολύ ψύχρεμη γενικότερα. Δεν εμφανίζεται αγχωμένη, δεν εμφανίζεται πιεσμένη γενικά. Είναι πολύ ψύχρεμη, πολύ ψύχρεμη.
1: Άρα μπορούμε να μιλάμε για πλευρά ή ομάδα Παπαδόπουλου και πλευρά ή ομάδα Μαρίνη.
0: Ξεκάθαρα. Και η παρουσία του Τάσου Παπαδόπουλου εδώ στην Πάτρα νομίζω το επιβεβαιώνει. Είναι κάτι για το οποίο επιμέναμε και εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρότι ο ίδιος είχε βγει και είχε διαψεύσει κάθε εμπλοκή του με οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είχε χρησιμοποιήσει το όνομα της Παναχαϊκής. Είχε γράψει ανάρτησή του στο Instagram με οποιαδήποτε ομάδα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση στην Παναχαϊκή, και αν θεωρούν οι ακροατές μας ότι είναι λίγο μπερδεμένοι, είναι γιατί πράγματι είναι λίγο μπερδεμένοι, και γιατί το μπαλάκι πλέον πέφτει στους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής. Η μπάλα πάει στο γήπεδό τους, καλούνται να αποφασίσουν. Φαντάζομαι ότι δεν έβγαλαν για το μυαλό τους η πλευρά των Ελληνοαμερικανών ότι είναι έτοιμοι να υπογράψουν προσύμφωνο. Και περιμένουμε να δούμε και εμείς.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει και διάψευση.
0: Τι θα γίνει. Όχι, βασικά δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση από την πλευρά της Ερασιτεχνικής γενικότερα, έτσι, να το πούμε. Για κανένα δημοσίευμα.
1: Απλώς να θυμίσω ότι στις αρχές εβδομάδος είχαμε μία επικοινωνία με τον κύριο Κώστα Σβόλη και μας είχε πει, είχε δεσμευτεί ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα τοποθετηθεί. Λογικά αυτό θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα πλέον, έτσι. Και μας είχε τονίσει ο κύριος Σβόλης και σε σένα Βαγγέλη και σε μένα που είχαμε έτσι επικοινωνία μαζί του, ότι θέλει να ζυγίσει καλά τα δεδομένα, να ζυγιστούν μάλλον καλά τα δεδομένα από την Ερασιτεχνική για να πάρθει μία απόφαση που δεν θα είναι ρίσκο και θα είναι με σταθερά βήματα για την πρόοδο του συλλόγου ολόκληρου και του ποδοσφαιρικού τμήματος φυσικά.
0: Ναι. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα αξιολογήσει η πλευρά της Ερασιτεχνικής τις δύο αυτές προτάσεις. Νομίζω ότι μόνο και μόνο επειδή μιλούν πάρα πολύ καιρό με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, 100% είναι πιο μπροστά. Δεν γίνεται να μην είναι
1: πιο ενημερωμένη για αυτή την πλευρά.
0: Ναι, και έχει κερδιθεί κάποιος χρόνος, θα έλεγα εγώ. Μόνο αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις, κανένας δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε.
1: Πάντως και από την άλλη, Βαγγέλη, επειδή το λες ότι ενώ έχουν ξεκινήσει, ξέρεις, συζητήσεις με τη συγκεκριμένη ομάδα, ξέρω εγώ, του κ. Παπαδόπουλου, το ότι δεν είχε κλείσει τόσο καιρό αφήνει ένα περιθώριο στην άλλη ομάδα του κυρίου Μαρίνη, να το πω έτσι, των Ελληνοαμερικανών. Να σου πω όμως εδώ ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Επιστρέφουμε στα της Παναχαϊκής. Εξήγησε ο Βαγγέλης πώς έχουν τα δεδομένα. Είναι πολύ πιθανό ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, να υπάρξουν νέες επαφές και νέες διαβουλεύσεις. Γιατί,
0: να πω Παναγιώτη, να συμπληρώσω ότι ο κύριος Μαρίνης θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα αναχωρήσει την Κυριακή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω, επειδή το είπες τώρα εσύ και παράληψή μου που δεν το ανέφερα και εγώ, ότι ενδεχομένως και αύριο να έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα των Ελληνοαμερικανών. Να υπάρχει δηλαδή έστω και μία έμεση απάντηση, μία ενημέρωση από τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής προς τον κύριο Μαρίνη για το αν προτίθεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία ή όχι. Οπότε και εγώ πιστεύω
1: μπορεί ότι δηλαδή Βαγγέλη, συγγνώμη βάλε μια ανατελεία, μπορεί δηλαδή αυτό το προσύμφωνο το οποίο προανήγγειλε ο κύριος Μαρίνης σε μια αισιόδοξη
0: πρόβλεψη. Όχι ο κύριος Μαρίνης, οι άνθρωποι στο περιβάλλον
1: ναι, έτσι. Εντάξει,
0: δεν έχω δει ότι προσωπική απορρέει από εκεί, okay, του κύριου Μαρίνη.
1: Απορρέει από εκεί. Υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί δηλαδή και άμεσα, δηλαδή πριν φύγει ο άνθρωπος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή επειδή είμαστε, ξέρεις, στον αιώνα της τεχνολογίας αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα.
0: Καταρχήν δεν ξέρω αν θα υπογραφεί προσύμφωνο ανάμεσα στον κύριο Μαρίνη και στους άνθρωπους της Ερασιτεχνικής, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι αυτό διαρρέεται από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Από την πλευρά της Ερασιτεχνικής η στάση που κρατάει είναι εντελώς ουδέτερη. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή έχει επιλέξει να κρατάει τόσο καιρό τώρα, έτσι. Δεν έχει βγει να πει το οτιδήποτε
1: επίσημα. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Μόνο μέσα από διαρροές. Εγώ αυτό που γνώριζα πριν τη συνάντηση με τους Ελληνοαμερικανούς ήταν ότι η πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου είχε ένα προβάδισμα για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν. Τώρα, αν το προβάδισμα
1: αυτό... Η εκτίμησή σου, Βαγγέλη, είναι ότι αυτό το προβάδισμα μπορεί να μειώθηκε, να ισοσχελίστηκε ή δεν μπορείς να κάνεις τώρα
0: κάποια εκτίμηση. Αυτό πήγα να πω τώρα. Το αν το προβάδισμα αυτό μειώθηκε, αυξήθηκε ή παρέμεινε το ίδιο, δεν μπορώ να το πω. Ξέρεις τι, οι συζητήσεις αυτές είναι και λίγο περίεργες. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλάς πολύ καιρό με έναν άνθρωπο και να τα έχεις βρει. έρχεται ξαφνικά μια διαφορετική πρόταση, σου λέω εγώ, η οποία οικονομικά είναι πολύ καλύτερη. Σου προσφέρει περισσότερες εγγύησεις. Μιλάμε για κάποιους επιχειρηματίες πάρα πολύ γνωστούς. Δεν αναφέρουμε την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, παράδειγμα λέω. Εκ των πραγμάτων θα τη συζητήσεις αρχικά. Εκ των πραγμάτων θα τη βάλεις κάτω για να δεις όλα τα δεδομένα. Οπότε εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να προκύψει από τη μία μέρα στην άλλη. Πάντως σου λέω και πάλι ότι η πλευρά του κ. Τάσου Παπαδόπουλου είναι πολύ ψύχρεμη, εμφανίζεται πολύ ήσυχη. Δεν έχει διάθεση να βγει προς τα έξω ξανά, προς το παρόν. Ίσως και αυτό κάτι να δείχνει. Και περιμένει και αυτή την απόφαση της ερασιτεχνικής. Πάντως, στην επίσκεψη που έκανε ο κ. Τάσου Παπαδόπουλος με τον κ. Αποστολίδη και τον κ. Λεμονή στο γήπεδο της Παραχαϊκής, τον υποδέχτηκαν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής.
1: Τον κύριο Θανάση Λεμονή, γιο του Τάκη,
0: ναι,
1: Λεμονή.
0: Έτσι, ναι.
1: Να στην ξεκαθαρίσουμε για να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι. Στην επίσκεψη που έκανε στο γήπεδο ο κύριος Μαρίνης δεν υπήρχε άνθρωπος της ερασιτεχνικής. Απλώς ο κύριος Μαρίνης είδε λίγο τις εγκαταστάσεις, είδε λίγο το χώρο.
1: Ξεναγήθηκε
0: επί της ουσίας. Ναι, ξεναγήθηκε επί της ουσίας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν θέλω να πω ούτε μεγάλα λόγια. Εγώ απλά προσπάθησα να περιγράψω ποια είναι τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα μετά τις συναντήσεις της ερασιτεχνικής και με τις δύο πλευρές. Και το μόνο που μένει πλέον είναι η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής για το ποια τις δύο προτάσεις θα προτιμήσει.
1: Μάλιστα, οπότε πάρε μια βαθιά ανάσα, να πάρουν και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν μια βαθιά ανάσα. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με περισσότερα για το για αυτό το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, που όποια ομάδα ή όποια πλευρά και αν αναλάβει την Παναχαϊκή, θα πρέπει η Παναχαϊκή να κάνει πρωταθλητισμό, δεν νοείται να κάνει κάτι άλλο, και θα μιλήσουμε και αρκετά για το Μουντιάλ.
2: Sky 89,4.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Sky 89,4.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θαύουν καλύτερα, είπαμε πάρα πολλά πράγματα, τι πολλά δηλαδή, όλο το πρώτο μέρος της εκπομπής με την Παναχαϊκή το βγάλαμε για τα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τη συνάντηση και με τον Απόστολο Μαρίνη, ο οποίος εκπροσωπεί τους Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες από το Σικάγο. Επαναλαμβάνω, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο και σε περίπτωση που κάποιος δεν μας άκουσε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, από την πλευρά του κυρίου Μάριν εκφράζεται πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι οι συζητήσεις θα προχωρήσουν και θα έχουν αίσιο τέλος. Μάλιστα, κάποιοι από το περιβάλλον του έκαναν λόγο και για υπογραφή προσυμφώνου τις επόμενες μέρες. Από την Ραστινική δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση, οπότε έτσι κι αλλιώς είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα, νομίζω, εκτιμώ, για το αν θα διαλέξει την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου ή την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών. Χάζεψες Μεξικό, Νότια Αφρική?
1: Κοίτα, να σου είμαι ειλικρινής, όχι όλο το παιχνίδι.
0: Όχι όλο, δεν παλεύονταν και όλο.
1: Ναι, ναι, δεν παλεύονταν όλο. Μου έκανε εντύπωση ο διαιτητής.
0: Σε όλους μας.
1: Ναι. Που δεν. Νομίζω πρέπει να είναι πρωτοφανές να μην υπάρχει καμία κίτρινη κάρτα σε ένα παιχνίδι και τρεις κόκκινες. Δεν θυμάμαι άλλο.
0: Ναι, θα πρέπει τώρα αυτό που να το έχει ξανασυμβεί.
1: Αυτό θα. Ναι, θα. Ξέρω. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο, ρε παιδί μου, να έχει συμβεί. Και πρόσεξε, να έχει συμβεί κάτι ανάλογο, όχι σε τσαμπουκάδες
0: να αποβληθούν.
1: Για μαρκαρίσματα, γιατί στη διάρκεια του παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε δει πάντως σε αθλήματα να γίνεται, ξέρεις, να παίξουν έτσι χοντρές ψηλές και να φεύγουν 2-3 παίκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν συνέβη στο,
0: όχι,
1: παιχνίδι που είδες. Που είδαμε μάλλον, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Ήταν και τρομερό το στιγμιότυπο με τον διαιτή να προσπαθεί να εξηγήσει στον αρχηγό της Νότιας Αφρικής για ποιο λόγο αποβάλλεται η δεύτερη αποβολή ο παίχτης. Ο αρχηγός να κοιτάει απορριμμένος, γιατί τα αγγλικά του βραζιλιάνου ρέφερι δεν ήταν και πολύ καλά.
1: Ήτανε βραζιλιάνικα.
0: Ήταν βραζιλιάνικα. Ένα red card κατάφερε να αρθρώσει, νομίζω, το τέλος.
1: Και λέγε red carpet.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, η καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι προϋπόθεση για τέτοιου επίπεδου διαιτητές. Δεν γίνεται να μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο δέχεται ένας παίκτης την κόκκινη κάρτα.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή μιλάμε τώρα για top επίπεδο,
0: βέβαια,
1: η καλή γλώσσα, η καλή χρήση μάλλον της αγγλικής γλώσσας είναι η προϋπόθεση για οποιοδήποτε επάγγελμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή στο δικό μας επάγγελμα δεν είναι προϋπόθεση.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Ξέρω, παντού πλέον. Στους δικηγόρους δεν είναι προϋπόθεση. Στους
0: 100%.
1: Αθλητικούς παράγοντες δεν είναι προϋπόθεση. Δεν γίνεται να μην είναι στους διαιτητές.
0: 100%. Γι' αυτό μου έκανε τρομερή
1: εντύπωση. Οι εξετάσεις, ας πούμε, διεξάγονται στα αγγλικά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Ενώ για οι εξετάσεις της FIFA, αλλά και της FIBA. Έτσι.
0: Εάν δεις την έκφραση του αρχηγού της Νότιας Αφρικής, την είδες. Θα νόμιζες ότι μιλάει, δεν ξέρω κι εγώ ποια γλώσσα.
1: Πάντως εγώ έτσι όπως τον άκουσα το βραζιλιάνο, αν και το επίπεδό μου δεν είναι έτσι τόσο υψηλό, ας πούμε, στην αγγλική γλώσσα, αισθάνομαι ότι θα μπορούσα και εγώ να παίξω διαιτητής. Ή τουλάχιστον όχι να παίξω διαιτητής, να επικοινωνώ με τους παίκτες.
0: Θα μπορούσες να αιτιολογήσεις την κόκκινη κάρτα?
1: Όχι, δεν θα μπορούσα πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: όχι, εγώ μπορεί. Λέω, αν μου το ζητήσει τώρα, δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν σε προφανή θέση για γκολ, δεν τον προλάβαινε κάποιος.
0: Όχι, αν μπορούσε να την αιτιολογήσει στα αγγλικά, μιλώντας στον αρχηγό της ομάδας. Όχι, αυτό λέω.
1: Εντάξει, αν πίστευα ότι θα έπρεπε να αποβληθεί, ναι.
0: Ναι. Εντάξει,
1: δεν ήταν και κάτι, ξέρεις, το πολύ δύσκολο. Εμένα το δύσκολο ήταν ότι αποφάσισε να τον αποβάλει. Αυτό δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Νομίζω ότι η κίτρινη κάρτα εκεί θα ήταν πιο κοντά από την κόκκινη, αλλά okay, αυτό ξέρει καλύτερα.
0: Και ο φίλος μας, ο Βραζιλιάνος, πάντως ο διαιτητής, πριν από όλες αυτές τις αποφάσεις, έχει κάνει ένα πανικό στα social με τον τρόπο με τον οποίο είχε φορέσει το κεφάλι του τις δύο κάμερες, το μικρόφωνο με το οποίο επικοινωνούσε με τους άλλους διαιτητές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν διαιτητής ρομπότ κανονικός, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Παναγιώτη, είδες που δείχνει μετά τα γκολ των ομάδων που,
1: του, από την κάμερα του διαιτητή
0: του Μεξικού που, ναι, που έδειξε τα γκολ από την κάμερα του διαιτητή, είχε φάτσα το τέρμα, λες και ήταν πάρα πολύ κοντά,
1: λες και ήταν ένας καμεραμάν μες στο γήπεδο, θα
0: ναι, ναι, είχε πάρα πολύ κοντά, είχε πάρα πολύ κατά τις φάσεις, ήταν πιάτο δηλαδή οι φάσεις, ειδικά στο δεύτερο που ήρθε το μετά από μια επίθεση, ναι, ναι. την κεφαλιά που ήρθε μετά από μια αντεπίθεση του Μεξικού από την περιοχή του που έτρεξε πάρα πολύ και ακολούθησε και ο διαιτητής. Εντάξει, θα μου πεις, σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον μπορεί να μην ξέρει να μιλάει αγγλικά, αλλά σίγουρα τρέχει πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ καλός αθλητής κι αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Να σου πω, από το άλλο είδες. Εντάξει, εγώ στιγμιότυπα είδα.
0: Α, είπα και εγώ, με ρωτήσαν,
1: ξύπνησα να το δω. Όχι, ρε φίλε, αλλά είδα στιγμιότυπα και διάβασα διάφορα ρεπορτάζ και στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική, συναδέλφους. Και όλοι είχαν εντυπωσιαστεί με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, το Χουάνγκ Ιν Μπέομ, έτσι.
0: Χουάνγκ είναι παιχταράς, Παναγιώτη.
1: Ναι,
0: στον Ολυμπιακό το είχε δείξει ότι είναι παιχταράς.
1: Ναι, και στον Ολυμπιακό το είχε δείξει, βέβαια.
0: Απλά κάτι τον χάλασε εδώ και...
1: Ναι, δεν ξέρω, αν και κάποια στιγμή ήθελε να επιστρέψει, ναι, έτσι, ναι. Και πάλι τότε δεν.
0: Ναι.
1: 2-1, έτσι, γκολ και ασίστ από τον Χουάνγκ, παρότι προηγήθηκαν οι Τσέχοι με ένα γκολ που θυμίζει λίγο Ελλάδα, σημεοφορίδη, ναι. Θυμάσαι με τα κόρνερ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με τα κόρνερ, μάλλον με τα πλάγια out,
0: τα πλάγια.
1: Κόρνερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, προηγήθηκαν με ένα πλάγιο out, δηλαδή έφερε την μπάλα ο Τσέχος σημεοφορίδη στα καρέ των αντιπάλων και έτσι μπήκε τον γκολ με κεφάλι.
0: Ναι.
1: Απάντησε η Νότια Κορέα που ξέρεις.
0: Τρέχουν οι παρουσιάτη πολύ.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ, ρε φίλε. Αν και εγώ τους είχα αντιπαθήσει από εκείνο το τουρνουά, από εκείνο το τότε που είχε γίνει με την Ιταλία, έτσι που...
0: Λες το 2002.
1: Ναι, τότε που είχαν αποκλείσει την Ιταλία άδικα, δηλαδή.
0: Είχε γίνει στη χώρα τους το Μουντιάλ, νομίζω.
1: Δεν με ενδιαφέρει το 2002.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν παίζει, με ενδιαφέρει.
0: Παίζει το ρόλο του, παίζει το ρόλο του. Σήμερα
1: νομίζω ότι έχουν πολύ καλύτερη ομάδα από εκείνη.
0: Έτσι. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Είναι πιο ευρωπαϊκή ομάδα γιατί αρκετοί παίκτες παίζουν στην Ευρώπη. Είναι πολύ καλά γυμνασμένοι όπως οι περισσότερες ασιατικές ομάδες. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, απλώς τους λείπουν τα σωματομετρικά προσόντα, ναι, νομίζω, για να πάνε πιο, ναι, κάτω. Αλλά θα το δούμε. Θα δούμε, ναι, πώς θα κυλήσει η ιστορία. Και όπως κάθε φορά εγώ αδειμονώ να δω Βραζιλία. Και αυτή τη φορά περισσότερο από κάθε άλλη φορά λόγω Αντσελότη.
0: Ναι, σίγουρα είναι μια ατραξιόν. Νομίζω ότι θα παρουσιάσει και ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η Βραζιλία πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο, έτσι. Ξημερώματα Κυριακής,
1: Κυριακής, θα το πω σωστά. Ναι,
0: στη μία.
1: Νομίζω, επειδή είναι, ξέρεις, Σάββατο προς Κυριακή.
0: Σάββατο προς Κυριακή, ναι, ναι.
1: Θα έχω κάνει μια βόλτα.
0: Κοίτα,
1: μπορεί να κάνουμε και μαζί μια βόλτα.
0: Η πρώτη πρόκληση είναι να παραμείνουμε ξύπνοι μέχρι τη μία. Η,
1: ναι,
0: δεύτερη,
1: ναι,
0: πρόκληση.
1: Να δούμε τουλάχιστον ένα ημίχρονο.
0: Αυτό γίνεται το Σάββατο, αν κοιμηθούμε λίγο το μεσημέρι. Έχουμε τη δυνατότητα.
1: Ναι,
0: η δεύτερη πρόκληση είναι να κρατήσει μέχρι.
1: Ναι, γιατί και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι, δεν είναι,
0: καλή ομάδα. Εγώ να δω πώς θα κάτσω ξύπνιο να δω το Μαρόκο. Λοιπόν, στην τηλεφωνή μας γραμμή έχουμε τον Κωνσταντίνο Λάπα. Τον καλησπερίσουμε για μία ακόμα φορά και για μία ακόμα Παρασκευή. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να κάτσει στα γεμένα που θα κάνω βάρδια 12 με 8 τη νύχτα.
0: Τι λες, ρε Κώστα. Τι λες, ρε Κώστα.
2: Βέβαια.
0: Ποια μέρα, σήμερα ή αύριο?
2: Όχι σήμερα, αύριο. Μέσα στη βδομάδα μοιράζουμε τις υπηρεσίες που λέγαμε έτσι και στα παλιά.
0: Για το site, λες, για το site.
2: Ναι, για το site, ναι, ναι, ναι, για το site.
0: Ωραία, Κώστα. Δηλαδή, εσύ ποιο παιχνίδι πετυχαίνεις, δεν ξέρεις ακόμα.
2: Όχι, θα βγάλουμε τώρα μέσα στη βδομάδα. Θα βγάλουμε, γιατί τώρα, ας πούμε, δεν έχει πολλά μάτς τη νύχτα, έχει ένα. Δηλαδή, ναι, σήμερα ως Παρασκευή είχε ένα 5 ώρα. Αύριο, ναι, με ξημερώματα έχει ένα στις 4. Μετά όμως θα αρχίσουν που θα έχει 1, 3, 7. Θα έχει 2, 5, 8. Εκεί θα,
1: άρα θα μοιάζει, ακούς Κώστα, αυτή η βάρδια που θα κάνεις για τους άντρες, το λέω, που έχουν υπηρετήσει στρατιωτική του θητεία, θα μοιάζει με το γερμανικό.
0: 2-4.
1: Νούμερο στο στρατό, το 2-4, έτσι. Το
0: 2-4.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
0: ο Κώστας θα κάνει πολλά 2-4.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Τώρα πάνε και γυναίκες από ό,τι διαβάζω.
0: Κώστα, πάντως από τη στιγμή που θα παραμείνει σε βάρδια για ξύπνιο από τις 12 μέχρι τις 8, καλύτερα να έχει κάτι να ασχολείσαι. Δηλαδή, σκέψου να μην είχε τίποτα.
2: είσαι καλά, όχι, δεν
1: είναι. Άμα δεν είχε τίποτα, δεν θα βάζανε βάρδια.
2: Μα δεν θα κάναμε βάρδια, ναι, βρε.
1: Δάκρυα τα μάτια, δάκρυα τα μάτια. Τι έγινε, τι έχουμε τώρα από τα δικά μας.
2: Λοιπόν, ναι, τώρα από τα ελληνικά. Καταρχάς, στο κομμάτι Super League 1, γιατί έχουμε πει ότι παίζει ένα, μπορεί να παίξει ρόλο όσον αφορά τη Super League 2. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα ή μέχρι το τέλος του μήνα να γίνει τελευταία γενική συνέλευση, συνεδρίαση τη Super League, γιατί θα κατατεθούν δύο προτάσεις για διαφοροποίηση του πρωταθλήματος τη Super League από το 27-28. Όπως έχω αναφέρει και την προηγούμενη Παρασκευή, τη Κηφισιά η πρόταση είναι από τη σεζόν 26-27, αυτή που θα μας έρθει δηλαδή, στη Super League να υποβαστεί μία και να ανέβουν από τη Super League 2-3. Αυτή είναι μια πρόταση, σύνολα τα άλλα που αφορά play-off, play-out για τη σεζόν 27-28 όμως. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα που περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει, γιατί θα αλλάξει και τις ισορροπίες στη Super League 2. Τώρα, στη Super League 2 δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αν εξαιρέσουμε από τις ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 ομάδες, 14 ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται. Λίγες είναι αυτές που έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Βάζουμε τη Ζάγκυνθο που τυπικά δεν έχει ανέλυση στη Super League 2, περιμένουμε το διαδικαστικό. Και από εκεί πέρα την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον Πύργο και τον Άρη Πετρούπολης.
1: Σήμερα δεν είναι η εκδίκαση.
2: Ναι, ναι, θα καταλήξω και εκεί. Να πω ότι στη Super League 2 το διοικητικό συμβόλαιο θα γίνει αρχές του Ιούλη, οπότε θα έχουμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος τη νέα σεζόν, να δούμε και τη μορφή, διότι συζητείται πάρα πολύ να έχουμε και του χρόνου play-off και play-out στη Super League 2, απλώς δεν ξέρουμε τη μορφή που θα έχουν αυτοί, αν θα συμμετάχουν όλες οι ομάδες ή όχι, γιατί είναι πολύ δύσκολο και οι 16 ομάδες να παίξουν όλες play-off και play-out, μοιάζει δύσκολο. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε αρχές Ιούλη. Οι κινήσεις είναι λίγες, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός, οι ομάδες οι οποίες κινούνται αρκετά δυνατά στο κομμάτι το μεταγραφικό. Ο Πανιώνιος έχει πάρει και προπονητή, τον Ισπανό τον Φεράντο. Ο Πανσεραϊκός περιμένουμε αν θα πάει ο Βοσνιάδης ή ο Σπανός, ένας από τους δύο, δεν έχει τελεσιδικήσει. Και στη Νίκη Βόλου, που και αυτή θα πρωταγωνιστήσει του χρόνου, πήγε προπονητής ο Τέλειος ο Μαλζέχης και ξεκινάει και ένας προγραμματισμός. Οι υπόλοιπες ομάδες κινούνται σε πιο ρηχά νερά, πλην της Μαρκό, η οποία είχε έτοιμη ομάδα από πέρσι. Τώρα στη Γάμα Εθνική, σήμερα περιμένουμε 3 η ώρα εκδικάζεται η έφεση που έχει καταθέσει ο Άρης Πετρούπολης κατά της πρωτόδικης απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής και θα ζητήσει την τιμωρία του πύργου με την έννοια της αφαίρεσης βαθμών. Αλλά έφεση έχει καταθέσει και ο πύργος κατά της πρωτόδικης απόφασης και ζητάει ουσιαστικά το μάτς με τη Ζάγκενθο να ξαναγίνει. Δηλαδή,
1: από την αρχή ή από να συνεχιστεί.
2: Από το σημείο που διεκόπηκε, ο πύργος θεωρεί ότι η απόφαση πρωτόδικη ναι, με δεν έχει αφαίρεση βαθμών, αλλά θεωρεί ότι κακώς τιμωρήθηκε η πλευρά του πύργου και έχασε το μάτι τρένε στα χαρτιά. Και θα ζητήσει να. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Θα ζητήσει το μάτι να ξαναγίνει. Θα έχουμε λοιπόν σήμερα την εκδίκαση της έφεσης. Δευτέρα ή Τρίτη κατάθεση υπομνημάτων. Μέχρι την Παρασκευή θα βγει η απόφαση από την Εφέσεων. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν ο Άρης Πετρούπολης ή ο πύργος θα στραφούν προς το ΚΑΣ, διότι η πλευρά του Άρη Πετρούπολης υποστηρίζει, ενώ το νομικό του επιτελείου, ότι και αυτός μπορεί να προσφύγει στο ΚΑΣ και να προσβάλλει την απόφαση. Μοιάζει όμως απίθανο αυτό το σενάριο. Εάν ο πύργος τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, είναι δεδομένο ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Ουσιαστικά λέει ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε 99% αυτό πούμε, τουλάχιστον για τις εγχώριες τα δικαστήρια. Θα αποφασίσει ουσιαστικά εκεί. Θα τελειώσει σχάδω το όλο το θέμα και θα έχουμε τις 16 ομάδες της Super League 2. Και στη Γάμα Εθνική μέχρι 3 Ιουλίου είναι η δηλώση συμμετοχών. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ακούσει κάποιες ομάδες που να λένε ότι δεν θα κατέβουν προς το παρόν, ότι δυσκολεύονται. Το μεγάλο ερωτηματικό από τη Super League 2, τα δύο ερωτηματικά, είναι η ΑΕΛ, η οποία μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πρέπει να έχει αλλάξει διακτησιακό καθεστώς. Διαφορετικά ο κ. Νταβέλης υποστηρίζει ότι η ομάδα θα επεθύσει υπό εκαθάριση η εταιρεία και θα οδηγηθεί στη Γάμα Εθνική. Και η δεύτερη ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία πώλησης είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας. Εδώ δεν έχει ακουστεί το παραμικρό για νέο επενδυτή, για νέο αγοραστή, για νέο μεγαλομέτοχο. Αυτές οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα όσον αφορά τον μέλλον τους στη Super League 2 και θα βρεθούν στη Γάμα Εθνική.
1: Κώστα, για εκείνο το θέμα που είχαν αποστείλει ένα αίτημα οι 6 ομάδες που τερμάτισαν κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού στη Γάμα Εθνική, μεταξύ των οποίων και η Θύελλα, υπάρχει κάποια εξέλιξη ή έχει πάει στο αρχείο?
2: δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούν. Δεν νομίζω ότι προβλέπεται κιόλας αυτές οι ομάδες να σωθούν. Η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη, εγώ το έχω πει από την αρχή. Θα πρέπει οι ομάδες να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, δεν νομίζω το κάνουν.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει.
2: Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, είναι πολλές οι ομάδες. Δεν είναι μία όπως το έκανε ο Παναργιακός, για παράδειγμα, που κατάφερε να προσφύγει και να δικαιωθεί σε αργότερο βαθμό. Εδώ μιλάμε για ένα γκρουπ ομάδων, είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι στέκει και όλο αυτό το επιχείρημα, έτσι. Δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Και για την, για την επιτροπή διοργάνωσης της ΕΠΟ και όλα αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: εντάξει, αυτά,
2: κάτι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα είμαστε σε φάση ουσιαστικά οργάνωση των ομάδων.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, Κωστά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό απόγευμα, να σε καλά. Λοιπόν, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα. Μάρκετινγκ, management,

0: Λογοτρόνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Τι έχουμε να δούμε σήμερα? Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, λες, στις 10 το βράδυ. Δεν ξέρω, θα παλευτεί.
0: Αντί Ιταλία, σαν γιατί η Βοσνία παίξαν την Ιταλία.
1: Ναι, θα παλευτεί. Θα δούμε αν θα παλευτεί.
0: Και στις 10 επίσης να πούμε, ναι, ότι υπάρχει ο τελικός του Champions League στο πόλο των γυναικών, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος στη Μάλτα.
1: Ναι. Ο Καναδάς και η Βοσνία είναι στον ίδιο όμιλο με το Κατάρ και την Ελβετία.
0: Στον φαβορί είναι η Ελβετία.
1: Δεύτερο. Η λογική αυτό λέει. Η λογική αυτό λέει.
0: Τώρα, αν και οι Καταριανοί, επειδή έχουν, πώς να το πούμε, το αντίστοιχο των ελληνοποιήσεων, καταριοποιήσεων, πώς το πω.
1: Δεν έχουν και τόσους πολλούς μόνο στο ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν έχουν τόσους πολλούς. Και θυμάμαι και από το προηγούμενο Μουντιάλ εκεί που το φιλοξένησαν, εντάξει, οκ, μια μέτρια ομάδα είναι, δεν είναι ότι... και έχει τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 το πρωί.
0: Πάντως στο μπάσκετ, με τον Κατάρ στη σύνθεσή του, με τον Κατάρ λέω, με τον Κέντρικ Νάν στη σύνθεσή του το Κατάρ, θα γίνει αξιόλογη ομάδα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αύριο στις 6 λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει ο τελικός των τελικών στο ΣΕΦ. Δεν υπάρχουν εισιτήρια, είπαμε σε ελάχιστο χρόνο τα εισιτήρια αυτά εξαντλήθηκαν στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Δεν έχει άλλο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τέλος για φέτος.
1: Πόσο άλλο, φίλε?
0: Ναι, άλλο, εντάξει, φτάσαμε.
1: Πόσο άλλο?
0: Μέσα Ιουνίου πλέον και παίζουν μπάσκετ. Τελείωσε, μάλλον τελειώνει αύριο και μετά ξαναπάμε από Οκτώβριο. Όποιος νικήσει θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, όποιος χάσει δεν θα κάνει και τόσο καλό καλοκαίρι.
1: Και προβλέπονται και κάποιες διαφοροποιήσεις στο
0: Παναθηναϊκό,
1: ρε παιδί μου.
0: Ειδικά στο Παναθηναϊκό.
1: Α δούμε με τον προπονητή τι θα γίνει.
0: Στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας έχουμε τον τελικό και την πρώτη ευκαιρία για τα αθλητικά. Τι έχω πάθει σήμερα, για την Αθλητική Ένωση Ροητίκων, που θα παίξει με τη Νέα από την Κυριακή στις 9 στα Ροήτικα. Προηγείται με 3-1 στις νίκες η ομάδα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου. Αν πετύχει την τέταρτη της νίκη, θα ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνική κατηγορία στην National League 2. Αν η ΕΑΠ κάνει νέο break, γιατί στις δύο πρώτες αγωνιστικές των τελικών είχαμε break. Έτσι. Πρώτα η ΕΑΠ νίκησε στην έδρα των Ροητίκων και ακολούθως απάντησε με νέο break η Αθλητική Ένωση Ροητίκων στην έδρα της ΕΑΠ. Τα μεταξύ τους αποτελέσματα την κανονική περίοδο μετρούν στα play-offs, γι' αυτό είναι και το σκορ στο 3-1, γιατί η Αθλητική Ένωση Ροητίκων ήταν στο 2-0 από την ΕΑΠ, με την ΕΑΠ μάλλον από την κανονική περίοδο, είναι στο 3-1, θέλει μια νίκη ακόμη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Και επαναλαμβάνουμε, αύριο στις 11 το πρωί στην Πάτρα από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων, στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία του πρώην Προέδρου του Απόλλωνα και πρώην Διοικητικού Στελέχους της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, του Γιώργου Αθανασίου, που έφυγε χτες από τη ζωή μετά από μια πολύ σύντομη μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια, με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Εκφράζουμε για ακόμη μια φορά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στους οικείους του. Να πω για τον τελικό της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων με τη Νέα, που τη γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές, είναι οι κύριοι Λιαρωμάτης, λογοθέτης και Σαμαράς.
1: Λοιπόν, στη Ρουμανία θα συνεχίσει την καριέρα του πατρινός ποδοσφαιριστής Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, κατακτώντας το κύπελο
0: Ελλάδας
1: ως κυπελούχος, 25 ετών πλέον ο πατρινός αμυντικός, έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Οτελούλ. Αντιθυμούνται οι παλιότεροι, δεν είναι μια εντελώς άγνωστη ομάδα. Παλιότερα έπαιζε και στα κύπελα Ευρώπης. Πέρσι ήταν 10η στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Ο Χριστόπουλος βρίσκεται ήδη εκεί, υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα αγωνίζεται εκεί για την περίοδο 2025-26. Είναι η δεύτερη φορά που δοκιμάζει στο εξωτερικό. Είχε παίξει την περίοδο 2022-23 στην Σλάβεν

0: Μπέλουπου στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Το Χριστόπουλο ξεκίνησε από τη Δόξα Παραλίας. Την καριέρα του βέβαια ανδρώθηκε στον Αστέρα Τρίπολης από μικρός.
1: Η Οτελού είναι στο βορρά ή στο νότο της Ρουμανίας.
0: Δεν θυμάμαι. Ανδρώθηκε στον Αστέρα Τρίπολης όπως και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή είναι. Συνέχεια πήγε στο Νόφι στην Κροατία και τώρα θα αγωνίζεται στην Οτελούλ στο ρουμανικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε μπογαλάκια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας να περάσετε χαρούμενα το Σαββατοκύριακο, ραντεβού λίγο μετά τις 3 το απόγευμα της Δευτέρας. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.